0: αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου λόγω προβλημάτων εφοδιασμού από τον αμερικανικό αποκλεισμό. Στο Λίβανο, Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Επιτέθηκε επίσης στο Πασόκ λέγοντας ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπήρξε αντίστοιχη κριτική. Σε εξέλιξη έρευνες τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στην περιοχή του Αστακού. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο φτάνει τα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποίησαν σχέδια απομάκρυνσης των πολιτών τους σε επιτήρηση 4 επιβάτες της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί γυναίκα από το κρουαζιερόπλοιο η οποία κατέληξε μετά από νοσηλεία στο Johannesburg. Πάνω από 90.000 φανς των Metallica βρέθηκαν στην ιστορική συναυλία του συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνον αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τρίμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Αξιός, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση οι Ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκησε η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη οι έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένονταν τα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η σώρος επιβάτη που έχασε τη ζωή του παραμένει στο πλοίο που θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολύμανση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας που ξεκινά στις 6 το πρωί από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως οι λεωφόροι Βασιλής Σοφίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Φτάνει αυτή την ώρα ανοιχτά των Κανάριων νήσων το κρουαζιερόπλαιο που εντοπίστηκε εστία Χάντα Ιού, που έχει στοιχήσει τη ζωή ήδη σε 3 ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χάντα Ιού, θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Οι οικογένειες δεν θα τους συναντήσουν. Η σωρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στη συνέχεια στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζέλενσκι, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό θα γίνει μόνον εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το αξιός, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένο φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει στο μεταξύ το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκησε η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη, οι έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας, που ξεκινά στις 6 το πρωί από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια μαζί σας, Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ψάχνοντας απαντήσεις για τα UFO που είδαν οι Αμερικανοί, ψάχνοντας απαντήσεις καλά αν πούμε για τα UFO που έχουμε δίπλα μας. Αφήστε το. Απαντήσεις λοιπόν για τα ερωτήματα. Μην το παίρνεις προσωπικά και μην γελάς. Για τα ερωτήματα, για τα σενάρια που ακούμε, που διαβάζουμε για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εκεί στη Βασιλική, στη Λευκάδα. Με όλα αυτά στην άκρη του μυαλού, κάνουμε ξεκίνημα. Και τούτο το πρωινό της Κυριακής. Καλό ξεκίνημα λοιπόν. Δυνατό ξεκίνημα. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Σεισμός χθες, όπως αναμενόταν στο ΟΑΚΑ. Αποθέωση, δελήριο από 80.000 θεατές.

Ήταν δυνατό το ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Περιοδίας των Μετάλλικα, λοιπόν, εδώ από την Αθήνα. Έπαιξαν, λέει, και σιρτάκι, το σιρτάκι του Ζορμπά, έπαιξαν και το «Δε χωράς πουθενά». Λίγο έτσι να ζεστάνουν το ελληνικό κοινό. Η Αεκάρα, η Βασίλισσα, δεν τα κατάφερε. Κλώτσισε το στέμα της, χάνοντας τον τελικό από την Ρήτα στην παράταση, ενώ ήταν με σύν 18 μπροστά. Δυστυχώς έχασε. Έχασε 86-92. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Είναι πρωταθλήτρια στην καρδιά μας.

πρωινό της δεύτερης Κυριακής του Μάη, όμως χωρίς χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου δεν γίνεται. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευχαριστώ.

0: Μαγική βεβαίως ερμηνεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και από τους πιο δυνατούς στίχους που έχουν γραφεί, Οδυσσέας Ιωάννου βέβαια, πώς αλλιώς. Τι μου κάνετε, καλή σας μέρα. Ματίνα Καραμίντζου, ποδαρικό και τούτο το πρωινό της Κυριακής, εδώ στους 105,8 και το Earth News Radio. Εδώ είμαστε και θα συνταξιδέψουμε το επόμενο τρίωρο με ενημέρωση, καλεσμένους, με τους συναδέλφους και βεβαίως με πολύ, πολύ μουσική, έχοντας πάντα στην ίδια ρότα όλες και όλους εσάς από ποια άκρη και γωνιά τούτης της χώρας μας ακούτε. Η επικοινωνία μας που πάντα έτσι μας γλυκαίνει και μας γλυκαίνει την ψυχή, μας συντροφεύει, γίνεται μέσω Viber. Εκεί μας βρίσκεται γράφοντας δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες, και αμέσως μετά εξαπολύεται μηνύματα με θετική ενέργεια, παρακαλώ, καλημέρες, κριτική, σχόλια, τα πάντα όλα, τα αντέχουμε όλα, λοιπόν, και φωτογραφίες, για να μας μεταφέρετε εκεί όπου βρίσκεται, μηδενίζοντας αποστάσεις και χρόνο. Αυτή είναι η μαγεία, αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Και δεν είστε λίγοι και λίγες όσες και όσοι επιλέγετε να ξεκινάτε με ραδιόφωνο και όχι με τηλεόραση, παρακαλώ, το πρωί. Λοιπόν, τα μαγικά του στον ήχο για να φτάνει σωστά και καθαρά σε εσάς, και όχι μόνο στον ήχο και στη μουσική, ο Γιώργος Σκεύης, παρακαλώ, παιδί από σπίτι. Το έχουμε παντρέψει όμως. Δεν μπορώ να σας το... Α, είναι ανοιχτό τα κόρη μας στις προτάσεις, λέει. Να δω, να σε ακούσει η γυναίκα σου και να δω εγώ τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για να τσεκάρουμε τα αντανακλαστικά του Γιώργη. Με τι ξεκινάμε? Άντε, ρίξ' τον, λοιπόν.
1: Την Κυριακή αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες στη δυτική, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική ορεινή χώρα από το μεσημέρι. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα. Οι άνεμοι από δυτικές έως νότιες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμούς και τοπικά τους 30. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές από το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με μικρή πιθανότητα να ψυχαλύσει στα ανατολικά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς.

Ωραία και καλά, ωραία και καλά. Ο μήνας έχει 10, 10 του Μάη με τα λουλούδια και τα χρώματα. Θα δούμε. Πρώτο φως του ηλίου στις 6 και 19 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 8 και 23 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 5 λεπτά με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Και με λιγότερη σκόνη σήμερα, παρακαλώ, το ελαφρύ βοριαδάκι θα σώσει.

έρχεται από το δέντρο, είναι ένα δέντρο η αργανία λοιπόν, που ενδημεί κυρίως στο Μαρόκο και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Από αυτήν προέρχεται το αργανίλαιο που χρησιμοποιούμε οι γυναίκες ως καλλιντικό πολλές φορές και δυναμωτικό για τα μαλλιά μας και. Λοιπόν, είναι παγκόσμια ημέρα επίσης λύκου, λέει, όπου λύκου δεν εννοούμε το ζώο, εννοούμε το αυτοάνοσο νόσημα που επηρεάζει πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Δύσκολο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει διαχειρίσιμο. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα που λερικών. Εδώ εντάξει, δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι. Πολύ δε περισσότερο δεν χρειάζεται να πω τίποτα για την παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Τα χρόνια πολλά και τα ευχαριστώ μας τα είπαμε και πρέπει να τα λέμε όταν τις έχουμε κοντά μας, όχι κατόπιν εορτής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει και σαν σήμερα, να δούμε ποια πρόσωπα, ποια γεγονότα ταυτίζονται με τη σημερινή ημερομηνία. Στο 1503, Χριστόφορος Κολόμπος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική, παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιριών, και τα ονομάζει Las Tortugas. Τορτίγια είπα εγώ. Δεν υπάρχω. Τορτούγας, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει. 1859 και συγκρούσεις σημειώνονται στην Αθήνα μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. 1933, φοιτητές, μέλη του Ναζιστικού Κόμματος και βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ και Άινστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα χαρακτηρίζουν αντιγερμανικά. 1956, σαν σήμερα εκτελούνται από τις Βρετανικές Αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, Μιχάλης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην Ανκόνη, ψάλλοντες τον εθνικό ύπνο και ζητοκραυγάζοντες υπέρ της ενώσεως. 2006, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου παρουσιάζει δέσμη 10 προτάσεων εν ώψη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, στην καθιέρωση ενός μεικτού εκλογικού συστήματος σταυρού και λίστας σε μονοεδρικές και ευρείες περιφέρειες, στην κατοχήρωση ελάχιστο εγγυημένου αξιοπρεπής εισοδήματος για όλους, στην αντικατάσταση του θρησκευτικού όρκου, στην απαγόρευση του προσελητισμού, στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και στην καθιέρωση δημοψηφισμάτων. 2010, συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Καρόλο Παπούλια. Δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Στα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί, που έχουν γενέθλια σήμερα ή είχαν γενέθλια. 1878, Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος. 1905, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Μάρκος μας. Ο Μάρκος ο Ρεμπέτης, βέβαια. Πειραγμένο, Μάρκο, έβαλες, βρε. Ναι, οκ. Okay.

Μάρκος λοιπόν με σύγχρονη χρειά, έτσι, από τους Λοκομόντο. Λοιπόν, σαν σήμερα στα 1960 έχει γεννηθεί και ο Μπόνο όμως. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Paul David Hewson, Ιρλανδός τραγουδιστής αυτών που ακούμε, τον U2. Σαν σήμερα όμως, τα 1556, έφευγε ο Λέοναρντ Φούξ, ο Γερμανός βοτανολόγος που έδωσε το όνομά του στο φυτό Φούξια. 1995, Γιώργος Κανδύλης, Έλληνας πολεοδόμος και αρχιτέκτονας. Και το 2009, ο Διαμαντής Πατέρας, Έλληνας εφοπλιστής και Γενικός Αρχηγός του Παναθηναϊκού. Η Πράσινη λοιπόν, τον ξέρετε, την περίοδο που η ομάδα έπαιξε τον τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης εναντίον του Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ. Πατέρας του πρώην Προέδρου του Παναθηναϊκού, Νικόλα Πατέρα.

Λοιπόν, να σας πω μια χρηστική είδηση πριν ξεκινήσουμε έτσι να δούμε τα της επικαιρότητας. Θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μου το έλεγαν οι συνάδελφοι τώρα που ήρθαν από το κέντρο ότι ήδη έβαζαν σημάνσεις οι άνθρωποι της τροχέας στο κέντρο. Έχει λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά. Από τον Πειραιά θα ξεκινήσουν τώρα το πρωί λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Ξεκινά στις 6 το πρωί από τον Πειραιά, ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές, ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η Λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαχμένης και Ποσειδώνος, καθώς και στους δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής αργότερα μετά το μεσημέρι προς τα εκεί, έτσι. Λοιπόν, για όσους κινήσετε προς τα εκεί και όσες κινήσετε προς τα εκεί, να το έχετε κατά νου.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με Χανταϊό, γιατί είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε εξέλιξη από το κρουαζερόπλοιο αυτή την ώρα ή σε λίγη ώρα, εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να φτάσει εκεί στα Κανάρια νησιά. Έβλεπα την Ρένα Δημήτριου νωρίτερα, μου έδειχνε το στίγμα του. Είναι ανοιχτά λοιπόν, πολύ κοντά στις ακτές στα Κανάρια νησιά. Θα πιάσει Αρόδου, ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια στην Τενερίφη, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Το κρουαζιερόπλοιο λοιπόν, όπου εντοπίστηκε η εστία του Χανταϊού, που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Οι οικογένειές τους δεν θα τους συναντήσουν. Ισορρός ωστόσο το επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Ό,τι εξέλιξη έχουμε θα την δούμε σε λίγο εδώ με τη συνάδελφο, με τη Ρένα Δημητρίου, που παρακολουθεί τις εξελίξεις από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

0: Εδώ στα δικά μας λοιπόν και σε αυτό το θρίλερ που παρακολουθούμε τώρα δύο μέρες. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά που βρέθηκαν μέσα στο θαλάσσιο ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε στη Βασιλική στη Λευκάδα. Το μυστήριο για το πώς βρέθηκε στο Ιόνιο που το εντόπισαν δύο ψαράδες παραμένει, ενώ το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου θα διερευνηθούν ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και τι είπαν στους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί οι δύο ψαράδες. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ο ψαράς που εντόπισε το εξάμετρο θαλάσσιο ντρόουν φορτωμένο με εκρηκτικά στη Λευκάδα περιγράφει στην κάμερα του Earth News πως κατάφερε μαζί με τον αδερφό του να ρημουλκίσουν την περίεργη ψαριά μέχρι την ακτή.
2: Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής για να πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Στον κάβο Δουκάτο, 50 με 60 μέτρα μπροστά μας, βλέπω ένα μαύρο αντικείμενο. Ένα σαν σκάφος, μαύρο. Χωρίς φώτα, χωρίς τίποτε. Γυρίζοντας εγώ, βλέπω το σκάφος πήγαινε προς τα βράχια. Νομίζοντας ότι κάποιος είναι και ψαρεύει. Πάμε, σηκώνουμε τα δίχτυα και γυρνώντας για το λιμάνι της Βασιλικής, μια μικρή χαράδρα, πολύ μικρή χαράδρα, όχι σπηλιά. Ήταν το σκάφος καρφωμένο με μπρόσω τη μηχανή.
1: Δύο άτομα που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν ότι το ντρόουν κινούνταν προς τα βράχια και βοήθησαν τους ψαράδες να το αποκολλήσουν.
3: Με αυτό εδώ το σκάφος, τα δύο αδέρφια ρημούλκησαν από τη θέση Κάβο Δουκάτο στο λιμάνι της Βασιλικής το εξάμετρο ντρόουν.
2: Ήτανε δύο παιδιά. Σταματήσαμε. Πάμε εκεί κοντά. Είμαστε σταματημένοι. Το ρίχνω ένα σκηνή. Δένει το σκάφος από την πλώρη. Το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το βγάλαμε από τα βράχια. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο.
1: Το βαρέλι που εντοπίστηκε πάνω στο ντρόουν με 100 κιλά εκρηκτικά εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού.
4: Είχε χάσει το σήμα GPS. Το δημιουργήσαμε μέχρι εδώ πέρα. Αφού είχαν επικοινωνήσει με το λιμεναρχείο πρώτα για την ασφαλή προσδεστή του, ήρθε το λιμεναρχείο μετά από κάποια στιγμή, αποκλείσαν το χώρο και μετά το μεταφέρανε στη μεριά της Μαρίνας, μέσα στη Μαρίνα, ώστε να μην έχει, να είναι σε απόσταση ασφαλής από τους κατοίκους.
5: Και δούλευε συνέχεια αυτό, δεν σταματάγε, ήταν εγωποιημένο.
6: Αυτό που έχουμε είναι το απτό δείγμα ενός άγνωστου, ανορθόδοξου, υβριδικού πολέμου, επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία σε άλλα μέτωπα. Η Μεσόγειος είναι ένα τέτοιο μέτωπο. Μου ακούγεται σαν ένα σύστημα το οποίο έχασε την επαφή του με το κέντρο ελέγχου, δεν είχε οδηγίες πλέον το τι να κάνει, ο κινητήρας συνέχισε να λειτουργεί και παγιδεύτηκε στα βράχια.
1: Στην υπόθεση αυτή λάβουν δια της απουσίας τους η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και θέτει σειρά ερωτημάτων.
7: Την ευθύνη ελέγχου των συνόρων του ενάριου χώρου και των χωρικών μας υδάτων την έχει η κυβέρνηση. Δυστυχώς όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες διαπιστώνουν ότι η χώρα είναι ξέφραγκο αμπέλι.
8: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, κύριε Μητσοτάκη?
1: Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ερευνούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα προέλευσης αλλά και τον τρόπο που έφτασε στη χώρα μας το μη επανδρωμένο σκάφος.
0: Λοιπόν, αντιδράσει βεβαίως από την αντιπολίτευση. Οι ψαράδες εκεί που ρημούλκησαν το ντρόν προφανώς είχαν άγνοια κινδύνου και δεν ήξεραν ότι είχε τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικά, τουλάχιστον λέω, διότι άλλοι λένε ότι ήταν 300 κιλά τα εκρηκτικά. Και το τι θα μπορούσε να συμβεί, έτσι. Ευτυχώς αποτύχει, προφανώς δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον Πιέρο τον Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, να δούμε ποια σενάρια εξετάζονται για αυτό το ντρόν.
9: Ας δούμε τα δεδομένα. Πρώτο δεδομένο ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής. Τώρα το αν ανήκει στο δίκτυο, αυτό το πολύ μεγάλο δίκτυο που έχουν οι Ουκρανοί στα μη επανδρωμένα σκάφη τους, μένει να το δούμε, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο με βάση τα έως τώρα στοιχεία. Το δεύτερο δεδομένο, Αδαμαντία, είναι ότι το Κίεβο επιχειρεί στρατηγικά να μεταφέρει τον πόλεμο από την Μαύρη Θάλασσα στην Μεσόγειο. Μιλάμε για τον υβριδικό πόλεμο, μια πτυχή του πολέμου, μια στρατηγική που περιλαμβάνει χτυπήματα, παρακολουθήσεις αλλά κυρίως χτυπήματα κατά των πλοίων του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Μιλάμε για δεξαμενόπλια, κυρίως έτσι παλαιά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου προς το εξωτερικό. το τρίτο δεδομένο, το οποίο νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, ότι υπάρχουν πράγματι χτυπήματα από τέτοιου είδους σκάφη. Έχουμε το χτύπημα που έγινε μεταξύ Λιβύης και Κρήτης. Φέτος, το 2026, μια αντίστοιχη κίνηση, πετυχημένη και αυτή, στα ανοιχτά της Μάλτας. Πρέπει να πούμε φυσικά, δεδομένος είναι και ο προβληματισμός της Αθήνας, διότι προκύπτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τη θαλάσσια ασφάλεια. Το γεγονός ότι το ντρόουν ήταν στις ακτές ενός ελληνικού νησιού της Λευκάδας εγείρει και ένα θέμα για την ασφάλεια των πολιτών, για την ασφάλεια των υποδομών, όπως καταλαβαίνουμε. Έχει αναπτυχθεί από την πλευρά της ελληνικής πρωτεύουσας ο προβληματισμός. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε μιλήσει για αυτό το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Μάρτιο του 2014. Έχει εκφραστεί και η δυσφορία, όπως μαθαίνουμε, προς το Κίεβο. Αφορμή τότε, και έχει σημασία αυτό, ήταν ένα χτύπημα από ουκρανικό ντρόουν σε ένα ελληνόκτο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, και πάλι προς φόρτωση ρωσικού πετρελαίου.

Πώς λέει Καραπατάκη, τώρα που φτάσαμε στο ταμείο, διαπιστώσαμε πως η τσέπη δεν βαστά. Έτσι ακριβώς. Έρχεται να το επαληθεύσει το επόμενο θέμα που θα σας πω, τα στοιχεία από το επόμενο θέμα. Αυξήσεις στα τρόφιμα για τρίτο διαδοχικό μήνα κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εννοείται η παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω του πολέμου αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω ανατιμήσεις. Εδώ στη χώρα μας, πέρα από τα κρέατα, βαρύδι για τα νοικοκυριά είναι τα οι τιμές των οπωροκυπευτικών, με τον αγροτικό κόσμο να ζητά επίσπευση των διαδικασιών ώστε να κατευληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Μακάρι να έσωζε αυτό την κατάσταση, αλλά είναι σημαντικό. Σύμφωνα εδώ με τα στοιχεία που βλέπω, για τα είδη διατροφής, και αυτά είναι στοιχεία από την Ελστάτ τώρα που σας λέω, είναι ανωδική η τάση στις τιμές σε όλα τα προϊόντα, με μοναδική εξαίρεση το ελαιόλαδο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρατηρήθηκαν στο Μοσχάρι, 19,2%, είναι απαγορευμένο είδος πλέον. Αρνί κατσίκι 13,3, άνοδος στις τιμές. Μαργαρίνη και φυτικά έλαια 11,6. Ακολούθησαν καφές με 7,9, φρούτα 7,5, λαχανικά 7,1 και σοκολάτες με 7%. Θα ζήσουμε χωρίς σοκολάτα. Οι αυξήσεις στα οπωροκυπευτικά έχουν περάσει ακόμα και στους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Άκουγα έναν έμπορο στο ρεπορτάζ που παίζαμε χθες στο Δελτίο να λέει ότι λόγω του περιορισμένου εισοδήματος οι πελάτες, οι άνθρωποι δηλαδή που ξέρει, πολλές φορές ψωνίζουν με τευτέρι και στη λαϊκή αγορά με τευτέρι. Είναι ανίκουστο. Πας να πάρεις ένα κιλό μήλα και το βρίσκεις 3 ευρώ. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, οι παραγωγοί λοιπόν, αποδίδουν τις ανατιμήσεις στο αυξημένο κόστος της παραγωγής. Αναμένουν να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση των λοιπασμάτων. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο 15% επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο. Αλλά δεν είναι μόνο τα λοιπάσματα που έχουν αυξήσει το κόστος παραγωγής, κυρίως είναι το πετρέλαιο βεβαίως, οι μεταφορές τους και τα ποτίσματά τους, η αύξηση του ρεύματος. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, μια και λέμε και για καύσιμα, που είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τους αγρότες αλλά όλους μας, γιατί οι αυξήσεις από τα καύσιμα μετακυλίονται σε όλη την αγοραστική αλυσίδα. Λοιπόν, πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων σε επίπεδο χονδρικής όμως καταγράφονται έτσι τα τελευταία 24 ώρα, έπειτα από μία περίοδο έντονης ανόδου που αποτυπώθηκε βεβαίως και στα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκε προχθές και εκτοξεύθηκε στο 5,4%. Τα καύσιμα κίνησης ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες λοιπόν που ανέβηκε ο δείκτης προς τα πάνω τον Απρίλιο, με την τάση που βεβαίως αναμένεται να συνεχιστεί και το Μάη. Όπως είπαμε τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι λίγο υποχωρούν οι τιμές στη χονδρική, ωστόσο σημαντική αποκλιμάκωση στην αμόλυβδη δεν προβλέπεται άμεσα, καθώς η τιμή της παραμένει κοντά στα υψηλά από την έναρξη του πολέμου. Και τι θα δούμε, να κατέβει 1-2 λεπτά. Δεν μιλάμε για ουσιαστική κάθοδο δηλαδή τιμών, αλλά έστω και αυτό ας το δούμε.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας. Ενώ για το μεταναστευτικό είπε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ο κύριος Μητσοτάκης καταλόγησε στο Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες.
1: Η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραχθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Είναι απορεί κανείς πως το Πασόκ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε. Ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο και από τα ελεύθερα θέματα, από το ελεύθερο ρεπορτάζ. Είναι στον Κορυδαλό Πρεόν, ο 54χρονος από την Κρήτη, μαζί με τη σύζυγό του για την δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Οδηγήθηκαν σε φυλακές σε κελιά υψίστης ασφαλείας υπό τον φόβο αντιπίνων. Η οικογένεια του θύματος βεβαίως καταγγέλει επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις τον δράστη, τον είχε καταγγείλει, αλλά και για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Ό,τι και αν είχε κάνει, το ζήτημα είναι ότι δεν πρόλαβαν το κακό, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα σε άλλο ένα θέμα που πρέπει να μιλάμε πολύ στους ηλικιωμένους, το λέμε, το ξαναλέμε, το λέει η αστυνομία, το λέμε από τα μέσα ενημέρωσης, αφορά το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες. Περισσότερα από 110 είναι τα θύματα των εντός εισαγωγικών μαϊμού τεχνικών του ΔΔΕ που εξοπατούσαν ηλικιωμένους. Η λία ήταν 3,4 εκατομμύρια ευρώ, σκεφτείτε το μέγεθος. Τι να συζητήσουμε τώρα, τους έπιθαν μέσω του τηλεφώνου, ότι έκαναν τσέκ, υποτίθεται ότι είχε διαρροή το ρεύμα τους, με έναν τρόπο τους έπιθαν να βγάλουν, εν πάση περιπτώσει, τα, για να μην πάθουν, λέει, ηλεκτροπληξία, τα χρυσαφικά τους και ό,τι πολύτιμο είχαν σε κουβάδες, σε μπόλ έξω από το σπίτι, τα άρπαζαν και γίνονταν καπνός, κάπως έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, 5 και 59 λέει, δεν σας έχω πει ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα το κάνουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε λοιπόν για το δελτίο 5 και 59, πάμε για τις 6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Προσεγγίζει αυτή την ώρα ανοιχτά των Κανάριων νήσων το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Θα δέσει σε βιομηχανικό λιμάνι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα συναντήσουν ούτε τις οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού που έχει εισπεύσει ήδη στο Ισπανικό νησί. Η ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει αυτή την ώρα στα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Η φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα ξαναγίνει ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Έντονη κριτική άσκησε η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των ένοπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας που ξεκινά αυτή την ώρα, 6 το πρωί, από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, νότια αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με την Ματίνα Καραμίτσου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Σήμερα είναι η μέρα της αφιερωμένης στις μητέρες. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή εδώ στο στούντιο 6 και 9. Πρώτα λεπτά κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκητάλης στον ήχο. Καλώς την Παναγιώτα μας, Παναγιώτα Χρονοπούλου. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι υπεύθυνη για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όποια γωνιά της χώρας και της γης βρίσκεστε. Λοιπόν, η Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρα, όμορφη Κυριακή να έχετε. Καλώς τους και τους καινούργιους που έχουν έρθει. Τώρα θα διαβάσω και τις καλημέρες που έχετε στείλει πολύ πολύ πρωινή. Να σας θυμίσω ότι ο μήνας έχει 10. Είναι, γιορτάζουμε δεύτερη Κυριακή του Μάη σήμερα. Γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Λέμε χρόνια πολλά στις μανούλες μας και ευχαριστώ. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά επίσης στο Σίμων και στη Σημεωνία που γιορτάζει σήμερα. Σε λίγο, σε κανένα δεκάλεπτο, είναι 6 και 10. 6 και 19 είναι η πρώτη ανατολή. Δύση θα έχουμε στις 8 και 20 κάτι, 23 λεπτά. Θα είμαστε στο φως της ημέρας για 14 ολόκληρες ώρες και 5 λεπτά, με θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι. Σε λίγο θα μας τα πει η μετεωρολόγος μας, η Όλγα η Παπαυγούλη. Στην Κρήτη θα ξεπεράσουν, λέει, και τους 30 βαθμούς και μάλιστα σήμερα με λιγότερη σκόνη. Το ελαφρύ βοριαδάκι έτσι θα σώσει την κατάσταση. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη στα Γιάννενα. Καλώς την όμορφη φωτογραφία εκεί από την Αρετή. Η Αρετούλα λοιπόν μας ακούει από τον κάμπο της Χίο. Καλημέρα με λεμονανθούς, μας λέει. Μας έχει στείλει μια πολύ όμορφη φωτογραφία εκεί από τις ανθισμένες λεμονιές της. Καλημέρα και στον Σαράντι, όμορφη Κυριακή και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες από την Καλαμάτα. Και καλημέρα και στο Μάνο, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, ο Μάνος από τα Χανιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, γράφετε δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται στο Viber και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, σχόλια, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και δύο-τρεις από τις βασικές ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Αμέσως μετά θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα και των εφημερίδων και του ηλεκτρονικού τύπου. Λοιπόν, από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανταλλάσσουν τις προηγούμενες μέρες, όπως είδαμε, πειρά στα στενά του Ορμούζ. Περιμένουν λοιπόν την απάντηση οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση που έχουν κάνει για τερματισμό του πολέμου. Το Axios λέει ότι ο Ρούμπιο και ο Στίβ Ουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ που ήταν εκεί στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Γι' αυτό λέμε ότι όλα είναι κρέμονται σε μία κλωστή. Πρέπει να πούμε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, στο Ουκρανικό, και εκεί έχουμε στόπ για τρεις ημέρες, όπως φαντάζομαι είδατε στα δελτία ειδήσεων. Γιορτάστηκε με μεγάλη μεγαλοπρέπεια η μέρα νίκης. Έγινε και παρέλαση εκεί στην Κόκκινη Πλατεία για την νίκη των Σοβιετικών επί της Ναζιστικής Γερμανίας στην Κόκκινη Πλατεία. Και στην ομιλία και σε συνομιλία που είχε ο Πούτιν με τους δημοσιογράφους, δήλωσε αισιόδοξος ότι η σύγκρουση φτάνει στο τέλος. Έχουμε τριήμερη εκεχηρία, όπως σας έλεγα, τουλάχιστον αυτές τις μέρες που γιορτάζεται η νίκη των Σοβιετικών.
Δήλωσε λοιπόν ότι φτάνει στο τέλος της, στο τέλος του αυτή η ιστορία. Αναφέρθηκε ακόμη και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό, τον Βολοντμίρ Ζελένσκι. Και βέβαια αυτό ξεκαθάρισε θα γίνει αφού έχουμε πρώτα συμφωνία. Την ίδια ώρα βέβαια αλληλοκατηγορούνται για τριήμερη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός στα μέτωπα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν τουλάχιστον στα δύο βασικά θέματα. Α, ορκίστηκε και ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Πέτερ Μάγερ, βάζοντας τέλος στην επί 16 χρόνια διακυβέρνηση Όρμπαν, που ταλαιπώρησε πολύ όλους τους Ευρωπαίους, όπως ξέρουμε, με τις αποφάσεις του και με τις διαφοροποιήσεις του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν σας ξαναλέω για τα UFO. Απ' τη μία κάνουμε πλάκα στην αρχή, απ' την άλλη ένα θέμα που το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και μάλιστα ρωτάμε και ανθρώπους που μπορεί να έχουν σχέση, ο επιστημονικός τους χώρος δηλαδή μπορεί να έχει σχέση με το θέμα. Επιβεβαίωσαν λοιπόν τα αρχεία του Πενταγώνου ότι οι Αμερικανοί πιλότοι δήλωσαν ότι παρατήρησαν άγνωστης προέλευσης φωτεινά φαινόμενα πάνω από την Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τι να πω, εγώ δεν είμαι γνώστης στο αντικειμένο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αν δεν είμαστε εμείς ούφο, έχουμε πολλά ούφο γύρω μας. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε να διαβάσουμε, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα, να ξεκινήσουμε βεβαίως από τον ηλεκτρονικό τύπο και αμέσως μετά θα είναι εδώ και ο Διονύσης Μποτώνης για να διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου. Ξεκινούμε από το σπίτι μας, earthnews.gr, με συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και βεβαίως για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Χανταϊός, αγκυροβολή στην Τενερίφη, το κρουαζιερόπλοιο δεν θα συναντήσετε επιβάτες, διαβεβαίωσε ο ΠΟΗ τους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι ο ΠΟΗ τους ντόπιους. Ανά πάσα στιγμή η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η εξέταση, χωρίς όμως να προσδιορίζει πότε θα δοθεί η απάντηση. Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μιλάμε με χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν άμυνα, διπλωματία και ενεργειακή πολιτική, τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής εν ώψη του 16ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος που θα γίνει 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην ομιλία του λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, στοιχείο του υβριδικού πολέμου, το θεωρούν οι ειδικοί. Φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης αναμένουμε διαταγή για πυρ κατά αμερικανικών στόχων. Δολοφονία 20χρονου στο Ηράκλειο, στον Κορυδαλό 54χρονος και η σύζυγός του με 6 σφαίρες στο φωνικό. Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι. Μετάλλικα μια νύχτα στο ΆΚΑ που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη. Αποθέωση χθες βράδυ από 80.000 θεατές. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, αεροπλάνο κάτω σε πεζό που μπήκε στο διάδρομο του αεροδρομίου του Ντένβερ. Και Eurovision, συναντήσει του Ακύλα με την Ομογένεια της Αυστρίας, πυρετώδες πρόβες εν ώψη του ημιτελικού και εορτολόγιου γιορτή της μητέρας και Κυριακή της Σαμαρίτιδος σήμερα, λέει. Συλλήψεις στα εξάρχεια για διακίνηση ναρκωτικών. Επίσης, Πασόκ Κινάλ Φιλή Ζωής δεν υπάρχει για την κυβέρνησή σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Απάντηση προφανώς σε όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο προσυνέδριο. Πασόκ Κινάλ, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει πολλά νεύρα και αυτογελιοποιείται. Οι χλεβασμοί και οι προσβολές του στον Γιώργο Παπανδρέου είναι άθλιοι. Παπασταύρου στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Δένδια στο προσυνέδριο. Χτίζουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού.
αυτά και πολλά άλλα θέματα και από την περιφέρεια μπορείτε να τα βρείτε στο earthnews.gr. Πάμε στο εφημερίδα. Χρησμός Πούτιν. Πιστεύω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Πότε θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι? Αποτυπώνοντας το μέλλον, το εφημερίδα γιορτάζει 15 χρόνια καλεσμένη σε συνεργασία με το Economist η Κριστιαν Αμανπούρ. Γκρέμισαν το ΆΚΑ η Μετάλλικα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία, βίντεο και φωτογραφίες εδώ. ΑΕΚ Ρήτας, αφήστε το, 86-92, σας τα έλεγα και στην έναρξη. Η Βασίλισσα κλώτησε το στέμα της κάνοντας τον τελικό από το συν 18 στην παράταση. Καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επαφές υψηλού κινδύνου, όλοι οι επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταΐου. Δελήριο με τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ, έπαιξαν το σιρτάκι του Ζορπά και το δεν χωράς πουθενά. Ηνωμένες Πολιτείες αεροπλάνο σκότωσε πεζό στο διάδρομο του αεροδρομίου Ντένβερ, μόλις χτυπήσαμε κάποιον ηχητικό σοκ. Παπασταύρο, κάθετος διάδρομος, καθιστά τη Μακεδονία πρωταγωνίστρια της νέας ενεργειακής πραγματικότητας. Εικοσιδιάχρονος ολοκληρώνει πάνω από 12. Τι είναι αυτά ρε παιδιά? Τι παίρνουν ρε παιδιά? 12.000 έλξεις σε 24 ώρες και καταρρύπτει παγκόσμιο ρεκόρ. Τον βλέπεις εντωμεταξύ και λες έχει πάρει 100 κιλά αναβολικά. Λοιπόν, με σπασμένους αισθητήρες στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, πιθανότητα προσέκρουσε κάπου και έχασε τον προσανατολισμό του. Και εδώ έχουμε τους Ιταλούς σεφ, λέει, σε ένα θέμα που μας εξηγούν γιατί δεν πρέπει ποτέ να παραγγέλνουμε καπουτσίνο μετά το μεσημέρι. Πάντα καπουτσίνο θέλω να πίνω, κύριε, θα μου πεις γιατί δεν πρέπει? Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Μάγεψαν οι Μετάλλικα στο ΆΚΑ, τους αποθέωσαν πάνω από 80.000 κόσμου, έπαιξαν το σιρτάκι του Ζορμπά και τρύπες. Δεν χωράς πουθενά. Θέλω κι εγώ, δεν χωράς πουθενά. Παναγιωτούλα, για βρεστώ. Λοιπόν, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ, νικούσε με 20 πόντους και τελικά έχασε 92-86 από την Ρήτα στην παράταση. Δυστυχώς. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον το σοκαριστικό ηχητικό μετά από την τραγωδία στο αεροπλάνο στο Ντένβερ. Φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά και με σπασμένους αισθητήρες έκανε κύκλωσα κυβέρνητος στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Καρέ, η έφοδος των αστυνομικών σε διαμέρισμα σπήρας ναρκωτικών στα Εξάρχεια. 5 συλλήψεις. Μετά από 14 χρόνια αποκαλύφθηκε ο επιβλητικός περίβολος του Τιμ Βουκαστά σχεδόν στο σύνολό του. Δείτε φωτογραφίες και πραγματικά είναι υπέροχος. Υπέροχος πραγματικά. Πολύ θέλουμε να βρεθούμε εκεί. Πολύ. Λοιπόν, και ο Πάνος Μουζουράκης εδώ με τη γυναίκα του, λέει, Μαριλού Κόζαρη, βάφτισαν το γιο τους. Νονά η Έλενα Παπαρίζου, που πήγε με ροκ διάθεση από ό,τι βλέπω εγώ. Να του ζήσει το παιδάκι. Newsit. Δελήριο για τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Πάνω από 80.000 κόσμου αποθέωσε τους θρύλους της metal σκηνής. Φωτογραφίες και βίντεο. Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη, τη συστήνουν οι ειδικοί. Καλοκαιρινό σκηνικό την Κυριακή. Εγώ θυμάμαι ότι η Νικολέτα είπε ότι τουλάχιστον σήμερα το βοριαδάκι θα διώξει λίγο την σκόνη και θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Είχε δύο μπροστινούς αισθητήρες σπασμένους. Επαφές υψηλού κινδύνου οι επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό. Σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Αγγλίας θα μπουν οι 22 Βρετανοί. Βρετανία, γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών. Το Ιράν αμφισβητεί τη σοβαρότητα των ΗΠΑ και δεν αποκαλύπτει την απάντησή του στο σχέδιο Τραμπ. Συναγερμός στην Αχαΐα, σημαντικό θέμα, εντοπίστηκαν 10 κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης. Θα ρωτήσουμε αργότερα τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, που είναι καλεσμένος μας. Τροχαίο ατυχήματα για την ΚΑΠΑ-19 της ΑΕΛ Νόβιμπετ. Το πούλμαν της ομάδας συγκρούστηκε με γιοταχή στο δρόμο για την Αθήνα. Και
Στέλιος Πέτσας εδώ και Σοφία Βούλτεψη με τη φανέλα των Μετάλλικα. Οι επώνυμοι που έδωσαν το παρόν. Ποιοι άλλοι ήταν εκεί, ρε παιδιά? Στη συναυλία και ο Νίκος Πλακιάς. Και η Φέη Σκορδά. Τι λες, ρε παιδί μου? Και ο Βαρδής εδώ. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Βρήκαν εισιτήριο, 300 ευρώ είχε, λέει, το εισιτήριο. Το φθηνότερο ήταν 150. Σε 4 ώρες δεν υπήρχε τίποτα, δεν προλάβαμε να πάρουμε τίποτα. Λοιπόν, ναι, μου λέει η Παναγιώτα. News 247. Θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, στοιχείο του υβριδικού πολέμου, το θεωρούν οι ειδικοί. Μέταλ σιρτάκι από τους Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Χανταϊός, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είναι επαφές υψηλού κινδύνου. Ο Τραμπ ρισκάρει να μείνει χωρίς συμμάχους, η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών διακυβεύεται. ΑΕΚ Ρήτας, 86-92, η Ένωση βραχικύκλωσε και έχασε στην παράταση. Λοιπόν, οι Μετάλλικα τα έσπασαν με τρύπες, χαμός στο ΟΑΚΑ. Μετάλλικα, το αστεροσκοπείο Αθηνών καταγράφει με σεισμογράφο τις δονήσεις του κοινού. Και Ντένβερ, το σήμα των πιλότων στον πύργο ελέγχου όταν πάτησαν άνθρωπο. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, είπαν. Πάμε στην καθημερινή.gr. Ντοκουμέντα μιας πόλης που δεν υπάρχει πια. Φωτογραφίες εδώ, πολύ όμορφες φωτογραφίες από το πώς ήταν η Θεσσαλονίκη, από το παραθαλάσσιο τείχος έως το περιτύχισμα του Λευκού οίκου. Μια ομάδα ανθρώπων έχει συγκροτήσει στο Facebook ένα από τα μεγαλύτερα άτυπα αρχεία παλαιών φωτογραφιών. Τα ωραία θέματα της καθημερινής. Μου αρέσουν πολύ αυτά που ανεβάζει. Ωραίες φωτογραφίες. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ρεπορτάζ, το μποτιλιάρισμα κοστίζει ακριβά παρά την αύξηση της τιμής της βενζίνης λόγω του πολέμου στο Ιράν. Το κυκλοφοριακό έχει επιδενωθεί. Τι δείχνουν τα στοιχεία που πήρε η εφημερίδα από το παρατηρητήριο κινητικότητας της Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι Μετάλλικα ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ, Μέταλ, Ζορμπάς, Τρύπες και Πυθαγόρας. Κασπία θάλασσα, η εμπορική οδός που κρατά ζωντανό το Ιράν. Κυριάκος Μητσοτάκης, ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015. Πάμε και στο cnn.gr. Γιατί η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον? Τι συνέβη με την επιχείρηση Ελευθερία? Παραλήρημα με σιρτάκι Ζορμπά των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, τραγούδησαν και τρύπες. Τα δύο δεδομένα για τον ντρόν της Λευκάδας, η θέση της κυβέρνησης και οι φωνές της αντιπολίτευσης. Χανταϊός, ταυτοποιήθηκε ο ασθενής 0. Πώς θα γίνει η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο? Όπως είπαμε, φτάνει από στιγμή σε στιγμή ανοιχτά εκεί της Τενερίφης. Πούτιν, η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της. Τι είπε για τον Ζελένσκι? Ο ΠΚΠ στο στόχαστρο της Κοβέτση, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και δύο στελέχη του αγροτικής ανάπτυξης. Back to back, πρωταθλητής στο βόλιο Παναθηναϊκός με νίκη επί του ΠΑΟΚ, το ιστορικό double. Νέα μέτρα ασφαλείας από τη Δευτέρα στο πρώην Ειρηνοδικείο, δύο πύλες εισόδου. Μετά από αυτό που έγινε με τον 89χρονο, λοιπόν, δύο πύλες εισόδου και έλεγχος με X-ray. Μητσοτάκης, εμείς έχουμε στελέχη, οι άλλοι ποιους έχουν? Τα ήρεμα νερά και τα πειρά σε Πασόκ και Τσίπρα.

Καλημέρα και στον Άγγελο, μια όμορφη καλημέρα από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα μας στέλνει ο Άγγελος, μια πολύ ωραία φωτογραφία εκεί με το πέτρινο γιοφύρι. Ωχ, θεϊκά, πόσο όμορφη είναι η χώρα μας, πόσο όμορφη είναι η χώρα μας. Λοιπόν, μέσω Viber συναντιόμαστε με όλους, καλημέρα, καλή Κυριακή, άπειρα μηνύματα για χρόνια πολλά στις μαμάδες μας βεβαίως σήμερα. Να είναι γερές. Όσοι τουλάχιστον τις έχουμε κοντά μας, είμαστε τυχεροί και τις έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, απογευματινή, θα διαβάσω και άλλα μηνύματα αργότερα. Πάμε στην Κυριακάτικη απογευματινή. Έξι δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Έτσι γίνεται η Ελλάδα παγκόσμιος κινηματογραφικός προορισμός, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ, ΕΚΟΜΕΔ

0: Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικο-Ακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Ο κύριος Χριστόπουλος λοιπόν μιλά στην απογευματινή για τη διοργάνωση και τα σχέδια για τις διεθνείς παραγωγές στη χώρα μας. Διπλωματία, σχέδιο για νέες ασπίδες από Αθήνα, Παρίσι, Μέση Ανατολή, το σκληρό παζάρι του Ορμούς και ο ρόλος της Κίνας. Και στο Art and Life εδώ, η κυρία Μιμή Ντενίση, ο καλλιτέχνης δεν πρέπει, λέει, ποτέ να σταματά να ονειρεύεται. Ο άνθρωπος γενικώς δεν πρέπει να σταματά να ονειρεύεται. Πολύ δε περισσότερο καλλιτέχνης. Λοιπόν, Αυγή, ίστατη απόπειρα διάσωσης. Φωτογραφία του Πρωθυπουργού εδώ. Μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κούγκι με δένδια από Μητσοτάκη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. 11 και 18 Οκτωβρίου ή αρχές του Νοέμβρη. Γεια σας κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα να έχει ο Άγιος που λες. Ροκάρατε χθες?
1: Βράδυ. Μεταλλικά.
0: Ναι. Πήρε συζητήριο των 300 ευρώ, πήγες.
1: Δεν είμαι φαν. Μ' αρέσει. Δεν είμαι φαν. Ήταν 90.000 κόσμος, κάτι τόσο συγκλονιστικό.
0: Πού τους έβαλαν, 80 διάβαζα εγώ, 90.
1: Είναι και το Ταρτάν κάτω.
0: Τι λες τώρα.
1: Η αρένα.
0: Τι λες τώρα.
1: Εκεί έχει πάνω από 10.000 άτομα.
0: Συγκλονιστική ήταν η ατμόσφαιρα όμως που έβλεπα τα πλάνα.
1: Συγκλονιστική.
0: Ωραία πράγματα.
1: Και είπαν και ωραίες δηλώσεις για την Ελλάδα.
0: Τι είπαν?
1: Ότι ήθελαν να έρθουν, έχουν έρθει, είναι η τέταρτη φορά που έρχονται. Mm-hmm. Δεν το έχουν ξανακάνει.
0: Από εδώ τώρα ξεκινούν την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Μετά από 16 χρόνια ξανάρθαν,
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: 16 χρόνια. Και ήταν κάτι συγκλονιστικό και για αυτούς. Δεν έχουν πάει σε, πολλές πρωτεύουσες και μέρη κρατών πάνω από δύο φορές. Εδώ έχουν έρθει τέσσερις, ίσως mm-hmm. και πέντε νομίζω.
0: Τους αγαπάμε, τους αγαπάει το ελληνικό κοινό. Ναι. Έπαιξαν σιρτάκι, λέει, έπαιξαν τρύπες.
1: Ζορμπά.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερή τύπη, φοβερή.
0: Ωραία, μάλιστα. Ωραία και καλά. Αυτά πάμε για εκλογές, τι λέει. Εκλογές. Ο Άδωνης είπε, λέει, ότι μετά το, πώς το λένε, μετά το φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΘ, λέει, δεν λες ότι είναι και πρόορες οι εκλογές, την άκουσες αυτή την δήλωση?
1: Ναι, ναι, το έχει πει και άλλη φορά με άλλο τρόπο. Γεγονός είναι ότι πάμε σε προεκλογική περίοδο, είναι, μπαίνουμε έτσι, είτε γίνουν πρόορα σε εισαγωγικά ή μη το φθινόπωρο, είτε δεν γίνουν, ο χρόνος είναι προεκλογικός.
0: Έτσι, είναι προεκλογικός. Αχ, ναι, μάλιστα, θα ζήσουμε ωραία πράγματα. 50 χρόνια Watergate και πτώσεις του Νίξον. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου γιορτάζουμε την επέτειο της ταινίας. Εγκλωβισμένοι στο Μάη ακρίβεια, το ρεύμα ακριβένει, πληρώνουν ακόμα περισσότερο όσοι δεν έχουν Μάη ΔΕΗ. Και Σοκράτης Φάμελος, επικίνδυνη κυβέρνηση, καμία συνένεση με το καθεστώς Μετσοτάκη. Λοιπόν, πάμε στο Βήμα. Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Τον ντρόουν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Ωρε μάνα μου, άλλο θρίλερ αυτό, Διονύση.
1: Άλλο θρίλερ.
0: Το μαύρο κουτί του Μαγκούρα V5. Έτσι το λένε, Μαγκούρα V5. Η ανάλυση του GPS για την πορεία του σκάφους. Με το σταγονόμετρο έρχονται τώρα οι ακριβείς πληροφορίες γι' αυτό. Και είναι λογικό, έτσι, από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι, πρέπει να προσέχουμε σε αυτά τα θέματα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Πριν μιλήσουμε.
0: Ακούμε τους ειδικούς, ακόμα και τους ειδικούς με πολύ σκεπτικισμό τους ακούμε. Λοιπόν, οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες, ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, εφόλης της ύλης για το Predator Gate. Εδώ στην εφημερίδα, εκλογικά σενάρια, τα στρατόπεδα, εραστές του φθινοπόρου και θειασότες της άνοιξης. Ωραίος τίτλος. Πολύ ωραίος τίτλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπες, μετά το φθινόπωρο θεωρείται εκλογικός χρόνος. Φράουλες με αίμα, τι δεν άλλαξε στη Μανολάδα. Υπερδόμηση, τρεις ζώνες, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Και προσδόκιμο υγείας, η εύκολη ζωή είναι αργός θάνατος, λέει. Μωρέ, ας μας ήταν όλα εύκολα. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Ψήφος εμπιστοσύνη σε γιατρούς και νοσηλευτές. Αποκλειστικό. 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. 76,3 δίνει, λέει, θετική αξιολόγηση. Βαθμό 4 με άριστα το 5 έδωσαν όσοι νοσηλεύτηκαν από τον Ιούλιο του 2025 έως φέτος τον Απρίλιο. Κόκκινη κάρτα σε φαγητό και καθαριότητα. Μάλιστα, αφού έχουν βάλει catering μωρέ μέσα στα νοσοκομεία. Δεν έχει.
1: Τα περισσότερα νοσοκομεία είναι με catering.
0: Δυστυχώς. Στρατηγική τριών πυλώνων από το Μαξίμου έως τις Κάλπες, επιτάχυνση κυβερνητικού έργου, απόκρουση των επιθέσεων της αντιπολίτευσης, προοπτικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030. Λοιπόν, στο πακέτο ΔΕΘ, έξτρα μέτρα στήριξης για τις συντάξεις. Τα τρία σενάρια που εξετάζουν στην κυβέρνηση. Έρχονται νέα μέτρα, έτσι?
1: Ναι, έρχονται.
0: Πολεμικό ναυτικό, νέες φωτογραφίες, υποβρύχια και πύραυλη μεγάλου βεληνεκούς.
1: Θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Και θα έχουν ισχύω πρώτη του 27.
0: Μάλιστα. Εκδηλώσεις και δώρα, γιορτή της μητέρας στην Ελλάδα του 30 και του 60.
1: Εκτός και αν δοθεί κάποιο επίδομα έξτρα το Χριστούγεννα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Άγιος Εφραίμ εδώ της Νέας Μάκρης. Κυκλοφορεί μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο. Και υπέρταση εδώ, άλλο φυλάδιο βλέπω μέσα. Εστία.
1: Όταν βλέπεις τα θέματα υγείας και αυξάνονται.
0: Άστο να πάει, ε.
1: Άστο να πάει.
0: Ναι. Εστία της Κυριακής. Τον πρώην Πρωθυπουργό βλέπω εδώ, τον κύριο Καραμαλή. Εκμυστηρεύσεις Καραμαλή. Να χαίρονται που δεν πάω, λέει.
1: Ναι.
0: Στο συνέδριο προφανώς, ε. Τα έχει πει στο Μανώλη, τον Κοτάκη.
1: Μάλλον, ναι. Και το θέμα είναι με τον πρώην Πρωθυπουργό είναι ότι είναι το υλικό ok.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχαν πιέσεις στο πρόσωπό του, είτε κατηδίαν και συνεργάτες του και πρώην συνεργάτες, με έναν τρόπο να πάει. Ήταν υπέρ της άποψης να πάει. Ο ίδιος επέλεξε να είναι μακριά.
0: Να σιωπήσει προς το παρόν.
1: Ναι, να μην μιλήσει.
0: Μάλιστα. Σε άλλο θέμα, ο Ράμα υπονομεύει με διώξεις τη συμφωνία για την ΑΟΣ. Το 2009 υπεκίνησε με τουρκική υπόδειξη το ανώτατο δικαστήριο να ακυρώσει τη συμφωνία Μπερίσα Μπακογιάννη Καραμαλή. Τώρα οι αρχιτέκτονες της οριοθέτησης εκείνης διώκονται από την εισαγγελία τυράννων. Ορίστε, πολύ θέλω να διαβάσω το ρεπορτάζ για τον Καραμαλή εκεί αργότερα. Μου την πήρες ήδη εσύ. Ντοκουμέντο.
1: Τη διαβάζω ήδη.
0: Έθαψαν τις υποκλοπές, διώκουν τον ντοκουμέντο που τις αποκάλυψε. Ξεπάγωσαν ξεχασμένη δικογραφία Αντογιάκου από το 2022, την ώρα που ο Τζαβέλας μπάζωνε το σκάνδαλο. Περίεργο συγχρονισμός της δικαιοσύνης για να θάψει την υπόθεση και να τιμωρήσει την εφημερίδα. Τέσσερις διακεκριμένοι νομικοί μιλούν για την εκδικητική και έκνομη ενέργεια. Μια ωραία ατμόσφαιρα βράζουν στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και με ήπιο κλίμα. Κόλαφο στο ελεκτικό συνέδριο, ύστερα από 30 χρόνια και ένα δισεκατομμύριο, δεν έχουμε ακόμη κτηματολόγιο, λέει η εφημερίδα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Στην Νέα Παράγκα ο Μητσοτάκης, ποιους προορίζει μετά τον Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο. Εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον υπό τον φόβο για την πολιτική και ποινική τύχη του μετά τις εκλογές. Επιδιώκει τον έλεγχο της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης με ορίζοντα τριετίας. Ξεκινούν σε λίγες μέρες οι διαδικασίες, επαφές και παρασκήνιακο ψιστήρι κορυφής. Βαριές καταγγελίες κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Φλωρίδης χαρίζει 3.600 υπολογιστές για να εξαγοράσει τις ψήφους δικαστών και εισαγγελέων. Στο πρώτο θέμα, το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου. Οπ, δίνει και ημερομηνία το πρώτο θέμα. Ναι. Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα. Το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Βρε, λες, να, μέσα στο φθινόπωρο.
1: Αυτό που βγαίνει είναι ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας βουλευτής από την περιφέρεια ρώτησε τον Πρωθυπουργό για μετά τη ΔΕΘ και του λέει σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Αυτό όμως έχει διπλή ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Είναι σε, μπορεί να είναι και μετά τη ΔΕΘ άνοιξη του 27. Μπορεί να είναι και Μάιος του 27. Μπορεί να είναι και Μάρτιος του 27. Άρα η απάντηση φέρνει τα σενάρια εκλογών πιο κοντά. Έτσι. Και αρχίζουν οι ημερομηνίες.
0: Ναι, γι' αυτό τα έτρεξε και ο Τσίπρας, γι' αυτό τρέχει και η Καριστιανού.
1: Ναι, ναι,
0: να είναι έτοιμοι πριν το, ναι, πριν το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, γιατί φοβούνται όλοι το φθινόπωρο θα γίνει κίνηση από τον Πρωθυπουργό. Και έτσι το πρώτο θέμα ορθώς σκεπτόμενο
0: Έχει δώσει και την ημερομηνία της 27ης Σεπτέμβρη.
1: Με βάση όλα αυτά που είπαμε που είναι στο ρεπορτάζ, και τι συλλέγεις από συνομιλητές σου στον χώρο της κυβερνώσης παράταξης.
0: Μάλιστα. Τουρισμός σεζόν θα έχει και last minute λόγω πολέμου. Μακάρι, γιατί τουλάχιστον τα πράγματα τώρα δεν είναι ιδιαίτερα ανθυρά. Μίλαγα εκεί με φίλους στη Σαντορίνη. Δεν πάει καλά το πράγμα, τουλάχιστον τώρα.
1: Καλή Σαντορίνη είχε και πρόσθετα προβλήματα. Από τα ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια.
0: Πέρυσι, επί της ουσίας με τους σεισμούς.
1: Και με τους σεισμούς και με τα ακριβή ενίκια που δεν υπάρχουν δωμάτια.
0: Για την ακρίβεια λες, μα δεν το είχαν ανάγκη γιατί πήγαιναν οι ξένοι και πλήρωναν. Απλώς δεν μπορούν να την προσεγγίσουν οι Έλληνες πλέον. Αυτό ήταν το θέμα.
1: Αυτό θέλω να πω, ειδικά από τον τόπιο τουρισμό δεν πήγαινε.
0: Μα δεν τα παίρνουν και δεν περιμένουν να τα πάρουν από τον τόπιο τουρισμό. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν,
1: υπάρχουν φυσικά και εκείνοι που τα έχουν.
0: Εμείς θα πηγαίνουμε το Μάη, το φθινόπωρο στη Σαντορίνη. Δεν χρειάζεται να πας.
1: Μπορεί να πηγαίνεις και με το καράβι και να μην κατεβαίνεις. Να κάνεις βόλτα.
0: Αξίζει και έτσι να την δεις απ' έξω. Έτσι, όταν μπαίνεις μέσα στο λιμάνι της Σαντορίνη.
1: Να πιεις ένα καφέ και να φύγεις με το επόμενο.
0: Αχ, ρε φίλε, τι είπες τώρα. Καιρό έχουμε να πάμε στη Σαντορίνη.
1: Καιρό λοιπόν, έχουμε να κάνουμε αυτές τις τρέλες.
0: Διονύση, άστο. Μεγαλώσαμε, Διονύση, άστο. Λοιπόν, πωλείται η Μάκρη στις Εχινάδες. Η τιμή λάστιχο από τα 8 εκατομμύρια στις 247.000. Από φιλέτο που προωθούνταν διεθνώς για τουριστική επένδυση πολλών εκατομμυρίων, κατέληξε σε αλλεπάλληλους πλαιστηριασμούς με την τιμή εκκίνησης σε κατάρρευση. Όχι, ρε φιλέ, δεν ξεπουλάμε.
1: Είναι καλή ευκαιρία αυτή.
0: Ναι, να πάρουμε λίγο. Να πάρουμε. Μάλιστα.
1: Μπορεί να πάει πιο κάτω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την καθημερινή. Στο ρινγκ για δεύτερη θητεία. Τα γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ενία της αντιπολίτευσης. Αναμετρήσεις σε δύο φάσεις. Τα 25 πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Ποιοι είναι μπροστά, βρε Διονύση, ξέρεις εσύ που ξέρεις. Ποιους έχει βιτρίνα.
1: Τα θέματα αυτά θα εμφανιστούν το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί να πούμε τώρα κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Να μετρηθούν και με ερευνητικό επιστημονικό τρόπο.
0: Για να τους δώσει μπροστά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, παρασκήνιο, το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θρίλερ στη Λευκάδα, το θαλάσσιο ντρόουν, η κρυφή βάση και το ρωσικό κονβόι. Είχε περάσει, λέει, ρωσικό κονβόι με πλοία τις προηγούμενες μέρες από εκεί που βρέθηκε το τέτοιο. Ναι. Το ντρόουν.
1: Ναι.
0: Τι βλέπει η Αθήνα πίσω από τον γκρίζο τουρκικό σχέδιο, ετοιμάζουν κλιμάκωση. Κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Πώς φτάσαμε στα μαύρα γυροκομεία σε διαμερίσματα. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν αξίζει στους γονείς μας. Λοιπόν, κόντρα. Κυριακάτικη κόντρα. Δυναμική άνοδος στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα. Διεργασίες για κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα. Οι υπουργοί ζητούν από το Μαξίμου επεξεργασία στρατηγικής άμεσα για να αντιμετωπιστεί ο πρώην Πρωθυπουργός στο δρόμο προς τις κάλπες. Κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Έτσι λέει εδώ. Σκοτώστρες τα πατίνια για τους ανήλικους σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και γκρίνια και υπόγειος πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνική δυσαρέσκεια κλειδωνίζει την κυβέρνηση. Οι Έλληνες πολλούν μαζικά τις λίρες Αγγλίας. 7.178 λίρες ρευστοποιήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 και 40.031 το 2025. Ό,τι υπήρχε στα σεντούκια βγήκε. Τέλος, δεν υπάρχει φραγκό.
1: Βγήκαν όλα, βγήκαν.
0: Ναι. Έχεις καμιά λίρα Αγγλίας. Δεν σου είχε κάνει δώρο η πεθερά, κανείς, τίποτα.
1: Τώρα θες να σου πω τώρα.
0: τι σου λέω,
1: ρε. Όχι, τι μου λες, την πρώτη.
0: Ισχύει αυτό, γι' αυτό.
1: Χάσαμε από μικροκλοπές που είχαν γίνει στο
0: σπίτι. Α, έλα, έχεις αντιμετωπίσει τέτοιο θέμα.
1: Έχω αντιμετωπίσει τέτοιο θέμα.
0: Όχι, τι σου πάει τώρα.
1: Δεν
0: σου είναι ευχάριστο το ζήτημα. Εγώ πήγα να σου κάνω χιούμερ, αλλά δεν το ήξερα ότι είχες τέτοιο θέμα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να αλλάξουμε επάγγελμα, αλλά είναι αργά. Ξέρω εγώ κι εγώ. Λοιπόν, στη Real. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. κατάργηση του αμελητή, θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Ποιες αλλαγές λοιπόν προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση, τη λειτουργία των κομμάτων και το θεσμικό ρόλο του βουλευτή? Και Γρηγόρης Δημητριάδης έχει συνέντευξη εδώ. Αποκλειστική συνέντευξη στη Ρία, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρηνη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, τις υποκλοπές και την διαπλοκή. Και πρόσωλα ταχώς για νέα υποβρύχια σε άλλο θέμα.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη.
0: Η πρώτη συνέντευξη, ναι, και είναι αποκλειστική.
1: Η πρώτη είναι. Αν όχι, η πρώτη
0: δεν είναι. Νομίζω ότι έχει ξαναμιλήσει.
1: Δεν έχει ξαναμιλήσει.
0: Λοιπόν, δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των 72 δόσεων. Το έγκλημα στην Κρήτη. Αυτό που μας έχει παγώσει. Αν οδηγήσεις ξανά, θα σε σκοτώσω. Αυτά που έλεγε ο 54χρονος στο παλικάρι εκεί.
1: Άστα.
0: Έρευνα για το χάπι του βιασμού. Επίσης έχει στοιχεία εδώ η εφημερίδα. Λοιπόν, για να δούμε και το παρόν. Ποιοι, αποκλειστικό, ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία? Κάποιοι λένε αστάσει Νέα Δημοκρατία στο 20%, αρκεί να την ελέγχουμε. Και σε άλλο θέμα εδώ, σοκ το 27,5% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ανάγλυφα που μας κατάντησαν. Και μόνο στο παρόν, ο Τσίπρας κατοχυρώνει τον όρο αριστερά του κέντρου. Ευνηδίασε ο Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες για τους δανειολήπτες σε άλλο θέμα. Και ασθενείς με σπάνια νοσήματα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς φαρμακευτική θεραπεία. Αυτό το καταγγέλει η Ένωση Σπάνιων Ασθενών, η Ένωση Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος. Μάλιστα. Και στη Μακεδονία, σε κρίσιμη καμπή ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη, αγώνεως να ανακοπεί η πτωτική πορεία. Έγινε και αυτό με τη Ryanair. Λοιπόν, ορίστε κύριε Διονύση, μου τις κλέβετε όλες τις εφημερίδες τώρα και μας αφήνετε σύξυλους και φεύγετε.
1: Περίπου.
0: Έτσι. Έχετε να μας δώσετε κάποια είδηση από τη Βουλή, τι περιμένετε αυτή τη εβδομάδα?
1: Θα γίνουν κάποιες μικροαλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί λέμε αυτό? Υπάρχει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ότι υπάρχουν συνέδρια μεγάλων κομμάτων, η νομοθετική πρωτοβουλία έχει μία κάμψη. Έχει την Τρίτη, ολοκληρώνεται η χρονική προθεσμία από το θέματα προανακριτικής και εξεταστικής επιτροπής που έχουν καταθέσει Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική αντίθετα για το θέμα του Πρέδαντορ. Από την Τρίτη και μετά 20 μέρες, 2,5-3 εβδομάδες, που ο πρόεδρος της Βουλής με πρόταση στη σύσκεψη των Προέδρων θα πει την ημερομηνία που θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή.
0: Μάλιστα, κύριε Διονύση. Έτσι θα λοιπόν έχουμε.
1: Και είναι και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, είναι. 15. Αυτό, πότε είναι? 15-16.
1: Αυτό που έρχεται.
0: Ναι, αυτό λέω. Το άλλο. Ναι. Αυτό που έρχεται. Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Άκρως ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδος. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Έχει.
1: Εμείς είμαστε εδώ πάντα.
0: Έχει εξελίξεις τώρα. Δεν το συζητάμε. Η εξέλιξη είναι μπροστά. Λοιπόν, καλημέρα Διονύση. Καλή Κυριακή. Θα πάμε εμείς να συναντήσουμε τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδη τώρα. Εσύ μου το έλεγες που ήρθες από το κέντρο ότι ήδη
1: έχουν βάλει
0: σημάνσεις και αυτά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε πώς.
1: Στην Κάγκελα, σε όλο το. Εγώ που ανέβαινα τη Σύγκρου. Είχαν φτάσει στο Στέλιο Ολυμπίου Διός.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Η Στέλλα είναι έξω για ρεπορτάζ. Στέλλα Χριστοδουλίδου, για να μας δώσει την εικόνα. Γιατί ο κόσμος ξυπνάει σιγά σιγά και αρχίζει να μετακινείται για να γνωρίζει. Λοιπόν, Στέλλα, καλή σου μέρα.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Γεια σου, Διονύση.
2: Είδαμε και εμείς πριν από λίγο να τοποθετούνται εκεί κλειδώματα επί της Βασιλίσσης Σοφίας. Βρισκόμασταν στο κέντρο της Αθήνας. Επομένως, οι ετοιμασίες είναι σε εξέλιξη για τον διεθνή ποδηλατικό γύρο Ελλάδος με την επωνυμία Day Tour Οφελάς 2023. 26.000 είναι τα άτομα που θα συμμετάσχουν. Έχουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό ήδη σε ισχύ από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αυτού του γύρου. Μέχρι νωρίς το απόγευμα μάλιστα θα έχουμε σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών σε δεκάδες λεωφόρους, οδούς και πλατείες. Δεν μιλάμε μόνο για έναν δήμο, μιλάμε για περισσότερους από 10 δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρωτικής. Γι' αυτό καλό είναι οι πολίτες που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες να βρουν τη σχετική ανακοίνωση στο site της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι πρέπει να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν στο εξής, αν βγουν από το σπίτι, αν έχουν κάποια υποχρέωση, αν θέλουν να πάνε.
0: Κυριακή είναι, μωρέ, βόλτα να πάνε. Να πας να δώσεις ένα λουλούδι στη μάνα σου, ας πούμε. Καλό είναι να το γνωρίζει ο κόσμος.
2: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν αναφέρονται όλα μαλλιτικά. Ιδιαίτερη προσοχή, ίσως έτσι δυσκολευτούμε κιόλας σήμερα όσοι πάρουμε τα οχήματά μας, ίσως και όσοι κινηθούμε στους δρόμους όπου και θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ας ημεριμνήσουμε έτσι λοιπόν.
0: Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, καλό ρεπορτάζ και φεύγουμε να πάμε βόρεια. Θα πάμε βόρεια να βρούμε τον Τίμο μας. Τίμος Φακαλής. Καλημέρα. Τι νέα καλημέρα, μας φέρνεις, καλημέρα, κύριε Τίμο?
3: Λοιπόν, εδώ η θερμοκρασία έχει ανέβει.
0: Ορίστε, αέρας Θεσσαλονίκης.
3: Βλέπω κοντομάνικα.
0: Αρχίζουν τα καλά τώρα. Για λέγε, δώσε εικόνες.
3: Φορούν κοντομάνικα αρκετοί εδώ περιπατητές της Νέας Παραλίας. Το καθιερωμένο τζόκιν ήδη είναι στο πρόγραμμα των Θεσσαλονικίων και ο ήλιος έχει ανέβει και λούζει τα πλοία που είναι αρόδου εδώ στο Θερμαϊκό κόλπο. Αρκετός κόσμος από νωρίς το πρωί, ενώ στείνονται στη Νέα Παραλία και τα κιόσκια για την έκθεση βιβλίου. Βέβαια, κάθε φορά που έχουμε έκθεση βιβλίου, βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Είναι...
0: Έλα, σήμερα δεν έχει βροχές, έχει φτιάξει ο καιρός.
3: Ναι, είναι εντάξει ο καιρός. Πάντως είναι καθαρός ουρανός, ωραία ατμόσφαιρα, ιδανικό για βόλτα.
0: Μάλιστα, ωραία και καλά. Αρκεί να μην οδηγείτε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πάλι συλλήψεις είχαμε εκεί πάνω.
3: Ακριβώς. Είχαμε δύο συλλήψεις, ενός 56χρονου και ενός 25χρονου, οι οποίοι είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ 4 φορές πάνω από το όριο. Συνολικά, σε ένα 24ωρο μέσα είχαμε 728 παραβάσεις. Από αυτές οι 356 αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα, οι 19 την κατανάλωση, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, εκ των οποίων οι δύο κατέληξαν και σε συλλήψεις. 19 περιπτώσεις είχαμε παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια. Δυστυχώς δεν βάζουν μυαλό κάθε Σαββατοκύριακο, Παρασκευή και Σάββατο μάλλον, που είναι συνεχής η έλεγχη της αστυνομίας, ιδίως τα βράδια. Έχουμε 1.000, 1.500, 800, ανάλογα με την ημέρα, βεβαιωμένες παραβάσεις τροχονομικές.
0: Ναι, και καλά κάνουν και δίνουν τους ελέγχους οι τροχονόμοι, γιατί μυαλό δεν βάζουμε όλοι, δυστυχώς. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις που αξίζει να μας αναφέρεις από πάνω.
3: Είχαμε εμφάνιση λύκου στην περιοχή των Μετεωρών, Δήμος Νεάπολης Σικιών, μέσα στον αστικό ιστό. Εντοπίστηκε, καταγράφηκε μέσα από κάμερα σπιτιού ένας λύκος ο οποίος σουλάτσαρε μέσα στους δρόμους εκεί στα Μετέωρα, έψαχνε για τροφή, δεν φάνηκε να ενοχλείται από την ανθρώπινη παρουσία και στη συνέχεια εξαφανίστηκε πάλι στο δάσος του Σεξού. Έχουν χτυπήσει το καμπανάκι τόσο ο Δήμος Νεάπολης Οικειών, είναι τρεις περιαστικοί δήμοι οι οποίοι συνορεύουν με το Σεξού, ο Δήμος Νεάπολης Οικειών, Πηλέας Χορτιάδη και Θέρμης, οι οποίοι ζητούν να πάρθουν μέτρα, γιατί εκτός από αγριογούρουνα συναντούμε τακτικά πλέον και αγέλες με λύκους.
0: Εδώ έκοβαν βόρτες στα αγριογούρουνα στο Λευκό Πύργο, καλά δεν το θυμάμαι?
3: Ναι.
0: Τι συζητούμε τώρα και λύκος, αν μου πεις εντάξει, τουλάχιστον εκεί είναι πιο περιφερειακά, αλλά έχουν εξημερωθεί πλέον όλα τα είδη και κόβουν βόλτες μέσα στον αστικό ιστό. Μάλιστα.
3: Χθες είχαμε και το 21ο μουσείο από το 2019 που έχει γενιαστεί στη χώρα. Είναι το μουσείο με τα ευρήματα από τις ανασκαφές στη διάρκεια της κατασκευής του μετρό στο πρόσφατο δόπεδο Παύλου Μελά. Είναι σε ένα κτίριο με ιστορικό φορτίο. Δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το τέλη του 19ου αιώνα και εκεί πλέον εκτίθενται 300.000 εκθέματα, ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό. Είναι κοσμήματα, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες.
0: Ήταν πολύ ωραίες οι εικόνες, Τίμο. Πολύ ωραίες, εντυπωσιακές οι εικόνες που δόθηκαν. Εκεί ήρθε, έκανε τα εγγένεια ο Πρωθυπουργός.
3: Στα Σπάνια, ναι, ακριβώς. Ήταν ο Πρωθυπουργός χθες, έκανε τα εγγένεια μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι όταν υπάρχει σχέδιο, αποφασιστικότητα και στόχος, τότε αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, τώρα που θα πάρω το αεροπλανάκι να έρθω πάνω, πού θα με πας?
3: Λοιπόν, θα πάμε Καραμπρουνάκι, εκεί που βουτούν από τώρα στην Καλαμαριά, από τώρα εκεί η Θεσσαλονικής, έχουν ραντεβού.
0: Είσαι αλητήριος τύπος, αυτό έχω να σου πω.
3: Εντάξει, λοιπόν. Μετά τις 11 η ώρα πάντως εκεί οι κολυμβητές βουτούν και χαίρονται την παραλία.
0: Που είσαι πολύ ωραίο, Τίμο. Αν και είναι 7 το πρωί. Λοιπόν, θα σε αφήσω έτσι με αυτή την ωραία την εικόνα που μου έδωσες. Καλημέρα να έχεις.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλό ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προσεγγίζει αυτή την ώρα ανοιχτά των Καναρίων νήσων το κρουαζιερόπουλιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού που έχει στοιχεί στη ζωή σε 3 ανθρώπους. Θα δέσει σε βιομηχανικό λιμάνι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπαντρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσουν ούτε οι οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έχει σπεύσει στο Ισπανικό νησί. Ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Γουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερό με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενο στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκηση η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, που ξεκίνησε στις 6 το πρωί από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές, ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών, σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, λεωφόρο Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας. Και ανανεώνουμε την καλημέρα για τους παλιούς. Λέμε καλημέρα και καλή Κυριακή για τους καινούριους. Λέμε χρόνια πολλά στις μανούλες που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στον Πύλη, στην Καλαμάτα, 14 βαθμοί Κελσίου. Καλή Κυριακή να έχετε, λέει. Καλημέρα από τη Νέα Κύπρο, λέει ο Πέτρος, 13 βαθμοί Κελσίου. Όμορφη και αισιόδοξη Κυριακή. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα. Το ΖΕΑΣ δεν ξέρω τι είναι, αλλά έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ. Και φεύγουμε, λέει, για την καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα είναι η μέρα της αναβίωσης της μάχης του οχυρού Ρούπελ. Πάμε σιγά σιγά προς το φυλάκι. Ο Γιώργης μας το στέλνει το μήνυμα με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ. Άρα έχει δουλειά ο συνάδελφος πάνω, ο Αναστασιάδης. Δεν το ξέρα, δεν ήξερα ότι είναι η μέρα αυτή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ιστορική μνήμη για την ανάδειξη της μάχης των οχυρών του 1941. Συμμετέχει πολλής κόσμος, το παρακολουθεί πολλής κόσμος. Το βράδυ σίγουρα θα παρακολουθήσουμε και από την ΕΡΤ3 και εδώ από την ΕΡΤ News το ρεπορτάζ και όσα θα γίνουν εκεί από τις εκδηλώσεις. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις και ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες, Γιώργη. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε, θα συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη. Μας φέρνει καλοκαίρι η μετρολόγος μας. Ελπίζουμε όχι σκόνη, γιατί χθες θυμάμαι, Όλγα, ότι μας είπες ότι θα έχει ένα ελαφρύ βόρειαδάκι που θα καθαρίσει λίγο την κατάσταση, έτσι.
1: Ναι, από το απόγευμα, αλλά η σκόνη, καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλλά η σκόνη θα είναι παρούσα δυστυχώς όλες και τις επόμενες ημέρες. Θα έρχεται κατά κύματα στη χώρα μας. Mm-hmm. Αλλά αυτό το επεισόδιο σκόνης δεν θα είναι ιδιαίτερα με υψηλές συγκεντρώσεις. Θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης. Απλά δεν θα έχουμε πλήρης διάβια στην ατμόσφαιρα και θα μας δίνει αυτή τη θολούρα στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο δεν θα είναι τόσο επιβαρημένη, γιατί όπως είπαμε, οι συγκεντρώσεις θα είναι αρκετά ήπιες από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Όμως κατά διαστήματα, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα είναι κυρίως προς την νότια χώρα. Επίσης, όντως αυτό το τριήμερο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, θα είναι καλοκαιρινό. Σήμερα θα ανέβει και άλλο υδράργυρος, θα δούμε και τριαντάρια προς την κεντρική Μακεδονία, ίσως και προς την ανατολική Στερά και ανατολική Πελοπόννησο. Χθες ξεπεράσαμε στην Κρήτη το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάσαμε κοντά στους 31,7 εκεί προς το Ηράκλειο της Κρήτης και πολλοί άνθρωποι πήγανε και παραλία. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και κάποια αστάθεια, δηλαδή τοπικές μπόρες, κυρίως προς τη δυτική, κεντρική, βόρεια και υπηρετική ορεινή χώρα. Και φυσικά από το απόγευμα, επειδή άνεμοι θα μπουν και νότι, τώρα είναι πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, από το απόγευμα θα αυξηθούν λίγο από τα δυτικά, γιατί περιμένουμε το δεύτερο κύμα.
0: Μάλιστα, νόμιζα ότι τελειώναμε, για να είμαι ειλικρινής. Είπα, εντάξει, θα έχει και λίγο βοριαδάκι, θα τελειώσει η κατάσταση. Δυστυχώς δεν. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Πρέπει να μπει καθίστος ο βοριάς. Πρέπει να μπει καθίστος για να καθαρίσει τελείως την ατμόσφαιρα.
0: Και αν παίξει βοριάς καλώς, δεν θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες που μας έχεις πει ότι περιμένουμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι, την Τρίτη να πούμε ότι θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά, γιατί θα είναι η θερμότερη μέρα. Όμως από την Τετάρτη και έπειτα αυτή η θερμή εισβολή, ναι, μεν θα είναι έντονη, αλλά θα είναι σύντομη. Γιατί από την Τετάρτη θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις κανονικές μας θερμοκρασίες. Δηλαδή κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και λίγο παραπάνω. Και
0: η τάση. Η θάλασσα τι θερμοκρασία μπορεί να έχει τώρα, Όλγα?
1: Είναι 19 βαθμούς Κελσίου από βορρά έως νότο.
0: Δεν μας τα λες καλά. Θέλουμε να κάνουμε μπάνιο.
1: Μπορεί. Έχω πέσει αρκετούς ανθρώπους στην παραλία και στο ρεπορτάζ που δείξαμε εδώ πέρα.
0: Έτσι, σωστό.
1: Αλλά ναι,
0: σωστό.
1: Είναι λίγο κρύο ακόμα. Είναι,
0: δεν πειράζει,
1: κρύο,
0: δεν μασάμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, μάλιστα. Με καλό καιράκι, λοιπόν. Ναι.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα θα ανισχυθεί η αστάθεια και υπάρχει τάση ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και περισσότερες βροχοπτώσεις. Αλλά εδώ θα είμαστε να τα δούμε αναλυτικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να έχεις. Καλή δουλειά και σε σένα.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ να δούμε τα θέματα της καθημερινότητας. Αυξήσεις στα τρόφιμα. Σας το έλεγα και νωρίτερα το θέμα νωρίς το πρωί, όταν βλέπαμε λίγο τα της επικαιρότητας. Για τρίτο διαδοχικό μήνα κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρατείνεται η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου, αυξάνεται η ανησυχία και για περαιτέρω ανατιμήσεις. Στην Ελλάδα, πέρα από τα κρέατα, βαρύδι για τα νοικοκυριά, όπως δείχνουν τα στοιχεία, αποτελούν τα απορροκυπευτικά, με τον αγροτικό κόσμο να ζητά επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Δεν είμαι βέβαιη ότι αυτό σώζει την κατάσταση. Σίγουρα βέβαια είναι ένα μέτρο ανάσα, δεν το συζητούμε σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αν δείτε όμως λίγο έτσι τους δείκτες εδώ που βλέπω και από την Ελστάτ για τα είδη διατροφής και τις ανατιμήσεις, το μόνο που δεν έχει, που δεν ανεβαίνει πλέον η τιμή του, είναι το ελαιόλαδο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις είναι σε μοσχάρι 19%, αρνί κατσίκι 13%, μαργαρίνη, φυτικά έλαια 11,6%, ακολουθούν καφές 7,9%, τα φρούτα είναι με 7,5, τα λαχανικά με 7,1. Καλά, τις σοκολάτες δεν μας νοιάζει, είπαμε. Λοιπόν, άκουγα στο ρεπορτάζ που παίξαμε στο Δελτίο, εκεί τους πολιτές από τις λαϊκές αγορές, να λένε ότι υπάρχουν πελάτες, κόσμος δηλαδή που γνωρίζει, που έχει επαφή με τους ανθρώπους που εμπιστεύονται και αγοράζουν τα φρούτα τους, τα λαχανικά τους, που λένε ότι ψωνίζουν πλέον με τευτέρι. Και οι αυξήσεις έχουν περάσει πλέον και στους πάγκους της λαϊκής. Έβλεπα που λέγανε ότι αγοράζουν μήλα αυτή την εποχή 3 ευρώ το κιλό. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Γιώργος Θανάσινας, αντιπρόεδρος Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Καλημέρα, κύριε Θανάσινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το όμορφο Καβαρέλι σε μια ηλιόλουστρη μέρα.
0: Θήβα. Καλημέρα λοιπόν. Τι γίνεται, πώς πάει? Είναι η μόνη μέρα που δεν δουλεύετε και σας ξυπνήσαμε νωρίς και σήμερα, διότι όλη η παραγωγή που έρχεστε στις λαϊκές αγορές θα πρέπει να πούμε ότι ξυπνάτε στις 2 τη νύχτα. Έχει προηγηθεί αγροτική δουλειά ως αργά το απόγευμα πολλές φορές και ξυπνάτε στις 2 και στις 3 για να μπορέσετε να έρθετε και να πουλήσετε μόνοι σας τα προϊόντα. Τα προϊόντα σας. Λοιπόν,
1: είναι φυσιολογικό για εμάς να ξυπνάμε πρωί, έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε πορευτεί σε όλη μας ζωή, έτσι περπατάμε. Το αφυσιολόγητο είναι ότι αυτή την εποχή, με αυτές τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει γενικά στο κομμάτι του πρωτογενής τομέας, έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε αβέβαιο το μέλλον μας. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τι να καλλιεργήσουμε, πώς να πορευτούμε. Είπατε για τα λοιπάσματα. Τα λοιπάσματα εδώ, τούτη στιγμή που μιλάμε, έχουν πάρει μια αύξηση. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ποσοστό. Μιλάμε για 50-60% και κάποια άλλα ούρια που βάζουμε εμείς στα προϊόντα μας 100%. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
0: Εδώ, τώρα, γι' αυτό ζητάτε επίσπευση διαδικασιών ώστε να καταβληθούν έστω αυτές οι επιδοτήσεις που έχει.
1: Ναι, αυτές οι επιδοτήσεις που έχουν εξαγγείλει οι κυβερνώντες πρέπει οπωσδήποτε να τις δώσουν γρήγορα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ με τις ζημιές που έχουν γίνει. Γιατί φέτος μας έχει πάει και ο καιρός, ενώ νομίζαμε ότι είναι καλή εποχή, ότι έχουμε πολλές βροχές, ότι όλα πήγαιναν καλά. Μία ζημιά μας έκανε με τις βροχές, πνιχτήκαν κάποια στρέμματα. Μία άλλη τώρα με την παγωνιά, την τελευταία, πάλι γίνανε κάτι ζημιές. Εχθές που μίλαγα στη Λάρισα στην Αγιά, τα κεράσια ενώ ήταν έτοιμα για μάζεμα, τούτη εβδομάδα τους έριξε ένα πριν.
0: Είχε χαλάζει.
1: Ένα χαλάζει εκεί.
0: Πάει, καταστράφηκαν οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, εμείς αυτά όμως είναι στη φύση μας, τα ξέρουμε. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, δεν ζητάμε κάποια πράγματα που είναι αφυσιολόγητα. Εμείς ζητάμε να ορθοποδήσουμε και να επιβιώσουμε με φυσιολογικά πράγματα. Και πρώτα απ' όλα μην ξεχνάτε.
0: Και να παραμείνετε στα χωράφια σας, έτσι.
1: Αυτό θέλουμε. Είναι ρομαντικό το κομμάτι το δικό μας. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε επάγγελμα, δεν θέλουμε να αλλάξουμε δουλειές. Θέλουμε να επιβιώσουμε. Και η επιβίωση είναι πρέπει ο εκάστοτε κυβερνώντας να δει πώς μπορούμε να επιβιώσουμε. Όχι με χάπια. Εμείς θέλουμε με ριζικές τομές. Ποιες είναι οι ριζικές τομές σε αυτή τη φάση? Πρέπει να μας δώσουν τρόπο να έχουμε ρεύμα φθηνό με τον ήλιο. Δεν θέλουμε εμείς να φτιάξουμε φωτοβολταϊκά, να πουλάμε ρεύμα, να γίνουμε επιχειρηματίες για να οικονομάμε. Εμείς το ρεύμα που καταναλώνουμε να το έχουμε. Κάνουν κάτι μη μέτρα και λέει θα πάρετε 10% μεγαβάιτ. Μια φορά εμείς καταναλώνουμε 100, τι να το κάνουμε το 10. Να μας δώσουν εκεί μια βοήθεια να φτιάξουμε αυτό το κομμάτι, να ξεχωθούμε σιγά σιγά και να περπατήσουμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι μία, ότι στη σημερινή εποχή τα προϊόντα, τα αγροτικά είναι στο ζενίθ. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ ακριβά. που λένε εντάξει θα μίλα, είδα μια αύξηση εγώ στις λαϊκές, αλλά όχι το 3 ευρώ δεν υπάρχει στη λαϊκή μας.
0: Στο ρεπορτάζ κατεγράφει. Εγώ τώρα σας έλεγα κάτι που το βλέπω εδώ μοταμό γραμμένο είναι το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο. Δεν σας λέω κάτι που είναι...
1: Δεν είπα κάτι που λέτε από μόνοι σας, σίγουρα κάτι έχετε δει. Λοιπόν, τα μήλα είναι στο 2 ευρώ. Γενικά τα προϊόντα, χτες εμείς στη Λαϊκή της Ηλιούπολης, με 400 πάγκους που δουλεύαμε και βέβαια υπήρχε και μια τρομερή ζήτηση από τον κόσμο. Είναι αρχές του μήνα. Να ξέρετε ότι τα λεφτά στις αρχές του μήνα είναι διαφορετικό το κομμάτι της Λαϊκής.
0: Ψωνίζει ο κόσμος στις αρχές του μήνα, προς το τέλος του μήνα δεν πάει καν Λαϊκή.
1: Και να σας πω τώρα σε παρένθεση μια τάκα. Δηλαδή υπάρχουν καταναλωτές, γιατί τώρα εκεί το κομμάτι το δικό μας με τους καταναλωτές είναι άλλο. Έτσι. Είναι φιλία, δεν είναι ότι εκεί να δουλέψουμε και να φύγουμε. Εκεί έχουμε,
0: και
1: έχουμε
0: προφανώς δουλειά, έτσι και ο συνάδελφός σας είπε ότι...
1: Και με δημοσιογράφους και να μην πω και άλλους και πολιτευτές και τα πάντα. Λοιπόν, εδώ τις πρώτες εβδομάδες γίνεται τρομερή κατανάλωση. Τη δεύτερη εβδομάδα πέφτουμε 30%, την τρίτη 50%, καλά την τέταρτη εβδομάδα υπάρχουν πάγκοι που δουλεύουν τις 2-3 πρώτες εβδομάδες και την τέταρτη δεν έρχονται καθόλου. Επαγγελματίες, ας πούμε.
0: Ενδεικτικό, ας πούμε, το τι συμβαίνει με την τσέπη του κόσμου.
1: Το κόσμο, τα λεφτά δεν φτάνουν. Εχθές οι τιμές ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Εγώ που έκανα την πόλη.
0: Έρχεται ο κόσμος Λαϊκή. Το βέβαιο είναι ότι μπορεί να αγοράσει πιο φρέσκα προϊόντα. Και σίγουρα πιο φθηνά στη Λαϊκή αγορά, έτσι. Να είμαστε σαφείς.
1: Πολύ πιο φθηνά και υπάρχει κόσμος που έρχεται πολύ στη Λαϊκή. Εχθές είχε καλή κατανάλωση Λαϊκή. Πήραν τα προϊόντα ο κόσμος. Οι τιμές ήταν εντάξει, κάποια προϊόντα που δεν είναι σε αυτή τη φάση.
0: Που δεν είναι εποχής.
1: Εποχής το καρπούζι χθες είχε πανάκριβο. Τώρα πάρει ένα καρπούζι και πει το πλήρωσε 15.
0: Πόσο είχε το καρπούζι μια και το λέτε, δεν πρέπει να φάμε καρπούζι από τώρα.
1: Ένα 30 το κιλό το είχαν χθες, ήταν πανάκριβο για μένα. Εγώ δηλαδή δεν μπορούσα να το καταναλώσω, δεν μπορούσα να το αγοράσω. Πώς θα το πω.
0: Πρέπει να δώσεις πάνω από 5 ευρώ για να πάρεις ένα κανονικό καρπούζι, ας πούμε. Μάλιστα.
1: Τον 7 κιλό έχει 10 ευρώ. 10 ευρώ τώρα να δώσεις για ένα καρπούζι, το βλέπω υπερβολικό σε αυτήν την εποχή. Αφού θα το φάμε μετά από ένα μήνα με 4 ευρώ. Γιατί να το πάρουμε τώρα.
0: Και γιατί να πάρουμε εκτός εποχής, που συνήθως τα φρούτα εκτός εποχής μπορεί να έχουν και ορμόνη και. Ναι, όλα αυτά είναι λογικά.
1: Τις ντομάτες είναι φυσιολογικές, τα αγκουράκια τα είναι φυσιολογικά.
0: Για πετε μου, τι τιμές
1: υπήρχαν. Οι ντομάτες ήταν από 2,5 ευρώ και κάτω, μέχρι 1,80. 1,70, 1,5 έβρισκε σε χτες ντομάτες. Λοιπόν, τα μελτζάνες, τα αγκούρια ήταν από 1,5 ευρώ και κάτω. Οι μελτζάνες από 1,5 ευρώ και κάτω. Τα κολοκύθια ήταν 2 ευρώ, μέχρι και 1 ευρώ έβρισκε στο τέλος.
0: Τα κολοκύθια είναι της εποχής. Έχουν 2 ευρώ τα κολοκύθια τώρα.
1: Δεν ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε και το συζητάμε και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν καλλιεργούμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα του πρωτογενή τομέα που λέμε θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν καλλιεργούμε. Δεν βάζουμε τα στρέμματα που βάζαμε. Παράδειγμα, στο Καπαρέλι πριν 10 χρόνια έβαζε 6.000 στρέμματα βαμπάκια. Ξέρετε πόσα βάζει τώρα.
0: Ξέρω, δεν καλλιεργεί πλέον. Όλος ο κοπαϊδικός κάμπος δεν καλλιεργείται πλέον.
1: Βάζουμε στάρια, τα οποία στάρια πουλήσαμε πέρσι 24 λεπτά πάνω σαλόνια και πριν 10 μέρες που πουλήσα εγώ το στάρι που είχα μέσα αποκυθευμένο για να κερδίσω 2-3 λεπτά, το πουλήσα 23, το ψωμί όμως αυξήθηκε 2,40. Εγώ χτες αγόρασα το ψωμί για την οικογένειά μου με 2,40. Δεν αγόρασα με 2 ευρώ όπως εγώ πουλήσα πιο φθηνά στάρι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Δηλαδή η εκάστοτε κυβέρνηση τι κάνει σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Εγώ πουλήσα στάρι με 50 λεπτά και έτρωγα ψωμί. Πούλαγα στάρι με 20 λεπτά και έτρωγα ψωμί 1 ευρώ. Πουλάω στάρι σε κάποια φάση που έγινε τότε με τον πόλεμο της Ουκρανίας 40 λεπτά και έφαγα ψωμί 2 ευρώ. Από τότε δεν έχει γίνει το ψωμί. Μα εγώ δεν ρίχνω το φταίξιμο στους φούρνους, γιατί και οι φούρνοι έχουν τα ρεύματα τα διπλά, έχουν τα καύσιμα τα διπλά, όλα αυτά. Ναι, αλλά ο πρωτογενής τομέας θα επιβιώσει. Δεν καλλιεργούμε πράγματα, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να βάλουμε πράγματα πολλά. Φοβόμαστε, χρεωνόμαστε σε χρόνο τεντέ και δεν ξέρουμε τι γίνεται στην πορεία. Εδώ το κράτος σου λέει για νέους αγρότες. Ελάτε εδώ, παιδιά, να σας κάνω νέους αγρότες και να σας δώσω μια επιχορήγηση 50.000%. Κάποτε που είχε μπει ο αδελφός μου πριν 20 χρόνια, έδινε 5.000 επιχορήγηση και μπαίνανε. Τώρα σου λέει 50.000, σου δώσω 70 και δεν μπαίνει κανένας. Έχουν 70.000 θέσεις και αιτήσεις που κάνανε είναι 6.000. Και αυτοί οι 6.000 ξέρεις ποιοι είναι. Τα παιδιά τα δικά μας που έχουμε την υποδομή του 90% έτοιμα όλα.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει, δεν καλλιεργεί ο κόσμος. Δεν κάθεται στην Ήπειρο. Φεύγει ο κόσμος. Τα παρατάει ο κόσμος. Αυτό δεν έχει καταλάβει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει πρωτογενή τομέα, θα υπάρχει πρόβλημα. Και αν δεν βρούνε, εμείς δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Δεν ζητάμε χάπι. Ζητάμε πράγματα ριζικά, να κάτσουμε κάτω να τα βρούμε. Και δεν θέλουμε επιδοτήσεις. Δεν θέλουμε επιδόματα. Θέλουμε να μας αφήσουν να καλλιεργήσουμε σωστά, με φυσιολογικά πράγματα και να βγάλουμε μεροκάματό μας. Τίποτα δεν ζητάμε παραπάνω. Και πρώτα απ' όλα είμαστε καταναλωτές. Εμείς θέλουμε τα προϊόντα τα δικά μας να τα φάμε φυσιολογικά. Δεν μπορεί να μας τρώνε ελληνοποιήσεις και τα εισαγόμενα προϊόντα σε κάποια φάση και μετά να πουλούνται τα δικά μας όλα τζάμπα. Μετά πώς θα βάλω εγώ πατάτες. Να, φέτος είχα βάλει μια ποσότητα πατάτα και πούλαγα στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή έβγαζε μεροκάματα. Εδώ χοντρικός δεν το έβγαζα γιατί ήρθαν οι Αιγύπτου και μας καπελώσανε. Του χρόνου εγώ δεν μπορώ να βάλω αυτά τα στρέμματα. Θα βάλω τα μισά και θα παλέψω μόνο στη Λαϊκή. Ο κόσμος δεν έφαγε όμως δεινά γιατί ήρθαν της Αιγύπτου οι πατάτες. Ο κόσμος τις έφαγε αυσιολόγητα. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο για να μην κοροϊδευόμαστε. Αν δεν είχαν έρθει της Αιγύπτου οι πατάτες με τη καλλιέργεια που κάνουμε τώρα σε αυτή τη φάση, δεν θα φτάνανε οι πατάτες στην Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν δεν γίνεται να μην καλλιεργήσουμε.
1: Παλιά όμως
0: δεν σας αφήνει το κόστος. Δεν σας αφήνει το κόστος. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Και το κόστος της παραγωγής περνάει και σε όλους εμάς τους καταναλωτές. Αυτό. Αυτό έχει. Αυτό καταλαβαίνουμε τέλος πάντων από όλη αυτή, την κουβέντα που κάνουμε.
1: Πρέπει να μας βρουν τρόπο να έχουμε ένα κοστολόγιο, να βγάλουμε κι εμείς ένα μεροκάματο. Δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι στα χωράφια μας. Θέλουμε να βγάζουμε κι εμείς το μεροκάματό μας να επιβιώνουμε και να καλλιεργήσει ο κόσμος τα χωράφια του. Να μην τα παρατάμε. Δηλαδή τώρα λέει το στάρι μπορεί να ξεκινήσει πολύ χαμηλά. Όταν εγώ έχω ένα στρέμμα 120 ευρώ κοστολόγιο και μου λέει θα κάνεις. Φέτος έχει πάει καλά και ο καιρός, έτσι με τις βροχές. Ναι. Θα κάνουμε τα στάρια. Εντάξει, εκτός τα βαριά χωράφια και όλα αυτά είναι σχετικά δικά μας προβλήματα. Θα κάνουμε 500 κιλάδες στρέμμα και με 20 λεπτά σου λέω εγώ είναι 100 ευρώ και έχουμε κάνει και 120 έξοδα. Το χρόνο θα τα ξαναβάλουμε στάρια. Γιατί για να μπαίνουμε μέσα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται. Επιδοτήσεις μου λέτε δεν θέλετε. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένας τρόπος ώστε να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα και να κάνετε τη δουλειά σας.
1: Ριζικές δομές χρειάζεται. Και σας είπα, ένας τρόπος είναι με το ρεύμα.
0: Αυτά λοιπόν στις συζητήσεις που κάνετε και με την νέα ηγεσία που υπάρχει πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να τα τονίσετε και να.
1: Τα έχουμε τονίσει, τους έχουμε πει τα πράγματα όπως είναι, οι άνθρωποι και τα καταλαβαίνουν και λένε θα βρούμε την άκρη, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο, αλλά δεν βλέπουμε αυτό. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Πριν 10 χρόνια πληρώναμε σε μια γεώτρηση 5.000, αυτό έγινε 10.000, αυτό έγινε 15, αυτό έγινε 20, τώρα σου λέει σου μειώνουμε κάπως και γίνεται 16.000. Με 16.000 δεν επιβιώνεις. Όταν μια γεώτρηση βγάζει νερό από 250 μέτρα και το πας εκεί και το ποτίζεις τα χωράφια σου. Δεν επιβιώνεις. Τώρα ένα ράντισμα που κάναμε, κάποτε το είχαμε για πλάκα, γιατί ήταν φτηνά τα φάρμακα. Τώρα παίρνεις ένα μπουκάλι φάρμακα που κάποτε έκανε 35 ευρώ, τώρα κάνει 90-135. Ξέφυγε η κατάσταση τελείως. Πώς να επιβιώσουμε, δεν ξέρω. Και το μόνο που δεν μας θέλει είναι το μεροκάματο. Εντάξει, τα μεροκάματα έχουν αυξηθεί, εργάτες με το ζόρι βρίσκουμε, έχουμε ανειδίκευτους εργάτες. Όλοι αυτοί που μάθανε κάπου στη δουλειά καλά όλα αυτά τα χρόνια μας φύγανε γιατί πήγανε στις οικοδομές, υπάρχουν καλύτερα μεροκάματα, υπάρχει δουλειά στην Αθήνα. Λοιπόν, το παλεύουμε λίγο οικογενειακά. Λίγο μόνοι μας, όλη η οικογένεια από εδώ από εκεί. Εντάξει, θέλουμε να καλλιεργήσουμε, θέλουμε να βάλουμε πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε πολλά πράγματα. Βάζουμε λίγα.
0: Βάζετε λίγα πράγματα, μικρότερη παραγωγή.
1: Και δεν μπορούμε τώρα να ρίξουμε 50 κιλά το στρέμμα λίπας, να ρίξουμε 30. Γιατί αν ρίξουμε 50, το κοστολόγιο θα φτάσει στο ζενίθ. Και περιμένουμε τώρα από το Θεούλη να βρέξει, να κάνει, να ράνει.
0: Απλώς θα πρέπει να έχετε στην άκρη του μυαλού σας και τους καταναλωτές και να υπάρχει οι αυξήσεις που γίνονται ή οι τιμές που πουλάτε, εν πάση περιπτώσει, να είναι σε λογικά πλαίσια. Αυτό.
1: Κάτι να δείτε. Εγώ, επειδή πρώτα απ' όλα με τους καταναλωτές, εγώ δεν είμαι σκέτο παραγωγός, είναι άμεση επαφή μου με τον κόσμο. Έχω πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, να ξέρετε. Εγώ έχω δύο ταμπέλες στο πάγκο μου που ξεκίνησα τη Λαϊκή τώρα πριν το Σεπτέμβριο με τα προϊόντα αυτά, γιατί τα καλοκαιρινά τελειώσανε. Δεν έχω αλλάξει τιμή. Αυτή βάζω το πρωί, αυτή έχω το μεσημέρι, αυτή έχω το βράδυ, αυτή είχα χτες, αυτή είχα προχτές. Αυτές είναι. Πρώτα απ' όλα, εμείς τους καταναλωτές είμαστε εμείς καταναλωτές. Τους καταναλωτές θα έχουμε πάνω το Α και το Μ, να σας πω και κάτι άλλο. Το εμπορικό κομμάτι τώρα ο επαγγελματίας. Πάει αγοράζει π.χ. ντομάτες 2 ευρώ. Δεν πρέπει να πουλήσει 2,5 να βγάλει το μεροκάματο. Δεν φταίει το κομμάτι. Όταν είναι αυξημένα τα είδη, όταν δεν υπάρχουν είδη. Εντάξει τώρα, δηλαδή σε κάποια φάση μας φέρνουν ντομάτες εισαγόμενες Πολωνίας. Γίνεται χαμός, η ντομάτα πάει 1 ευρώ. Μετά τελειώνει η ντομάτα η Πολωνίας εισαγόμενη, η ελληνική δεν υπάρχει, πάει 2,5 ευρώ. Ναι, αλλά ας όχι κάνει να καλλιεργήσει τον Έλληνα. Υπάρχουν τρόποι. Εδώ πέρα βάζαμε ντομάτες. Τώρα θα βάζουμε μια ντομάτα. Ίσα για το σπίτι βάζω. Δεν υπήρχε τρόπος. Υπήρχαν ελληνικά προϊόντα. Δηλαδή το 2000 μέχρι το 2010 που ήταν φθηνά όλα τα προϊόντα, βάζαμε εμείς οι Έλληνες. Η παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας είχε προϊόντα πολλά. Τώρα δεν βάζουμε. Θα σας κάνω εγώ ένα ρεπορτάζ εδώ στο κάμπο, να σας εξηγήσω πώς ήταν τα πράγματα ακριβώς. Τώρα βάζαμε ένα σωρό πατάτες και οι πατάτες δεν μπαίνουν τώρα.
0: Κραυγή αγωνίας. Κραυγή αγωνίας και από εσάς που είστε στη γη και στα χωράφια. Κύριε Θανάση, να κραυγεί αγωνίας όμως και από τους καταναλωτές που εσείς το είπατε. Ο κόσμος δεν φτάνει, ψωνίζει την πρώτη βδομάδα που έχει πάρει τη σύνταξή του ο κόσμος, τον μισθό του και μετά τα μέσα του μήνα, όπως το είπατε και εσείς, πέφτει η κατανάλωση στο μισό.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να σας ευχαριστήσω για την εικόνα που μας δώσατε και έτσι που προσπαθήσατε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Το ζήτημά σας είναι αυτή η κραυγή η αγωνίας που έχετε να φτάνει και στο Υπουργείο και εν πάση περιπτώσει να γίνουν οι τομές που ζητάτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Θανάσης, ένας αντιπρόεδρος του Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο εδώ να δούμε και το θέμα λίγο με το θρίλερ για τον ντρόουν που εντοπίστηκε εκεί στη Βασιλική της Λευκάδας. Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη, λέει, εξουδετερώθηκαν τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικών που είχε πάνω του. Το μυστήριο, πώς βρέθηκε στο Ιόνιο, εκεί που το εντόπισαν οι ψαράδες. Το ποιος το χειρίζεται, ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι. Σενάρια διαβάσαμε από εδώ, σενάρια διαβάσαμε από εκεί. Τώρα το τι συμβαίνει στην πράξη δεν ξέρουμε και λογικό είναι να μην το ξέρουμε. Είναι ένα θέμα που το χειρίζονται από το Υπουργείο. Λοιπόν, σίγουρα όμως πολύ περισσότερα από ότι εμείς που δεν είμαστε ειδικοί γνωρίζει ο κύριος Φέδων Καραϊωσήφιδης, είναι αεροναυπηγός, πάντα μας βοηθά σε τέτοια ζητήματα, είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση. Καλή σας μέρα, κύριε Καραϊωσήφιδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς μπορεί να έφτασε εδώ σε εμάς αυτό, δηλαδή είναι 1002 ερωτήματα που παίζουν στο μυαλό μας και διαβάζουμε και τα σενάρια και. Πάντως το βέβαιο είναι ότι τυχαία δεν βρέθηκε εκεί.
1: Όχι, όχι, σε καμιά περίπτωση, και πρακτικά γίναμε μάρτυρες ενός πολέμου από την Ουκρανία που έχει επεκταθεί πλέον και σε άλλα μέτωπα. Οι Ουκρανοί σχεδόν αμέσως μετά την ρωσική εισβολή, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων.
0: Μια μικρή παρένθεση, γιατί θα το δούμε το θέμα αμέσως μετά. Βλέπω την εικόνα τώρα από το ERT News, την εικόνα που παίρνουμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προσεγγίζει εκεί το κρουαζερόπλοιο ανοιχτά της Τενερίφης, Αρόδου θα δέσει. Για το θέμα που έχει προκληθεί με το Χανταϊό, αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας, είναι εκεί ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι εκεί ολόκληρη ομάδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας, για να γίνει η επιχείρηση και να βγουν οι επιβάτες από το πλοίο. Βλέπουμε την εικόνα τώρα. Σε πολύ λίγο θα δούμε το θέμα, θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και με τη Ρένατη Δημητρίου για τις εξελίξεις που έχουμε εκεί. Λοιπόν, κύριε Καραϊωσήφιδη, συγχωρέστε με, έρχομαι σε εσάς.
1: Όχι, όχι, αλίμονο. Είναι και αυτό μια από τις προκλήσεις που μας θυμίζουν ότι ό,τι συμβαίνει στον κόσμο δεν μπορεί να έχει μια χώρα να είναι απομονωμένη. Και αυτό ακριβώς είδαμε και στη Λευκάδα. Δηλαδή, οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, οι οποίες είναι τώρα πάνω από 4 χρόνια, είχαν και τη διάσταση, έντονη διάσταση των μη επανδρομένων συστημάτων. Στον αέρα, στην ξηρά, στη θάλασσα. Στη θάλασσα ιδιαίτερα οι Ουκρανοί είχαν αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία. Κατασκευάσανε δεκάδες διαφορετικά μη επανδρομένα σκάφη και για παρατήρηση, αλλά κυρίως για κρούση. Δηλαδή μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό. Η Ουκρανία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε τίποτα από τη Σοβιετική Ένωση, και όταν χρειάστηκε να δώσει μάχη στη θάλασσα, κατέληξε σε μία πανδρομένα σκάφη, τα οποία μάλιστα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα, κατόρθωσαν να αποδεκατήσουν σχεδόν τον ρωσικό στόλο στην Μαύρη Θάλασσα, και ό,τι απέμεινε να τον κλείσουν μέσα στα λιμάνια όπου βρίσκεται εδώ και 2-2,5 χρόνια. Ο πόλεμος όμως επεκτάθηκε. Επεκτάθηκε σε άλλες περιοχές με άλλους σκοπούς. Οι Ουκρανοί.
0: Ο σκοπός τους είναι να τον επεκτείνουν, να τον βγάλουν δηλαδή από την Μαύρη Θάλασσα και να τον επεκτείνουν.

0: κυρίως με άλλο στόχο. Δηλαδή πλέον η επέκταση αυτή στην Μεσόγειο και πιθανότητα και σε άλλες περιοχές του κόσμου που συμβαίνουν διάφορα, αλλά κανείς δεν μπορεί να τα συνδέσει εύκολα με τους Ουκρανούς, οι οποίοι βέβαια αρνούνται ότι κάνουν αυτό το πράγμα, είναι να πληγούν τα ρωσικά συμφέροντα. Στην Μεσόγειο εδώ και αρκετούς μήνες, σχεδόν ένα χρόνο πριν, είχαμε διάφορα επεισόδια όπου ρωσικά πλοία ή πλοία ρωσικών συμφερόντων, αυτός ο διαβόητος περίφημος σκιώδης στόλος, ο οποίος μεταφέρει είτε ρωσικό πετρέλαιο είτε υγροποιημένο αέριο κατά παράβαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, έγινε στόχος των Ουκρανών. Και ο στόχος, αυτή η προσπάθεια...
1: Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες, εγώ το λέω, ότι υπήρξε τέτοιο κονβόι που πέρασε από το Ιόνιο τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί, αλλά υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
0: Υπάρχουν και υπάρχουν σίγουρα τέτοια πλοία, τα οποία δεν είναι εύκολα να επισημανθούν. Το είχαμε δει και στην περίπτωση της Βενεζουέλας και βέβαια το βλέπουμε, το είδαμε και στην περίπτωση του Ιράν. Τα πλοία αυτά δεν έχουν ρωσική σημαία. Έχουν σημαία τρίτων χωρών, αλλάζουν πολύ συχνά ταυτότητα έτσι ώστε να χαθεί η ιδιότητά τους. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν αναπτύξει πέραν όλων των άλλων και ένα εκτεταμένο δίκτυο συλλογής πληροφοριών, είχαν κατορθώσει και παρακολουθούσαν αυτά τα πλοία. Είχαμε αρκετά παραδείγματα. Το πιο θεαματικό ίσως ήταν κάποια στιγμή τον Μάρτιο, όταν χτύπησαν ένα πολύ μεγάλο ρωσικό συμφέροντο πλοίο που μετέφερε φυσικό αέριο. Το πλοίο πρακτικά ακινητοποιήθηκε με μια τεράστια τρύπα στα πλευρά του, ημιδυσίστηκε, παρέμεινε κυριολεκτικά εγκαταλειμμένο στα ζήτητα, γιατί κανένας δεν ήθελε να εμπλακεί με αυτή την ιστορία, ούτε καν οι όμορες χώρες, γιατί αυτό το πράγμα έγινε κάπου νότια-νοτιοανατολικά της Μάλτας προς την πλευρά της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή και νότια της Κρήτης. Το πλοίο αυτό βυθίστηκε και πιστεύουμε ότι η επιχείρηση έγινε ακριβώς με ένα τέτοιο μη επανδρομένο σκάφος, σαν αυτό το οποίο είδαμε στην...
1: Πάντως η ύπαρξη εκρηκτικών απορρίπτει το ενδεχόμενο επιτήρησης ή καταγραφής κάποιων δεδομένων,
0: όχι,
1: έτσι.
0: Είναι...
1: Προοριζόταν για επιθετική χρήση, προφανώς.
0: Σαφέστατα. Και από τακτικές τις οποίες έχουμε δει στην Μαύρη Θάλασσα, τις οποίες έχουν επιδείξει οι ίδιοι οι Ουκρανοί, δεν το κρύβουν ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό που δεν παραδέχονται είναι ότι το κάνουν και εκτός Μαύρη Θάλασσα, στην οποία έτσι και αλλιώς η δραστηριότητα εκεί πέρα ήταν έντονη.
1: Πάντως οι ψαράδες μας άγνοια κινδύνου είχαν. Προσπάθησαν να το ρημολκήσουν ή εν πάση περιπτώσει το πήγαν ως το λιμάνι. Μετά ζήτησαν και τη βοήθεια του λιμενικού. Έχοντας άγνοια κινδύνου, και αυτό είχε πάνω τόσα κιλά εκρηκτικά, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Εδώ μάλιστα θα πρέπει να υποθεί ότι αυτό ήταν εντός εισαγωγικών κοινό μυστικό. Τέτοια σκάφη μη επανδρομένα είχαν εκβραστεί δεκάδες σε διάφορα σημεία της Μαύρης Θάλασσας. Δηλαδή, αν κοιτάξει πίσω κανείς την ειδησιογραφία, την παρακολουθούμε στενά και στο περιοδικό και στο site μας. Πολύ καιρό πίσω, δηλαδή 2-3 χρόνια πίσω, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τέτοια σκάφη τα οποία είτε αστόχησαν είτε έπαθαν ζημιές στη διάρκεια της επιχείρησης. Είχαν εκβραστεί σε τουρκικά παράλια της βόρειας της Μαύρης Θάλασσας, στη Βουλγαρία, στην Ρουμανία, και ήταν ένα σχετικά συχνό φαινόμενο. Εδώ στην Μεσόγειο δεν είχαμε τέτοια αποκάλυψη, διότι ήταν σποραδικές οι επιθέσεις των Ουκρανών σε αντίθεση με την Μαύρη Θάλασσα.
1: Πάντως και επικίνδυνο είναι και δυνατότητες να δημιουργήσει ζημιές έχει, έτσι. Από αυτά που μας λέτε, αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Και βέβαια είναι ένα δείγμα το οποίο ανακτήθηκε ακέραιο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προφανώς μπορούν να αναλύσουν ό,τι μπορεί να αποκομιστεί. Συνήθως βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις, και το έχουμε δει και σε αυτά τα σκάφη τα οποία είχαν εκβραστεί σε άλλες χώρες, λίγα είναι τα στοιχεία που μπορεί να αποκομίσει κανένας, επειδή δεν πρόκειται για σκάφη υψηλής τεχνολογίας. Έναν αυτόματο πιλότο έχουν συνήθως, ο οποίος μέσω δορυφορικής ζεύξης παίρνει εντολές. Η δορυφορική ζεύξη μάλιστα εξασφαλίζεται με εμπορικά συστήματα. Starlink ζεύξης έχουν πάνω. Ένα σύστημα το οποίο μεταφέρει εικόνα και βίντεο, και φυσικά τα τα εκρηκτικά.
1: Τώρα αυτό προφανώς έχασε προσανατολισμό, προσέκρουσε σε κάποιο βράχο εκεί στη σπηλιά που όπως λένε οι ψαράδες. Και έτσι έχασε τον προσανατολισμό.
0: Από το ψαρά στην πρώτη, πριν αρχίσει μετά να λέει την όλη η ιστορία, ήταν ότι αυτό το πράγμα το θεάθηκε για πρώτη φορά να κάνει ελιγμούς κοντά στην ξηρά και τελικά σφινώθηκε στα βράχια, το οποίο δείχνει ότι αυτό είτε αστόχησε μηχανικά είτε δυσλειτουργήσε, δεν μπορούσε να, ή έχασε την επαφή με τον σταθμό που το ελέγχει. Αυτοκατευθυνόμενο είναι έτσι και αλλιώς όπως είναι όλα αυτά τα συστήματα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να το χειρίζεται συνεχώς. Ενδολοδοτεί από ρουτίνες, από προγραμματισμένες πορείες και παίρνει εντολές όταν είναι να βρεθεί κοντά σε ένα πλοίο. Και μάλιστα εδώ πέρα υπάρχει και αυτό που ξέρουμε και από τη Μαύρη Θάλασσα, ότι επιχειρούν σε ομάδες. Άρα πιθανότατα δεν είναι το μόνο το οποίο υπάρχει, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όλα στην περιοχή του
1: Ισπανικού. Και αυτά πώς μπορεί να έχουν φύγει δηλαδή από ένα πλοίο και να έχουν... Πώς μπορεί να φτάνουν.
0: Ότι πιθανότατα μεταφέρονται έτσι. Έχει υπάρξει και περίπτωση.
1: Δηλαδή μπορεί να έχουν έρθει και από την ξηρά, αφήνεται και τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Σε άλλες περιοχές έχει μεταφερθεί και από ξηράς, αλλά στην Μεσόγειο η εκτίμηση είναι ότι εξαπολύονται από κάποιο μητρικό σκάφος εμπορικό που δεν είναι δύσκολο, δηλαδή μιλάμε για σκάφη 5-5,5 μέτρων ενός τόνου βάρος με ένα απλό γερανάκι, μπορούν να κατεβούν πάρα πολύ εύκολα, έχουν πολύ χαμηλό προφίλ στη θάλασσα, δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες, δηλαδή δεν είναι ότι θα διασχίσουν τη μισή Μεσόγειο για να φτάσουν στους στόχους. Αυτά αφήνονται σε μια περιοχή και μάλιστα όσο το δυνατόν με καλύτερες συνθήκες, γιατί δεν έχουν κατάλληλες συνθήκες πλεύσης, είναι κυριολεκτικά σκάφη.
1: Μάλιστα, κύριε Καραϊωσήφη.
0: Βρίσκουν στόχους.
1: Ναι, το καταλάβαμε αυτό από όλα αυτά που μας είπατε. Λοιπόν, πλέον είναι στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων. Ερευνούν τα πάντα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα προέλευσης. Τέλος πάντων, εσείς μας δώσατε πληροφορίες, καταλάβαμε πολλά.
0: Γίναμε μάρτυρες ενός υβριδικού πολέμου που αγνοούσαμε μέχρι που είδαμε το απτό δείγμα.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Έτσι.
0: Μάλλον θα σταματήσει εδώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραϊωσήφη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Για να περάσουμε και στο θέμα με του Χανταϊό. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Φέδων Καραϊωσήφιδης, αεροναυπηγός εκδότης του περιοδικού Πτήση.

0: Λοιπόν, βλέπαμε πριν από λίγο τις εικόνες που παίρνουμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εκεί ανοιχτά της Τενερίφης, όπου αγκυροβολεί πλέον το κρουάζ Γερόπλιο με τους 149 επιβάτες, όπου βρέθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, άνθρωποι από 23 χώρες. Εκεί είναι ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με μεγάλη ομάδα ειδικών που θα συντονίσουν εκεί την επιχείρηση αποβίβασης όλων αυτών των ανθρώπων, εκεί και ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Μία δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει θα την παρακολουθούμε με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Μάθαμε το Χανταϊό, δεν τον γνωρίσαμε, καήκαμε από το χυλό στον κορονοϊό, και φυσάμε και το γιαούρτι και τρέμουμε. Κάπως έτσι είναι λίγο το πράγμα στην κοινότητα, υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός, παρά το γεγονός ότι ακούμε συνεχώς από τους ειδικούς ότι δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν, την καλύτερη εικόνα σαφώς έχει ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πόσο σοβαρά είναι λοιπόν τα πράγματα με αυτό το θέμα?
1: Δεν νομίζω ότι συνέχει κάποιος πραγματικός κίνδυνος ανησυχίας. Χανταϊό είχαμε πάρα πολλά χρόνια. Το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κάποιο καινούργιο στέλεχος, να το τονίσω. Έχουμε τον ιό που εμφανίζεται στην Αμερική, είναι λίγο διαφορετικός από αυτόν που εμφανίζεται στην Ευρώπη και στην Ασία. Τα πράγματα αυτά είναι όμοιος με αυτόν που υπήρχε και πέρυσι και πρόπερσι και τις άλλες χρονιές. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούργιο. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι εξαιτίας της παρατεταμένης, ας σας το πω έτσι, παραμονή στο πλοίο των ανθρώπων αυτών και της στενής επαφής κάποιων εξ αυτών, ευνοήθηκε λίγο παραπάνω από το σύνηθες το να υπάρχει η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, που θέλω να τονίσω ότι από τους υπόλοιπους ιούς, από τα άλλα στελέχη του Χανταϊού δεν σημαίνει, σε αυτόν το στέλεχος τον Χανταϊό υπάρχει αυτή η μετάδοση. Αλλά για να
0: συμβεί... Είναι μεταλλαγμένος?
1: Όχι. Είναι ο ίδιος που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και πριν 10 χρόνια, έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Δεν είναι μεταλλαγμένος. Απλά και παλαιότερα αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή, δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε κοντά, αρκετά κοντά.
0: Για να κολλήσει κάποιος.
1: Άρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο αντίστοιχο CDC και Κέντρο Ελέγχου Νόσων, όλοι ομόφημα λένε ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία. Μάλιστα.
0: Μιλάτε απλώς για συρροή κρουσμάτων, όχι για πανδημία.
1: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Μάλιστα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί εδώ και πέρα.
0: Κύριε καθηγητά, είναι... κύριε πρόεδρε, πώς μπορεί κανείς, ποια είναι τα συμπτώματα? Είναι συμπτώματα γρήπης, έχουμε ακούσει. Άντε τώρα να έχεις σύμπτωμα γρήπης, πώς να καταλάβεις ότι μπορεί να έχεις κολλήσει Χανταϊό, ας πούμε?
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι έχεις κολλήσει Χανταϊό, είναι ξεκάθαρο, αλλά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κάποιος Έλληνας να έχει κολλήσει Χανταϊό για τον απλούστητο λόγο ότι δεν έχει εκτεθεί, να σας το πω έτσι, στον Χανταϊό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι που έχει συμβεί. Και να το πω κι αλλιώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα βγουν από εκεί θα τεθούν σε καραντίνα για όλο το χρόνο επιβάσεις του ιού. Προς εκ τούτου δεν πρόκειται να υπάρχει αλυσίδα μετάδοσης. Το συγκεκριμένο συμβάν σιγά σιγά θα σβήσει.
0: Μάλιστα, έτσι θεωρείτε. Στην Ελλάδα έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά, γιατρέ, παλαιότερα, Χανταϊού?
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 1 με 2 περιστατικά Χανταϊού. Υπήρχε και χρονιά που είχαμε 4. Όλα αυτά τα χρόνια που επιτηρούμε το νόσημα το 2004, ένα θάνατο έχουμε θρυμνήσει, αλλά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ο Χανταϊός, τα στελέχη που υπάρχουν, κάνουν λίγο διαφορετική νόσο. Δηλαδή, ενώ ξεκινάει το ίδιο με μια γρυπώδη συνδρομή, δεν κάνει αναπνευστική ανεπάρκεια όπως μερικές φορές κάνει ο ιός που υπάρχει στην Αμερική. Είναι λίγο διαφορετικός ο ιός και δεν είχαμε παρά μόνο μία απώλεια στην ανθρώπου μας.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας με όλα αυτά που μας λέτε.
1: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αν δεν είχαμε περάσει από τον κορονοϊό.
0: Γι' αυτό το είπα στην αρχή και αυτό, κύριε καθηγητά, γι' αυτό το είπα. Καήκαμε στο χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι. Καήκαμε από τον κορονοϊό και φυσάμε και το γιαούρτι πλέον με ό,τι και αν ακούμε. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, διαβάσαμε ότι υπάρχουν 10 κρούσματα φυματίωσης εργάτες γης στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία. Δεν ξέρω εσείς από τον ΕΟΔΗ τι εικόνα έχετε γι' αυτό. Είναι ανησυχητικό, τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει.
1: Γίνεται η συνλάτηση που πρέπει να γίνει. Ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή ποιοι άλλοι από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει πιθανότητα να νοσούν. Όσοι φανεί ότι έχουν εκτεθεί στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, θα λάβουν χημειοπροφύλαξη ώστε να μην αναπτύξουν την νόσο. Νομίζω ότι εκεί έχουμε πάλι μια τοπική συρροή την οποία την έχουμε ξαναντιμετωπίσει. Θα την ελέγξουμε, δεν θα ξεφύγει, δεν θα υπάρχει κάποιος, να σας το πω έτσι, μεγάλος κίνδυνος. Έχουν ληφθεί μέτρα, θα συνδράμει και ο ΕΟΔΗ στην αντιμετώπιση της κατάστασης.
0: Είναι ιός που μεταδίδεται εύκολα, κύριε Πρόεδρε.
1: Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης είναι βακτηρίδιο, δεν είναι ιός.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα, μεταδίδεται μόνο με ειδικές συνθήκες. Να έχει προχωρήσει η νόσος και αυτός που την έχει, να έχει κάνει σπήλαιο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θέλω να σας πω ότι εμείς οι γιατροί, οι πνευμονολόγοι, ερχόμαστε συχνά σε επαφή με τη φυματίωση. Εάν κόλλαγε τόσο εύκολα, όλοι εμείς τα είχαμε κολλήσει. Δεν έχει συμβεί αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα οι άνθρωποι που. Τι μέτρα πρέπει να πάρουν, καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά τουλάχιστον όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς.
1: Μία απλή εξέταση που λέγεται ματού, που γίνεται στο δέρμα, φτάνει για να δούμε αν κάποιος έχει εκτεθεί ή όχι στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Η ματού είναι αρνητική, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα από εκεί πέρα. Αν είναι θετική, ακολουθείται ένα πρωτόκολλο διερεύνησης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, κύριε Βασιλακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα γρήγορα και χρήσιμα που έτσι μας δώσατε εικόνα και για τα δύο θέματα που τρέχουν έτσι στην επικαιρότητα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία μας.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας.

0: Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά στις μανούλες σήμερα και έχω στην άλλη άκρη της γραμμής μία κυρία, την κυρία Ειρήνη Κόκα. Είναι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που κατάφερε να γίνει. Έχει αξία να πούμε χρόνια πολλά σε αυτή τη γυναίκα, σε όλες τις μανούλες σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτή τη γυναίκα, διότι κατάφερε να γίνει μητέρα μέσω μεταμόσχευσης οωθικού ιστού δύο φορές κιόλας. Έχει δύο παιδάκια, αφού προηγουμένως είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο. Η ιστορία της βεβαίως θεωρείται ιατρικό επίτευγμα και σύμβουλο ελπίδας για πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας. Η διάγνωση είχε γίνει το 2013 σε ηλικία 28 ετών. Είχε διαγνωστεί με αιματολογικό καρκίνο. Ας την αφήσουμε να μας τα πει η ίδια. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά σας, κυρία Κόκα, είναι το γεγονός ότι ακούτε τη λέξη μαμά. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Η αλήθεια είναι ότι ναι, συγκινούμε πάρα πολύ. Ακούω τη μαμά που με φωνάζει ο γιος μου. Είναι ένα όνειρο που το πολέμησα πάρα πολύ. Δίπλα μου βέβαια με τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, να είναι καλά. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Πάντος, δεν θα κράταγα αυτά τα δύο αγγελούδια και δεν θα γιόρταζα κι εγώ σήμερα. Όντως ο καρκίνος ήταν πολύ επιθετικός. Αν δεν είχα καταψύξει τις οθήκες μου που έγινε πρώτη φορά στην Ελλάδα και κρατάω αυτά τα δύο αγγελούδια
0: για να μας καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, διαγνωστήκατε με καρκίνο. Πώς δεν κάνατε κατάψυξη οαρίων?
1: Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, μου είπε η αιματολόγος μου ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσω ποτέ να κάνω παιδιά, γιατί είναι πολύ επιθετικός ο καρκίνος. Οι χημειοθεραπείες που έκανα ήταν 24 ώρες, πολύ δυνατές. Για μέρες με στην κλινική, στο νοσοκομείο. Και μόλις μου είπε αυτή την κουβέντα, της είπε ότι δεν θέλω να κάνω χημειοθεραπείες, γιατί το όνειρό μου είναι να κάνω παιδιά. Ήμουν 22 χρονών φυσικά και έτσι πήγα στον κύριο Πάντο, ως γυναικολόγος μου τότε, και είπα ότι αυτό και αυτό, και μου λέει δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να καταψύξουμε οάρια, γιατί ξεκινάς χημειοθεραπείες ένα μήνα, ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, και θα είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς θα πετύχει οτιδήποτε, είναι να καταψύξουμε τις οθήκες σας. Κατευθείαν του είπα ναι, δεν γνώριζα τι και πώς. Από την στιγμή που κατέψυξα τις οθήκες, πάντα μέσα μου έλπιζα ότι θα γίνω μαμά. Και μετά από 10 χρόνια ακριβώς τις ξανατοποθέτησα, λειτουργήσαν όλα τα πάντα και έτσι έγινα μαμά μέσα σε ένα χρόνο.
0: Λοιπόν, άρα πραγματικά είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα το γεγονός ότι ακούτε τη λέξη μαμά από δύο αγγελούδια. Έχετε δύο αγοράκια?
1: Όχι, έχω τον Κωνσταντίνο Εφραίμ και έχω την Ακριβή Νεκταρία.
0: Α, μάλιστα. Πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια σας?
1: Ο Κωνσταντίνος είναι μόλις 2 χρονών σε ένα μήνα και η Ακριβή 6 μηνών.
0: Να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε.
1: Όλος ο κόσμος τα παιδάκια του. Και μάνα δεν είναι αυτή που αγαπάει μόνο τα δικά της παιδιά, που αγαπάει και όλα τα παιδιά του κόσμου. Και να πούμε και χρόνια πολλά στις γλυκές μητερούλες που παλεύουν με τα παιδιά τους στα νοσοκομεία. Αυτές είναι οι πιο δυνατές του κόσμου.
0: Είναι βέβαιο, μην με κάνετε να κλάψω κι εγώ.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις υπέροχες μανούλες, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Και χρόνια πολλά στη δικιά μου μανούλα που ήταν πάντα στα δύσκολά μου, που είναι πάντα δίπλα μου και την ευχαριστώ που δύο φορές με έσωσε, γιατί όταν έκανα μεταμόσχευση μυελού των οστών έπαθα ανακοπή καρδιάς και με επαναφέραν στη ζωή μετά από ένα λεπτό. Και μόνο που άκουγα τις φωνές της μαμάς μου, είπα ότι θα τα καταφέρω και θα γίνω μάνα.
0: Να λοιπόν που τα καταφέρατε.
1: Δόξα τω Θεώ, με τον Άγιο Εφραίμ πάντα δίπλα μου και τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο.
0: Λοιπόν, να είστε γεροί, να τα χαίρεστε. Και έτσι ακόμα και αν είναι φορτισμένο και με συγκίνηση το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Λοιπόν, θα σας πω χρόνια πολλά, να είστε γεροί, να τα καμαρώνετε πάντα και να είναι καλά όλες οι μανούλες του κόσμου. Χρόνια πολλά
1: όλες
0: σήμερα.
1: Όλες οι μανούλες, καλή δύναμη σε όλες.
0: Να είστε καλά, κυρία Κόκα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, συγχωρέστε με και εμένα για τη συγκίνηση και τη φόρτιση, έτσι που άκουσα αυτή τη γυναίκα. Δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας άφησε να πούμε πολύ περισσότερα, αλλά τι να κάνουμε, να κλαίμε και στον αέρα. Λοιπόν, ως εδώ είμαστε εμείς, φεύγουμε από τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρκύρη. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή Κυριακή. Ένα λουλούδι, ένα γλυκό για τη μαμά μας σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προσεγγίζει τις ακτές της Τενερίφη στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού που έχει στοιχεί στη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπαντρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσουν ούτε οι οικογένειές τους, δήλωσε επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έχει σπεύσει στο Ισπανικό νησί. Ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουιτόφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, όπως σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκηση η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 4 το απόγευμα θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 14 ως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκον. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα

0: Πάλιν και πολλάκι σι προσπίπτωμεν και σου θεόμεθα κατέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί τη δέη συνήμων, καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός βολισμού σαρκός και πνεύματος, και δώσε μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύουση, ανενόχους και ακατακρίτων μετά και των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.
1: Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

Ιερονίμου του και Προέδρου αυτής, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ταύτην, των συλλειτουργούν των ημίν πρεσβυτέρων και των διακόνων και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, Πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, Φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του ιερού και πανσέπτου καθεδρικού ιστορικού ναουτού του, των κοπιών των και ψαλών των εναύτων, ημών των συνερθόντων εις την ανέμακτον μυσταγωγή αναταύτη, των εναστηνίας κατακειμένων αδελφών,

Όνιμων, των μεμνημένων, των πενήτων, των εν τες φυλακές βρισκομένων, των εν τη αλλοδαπιών, των ομογενών αδελφών ημών, πάντων των διακονούντων, εν τες σειρά αποστολές της Εκκλησίας ημών και απάσης της νεότητος της πατρίδος ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ.

Υμνής των προκατόχων ημών αρχιερέων, των μακαρίων και δήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, πατέρων αδελφών,

Ευλογήν σε έννοιν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πατή τόπου της δεσποτείας σου. Συγχαρεί Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτουσον, σύ και ο μοναγενείς σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Συ εκ του μειόντου εις τον εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν. Και ο καπέστης πάντα ποιών, έως εμάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Είπε τούτον απαντών ευχαριστούμενση και το μονογενείς σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ τη λειτουργία τάφης είναι εκ των οχημών δέξτε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια τερωτά.

ηχθυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι,

και Κύριος του Θεού σου, μόνο εξ Αγίου Κατοικρίου σου και από το θρόνο δόξη Βασιλεία σου και ελθέης του Αγιάσαι ημάς, ο άνατο Πατήρης συγκαθήμενος και ο όδε με είναι αλλά του Συνών και καταξίωσον την κρατιά σου, Κύριε,

Πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, ως εορτάζεται, διότι ανακοινώσκεται το περίφημο αυτό Ευαγγέλιο, περιγράφει την συνομιλία του Κυρίου και Σωτήριου Σιμών Ιησού Χριστού με μίαν γυναίκα τη Σαμαρίτιδα. Είναι ένας υπέροχος, βαθύτατος, θεολογικός διάλογος. Ο Κύριος εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ συνομιλεί με την Σαμαρίτιδα και αποκαλύπτει μεγάλες αιώνιες αλήθειες. Σε αυτές τις αλήθειες είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα όταν εκείνη είχε ερωτήματα, πού πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό, και ο Κύριος έδωκε την απάντηση: Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Είναι πνεύμα ο Θεός. Αλήθεια. Ας προσεγγίσουμε την αλήθεια αυτή του Χριστού κάπως περισσότερο σήμερα. Πνεύμα ο Θεός. Τι σημαίνει άραγε αυτό? Πνεύμα ο Θεός, ως λέγει θαυμάσια ο ιερός Χρυσόστομος, δηλώνει το ασώματον, δηλώνει ότι δεν είναι ύλη ο Θεός, είναι πνεύμα ο Θεός, είναι το υπερβατικό του Θεού. Θεός δεν νοείται με αυτά τα λογικά νοήματα τα ειδικά μας. Θεός είναι ατελεύτητος, και θαυμάσια ο ιερός Δαμασκηνός θα μας πει: άπειρον των θείων και ατελεύτητον και ακατάληπτον. Και τούτο μόνον εστί καταληπτόν, η απειρία και η ακαταληψία. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε εγκυκλοπαίδειες και να δούμε τι είναι ο Θεός. Περισσότερο ο Θεός προσεγγίζεται και κατανοείται στο ότι δεν είναι η αποφατική θεολογία, παρά τι είναι ο Θεός. Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός. Αλλά ακόμη ο Θεός είναι όμως και Θεός ο οποίος είναι άπειρος, δεν περιορίζεται, είναι η απειρία του Θεού. Πατού βρίσκεται ο Θεός? Ενώ δεν περιορίζεται, συνάμα είναι πανταχού η παρουσία Του. Και ωραιότατα ο ψαλμοδός θα μας πει: πού πορευθώ από του πνεύματος και από του προσώπου Σου πού φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, εκεί εσύ. Εάν καταβώ εις τον Άδη, πάρει, παρευρίσκεσαι, είσαι εκεί. Εάν αναλάβει μη κατόρθων τα πτερυγάς μου και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, από την Ανατολή στη Δύση του Ηλίου, στα έσχατα της θαλάσσης, και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και η δεξιά σου καθέξει με. Θα με σφιχτά, σφιχτά θα με κρατάει το χέρι σου, Κύριε. Είναι η πανταχού παρουσία του Κυρίου. Αλλά αν ο Θεός είναι ακατάληπτος και έχει το άπειρον αυτού, συγχρόνως ο Θεός είναι και αναφής, από το εστερητικό αλφα και την λέξη αφή, δηλαδή είναι ανέγκυκτος. Δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε τον Κύριο, διότι είναι πέρα από τα ανθρώπινα. Δεν είναι ύλη, δεν είναι αντικείμενο ύλης, δεν είναι πέτρα, ξύλο, είδωλο, δεν είναι όπως οι άνθρωποι της εξουσίας. Είναι ανέγκυκτος ο Θεός και ουδείς των Θεών εώρα και πόποτε. Και ακόμη ο Θεός είναι και ανερμήνευτος, ανεξήγητος. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς των πρώτων χριστιανικών αιώνων, αναπόδεικτος ο Θεός, μη επιστημονικός. Δεν δυνάμεθα με την με το επιστημονικό πείραμα. Δεν μπορούμε με τον αλγόριθμο, με την γεωμετρία, με την αριθμητική. Δεν μπορούμε με τα συμπεράσματα της φυσικής επιστήμης να ερμηνεύσουμε τον Θείο των Θεών. Ούτε με την τεχνική νοημοσύνη, εκφεύγει. Και όσο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον Θεό με επιστημονικά δεδομένα, τόσο Εκείνος χάνεται από εμάς. Και ακόμη ο Θεός είναι ατελεύτητος, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, είναι το α και το ω.
η αρχή και το τέλος, ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος, ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Θεός δεν έχει αρχή, είναι αείδιος, μια λέξη ωραιοτάτη από το αεί που σημαίνει πάντοτε, είναι αιώνιος, παντοτινός. Και ακόμη ο Θεός είναι παντοδύναμος, έχει την παγνωσία του τέστη, την παντογνωσία, έχει την πανσοφία, είναι πάνσοφος, δημιουργός του σύμπαντος του κόσμου, της αλόγου φύσεως. Έχουμε σκεφτεί άραγε τι θα ήταν ο ουρανός, η θάλασσα, η γη, εάν δεν υπήρχαν, εάν δεν υπήρχε η πανίδα και η χλωρίδα, τα ζώα, τα πτηνά, τα δέντρα, τα φυτά, οι χλώοι, τα άνθη, αν δεν τα είχε δημιουργήσει για μας τους ανθρώπους και η πρόνοιά του να τα συντηρεί, τι θα ήταν η γη και το περιβάλλον. Αλλά ενώ είναι δημιουργός του κόσμου, είναι και ο πλάστης του ανθρώπου. Μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση και μας έδωκε τα δύο σπουδαιότατα αυτά ευεργετήματα στον κάθε άνθρωπο, που είναι η λογική, ο νους του ανθρώπου. Και μας έδωκε ακόμη και το αυτεξούσιον του τέστη, την ελευθερία και την δυναμική να έχουμε νόημα στη ζωή μας, σκοπό στη ζωή μας, προορισμό στη ζωή μας. Και ο προορισμός του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι του οράν απαύστος των Θεών. Να βλέπουμε τον Θεόν και να τον δοξολογούμε μαζί με τους αγγέλους και όλους τους Αγίους στα σκηνώματα του ουρανού. Αλλά ο Θεός είναι και Πανάγαθος, η Παναγαθότης του Θεού. Αν υπάρχει ένας ορισμός για το Θεό, αυτός βρίσκεται στην Αγία Γραφή και μας τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του, όταν μας λέγει «Ο Θεός αγάπη εστί». «Ικτήρημον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος μηνύει, δε εις τον αιώνα μηνύει, δε μνησεί κακή και δεν οργίζεται με τις αμαρτίες μας και με τα παραπτώματά μας ο Θεός, αλλά μας περιμένει πάντοτε ο Κύριος, είναι απ' έξω από την πόρτα της ψυχής μας ο Θεός, κρούει την θύραν και περιμένει τη δική μας επιστροφή και μετάνοια. Είναι η Παναγαθότης, η αγάπη του Θεού. Και ακόμη ο Θεός είναι δίκαιος εν πάσες εσοδής αυτού. Και τέλος είναι Πανάγιος, η μεγαλειώτης της αγιότητος, ο Ιης Θεός και Πατέρας μας, Πανάγιος. Ωστόσο ο Θεός αυτό αποκαλύπτεται στους ανθρώπους ως Αγία Τριάδα, Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα, και είναι μία η ουσία εν τρισί τελείες υποστάσεις είναι, μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι, είναι η Αγία Τριάδα. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό εμείς οι άνθρωποι, τότε πρέπει να γνωρίσουμε τον Υιόν και Λόγο του Θεού, ο οποίος ενυνθρώπισε για να μας δείξει τον Πατέρα Του. Και πολύ ωραία αναφέρει το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο μονογενής Υιός, ο Ον εις τους κόλπους του Πατρός, εκείνος εξηγήσα το περί του Πατρός. Εκείνος θα μας εξηγήσει. Στον κόλπο του Πατρός σημαίνει ευουλέ του Θεού, η βουλή του Θεού, η άγνωστο σε εμάς. Μας την εξηγεί ο Κύριος, ο Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου. Και ακόμη εις τον κόλπο του Πατρός μας εξηγεί με την διδασκαλία Του, με το Ευαγγέλιο Του. Γι' αυτό και σήμερα στη Σαμαρίτιδα που της είπε ότι πώς να προσκυνούμε τον Θεό, να τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία, για να έρθει ο Απόστολος Παύλος να συμπληρώσει με τα εδούς και ευλαβίας προσκυνείται ο Θεός. Και όσο γνωρίζουμε τον Χριστό, τόσο γνωρίζουμε τον ουράνιο Πατέρα. Γνώρισε τον Χριστό να γνωρίσεις τον Θεό. Εάν ζεις ερήμην του Θεού, μακριά από τον Θεό, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις εις την ζωή σου. Ωστόσο, το πιο πανάρχαιο και το πιο επίκαιρο ερώτημα στον κάθε άνθρωπο είναι το ερώτημα περί του Θεού. Τι είναι ο Θεός? Ο κάθε άνθρωπος ερωτά, τι είναι ο Θεός, τι πράττει ο Θεός, πού είναι ο Θεός, πώς μπορώ να βρω τον Θεό. Πάντοτε ερωτά το πλέον παλαιό
και το πλέον σύγχρονο και επίκαιρο. Και ακόμη και αυτοί οι οποίοι μιλούν περί του θανάτου του Θεού και αυτοί οι οποίοι διακηρύσουν ότι είναι άθεοι και αυτοί όλοι αναζητούν τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ο αιώνιος αναζητητής του Θεού έως ότου τον έβρει και αναπαυθεί η ψυχή του εις Αυτόν. Και όσο εμείς οι άνθρωποι θέτουμε ερωτηματικό εκεί που βάζει ο Θεός τελεία και όσο εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να εκμηδενίσουμε ή να σμικρύνουμε το Θεό, τόσο τα προβλήματα γιγαντώνονται και τόσο εκμηδενίζουμε τον ίδιο τον εαυτό μας και τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση της βασάνου. Γι' αυτό και πολλή αποειροποίηση, γι' αυτό και πολλή ηθική παρακμή όταν απομακρυνόμεθα από τον Θεό. Και όταν με αλαζονία δεν ακούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός πάντοτε μας ομιλεί με διαφόρους τρόπους και υπάρχει το «Τάδε λέγει Κύριος, είπεν ο Θεός» και εμείς δεν το ακούμε, τότε ακριβώς έρχεται η τραγική αφροσύνη της ανομίας και της αμαρτίας. Και βεβαίως ο Θεός όλους μας περιμένει. Γι' αυτό σήμερα Κυριακή της Σαμαρίτιδος ας σκεφτούμε κάπως περισσότερο ότι έχουμε ανάγκη από ένα ξαναζωντάνεμα της πίστεως εις τον ουράνιο Πατέρα μας δια του Ιησού Χριστού. Η Σαμαρίτιδα πλήρωσε την ιδρία της, εγέμισε την ιδρία της με είδωρ ζών. Βρήκε το Θεό και κατέστη εις Απόστολος φωτεινή και μάρτης. Και εσύ αδελφέ μου, γέμισε τη δική σου ιδρία με ζωντανό νερό. Πλήρωσον την καρδία σου με Θεόν ζώντα, αληθινόν και αιώνιον.

Λόξαν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αήθεις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπισι μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχου συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και

0: Selfie επιμόνς την αυτούτια χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα.

ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναμαμαγίας ατού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επρόσδεκτον.

μέρους των αδελφών, συμπρεσβυτέρων και διακόνων, των ιεροψαλτών, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλων των εργαζομένων στο ναό, αλλά πιστεύω εκφράζω και όλους εσάς που είστε σήμερα στο εκκλησίασμα. Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άγιο Μάνης, κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος δεν μας λησμονεί και ο Σάκης του δίδεται η ευκαιρία, έρχεται κοντά μας προκειμένου να επιτελέσουμε την Θεία Λειτουργία στον καθεδρικό μας ναό, τον οποίον ονόμασε όντως ιστορικών ναών. Αλλά ιστορική υπήρξε και η παρουσία του εδώ επί 18 συναπτά έτη, εκόσμησε τον άμβονα του ναού μας και είχαμε πάλι σήμερα την χαρά και την δυνατότητα αφενός με να τον απολαύσουμε ως ιερουργούντα ιεράρχη, αφετέρου να απολαύσουμε και τον μεστό θεολογικό του λόγο. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, και γνωρίζετε ότι οι πόρτες του Μητροπολιτικού Ναού είναι πάντοτε διημάς ανοιχτές, τη σεπτία αδεία πάντοτε του ποιμενάρχου μας.

0: διεύθυνση πάνταση μας. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής. Η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες,
0: σε όλες τις μανούλες του κόσμου και στις δικές μας.
1: Στη μητέρα Μέρη, στη μαμά
0: Ελένη.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις γιαγιάδες που είναι δυο φορές μαμάδες.
0: Α, σωστό και αυτό. Γιορτάζουν και οι σκυλομαμάδες. Μπορώ να πω δηλαδή ότι γιορτάζουν.
1: Χρόνια
0: και εγώ.
1: Πολλά στη μητέρα στην Αλεξανδρούπολη, στο Διδημότυχο, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής, στην Κοζάνη, στην Κόρινθο, στην Πάτρα, στη Σπάρτη, στα Κύθυρα, στο Αργοστόλι, στην Πάτμο, στη Σίμη, στη Ρόδο, στη Μυτιλίνη. Πού αλλού?
0: Εγώ λέω σε όλο τον πλανήτη και σε όλο το γαλαξία. Να πιάσουμε λίγο και τα διαστημικά μας νέα.
1: Αυτό το πράγμα πάντα, να θες να κάνεις κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο,
0: λοιπόν,
1: κάτι ψηλότερο.
0: Θες να κάνουμε το παιχνίδι που κάναμε και στην τηλεόραση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη μαμά?
1: Μια αγκαλιά. Ένα χαμόγελο, ένα φιλί.
0: Α, ωραίο. Το αγκαλιά το είπε και ο Κοταρίδης, γι' αυτό δεν είδες τον ενθουσιασμό μου.
1: Εσύ τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη μαμά?
0: Είπα αγάπη, φαγητό και ζακέτα.
1: Ζακέτα να βάλεις.
0: Ναι.

0: γιατί η φροντίδα από τις μητέρες για όλα τα παιδιά είναι μόνιμη, είναι παντοτινή, όσων ετών και να γίνουν τα παιδιά, η μαμά είναι πάντα,
1: πάντα μανούλα.
0: Μαμά.
1: Και να μην τις μαλώνουμε.
0: Μερικές φορές ναι.
1: Γιατί εντάξει, μας αγαπάνε πολύ και καμιά φορά ξέρεις, είμαστε κι εμείς, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και όταν περνάει ο καιρός, τότε καταλαβαίνουμε τι
0: με τα παιδιά όμως είναι άλλοι οι κώδικες επικοινωνίας που έχουν οι μητέρες, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα.
0: Οπότε νομίζω και μια κουβέντα παραπάνω να πούν τα παιδιά και ένα πράγμα παραπάνω να πούν.
1: Είναι το αλάτι, το πίπερο της καθημερινότητας.
0: Μα δεν είναι.
1: Είναι.
0: Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και τη Θεία Λειτουργία. Καλημέρα σε όλους εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε για μπάνιο, όπως η Ντόνα μετά την εκπομπή στη θάλασσα. Καλημέρα σε εσάς που ετοιμάζετε το κυριακάτικο τραπέζι και περιμένετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλημέρα σε εσάς που μόλις πήρατε τις εφημερίδες, τις ξεφυλίζετε και λέτε για να δούμε, αυτοί τις έχουν διαβάσει τις εφημερίδες ή θα πούν τα δικά τους.
1: Δεν είπες και καλημέρα σε όσους έχουν πάρει και το ποδήλατο.
0: Και γιατί κάνουν
1: έχουμε
0: ήδη τη βόλτα.
1: Ποδηλατικούς αγώνες και έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο μέτωπο της παραλιακής και σε διάφορους δρόμους. Μπορείτε να μπείτε και στο earthnews.gr να δείτε αναλυτικά τους δρόμους. Οπότε, αν χρειαστεί να το αποφύγετε ή να συμμετάσχετε και εσείς, γιατί όχι.
0: Έτσι είναι. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις σας στην Αθήνα και τους γύρω δρόμους. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από την περιφέρεια. Το Earth News Radio ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσω του Earth Echo σε όλο τον πλανήτη. Η ομάδα μας εδώ είναι πάντα παρούσα. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης στην μουσική επιμέλεια. Ντόνα.
1: Λοιπόν, με τι θα αρχίσουμε, γιατί παρόλο που είναι Κυριακή έχει πολλά θέματα και διάφορα. Θα τα πούμε βέβαια και για τη χθεσινή συναυλία και τους Μετάλλικα που προκάλεσαν σεισμούς.
0: Σεισμούς ερωτικούς που έλεγε και το τραγούδι.
1: Θα μπορούσε.
0: Ή πραγματικούς σεισμούς.
1: Έτσι λέει το αστεροσκοπείο, ότι είχαμε σεισμικές δονήσεις.
0: Μα όλα τα βόρεια προάστια και ατελώς πρέπει να σου πω, δεν χρειαζόταν να είσαι μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, όλα, νομίζω τα άκουσαν όλα τα τραγούδια.
1: Οπότε όλοι πήγαμε, όχι μόνο οι 70.000 που είχαν το εισιτήριο,
0: ναι.
1: Ναι, μια χαρά, ωραία, θα τα δούμε κιόλας. Είχαμε και τον Γιώργο Κοβό εκεί και τα παρακολούθησε.
0: Πρώτα με ένα θέμα top secret.
1: Όπα.
0: Τι συνέβη με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα?
1: Τι
0: ακριβώς συμβαίνει? Μας κρύβουν κάτι? Είναι ένα θέμα άκρως απόρριτο, διότι ξέρουμε ότι το χειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν, πληροφορίες πολλές δεν υπάρχουν. Γνωρίζουμε ότι έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών το ντρόουν για περαιτέρω έλεγχο. Γνωρίζουμε ότι έχουν αδρανοποιηθεί με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά που μετέφερε, αλλά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε σε εκείνη την περιοχή ανάμεσα στη Λευκάδα και τον Αστακό αυτό το θαλάσσιο ντρόουν, τι ακριβώς συνέβη και τι θα πρέπει να σκεφτόμαστε γι' αυτό. Είχε την χαρά και την καλοσύνη να είναι μαζί μας και να δεχτεί την πρόσκλησή μας ο Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Ναύαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ο Λευκαδίτης Ναύαρχος Κονιδάρης.
0: Ο Λευκαδίτης, οπότε ακριβώς ήθελα να το κρατήσω για μετά, ήθελα να το αποκαλύψω στη συνέχεια. Οπότε μπορείτε να μας πείτε για την περιοχή που βρέθηκε αυτό το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα, κύριε Ναύαρχε?
2: Ναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα από όσα να κατεβάσω από το μυαλό μου. Απλώς να αναφερθούμε ότι το σκάφος αυτό βρέθηκε ακριβώς στο νοτιότερο σημείο της Λευκάδας, εκεί που είναι η άκρα Δουκάτο, η άκρα Λευκάτας, ή το πείδημα της Σαφούς, ότι από εκεί στο σημείο εκείνο από το βράχο και έπεσε η Σαφό, η μεγάλη πίτρια της αρχαιότητας στη θάλασσα. Λοιπόν, και ότι σύμφωνα με τα αυτά που είπε ο καπετάν Δημήτρης Ψαράς που το μάλευσε, πρώτο το νύχτα που πέρναγε από εκεί κινούμενος πρόεδρος της ΜΑΣ από τη Βασιλική, πήγε να κάνει το γύρο της Λευκάδας να περάσει δυτικά. Έτσι το είδε μπροστά του και έκανε κάποιες κινήσεις στο σκάφος αυτό, που σημαίνει κινούταν ή κινήθηκε προς αποφυγή, και αργότερα στη μέρα που επέστρεψε προς το λιμάνι, προς τη Βασιλική, το είδε στα βράχια πάνω με τη μηχανή του, δηλαδή αυτό προσπαθούσε να σπρώξει, η μηχανή δηλαδή δούλευε, η προπέλα του δούλευε και αυτό είχε τη μούρη του σταυράκια πάνω και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Άρα λοιπόν ούτε μέσα στη σπηλιά ήταν, ούτε κάπου αλλού. Σταυράκια ήταν και δεν μπορούσε να, αφού έκανε πρόσωπο και δεν μπορούσε να κάνει ανάποδα για να κάνει λιγμό, δεν μπορούσε να ξεφύγει έστω προς τα μπροστά τα βράχια.
1: Άρα ήταν αυτόνομο, λοιπόν, δεν το μετέφερε κάποιο άλλο σκάφος.
2: Αυτό λοιπόν, πώς βρέθηκε εκεί. Αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, από οπουδήποτε. Ξεκινάμε από το σημείο το οποίο βρέθηκε. Το σημείο αυτό είναι ένας, εάν ας πούμε το σκάφος αυτό έχει τοποθετηθεί εκεί για κάποια αποστολή, είναι πάνω στην γραμμή των καραβιών, στη ρότα δηλαδή, των πλοίων που έρχονται από την Αδριατική, να σημειώσω τα πλοία που έρχονται από την. Από το Πρίντεζι και από την Αγκώνα, από την Ιταλία, δηλαδή την ανατολική πλευρά της Ιταλίας και πάνε για Πάτρα, είτε τα πλοία, προσέξτε, όχι μόνο μεγάλα πλοία, και θαλαμυγοί, τα οποία πάνε προς, παίρνουν στον Πατραϊκό, στον Κορινθιακό, περνάνε την Διόρυγα, τη Κορίνθου και έρχονται στην Αθήνα. Ή που περνάνε από το Αιγαίο και μέσα από τη Διόρυγα τη Κορίνθου κινούνται δυτικά για να πάνε στην Αδριατική ή στην ανατολική πλευρά της Ιταλίας. Επομένως λοιπόν ο στόχος, αυτό είναι ένα ντρόν ξεκάθαρα που είναι. Τουλάχιστον ο σχεδιασμός, και αφού είπαν ότι είναι τα τύπου Μαγκούρα, είναι ουκρανικό, το οποίο στην ουσία τοποθετήθηκε σε κάποια περιοχή σε αποστολή. Εγώ δεν είμαι σίγουρος και δεν ξέρω αν είχε κριτικά. Ακούγονται ότι υπάρχουν κριτικά, υπήρχαν κριτικά. Μπορεί να υπάρχουν κριτικά τα οποία να είναι για αυτοβοήθηση. Προσέξτε, να αυτοβοήθηση, δηλαδή να εργοποιηθούν, να κοπήσει τη μέση να δουλειάξει. Μπορεί να έχει και κριτικά και 100 και 150 και 200 κιλά. 300 είναι, 300 είναι το φρέγγιμα φορτίο του σκάφου μαζί με τα υπόλοιπα που μπορεί να έχει πάνω. Λοιπόν, το οποίο αν χτύπαγε κάπου θα ανατινασόταν. Άρα λοιπόν το σκάφος αυτό εκεί που βρέθηκε είναι πάνω στις γραμμές αυτές. Όχι μόνο στις γραμμές που περνάνε ανάμεσα από Κεφαλονιά Λευκάδα, αλλά και από τις γραμμές για μεγαλύτερα πλοία, τα οποία περνάνε από το Σουέζ ή έρχονται από την Αίγυπτο ή από τη Λιβύη και πάνε προς την Αδριατική και περνάνε δυτικά από τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, 50, 20, 30 μίλια, γιατί αυτά είναι σκάφη τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν 500 και 600 και 700 χιλιόμετρα από το σημείο που τάφησε κάποιος.
0: Άρα είναι μια πολυσύχναστη ρότα, ναύαρχε.
2: Είναι ρότα, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, πιθανόν αυτό να επιχειρούσε κάπου αλλού, προσέξτε, και είναι σίγουρο για να μπορέσει να είναι ακυβέρνητο στην ουσία, να δουλεύει μηχανή και να μην μπορεί να πάρει εντολές, γιατί αυτά χειρίζονται από μεγάλη απόσταση. Να σας θυμίσω ότι τα ντρόν, τα αμερικανικά που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή, τα χειρίζονται από την έρημο της Νεβάδα χειριστές μέσα σε κάτι κυβότια. Άρα λοιπόν στην ουσία ο χειριστής το πιθανότερο έχασε τον έλεγχο και για να χαθεί ο έλεγχος το πιθανότερο χάθηκαν οι επικοινωνίες με τη βάση του, με το κέντρο ελέγχου του και αυτό ακυβέρνητο βρέθηκε εκεί στα βράχια με μικρή ταχύτητα. Τώρα, αυτά τα σκάφη έχω την εμπειρία από ταξίδι μου σε χώρα της Μέσης Ανατολής πριν 15 χρόνια. Είναι οι πρώτοι που τα εφάρμοσαν οι Ισραηλίτες. Και τα είχαν, όχι αυτά το συγκεκριμένο, αντίστοιχο σκάφος και μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, μη επανδρωμένο με αισθητήρες και με όπλα, είχαν οι Ισραηλίτες και περιπολούσε στην ακτή της Γάζας. Επειδή η Γάζα, αν θυμάστε, ήταν αυτόνομη, υποτίθεται, αλλά τα σύνορα δεν ήταν σύνορα της Γάζας, ήταν σύνορα του Ισραήλ, το Ισραήλ εφάρμοζε ένα αυτικό αποκλεισμό. Άρα τέτοια σκάφη χωρίς προσωπικό, χωρίς πλήρωμα, στην περίπτωση που χαλάσει να το συλλάβουν οι Παλαιστίνοι, τα είχαν εκεί και ξέρω ότι. Στην περίπτωση που υπήρχε βλάβη, ζημιά, έλλειψη επικοινωνίας ή οτιδήποτε, το σκάφος ήταν προγραμματισμένο να πάει σε συγκεκριμένο σημείο για να το περισυλλέξουν, ασφαλές σημείο να το περισυλλέξουν οι ένοπλες δυνάμεις. Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν να επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην ακτή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
0: Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
2: Ναι. Τώρα, δεν έφτασε ποτέ το σκάφος περισυλλογής. Πρόλαβε ο ψαράς και το μάζεψε. Αυτό έχασε τον προσανατολισμό του και στην ουσία με μικρό σφάλμα βρέθηκε στα βράχια. Όλα αυτά αφορούν το πού βρέθηκε και πώς βρέθηκε. Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημά σας.
1: Άρα αν όλα αυτά ήταν προγραμματισμένα, μπορεί να εντοπιστεί δηλαδή το σημείο εκκίνησης, δεν ξέρω, μέσω ειδικής τεχνολογίας.
2: Πιθανόν, εάν πως τον η ρότα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή για το δρομολόγιο του, θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό τους είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα. και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό, έτσι, ρίξω εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιος στόχος για αυτούς. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι? Στόχοι, δύο τελευταίοι στόχοι μες στην Μεσόγειο σε τέτοια σκάφη ήταν ένα σκάφος με ρώσικο πετρέλαιο βόρεια τις ακτές της Λιβύης το Δεκέμβρη του 25 και ένα σκάφος νοτιοανατολικά της Μάλτας το Μάρτιο, πριν 1,5-2 μήνες. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτός που άφησε εκείνα τα προηγούμενα σκάφη με τον ίδιο τρόπο που άφησε τα σκάφη αυτά αυτοκτονία στα μη επανδρομένα ντρόουν στα θαλάσσια, το πιθανότερο ή με την ίδια διαδικασία αφέθηκε γι' αυτό, το οποίο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ή ο στόχος δεν έφτασε έγκαιρα ή άλλαξε πορεία και προτιμήθηκε το σκάφος αυτό να εγκαταλείψει την αποστολή του και για κάποιο λόγο είτε δεν εξεράγησαν τα εκρηκτικά του αυτόματα, είτε δεν εξεράγησαν κάποια μικρότερα εκρηκτικά που είχε για να αυτοβυθιστεί χωρίς να δημιουργήσει μεγάλη έκρηξη, είτε δεν είχε εκρηκτικά, δεν ξέρω εγώ, θα τα πει επίσημη έκθεση αν είχε ή δεν είχε, είτε δεν πρόλαβε να το μαζέψει κάποιο πλοίο περισυλλογής το οποίο θα παίρναγε από εκεί.
0: Αυτό το οποίο πάντως αποκαλύπτεται είναι από τα ίχνη τα οποία μας μεταφέρατε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ότι ξέρουμε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Μας είπατε για Μαγκούρα, όπως φαίνεται να επαληθεύεται ότι είναι τέτοιου τύπου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως αν μπορεί να το είχε οποιαδήποτε χώρα της περιοχής, για παράδειγμα η Λιβύη ή η Ουκρανία το είχε μεταφέρει με ένα άλλο μητρικό πλοίο και το είχε αφήσει σε αυτή τη ρότα ακριβώς μέχρι να περιμένει το στόχο του, ή αν μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοια στην ευρύτερη περιοχή. Από την ακτίνα δράσης του, από το βεληνεκές με έναν τρόπο, μπορούμε να φτιάξουμε μία περίμετρο μέσα στην οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε πιθανά σημεία άφεσης αυτού του ντρόουν ή πιθανούς πώς να το πω, πομπούς που μπορεί να το άφησαν.
2: Κοιτάξτε, το σκάφος αυτό φυσικά μπορεί να το έχει και οποιαδήποτε άλλη χώρα, διότι οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή έχουν παράξει εδώ και 1,5 χρόνο που έκαναν πολλά χτυπήματα σε αποστάσεις 500-600 χιλιόμετρων από την Οδυσσό που έφυγαν. Έκαναν το γύρο της Κρυμαίας, δυτικά, νότια και ανατολικά και χτύπησαν τον Νοβοροσίσκ, πλοία στο Νοβοροσίσκ και στην γέφυρα του Κέρτς. Δηλαδή, για κάποιους που έχουν στο μυαλό τους το χάρτη, η ανατολική ακτή της Κρυμαίας είναι πάρα πολύ κοντά στη ρωσική ακτή. Εκεί έχει δημιουργηθεί μια γέφυρα μεγάλη για να έχει απευθείας πρόσβαση η Ρωσία με την Κρυμαία πριν καταλάβει τις περιοχές της Ουκρανίας στην θάλασσα αυτή, την περίπτωση του Αζόφ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν χτύπησαν τέτοια σκάφη για να γκρεμίσουν τη γέφυρα. Λοιπόν, το σκάφος μπορεί να φέρθηκε και στη μέση της Μεσογείου και να έφτασε εκεί. Έχει τέτοια ευέλεια, έχει 500-600 χιλιόμετρα. Όμως το σκάφος αυτό είναι βάλωτο στον καιρό, στον κυματισμό κυρίως. Δεν μπορεί να φερθεί δηλαδή και να αναμένει σε κάποιο σημείο χωρίς να κάνει αποστολή. Και από ό,τι διαβάσαμε όλοι μας, η αυτονομία της μπαταρίας, η ενέργεια δηλαδή που έχει είναι για καμιά βονταριά ώρες. Και φυσικά τα καύσιμα που έχει για να κινηθεί είναι τη τάξη των 600-800 χιλιόμετρων. Άρα δεν το αφήνει αυτό μόνο του, ούτε κοντά στις ακτές, γιατί αυτές οι ακτές εκεί έχουν ψαράδες πολλούς και κάποιος θα το βρει και θα το πιάσει, ούτε στη θάλασσα να περιμένει για μέρες. Κάποιος το άφησε, ξέροντας ότι ο καιρός είναι κατάλληλος για επιχειρήσεις, και στο επόμενα 3-24 ώρα θα περάσει από εκεί κάποιος σκάφος για να το επιτεθεί. Αυτή είναι μια απάντηση στην ερώτησή σας. Ναι.
1: Και άρα είναι πιθανό να εντοπιστούν και άλλα τέτοια...
2: Πιθανότατα και να υπάρχουν, ναι, και να έχουν ξεφύγει κάποια από αυτά, αν έχουν αντάξει παρασύρει ο καιρός και να βγουν με νοτιά, που λέω λόγος, με βοριά στη Λιβύη. Σε ακτές βέβαια που ό,τι φτάσει σε ακτή δεν εντοπίζεται, έτσι. Αν αυτό δηλαδή είχε μείνει στα βράχια και χτύπαγε 3-4 φορές στα βράχια, ξέρω, ένα βράδυ, μια μέρα, θα βυθιζόταν. Λοιπόν, πιθανόν έχουν υπάρξει και άλλα τα οποία απέτυχαν στην αποστολή τους, διαφέθηκαν και για κάποιο λόγο δεν την εκτέλεσαν. Έχουν παρασυρθεί από τον καιρό, πηγαίνουν ανάλογα με τον καιρό πάνω κάτω, κάποια στιγμή θα φύγουν σε αυτή. Αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα, γιατί άκουσα πάρα πολλά και αρνητικά κατά του λιμενικού σώματος. Ότι δεν επενέβη γρήγορα και οι ψαράδες το πήγανε στη Βασιλική κτλ. Όταν ο άνθρωπος που το συνέλεξε, ο καπετάν Παναγιώτης, ο καπετάν Δημήτρης, δεν ήξερε τι ακριβώς είναι. και λέει βρήκα ένα μαύρο κρυσκράφ και το μάζεψα και το πήγα, τι να απαντήσει ο λιμενικός από τη Λευκάδα που είναι στην άλλη άκρη του νησιού και είμαι σίγουρος ότι έχει σοβαρά προβλήματα με καύσιμα, δεν έχουν καύσιμα τα παιδιά, δεν έχουν προσωπικό έτσι να κινηθούν. Και τι είπα, το πήρα και το ρημπουλκό, το πάω, το κοσάρισα που λέμε εκεί στην αθλητική γλώσσα και το πάω στη Βασιλική. Τι να πει αυτός, ότι είναι το Μαγκούρα, το Μάρκα 5 και μπορεί να έχει 300 κιλά κριτικά και τρεις πυροκροτητές και Στάρλινγκ και επικοινωνεί. Τι να πει. Τώρα σε το κρυσκράφο όπως κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και σώνουν περιουσίες ξένες. Τις πάνε στο λιμάνι και βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός και χίλια ευχαριστώ που μου είσαι στο σκάφος. Λοιπόν, όταν εδώ τόσοι άνθρωποι στο Μόλο ήταν εκεί πέρα και κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να πει, κανείς που βλέπει και τηλεόραση, όχι ψαράς που μέρα στα δίχτυα και στα παραγάδια του, να πάει να πει ρε παιδιά, αυτό μπορεί να έχει κριτικά. Μακριά. Λοιπόν, επομένως μην κατηγορούμε τις αρχές για το παραμικρό. Φταίει σαν και καλά ο λιμενικός που το σκάφος αυτό έφτασε στη Βασιλική. Δυστυχώς αυτό είναι το πράγμα. Αφού δεν μπορούμε να είμαστε όλοι με την τεχνολογία, αν υπήρχε μια διαδικασία, οποιοδήποτε βρίσκεται πλέον από εδώ και πέρα, να βγάζει μια φωτογραφία, αν έχει κινητό σύγχρονη τεχνολογία ο ψαράς, να τη στέλνει σε κάποιο αυτό, να γίνεται ένας έλεγχος, από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει. Αλλά δεν φταίει το λιμενικό που το σκάφος αυτό πήγε στη Βασιλική.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ναύαρχε. Ο Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, ο Λευκαδίτης Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, νομίζω ότι σας έδωσε και μας έδωσε μια εξαιρετικά καλή εικόνα για το τι μπορεί να έχει συμβεί με το θέμα του ντρόουν που βρέθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, μια υπόθεση που χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις και νομίζω ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε περίπου σαν μια άκρος απόρριτη υπόθεση.
1: Πάντως είπε και ο κύριος Δένδιας εχθές που μίλησε στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε περίπου τι περιέχει και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα, δημιουργούμε δυνατότητες ώστε η χώρα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει και το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντιdrone συστήματα.
0: Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, βεβαίως. Να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, που έχει να κάνει και με τις μαμάδες, αλλά και με τα παιδιά, που έχει να κάνει γιατί το πώς είναι η κοινωνία μας σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις μητέρες σε σχέση με τι, διορθώσέ με ή μπορείς να διαφωνήσεις. Ό,τι είναι οι νεότεροι άνθρωποι σε μεγάλο βαθμό είναι μια αρμοδιότητα, μια δουλειά που έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό οι μητέρες, οι οποίοι χτίζουν τις νέες γενιές, τις νεότερες γενιές με την καθημερινή επαφή, με την φροντίδα, με την αγάπη, με όλα αυτά τα δεδομένα που βάζουν στο νέο παιδί όσο μεγαλώνει, όσο διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά του.
1: Ακόμα και όσον αφορά και τα θέματα διατροφής. Οι μαμάδες είναι που αναλαμβάνουν το φαγητό και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία, καθότι η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και έβλεπα, Μάκη, και τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Δεν είναι μόνο βέβαια οι ανήλικοι, εκεί εντοπίζεται βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι και οι ενήλικοι, γιατί δεν κινούμαστε, δεν γυμναζόμαστε, δεν τρεφόμαστε καλά και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσεις και στην υγεία μας και στον οργανισμό μας και στην ψυχική μας υγεία και για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει την κυρία Μαρία Χασαπίδου, καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, να μας δώσει λίγο τα στοιχεία, τι συμβαίνει με τα παιδιά.
0: Καλημέρα κυρία Χασαπίδου.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είναι η κατάσταση, είναι πράγματι τόσο ανησυχητικά τα στοιχεία με την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα?
3: Δυστυχώς είναι, γιατί εδώ και χρόνια, από το 2010 που ξεκινήσαμε τη μελέτη COSI, που είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και για το οποίο είμαι υπεύθυνη από την πλευρά της Ελλάδας, από το 2010 κάθε τρία χρόνια κάνουμε μια μελέτη και εκτιμούμε τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης με μια κοινή μεθοδολογία. Και δυστυχώς μέχρι πρόσφατα που μπήκε και η Κύπρος, πολύ πρόσφατα πριν από τρία χρόνια ξεκίνησε και η Κύπρος να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, είχαμε την πρωτιά, ήμασταν πρώτοι στην παιδική παχυσαρκία σε αρκετές ηλικιακές ομάδες, όχι σε όλες. Όταν μπήκε η Κύπρος γίναμε δεύτερη και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια σε κάποιες ηλικιακές ομάδες έχουμε και την τρίτη θέση. Πάντα βέβαια οι μεσογειακές χώρες, και αυτό είναι το ενδιαφέρον και το ανησυχητικό, είμαστε πιο ψηλά από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, παρόλο που
1: Είπατε μεσογειακές χώρες που η αλήθεια είναι ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Τι πάει λάθος?
3: Το πρώτο που το είπατε ήδη και εσείς, έχουμε εγκαταλείψει τη μεσογειακή διατροφή. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Δυστυχώς έχουμε υιοθετήσει και ιδιαίτερα οι νεαρότερες, οι μικρότερες γενιές έχουν υιοθετήσει μια δυτικού τύπου διατροφή. Περισσότερο αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια και το τονίζουμε είναι μια διατροφή που οφείλεται πολύ σε επεξεργασμένα και όπως πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Τρόφιμα που είναι πολύ πλούσια σε θερμίδες, ενέργεια και φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Και μια τέτοια διατροφή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα οδηγήσει τελικά στο υπέρβαρο και την παξιαρκία. Είναι κάτι που κυρία, δει.
0: Ναι. Από πού πρέπει να αλλάξει το μοτίβο?
3: Τώρα,
0: από
3: λοιπόν,
0: ποια ηλικία και
3: ναι,
0: από τις μητέρες, από τις οικογένειες σε συνεργασία με τους παιδιάτρους?
3: Το λέτε ήδη πώς πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν για να έρθω στο πρόγραμμα αυτό το οποίο μόλις ολοκληρώσαμε και είμαστε 13 πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε μία περιοχή μόνο, μοιραστήκαμε την Βόρεια Ελλάδα μαζί με το Απιθύτα, έτσι. Και υπάρχουν σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, τουλάχιστον αυτά που έχουν τμήματα που σχετίζονται με τη διατροφή και την σωματική δραστηριότητα, συμμετείχανε. Για να σας πω εγώ λίγο κάποια πράγματα για τα αποτελέσματά μας, έτσι, σε ό,τι αφορά αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ονομάζεται Τροφή για Δράση και είναι μία από τις δράσεις, τις εθνικές δράσεις κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Πριν πω λοιπόν για τα αποτελέσματα Τροφή για Δράση, να πω ότι υπάρχουν και άλλες δράσεις, το είπατε πολύ σωστά. Το πολύ καλό με αυτό το πρόγραμμα, στο πούμε έτσι, αυτό το, την δράση, τη γενικότερη δράση, είναι ότι έχει συμπεριλάβει τους παιδιάτρους, το είπατε πάρα πολύ σωστά, και οι παιδίατροι παλιότερα δεν περνούσαν στο πρόγραμμα της ειδίκασης καρτέλες των παιδιών, το βάρος, το ύψος και το, να υπολογίσουν το δείκτη μάζας σώματος. Τώρα μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος το κάνουν. Και όταν δουν ότι ένα παιδί είναι με υπερβαρότητα και παχυσαρκία, μπορούν να το στείλουν σε διατροφολόγο, ο οποίος διατροφολόγος κάνει 10 συνεδρίες με το παιδί και την οικογένειά του.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, κυρία Χασαπίδου, μπορείτε να μας δώσετε μερικές πρακτικές συμβουλές στις μαμάδες και στους μπαμπάδες που μας ακούνε? Τι κάνουν αν τα παιδιά, για παράδειγμα, δεν θέλουν τη σαλάτα, δεν θέλουν τα όσπρια, δεν θέλουν το ψάρι?
3: Η προσπάθεια που κάναμε εμείς, έχουμε κάνει σεμινάρια ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του Τροφή για Δράση, με πάνω από 1.000 συμμετέχοντες. Χρειάζεται οι γονείς να εκπαιδευτούν. Παλιότερα λέγαμε εντάξει, περισσότεροι ξέρουν. Τώρα βλέπουμε με αυτά τα σεμινάρια ότι πολλές φορές δεν ξέρουν. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που μπορούμε να απαντήσουμε σε 5 λεπτά, αλλά το μόνο που θα μπορούσα να πω σαν βασικές αρχές είναι ότι οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν. Πρέπει να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε καταλήψει εδώ και αρκετά χρόνια και παίρνουμε deliveries και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα τρόφιμα που παραγγέλνουμε απ' έξω. Πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε πολύ περισσότερα φυσικά τρόφιμα, και αυτό το έχουμε καταλήψει, πολύ περισσότερα φρούτα και λαχανικά στα παιδιά μας. Υπάρχουν πολύ πολύ καλές μελέτες, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι όταν σε αυτά τα σεμινάρια ευαισθητοποίησης, το είπατε πολύ σωστά και εσείς, συμμετέχουν οι γονείς, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από όταν πηγαίνουμε μόνο στα σχολεία. Βέβαια και τα σχολεία, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης είναι και εκεί πολύ σημαντικά. Δηλαδή, αν το σχολικό περιβάλλον αλλάξει, θα σας πω ένα παράδειγμα, αν όλα τα παιδάκια, ξέρω εγώ, τρώνε φρούτα και λαχανικά στο διάλειμμα, μια χαρά και σε προγράμματα που έχουμε κάνει το δέχονται και τους αρέσει. Αν κάποια από αυτά τρώνε τυρόπιτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αναφέρομαι σε ένα τρόφιμα έτσι με πολλές θερμίδες και όχι απαραίτητα και υψηλή θρεπτική αξία, ή ξέρω εγώ ακόμη άλλα τρόφιμα χειρότερα από αυτά, ή αναπτυξιακά πλούσια σε ζάχαρη κλπ. Τότε βλέπουμε ότι η τάση που έχουμε όλοι έτσι είναι να τα επιλέξουμε. Άρα λοιπόν χρειάζεται και ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο θα έχει ελεγχόμενα τρόφιμα τη καντίνα, που είναι μια δουλειά δηλαδή που πρέπει να γίνει από την πολιτεία, και τα παιδάκια θα τρώνε λίγο πολύ τα πιο υγιεινά τρόφιμα και αυτό βοηθάει πολύ. Άρα ένα συνδυασμό εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά του βοηθάνε στην σωστή διατροφή στα πλαίσια του σχολείου. Στην ενυδάτωση, σε αυτό το πρόγραμμα είναι με πολύ μεγάλη σημασία στην ενυδάτωση, να πίνουν τα παιδιά νερό και να μην πίνουν αναψυκτικά με ζάχαρη. Και στην οικογένεια, η οποία οικογένεια πρέπει να μάθει αυτά τα βασικά που είπαμε. Να μαγειρεύουν στο σπίτι, να έχουν απλά φυσικά τρόφιμα, πολλά φρούτα και λαχανικά. Και το ξαναλέω, λιγότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Δηλαδή, αυτές είναι οι βασικές αρχές. Το θέμα είναι.
1: Ναι, απλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί η ώρα είναι 11 και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
3: Επειδή είναι προγράμματα εκπαίδευση αυτά, και μπορούμε να τους μάθουμε να μαγειρεύουν με ένα καλύτερο τρόπο, πώς θα συμπεριλαμβάνουν τα φρούτα και τα λαχανικά στο μαγείρεμα. Χρειάζεται, δεν είναι κάτι πολύ απλό να το πούμε έτσι και να τελειώσουμε το είπαμε. Χρειάζεται εκπαίδευση και αυτό κάναμε στο πρόγραμμα αυτό.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε, γιατί τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χασαπίδου.
3: Να είστε καλά.
1: Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια. Ιδιαίτερη η αναφορά έκανε επίσης την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναν των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντος. Με ένα βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος της ανισότητας αμοιβών ανδρών γυναικών. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων νόμος πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβή σε κάθε συλλογική σύμβαση. Οι Ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία και ενωστών επιβατών από το υπο-Ολλανδική σημαία κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει εγκυροβολήσει ανοιχτά τη Τενερίφη, και οι υγειονομικοί αξιωματήχοι επιβιβάζονται στο κρουαζιερόπλοιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών, ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο, προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφο. Δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματήχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο θα διαρκέσει ως αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήμα του λιμανιού και επιτόπου βρίσκεται Υπουργός Υγείας και επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και παλαιότερα αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή, δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε αρκετά κοντά για να κολλήσει κάποιος. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία σε καμία των περιπτώσεων, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Απειλές των φρουρών της Επανάστασης και του Ιρανικού στρατού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, αν ο εχθρός επιτεθεί ξανά στο Ιράν, θα ευνηδιαστεί από νέα όπλα, νέες μεθόδους πολέμου και νέα πεδία σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Εν τω μεταξύ, πλοίο ξηρού φορτίου δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Κατάρ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε στην Κυψέλη μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων. Ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο Earth News. Ο κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει σκλήρη μεταναστευτική πολιτική με απτά αποτελέσματα, συνδέοντας την με τη φύλαξη των συνόρων, τη μείωση των ροών και την αύξηση των επιστροφών. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες κατά 70%. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής της Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
4: Ο καιρός.
5: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς, από 13 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι, Μάκης Πολάτος, Ντόνα Βρούτσα.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με άμπα. Μάμα μία. Το επιβάλλει και η μέρα.
1: Άμπα.
0: Άμπα.
1: Ντόνα Δρούτσα.
0: Μάκη.
1: Δεν πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στις μητέρες.
0: Να ξαναπούμε, σε όλες αυτές τις μαμάδες, τις ηρωίδες της καθημερινότητας που μας φροντίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν είναι μόνο μαμάδες, έχουν και άλλους ρόλους. Και εργαζόμενες, είναι σύζυγος, είναι τα πάντα όλα.
1: Σύντροφος.
0: Σύντροφος, ναι, εντάξει, εγώ το βάλα έτσι το πιο επίσημο.
1: Πυλώνας της κοινωνίας.
0: Και φαντάσου τώρα, έχεις ένα παιδί, τα βρίσκεις σκούρα. Έχεις δύο παιδιά, τα βρίσκεις ακόμα πιο σκούρα. Αν έχεις έξι παιδιά, εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί είναι όλα τέλεια. Και θα καλημερίσουμε μία μητέρα, μία υπέροχη μητέρα, έξι παιδιών, η οποία έχει την καλοσύνη και το χρόνο να μας μιλήσει. Χρόνια πολλά, κυρία Αγγελή. Είναι η κυρία Δήμητρα Αγγελή, Γενική Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στους
0: ακροάτες. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά στις μαμάδες, που ξέρετε, αυτή την ημέρα είναι μια μέρα διαφορετική. Αντί να καμαρώνουν αυτές για τα παιδιά τους, τα παιδιά τους καμαρώνουν για αυτήν. Και οφείλω, κύριε Πολάτο, να πω και κάτι ακόμα. Σας ευχαριστούμε, εσάς, τους συντρόφους, τους συζύγους, που μας δίνετε τη χαρά να έχουμε την ιδιότητα της μαμάς. Να μην ξεχνάμε πράγματα, λοιπόν.
1: Πείτε μας, αν έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, τι ηλικίες είναι τα παιδιά σας και τι λοιπόν, δωράκια έχουν προλάβει, εφόσον έχουν ξυπνήσει, να φέρουν στη μαμά.
2: Η έκπληξη θα γίνει στο μεσημεριανό τραπέζι.
0: Α, ωραία.
2: Που είναι μια μέρα που δεν μαγειρεύω εγώ.
1: Για εξήγησε
0: ποιος
1: το.
0: Ποιος θα μαγειρεύσει δηλαδή σήμερα?
1: Μαγειρεύει ο σύζυγος δηλαδή.
2: Τα παιδιά.
1: Μαγειρεύουν τα παιδιά.
2: Ξέρω τι θα κάνουν, πάντως εγώ είμαι προσκεκλημένη.
0: Α, αυτό το οργάνωσαν δηλαδή τα παιδιά το σημερινό.
2: Λοιπόν, να πω τις ηλικίες των παιδιών μου, για τα οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί ξέρετε, όλη αυτή η συνοχή της οικογένειας και αυτή η, είπατε κάτι για την αγκαλιά, είναι η αγκαλιά που όλα τα γιατρεύει η μάνα, ξέρετε, το είπατε πιο νωρίς, αγκαλιά θυμίζει η μαμά. Τα παιδιά μου είναι ουσιαστικά μικρά. Με το δεδομένο ότι κανένα δεν έχει περάσει 30 του χρόνια. Είναι από 29 χρονών μέχρι 16. Υπάρχει ο αδερφός τους που είναι στη μέση. Όλα με τη δική τους προσπάθεια, αυτό που θέλαν να κάνουν στη ζωή τους και επιλέξανε διαδρομή στις επιστήμες, το καταφέραν. Η μικρή είναι ακόμη σχολείο. Και η μεγάλη μου η κόρη με εξέπληξε όταν σε μια ηλικία 26 περίπου χρόνων μας είπε ότι αν δεν αισθανόμουν ασφάλεια από τη δύναμη της οικογένειας και τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας, δεν θα προχώραγα στη ζωή μου. Και έχει έναν μικρούλι περίπου 2,5 χρονών και άλλον έναν 8 μηνών.
0: Άρα είστε και γιαγιά.
1: Να ζήσουν, να είναι γερά. Θέλουμε να μας πείτε το μυστικό, πώς θα καταφέρνατε.
0: Καταρχάς, ήταν δικιά σας επιλογή να κάνετε μία τόσο μεγάλη οικογένεια?
2: Λοιπόν, τα παιδιά μου είναι πέμπτη γενιά δημότης Αθηναίων, τα εγγόνια μου έκτη. Ξέρετε, με τη γιγάντωση της αστιφιλίας, να πω ότι είμαι 60 χρονών, έτσι. Με τη γιγάντωση της αστιφιλίας στην πόλη της Αθήνας.
1: Ούτε για 40 δεν ακούγεται.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Είδατε πώς ξανανιώνει η πολλαπλότητα της μαμάς. Λοιπόν, θα πω ότι με είχε εντυπωσιάσει η απλότητα των σχέσεων της μεγάλης οικογένειας και είχα έτσι κάποια πρότυπα, έλεγα θέλω να είμαι φοιτήτρια, να έχω και παιδιά, τέλος πάντων οι διάφορες συνθήκες ζωής και πώς να το πω τώρα, η πρόοδος τέλος πάντων κάποιων πραγμάτων με έκαναν να αποκτήσω σε μια νορμάλ για τα τότε χρόνια ηλικία τα παιδιά μου, λίγο μετά
1: 30-31 αν κάνω καλά.
2: Ακριβώς, στον υπολογισμό. Και ξέρετε, αισθανόμουν ασφάλεια.
1: Όχι μικρούλα πάντως, 30-31 που... δηλαδή θα μπορούσατε να τα έχετε κάνει και να έχετε ξεκινήσει και πιο μικρή. Δεν ήσασταν και πολύ μικροί, ήσασταν συνειδητοποιημένοι, θέλω να πω με έναν τρόπο.
2: Ναι, και πολύ τυχεροί, γιατί αυτό που είχα μάθει να κάνω εγώ και ο σύζυγός μου, ο πατέρας τους, ήταν και πολύ εμπορικό, οπότε είχαμε μια κινητήριο δύναμη μιας μεσοαστικής κατάστασης όσον αφορά τα οικονομικά. Οπότε κάθε παιδί εντωμεταξύ που ερχόταν στην οικογένεια, εγώ αισθανόμουν ασφαλής. Ασφαλής γιατί έδινε περισσότερα προνόμια στα προηγούμενα. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Κάτι που είναι πολύ πιο τολμηρή οι νέες πολύτεκνες μαμάδες, μάλλον θα ήθελα να πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αυτή την αναγνώριση που θα θέλαμε, παρότι η κοινωνία μας το ρόλο της μητέρας τον έχει πάρα πολύ ψηλά. Ξέρετε, είτε είναι βιολογική, είτε είναι μητέρα που έχει υιοθετήσει, η μητέρα είναι πάντα μονομία. Έχουμε ακόμα δουλίτσα να κάνουμε για να τη βοηθήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ φορτισμένη.
1: Πείτε μας συγκεκριμένα τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, όσο γίνεται πιο στοχευμένα, πιο συγκεκριμένα. Γιατί
2: ένα πολύ απλό πράγμα.
1: Πολλές φορές μιλάμε για πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, αλλά νομίζω μια μητέρα έξι παιδιών.
2: Έχετε θίξει πολλές φορές το θέμα των ψηφιακών ομάδων, εσείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα θεσμοθετήσαμε την απασχόληση εξ αποστάσεως μόνο για 44 μέρες το χρόνο για τον κάθε εργαζόμενο και προϋποθέσεις. Αν λοιπόν σε κάποιες θέσεις εργασίας που μπορούν να γίνουν από το σπιτικό περιβάλλον, από το οικογενειακό περιβάλλον, θα δίνανε πολύ μεγάλη όθηση σε χρόνο και χρήματα, συν του ότι εν μέρη θα μπορούσε να τακτοποιήσει και στεγαστικές ανάγκες. Δηλαδή, ένα σπίτι που είναι κοντά στο αστικό κέντρο, ένα σπίτι που είναι εξοχικό, ένα σπίτι που δεν χρειάζεται να πληρώσει συνοίκιο, θα μπορούσε να στεγάσει την πολυτεκνή οικογένεια, αρκεί να υπάρχουν οι δυνατότητες, στο δημόσιο τουλάχιστον που έχουμε παντού υπηρεσίες συναφής με αυτό που υπηρετεί κάποιος στο δημόσιο, να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλές αλληλοκαλύψεις και δυσκολίες. Ένα ακόμη θέμα που εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε κάποια στιγμή είναι, ξέρετε, έχετε ακούσει για τον πλασματικό χρόνο, εξαγοράσιμα για σύνταξη και. Και εκεί ακόμα υπάρχει ανομοιογένεια στον ιδιωτικό από το δημόσιο τομέα όσον αφορά το πλήθος των ετών που μπορεί κάποιος να εξαγοράσει πλασματικά. Εμείς θα θέλαμε να γίνουμε λίγο πιο γενναίοι και να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ισπανοί και να λέμε ένα παιδί, πάρε ένα χρόνο συντάξιμο, δύο παιδιά και ούτω καθεξής, ως ηθική αναγνώριση σε αυτή τη γυναίκα που δεν δίστασε να δώσει το σώμα της, την ψυχή της για το μελλοντικό πληθυσμό του τόπου. Και να σας πω και κάτι, θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά. Ξέρετε, ο τίτλος της μαμάς δεν χάνεται ποτέ. Τον αποκτούμε και ακόμα και αν δεν υπάρχουμε στην επίγειο ζωή, αναφερόμαστε στη μαμά μας. Και όταν ήταν 3 χρονών η μικρή μου η κόρη, είμαι μία από τις γυναίκες που δεν έχει πλέον μαστούς, γιατί νόσησε με καρκίνο μαστού και είχε και θέμα μεταστάσεως στους λεφαδένες. Τέλος πάντων, ένα περιβάλλον περίεργο από τους ανθρώπους που μας επισκεπτόντουσαν, μέσα στην κατήφια, το μικρό λοιπόν κάποια στιγμή αγανάκτησε και μέσα στην αθωότητά της είπε, «Η μαμά μου θα είναι πάντα η μαμά μου. Είτε το χέρι μου κρατά, είτε από κάπου ψηλά με κοιτά». Αυτό λοιπόν το λέω για να ξέρουν όλοι ότι η μητέρα, είτε υπάρχει φυσικά δίπλα μας, είτε δεν τη βλέπουμε, πάντα έχει μέρημνα και μια ανοιχτή φτερούγα να μας αγκαλιάζει με τις μνήμες, με τις αναμνήσεις και με τις διερωτήσεις που έχουμε μερικές φορές. Τι θα έκανε η μαμά σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί.
1: Κυρία Αγγελή, πόσες οικογένειες στην Ελλάδα έχουν 6 παιδιά όπως εσείς?
2: Να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Λοιπόν, οι οικογένειες που έχουν 4 και παραπάνω παιδιά είναι 220 περίπου χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει με ένα απλό υπολογισμό ένα 10% περίπου του ελληνικού πληθυσμού. Θα πούμε ότι οι περισσότερες έχουν 4 και 5 και είμαστε λίγο λιγότερες αυτές που έχουμε από 6 και πάνω. Επίσης έχουμε και ένα θέμα, τι είναι η λέξη παιδιά, γιατί με ρωτήσανε πόσες έχετε παιδιά, όπως μου είπατε και εσείς. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουν προστασία του νόμου διαβίου ζωής γονέων πολυτέκνων, είναι πάντα προστατευόμενα τα παιδιά μας. Εντάξει, δεν θέλω να πω ακρότητες για τα 45, 50, 60 κάποιο παιδί, σαφέστατα έχει αυτονομηθεί. Αλλά χρειάζεται να ομονοήσουμε σε κάποια πράγματα όταν βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά μας είναι κάτω από τα 30, όταν δεν μπορούν να έχουν εισοδήματα, γιατί όλοι από κάπου ξεκινάνε, που να ξεπερνούν το όριο της φτώχειας ή έστω αυτά τα 20.000 ευρώ για να μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή μόνα τους. Και θέλουμε λίγο περισσότερη ανακούφιση στις υποχρεώσεις που έχουμε, να μπορέσουμε να τους δώσουμε εφόδια ζωής, γιατί η καλύτερη πρίκα τους είναι οι δεξιότητες και η εκπαίδευση, και να μην έχουμε αυτό το άγχος για το πώς θα τους τα προσφέρουμε.
1: Στα παιδιά σας ζητάτε να κάνουν, προτείνετε να κάνουν και εκείνα πολλά παιδιά? Μας είπατε ότι ήδη έχετε δύο εγγονάκια.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο τρόπος και το προσωπικό παράδειγμα τα οδηγούν να το έχουν στο μυαλό τους ως επιλογή. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Υπάρχει μια σταθερότητα σχέσεων στα μικρότερα, η Πέμπτη είναι ακόμη προπτυχιακή.
0: Πάντως, έχουν... κυρία Αγγελή, προφανώς όλα δεν είναι ρόδινα στην καθημερινότητά μας.
2: Κι όμως με ένα μαγικό ραβδάκι.
0: Εγώ ήθελα να μου πείτε αυτό το μαγικό ραβδάκι που έχετε βρει και έχετε φέρει αυτή την ισορροπία, την αρμονία στην οικογένειά σας. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πολλά ζευγάρια που μπορεί να μας ακούν και να έχουν τους προβληματισμούς στο να κάνουν ένα παιδί, όχι μόνο όσον αφορά τα οικονομικά και πώς θα τα φέρω πέρα, ή ακόμα και οι οικογένειες που μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή και να έχουν παιδιά και βλέπουν και τους καθημερινούς τσακωμούς και με τα τάμπλετ, τα κινητά και όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι. Εσείς πώς τα έχετε καταφέρει?
2: Πάμε σαν άλλοτε. Επιστροφή στις ρίζες. Με μια απλότητα και περισσότερη ενδυνάμωση των σχέσεων, χωρίς όλα αυτά τα οποία είναι ένας μιμητισμός στήρος. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο έχουμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τους γονείς σήμερα, γιατί είναι τόσο πολύ δύσκολη η καθημερινότητα και τόσο πολύ δύσκολοι αλγόριθμοι που πρέπει να λύσουν και σταυρόλεξα για να φέρουν βόλτα τα οικονομικά τους, που δεν έχουν πλέον ποιοτικό χρόνο για την ανατροφή των παιδιών τους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και να πω μάλιστα ότι μια πολύ νέα πολύτεκνη μαμά, είναι εκπαιδευτικός, είπε ότι κάναμε το πρώτο, δανειστήκαμε για τη γέννα, άντε το δεύτερο. Μετά όταν άρχισε αυτό το επίδομα γένας, τουλάχιστον αισθανόμασταν ότι μπορούμε να τα φέρουμε στη ζωή με όλη την επικουρικότητα της ιατρικής επίβλεψης, χωρίς να έχουμε άγχος οικονομικό. Και θα σας πω κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν αυξήθηκε το επίδομα γένας κλιμακωτά από το 2.400, 2.700, 3.000 για το τρίτο παιδί, 3.500 για το τέταρτο και άνω παιδί, εμείς παρατηρήσαμε, γιατί αποδίδουμε την πολυτεχνική ιδιότητα στη συνομοσπονδία, στις οικογένειες που έχουν τις προϋποθέσεις, έναν τετραπλασιασμό. Βέβαια, ένα τέλμα στις οικογένειες που κάνουν πέμπτο, έκτο, αλλά τετραπλασιάστηκαν τετάρτου παιδιού. Και αυτό συμβαίνει και φέτος, παρότι αναφέρθηκε 86 πόλεις δεν έχουν γεννήσεις. Ναι, αυτό δεν είναι απορίας άξιο. Πάντα συνέβαινε, γιατί δεν έχουν ληξιαρχία στις πόλεις αυτές και πάνε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Αλλά αν δείτε.
1: Α, ενδιαφέρον αυτό.
2: Αν δείτε λοιπόν από τα στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών, που από τότε που έγινε το ενιαίο ληξιαρχείο, στα μισά του 13, αφήνω το 13 έξω, από το 14 όμως μέχρι το 26 προοδεύει, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το στατιστικό δείγμα. Και δούμε λίγο τις γεννήσεις και παρατηρήσουμε. Θα δείτε ότι είχαμε μια απότομη κάμψη λίγο πριν μπούμε στην πανδημία, 9.000 γεννήσεων προς τα κάτω. Μετά λίγο σαν να μην υπήρξε πολύ μεγάλο προς τα κάτω, και μετά σταθεροποιηθήκαμε κάθε χρόνο -3, -3, -3 χιλιάδες. Εάν μπείτε μέσα και κάνετε αναγωγή με 31 τρίτου, θα σας πω εγώ τώρα, άντε να φτάσουμε 30 τετάρτου.
1: Πού να μπούμε για να τα δούμε τα στοιχεία?
2: Υπουργείο Εσωτερικών, στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών, αναζητήστε το ενιαίο αρχείο ληξιαρχικών πράξεων. Έχει για όλη την επικράτεια τις γεννήσεις, αλλά από τα κατατόπους ληξιαρχία προφανώς, που αφορούν γεννήσεις, θανάτους και μάλιστα, ξέρετε, είναι και ένα θέμα τα διαζύγια που συζητάμε. Εμείς βλέπουμε ότι η έγγαμη κατάσταση, όπως την αφουγκράζεται ο καθένας, είτε είναι με τη νομική μέθοδο του συμφώνου συμβίωσης, είτε είναι με τον πολιτικό, είτε με το θρησκευτικό γάμο, είναι ένας σταθερός αριθμός χιλιάδων, γύρω στις 55-60 χιλιάδες κατά έτος. Διαφοροποιείται λίγο, δηλαδή έχει αυξηθεί το σύμφωνο συμβίωσης, που δεν απαιτεί πάρα πολλά κοσμικά έξοδα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έναντι των άλλων μορφών νομιμότητας της σχέσης, του γάμου, της οικογένειας. Αυτό λοιπόν είναι συγκλονιστικό. Δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία κρατάει. Και να σας πω κάτι. Ας επικοινωνήσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας δόθηκε σήμερα να επικοινωνήσουμε διαμέσου της γιορτής της μαμάς, τη χαρά της οικογένειας, γιατί επιτέλους πρέπει να ξανακάνουμε την οικογένεια μόδα στην Ελλάδα.
0: Και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Κυρία Αγγελή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, να σας χαίρονται τα παιδάκια σας, να χαίρεστε κι εσείς τα παιδάκια σας και τα εγγονάκια σας.
1: Για πόσους θα είναι το Κυριακάτικο τραπέζι σήμερα, στη γιορτή σας, στη γιορτή της μητέρας?
2: Όταν καθόμαστε στο τραπέζι, είμαστε 13 άτομα απλά. Δηλαδή, τα δύο μωρά, ο χαμπρός μου, ο φίλος της δεύτερης κόρης μου και οι φίλοι του γιού μου, οπότε όλοι μαζί είμαστε 13 άτομα πάντα.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
2: Και να ξέρετε ότι αυτό το τραπέζι θέλει μαγικό ραβδάκι και όχι πολλά έξοδα. Θέλει τρόπο και όχι κόπο και πολλά χρήματα. Μπορούμε, αν σκεφτούμε τι κάναν οι μαμάδες μας, να τα φέρουμε εις πέρας, χωρίς να λέμε ότι υποστηρίζουμε τα παιδιά, και επειδή είπατε και για παιδική παχυσαρκία, η υγιεινή διατροφή μέσα από το τραπέζι της πολύτεκνης οικογένειας είναι στην κορυφή.
1: Κυρία Δήμητρα Αγγελή, μητέρα 6 παιδιών, πολυτεχνή, Γενική Γραμματέα της Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, υπέρ επικοινωνιακή, υπέρ γλυκιά, και την ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία μηνύματα και για το πώς ακόμη και τις δυσκολίες που μπορεί, όπως είπε η Ντόνα, να αντιλαμβάνονται κάποιοι στο ένα παιδί που να νομίζουν δεν τα προλαβαίνουν. Δείτε με τι τρόπο.
0: Πιάστε το μαγικό ραβδάκι, όπως μας είπε και η κυρία Αγγελή, και όλα θα φτιάξουν.
1: Θετική διάθεση.

0: τέτοια τραγούδια πρέπει να παίζουμε επικά. Με αυτό έτσι, το επικό ύφος, αυτά μου αρέσουν.
1: Εμένα θα μου άρεσε να παίξουμε κάτι πιο metal τώρα.
0: Ζορμπά.
1: Οι τρύπες.
0: Το γράφει ο Παναγιώτης, παιδί μου, σου λέει παίξανε χθες Ζορμπά η Μετάλλικα.
1: Το ακούσαμε και αυτό.
0: Παίξανε Ζορμπά, όντως.
1: Θα μας πει ο Γιώργος Κοβός που ήταν εκεί. Δεν ξέρω αν έχει καταφέρει να κοιμηθεί. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Θα ακούσουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να τη φωνούλα.
0: Τι γίνεται, Γιώργο?
1: Πώς πήγε, Γιώργο?
2: Τι να γίνει, παιδιά. Ωραία, ήταν πολύ ωραία. Ήτανε, παίξανε Ζορμπά. Το παίξανε σε μια ωραία metal εκδοχή. Κάποια στιγμή δυνάμωσε αρκετά η ένταση, έγινε πολύ μεταλλικός ο ήχος.
1: Πόσα ρίχτερ δηλαδή έκανε στο ΆΚΑ?
2: Άγνωστο αυτό, δεν είδα τι έγραψε ο σεισμογράφος τελικά.
1: Περιμένουμε, η αλήθεια είναι τα στοιχεία από το αστεροσκοπείο για το πόσες σεισμικές δονήσεις είχαμε.
0: Όχι,
2: την αλήθεια θα τα αποφύγω να το δω. Θα τα αποφύγω και ξέρεις γιατί? Γιατί θα μπούμε μετά σε διαδικασία σύγκρισης και με άλλα συγκροτήματα. Σε λίγες μέρες έρχονται και άλλο Maiden. Οπότε θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε διαδικασία σύγκρισης.
0: Δεν έχεις κάποια
2: προσωρινή.
0: Δεν έχεις κάποια προσωρινή απώλεια ακοής από τα decibel?
2: Όχι, όχι, όχι. Ευτυχώς, όχι.
1: Λίγο τη φωνούλα, είναι πιο μπάσα.
2: Όλοι. Η φωνούλα είναι πιο μπάσα λόγω της αλλεργίας ανοιξιάτικης. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Α, και εγώ νομίζω ότι τραγούδαγες δυνατά, όπως το υπόλοιπο πλήθος και η γειτονιά εκεί.
0: Πες μας όλες τις λεπτομέρειες.
2: Ο γιος μου γύρισε βραχιασμένος.
1: Για πες μας, τι ξεχώρισες από την συναυλία?
2: Τι ξεχώρισα από τη συναυλία?
1: Ναι.
2: Καταρχάς, θα σου πω ότι ξεχώρισα από τη συναυλία συνολικά.
1: Ναι.
2: Αυτό που ξεχώρισα συνολικά από τη συναυλία ήταν η ένωση όλων των ηλικιών. Υπήρχαν πολλές γενιές που χτυπήθηκαν στους ρυθμούς των Μετάλλικα.
0: Έγινε, πάσα.
2: Κάπως έτσι. Ήτανε παιδιά, μιλήσαμε, έδωσα συγκατάθεση και μιλήσαμε.

0: Όπως η Μετάλλικα. Κάπως έτσι.
1: Ένας μικρός ροκστάρ.
0: Ναι, ναι.
2: Πόσο διήρκησε η συναυλία?
0: Η συναυλία, πώς την δόξα μαγή?
2: Πόσο διήρκησε, πόσο κράτησε?
0: Η Μετάλλικα έμειναν πάνω δύο ώρες περίπου.
2: Αγκόρ υπήρχε.
0: Έκλεισαν ακριβώς στις 11 παρα 5 ολοκληρώθηκε η συναυλία. Και αν θες την άποψή μου, ήταν και λίγο τσιγκούνι μέσα στο σε αυτό. Δηλαδή το ζητούσε ο κόσμος να ξαναβγούν, αλλά δεν ξαναβγήκαν.
2: Ναι, νομίζω ότι οι πολλοί επαγγελματίες, τα πολύ επαγγελματικά συγκροτήματα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό λένε δύο ώρες, μία ώρα, τέλος. Δεν είναι αυτό που έχουμε μάθει εμείς.
0: Να ξαναβρεθώ από τους τελευταίους μήνες αρκετές φορές σε metal συναυλίες. Ξαναβγαίνουν μετά από λίγο.
2: Ξαναβγαίνουν στο Encore.
0: Κάποιοι ξαναβγαίνουν, ναι. Συνήθως, επειδή το ζητάει ο κόσμος έντονα, ξαναβγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ανθρώπους που, όπως το είπες, επαγγελματίες. Βέβαια, αυτό τους κάνει αυτόματα και πιο εμπορικούς. Που έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα είδη να μην βάζουμε πρωταρχικά το εμπορικό κομμάτι. Να στηριζόμαστε σε αυτό που είναι ποιότητα για τον καθένα μας. Αλλά ο επαγγελματισμός αυτό μπορεί να το κάνει και πιο εμπορικό, δηλαδή το βάζουμε να σκέφτεται πάνω απ' όλα το χρήμα.
2: Πρόλαβες να δεις Έλληνες τραγουδιστές πιθανώς?
1: Πάμε λίγο και στα πιο gossip, τα lifestyle.
2: Αυτά που αρέσουν στην τόνα.
0: Δύο είδα, ήταν ο Γιάννης ο Βαρδής εκεί, μαζί με τον Άκη τον Δίξιμο. Είχαν έρθει παρέα. Και φυσικά ήταν ενθουσιασμένοι με όλο αυτό. Εντάξει. Ο Δίξιμος δεν θα είπε χαρακτηριστικά, εντάξει, τα παιδιά καλά είναι, τα λένε.
2: Αυτοί οι τεράστιοι πυλώνες μέσα στο γήπεδο, τι ήταν?
0: Ήταν οθόνες.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί όπως είναι ευνόητο, δεν μπορείς να είσαι από όλες τις γωνιές του γήπεδου να έχεις την καλύτερη οπτική. Δηλαδή αν είσαι ψηλά στο γήπεδο, στις εξέδρες του γήπεδου βλέπεις τους Μετάλλικα σαν μπιρμπίγκια, ας πούμε. Οπότε υπάρχουν και αντίστοιχες οθόνες που σου δείχνουν σε διάφορα σημεία της κίνης τι συμβαίνει. Είναι οθόνες, ηχεία και φυσικά προβολής. Είχε πολύ ωραία εφέ, πολύ ωραία φωτορυθμικά, πολύ ωραίες εφέ με καπνούς, φωτιά κλπ.
1: Και πολύ ωραίο ήχο.
0: Πολύ ωραίο ήχο.
1: Εδώ μου λέγανε συνάδελφοι που μένουν κοντά στο ΟΑΚΑ, πραγματικά που δεν πήγανε ή δεν βρήκαν εισιτήριο για να πάνε στην συναυλία, το απολαμβάναν από τον μπαλκόνι τους κανονικότατα.
0: Το απολαμβάνανε, ήταν εξαιρετικό, ήταν πολύ ωραίος ήχος, είναι συγκρότημα που έχει πολύ και μελωδικό στοιχείο, δεν είναι πάντα δηλαδή ότι υπάρχει μόνο το metal στοιχείο στα κομμάτια του, υπάρχει το metal συνοδεία πάντα και μελωδίας.
2: Πες μας σε ποιο κομμάτι αναφέρεσαι. Που είχε, ας πούμε, μία μελωδία.
0: Και εγώ μιλάω γενικά, αλλά όπως εσύ αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή στο Nothing Else Matters, έτσι.
2: Ναι.
0: Το Nothing Else Matters, εντάξει, ναι, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο. Καταρχάς, το Nothing Else Matters ανήκει σε ένα άλμπουμ που, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι η ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι κάτι που είναι κοινώς αποδεκτό. Αν δεν γινόταν αυτό το άλμπουμ, η Μετάλλικα μπορεί σήμερα να μην ήταν αυτό που είναι. Και γιατί μέχρι τότε οι Μετάλλικα είχαν καθιερωθεί στη συνείδηση των μεταλλάδων μόνο, σε αυτούς που θέλαν να ακούνε metal μουσική. Με το Black Album, στο οποίο βρίσκεται το Nothing Else Matters, έκανε ένα βήμα παραπέρα και κατάφεραν να κατακτήσουν και τα ραδιόφωνα που παίζουν από όλα τα είδη μουσικής. Ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, ακόμη και τα ραδιόφωνα που παίζουν λαϊκή μουσική, καθαρά λαϊκή μουσική, θα ακούσουν να παίζουν και το Nothing Else Matters. Αυτή ήταν η μία κίνηση. Η άλλη κίνηση που τους βοήθησε στο να καθιερωθούν ήταν η σύμπραξη με τη συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο μερικά χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1998, αν θυμάμαι καλά.
2: Πόσα ξέρεις?
1: Καταλαβαίνω ότι μάλλον είναι από τα αγαπημένα σου συγκροτήματα, Γιώργο.
2: Μα γιατί το λες αυτό?
0: Ναι, ισχύει αυτό. Τώρα, όμως, ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις δύο λεπτομέρειες? Κρύβεται ένας άνθρωπος που πλέον δεν ζει. Ήταν ο Μάικλ Κέιμεν. Ο Μάικλ Κέιμεν, λοιπόν, Καταρχάς ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος New York Rock and Roll Ensemble που συνεργάστηκαν με τον Μάνο Χαντιδάκη στα τέλη της δεκαετίας 60 και το 1970.

0: 70 κυκλοφόρησε το δίσκο Reflections. Ήταν στο οποίο είχε γράψει μουσική ο Μάνου Χατζηδάκη. Μάλιστα, συγκεκριμένα σε αυτό το δίσκο ακούμε για πρώτη φορά τον Κεμάλ του Μάνου Χατζηδάκη. Συνεργάστηκαν λοιπόν εκεί, ο Μάικλ Κέιμεν εκεί γνωρίστηκε με τον Μάνου Χατζηδάκη και ανέπτυξαν μια ιδιαίτερα στενή σχέση μεταξύ τους, φιλική σχέση, με τον Κέιμεν να θεωρεί τον Χατζηδάκη ως μέντορά του. Ο Κέιμεν στη συνέχεια είχε μια εξαιρετική πορεία, συνεργάστηκε με πάρα πολλά μέλη της μουσικής, πάρα πολλούς καλλιτέχνες, σπουδαίους καλλιτέχνες, με τον Pink Floyd, με τον David Bowie, δεν θυμάμαι και όμως, με τον Brian Adams, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Brian Adams έχει γράψει ο Michael Kamen. Συνεργάστηκε όμως και με τους Metallica. Και πώς συνεργάστηκε? Έκανε την ενορχήστρωση σε μια έκδοση του Nothing Else Matters. Έκανε ενορχήστρωση όλων των εχόρδων. Η ιστορία λέει ότι αυτό έγινε το 90 περίπου. Του στείλανε μία ταινία με το τραγούδι, έκανε την ορχήστρωση και τους την έστειλε πίσω. Μετά από 1-2 χρόνια στα βραβεία Grammy έτυχε να είναι και οι δύο εκεί. Πήγε μετά από λίγο στα παρασκήνια και τους βρήκε και τους συστήθηκε. Του είπαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ η δουλειά που έκανε. Τέλος πάντων, και μετά επάνω στην κουβέντα, εκείνος τους είπε ότι θα είναι πολύ ωραία ιδέα να κάνετε μια σύμπραξη, μια συμφωνική. Το άφησαν έτσι, πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν 7-8 χρόνια από τότε, και κάποια στιγμή του λέει ο μάνατζερ του, ξέρεις, οι Μετάλλικα θέλουν να κάνεις αυτό που τους πρότεινες πρόσφατα. Λέει, τι πρόσφατα, ποιο, αυτό που τους έλεγες για τη σύμπραξη. Αυτό, λέει, ήταν πριν μια ζωή, ας πούμε. Τέλος πάντων, τελικά με την πρωτοβουλία του ίδιου του Michael Kamen έγινε η σύμπραξη αυτή και μάλιστα τότε διευθυντής, εκείνη την περίοδο διευθυντής της Συμφωνικής στο Σαν Φρανσίσκο ήταν εκείνος.
1: Ωραία τα λες.
0: Αυτή είναι η ιστορία.
2: Μας έχεις συνεπάρει, Γιώργο.
0: Ναι, αλλά μακρηγόρησα, οπότε συγγνώμη.
2: Όχι, καλή, ίσα ίσα που μάθαμε και πολλά πράγματα που εμείς με το Μάκη δεν τα γνωρίζαμε.
1: Είπες λίγα για να μην πεις πολλά. Αλλά και καταλάβαμε όλοι, όπως λέει και η Αθηνά, ότι δεν είσαι καθόλου λάτρης.
2: Λοιπόν, πρέπει να διαβάσω και το μήνυμα του κυρίου Αβραμίδη. Λέει: σίγουρα πάντως η συναυλία των Μετάλλικα ξύπνησε πολλές αναμνήσεις, αλλά και έβγαλε στην επιφάνεια πόνους. Εννοεί στη μέση από την ορθοστασία.
1: Πριν τη συναυλία, Μετάλλικα. Μετά τη συναυλία, αναφέρεται σε ένα αντιφλεγμονώδες με δικλοφενάκι που ανήκει στους αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης και ανακουφίζει από τα συμπτώματα της φλεγμονής. Δεν θέλω να πω το όνομα, το εμπορικό όνομα του Ρεντ, σε Ρεντ τελειώνει. Γιώργο Κοβέ, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή ξεκούραση. Να ακούσουμε και λίγο Μετάλλικα.
1: Τι να ακούσουμε?
2: Τι έχουμε, The Unforgiven, το ξέρεις?

0: Πάντως δεν είναι μόνο η μέση που σε πιάνει, είναι και ο αφιένας. Ξέρεις με το πώς πας με το ρυθμό. Οπότε καλύτερα αυτό που είπε και ο κύριος Αβραμίδης. Πηγαίνετε για βόλτα, ρεν είπες. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας.
1: Η Ειρήνη, Reflections ο τέλειος δίσκος, τέλειος ο Χατζηδάκης, τέλειο και το New York Ensemble, πολύ καλός ο Γιώργος Κοβός, παρόλο που είναι νέος. Καλημέρα και από εμάς, Ειρήνη. Καλημέρα στον κύριο Αβραάμ, τα είπε η Ντόνα. Καλημέρα στην Νικολέτα, διαβάζουμε την παρατήρησή σου και ευχαριστούμε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο από τους Φιλιάτες ή το Φιλιάτη της Δεσπρωτείας. Θα το μεταφέρουμε στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα και σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Άγγελο, στον Παναγιώτη, στον Πέτρο, στον Βασίλη και στον Θόδωρο. Καλημέρα σε όλες τις μητέρες και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στις μανούλες, είπαμε όλου του κόσμου, θα το λέμε σήμερα, είναι η μέρα τους, έχουν τη δημητική τους. Αλλά να πάμε όμως και σε άλλα θέματα, τα
1: γιατί
0: οποία
1: μέσα
0: ξέρουμε.
1: Μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, είναι και αυτό το θέμα που τον τελευταίο καιρό πολύ συζητάμε, δυστυχώς με κακές αφορμές, για τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Γιατί ακούμε όλο και ένα περισσότερα περιστατικά, ατυχήματα. Είχαμε το τελευταίο τον 12χρονο στον Ασπρόπυργο, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και βέβαια είναι και οι ενήλικες, μη λέμε μόνο για τα παιδιά. Όταν βλέπεις, δεν ξέρω αν το άκουσες, με τον έναν 32χρονο, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και μεθυσμένος και ανάποδα στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να μπει μια τάξη και σε αυτό το ζήτημα. Ήδη έχουμε πολλά προβλήματα με το κυκλοφοριακό. Ακούσαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να προαναγγέλνει μέτρα.
1: Είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με απόλυτη σαφήνεια, Αντώνα, ναι, ότι αν κατά τη γνώμη του πρέπει να απαγορευτεί η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού στα παιδιά κάτω των 18. Κύριε Νταλούκα, τι λέτε εσείς? Είναι ο κύριος Κώστας Νταλούκας, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων και θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα με τα πατίνια. Τι λέτε εσείς, πρέπει να απαγορευτεί πλήρως, οριζοντίως, καθέτως, οριστικώς η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού για ανήλικους?
2: Κοιτάξτε, καλημέρα καταρχήν.
0: Καλή σας μέρα.
2: Χρόνια πολλά στις μάνες, γιατί μου αρέσει περισσότερο η λέξη μάνα από το μανούλα. Μανούλα είναι κάτι πιο προσωπικό, κάτι πιο ιδιαίτερο, αλλά η μάνα είναι μάνα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μάνες και να τις προσέχουμε όσοι τις έχουμε. Ακόμα εγώ δεν την έχω τη μητέρα μου. Να τις προσέχουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν για σήμερα. Τώρα για τα πατίνια. Καταρχήν είναι σωστή η απόφαση κάτω των 18 να απαγορεύεται στα παιδιά. Δεν είμαστε κατά της κάθετης απαγορεύσης των πατινιών, της πώλησης των πατινιών. Είναι ένα μέσον. Σημασία έχει η χρήση του. Για τους ανηλίκους λοιπόν κάτω των 18 την ευθύνη καταρχήν την έχει ο γονιός. Οπωσδήποτε θα πρέπει τα παιδιά που είναι κάτω των 18 να μην κάνουν σε δρόμους πατίνια, μην χρησιμοποιούν πατίνια σε δρόμους, αλλά σε συγκεκριμένους χώρους, ίσως σε κάποια γήπεδα, για να δώσουμε το
1: χαρακτηρισμό. Δεν είστε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης οπουδήποτε? Όχι.
2: Όχι βέβαια, όχι.
1: Απαγόρευση όμως για τους δρόμους, λέτε κύριε Νταλούκα.
2: Για τα ανήλικα, ναι, στους δρόμους απαγορεύεται, κατά τη δική μας άποψη.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης απαγόρευση λοιπόν, ανήλικα παιδιά κάτω των 18 να κυκλοφορούν με πατίνια στους δρόμους. Είναι μεταφορικό μέσον το πατίνι όταν βγει στους δρόμους. Για παιχνίδι θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένους χώρους που θα πρέπει οι γονείς να επιλέγουν, γιατί έχουν ευθύνη και οι γονείς.
1: Και να επιβλέπουν.
2: Και να επιβλέπουν βεβαίως. Και ό,τι συμβεί έχουν και την ευθύνη, αν θέλετε, της απολογίας. Έτσι. Ακόμα και της αγοράς την ευθύνη έχουν οι γονείς και πρέπει να έχουν οι γονείς. Και βέβαια δεν θα πρέπει να πειράζουν τα πατίνια, θα πρέπει να έχουν μια ταχύτητα το πολύ με 5 χιλιόμετρα, ξέρω και εγώ. Όσο μικρότερη η ταχύτητα, τόσο πιο μικρότερος είναι ο κίνδυνος.
0: Κύριε Νταλούκα, μιλάμε μετά, για κίνδυνο, λέμε για ατυχήματα. Να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πώς μπορούμε να χτυπήσουμε, να το πούμε έτσι απλά στους ακροατές που μας ακούν, αν έχουμε ένα ατύχημα με πατίνι, τι μπορούμε να πάθουμε?
2: Αυτό που έπαθαν τα παιδιά τα οποία είχαν το ατύχημα, δηλαδή από απλό πέσιμο με εκδορές και μόλοπες, μέχρι ότου φτάσει να έχει ένα παιδί να πάθει ένα κάταγμα ή και πολύ χειρότερο να έχουμε κρανιοκεφαλικές κακώσεις και θάνατο. Αυτή είναι η διαβάθμιση. Όταν κινούμαστε με ταχύτητες πάνω από κάποιο όριο και μάλιστα σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας, αν θέλετε, εγώ είμαι στο Βόλο αυτή τη στιγμή, χθες το βράδυ κόντεψα να τρακάρω με ένα πατή που οδηγούσαν δύο παιδιά, ήταν απάνω, 10
1: ευρώ. Τι λέτε τώρα.
2: Χωρίς φώτα, λόγω τιμής. Και με λέω αύριο το πρωί θα με έγραψουν στις ειδήσεις. Και τα παιδιά στα μάτια μου δίνουν και τα ρέστα κιόλα. Και έτρεχε το πατίνι, γιατί κοίταξε την ταχύτητα του αυτοκινήτου, έτρεχε πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τι εννοείται, ζήτησαν και τα ρέστα τα παιδιά, ανήλικα
2: ήταν. Ναι, ανήλικα παιδιά ήταν και σταμάτησαν και τους είπα, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό που σας συμβουλεύω είναι να μην κυκλοφορείτε στον δρόμο με το πατίνι. Και μάλιστα λέω, δύο απάνω σε ένα πατίνι, χωρίς ιδιαίτερη σήμανση, τέτοια ώρα και με τέτοια ταχύτητα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι το τι είπα εγώ και τι έκανα και τι έγινε, αλλά θέλω να δείξω πόσο είναι πιθανόν να συμβεί και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
1: Μπήκατε στον κόπο λοιπόν, να καλέσετε την τροχιά?
2: Όχι, γιατί δεν ήμουνα, είχα δυστυχώς μια υποχρέωση, δεν μπορούσα να σταματήσω τα παιδιά και να τους πω περιμένετε να καλέσουμε την τροχιά. Και δεν είναι και αυτός ο σκοπός, δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα έτσι με μια καταγγελία για κάποιο περιστατικό συγκεκριμένο. Εγώ λοιπόν σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παιδιάτρων προτείνω το εξής. Για αυτούς οι οποίοι έχουν κλείσει τα 18, άρα είναι ενήλικες, έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τη ζωή τους με τρόπο που αυτοί νομίζουν, αλλά όμως τηρώντας τους κανόνες οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς. Άρα θα πρέπει να μπει το μέτρο το να δίνουν εξετάσεις, αν μη τι άλλο, για τα σήματα της τροχέας. Διότι όταν κυκλοφορεί κάτι στον δρόμο με τέτοιες ταχύτητες που πρέπει να απαγορευτούν και θα πρέπει να ελέγχει η τροχία όσον αφορά τους ενήλικες, με τι ταχύτητα πηγαίνει αυτό το όχημα, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις, αν φοράει κράνος, αν έχει πειραχτεί δηλαδή το πατίνι και αναπτύσσει ταχύτητα 50-60 χιλιόμετρα την ώρα που απαγορεύεται.
1: Εξετάσεις λέτε σαν να παίρνεις άδεια οδήγησης, δηλαδή
2: βεβαίως,
1: για τους άνω των 18.
2: Δεν είναι ένα όχημα το οποίο κυκλοφορεί σε δρόμους. Υπάρχει οδικός κώδικας, ο οποίος πρέπει να ξέρει τα σήματα της τροχίας, να τα σέβεσαι για να μπορείς να είσαι ασφαλής για τη δική σου τη ζωή καταρχήν και τη ζωή κάποιου άλλου ή κάποιου ο οποίος θα σε χτυπήσει, θα σε σκοτώσει και ο χριστιανός μπορεί και να μην φταίει και να το έχει βάρος στην υπόλοιπη ζωή του. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί σήμερα που οι δρόμοι δεν είναι τρία αυτοκίνητα στο δρόμο και κινούνται και με ταχύτητες βέβαια πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορεί να βλέπω ένα πατίνι με δύο ροβίτσες στο δρόμο και στηρίζονται τα παιδιά και κρατούν την ισορροπία με τα δυο τους πόδια πάνω σε αυτό το όχημα να κινείται με ταχύτητα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα και χωρίς κράνος. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, να δώσουν εξετάσεις και να έχουμε και επίσης να υπάρχει ίσως κάποιος αριθμός ή δεν ξέρω, ας μην πάω σε λεπτομέρειες τέτοιες, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των οδηγών. Εκτός και αν έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου, όσον αφορά νεαρούς ενήλικες ή και ενήλικες μεγαλύτερους. Και βέβαια ο νόμος εκεί το επιτρέπει, όπως είναι και για το ποδήλατο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν και θα πρέπει να τηρούνται και άλλα τα μέτρα, δηλαδή κανένας χωρίς κράνος. Εάν τυχόν λοιπόν η τροχέα που θα πρέπει να δίνει τους ελέγχους, διότι παρόλο ότι το θέμα τώρα παίζει πόσο καιρό στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και πολύ καλά κάνει κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και ο γονιός και ο κόσμος και αυτοί οι ενήλικες ή οι νεαροί ενήλικες που καβαλάνε αυτά τα πατίνια. Πρέπει και αυτοί να ευαισθητοποιηθούν και να δουν τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ίδιοι καταρχήν.
1: Κύριε Νταλούκα, ακούτε τον κύριο Κώστα Νταλούκα, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων. Συζητάμε για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχετε παραδείγματα γονέων που έρχονται και σας λένε: «Γιατρέ, το παιδί θέλει πατίνι, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι με συμβουλεύεις?» Επιμένει πάρα πολύ, έχουν οι φίλοι του. Τι να κάνουμε?
2: Όχι. Κανείς δεν ήρθε να μου το πει. Κανείς. Δεν ήρθε να το πει. Και είμαι ένα ιατρείο το οποίο έχει μια κινητικότητα. Κανείς, ούτε έχω ακούσει από συνάδελφό μου να έχουν ρωτήσει οι γονείς. Έχω την αίσθηση ότι οι γονείς των παιδιών των μικρότερων το έχουν πάρει αυτό σαν ένα μέσον παιχνιδιού. Είναι εκείνα τα πατίνια που τα σπρώχνουν με το πόδι, ξέρετε, τα μικρότερα παιδιά, τα οποία δεν αναπτύσσουν και καμιά ταχύτητα. Έτσι. Και νομίζουν ότι είναι κάτι παρεμφερές με μικρή ταχύτητα κλπ. Ίσως κάποιοι λόγω δουλειάς, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αδιαφορούν οι γονείς των ανηλίκων παιδιών για τη ζωή των παιδιών τους. Δεν βάζουν με το μυαλό τους, δεν ελέγχουν καλά τα παιδιά, δεν τα επιβλέπουν τα παιδιά. Λέει το παιδί θα πάρω το πατίνι να βγω έξω να κάνω λίγο εκεί στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν ξέρει το παιδί που θα πάει. Ή χειρότερα ακόμα μπορεί και να το νοικιάσει το πατίνι. Και εκεί πρέπει να μπει ένα φρένο μεγάλο. Όχι μέσω μιας εφαρμογής μόνο, θα πρέπει να ελέγχεται ποιος το νοικιάσει το πατίνι. Και αν η τροχέα βρει ότι το πατίνι το έχει νοικιάσει ανήλικος, θα πρέπει το πατίνι, δεν ξέρω τώρα αν είναι ιδιωτικό, να κατάσχεται και ο ανήλικος βέβαια να απολογείται ο γονιός του για πλημελή επίβλεψη του παιδιού. Αυτά πρέπει να γίνουν προκειμένου να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και την υγεία των παιδιών μας. Έχουμε ένα πρόβλημα δημογραφικό, δεν γεννιούνται παιδιά, τώρα να σκοτώνονται και τα παιδιά, δηλαδή όπου πατήνει σήμερα. Δεν το χωράει ο νους μας. Γι' αυτό κάναμε και μια παρέμβαση και στείλαμε μια επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών, στον Υπουργό Μεταφορών, για να ληφθούν μέτρα. Δεν αντέχουμε.
1: Πότε κάνατε αυτή την επιστολή?
2: Πριν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σας έχουν απαντήσει?
2: Συγγνώμη.
1: Σας έχουν απαντήσει, γιατρέ?
2: Όχι, όχι, δεν έχει απαντήσει κανείς τίποτε.
1: Ακόμη, ναι, εντάξει. Ναι.
2: Όχι, δεν απάντησε κανείς τίποτε. Δεν μας πειράζει, ας μην μας απαντήσει.
1: Τι λέτε στην επιστολή, τι λέτε στην επιστολή?
2: Λέμε τους άξονες που εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα όσον αφορά και την εκπαίδευση των παιδιών, την ενημέρωση των παιδιών στο σχολείο, γιατί και το σχολείο αφορά και την κοινότητα του σχολείου, που θα πρέπει να μπει μάθημα αγωγής, κυκλοφοριακής αγωγής στα παιδιά, ώστε να ξέρουν και τα παιδιά τους κινδύνους. Βέβαια οι νέοι και κυρίως οι έφηβοι αισθάνονται ότι είναι αθάνατοι, ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Καλό είναι αυτό, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα της κινητικότητας για να μπορέσουν να κάνουν πράγματα στη ζωή τους, αλλά δυστυχώς και τραυματίζονται και σκοτώνονται και οι έφηβοι. Αυτό πρέπει όμως να τους γίνει μια εκπαίδευση, να είναι συνεχής, ίσως να γίνει μάθημα στα σχολεία η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν ξέρω, νομίζω δεν υπάρχει. Και προτείνουμε επίσης αυτά όλα που είπα πριν, να ληφθούν μέτρα, ώστε η πολιτεία αλλά και οι γονείς να έχουν ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης. Για την πολιτεία να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, υπήρξε πριν νομίζω κάποιο διάστημα, έχει επικυρωποιηθεί, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί βλέπετε και το αποτέλεσμα. Ενώ προβλέπονται από το, από το νόμο να φοράνε κράνος, να μην φοράνε ακουστικά στα αυτιά, να μην οδηγούν χωρίς φώτα τη νύχτα. Εγώ θα έλεγα οι νεαροί έφηβοι γεννήκες να μην οδηγούν τη νύχτα.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί και να μην τους δει το αυτοκίνητο, γιατί ξέρετε δεν φαίνονται κιόλα, είναι μικρά. Έτσι, χθες το βράδυ έτσι περίπου θα γινόταν το ατύχημα. Κινιόντουσαν με 60 χιλιόμετρα την ώρα, δεν φαίνονταν στο μάτι.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ μικρό όχημα.
1: Η μαρτυρία σας είναι συγκλονιστική.
2: Ελπίζω όλοι μαζί κάτι να κάνουμε. Οπωσδήποτε η κοινωνία χρειάζεται και η κοινότητα και η πολιτεία την δική σας πίεση και όλων μας για να βάλουμε επιτέλους ένα μέτρο στη σωστή σειρά και να λειτουργήσουν στην πατρίδα μας πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Και δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Πιστεύω να, αν είναι έτσι, να έχουν τα ίδια προβλήματα. Αλλά τουλάχιστον εμείς, αφού τα εντοπίσαμε, και θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πρόγραμμα πρόληψης στην πραγματικότητα, δεν είναι μία πρόταση μόνο. Περιέχει μια σωρία προτάσεων μέσα, για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Και θα έπρεπε να έχει γίνει πριν θρηνήσουμε τα θύματα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Νταλούκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κώστας Νταλούκας.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
0: Πρόεδρος Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Μιλήσαμε με αφορμή και την επιστολή που, όπως μας είπε, ο ίδιος έστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο. Και φυσικά να μένουμε το επόμενο.
1: Τη μαρτυρία του τι έγινε χθες το βράδυ, ναι, στο Βόλο με δύο πιτσιρίκια ανήλικα πάνω σε πατίνι, που μας είπε, του ζήτησαν και το λόγο. Το τι πρέπει να γίνεται, το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Και απαγόρευση, λέει και ο πρόεδρος των παιδιάτρων, για τα παπετίνια για τους κάτω των 18 στους δρόμους.
0: Στους δρόμους.
1: Με το Χόντιους, τι γίνεται? Ελπίζω να μην είναι κάποια Ιωσούλα.
0: Γιατί μου πήγες, μήπως
1: έχεις
0: κάτι.
1: Να είναι κάποια Ιωσούλα, να μην είναι
0: κάτι. Και μας το κρύβεις.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα με το Χανταϊό?
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, σου λέει, έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών από το Χόντιους. Αυτό το πλοίο είναι στην Τενερίφη, ξεκινάει η Ισπανία. Έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο ενός μιλίου γύρω από το πλοίο, που δεν πλησιάζει κανείς. Ώρα 8 το πρωί μπήκαν μέσα τα συνεργεία των γιατρών και τους εξέτασαν έναν έναν, μήπως και εμφανίζουν συμπτώματα. Και μετά, αφού τους παίρνουν κατά ομάδες τους επιβάτες του Χόντιους,
0: με ειδικά λεωφορεία όλα αυτά,
1: με ειδικά λεωφορεία, θα τους μεταφέρουν στο αεροδρόμιο και θα γίνονται πτήσεις τσάρτερ για τον επαναπατρισμό. Και τι μαθαίνω?
0: VIP φαντάζομαι.
1: Τι μαθαίνω στο BBC. Λέει λοιπόν, οι πρώτοι που αποβιβάζονται είναι 14 Ισπανοί. Μετά όσοι πήγαν στην Ολλανδία και περιλαμβάνονται Έλληνες και Γερμανοί επιβάτες.
0: Έλληνες.
1: Άρα υπάρχουν Έλληνες επιβάτες, σύμφωνα με το BBC, με την είδηση που έστειλε τώρα το βρετανικό δίκτυο. Το BBC το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε όλοι, και τη βαρύτητά του. Και το υπάρχουν και Έλληνες επιβάτες στο Χόντιους, και εφόσον έχει αποφασιστεί ο επαναπατρισμός, προφανώς τις επόμενες ώρες, σήμερα ή και αύριο, θα επιστρέψουν και εκείνοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι Ισπανοί και αυτοί στην Ελλάδα.

0: Κλείνουμε.
1: Κλείνουμε.
0: Εσείς δεν κλείνετε όμως, μένετε εδώ στο Earth News, στο 105,8, διότι έρχεται μετά...
1: Ο Νότης Ανανιάδης.
0: Και μετά...
1: Εγώ θα σου πω πριν ότι θα ακούσουν και το δελτίο ειδήσεων, μη μου βιάζεσαι.
0: Και μετά...
1: Και μετά θα ακούσουν και άλλα πολλά, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα, γιατί θα πρέπει να μείνουν συντονισμένοι εδώ και να τα αναλύσουν.
0: Ένα μικρό spoiler.
1: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί πρέπει να απλώσω τα κόκκινα χαλιά. Περιμένει ο Νότης.
0: Θα είναι όμως οι καλύτερες ειδήσεις, οι πιο έγκυρες, οι πιο επιβεβαιωμένες από τους καλύτερους δημοσιογράφους του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Μη λέμε τα αυτονόητα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Ντόνα Δρούτσα.
1: Γεια σου, Μάκη Πολατό.
0: Από την Αθήνα Σαλούστρου, τη Μαρία Κόντου, την Παναγιώτα Χρονοπούλου, τον Γιώργο Τσολάκη, όλους εμάς δηλαδή.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
0: Εις το επανειδήν.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα στην Καλυφθέα πριν από λίγο και κάτω από αδιευκρίνεστες ακόμα συνθήκες. Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ κάνει αναφορά και στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλεί στα διέξοδα του παρελθόντος. Αναφορά κάνει ο Πρωθυπουργός και στις απάτητες παραλίες της χώρας αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η χώρα. Με ευχές για τη γιορτή της μητέρας αλλά και πρόσωπική αναφορά στη μητέρα του Μαρίκα Μητσοτάκη, με την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας, ξεκίνησε την Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευχόμενος όλες τις μητέρες της Ελλάδας και του κόσμου χρόνια πολλά. Με ένα βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος ανισότητας αμοιβών ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του Πασόκ, μεταξύ των οποίων νόμος πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Οι Ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία εκένωσης των επιβατών από το υπό Ολλανδική σημαία κρούας γερόπλιο Χόντιους, το οποίο έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά τη Τενερίφη. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο κρουαζιερόπλοιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο θα διαρκέσει ως αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήμα του λιμανιού και επιτόπου βρίσκεται Υπουργός Υγείας και επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Απειλές των φρουρών της Επανάστασης και του Ιρανικού στρατού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, αν ο εχθρός επιτεθεί ξανά στο Ιράν, θα ευνηδιαστεί από νέα όπλα, νέες μεθόδους πολέμου και νέα πεδία σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στο μεταξύ, πλοίο ξηρού φορτίου δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Κατάρ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ενόπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε στον Γκίζη το πρωί μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων. Ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρίπιτης. Η κυβέρνηση εφαρμόζει σκληρή μεταναστευτική πολιτική με απτά αποτελέσματα, συνδέοντας τη με τη φύλαξη των σύνορων, τη μείωση των ροών και την αύξηση των επιστροφών, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Earth News. σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής Αμαλίας, Συγκρούβου, Λιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Νότιο Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

a beautiful day, όντως είναι όμορφη ημέρα σήμερα, είναι καλοκαιρινή, έχει ανέβει και η θερμοκρασία, φαίνεται να έχουν φύγει και οι λασποβροχές, αλλά δεν ξεκινήσαμε γι' αυτό το λόγο με το πολύ γνωστό τραγούδι που ακούτε, διότι ακούτε τον κύριο Paul David Hewson, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Κατά κόσμον Paul David Hewson είναι ο πασίγνωστος Bono, ή Bonot, ο συστηθείς σε μας μέσω των YouTube, αλλά έχοντας διαγράψει ο ίδιος μια πολύ μεγάλη διαδρομή προσωπική, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και ως ενεργός πολίτης και ακτιβιστής. Ο Bono με τα περίεργα γυαλιά του, που έχει εξηγήσει να φοράει λόγω γλαυκτώματος, είναι υποχρεωμένος, γίνεται σήμερα 66 ετών, γιατί δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Ας πούμε, μας ρίνει και δύο χρόνια του πολλά. Χρόνια πολλά, Bono.

Τώρα μπορείτε να πείτε, μα αυτό το τραγούδι βρήκες να, με αυτό το τραγούδι να χαιρετήσεις την ημέρα της μητέρας. Εντάξει, αφού αναφέρεται στη μάνα ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης, είπαμε να τον τιμήσουμε και να τον θυμηθούμε. Αν ήταν ακόμα μεταξύ μας, θα ήταν 121. Γεννήθηκε το 1905 στην Ανοσύρα ως καθολικός. Είναι εντυπωσιακή η αυτοβιογραφία του, που σκιαγραφεί μια ολόκληρη εποχή και έναν ολόκληρο ξεχωριστό κόσμο. Πατριάρχης του ρεμπέτικου, και όχι μόνο του ρεμπέτικου, πρακτικά είναι ο πατριάρχης του σύγχρονου ελληνικού τραγούδιου, ο Μάρκος Βαμβακάρης, καθότι το ρεμπέτικο, και μάλιστα το ρεμπέτικο του Πειραιά, εκεί που συναντήθηκαν δηλαδή οι ήχοι της, και οι μουσικές της Μικρασίας με τα μουσικά, τα ακούσματα της, των Κυκλάδων, των νησιών, και παντρεύτηκαν και μας προέκυψε το ρεμπέτικο, θεωρείται η βάση όλης της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και φυσικά είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ethnic είδη της μουσικής παγκοσμίως. Λοιπόν, φλιαρούμε, διότι δεν είπαμε ότι ενώ έχει πάει 12 και 4 πια, είμαστε στην Earthless Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι, 2 ώρες ως συνήθως πλέον. Εδώ είναι στο πλήρωμα, σχεδόν σταθερό είναι το πλήρωμα, σχεδόν πάντοτε. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα τον έχουμε απαλλάξει από μια δεύτερη δουλειά που του βάζουμε, ή τουλάχιστον το μεγάλο της μέρος, το τέλος πάντων εκείνο που έχει να κάνει με μουσικές επιλογές, με μουσικές, με μουσική υποστήριξη, καθότι ομιλών Νότης Ανανιάδης κάτσε και δούλεψε λίγο παραπάνω να βρούμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τις ημερομηνίες αυτές. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου ήταν όλη την εβδομάδα στην δημοσιογραφική παραγωγή δίπλα μου.

Λοιπόν, εσείς είπαμε είσαστε συντονισμένοι στην Artist Radio 105,8 στην Αθήνα, στην Αττική και σε όλη τη χώρα από τους κατατόπους αναμεταδότες της ΕΡΤ, το συγκριτικό πλανήκτημα της μεγάλης μας αυτής οικογένειας. Είναι ότι μας ακούτε παντού, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber ΕΡΤ News Radio, στο Viber σημειώνεται Art News Radio και να μας στέλνετε έτσι τα μηνύματά σας. Έχω μας συμβουλές, κριτικές, σχόλια, απόψεις, ακόμα και κακίες δεχόμαστε. Εντάξει, αγωγές και μηνύσεις ας αποφεύγονται. Θα πάμε λοιπόν εναλλακτικά, θεματικά και πολιτικά αυτό το δίωρο. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος που θα περιλάμβανε με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις δύο ώρες που θα είμαστε συντροφιά. Θα μιλήσουμε για το ρόλο του τοπικού τύπου, τα fake news στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Γιατί εντάξει, η συζήτηση για τον τοξικό δημοσιολόγο και τα fake news έρχεται και επανέρχεται με συνέδρια, με τοποθετήσεις ειδικών και μη, με απόψεις δημοσιογράφων και δημοσιολογούντων, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και πώς όχι, ακόμα και σε πρόσφατα συνέδρια υπάρχουν διαξηφισμοί και αντιτιθέμενες απόψεις που εντάξει, κινούνται σε ένα, θα έλεγα, πολιτισμένο επίπεδο. Λογικό είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εμείς θα πάμε να δούμε αυτό, να το εξειδικεύσουμε κατά κάποιο τρόπο, βλέποντας την πρώτη γραμμή. Και όταν λέω την πρώτη γραμμή, δεν εννοώ τους δημοσιογράφους. Τους δημοσιογράφους που είναι στην πρώτη γραμμή, που βγαίνουν έξω και κάνουν ρεπορτάζ, που είναι οι πρώτοι που εισπράττουν από την πηγή, θα έλεγε κανείς, αυτό που γίνεται. Εννοώ τον τοπικό τύπο, το ρόλο του τοπικού, της τοπικής δημοσιότητας στην αντιμετώπιση όλου αυτού του φαινομένου. Το ρόλο του τοπικού τύπου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική ουσιαστικά παγκοσμιοποίηση, έχει φέρει και μια παγκοσμιοποίηση των νέων, των ειδήσεων. Βλέπουμε πολέμους σε απευθείας μετάδοση, βλέπουμε την εκένωση του, την αποβίβαση μέσα από μια σύνθετη διαδικασία των επιβατών που είναι αποκλεισμένοι σε ένα κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη λόγω του χοντορροϊού, σε απευθείας μετάδοση, παρακολουθείτε και από την Ερνιούς, τα πάντα είναι σε απευθείας μετάδοση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα από ένα κέντρο εκπορεύονται ή μόνο διαβάζονται μέσα από αυτό, από την οπτική αυτού του ενός κέντρου. Ο ρόλος λοιπόν της τοπικής δημοσιότητας και του τοπικού τύπου και περιφερειακού τύπου σε αυτήν την διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικός κατά την ταπεινή μας άποψη, και είπαμε να δώσουμε λίγο μετά τις 12.30 το λόγο στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τοπικού Τύπου Ελλάδας και εκδότη των ίδιων, τον κύριο Απόστολο Καραμπερόπουλο. Μετά τις 12.30 θα γίνει αυτό.

Αργότερα, αργότερα φλησίασα διοκότερα, έλεγε ο μεγάλος Μπόστ, αλλά το έχει γράψει άλλωστε, Ματέος ψάχνουν για να βρουν τον νέο και την κόρη, αλλά ναι, πάει, ταιριάζει, διότι αργότερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της έκθεσης Ποσειδόνια, θα πει μια ιδιωτική πρωτοβουλία που έχουν, μετρούν κάτι δεκαετίες ιστορίες πίσω τους. Ο κύριος Θόδωρος Βόκος βρίσκεται στο τιμόνι τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος. Τα Ποσειδόνια κατάφεραν να μετεξελιχθούν από μια πρωτοβουλία που ήταν μια έκθεση ολίγων ωρών στην αρχή στο Χίλτον ή στη Μεγάλη Βρετάνια, δεν θυμάμαι, σε κεντρικό ξενοδοχείο, συγγνώμη, της Αθήνας, μετά στον Πειραιά για πολλά χρόνια, μετά σε κάτι τέντες στο Ελληνικό, όταν δεν ήξερε κανείς τι θα κάνει με το Ελληνικό, και βεβαίως μεγεθύνθηκαν τόσο πολύ, είναι πλέον η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως, και η οποία γίνεται στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας ναυτιλίας, δηλαδή στον Πειραιά. Πολλές δράσεις του και στην Αθήνα, στο Expo, Metro Expo, αυτή καθ' αυτή η έκθεση. Όλο αυτό γίνεται κάθε δύο χρόνια, ανοίγει τις πύλες του, γίνεται παγκόσμια πρωτεύουσα η συγκεκριμένη έκθεση και ολόκληρος ο κόσμος της ναυτιλίας βρίσκεται εδώ, ανοίγει τις πύλες του την 1η Ιουνίου. Θα διαρκέσει την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου και θα μιλήσουμε λοιπόν για το ρόλο τους, τον οικονομικό ρόλο τους, τον γεωπολιτικό ρόλο τους, το ότι ανοίγουν πλέον σε πολλά φόρουμ και συνέδρια, φόρα και συνέδρια, θεματικές ατζέντες, όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε σε μια συζήτηση που θα έχουμε μετά τη μία με τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Αλλά επειδή δεν ζούμε εν κενό, φυσικά τα πράγματα τρέχουν και η πολιτική τρέχει στο αίμα μας, όπως μας έχουν πει. Θα θυμηθούμε ότι είμαστε και πολιτικοί συντάκτες. Θα γυρίσουμε στο τέλος, προς τη μια μισή περίπου, και θα επικοινωνήσουμε με τον βουλευτή επικρατείας του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, και θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να πολιτικολογήσουμε. Είχαν προσυνέδρια στη Θεσσαλονίκη, τέλειωσαν τα προσυνέδρια, είχαν και κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα. Τέλειωσε και αυτή. Έχουν συνέδριο από την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή, και αυτό στο Μέτρο Έξπο, μέχρι την Κυριακή. Εντάξει, όλα αυτά σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο και γκρίνιες εσωκομματικές υπήρχαν και σπόντες αντικυβερνητικές ανοιχνεύει κανείς στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μια ισχυρή διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα να καταγράφεται. Θα δούμε και το νέο πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, μπορεί να δούμε και τι συζητιέται σε σχέση με την πιθανότητα των πρόεδρων εκλογών. Βλέπω εδώ ένα πρωτοσέλιδο τουλάχιστον κάνει και βάζει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου, λέει η εφημερίδα, το πρώτο θέμα. Τέλος πάντων, μπορούμε να δούμε όλα αυτά. Να δούμε όμως και παράπλευρες επιτυχίες της λειτουργίας ενός πολιτικού όπως είναι ο κ. Γιώργος Σταμάτης. Όλα αυτά αργότερα, σε καμιά ώρα περίπου, κατά τη μία μισή.

μεταξύ πρέπει να σας πω ότι όλοι εδώ στο Ραδιομέγαρο χτυπιόμαστε από το πρωί. Άλλοι που κατάφεραν να πάνε στο Μετάλλικα, άλλοι που δεν κατάφεραν να πάνε στο Μετάλλικα, γιατί σκέφτηκαν την ηλικία τους και τα αθρητικά τους, την οστεοαρθρίτιδα και όλα τα συναφή. Αλλά εδώ δεν ακούμε Μετάλλικα, ακούμε Cure, Why Can't Be You, επιλογή του Γιάννη Πρίντεζη, έτσι να μην κλαίει, να μην λέει μόνο τον βάζουμε εκεί να κάνει τα μαγειά με τα κουμπάκια του, να έχει αυτός μια ποιοτικές συνόλες, συμβολές στις ώρες, στις δύο αυτές ώρες στον αέρα. Αλλά θα ακούσετε και Μετάλλικα πειραγμένους αργότερα, μπορεί να το έχετε φανταστεί, γιατί καταφέραμε και βρήκαμε αποσπάσματα από το χθεσινό γεγονός, όντως εντυπωσιακό. Και όλα αυτά συμβαίνουν μια δεκάτη του Μάη, όχι 29 Μάη, έχει ακόμα που κερδίσαμε, σηκώσαμε το Ευρωπαϊκό. Δυστυχώς το σηκώσαμε στο Παπαρίνα, δυστυχώς η διοκτήτρια, ας πούμε, η ομάδα που παίζει εκεί και η διοκτήτρια, το μπασκετικό της τμήμα χτες δεν τα κατάφερε, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Θα κέρδιζε το δεύτερη τάξη, τέλος πάντων, Ευρωπαϊκό κύπελλο, αλλά είναι. 10 Μαΐ, 29 του Μάη είχαν σηκώσει το Ευρωπαϊκό πριν δύο χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά σε μια μέρα, σαν σήμερα που είπαμε, εντάξει, είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Τις είπαμε με έναν εναλλακτικό τρόπο. Η Παγκόσμια Μέρα του Λύκου, η Παγκόσμια Μέρα των Μπουλερικών. Αλλά διαβάζοντας έτσι την ταυτότητα της ημέρας, διαβάζω και Διεθνής Ημέρα Αργανίας. Έτσι, τι διάλογο αυτή η αργανία. Και το βρήκα λοιπόν, είναι ένα δέντρο που ευημερεί στο Μαρόκο και είναι βασικό στην οικονομική και φυτοπαγωγική, ας το πούμε, δραστηριότητα της χώρας. Μάθαμε και κάτι. Χρόνια πολλά στο Σίμωνα και στη Σιμωνία που γιορτάζουν σήμερα, αν σας ενδιαφέρει.

πολλά γίναν στα σήμερα, αλλά το θέμα δεν είναι τόσο αυτό, τόσο τι γίνεται σήμερα. Και σήμερα, αν οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής, οι διαρκές δημοσκοπήσεις, θα έλεγε κανείς, βοηθούν για βαθύτερη μελέτη, ίσως την ακτινογραφία ή η αξονική τομογραφία της πολιτικής στιγμής, είναι δεδομένο ότι πολλοί βλέπουν πρόορες εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, επειδή στην Ελλάδα, και το έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα ζούμε, η κυβέρνηση συμπληρώνει σε κανένα μήνα τρία χρόνια της δεύτερης θητείας της, κανείς δεν μπορεί να πει ότι όποτε γίνουν από εδώ και μπρος εκλογές είναι, τυπικά θα είναι, αλλά ουσιαστικά θα είναι πρόορες. Στην Ελλάδα 2,5 με 3 το πολύ χρόνια είναι ο μέσος όρος που διαρκεί μία θητεία, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που αποτυπώνουν ως μια άλλη τύπου φωτογραφία τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, το ενδεχόμενο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες υπάρχει. Είπαμε ότι κάποιοι συζητούν και για συγκεκριμένες ημερομηνίες, το Σεπτέμβριο, κάποιοι άλλοι όχι τόσο με τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση μιλάνε γενικότερα για το φθινόπωρο, ενώ βεβαίως οι συζητήσεις για το τι μπορεί να γίνει στο ρίγκ για τη δεύτερη θέση, καθημερινή για παράδειγμα τίτλος, τον Γκάλοπ, τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για την ενία της αντιπολίτευσης, προεξοφλούν μεν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, το ζήτημα είναι ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, αλλά αφού εμφανιστούν και τα άλλα κόμματα τύπικα που ξέρουμε ότι θα υπάρχουν, το κόμμα της κυρίας Χριστιανού και του κύριου Τσίπρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το κόμμα ενδεχομένως του κύριου Σαμαρά, αλλά από εκεί και πέρα το τι μέλιγενέστε είναι και η ιστορία, η συζήτηση δηλαδή για το τι μπορεί να γίνει στην επαναληπτική εκλογή που πάλι πολλοί προεξοφλούν ότι θα έχουμε. Και αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Και όλα αυτά με φόντο ένα περίεργο πράγμα, ένα μαύρο κουτί, ένα μαύρο πλοιάριο, το drone που βρέθηκε εκεί στην Λευκάδα, στο Ιόνιο. Κατασκευής της Ουκρανίας, στην Ουκρανία, ουκρανικής κατασκευής, και τι έκανε στο Ιόνιο, το ερώτημα. Κάποιοι μιλούν μέχρι και για πιθανότητα προβοκάτσιας, αλλά πού να ξέρεις σε όλα αυτά. Αυτό που μπορεί να κρατήσει κανείς και να πει ναι, αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι το Μαγκούρα, Μαγκούρα V5 είναι ο τύπος, Μαγκούρα, και όπως έγραψε ευφιέστατα, το διαβάσα σε κάποιο site, drone Μαγκούρα, το παρακάνανε οι κριτικοί.

στις, όχι σαν σήμερα, αλλά στις 9, σαν χτες, 9 Μαΐου του 1974, μετά από μια συναυλία rock που δόθηκε στο Harvard, ο John Lando, κριτικός μουσικής, έγραψε στο περίφημο Rolling Stone, το περιοδικό, ότι είδε χτες, σε μια συναυλία, όπως είπαμε, στο Harvard, το μέλλον του rock, το όνομά του, Bruce Springsteen. Και μόλις 8 χρόνια αργότερα, το αφεντικό που ακούμε, ο Bruce Springsteen, όπως τον αποκαλούν αφεντικό στις ΗΠΑ, μάλλον ο κόσμος της rock τον αποκαλεί,

0: Μιλήσαμε για την παγκοσμιοποίηση στον χώρο της επικοινωνίας. Δηλαδή υπάρχουν τεχνολογικές δυνατότητες όλα να ελέγχονται, όπως λέγονται στο χωριό μου, real time, να λειτουργούν, αλλά την ίδια στιγμή και να καθοδηγούνται. Και υπάρχουν και εκείνοι που αντιστέκονται. Υπάρχει αυτό που λέμε τοπικός και περιφερειακός τύπος. Και όπως σας είπα, καλέσαμε και καλημερίζουμε τον κύριο Καραμπερόπουλο. Καλημέρα, κύριε Καραμπερόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ανανιάδη.
0: Απόστολος Καραμπερόπουλος, γενικός...
1: Στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γενικός γραμματέας της Ένωσης τοπικού τύπου και εκδότης εφημερίδων, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Ωραία, είμαι γενικός γραμματέας της Ένωσης Ιδιοκτητών Τοπικών Ημερήσεων και Εβδομαδιών Εφημερίδων και εκπροσωπούμε τον τοπικό τύπο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Και ωραία, αυτόματα έρχεται ένα ερώτημα το οποίο έρχεται σε συνέχεια του εισαγωγικού μου σχολείου. Τι μπορεί να προσφέρει η τοπική δημοσιότητα, ο τοπικός τύπος? Δηλαδή, στις συνθήκες κατά τις οποίες βλέπουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ζωντανά, βλέπουμε την διαδικασία εκένωσης του κουραζεροπλοίου που βρέθηκε το χοντογιός από το πρωί ζωντανά. Πριν από μισή ώρα, πρώτη Earth News Radio, πρώτη εμείς εδώ, η Μιράντα Σκαρμπαρδόνη πρόλαβε και μετέδωσε δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία σε πραγματικό χρόνο αυτή τη γυναίκα στην Καλλιθέα. Real time, λέει στο χωριό μου. Άρα, εσείς, οι εφημερίδες σας, τα τοπικά sites, τι προσφέρουν?
1: Να ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση. Είναι γενικότερη αυτή η τοποθέτηση. Όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα τοπικά, τα περιφερειακά, όπως και ο πανελλαδικός τύπος, έντυπα, ηλεκτρονικά, όπως και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, είναι μέσα τα οποία είναι σε έναν κρίκο, είναι κρίκοι σε μια αλυσίδα ενημέρωσης. Δεν είμαστε απέναντι ο ένας κλάδος με τον άλλον, είμαστε αλληλένδετοι. Αλληλοστηρίζουμε και αλληλοσυμπληρώνουμε ουσιαστικά την ενημέρωση. Εμείς έχουμε ένα βασικό πλεονέκτημα, ο τοπικός τύπος και ο περιφερειακός. Είμαστε, με βάση όλες τις έρευνες, και λογικό είναι αυτό, από τα πιο αξιόπιστα μέσα για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι είμαστε σε πιο άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία. Το κάθε μέσο ξεχωριστά. Εγώ π.χ. στην Αθήνα και στον Πειραιά. Άρα έχουμε μια πιο άμεση σχέση με τους αναγνώστες μας και κοιτάμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι και έγκυροι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω δει θέματα τοπικά να αναδημοσιεύονται μερικές φορές και αυτούσια σε κεντρικά μέσα.
1: Να σας πω, κύριε Ανανιάδη. Το δεύτερο είναι ότι είναι φυσιολογικό ότι τα μεγάλα, στο πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την έκφραση, τα μεγάλα μέσα, είτε είναι κανάλια είτε τηλεοράσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν έναν ανταποκριτή, έναν δημοσιογράφο σε όλη την Ελλάδα. Άρα το real time των ειδήσεων σε τοπικό επίπεδο το έχουμε τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα. Και από αυτή την δημοσιογραφία και την αξιόπιστη πηγή σίγουρα αλληλοστηρίζονται και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ πιο εύκολο για μας, π.χ. στη Λευκάδα, να αρπάξει εντός εισαγωγικών την είδηση ένα τοπικό μέσο, διότι βρίσκεται εκεί. Είναι αδύνατον στη μεγάλη πλειονότητα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα πανελλαδικά, να μπορούν να καλύψουν όλη την Ελλάδα. Και το τρίτο βασικότερο για μας είναι ότι στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες.
0: Μα τώρα μου δίνετε μια πάσα για μια ερώτηση. Είπατε στηρίζετε τις τοπικές κοινωνίες. Ξέρετε ότι...
1: Με μεγάλη προσπάθεια, κύριε Ανανιάδη.
0: Ναι. Ξέρετε ότι μία ένσταση που μπορεί να διατυπωθεί και την έχω ακούσει είναι ότι δεν αναφέρομαι στα δικά σας μέσα και μάλλον αναφέρομαι περισσότερα σε αυτό που λέγαμε επαρχιακός τύπος, περιφερειακός τύπος περισσότερο στο παρελθόν. Το έχω ακούσει πολλές φορές ότι έλα μωρέ. Ο Τάδε βγάζει ένα site ή ένα εφημεριδάκι για να εκβιάσει. Να εκβιάσει τον δήμαρχο, τον τοπικό βουλευτή ή και τον τοπικό επιχειρηματία. Είναι μια μορφή η οποία σας έχει απευθυνθεί αρκετές φορές.
1: Κύριε Ανανιάδη, σε όλους τους κλάδους,

0: υπάρχουν δάχτυλα, τα καλά και τα κακά. Δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς θεωρούμε και πρώτοι ζητάμε ως κλάδος να αυστηροποιηθούν κάποια πράγματα. Και τα τελευταία χρόνια, αυτό οφείλω να το πω, το κράτος και η κυβέρνηση έχει μπει σε αυτό το δρόμο του σκεπτικού να αυστηροποιηθούν κάποια πράγματα με το Μητρό έντυπου τύπου, με το Μητρό ηλεκτρονικού τύπου, να φύγει το στάχι από το σιτάρι. Και ισχύουν και κάποιες περιπτώσεις τέτοιες.
1: Ναι, επειδή ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος, επειδή μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Απόστολο Καραμπερόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τοπικού Τύπου Αττικής και Θεσσαλονίκης.
0: Να αυστηροποιηθεί και να μπουν κάποιοι σωστοί κανόνες.
1: Όταν λέμε το Μητρό ηλεκτρονικού τύπου και Μητρό έντυπου τύπου, σημαίνει ότι να είναι καταγεγραμμένα τα πιστοποιημένα μέσα.
0: Τα πιστοποιημένα μέσα. Εμείς εκπροσωπούμε τα πιστοποιημένα μέσα. Είναι φυσιολογικό ότι σε κάθε κλάδο.
1: Όπου υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να είσαι σε αυτό το Μητρό.
0: Και είναι,
1: έτσι.
0: Και είναι και πολλές οι προϋποθέσεις. Και εμείς συγχαίρουμε προς αυτό το σκεπτικό και την κυβέρνηση που μπήκε σε αυτό το ρόλο.
1: Εντάξει, εδώ για να είμαστε δίκαιοι, σε σχέση με τον ηλεκτρονικό τύπο, θυμάμαι και ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην αρχή κιόλας, 15-16, είχε προσπαθήσει να φτιάξει το online media. Έτσι το είχε ονομάσει.
0: Δηλαδή,
1: να βάλει κάποιους όρους. Δηλαδή, είναι άλλο το Ανανιάδης GR. Και άλλο το κοινωνική GR που έχετε η εφημερίδα σας, ας πούμε.
0: Σωστά, διότι το νέο πλαίσιο τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει πρώτα τα δικά μας μέσα, διότι αυτό το πρόβλημα που αναφέρατε πριν το είχαμε κι εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Ως μέσα ενημέρωσης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτές οι κινήσεις, μάλλον να το πω πιο σωστά, τα θεωρούσαμε και τα θεωρούμε ακόμα και τώρα εργαλεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Λόγω των πιστοποιημένων μέσων από τα Μητρώα και με μεγάλη στήριξη από τον κύριο Μαρινάκη, τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, άναψε και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση, την κρατική ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Τι θα πάρετε, δεν το κατάλαβα ακριβώς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
0: Έχει εγκριθεί από την Κομισιόν ένα νέο πακέτο τριετίας ουσιαστικά για την ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Θα σας δώσει λεφτά δηλαδή η Κομισιόν απευθείας?
0: Θα σας πω, έχει δύο, αυτό είναι όχι Κομισιόν, ουσιαστικά είναι έγκριση από τη Γενική Γραμματεία. Απλώς να σας πω, αυτά είναι δύο, έχει δύο.
1: Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω τι ισχύει και
0: το ένα σκέλος είναι,
1: τι ισχύει στην Ευρώπη και σε επίπεδο έτσι, διαδικαστικό, αλλά και επί της ουσίας πώς λειτουργούν τα τοπικά μέσα, τα τοπικά ευρωπαϊκά μέσα.
0: Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις, διότι όλες οι χώρες δεν έχουν την ίδια δομή. Είναι λογικό αυτό, αλλά κινούνται όλοι στο ίδιο πλαίσιο.
1: Φαντάζομαι και τα μεγέθη παίζουν ρόλο οπωσδήποτε. Έτσι.
0: Σίγουρα, δεν το συζητάμε, εννοείται. Απλώς αυτό έχει δύο σκέλη, αυτή η κρατική ενίσχυση. Το ένα σκέλος είναι καλύπτουν το 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, διότι εμείς ως μέσα το ξέρετε πολύ καλά όταν ξεκίνησε η αυστηροποίηση των μέτρων, και για την ενίσχυση των ταμείων, εμείς δίνουμε το 2% επί του τζίρου στο ταμείο του ΕΔΟΕΑΠ. Το οποίο είναι
1: το ταμείο μας, το ταμείο των δημοσιογράφων και των εργαζόμενων στον τύπο. Το οποίο είναι το μοναδικό ταμείο το οποίο δεν έχει δανειστεί ποτέ από το κράτος στην Ελλάδα.
0: Ναι, και εμείς το στηρίζουμε. Τώρα, δίκαιο, άδικο, το μέτρο είναι άλλη συζήτηση. Εδώ ανοίγει πολύ μεγάλο. Ανοίγει βιντάλια, αλλά εγώ θα κρατήσω αυτό ότι ισχύει και εμείς το στηρίζουμε ως μέσα ενημέρωσης. Ο τοπικός περιφερειακός τύπος, όπως και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Το δεύτερο σκέλος όμως είναι ότι υπάρχει αύξηση πάνω από 4% στις προσλήψεις των δημοσιογράφων την τελευταία διετία, όπως επίσης και άλλο ίδιο σχεδόν ποσοστό στο λοιπό προσωπικό των μέσων ενημέρωσης. Άρα, εμείς επενδύουμε στην ενημέρωση. Επενδύουμε στις επιχειρήσεις μας και ζητάμε.
1: Γιατί είστε υποχρεωμένοι, αν έχω καταλάβει καλά, να έχετε έναν αριθμό επαγγελματιών δημοσιογράφων.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και τα έξοδα είναι ανελαστικά, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το βασικότερο όμως πρόβλημα το οποίο το συζητάμε όλοι οι κλάδοι, και όταν λέω κλάδοι εννοώ και τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα και οι άλλες ενώσεις, όπως και οι πανελλαδικές εφημερίδες, είναι ότι η ψηφιακή διαφήμιση, κύριε Ανανιάδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 70% και πάνω πηγαίνει στην Google και στη Meta, στα social.
1: Στα social media.
0: Σκεφτείτε ότι ναι. Δεν το ποσοστό που πηγαίνει στην συνδρομητική ενημέρωση ή στην ενημέρωση από online site είναι κάτω από το 8%. Καταλαβαίνετε.
1: Εντυπωσιακά εις βάρος των τοπικών και γενικότερα
0: και των παραδοσιακών
1: και των κεντρικών μέσων. Αλλά
0: δεν
1: αυτό πώς μπορεί να αλλάξει.
0: Για τα fake news. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Θα πάμε και εκεί. Θα πάμε στα fake news. Το αμέσως μετά. Αλλά αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει, κύριε Καραμπαδόπουλε.
0: Έχει μπει.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, η Google.
0: Με τομές και με κινήσεις οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας και οφείλουμε να συγχαρούμε κάποιες κινήσεις που γίνονται. Γιατί δεν είμαστε μόνο για να πετάμε πέτρες απέναντι και να φωνάζουμε όλοι. Καλό θα είναι να λέμε και τα καλά. Και εγώ πάντα ήμουν αυτή της άποψης.
1: Αυτό γίνεται παραλλήλως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή.
0: Παραλλήλως. Όπως επίσης, από όσο γνωρίζω και έχουμε κάνει και αρκετές συναντήσεις, θα αυστηροποιηθούν, αν όχι να αυστηροποιηθούν, θα μπουν και άλλα κριτήρια που θα αφορούν ουσιαστικά την αξιοπιστία. Δηλαδή τα ανυπόγραφα άρθρα, κύριε Ανανιάδη, το καταλαβαίνετε και εσείς φαντάζομαι, που είστε και δημοσιογράφος, είναι παράλογο να υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, να υπήρχαν μέχρι και πριν λίγο καιρό, που να μην έχουν ούτε ένα υπογεγραμμένο άρθρο από ένα δημοσιογράφο. Δεν γίνεται.
1: Ναι, εδώ νομίζω και,
0: εμείς, δηλαδή.
1: Εδώ νομίζω και η ΕΣΥΕ έχει παρέμβει με το πρόγραμμα Ξενοφών για την, για την πνευματική ιδιοκτησία της παραγωγής μας και μάλιστα όχι μόνο για αυτά που γράφουμε και για αυτά που λέμε.
0: Είναι το πρόβλημα.
1: Αλλά κάνει και η ΕΣΥΕ μια προσπάθεια, αυτό είναι αλήθεια. Και ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την αντιγραφή. Θα πάω και στον τοξικολόγο και στα fake news. Με την αντιγραφή. Λέω εγώ κάτι εδώ, με ηχογραφείτε, με ένα πρόγραμμα που στην αγορά το βρίσκει οποιοδήποτε πολύ φτηνά, με ένα πεντάρικο, κατοστάρικο, ξέρω εγώ.
0: Online και free, ναι.
1: Ναι, και φθηνότερα. Το απομαγνητοφωνείτε και το βάζετε. Όχι εσείς προσωπικά, μια εφημερίδα. Δηλαδή, η λογοκλοπή πλέον είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως τα τεχνολογικά, μήπως κάνουμε μάχη λουδιτών, μήπως πετάμε πέτρες απέναντι σε drones, μήπως δηλαδή η τεχνολογία έχει ξεπεράσει αυτή τη συζήτηση.
0: Η τεχνολογία έχει ξεπεράσει αυτή τη συζήτηση σίγουρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει το κάθε μέσο και ο κάθε κλάδος να προσπαθεί συνεχόμενα, ασταμάτητα, αυτά τα τεχνικά εργαλεία, διότι αυτά είναι εργαλεία, δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι το μέσο. Το εργαλείο έτσι ώστε να κάνουμε πιο εύκολη και πιο γρήγορη τη δουλειά. Το πρόβλημα που λέτε κι εσείς, κύριε Ανανιάδη, και το λέμε κι εμείς, είναι ότι αν είναι σωστή αυτή η δουλειά και όχι γρήγορη.
1: Καλά, αυτή κρίνεται από τον τελικό καταναλωτή, τον αναγνώστη, τον ακροατή.
0: Οπότε,
1: ή τον τηλεθεατή.
0: Ξαναγυρνάμε στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, κύριε Ανανιάδη. Ο πολίτης και ο αναγνώστης θέλει πλέον αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Επειδή αναφερθήκατε σε αναγνώστη, εγώ οπωσδήποτε θέλω ως αναγνώστης Ανανιάδης. Ωραία. Ένα άλλο κεφάλαιο, δεν θα τελειώσει η κουβέντα αυτή, κύριε Καραμπερόπουλε, αλλά ένα επίσης ξεχωριστό και πολύ ενδιαφέρον και άμεσα συνδεδεμένο με αυτά που λέγαμε κεφάλαιο, έχει να κάνει με τα περίφημα fake news, τα οποία παράγουν και αυτά με τη σειρά τους τοξικό λόγο. Fake news, δηλαδή ψέματα. Συκοφαντικά.
0: Σωστά.
1: Τα οποία.
0: Αλγοριθμικά πολλές φορές.
1: Τα οποία ακριβώς. Πάλι τεχνολογία, πάλι τα bots έρχονται. Πάλι τεχνολογία έρχεται να τα αναπαράγει με τεράστια ταχύτητα και σε πολύ μεγάλο ρυθμό. Με μεγάλο ρυθμό, σε τεράστιο αριθμό. πώς αντιμετωπίζεται και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της τοπικής δημοσιότητας, γιατί μιλάμε πάντα για τον τοπικό τύπο, στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
0: Ο κύριε Ανανιάδη, ο τοπικός και επαρχιακός τύπος, θεωρούμε και ισχύει αυτό που θα σας πω τώρα, κρατάμε θερμοπύλες σε αυτό το πρόβλημα. Και κρατάμε θερμοπύλες διότι τα fake news είναι πάλι το μέσο. Ο τελικός αποδέκτης είναι.
1: Και τιμή σας πρέπει που θα έλεγε ο Αλεξανδρινός ποιητής, διότι γνωρίζετε ότι οι μύδοι θα διαβούν. Μπορεί να διαβούν, εν πάση περιπτώσει, να την παραβράσω. Και συγγνώμη από τους φίλους του Καβάφη. Δηλαδή, κρατάτε θερμοπύλες απέναντι σε. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως. Σε μια τεχνολογική στρατιά που ξεπερνάει τις καλές διαθέσεις σας ενδεχομένως.
0: Ισχύει σε απόλυτο βαθμό αυτό που λέτε. Και όποιος πει το ανάποδο, έθελε τυφλή. Να ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τα μέσα ενημέρωσης, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Άρα είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Η τοξικότητα, να είσαι πίσω ένα πληκτρολόγιο και να γράφεις ή να θεωρείται οποιοδήποτε άνθρωπος, χωρίς να θέλω να στιγματίσω κάποιους ανθρώπους, TikToker, influencer, troll, ανθρώπους οι οποίοι πίσω από το πληκτρολόγιο με την ανωνυμία θεωρούν ότι κάνουν δημοσιογραφία, και αυτά που ανεβάζουν και αυτά που γράφουν και αυτά που ουσιαστικά με αλγοριθμικές διαδικασίες από τις πλατφόρμες προβάλλονται, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Σίγουρα ακουμπάει τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα πρέπει να στοιχηματίζουμε συνέχεια στην αξιοπιστία και στην εγκυρότητα. Εγώ έχω ένα μότο που λέω, όχι τόσο έγκυρα όσο έγκυρα. Εμείς εκεί θα επενδύσουμε και επενδύουμε, δεν μένουμε πίσω από τις.
1: Ναι, εντάξει, το να χάσεις και μια είδηση ή να την προλάβει ο άλλος που είναι βιαστικός, η οποία μετά από λίγο μπορεί να αποδειχθεί, να αποδειχθεί και fake news, δεν πειράζει, ας χάσει την είδηση.
0: Και όλα τα μέσα ενημέρωσης και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα και τα πανελλαδικά έντυπα και site πλέον και αυτοί στρέφονται ως πηγή προς τον τοπικό και επαρχιακό τύπο. Γι' αυτό το λόγο που σας είπα πριν.
1: Μάλιστα.
0: Διότι είμαστε στην κοινωνία πολύ πιο κοντά από όλα τα άλλα μέσα. Είναι ένα βασικό μας πλεονέκτημα. Και έχουμε την αξιοπιστία της άποψης, της μεταφοράς, της είδησης και του ονοματός μας. Όταν το υπογράφουμε, σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε και το βάρος αυτών που γράφουμε. Τώρα, ένα κοινωνικό φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των fake news θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους. Και περισσότερο εννοείται από την πολιτεία.
1: Μάλιστα. Εγώ, επειδή αναφέρεστε κάθε τόσο στην πολιτεία, και η αλήθεια είναι ότι φάνηκε και στον κορονοϊό πανευρωπαϊκά, και παρά τις τρευλώσεις και κάποια προβλήματα που μπορούσαν να παρατηρηθούν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αποδείχθηκε ότι όλα τα παραδοσιακά μέσα, όχι μόνο τα παραδοσιακά, όταν λέω παραδοσιακά δεν εννοώ μόνο τις εφημερίδες, εννοώ και τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και τα sites, στράφηκαν και υποστηρίχθηκαν με διάφορους τρόπους από τις κυβερνήσεις. Ήταν εύλογο, μάλιστα όταν σε συνθήκες του κορονοϊού, της πανδημίας δηλαδή, που είχε διαλυθεί η οικονομία, είχε κλείσει, οι διαφημίσεις είναι το ψωμί όλη της βιομηχανίας αυτής. Χωρίς οικονομία δεν υπάρχουν διαφημίσεις, χωρίς διαφημίσεις δεν θα υπήρχαν και αυτά. Αυτό έγινε μια συνείδηση, έγινε κατανοητό. Το πώς κάθε χώρα διαχειρίστηκε αυτή την πραγματικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Αλλά
1: έχετε αναφερθεί 2-3 φορές στην ανάγκη ενίσχυσης. Πώς θα μπορούσατε να την περιγράψετε αυτή την ενίσχυση, κύριε Καραμπερόπουλε, και με αυτό να κλείσουμε.
0: Η ενίσχυση, κύριε Ανανιάδη, εμείς δεν είμαστε ούτε επέτες, ούτε παρακαλάμε. Εμείς τι θέλουμε, όταν λέμε για ενίσχυση, μιλάμε για ενίσχυση του τοπικού και περιφερειακού τύπου, για να γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί στην πίτα της ενημέρωσης, στο κομμάτι της ενημέρωσης, να μπορούμε και εμείς ως περιφερειακά και τοπικά μέσα να ακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, διότι το καταλαβαίνετε και εσείς, φαντάζομαι, και όλοι οι ακροατές, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα τοπικό και περιφερειακό μέσο να μπορεί να ανταγωνιστεί κατά τα λεγόμενα, τα προηγούμενα, τις τεχνολογικές αυτές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν σε σχέση με άλλους κλάδους. Είναι λογικό. Και δεν μπορεί να είναι και όλοι οι ίδιοι και όλοι ίσοι. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Αλλά επιπλέον, το θέμα της διαφάνειας, το θέμα της λογοδοσίας και το θέμα της γενικότερης αξιόπιστης και σωστής ενημέρωσης σίγουρα αντιχά και στον τοπικό και περιφερειακό τύπο. Μάλιστα. Άρα η ενίσχυση δεν είναι, ας το πούμε, απέτηση όσον αφορά της βοήθειας. Είναι απέτηση με γνώμονα της σωστής δουλειάς που κάνουν και του κοινωνικού αποτυπώματος που αφήνει ο τοπικός τύπος και ο περιφερειακός.
1: Κύριε Καραπερόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τοπικού Τύπου που καλύπτει τις τοπικές εφημερίδες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αλλά μιλήσαμε και ευρύτερα και για τον περιφερειακό τύπο και είδαμε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Έτσι θέλαμε να ρίξουμε μια λοξή ματιά, άλλωστε το έχουμε πει. Μιλάμε με ανθρώπους που γνωρίζουν, έχουν να πούν και τους δίνουμε χώρο και χρόνο για να πούν σε αυτό το δίαιρο στην Κυριακή μεσημέρι. Ευχαριστούμε, κύριε Καραμπερόπουλε. Καλή Κυριακή.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή Κυριακή σε όλους σας.
1: Να κρατήσουμε την σημασία του τοπικού τύπου που βρίσκεται πραγματικά πιο κοντά στα γεγονότα. Που μπορεί να έχει την τοπική πρώτη ύλη την οποία μεταδίδουν και αναπαράγουν με το δικό τους, από τη δική τους οπτική γωνιά, τα μεγαλύτερα, τα κεντρικότερα μέσα. Να κρατήσουμε το γεγονός ότι αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Οι ενισχύσεις ανάλογες και προβλέψεις υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κρατήσουμε και αρνητικά, ίσως, να το κρατήσουμε την διαπίστωση ότι μπορεί να γινόμαστε και λουδίτες κατά κάποιο τρόπο. Ξέρετε, εκείνους μου θύμισε ο καλός φίλος Λάζαρος Τσάφης από τα Σιάτιστα της Κουζάρης που μας ακούει. Καλημέρα Λάζαρε, μου θύμισε τον όρο, γιατί είπα μπορεί να είμαστε σαν εκείνους που ρίχνουμε πέτρες απέναντι σε ένα τεχνολογικά ισχυρότερο στρατό. Οι λουδίτες πάγανε τις μηχανές κατά τη βιομηχανική επανάσταση, προσπαθώντας να σώσουν από τις μηχανές θέσεις εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία αυτό. Αλλά εντάξει, το είδαμε λίγο ευρύτερα. Και όλα αυτά με τον Απόστολο Καραπερόπουλο, όπως είπαμε. Λοιπόν, καθώς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, ποια θα είναι πάλι? Ποιος θέλει? Καλά, δεν βλέπω ποιος είναι. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Να σας χαιρετήσουμε προς το παρόν με Bob Marley, Sun is Shining. Όχι για ένα άλλο λόγο, αλλά γιατί ο μεγάλος αυτός, για κάποιους κορυφαίος μουσικός της Ρέγκε, άφησε τον μάτι του κόσμου δολοφονημένος στο Kingston της Τζαμάικα, από όπου ήταν μόλις στα 37 του, σαν χθες, και αυτός 9 Μαΐου του 1981. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, όχι, ειδήσεις κανονικές και δελτίο ειδήσεων και επιστροφή για το δεύτερο μέρος, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Επεισόδιο με πυροβολισμούς νωρίτερα έξω από κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα. Ειδικότερο, όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί ένας 58χρονος άνδρας πυροβόλησε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια 43χρονη με αυτόματο πυροβόλο όπλο, τραυματίζοντάς την στο λαιμό. Στο σημείο έσπευσε ανάμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συνέλαβαν το δράστη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, εντοπίστηκε και το όπλο τύπου Ούζι που χρησιμοποίησε στην επίθεση. Η 43χρονη μεταφέρθηκε με προσωπικά της μέσα σε ιδιωτική κλινική και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται και η σταθερότητα της οικονομίας. Αναφορά κάνει και στις απάτητες παραλίες της χώρας, αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η Ελλάδα. Για τους δορυφόρους, περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο earthnews.gr, όπου έχουν αναρτηθεί και οι πρώτες φωτογραφίες. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο παρά την εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόουν στα ξημερώματα όταν μη επανδρομένα αεροσκάφη εισήλθαν στο εναέριο χώρο της χώρας χωρίς να αναφερθούν θύματα. Επίσης, φορτηγό πλοίο τελήχθηκε στις φλόγες ανοιχτά του Κατάρ μετά από πλήγμα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η φωτιά έχει κατασβεσθεί και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ταυτόχρονα, πριν από λίγο υπήρξε έκρηξη στην πόλη Τσαμπαχάρ του Ιράν, με το πρακτορείο ΜΕΡ να αναφέρει ότι συνδέεται με επιχείρηση καταστροφής πυρομαχικών. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Η ένταση στην περιοχή παραμένει ψηλή, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ξεκίνησε στην Τενερίφη η αποβίβαση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπου καταγράφηκε έξαρση χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, κανείς από τους περισσότερους από 140 επιβαίνοντες δεν εμφανίζει αυτή τη στιγμή συμπτώματα. Οι επιβάτες απομακρύνονται σταδιακά με μικρά σκάφη και μεταφέρονται σε πτήσεις επαναπατρισμού, ενώ όλοι υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο πριν να αναχωρήσουν. Οι Ισπανοί πολίτες θα τεθούν σε καραντίνα σε ιατρική δομή, ενώ χώρες όπως ΗΠΑ, Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία, Αυστρία και Νορβηγία οργανώνουν ειδικές πτήσεις και μέτρα απομόνωσης για τους υπηκόους τους. Το πλοίο θα συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ για απολίμανση, ενώ πάνω σε αυτό θα παραμείνουν μέλη του πληρώματος και ισορρός ενός επιβάτη που έχασε τη ζωή του. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα της ενέργειάς τους στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών το πρωί στο Γκίζι. Μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων, ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος ο καιρός, με νεφώσεις παραδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως αβετικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και τους 26 επίσης στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζει Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Κυριακή μεσημέρι. Δηλαδή, εδώ είμαστε πάλι. Μέρος δεύτερον. Earth News Radio 105,8. Πάντα Γιάννης Πρίνταγης στη ρύθμιση των ήχων. Αθηνά Αλούστρου, εδώ σταθερά, στην ροή, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μαρία Κόντου ήταν μαζί μου όλη την εβδομάδα στην οργάνωση, την παραγωγή αυτής της δύο της εμφάνισης. Ο Νότης Ανανιάδης εμφανίζεται. Όχι, είναι πίσω από το μικρόφωνο. Και μπορεί σήμερα 10 Μαΐου, είπαμε, έχουμε πει ήδη χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου, στη μάνα, στη μητέρα, στη μαμά, σε όλους μας. Ευχαριστούμε όλοι για όλα. Αλλά σήμερα, αν μέσα στο Μάιο είναι ένα χρώμα που σας αρέσει, το φούξια, να ξέρετε ότι είναι η μέρα του, θα μπορούσε να είναι η μέρα του, γιατί σαν σήμερα έφυγε το μάτι του κόσμου εδώ και πολλά πολλά χρόνια πίσω, μισό αιώνα πίσω, παραπάνω, 1556, 150 χρόνια, ο Λέοναρντ Φούξ, ένας Γερμανός βοτανολόγος, που έδωσε το όνομά του στο φυτό φούξια και στο χρώμα κατ' επέκταση. Αυτή είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τα χρήσιμα έπονται. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο των εκθέσεων Ποσειδόνια, τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Βόκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση, διότι, και το λέμε αυτό γιατί είστε ένας άνθρωπος που δεν είστε στην πολιτική, αλλά είστε πολιτικός δρόν, ενεργός πολίτης, διότι ως ιδιώτης, βεβαίως και πιο πριν ο θείος σας, αν δεν κάνω λάθος, από τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα οικογενειακό εγχείρημα, η οργάνωση μιας ναυτιλιακής έκθεσης, σας έφερε στην κορυφή του κόσμου. Οργανώνεται εδώ και αρκετά χρόνια τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση του κόσμου. Και κάποιος κόσμος λέει Ποσειδόνια, τι με αφορούν αυτά και τα λοιπά. Δεν ξέρει ότι μιλάμε με έναν παγκόσμιο πρωταθλητή. Γι' αυτό είπαμε ευχαριστούμε και είναι τιμή μας που είστε εδώ. 1η Ιουνίου ξεκινάτε, έτσι?
1: Ξεκινάμε δυναμικά 1η Ιουνίου, αλλά στην πράξη έχουμε ουσιαστικά ήδη ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Ο λόγος είναι ότι μια πλειάδα συνεδρίων και σεμιναρίων ήδη γίνονται στην Αθήνα. Οι ξένοι έχουν αρχίσει και φτάνουν και είναι παρόν για να μείνουν όλο το μήνα για συναντήσεις με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, με ναυτιλιακούς παράγοντες αλλά και πολιτικούς, όπως αναφέρατε. Και βέβαια το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου, λίγο πριν ανοίξει η έκθεση, έχουμε και τα Ποσειδόνια Games, που είναι μια
0: παράλληλες αθλητικές εκδηλώσεις.
1: Ακριβώς. Έχουμε τους δικούς μας μινι Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Κάνετε ιστιοπλοεία, τρέξιμο, γκολφ, τι άλλο?
1: Κάνουμε ποδηλασία, κάνουμε μπάσκετ, κάνουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε 6 αγωνίσματα συνολικά. Μαζεύουν πάνω από 4.500 κόσμο που συμμετέχουν σε όλα αυτά.
0: Αθλητές.
1: Κυρίως εργαζόμενοι και παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς.
0: Ναι, εραστέχνες αθλητές, αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Βόκο, γιατί είναι σημαντική η έκθεση και το επίτευγμά σας για την ελληνική εθνική οικονομία? Ένα απλό ερώτημα, και γιατί είναι σημαντικό για την καθημερινότητα του πολίτη?
1: Κοιτάξτε, για την καθημερινότητα του πολίτη είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δημιουργούμε ένα τζίρο, ένα έσοδο για την εθνική οικονομία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για 30.000 κόσμο που έρχεται στην Αθήνα, κλείνει ξενοδοχεία, πηγαίνει εστιατόριο, χρησιμοποιεί ταξί, χρησιμοποιεί λεωφορεία. Κάποιοι από αυτούς παρατείνουν την παραμονή τους στην Ελλάδα και πάνε και επισκέπτονται κάποια νησιά, την Πελοπόννησο, για να τη γνωρίσουν καλύτερα. Άρα, καταρχήν, πιάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με όλους αυτούς τους ξένους που έρχονται, ξοδεύουν και γνωρίζουν τη χώρα μας. Και βέβαια κάποιοι από αυτούς μπορεί μελλοντικά να ξαναγυρίσουν για διακοπές γιατί τους άρασε. Ειδικά οι Αποανατολίτες που μας έρχονται από την Ασία.
0: Σας διακόπτω λίγο γιατί λαμβάνω ένα μήνυμα από έναν κοινογνωστό μας, τραπεζίτη της ναυτιλίας, τον κύριο Γιώργο Ξεραδάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρυτανία και σας καλημερίζει.
1: Τις καλημέρες μας, Γιώργο.
0: Λοιπόν,
1: υποστηρικτής μας μεγάλος.
0: Εδώ στην Βρετανία ακούμε Νότι και Θοδωρίλη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το πρώτο είναι τα έσοδα που δημιουργούμε. Το δεύτερο βέβαια είναι ότι αναδεικνύουμε παγκοσμίως μια βιομηχανία στην οποία η Ελλάδα είναι πρώτη. Πολλές φορές τείνουμε να ξεχάσουμε ότι αυτή η μικρή χώρα υπάρχει μια βιομηχανία, η ναυτιλία, στην οποία είμαστε πρώτοι παγκοσμίως και υπάρχει τεράστιο σεβασμός από όλο τον πλανήτη προς τη χώρα μας, προς τους εφοπλιστές, προς την ελληνική ναυτιλία, το οποίο πρέπει να το αναδεικνύουμε, να το τονίζουμε.
0: Και μου λένε κάποιοι, ότι κάποιοι ξένοι μου λέγαν ότι εμείς παρακολουθούμε τι κάνετε, όχι εγώ δεν είμαι πλειοκτήτης, αλλά τι κάνουν οι Έλληνες πλειοκτήτες, γιατί λέμε για να το κάνουν οι Έλληνες κάτι γίνεται, κάτι σημαίνει. Μας αντιγράφουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε πολλά θέματα ναυτιλιακά, τόσο στον τρόπο που χειρίζονται οι εφοπλιστές στα καράβια τους, αλλά όχι μόνο οι εφοπλιστές, και οι εταιρείες πλέον έχουμε παραγωγή τεχνολογίας και ναυτιλιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Τα προϊόντα που βγάζουμε, με την εμπειρία που έχει η ελληνική βιομηχανία δουλεύοντας αυτά τα προϊόντα τόσα χρόνια, τα βελτιώνει, τα εξελίσσει και δημιουργεί καινούργια, καινοτόμα και καλύτερα. Οπότε είναι πολύ λογικό πλέον, αν όχι να μας αντιγράφουν, σίγουρα παίρνουν ιδέες από εμάς. Γιατί δημιουργούμε τεχνολογία στην Ελλάδα, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και θα πρόσθετα και τεχνογνωσία και το know-how, ας πούμε, τους, το οποίο θέλουν να το παίρνουν από εμάς αμέσως ή εμέσως. Να έρθουμε σε αυτή την έκθεση, σε δύο επίπεδα. Καταρχήν, πώς θα πάτε φέτος, φαντάζομαι ότι θα αντιμετωπίσετε γεωπολιτικά προβλήματα. Οι Άραβες είναι παίκτες. Θα έρθουν οι χώρες του κόλπου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πριν από ένα μήνα με ρωτούσατε, υπήρχε έντονη ανησυχία. Ειδικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ναι, και τις δύο πρώτες εβδομάδες και υπήρξε μια σιγή χθείως. Τώρα όμως που ηρέμησαν τα πράγματα εκεί, μου έκανε εντύπωση, αλλά κανένας από τους Άραβες εκθέτες μας δεν ακύρωσε. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι οι αεροπορικές του κόλπου, η Emirates, η Qatar και η Etihad, που φέρνουν πολύ κόσμο στα Ποσειδόνια, πετάνε πλέον σχεδόν κανονικά. Οπότε αναμένεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες από τον κόλπο και την Ανατολή εν γέννη που χρησιμοποιούν αυτές τις αεροπορικές θα έρθουν και θα συμμετάσχουν στα Ποσειδόνια. Οπότε είμαστε αυτή τη στιγμή σε καλό σημείο.
0: Ναι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι χώρες αυτές που, και οι εταιρείες των χωρών που αναφέρετε αποτελούν ένα κόμβο, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δηλαδή πολλές πτήσεις, πολλοί Κινέζοι έρχονται από εκεί, Αυστραλοί κτλ. Άρα είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι πτήσεις οπωσδήποτε. Άρα αυτό είναι θετικό. Κατά τα λοιπά, έχετε μήπως απόλυτους αριθμούς, δηλαδή πόσοι θα είναι οι εκθέτες?
1: Οι εκθέτες μας θα είναι 2150 και κάποιοι ακόμα που τώρα τελευταία στιγμή επιβεβαιώνουν τις άλλες εταιρείες που θα είναι στο περίπτερό τους. Άρα μιλάμε για μεγάλο νούμερο, πάνω από 2000 εκθέτες από 83 χώρες.
0: Αυτό είναι ρεκόρ.
1: Είναι ρεκόρ βεβαίως. Τόσες πολλές χώρες δεν είχαμε ποτέ. Και τόσες πολλές εταιρείες. Δηλαδή καταφέραμε φέτος, παρόλο την έλλειψη χώρου που έχουμε, μικραίνοντας λίγο τα περίπτερα και προσελκύοντας δύο ακόμα εθνικά περίπτερα, της Γερμανίας και της Ιταλίας, να φέρουμε πρόσθετες εταιρείες, οι οποίες βέβαια όλες θέλουν να είναι παρόν εδώ για να δουλέψουν την ελληνική ναυτιλία. Και το σημαντικό, έχουμε 23 εθνικά περίπτερα. Όποια χώρα έχει σημασία και σχέση με την ναυτιλία θέλει να είναι παρόν στα Ποσειδόνια.
0: Και πόσοι περιμένετε να είναι οι επισκέπτες, πόσοι εκτιμάτε, ή αν θέλετε να το πάμε αλλιώς, το 24 πόσοι ήταν?
1: Ξεπεράσαμε τους 30.000 επισκέπτες το 24 και αν όλα πάνε καλά θα πάμε ακόμα πιο ψηλά φέτος.
0: Παρά το γεγονός ότι γίνονται 50 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα.
1: Δεν θα έλεγα 50, είναι 36 για την ακρίβεια. Για το
0: ναι, εγώ είμαι Πειραιώτης όμως, θα μετράω από τον Πειραιά.
1: Από τον Πειραιά είναι όντως 50 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε να δείτε, η τάση είναι τα εκθεσιακά κέντρα να είναι εκτός πόλης για να μην φορτίζουν τους οδικούς άξονες της πόλης και την καθημερινότητα των πολιτών. Έχει περισσότερο χώρο, περισσότερο πάρκινγκ. Πλέον η πρόσβαση δεν είναι τόσο δύσκολα. Το μετρό φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο και με λεωφοριάκι κάνει στο τελευταίο κομμάτι.
0: Έχετε βάλει εσείς λεωφοριάκια να πηγαίνουν?
1: Βάζουμε πολλά λεωφορεία από όλη την Αθήνα. Δηλαδή νομίζω ότι τα μισά λεωφορεία της Αθήνας την άλλη εβδομάδα τα χρησιμοποιούν τα Ποσειδόνια.
0: Μάλιστα. Η έκθεση αυτή καθ' αυτή βεβαίως αφορά τους εφοπλιστές, αφορά την ναυτιλία, το σκληρό πυρήνα να πω έτσι της ναυτιλίας, αλλά έχω καταλάβει ότι ανοίγεται και σε αυτό που λέμε παραναυτιλιακά επαγγέλματα, παραναυτιλιακή αγορά, εταιρείες τροφοδοσίας, πληρώματα, τα πάντα που έχουν να κάνουν με την ναυτιλία, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, δείτε, εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση χθες, ήμουν στο αυτοκίνητό μας και άκουσα διαφήμιση ενός εκθέτη μου που να προσελκύει ο κόσμο στο περίπτερό του στα Ποσειδόνια σε ραδιοφωνικό σταθμό νεανικό με δυνατή μουσική. Οπότε έχει ανοίξει πλέον η βεντάλια της ναυτιλίας και υπάρχουν νέοι ειδικά που ακούνε για ναυτιλία και προσπαθούν να βρουν τι ευκαιρίες καριέρας έχει. Αυτοί θα έρθουν στα Ποσειδόνια, είτε είναι ήδη εργαζόμενοι είτε φοιτητές, να δουν τι ευκαιρίες παρουσιάζονται στην ναυτιλία. Τα προϊόντα που βγάζουν πλέον οι ελληνικές εταιρείες αλλά και ξένες για την ναυτιλία έχουν εφαρμογή και στη βιομηχανία. Οπότε βλέπετε και από άλλους κλάδους έρχονται να δουν τις εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν και την βαριά βιομηχανία στην χώρα μας. Η Βεντάλια έχει ανοίξει, όπως το λέτε πολύ σωστά, και δεν είναι ένα αυστηρά ναυτιλιακό γεγονός πλέον όπου θα έρθουν μόνο οι πλοκτήτες και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιρεών, αλλά έρχονται και από άλλους κλάδους.
0: Διάβαζα στις ανακοινώσεις σας, έχετε μια πολύ καλή υποστήριξη επικοινωνιακή, διάβαζα τις διάφορες εκδηλώσεις που πρόκειται να κάνετε. Κάνετε μια σειρά από φόρα και συνέδρια και συναντήσεις πέραν αυτών που, όπως είπατε, γίνονται σε διάφορα ξενοδοχεία και συνεδριακά κέντρα σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Αττική, αλλά από τρίτους, αλλά εσείς οι ίδιοι μάλλον μέσα στην έκθεση, παράλληλα με την έκθεση γίνονται. Θα ήθελα να μου πείτε ποια θέματα κυριαρχούν, αν μπορείτε φυσικά, αν κάποια θέματα ξεχωρίζουν στην ατζέντα αυτών των συζητήσεων.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω τέσσερα θέματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο βέβαια είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το τι θα γίνει μελλοντικά με τα στενά του Χορμούζ.
0: Αναμένω.
1: Έχει τεράστια σημασία να ξέρει η αγορά αν θα ανοίξουν ή θα κλείσουν, ώστε να ξεκινήσει τροφοδοσία με ενέργεια όλου του πλανήτη. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ευρώπη. Η Ασία έχει ακόμα πιο έντονο πρόβλημα. Το βιώνει ο κόσμος στην τσέπη του το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου. Όσο λιγότερη ενέργεια υπάρχει, τόσο ακριβένει στην Αγγλία, τόσο ακριβένει ο λογαριασμός ρεύματος στο σπίτι. Το δεύτερο κομμάτι που έχει τεράστια σημασία είναι οι περιβαλλοντικές εξελίξεις και τι θα γίνει με τα νέα καύσιμα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην ναυτιλία αν θα πάμε σε νέο τύπου καύσιμα από μεθάνιο ή υδρογόνο ολότελα για να μειώσουμε ή να καταργήσουμε εντελώς τις εκπομπές ρήπων.
0: Τώρα, συγγνώμη, θα σας διακόψω εγώ και θα πω, μα πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, τους Δελφούς, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στους Δελφούς εκεί ήμουν, τον άκουσα με τα αυτιά μου, είπε «We should go big to nuclear». Πρέπει να πάμε με ορμή στην πυρηνική ενέργεια, σε μια συζήτηση που είχε την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραυλού, έχει υπενιχθεί αυτό. Το ζήτημα λοιπόν της πυρηνικής ενέργειας ως βασικό καύσιμο ή μελλοντικό καύσιμο για τα πλοία είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αφήστε με να πω πρώτα γενικότερο ότι μπαίνουμε σε μια φάση αποδαιμονοποίησης της πυρηνικής ενέργειας. Λόγω της έλλειψης πετρελαίου πλέον που αντιμετωπίζει συχνά η Ευρώπη, καθότι οι διάφοροι προμηθευτές της είτε αποκλείονται είτε δεν μπορούν να παραδώσουν, στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά πάλι συζήτηση, και ειδικά στη Γερμανία που είχε κλείσει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, ξεκινάει η συζήτηση να τους ξανανοίξει και να επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να μην ακολουθήσει και η ναυτιλία. Και η τεχνολογία για πυρηνοκίνητα καράβια, μα ξέρετε, υπάρχει εδώ από το 60. Όλα τα πολεμικά πλοία της Αμερικής, τα αεροπλανοφόρα, είναι πυρηνοκίνητα. Δεν είναι μια τεχνολογία εντελώς καινούργια και επικίνδυνη. Το θέμα τώρα λοιπόν είναι πώς οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες θα μπουν στα εμπορικά καράβια, ποια θα είναι η νομοθεσία που θα το επιτρέψει, με ποια τεχνολογία θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ποιος βέβαια θα είναι ο πρώτος που θα τολμήσει να πάρει την απόφαση να κάνει αυτή την επένδυση. Αλλά η συζήτηση έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι σε 10-15 χρόνια θα δούμε εξελίξεις πραγματικές στο θέμα αυτό.
0: Ναι, γιατί κύριε Βόκο, μιλάμε πάντοτε με τον πρόεδρο της έκθεσης Ποσειδόνια, η οποία τυπικά ξεκινάει 1η Ιουνίου, αλλά έχει ξεκινήσει, πολλές εκδηλώσεις ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει, παράλληλες, τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Και θα ήθελα να σας πω ότι η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, κύριε Βόκο, είναι εύλογο να ξεκινάει, αλλά να έχει ένα ορίζοντα υλοποίησης 10-15 χρόνια, όπως είπατε. Δεν είναι μια σόμπα να την πάρεις και να την βάλεις. Λογικό είναι. Ένας μικρός αντιδραστήρας. Αλλά αισθάνεστε ότι η ναυτιλία, ναυτιλιακοί παράγοντες, γιατί μιλάτε εσείς με όλους, έχει απενοχοποιήσει, όπως είπατε, έχει συνειδητοποιήσει ότι, ή έχει επιλέξει ότι αυτό είναι το μέλλον.
1: Δεν το έχει επιλέξει ακόμα, το παρακολουθεί από κοντά. Κοιτάξτε να δείτε, αν η τεχνολογία αυτή γίνει ευρέως αποδεκτή και νομοθετικά εγκριθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως, θα είναι σαν να πηγαίνεις να παίρνεις ένα αμάξι από το ηλεκτρικό αμάξι πλέον από τον έμπορο αυτοκινήτων. Αφού στον πουλάνε, σημαίνει ότι είναι σύνομος, ασφαλής και καλός.
0: Μάλιστα.
1: Με τον ίδιο τρόπο νομίζω, αν εμπορικά συμφέρει στο μέλλον να έχεις πυρηνικό αντιδραστήρα αντί για οποιαδήποτε άλλη μορφή καυσίμου, θα το επιλέξουν. Θα είναι νομίζω μια εμπορική απόφαση στο τέλος, εφόσον περάσει όλα τα στάδια ελέγχου, εξασφάλισης και ασφάλειας.
0: Άρα πέραν των γεωπολιτικών, που είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τα μελλοντικά καύσιμα της ναυτιλίας, ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε, θα παρακολουθήσουμε τέλος πάντων στις διάφορες εκδηλώσεις. Πριν κλείσουμε, κύριε Βόκο, ήθελα να σας κάνω μια έτσι ολίγο την πολιτική ερώτηση. Με τις κυβερνήσεις, και το λέω αυτό γιατί διαχρονικά είστε, πότε ξεκινήσατε, το 68-66?
1: Το πρώτο συνέδριο έγινε το 65,
0: το 65
1: και η έκθεση μετά μέσα τέλη 60.
0: Δηλαδή μιλάμε για 50 χρόνια, για 60 χρόνια σχεδόν.
1: Κοντά 60, κοντεύουμε τα 60.
0: Παρουσίας. Όχι, αν 65, αν πούμε από το πρώτο συνέδριο, είστε 61 χρόνια πια στο χώρο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε έτσι διαχρονικά πώς τα πάτε με τις διάφορες κυβερνήσεις. Τι θα θέλατε παραπάνω ή λιγότερο?
1: Κοιτάξτε, με την εκάστοτε κυβέρνηση έχουμε μια άριστη σχέση συνεργασίας. Μην ξεχνάμε ότι στον τομέα της ναυτιλίας είναι ο τομέας στον οποίο όλοι οι άλλοι υπουργοί δείχνουν σεβασμό και ακούν με προσοχή τον Έλληνα υπουργό. Δεν συμβαίνει σε όλους τους κλάδους αυτό. Και εμείς σκοπός μας είναι να παρέχουμε μια πλατφόρμα η οποία θα αναδείξει την Ελλάδα, την ελληνική ναυτιλία και μαζί με αυτό την πολιτική ηγεσία που εκπροσωπεί αυτή την ναυτιλία. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Εμείς παρέχουμε την πλατφόρμα όπου με τη συνεργασία της κυβέρνησης και των ναυτιλιακών ενώσεων θα αναδείξουμε τη σημασία που έχει αυτός ο κλάδος για την εθνική αλλά κυρίως για την παγκόσμια οικονομία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε όλη η ελληνική ναυτιλία να κάνει μια μέρα απεργία.
0: Ναι.
1: Θα πάψει η παγκόσμια τροφοδοσία. Μιλάμε για τέτοια δύναμη και τέτοια σημασία. Και η πολιτική ηγεσία σαφέστατα συνδράμει στην επιτυχία της έκθεσης, προσκαλώντας τους ξένους υπουργούς για συναντήσεις εδώ. Και για να επανέλθω στην αρχή της κουβέντας, δεν είμαστε πολιτικό γεγονός, αλλά δημιουργούμε πολιτικά αποτελέσματα. Δημιουργούμε την πλατφόρμα στην οποία θα έρθουν 10 υπουργοί, αρχηγοί κρατών, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΜΟ στην Ελλάδα, θα ξεκινήσουν ή θα τελειώσουν κάποιες συζητήσεις και θα βγουν αποφάσεις που θα καθορίζουν το μέλλον της ναυτιλίας για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, είναι κάτι παραπάνω από ένα συνέδριο, είναι παραπάνω από κάτι, από πολλά φόρα, είναι τα Ποσειδόνια όπου χτυπάει η καρδιά της ναυτιλίας, χτυπάει εδώ στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσα της ναυτιλίας που είναι ο Πειραιάς, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, δεν έχει μεγάλο συνεδριακό κέντρο και αεροδρόμιο, η Αθήνα δίπλα που δεν έχει θάλασσα, αλλά εντάξει, αυτά είναι τα παράδοξα ενός μεγάλου event που ξεκινάει των Ποσειδονίων. Κύριε Βόκο, θα σας ευχαριστήσω και πάλι και θα σας ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα καλή σας συνέχεια. Δούμε και ελπίζω να μην βιάζουμε, αλλά ραντεβού και το 28. Κάθε 2 χρόνια γίνονται τα Ποσειδόνια. Αυτό ήταν παράληψη μου να το σημειώσω.
1: Με τα χαρά θα τα ξαναπούμε τότε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

μεγαλύτερο ναυτιλιακό γεγονός, τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως, που είναι τα Ποσειδόνια. Ακούσαμε τον Θόδωρο Βόκο, τον πρόεδρο της εταιρείας που θα διοργανώνει προηγουμένως, στο πιο γνωστό, μαζί με τα παιδιά του Πειραιά, τα παιδιά του Πειραιά του Μάνου Χατζηδάκη. Αμέσως μετά, το δεύτερο πιο γνωστό ελληνικό τραγούδι παγκοσμίως είναι ο Ζουρμπάς του Μίκη Θεοδωράκη. Ας τον ακούσουμε λίγο, και υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που θα τον ακούσουμε.

ιδιαίτερος λόγος είναι, το καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι ο Ζορμπάς από τη χθεσινή εκτέλεση από τους Μετάλλικα. Τον πειράζουν και τώρα προσέξτε. Πειράζουν τον Ζορμπά και μπαίνουν στο δε χωράς πουθενά. Δεν θα πας πουθενά, συγγνώμη. Ναι, τέλος πάντων στις τρύπες.

0: Greasy love ya.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Αν είχαμε το μεγάλο Γιάννη Γιαγκογιάννη, το λέω κάθε φορά, θα λέγαμε ότι μπαίνουμε πια στο τελευταίο βιράζ. 2 παρά 25, Airtnews Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, με όλο το γνωστό πλήρωμα επισκηνής. Και τα είδαμε όλα, είδαμε δεξιά, είδαμε αστερά. Πού θα καταλήξουμε, τα λέγαμε και στην αρχή. Στην πολιτική θα καταλήξουμε. Λογικό. Δεν φεύγει αυτό το σαράκι. Δεν φεύγει αυτό το μικρόβιο. Αποδίδεται στον Ελευθέριο Βερνιζέλο μία φράση ότι το μικρόβιο της πολιτικής φεύγει από τον πολιτικό 6 μήνες μετά το θάνατό του. Το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς συντάκτες. Γι' αυτό λοιπόν και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και κυρίως στο κυβερνών κόμμα, ζητήσαμε να συνομιλήσουμε και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Σταμάτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Και βέβαια, μιας και αναφέρετε τον αείμνηστο και πρωτοπόρο Γιάννη Γιακογιάννη, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του δημοσιογράφου Τσόχου που έφυγε από τη ζωή. Και νομίζω ότι ένα μουντιάλ χωρίς Γιακογιάννη, Τσόχο, το
0: Μανώλη Μαυρομάτι.
1: Το Μανώλη Μαυρομάτι, ο οποίος είναι καλά πλέον.
0: Είναι καλά, ευτυχώς.
1: Το μεταφέρω αυτό, έχει γυρίσει σε σπίτι και προσπαθεί τον αγώνα του. Είναι σίγουρα ένα άλλο μουντιάλ, γιατί το μουντιάλ είναι ταυτισμένο με την ΕΡΤ.
0: Το μουντιάλ είναι ταυτισμένο με την ΕΡΤ και η ΕΡΤ μας το φέρνει χρόνια τώρα κοντά μας με τις φωνές της. Και όλοι αυτοί που αναφέρατε είναι ακριβώς αυτό που λέμε οι μουντιαλικοί κάστερς, σπορτκάστερς, οι μεταδότες.
1: Ήταν, ξέρετε, όλες αυτές τις περιγραφές, επιτρέψτε μου λίγο, δεν ήταν απλά μια μετάδοση ενός αγώνα. Ήτανε, σε μεταφέρανε εκεί που δεν μπορούσες να είσαι. Σου μεταφέραν και άλλα στοιχεία πολιτισμικά. Ακόμα ο Γιακογιάννης σου μιλάει για τις μουσικές από κάθε χώρα. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό και μπορούσαν να το παρακολουθεί, να το βλέπει όλη η οικογένεια.
0: Τώρα θα ξεφύγουμε, αλλά νομίζω, κύριε Σταμάτη, ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η συζήτηση για την οποία δεν είχαμε συζητηθεί καθόλου να κάνουμε. Αλλά ο Γιάννης Γιακογιάννης σε έφερε σε επαφή με τον πολιτισμό. Ήταν πολιτισμικός παύλα αθλητικός συντάκτης. Σε έφερε σε επαφή με τις γνώσεις του με τον πολιτισμό της χώρας, των εθνών, των κρατών που παίζανε, των γεγονότων που είχαν συμβεί, των ιστορικών γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή, και έλεγα ότι τι κρίμα στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 24 να μην είναι εκεί, που ήταν μια, παρά το ότι σήκωσε πολλές αντιρρήσεις και το κόνσεπτ, η λογική, αλλά ήταν μια αναφορά στην παγκοσμία διάστασης γαλλική το γαλλικό πολιτισμό. Και επειδή ήταν Γάλλο τραφής και γαλλομαθής, θα ήταν ο ιδανικότερος άνθρωπος, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας. Εσείς είχατε τελειώσει τα προσυνέδριά σας του κόμματός σας, της Νέας Δημοκρατίας. Είχατε και κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη, την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Και πάτε στο συνέδριο και όλα αυτά. Ενώ είμαστε στο τελευταίο βιράζ, να το πω έτσι, αν έχει τελική ευθεία, προς τις εκλογές. Λοιπόν, το σχόλιο σας, μάλλον, τι έχετε αποκομίσει ως νέος βουλευτής, θα έρθουμε και μετά σε αυτά, γιατί είστε βουλευτής επικρατείας, πρώτη φορά βουλευτής. Τι έχετε εισπράξει από όλο αυτό το.
1: Θα ξεκινήσω από την κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ξέρετε, πάρα πολύ θετικό ότι τα κόμματα συζητάνε και σε επίπεδο κοινοβουλευτική ομάδα, στον όδο όργανο, έτσι, των βουλευτών υπό τον Πρωθυπουργό, να συζητάει, να ακούει προτάσεις, να ακούει γνώμες, και αυτό είναι μόνο θετικό. Δεν υπάρχει κάτι

0: σημαντικό σε αυτό. Ταυτόχρονα, δηλαδή και όσοι θέλανε μέσα από αυτό να βρουν κάποια πράγματα ή να δημιουργηθούν πράγματα, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλά ένα κόμμα, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παράταξη. Και προφανώς μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες και από, αν θέλετε, και από ιδεολογικές αναφορές που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι ο οδηγός. Και ο οδηγός είναι η ηγεσία που έχει τη δεδομένη στιγμή και οι αναφορές πώς ξεκίνησε αυτή η παράταξη. Και αυτή η πορεία των 51 πόσο ετών από την ίδια Νέας Δημοκρατίας δικαίωσε καταρχήν τις επιλογές ιστορικά της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τη χώρα στα πολύ μεγάλα ζητήματα, και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία έχει την, μέσω της ψήφου του ελληνικού λαού, τη διακυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Και νομίζω ότι τα προτάγματα της επόμενης μέρας, τα οποία δεν είναι μόνο της πολιτικής σταθερότητας, της οικονομικής αναπτύξεως, της κοινωνικής ευημερίας, είναι και πώς η χώρα μας πλέον είναι παρούσα σε όλες τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν σου χαρίζεται, το κερδίζεις. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που έχει κερδίσει είναι, πέραν της αναγνωρισιμότητας του μέσω των πολιτικών προτάσεών του στην Ευρώπη, είναι ότι κρατάει και μια χώρα η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει σε δυσκολίες. Είτε αυτές είναι οικονομικές, σας θυμίζω την ενεργειακή κρίση και πώς η κυβέρνηση στήριξε τους πολίτες, είτε τώρα ακόμα και στο Ιράν και πώς η κυβέρνηση πάλι ήρθε, γιατί ξέρετε πρέπει στην πολιτική να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης, της άμυνας, της κοινωνικής προστασίας. Και νομίζω ότι αυτό το τρίπτυχο η διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει δείξει ότι παρόλες και φωνές που μπορεί να ακούγονται, αν θέλετε και περισσότερες παραχολογίες οτιδήποτε, πρέπει πάντα στο τέλος της ημέρας να έχει την διακυβέρνηση της χώρας να σκέφτεται πάντα τις γενιές που έρχονται.
1: Ωραία. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, κύριε Σταμάτη. Θα έλεγα ότι παρά το γεγονός ότι λέτε πρακτικά ότι είμαστε ένα μεγάλο κόμμα και διακυβερνάμε και 7 χρόνια, οπότε λογικό να υπάρχουν γκρίνιες.
0: Όλη φορά με τη φανέλα της Νέας Δημοκρατίας, μια και μιλήσαμε για προσωπικούς και ακούστηκε και αυτό.
1: Αν και ακούστηκε και η κριτική ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν.
0: Δηλαδή, για μένα το σημαντικό είναι, ξέρετε,
1: η εσωτερική γκρίνια δεν μπορεί να κρυφτεί. Ακούγεται και στην κερκίδα. Είναι σαν να παίζουν αυτοί οι παίκτες. Ξέρετε, δεν ξέρω αν παίζατε ποδόσφαιρο. Εγώ έπαιζα. Έκανα
0: αυτό. Παίζαμε όλοι.
1: Ωραία. Και βρίζουμε και στο ποδόσφαιρο και μεταξύ μας οι παίκτες και λέμε, ρε μπιπ, τι είναι αυτό που έκανες. Αυτό ακούστηκε στην κερκίδα.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η κερκίδα προφανώς θα θέλει πολύ περισσότερα, θα διαμαρτύρεται, θα στηρίζει, θα επιφωνεί, θα γιουχάρει πολλές φορές. Το σημαντικό για μένα είναι να φοράς τη φανέλα. Τη στιγμή που φοράς τη φανέλα, σημαίνει ότι υιοθετείς την ζητική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας και έχεις την εμπιστοσύνη, και με την εμπιστοσύνη σου στηρίζεις την κυβέρνηση. Θέμα μη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση δεν έχει τεθεί. Γιατί ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων είναι αν ο βουλευτής στηρίζει με την ψήφο του τις πολιτικές κυβέρνησης. Και οι πολιτικές κυβέρνησης, τώρα, σε κάθε κυβέρνηση, είναι σε πολύ συγκεκριμένα, ξέρετε, νομοσχέδια που αφορά σε πρόταση δυσπιστίας, αφορά στον προϋπολογισμό, αφορά στις προγραμματικές δηλώσεις. Από εκεί πέρα σε επιμέρους ενδεχομένως νομοσχέδια που μπορεί κάποιος να έχει μια διαφορετική προσέγγιση, άλλη οπτική γωνία. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι το κρίνω θετικό. Το να ακούς τη γνώμη του εκάστοτε βουλευτή, ο οποίος βουλευτής έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, μεταφέροντας τα προβλήματα της περιφέρειάς του, προφανώς αυτό είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Και νομίζω ότι πολλές φορές καθόμαστε να ψάξουμε πράγματα τα οποία είτε δεν ισχύουν είτε να τα δημιουργήσουμε, όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, γιατί να μιλήσουμε και με τους απόλυτους αριθμούς, έχει το διπλάσιο ποσοστό με βάση τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, υπολείπεται προφανώς σε σχέση με το ποσοστό που πήρε των εκλογών, αλλά έχουμε από εδώ και πέρα ένα χρόνο περίπου μέχρι τις εκλογές που μπορούμε να καλύψουμε αυτή τη διαφορά.
1: Καλά, μην παίρνετε και όρκο για τον ένα χρόνο. Κάποιους μήνες μπορεί να μιλήσετε, να είσαι πιο κοντά.
0: Εγώ σας λέω αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο.
1: Όπως καταλαβαίνετε, αστείευομαι κι εγώ. Είπατε προηγουμένως ότι δεν τέθηκε θέμα φυσικά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σε καμία περίπτωση. Θα έλεγα ότι πώς να ετίθετο. Νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει πόσο δίκιο είχε ο Μαργαρίτης Ευάγγελος Αβέρφο όταν έλεγε ότι όποιος είναι έξω από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Και δικαιώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις για εκείνους που φύγανε από το όποιο κυβερνών κόμμα.
0: Κοιτάξτε, δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα προφανώς από ό,τι γνωρίζω. Η Νέα Δημοκρατία έχει είναι αραγής η κοινοβουλευτική ομάδα. Τελειώσαμε τα έξι προσυνέδρια, τα οποία έγιναν με τελείως διαφορετικές θεματικές και τελείως διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έχουμε το συνέδριό μας, το οποίο είναι και το εφαλτήριο, πώς προχωράμε την επόμενη μέρα. Αυτά είναι μόνο θετικά. Εγώ δεν μπορώ να βρω, ξέρετε, μέσα από αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, αντιλαμβάνομαι και τα στοιχεία του ρεπορτάζ σας και αυτά που διαβάζετε και ακούω και εγώ. Αυτό εγώ που ξέρω όμως, γιατί ήμουν παρόν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί να ακούσει τις προτάσεις, τις γνώμες και για την επόμενη μέρα και για τα τρέχοντα προβλήματα.
1: Σε αυτό δεν μπορεί
0: να βοηθήσουμε τον πολίτη.
1: Σε αυτό δεν μπορεί να σας αμφισβητήσει κανείς. Σχεδόν 5 ώρες φτάσατε και ο Πρωθυπουργός ήταν πάντα εκεί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ο λογαριασμός είναι εκλογές το λέγει. Και το χρέος μας είναι να καλυτερέψουμε την ζωή των Έλληνων πολιτών.
1: Η οποία όλοι λένε ότι γίνεται όλο και πιο ακριβή. Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο όπου και να βρεθείς, για όποιον λόγο και να βρεθείς, όπου και να βρεθείς, το ακούς από όλους. Και δεν ξέρω, δεν είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, δεν είστε υπουργός φυσικά, αλλά λέω, είστε κυβερνητικός βουλευτής, αναρωτιέμαι αν σε αυτό εσείς έχετε κάποια απάντηση.
0: Κοιτάξτε, το κόστος ζωής γενικά πλέον είναι... πώς να το πω, συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και μπορεί να εξηγηθεί ποικίλο τρόπος. Το θέμα είναι σε ένα τέτοιο κόστος ζωής ποιες είναι οι προτάσεις που έχεις. Και οι προτάσεις μπορεί να είναι 2, δεν μπορεί να είναι 3. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Ποιες είναι οι
0: προτάσεις? Είναι όσον αφορά τους ελεκτικούς μηχανισμούς, όσον αφορά αν μπορούν να δημιουργηθούν κάποια καρτέλη, έσχορο κέρδη και το καθεξής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το θεσμικό κομμάτι δηλαδή που έχει την υποχρέωση να κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση το κάνει. Και το δεύτερο κομμάτι είναι πώς μπορείς να αναπληρώσεις τις αυξήσεις με βάση τον πληθωρισμό μέσω του εισοδήματος. Θέλω να σας θυμίσω ότι αν έχουν υπάρξει αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από αυτή την κυβέρνηση. Οπότε αυτή μπορεί να είναι η απάντηση. Οι οποιασδήποτε άλλες επικείμενες ή ενδεχόμενες απαντήσεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο από τα κόμματα κυρίως της αντιπολίτευσης, πρώτον δεν έχουν μαθηματική, αν θέλετε, χρειά, δηλαδή από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, γιατί ακούω να φορολογήσουμε τον πλούτο το ένα το άλλο. Δεν γίνονται έτσι ακριβώς οι πολιτικές. Οι πολιτικές πρέπει να έχουν μια συνέχεια, μια συνοχή, μια συνέπεια, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα χρεοκόπησε, η χώρα μπήκε σε πολύ δύσκολα μνημόνια, και να μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, και νομίζω ότι η ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι η χώρα δεν θα ξαναγυρίσει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι οι απαντήσεις έρχονται μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλα αυτά που κάνει ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Θοδωρικάκος και μέσω της αύξησης του εισοδήματος και ούτω καθεσής. Θέλω να σας πω ότι όταν εμείς αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, η ανεργία ήταν στο 17% και τώρα είναι κάτω από το 9%. Αυτό πρέπει να το λέμε γιατί ξέρετε, οι θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται τόσο απλά. Πρέπει να υπάρξει μια εμπιστοσύνη της αγοράς, πρέπει να υπάρξει μια εμπιστοσύνη στους επενδυτές, πρέπει να αναβαθμιστεί η βαθμίδα οικονομική της χώρας, άρα φτηνότερος δανεισμός και ούτω καθεξής. Όλα αυτά πώς γίνανε? Δεν γίνανε δια μαγείας, γίνανε προφανώς λόγω της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας συγκεκριμένης συνετής οικονομικής πολιτικής, η οποία, επιτρέψουμε να σας πω, σε όλες τις κρίσεις είχε πάντα το απόθεμα να μπορεί να στηρίξει τους πιο ευάλωτους.
1: Μιλάμε
0: σίγουρα
1: με τον κύριο.
0: Το στοίχημα της καταπολέμησης ακρίβειας είναι κάτι το οποίο αξιολογεί ο κόσμος από την κυβέρνηση κάθε μέρα και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
1: Ναι. Μιλάμε πάντα με τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σταμάτη, βουλευτής επικρατείας, πού θα είσαι υποψήφιος? Συνήθως οι βουλευτές επικρατείας επιλέγουν κάποια περιφέρεια, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Όταν είναι, αυτό θα φανεί.
1: Α, δεν έχετε καταλήξει ακόμα?
0: Μην καθυστερείτε. Είναι θέμα κατάληξης. Ξέρετε, η πολιτική, προφανώς είναι πολυτιμητικό να είσαι, έτσι, δεν το συζητάω και ευχαριστώ και δημόσια και από τη φωνή που μου δίνετε τον πρόεδρο που με τίμησε με αυτό. Έτσι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η στοχοπροσύλωση δική μου όπως και των βουλευτών και των υπουργών είναι πώς με τις προτάσεις μας, με τις πολιτικές μας θα καλυτερεύσουμε τη ζωή. Από εκεί πέρα ποιος θα είναι και πού θα είναι υποψήφιος, αυτό είναι απόφαση του κόμματος, του πρόεδρου. Οπότε όλα αυτά όταν είναι όριμα και έτοιμα ανακοινώνονται.
1: Μάλιστα. Αφού λοιπόν δεν μας λέτε και το αφήνετε ανοιχτό, εγώ μπορώ να κάνω ένα flashback και να θυμηθώ ότι όταν μπήκατε νέος βουλευτής, δηλαδή μόλις είχατε εκλεγεί για να ορκιστείτε στην Βουλή, επιλέξατε να σας συνοδεύσουν δύο άτομα, δύο άνθρωποι με προβλήματα όρασης. Ο ένας μάλιστα είχε και ένα σκύλο συνοδό, η άλλη η μία και η άλλη είχε, σας κρατούσε από το χέρι και είχε και το λευκό της μπαστούνι. Ήταν ένας υψηλού συμβολισμού επιλογής σας. Στις δύο προσκλήσεις θα μην τις δώσετε σε συγγενείς σας όπως γίνεται συνήθως, αλλά σε δύο ανθρώπους που μειονεκτούν, που βρίσκονται σε μια μειονεκτική θέση φυσικά και διεκδικούν μια μεγαλύτερη, θα έλεγα, κοινωνική ορατότητα. Πώς έχει πάει αυτό, έχετε...
0: Θα σας πω, επειδή αναφέρετε τη λέξη, την πρόταση, μειονεκτική θέση, η μειονεκτική θέση ενός πολίτη, ενός συμπολίτη μας, ενός ατόμου αναπηρία, πάντα είναι επειδή δεν έχουν πετύχει κάποιες πολιτικές και όχι επειδή έχει...
1: Καλά, εννοούσα φυσική μειονεξία. Είναι άλλο πράγμα να βλέπεις.
0: Επιτρέψτε να σας πω, δεν υπάρχει φυσική μειονεξία. Τα άτομα αναπηρία, όπως αναφέρονται και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, η αναπηρία είναι μέλος της ποικιλομορφίας της ζωής. Οπότε το θέμα είναι αν οι πολιτικές μας,
1: Δεν το ξέρω, ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουσα προχώρηση.
0: Δεν υπάρχουν μειονεκτικά άτομα σε οτιδήποτε άλλο. Ο κάθε άνθρωπος είναι μέρος της ποικιλομορφίας της ζωής, με τις ιδιαιτερότητες του, με τις παραξενιές του κ.ο.κ. Η αναπηρία δεν είναι ανάχωμα όσον αφορά τις διακρίσεις, να το πω έτσι, και όλα αυτά. Το θέμα είναι τι κάνεις σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει περιορισμένη ορατότητα, προσβασιμότητα. Γιατί την έχει, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί εμείς δεν έχουμε φτιάξει το κατάλληλο περιβάλλον για να έχει την κατάλληλη προσβασιμότητα.
1: Για μένα, έχετε κάνει κάτι για το οποίο είστε περήφανος σε αυτόν τον τομέα, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χρόνια που είστε βουλευτής?
0: Εντάξει, είναι γνωστό. Εγώ, ως Γενικός Γραμματέας, είχα εισηγηθεί τον προσωπικό βοηθό για την άτομα αναπηρία, ο οποίος είναι ίσως η πιο δικαιωματική πολιτική άτομα αναπηρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, συμπολίτες μας άτομα αναπηρία έχουν τον προσωπικό βοηθό. Και αυτό, ξέρετε, έχει οδηγήσει, και αυτό ήταν, αν θέλετε, και η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει οδηγήσει πρώτον το να δημιουργήσει ένα νέο επάγγελμα. Δεύτερον, το να δώσεις μια υπηρεσία, μια δικαιωματική υπηρεσία στο άτομο με αναπηρία, ώστε το άτομο με αναπηρία να φύγει από το σπίτι, να μπορεί να μπει στο χώρο εργασίας, να μπορεί να διεκδικήσει αυτό που είπατε πριν, την ορατότητα που του έχουμε, η κοινωνία την έχει στερήσει, την προσβασιμότητα που η κοινωνία την έχει στερήσει, και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος να είναι ορατός μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, οι κοινωνίες χάνουν όταν δεν έχουν ορατούς πολίτες. Γιατί ο μη ορατός πολίτης σημαίνει ότι είτε του έχει στερεώσει τα δικαιώματα, είτε οι πολιτικές έχουν δημιουργήσει προβλήματα ώστε αυτός ο άνθρωπος να είναι στην ακραία φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό. Εκεί κρίνεται και η ποιότητα της δημοκρατίας, και νομίζω εκεί κρίνεται και πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλη αυτή τη λογική που υπήρχε στο παρελθόν, και εμείς ήρθαμε με συγκεκριμένες πολιτικές να πούμε ότι στη ζωή, μέσα στην κοινωνία, οποιοδήποτε άνθρωπος μειονεκτεί, σε εισαγωγικά, μειονεκτεί όχι λόγω δικής του ευθύνης, μειονεκτεί γιατί η κοινωνία, η πολιτεία, αν είχε τις αντίστοιχες πολιτικές, αυτός ο άνθρωπος να έχει ισοτιμία και να ζει συμπεριληπτικά μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που με καλείτε, είμαι στο Λουτράκι.
1: Α, ωραίο το Λουτράκι.
0: Είναι οι Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics, δηλαδή είναι οι αθλητικοί αγώνες για τα άτομα με μειονεκτική αναπηρία. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ότι αυτά τα άτομα, οι αθλητές δηλαδή, είναι αθλητές που αγωνίζονται, συναγωνίζονται, κυρίως όχι μόνο για να κερδίσουν τη συμμετοχή. Σημαίνει ότι η συμμετοχή τους εδώ έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, υπάρχει ένας φορέας, όπως είναι τα Special Olympics, με τη βοήθεια προφανώς και της πολιτείας πάντα. Ξέρετε, όταν λέμε βοήθεια πολιτείας, σημαίνει Έλληνας φορολογούμενος, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεύτερον, οι γονείς οι οποίοι που μπορεί να νιώθανε λίγο άβολα στην αρχή ότι το παιδί τους μπορεί να έχει αναπηρία, το παιδί τους συμμετέχει ως αθλητής. Και τρίτον, ότι η χαρά των αθλητών συμμετέχοντας με άλλους αθλητές στους Special Olympics δίνει τη δυνατότητα της ισότιμης συμμετοχής, πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες και συγκεκριμένα στον αθλητισμό. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό όσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός. Ξέρετε, μετά τη δημοκρατία και την ελευθερία, ο αθλητισμός είναι η μεγαλύτερη το μεγαλύτερο συμμετοχικό πράγμα το οποίο μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Και πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν και βάσεις και στη χώρα μας, ώστε να αναπτύξουμε αυτό που λέμε κοινωνικός αθλητισμός, πώς δηλαδή ο αθλητισμός μπορεί να είναι το μέσο κοινωνικής ένταξης και ορατότητας λόγω άλλων προβλημάτων που δεν σε βοήθησαν σε αυτό. Ενώ ο αθλητισμός έχει αυτή την αξία και αυτή τη μαγεία.
1: Εγώ, κάνοντας λίγο homework, γιατί δεν έχουμε γνωριστεί, μόνο στο τηλέφωνο μιλήσαμε, όταν συμφωνήσαμε να βγείτε στην εκπομπή μου, διάβαζα για εσάς και είδα ότι είστε γενικός συζητητής στο Συμβούλιο της Ευρώπης και για τους Ρωμά και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που είναι ένα πανευρωπαϊκό και ελληνικό βεβαίως θέμα, και σε αυτά ήθελα να σταθώ, αλλά μας πήρε ο χρόνος. Αν θέλετε όμως, έτσι επιγραφικά, κάντε μου δύο σχόλια.
0: Τις δημογραφικές προκλήσεις, και το πάντα στις δημογραφικές προκλήσεις είναι να φτιάξεις καλύτερες και πιο φιλικές πολιτικές προς την οικογένεια και προς τους ανθρώπους που δεν έχουν οικογένεια, ώστε να αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια. Προφανώς υπάρχει ένα ισοζύγιο, να το πω έτσι, θανάτων γεννήσεων που αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι αρνητικό, όπως και σε πάρα πολλές χώρες. Αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται ένα μακροπρόχρονο σχέδιο πολιτική, η οποία πρώτη φορά που υπήρξε μια τέτοια...
1: Μήπως είναι μονοσήμαντη η οικονομική διάσταση...
0: Θα σας το πω. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Η επισήμανση ότι οι οικονομικοί λόγοι οδηγούν στο δημογραφικό πρόβλημα μόνο.
0: Όχι, είναι πολλά. Είναι και ο τρόπος ζωής. Ξέρετε, η Κορέα, παράδειγμα, που έχει ένα πολύ μεγάλο θέμα όσον αφορά το δημογραφικό, μια δημογραφικό, πολύ ανεπτυγμένη χώρα, ανεπτυγμένη οικονομία και το καθεξής, δαπανά περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τη στήριξη της οικογένειας και για την ανάσχεση του δημογραφικού.
1: Δεν θα προλάβουμε, και εγώ θα ήθελα να πω ότι στην Κίνα τα πλούσια ανατολικά παράλια έχουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Η φτωχότερη Κίνα ενδοχώρα έχει
0: γεννά περισσότερους. Είναι ο τρόπος ζωής.
1: Οι πάμφτωχες χώρες της Αφρικής γεννούν συνέχεια. Τέλος πάντων, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τους Ρωμά.
0: Για τους Ρωμά. Κοιτάξτε, ως γενικός συγγητής για τους Ρωμά, τώρα έχω αναλάβει και την έκθεση όσον αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό των Ρωμά, ως ανάγωμα ενάντια στον αντιτσικανισμό που υπάρχει. Οι Ρωμά, να πούμε ότι είναι Έλληνες πολίτες, έτσι. Απλά προσδιορίζονται με αυτή την ομπρέλα. Υπάρχει ειδικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Και όμως η απάντηση έχει να κάνει σε αυτό που ξεκινήσαμε, στην ορατότητα. Όσο υπάρχουν οι καταβλισμοί, προφανώς θα υπάρξει μέσα εκεί και παραβατική συμπεριφορά και άλλες, αν θέλετε, πιέσεις που μπορεί να δέχεται ο Έλληνας Τσιγκάνος μέσα σε ένα καταβλισμό. Εμείς ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση από το 2019 κυρίως να επενδύσουμε στα τσιγκανόπαιδα, στο να πάνε στο σχολείο. Πάνω από 17.000 τσιγκανόπαιδα πηγαίνουν πλέον στο σχολείο που δεν πηγαίνανε πριν, γιατί αυτό υπήρξε και πολιτική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και μια συνεργασία των τότε Υπουργείων Παιδείας, Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το καθεξής. Προφανώς χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα στο κομμάτι της εύρεσης εργασίας και της στέγασης και των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Θέλω να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι από αυτούς ζουν.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε, νερό, κύριε Σταμάτη.
0: Έτσι, άρα τι απαιτήσεις μπορεί να έχει από έναν άνθρωπο που δεν έχει νερό και ρεύμα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί οποιαδήποτε απάντηση πέρα των πολιτικών, που είναι σημαντικές, για οποιαδήποτε κοινωνική ευάλωτη ομάδα, είναι και πώς εμείς δεχόμαστε, αποδεχόμαστε ή δεν αποδεχόμαστε τους όρους της κοινωνικής ένταξης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο Σταμάτη. Γιώργο Σταμάτης,
0: καλή
1: Κυριακή. Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ο τελευταίος μας συνομιλητής. Φαίνεται ένας νέος βουλευτής, κοινωνικά ευαίσθητος, ο οποίος δεν μας αποκάλυψε αν και πού θα είναι υποψήφιος, σε ποια περιφέρεια. Πιο πριν είχαμε μιλήσει με τον Θόδωρο Βόκο, πρόεδρο των Ποσειδονίων, για τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα και στον Πειραιά κάθε 2 χρόνια, και νωρίτερα ανοίξαμε το θέμα του ρόλου του τοπικού τύπου στην αντιμετώπιση των fake news, αλλά και στην διάδοση των πραγματικά λογικών, ειλικρινών, αληθινών ειδήσεων. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος αυτού του διώρου, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση των ήχων και μουσικές επιλογές, κάποιες όσες τον άφησα, την Αθενάσα Λούστρου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή, τη Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα, δίπλα στον ομιλούντα Νότια Ανανιάδη για την παραγωγή αυτής της ραδιόρας. Όχι ραδιόρας, δίωρο ήταν. Από τις 12 μέχρι τις 2 Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Θα με ακούτε στο ρεπορτάζ όλη τη βδομάδα, και θα τα ξαναπούμε. Καλά να είμαστε εδώ στο στούντιο την άλλη Κυριακή, Κυριακή μεσημέρι στις 2. Και βεβαίως σας χαιρετάμε, όχι τυχαία, ποτέ δεν είναι τυχαία τα τραγούδια, σχεδόν ποτέ, με το Στράτο Διονυσίου που μας αποχαιρέτησε το 1990, σαν αύριο, 11 Μαΐου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 10 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Ντυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό το πρωί στη Τζιτζιπιέ στην Καλυθέα, όταν ένα άτομο υπό την επίρρεια αλκοόλ πυροβόλησε εργαζόμενη στο λαιμό, ερχόμενος σε αντιπαράθεση μαζί της έξω από μπαρ. Συνελήφθη εμπλεκόμενος στο περιστατικό, εκτός κινδύνου η γυναίκα. Ξεκίνησε η εκένωση του κρουαζερόπλου στην Τενερίφη, σε καραντίνα οι επιβάτες που απομακρύνονται, πώς θα γίνει η μεταφορά τους στα αεροδρόμια και η επιστροφή τους στις χώρες τους. Εν αναμονή για τρίτη μέρα της απάντησης του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία, ο αρχηγός των ενιαίων ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Μποτζαμά Χαμενεϊ και του έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και την δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα του ανεξέλ του επιτελικού κράτους, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Κώστας Τσουκαλάς. Για πρώτη φορά ο πρόεδρος Πούτιν δηλώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του. Σύντομα στη Μόσχα για συνομιλίες Γουίτκοφ και Κούσνερ. Πυροβολισμοί στις 8 το πρωί σε δρόμους του Γκίζη. Ο οδηγός μηχανής πυροβόλησε άλλο οδηγό, ένας τραυματίας, αναζητεί το δράστης. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στην δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 27 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μείζον θέμα της Μέσης Ανατολής. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες. Πάμε όμως στον ομίλητο Σακελάρη να μας δώσει τα σημεία αυτά της ανάρτησης του Πρωθυπουργού που έχει σταχυολογήσει. Μίλητο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτηση του ξεκινάει φυσικά από την ημέρα της μητέρας, η οποία είναι αφιερωμένη στις μητέρες. Αναφέρεται και αυτό στη δική του, την Μαρίκα, την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της Ανατολούς Αγάπης, που όπως είπε, συνοδεύει για πάντα όλες και όλους. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι και εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα, είπε, τη Μαρίκα, την ισχυρή προσωπικότητα, αλλά και με τεράστια θέματα υπομονής και τρυφερότητας. Συνεχίζουμε μετά στο οικονομικό πεδίο, αναφέρεται στην πρόορη αποπληρωμή του χρέου σε 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο μειώνει το δημόσιο χρέο, είπε, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα τη οικονομία και η δυνατότητα τη χώρα να στηρίζει του πολίτε και επιχειρήσει χωρί να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντο. Ο στόχο μα είναι, λέει ο Πρωθυπουργό, το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέο στην Ευρώπη ω ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκη αναφέρεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί πλέον σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας από εκεί που ήταν εισαγωγέας. Στέκεται σε νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι ο νέος νόμος βλέπει περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια με προστασία των περιοχών εντός δικτύου Natura και πιο λειτουργικές λύσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι ρυθμίσεις, όπως λέει, που έρχονται σε συνέχεια της λογικής μας κατάκτησης. Η Ελλάδα να αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια πλέον η χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει. Μεταξύ άλλων, να σας πω και 2-3 ακόμη σημεία από την υπηρεσιακή ανασκόπησή του. Αναφέρεται στον παράδειγμα διπλωματικών επαφών που είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως επίσης και στην Ιορδανία, όπου πραγματοποιήθηκε η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, που επανεβεβαίωσε στο ανώτατο επίπεδο στο Αμάν ότι αποτελεί υπόδειγμα συνεννόησης και ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή. Ένα μήνυμα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Είμαστε η φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Ιορδανία, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει συγκεκριμένα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Excel του επιτελικού κράτους. Πάμε όμως στον Ανδρέα Μαραθιά που έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει, διερωτάτε, καταρχάς το ΠΑΣΟΚ, πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της επιλογής της πολιτικής του. Γνωρίζει, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, ότι οι εταιρείες διαχείρισης αρνούνται να εφαρμόσουν ακόμη και την κολοβή διάταξη για μείωση των επιβαρύνσεων στους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Προτίθεται να κάνει κάτι γι' αυτό. Και τέλος, γιατί συνεχίζοντας τα ερωτήματά του προς τον Πρωθυπουργό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί αρνείται ιδεολειπτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατηγορίας, τον περιορισμό της ευθύνης των ιδιωτών, τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Και επειδή συνεχίζει επικεντρώνοντας πλέον την κριτική του στο ζήτημα, στο σκάνδαλο, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, των υποκλοπών, ο κύριος το ΠΑΣΟΚ, το γραφείο τύπου, μάλλον ο κύριος Καλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, θέτει υπόψη του Πρωθυπουργού και του Μεγάρου Μαξίμου τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Προέδρου του ΣΤΕ και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του κυρίου Μενουδάκου στην εφημερίδα Το Βήμα, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ο κύριος Μενουδάκος ότι όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να οργανώσει μόνος του ένας ιδιώτης. Και επιπλέον υπογραμμίζει ο κύριος Μενουδάκος στη συνέντευξη αυτή, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, ότι πρώτη φορά εντοπίζει ευθεία άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣΤΕ και την άρνηση της ευνητικής υπηρεσίας των πληροφοριών. Και κατακλείδει και ο κύριος Τσουκαλάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, εκτός και αν ισχυρίζεται πως ο κύριος Μενουδάκος είναι μέρος της συνωμοσίας που θέλει να τοξικοποιήσει την πολιτική ζωή και εξυπηρετεί συμφέροντα της αντιπολίτευσης. Το ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λόγο επίσης για ένα πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους Υπουργείων όσον αφορά την ανάπτυξη του Πρωθυπουργού και σημειώνει ότι από το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού απουσιάζουν όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Αναφέρεται σωστά στη γιορτή της μητέρας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποιες είναι οι δράσεις στήριξης των νέων γυναικών και των μαμάβων, ποιο είναι το σχέδιο για την άβληση των συνεπειών της ακρίβειας. Χθες από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα δεν αφιέρωσε ούτε δύο γραμμές για να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί με το θαλάσσιο ντρόμ ανοιχτά της Λευκάδας. Και επίσης πάει πολύ να πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης για τον νόμο του Υπουργείου Ενέργειας όταν άφησε την Ελλάδα 7 χρόνια χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Το ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ακόμη και στο σκάβαλο των υποκλοπών, το σκάβαλο κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί επικεντρώνει, διερωτάται αν θα σχολιάσουν οι αρμόδιοι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιτίθεται στη δημοκρατία και ότι όπως επιλέξαμε να υιοθετήσουμε το θεσμό στην Ελλάδα, μπορούμε να τον απορρίψουμε κατά τα πρότυπα του Όρμπαν. Κατακλείδη σημειώνει ότι τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό, ότι δεν σχολίασε τίποτε όσον αφορά τη σημερινή συνέντευξη του πρώην συνεργάτη του κ. Δημητριάδη στην εφημερίδα Real News. Αυτές είναι οι αντιβράσεις μέχρι στιγμής που έχουμε βρει και από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια μέσα από τις αντιβράσεις αυτές φαίνεται και το κλίμα που θα επικρατήσει.
4: Το κλίμα
6: μέρες.
4: Αυτό, ναι, και βάζουν θέματα τα οποία δεν υπάρχουν στην ανάρτηση, όπως το θέμα των, το ΟΠΚΠ και των υποκλοπών. Στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, Ανδρέα, για τα θέματα αυτά, όπου τις επόμενες μέρες αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις της Βουλής για τη σύσταση όχι προανακριτικής για δύο πρώην υπουργούς και της εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις, και από ό,τι γνωρίζουμε το κυβερνών κόμμα έχει πάρει αρνητική θέση για τις δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος.
6: Πράγματι, έτσι, πράγματι έτσι όπως τα λες είναι, Ευρυδίκη, αναμένουμε μάλλον όχι αυτή την εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα να γίνουν αυτές οι κρίσιμες συνεδριάσεις της Ολομέλειας προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι η σύσταση καταρχάς προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάβαλο του ΟΠΚΠ. Στο φόντο, μάλιστα, νεότερων πληροφοριών που μιλάει για μια τρίτη δικογραφία που φτάνει στη Βουλή και αφορά πρώην ακόμη υπουργούς αλλά και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και για το ζήτημα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο, όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, των υποκλοπών. Και για τα δύο αυτά ζητήματα, το κυβερνών κόμμα για το κυβερνητικό του εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη έχει πάρει αρνητική θέση και αναμένουμε να δούμε τελικά πώς θα διατυπωθεί αυτή η αρνητική στάση, καθώς υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται πάρα πολύ έντονες αντιπαραθέσεις και στο Κοινοβούλιο αλλά και εκτός αυτού όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, τα οποία καθορίζουν, θα έλεγα, Ευρυδίκη, και το πολιτικό κλίμα εν όψη ίσως στο πλαίσιο μιας ιονή ουσιαστικά προεκλογικής περιόδου και μένει να δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο αυτό, καθώς αναμένουμε και άλλα γεγονότα εκτός της Βουλής στο πολιτικό επίπεδο.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αλλάξουμε θέμα. Συναγερμό έμενε σήμερα στην Καλλιθέα, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα μία γυναίκα να τραυματιστεί στο λαιμό. Συγκεκριμένα πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από μπαρ στις Τσιζιφιές. Να πούμε ότι ο εμπλεκόμενος έχει συλληφθεί και η γυναίκα είναι εκτός κινδύνου. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή που έχει περισσότερα. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Οι πυροβολισμοί δεν έπεσαν μόνο έξω από το κατάστημα, αλλά και εντός. Τι συνέβη? Γύρω στις 11.30 το πρωί, σε ένα κατάστημα εστίασης, νυχτερινό που είχε κρατήσει μέχρι και το πρωί, ένας θαμώνας είχε πιάσει συζήτηση με την Bar Woman, η οποία είναι και σύντροφος του ιδιοκτήτη. Εκείνη δεν ήθελε να συνεχιστεί άλλο. Τα πράγματα φτάσανε σε ένα βαθμό διαπληκτισμού και αμέσως μετά ξεκίνησε να πυροβολεί με ένα όπλο τύπου Uzi ο δράστης. Και κατευθείαν βγήκε από τον μαγαζί, τον βγάλανε και συνέχισε να πυροβολεί και εκτός του μαγαζιού. Σύμφωνα με αυτό που τις μάρτυρες φώναζε, θα σας σκοτώσω όλους. Ήταν αρκετά μεθυσμένος. Κατευθείαν πήρε το αυτοκίνητό του. Προσπάθησε να διαφύγει. Εκείνη την ώρα έφταναν και οι αστυνομικοί στο σημείο που είχαν ενημερωθεί. Έγινε μια μικρή καταδίωξη περίπου στο ένα χιλιόμετρο, όπου τον φτάσανε, τον ακινητοποίησαν και το συνέλαβαν. Κατευθείαν με δικά της μηδία μέσα, η γυναίκα μεταφέρθηκε, αφού είχε διαμερές τραύμα στο λαιμό, στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή οι αρχές περισυλλέγουν στοιχεία και ο δράστης έχει, όπως είπαμε, έχει συλληφθεί.
4: Δεν υπήρχε κάτι προηγούμενο, μας λες, απλά ο διαπληκτισμός έγινε μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες έδιναν ως αιτία ότι δεν τον άφηναν να μπει στο μπαρ, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει το ούζι που είχε για να χτυπήσει τη γυναίκα στο λαιμό, η οποία βρίσκεται εκτός κινδύνου. Λοιπόν, Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς. Είχαμε άλλο ένα, μάλλον, άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ μοτοσυκλετιστών αυτή τη φορά, Στούγκης, με αποτέλεσμα ένας 34χρονος να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλία Κούκο που το παρακολουθεί να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ο δράστης αναζητείται. Ηλία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Αρχικώς υπήρξε η ενημέρωση ότι πρόκειται περί αποτελέσματος ενός διαπληκτισμού μεταξύ δύο οδηγών μοτοσυκλέτας. Όμως στη συνέχεια προέκυψε από το ρεπορτάζ και από πηγές ενημέρωσης ότι δράστης και θύμα γνωρίζονται. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στη περιοχή του Γκίζη. όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ο 32χρονος πυροβόλησε έναν 34χρονο στο πόδι, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί αρχικώς να έρθουν διασώστες στο ΕΚΑΒ με τη μηχανή για τις πρώτες βοήθειες και μετά με ασθενοφόρο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τώρα, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης του 32χρονου εναντίον του 34χρονου. Mm-hmm. Να σου πω ότι σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης ο δράστης μένει πολύ κοντά στο σημείο το οποίο έπεσαν οι πυροβολισμοί. Ο δράστης διέφυγε από το σημείο, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Ενώ το σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα αποκλεισμένο, καθώς οι αστυνομικοί ελάμβαναν καταθέσεις και έκαναν ό,τι προβλέπεται από τα εγκληματολογικά πρωτόκολλα στη σκηνή του εγκλήματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση εντός της ημέρας. Πάντως από τη στιγμή που ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, καταλαβαίνεις ότι είναι σύντομο το χρονικό διάστημα όπου η αστυνομία θα καταφέρει κατά πάσα πιθανότητα να το συλλάβει.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στο Ιράν, με την Τεχεράνη μάλλον να προσπαθεί να εξαντλήσει την υπομονή των ΗΠΑ, αφού εδώ και τρεις ημέρες από ώρα σε ώρα αναμένεται να δώσει την πολυπόθητη απάντηση στην αμερικανική πρόταση. Επίσης, κάτι αρκετά ενδιαφέρον είναι το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπου, στο οποίο αναφέρεται ότι το Ισραήλ δημιούργησε μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η Δέσποινα Συριοπούλη, καλή συνάδελφος, είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Για να δούμε, Δέσποινα, καλό μεσημέρι τα νεότερα.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες πληροφορίες από το Ιράν. Τα κρατικά μέσα μετέδωσαν την Κυριακή ότι ο διοικητής του ενιαίου στρατιωτικού επιτελείου, Αλή Απτολαχή, συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοντζάμπα Χαμπενεΐ, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξεκίνησε, από τα πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα του και φέρεται να είναι τραυματισμένο. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ενημέρωσε ο κύριος Απτολαχή, ενημέρωσε το Χαμενεΐ για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, με τον ανώτατο ηγέτη να ευχαρίστησε τις ενόπλες δυνάμεις και να έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή, όπως είπες, της πρότασης, η οποία από την Πέμπτη το βράδυ την περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και λένε από τώρα σε ώρα θα έρθει. Πάντως, στα χέρια του.
4: Υπάρχει ένα κλίμα στασιμότητας.
9: Είναι κλίμα στασιμότητας, βέβαια. Υπάρχει
4: κάποιο ανησυχητικό, δεν ξέρω.
9: Κάποια γεγονότα, βέβαια, μετά από την, τουλάχιστον στα στενά του Ορμούς, μετά την ένταση που είχαμε με τα πλοία την Παρασκευή, σήμερα είχαμε κάποια γεγονότα που ενδεχομένως να θεωρούνται ότι ανεβάζουν την ένταση. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένα εμπορικό πλοίο στα χωρικά του ύδατα δέχτηκε επίθεση από ντρόν το πρωί της Κυριακής. Βέβαια, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, μόνο μία μικρή πυρκαγιά. Καταδίκασε την επίθεση το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είπαν πριν από λίγο ότι τα συστήματα αεράμυνας τους αναχέτησαν την Κυριακή δύο ντρόν στα οποία εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στο Ιράν, εντός του Ιράν, είχαμε μία έκρηξη στον Τζαμπαχάρ. Ήταν τόσο μεγάλη, λέει, που οι κάτοικοι της περιοχής από το οστικό κύμα ένιωσαν τα τζάμια από τα σπίτια τους να κουνιούνται πάρα πολύ έντονα. Και το Κουβέιτ, ότι ο στρατός αντιμετώπισε εχθρικά drones. Όλα αυτά λοιπόν μάλλον δεν δείχνουν ότι συνεχίζεται μια συνεχιζόμενη ηρεμία την οποία είχαμε ζει στα τελευταία 24 ώρα. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, ο πρόεδρος του Πακιστάν ο οποίος είναι ο επικεφαλής ουσιαστικά της διαπραγματευτικής αυτής ομάδας που προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές κοντά και να υπάρξει
4: ένα αποτέλεσμα,
9: μια συμφωνία. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, έναν άνθρωπο τον οποίο συνάντησε και ο Μάρκο Ρούμπιο, mm-hmm. Μαζί με τον κύριο Βίτκοφ στο Μαϊάμι. Συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες σε τηλεφωνική τους επικοινωνία.
4: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ήθελε να είχε μία απάντηση, γιατί να μνημονεύσουμε εδώ ότι επισκέπτεται την Κίνα αυτή την εβδομάδα, mm-hmm. έτσι, υπάρχει αυξανόμενη πίεση για να τεθεί ένα όριο στον πόλεμο, ο οποίος έχει πυροδοτήσει μια παγκόσμια κυβερνητική
9: και
4: κρίση και επηρεάζει και την Κίνα.
9: Ακριβώς, και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αραξή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάρκεια της εβδομάδας, βρισκόταν στην Κίνα.
4: Ακριβώς. Να πάμε τώρα σε αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το είδαμε εμείς από mm-hmm. το Reuters, το οποίο το αναφέρει διεξοδικά.
9: Ότι το Ισραήλ δημιούργησε μια μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις επιχειρήσεις του πολέμου με το Ιράν. Αυτό επικαλείται άτομα τα οποία γνωρίζουν το θέμα. Συμπεριλαμβανομένων και Αμερικανών αξιωματούχων. Η βάση λέει, που κατασκευάστηκε στην Ιρακινή έρημο, φιλοξενούσε ειδικές δυνάμεις και λειτουργούσε ως κέντρο logistics για την Ισραηλινή αεροπορία, με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες σημειωτέων δεν συμμετείχαν. Η βάση λίγο πριν αποκαλυφθεί στις αρχές Μαΐου, όταν οι Ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι ένας τοπικός βοσκός παρατήρησε ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα.
4: Ναι, γιατί και εσείς στο δυτικό κομμάτι της χώρας, που είναι η έρημος, όπως θα αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι και εύκολο να διαπιστωθεί κάτι. Ναι.
9: Και επίσης ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν από εκεί αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση. Όταν άρχισαν οι Ιρακινοί να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, εκεί οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση και να αποτρέψουν ουσιαστικά την αποκάλυψη της εγκατάστασης. Το Reuters, να σου πω, ότι έχει στείλει στο Ισραήλ ερώτημα για το θέμα αυτό, δεν έχει πάρει απάντηση, όπως έχει στείλει και στον...
4: Άρα υπήρχαν και ομάδες διάσωσης, αλλά και επιχειρησιακές ομάδες, mm-hmm. έτσι όπως μας δίνει το ρεπορτάζ η Wall Street Journal μέσω του Reuters. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο στο θέμα της Μέσης Ανατολής, να περάσουμε στο άλλο. Όχι. Ωραία. Να πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη υπόθεση αυτή του Χανταϊού. Στην Τενερίφη έχει ξεκινήσει η διαδικασία και έχουμε την πρώτη ομάδα των Ισπανών.
9: Το πρώτο αεροσκάφος
4: με την ομάδα των Ισπανών. Λοιπόν.
9: Με τους 13 Ισπανούς αναχώρησε από την Τενερίφη πριν από λίγο, με προορισμό στο νοσοκομείο στη Μανδρίτη, όπου εκεί θα υποβληθούν σε μια σειρά από εξετάσεις και θα μείνουν μετά σε καραντίνα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, για 6 εβδομάδες. Το κρουαζιερόπλοιο λοιπόν MV Hondius, που έχει από νωρίς το πρωί βρίσκεται ανοιχτά του λιμανιού Γραναδίγια στην Τενερίφη, δεν έχει ελμινιστεί και από εκεί από εκεί ξεκίνησε η μεταφορά σε γκρουπ των επιβατών.
4: Ακολουθούν οι Ολλανδοί,
9: έχουμε ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οι Ισπανικές, να σου πω πρώτα λίγο από τις Ισπανικές αρχές, υπόθηκε ότι κανένας επιβάτης δεν θα αποβιβαστεί από το πλοίο πριν καταφτάσει το αεροπλάνο με το οποίο θα αναχωρήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αρχικά... πρώτα έφυγαν οι Ισπανοί, μετά έχουμε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ολλανδία έχουν συμφωνήσει ότι θα στείλουν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους. Στην Ολλανδική πτήση θα επιβιβαστούν 29 άτομα, μεταξύ των οποίων Ολλανδοί και πολίτες άλλων χωρών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, οι 5 Γάλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν και αυτοί, και θα παραμείνουν, σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για 72 ώρες. Αντίστοιχα και οι Βρετανοί. Αυτοί που τώρα που θα μείνουν στο κρουαζιερόπλοιο. Σε 5 μέρες θα βρεθούν στην Ολλανδία, που θα γίνει απολίμανση, γιατί δεν μπορεί να φύγει όλο το.
4: Άκουσα και για καραντίνα 6 εβδομάδες.
9: 6 εβδομάδες, ναι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα της καραντίνας. Και οι αρχές επιδιώκουν να ολοκληρώσουν όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι αύριο.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Συνέχουμε και άλλο θέμα, το διεθνή χώρο. Να πούμε ότι καθυστηχαστικός ήταν σε σχέση με το Χανταϊό πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίτσου.
10: Αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και πάνω από σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή. Δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε κοντά, αρκετά κοντά.
11: Για να κολλήσει κάποιος.
10: Για να κολλήσει κάποιος. Άρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο αντίστοιχο CDC και Κέντρο Ελέγχου Νόσων, όλοι ομόθυμα λένε ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία. Μάλιστα.
11: Μιλάτε απλώς για συρροή κρουσμάτων, όχι για πανδημία.
10: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων.
4: Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας μετά την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού για την εξυδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου. Το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
12: Ναι.
4: Ωραία. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε σήμερα, αν υπάρχει κάτι νεότερο και αν τελικά πιστεύετε ότι αποτελεί ένα στοιχείο του υβριδικού πολέμου, όπως οι ειδικοί θεωρούν, το θαλάσσιο αυτό ντρόν, κομμάτι της δράσης των Ουκρανών στη Μεσόγειο δηλαδή.
12: Ναι, μπορούμε λίγο να στοιχειολογήσουμε υβριδικά δεδομένα για να δούμε πού βρισκόμαστε. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το ντρόν αυτό είναι ουκρανικής κατασκευής. Τώρα, το αν ανήκει στην δύναμη των μη επανδρομένων σκαφών της Ουκρανίας, θα απαντηθεί, θεωρώ, τις επόμενες μέρες. Και προφανώς, βέβαια, αυτό είναι και το πιο ισχυρό σενάριο. Το δεύτερο δεδομένο, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση μεταφοράς του υβριδικού πολέμου μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Έχουμε δει χτυπήματα, και αυτό είναι ένα πραγματολογικό στοιχείο που μας οδηγεί σε συμπεράσματα. Έχουμε δει χτυπήματα από ρωσικά μη επανδρομένα, από ουκρανικά, συγγνώμη, μη επανδρομένα σκάφη εναντίον πλοίων του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Να θυμίσουμε, μεταξύ Κρήτης και Λιβύης το 2025 και φέτος στην Μάλτα. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα, τουλάχιστον προς το παρόν. Απ' την άλλη πλευρά, αν το δούμε και από την...
4: Πάντως με συγχωρείς, αλλά όλοι σκέφτονται το πώς βρέθηκε τελικά αυτό το ντρόν στο σημείο, έτσι.
12: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να έχει ρηχθεί από κάποιο πλοίο.
4: Γιατί ήταν εν κινήσει όταν βρέθηκε από τον ψαράκι.
12: Ήταν εν κινήσει. Ναι. Έχει βέβαια το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως μαθαίνουμε, έχει έτσι αρκετά μεγάλη αυτονομία και αρκετά μεγάλη εμβέλεια από την βάση του χειρισμού του, περίπου 800 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Εάν λοιπόν δεν ρίφθηκε από πλοίο, είτε έχει φύγει από κάποια περιοχή που οι Ουκρανοί έχουν τέτοιου είδους επανδρομένα σκάφη, το τρίτο, το πιο αδύναμο σενάριο, είναι να έχει μεταφερθεί μέσω οδικού δικτύου, δηλαδή μέσω της υπηρετικής χώρας. Όλο αυτό το... Όλη αυτή η υπόθεση, όπως είναι λογικό, προκαλεί έναν αρκετά μεγάλο προβληματισμό στην ελληνική πρωτεύουσα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα για την θαλάσσια ασφάλεια, αλλά και για τους κατοίκους, τους πολίτες, τις υποδομές, τον τουρισμό, όπως θέλει κανείς να το δει, διότι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό σενάριο το να υπάρχει ένα ντρόουν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά στις ακτές ενός εξαιρετικά δημοφιλούς νησιού. Αυτά όλα. Τα ερωτήματα όσον αφορά τις κινήσεις που κάνουν οι Ουκρανοί, αλλά και τα χτυπήματα. Να σου θυμίσω ότι το Μάρτιο ένα ελληνόκτητο πλοίο φορτηγό δέχτηκε επίθεση από ουκρανικό, όπως φαίνεται, ντρόουν στο Νοβοροσίσκ, στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά όλα λοιπόν έχουν μπει στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών.
4: Και προβληματίζει φυσικά την Αθήνα, έτσι.
12: Φυσικά, ναι, και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει και έχει μεταδοθεί, έχει μεταφερθεί αυτή η ανησυχία από την Αθήνα και στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Πιέρο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, για το αν μπορεί να εντοπιστεί το σημείο εκκίνησης του ντρόουν, κλήθηκε να απαντήσει στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα, ο άνθρωπος Σπύρος Κονιδάρης, να τον ακούσουμε.
13: Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν να επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην αρχή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
14: Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
13: Ναι, ναι. Αν πως τον η ρότα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή για το δρομολόγιο του, θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό του είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα. Και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό. Έτσι, ρίξτε το εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιος στόχος για αυτούς.
4: Τώρα για το θέμα, μίλησε στη τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 ώρων επιγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊωσιφίδης.
15: Αυτό που έχουμε είναι το απτό δείγμα ενός άγνωστου, ανορθόδοξου, υβριδικού πολέμου, επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία σε άλλα μέτωπα. Και το η Μεσόγειος είναι ένα τέτοιο μέτωπο. Μου ακούγεται σαν ένα σύστημα το οποίο έχασε την επαφή του με το κέντρο ελέγχου, δεν είχε οδηγίες πλέον το τι να κάνει, ο κινητήρας συνέχισε να λειτουργεί και παγιδεύτηκε στα βράχια.
4: Τη σωρό ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να πυροβολήθηκε χθες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την δολοφονία μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών και ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια. Να ακούσουμε τον Κώστα Μπούρη.
16: Όλα έγιναν περίπου στις 6 το πρωί, όταν ο γιος ενός αγρότη εντόπισε τους δύο άντρες να πετάνε το πτώμα εδώ σε αυτή την περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες από τα ξημερώματα για τον εντοπισμό ενός 40χρονου, ο οποίος τον πυροβόλησαν και σκοτώθηκε και τον πέταξαν εδώ στον Λουδία. Όλα έγιναν τα ξημερώματα περίπου στα 5 η ώρα στα Κίμινα, ναι. Όταν ένας, 5 άτομα ήταν μαζεμένα σε ένα σπίτι και τότε ο ένας από τους 5 πυροβόλησε και σκότωσε το 40χρονο. Οι δύο που έχουν συλληφθεί τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν τη σώρο το πτώμα σε ένα αυτοκίνητο. Έχουν ομολογήσει, έτσι λέει, δεν έχει βρεθεί και ένα σκάλικα στο σπίτι, ενώ το πτώμα μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Έχουν γίνει και άλλες 4 προσαγωγές και ήδη στο σπίτι στα Κίμινα γίνεται έρευνα και εξετάζονται και τα υπόλοιπα. Πάντως, από ό,τι ακούγεται, από ό,τι σύμφωνα με πληροφορίες, λέγεται ότι πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας,

0: Ζητεί επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Να ακούσουμε τον Γιώργο Κατσέλη.
1: Η άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα πυροδότησε νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει τον Απρίλιο την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2023.
2: Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει αύξηση.
3: Η σύνταξη δεν φτάνει. Πάει 15 μήνας και δεν έχουμε λεφτά.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά, την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση. Είναι ενδεικτικό ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, κόστιζε 1,18 ευρώ το λίτρο και στα τέλη Απριλίου, όταν σταμάτησε η διάθεσή του, άγγιξε τα 1,74 ευρώ. Ακολούθησαν το υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης με 42,4% και 32,4% αντίστοιχα και το φυσικό αέριο με 19,3%. Το παζλ των ανατιμήσεων συμπλήρωσαν οι αμόλυβδοι που έτρεξε με ρυθμό 17,1% και το ηλεκτρικό ρεύμα με 14%.
4: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα.
5: Προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μοιραστούμε τα έξοδα.
1: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,094 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης στα 1,878 και στο υγραέριο κίνησης στα 1,248 ευρώ το λίτρο. Πάντως, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και στην Αδλία. Με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,5% τον Μάρτιο. Διψήφια αύξηση παρατηρήθηκε στο μοσχάρι με 19,2%, στο αρνί και το κατσίκι με 13,3% και στη μαργαρίνη και τα λοιπά φυτικά έλαια με 11,6%. Πιέσεις στα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί και το κόστος στέγασης, με τα ενίκια να αυξάνονται περαιτέρω τον Απρίλιο κατά 7,6%.
0: Όταν 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα, 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαδού, οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρυπητής. Πάμε στο νέα άφηξη μεταναστών. Είχαμε τα ξημερώματα στα νότια του Ηρακλείου. Πάμε όμως στην Μαρία Ματακάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς είναι. Με το που έφτιαξε ο καιρός, ξεκίνησαν και οι μεταναστευτικές ροές. Εκείνοι οι 85 ήδη έχουν επιβιβαστεί σε πούλμαν και κατευθύνονται στον εκθεσιακό χώρο στην Αγιά εδώ στα Χανιά. Βρέθηκαν, όπως είπατε και εσείς, 26 ναυτικά μίλια το πρωί, μετά από επιχείρηση της Frontex και στελεχών του λιμενικού σώματος. Εκεί βρίσκονται ήδη οι 40 μετανάστες, ανάμεσα τους και ένα παιδί 6 ετών, που εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρυπητής, πάλι στη Γάβδο. Σήμερα ακόμα 40 μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Θα σας υπενθυμίσω βέβαια ότι την Παρασκευή είχαμε 3 καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, διασώθηκαν και εντοπίστηκαν 142 άτομα, πάλι νότια των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Εκείνοι μεταφέρθηκαν σε χώρο στην περιοχή Ξυγείο λέγεται, στο λιμάνι του Ηρακλείου, και στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, έχουν ήδη προωθηθεί σε μέτρα υποδοχής της ενδοχώρας.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Τώρα για την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, τις ισοκομματικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία και τις επικρίσεις για τη στάση Ελλάδας στη φύλαξη των συνόρων, μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του Ερτ Νιούς.
7: Αυτή τη στιγμή οι ροές είναι στο 70% περίπου μειωμένες έναντι του 2025. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη Λιβύη, γιατί εκεί πέρα φαίνεται ότι και η ανατολική πλευρά, η πλευρά του Χαφτάρ που μιλάμε, θέλει μια περισσότερη στήριξη, και είναι αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή ήδη το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κικίας, που είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία, έχουμε κάνει τις επαφές με τις Frontex για να έχουμε περισσότερα μέσα ώστε να γίνεται γρήγορο εντοπισμός και να ενημερώνουμε την Λιβική ακτοφυλακή. Το βασικό κομμάτι που προσπαθούμε είναι να σταματήσουμε τις ροές, μην ξεκινήσουν.

Σε ρυθμούς μετάλλικα κινήθηκε η Αθήνα για την ιστορική συναυλία που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο ΆΚΑ. Περισσότεροι από 80.000 θαυμαστές κατέκλυσαν το στάδιο 16 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνιση.

0: μας στην Ελλάδα. Τιμώντας στην ελληνική φιλοξενία, εξέπληξαν το κοινό παίζοντας τον Ζορμπά του Μάκη Θοδωράκη και το Δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες, με τους θεατές να τραγουδούν τους στίχους σε μια σπάνια στιγμή σύνδεσης της παγκόσμιας metal σκηνής με το ελληνικό post-punk. Μάλιστα, σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα προχώρησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο μέσω του Υδυναμικού Ινστιτούτου παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία, καταγράφοντες μικροσεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών. Να ακούσουμε όσα δήλωσαν θαυμαστές του συγκροτήματος του Earth News για το αγαπημένο του συγκρότημα.
1: Φανταστική. Μακάρι να ξανάρθουν και σε ένα-δύο χρόνια. Είπαν ότι θα ξανάρθουν.
2: Ήταν ένα υπερθέαμα. Ήταν η ωραιότερη εμπειρία στη ζωή μου. Δεν υπάρχει. Και αύριο να ερχόντουσαν θα ξαναπήγαινα.

0: Λοιπόν, και εμείς να πάμε ξανά στο διεθνή χώρο. Στο μέτωπο της Ουκρανίας φαίνεται να είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου. Αλλά Δέσποινα Συριοπούλου είναι πάλι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Να δούμε τι γίνεται με τον άλλον πόλεμο. Σε διπλωματικό επίπεδο έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των...
1: Πάμε στο μέτωπο του Ιράν,
0: του Ιράν,
1: της Μέσης Ανατολής. Έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ με τον κύριο Αραξή, τον επικεφαλής...
0: Τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με την πλευρά του Κατάρ, αυτό που υπόθηκε προς τον κύριο Αραξή είναι ότι όλα τα μέρη πρέπει να απαντήσουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για το τέλος του πολέμου. Ουσιαστικά του λέει, απαντήστε τελικά στην πρόταση
0: μια
1: αυτή.
0: Πίεση, λοιπόν, για απάντηση.
1: Τώρα. Δεν πρέπει να διακυβεύεται ή να τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία της ναυσιπλοείας και χρησιμοποιώντας τα στενά του Ορμούς ως μέσο, ως εργαλείο πίεσης, αυτό εμβαθύνει την κρίση.
0: Και τελικά τα στενά του Ορμούς αποδείχθηκαν το μεγαλύτερο πυρηνικό όπλο.
1: Έτσι είναι.
0: Σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Λοιπόν, για να πάμε στην ακτίδα, στο πράσινο χρώμα της ελπίδας από την Ουκρανία. Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντηση με τον Βολοντήρι Ζελένσκι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Και αυτό το έχουμε από χτες μετά την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία.
1: Σήμερα έχουμε όμως κάτι νεότερο.
0: Ναι.
1: Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο κύριος Ουσακόφ, λέει ότι οι κύριοι Βίτκοφ και Κούσνερ θα φτάσουν στη Μόσχα αρκετά σύντομα και η Ρωσία θα συνεχίσει τον διάλογο μαζί τους. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπες, ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συνθήκες μάλλον οριμάζουν για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Εξέφρασε την προθυμία να συναντήσει τον Ζελένσκι σε μια τρίτη χώρα, αλλά μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί και έχει συμφωνηθεί μια ειρηνευτική συνθήκη, μια συμφωνία τελικά, αλλά όχι κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν έγιναν μετά την παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, μια παρέλαση που, όπως αναφέραμε χθες, δεν ήταν όπως τις προηγούμενες χρονιές.
0: Πολύ ποιότερη λόγω των απειλών που υπήρχαν από το Κίεβο.
1: Έτσι ακριβώς. Όπου εκεί ο Ρώσος πρόεδρος επένεσε τα ρωσικά στρατεύματα, χαρακτήρισε τον πόλεμο της Ρωσίας ως δίκαιη υπόθεση απέναντι σε μια επιθετική δύναμη που υποστηρίζεται από συνολικά ολόκληρο το ΝΑΤΟ.
0: Εκεί λοιπόν επισφεύγονται τα πράγματα προς την ειρήνη.
1: Ενδιαφέρον όμως αποτελεί και άλλο ένα σημείο της χθεσινής συνέντευξης στην προοπτική ότι οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ο κύριος Πούτιν είπε ότι είναι ανοιχτός στις συνομιλίες με την Ευρώπη για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ηπείρου, και ένα πρόσωπο το οποίο προτιμά για τέτοιες επαφές είναι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος
0: Σβέντερ.
1: Λοιπόν, τώρα να σου πω, είμαστε στη διάρκεια τριήμερης εκεχηρίας, όπως ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ 9 με 11 Μαΐου. Σύμφωνα λοιπόν σε αυτό το τριήμερο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα Κυριακή είπε ότι η Ουκρανία παραβίασε την εκεχηρία, εξαπολύοντας επιθέσεις με ντρόνς και με πυράβλους εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, και τις τελευταίες 24 ώρες η Ρωσία έχει καταρρύψει 57 ουκρανικά drones και ότι η Μόσχα εξακολουθεί να τηρεί την εκεχηρία. Πάμε όμως στην άλλη πλευρά τώρα.
0: Να πάμε και στην Ουγγαρία.
1: Όχι, θα πάμε στην Ουκρανία, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με drones και σχεδόν 150 και ότι παρά την εκεχηρία έκαναν επιθέσεις.
0: Ωραία. Να πάμε, τώρα όμως μπορούμε να πάμε στην Ουγγαρία.
1: Ναι.
0: Ο Πίτερ Μαγκιάρ ορκίστηκε χθες πρωθυπουργός. Ο Ουγγρικός λαός μας έδωσε εντολή να βάλουμε τέλος σε δεκαετίες παρακμής, ανέφερε στην ομιλία του.
1: Μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας του Βίρκο Βίκτορ Ορμπάν, ο Πίτερ Μαγκιάρ ορκίστηκε πρωθυπουργός. Η εκλογική του νίκη, όπως θυμόμαστε όλοι, ήταν σαρωτική, δίνοντας στο κόμμα του την πλειοψηφία που του επιτρέπει να προχωρήσει σε αρκετά βαθιές αλλαγές. Λοιπόν, αναλαμβάνει την εξουσία με την υπόσχεση να τερματίσει χρόνια οικονομικής στατισιμότητας, να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πλέον αντιμετωπίσει και την πρόκληση της εξασφάλισης, μάλλον της διασφάλισης δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το δυτικό προσανατολισμό της Ουγγαρίας μετά την περίοδο Ορμπάν, κατά την οποία η χώρα είχε απομακρυνθεί αρκετά από τις Βρυξέλλες, είχε υιοθετήσει μια πιο φιλορωσική στάση. Η Ευρωπαϊκή τώρα Ένωση από την πλευρά της με τον Αντώνιο Κώστα χαιρέτησε την αλλαγή αυτή της ηγεσίας, κάνοντας λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις με την Ουγγαρία. Να σου πω επίσης ότι στην Ορκομοσία χθες υπήρχε η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
0: Και να επενθυμίσουμε
1: ότι έχει ξεκινήσει, και έχει ξεκινήσει ο Μαγκιάρη, έχει ξεκινήσει ήδη επαφές με την Κομισιόν, έχει ήδη επισκεφθεί τις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα. Απλά να επενθυμίσουμε ότι προερχόταν από το κόμμα του Όρμπαν και γνώριζε πολύ καλά τις αδυναμίες και τα κενά, και το 24 αποχώρησε. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά, καταγγέλλοντας την
1: διευθυντή. Για να σου πω για τον Βίκτορ Ορμπάν, ότι και αρκετοί συνεργάτες του δεν θα αναλάβουν τις έδρες του στο νέο κοινοβούλιο. Ναι. Ενώ ο ίδιος δήλωσε δημόσιο ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε έρευνα και ότι θεωρεί τον εαυτό του αθώο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Συριοπούλου. Στα δικά μας, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο 16χρονοι που κατηγορούνται ότι λίστεψαν έναν 15χρονο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης με την απειλή μαχαιριού. Μαζί με τους δύο ανηλικούς θα είναι και οι δαιμόνες τους που κατηγορούνται για παραμέληση υποπτείας ανηλίκου. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη. Χθες το απόγευμα, δύο ανήλικοι, δύο 16χρονοι, λίγο μετά τις 7 στην Πηλαία, πλησίασαν έναν συνομήλικό, έναν 15χρονο, έβγαλαν μαχαίρι και του ζήτησαν όσα χρήματα είχε στις τσέπες του. Ο 15χρονος έβγαλε 21,5 ευρώ που είχε μαζί του, τα έδωσε στους δύο 16χρονους. Στη συνέχεια, οι 16χρονοι εξαφανίστηκαν, ο 15χρονος ειδοποίησε τους γονείς του και αυτοί κάλεσαν την αστυνομία. Περιπολούντες αστυνομικοί του τμήματος Πηλαίας Σκορτιάτη εντόπισαν μισή ώρα αργότερα τους δύο 16χρονους, τους πέρασαν χειροπέδες, συνελήφθησαν, πέρασαν όλο το βράδυ στο κρατητήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και πριν από περίπου 2 ώρες πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα, δίνουν ακόμη εξηγήσεις μαζί με τους γονείς τους, κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία αλλά και χρήση όπλου, ενώ οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου.
0: Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Αλλάζουμε κλίμα. Γιορτή της μητέρας σήμερα, μια ημέρα αφιερωμένη στη μητρότητα. Η γιορτή αποτελεί μια από τις πιο συγκινητικές και αγαπημένες γιορτές παγκοσμίως, καθώς είναι αφιερωμένη στην ανιδιοτελή αγάπη, τη φροντίδα και την διαρκή προσφορά της μητέρας προς τα παιδιά και την οικογένεια. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια όμορφη ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους στις μητέρες τους. Αξίζει να σημειωθεί πως αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους ημερομηνίες, όπως και δικούς τους λόγους να γιορτάζουν μια τέτοια μέρα. Η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει επικρατήσει διεθνώς. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η χώρα μας, γιορτάζει αυτή την ημέρα, την δεύτερη Κυριακή λοιπόν του Μαΐου. Τώρα, δήλωση τιμής και αναγνώρισης προς το ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία απίφθινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ με ευχές και προσωπική αναφορά στη δική του μητέρα ξεκίνησε ο πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Να πάμε όμως στην Εμμανουέλα Αργίτη για να μας δώσει τα πολιτικά μηνύματα με αφορμή την σημερινή εορτή. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
0: Να πω χρόνια πολλά και σε σένα.
3: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλες τις μαμάδες του Ωραία. Κόσμου. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευχόμενος σε όλες τις μητέρες, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλου του κόσμου, χρόνια πολλά. Με όποιον τρόπο ανέλαβε κάθε γυναίκα το ρόλο της μητέρας, την τιμούμε, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Στασούλας και καταλήγει στη σημερινή του δήλωση, γιατί χωρίς τις μητέρες δεν θα υπήρχε το μέλλον που ονειρευόμαστε, ούτε η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε. Και ο Πρωθυπουργός, όπως είπες νωρίτερα και εσύ, Ευρυδίκη, ξεκινάει την Κυριακάτικη συνανάρτησή του με την ημέρα της μητέρας και συγκεκριμένα με αναφορά στη δική του μητέρα, τη Μαρίκα Μητσοτάκη, που όπως σχολιάζει διέθετε ισχυρή προσωπικότητα αλλά και τεράστια από θέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Και όσοι δεν τις έχουμε πια κοντά μας, ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας, σε εκείνη την ξεχωριστή θέση που μόνο εκείνες αξίζουν, καταλήγει ο κύριος Μητσοτάκης στην αναφορά του για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει το μήνυμά του στον κύκλο της ανισότητας των αμοιβών ανδρών-γυναικών και στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να σπάσει αυτός ο κύκλος, και μέσω του βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εστιάζει ακριβώς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με βασικότερες τη θεσμοθέτηση ρήτρας ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση και τη διαφάνεια στις αμοιβές. Κλείνοντας, να σας πω ότι και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο μήνυμά του εστιάζει στον αγώνα για την προστασία της μητρότητας.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, όμως να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, για την ημέρα.
4: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας. Ίση αμοιβή για την ίδια εργασία με υποχρεωτική ρήτρα σε κάθε συλλογική σύμβαση. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτόματη διόρθωση όταν το μισθολογικό χάσμα ξεπερνά το 5%.
0: Επίσημα ξεκινά σήμερα η εβδομάδα της Eurovision με το καθιερωμένο τουρκουάζ χαλί, όπου οι αποστολές των 35 χωρών θα πραγματοποιήσουν την πρώτη μεγάλη εμφάνισή τους μπροστά στο κοινό. Πρόκειται για μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές του διαγωνισμού. Να ακούσουμε τη μεταδίδη Κέλλη Βρανάκη από τη Διανή.
5: Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στην Βιέννη το Τυρκουάζ Χαλί που σηματοδοτεί και την έναρξη του διαγωνιστικού κομματιού, και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για να μεταβεί στο χώρο αυτό. 35 χώρες θα περάσουν συνολικά από μπροστά μας για να κάνουμε συνεντεύξεις, για να τους γνωρίσουμε καλύτερα λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει την 3η 12 Μαΐου. Επίσης να πούμε ότι αύριο θα ακολουθήσουν Δευτέρα δύο πρόβες, μία πρωινή και μία απογευματινή. Η απογευματινή ειδικά είναι μια αρκετά κρίσιμη πρόβα, καθώς θα μαγνητοσκοπηθεί και θα είναι αυτή η πρόβα που θα δουν οι επιτροπές για να βαθμολογήσουν 50% επιτροπές, 50% το κοινό στον πρώτο και το δεύτερο ημιτελικό.
0: Και εμείς να μεταφερθούμε στις Σέρες, καθώς το Ρούπελε αναβίωσε σήμερα η μάχη στο Οχυρό το 1941. Μία εκδήλωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ιστορική μνήμη, την ηρωική άμυνα των ελληνικών δυνάμεων κατά την γερμανική εισβολή. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από το θρηλυκό Οχυρό Ρούπελε.
0: Που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο και κάθε χρόνο οι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί που θέλουν να παρακολουθήσουν την αναβίωση της μάχης.
6: Έχεις δίκιο, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Σήμερα περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό βρέθηκαν στο Οχυρό Ρούπελε για να παρακολουθήσουν τη μοναδική αυτή αναβίωση. Την κατάθετη πλαγιά του Ρούπελ κάτω από τη σκιά του μαρμάρινου μνημείου των ηρωικών πεσών των στρατιωτών. Mm-hmm. Περισσότεροι από 6.000 θεατές είδαν εκρήξεις, καπνογόνα, ήχους πολυβόλων, αεροπλάνων Στούκας, άνδρες με αυθεντικές στολές, εποχίες και στρατιωτικά οχήματα. Είναι μια αναβίωση η οποία πραγματικά σε ταξιδεύει στον χρόνο. Σταματάει ο χρόνος. Εκείνη τη μέρα, 6 Απριλίου του 1941, όταν έγινε η λισαλέα επίθεση στο Γερμανό. Και ξέρεις, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, mm-hmm. ότι το Ρούπελ δεν έπεσε ποτέ. Μάλιστα, όταν ακούστηκε η φράση από το διοικητή του Ρούπελ τότε, τον Γεώργιο Δουράτσο, τα οχυρά δεν παραδίδονται, αλλά καταλαμβάνονται, όλος ο κόσμος περίπου 1.000 άτομα δεν κατάφεραν να ανέβουν στο Ρούπελ, γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο. Και βέβαια οι διοργανωτές σκέφτονται του χρόνου να κάνουν και περισσότερα πάρκινγκ με καλύτερη πρόσβαση, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι να παρακολουθούν αυτή την αναβίωση. Είχαμε αναβιωτές, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τσεχία. Βέβαια, τους Έλληνες αναβιωτές. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται εδώ και 10 χρόνια από το στενοπό οχυρώσεις Μπέλες Αγκίστρων, το σωματείο αυτό, από το Δήμο Σιτικής, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Πραγματικά σήμερα συγκινηθήκαμε και ταξιδεύουμε. Μαζέψαμε, ζήσαμε την ιστορία Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την περιγραφή και για τα στοιχεία, Βασίλη Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Στο ποδόσφαιρο, η Κηφισιά εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της στην Super League με την εκτός έδρα νίκη της με 2-1 επί του Πανσεραϊκού. Στην αθλητική ενημέρωση κοντά μας τώρα είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως με μπάσκετ, καθώς η ΑΕΚ χθες δεν τα κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα το τρόπαιο, καθώς γνώρισε την ήττα με 92-86 από τη Ρήτα στην παράταση του τελικού του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε 80-80 και αφού η Ρήτας, συμπεριλαμβανόμενης και της παράτασης, έκανε ένα επιμέρους σκορ 43-17, καλύπτοντας διαφορά 18 πόντων. Ο Νάλαρ με 23 και ο Μπάτλεϊ με 18 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρες για την άνοιξη, που υπέστη μια απίστευτη καθίζηση από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά. Στον άλλο ισπανικό μικρό τελικό, Μάλαγα Τενερίφη 85-80. Στη Super League, πολύ σωστά είπε, η Κηφισιά ουσιαστικά έχει εξασφάλισε τη σωτηρία της. Και τρία παιχνίδια έγιναν χθες για τα play-out. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Και στη βαθμολογία, αυτή την ειδική βαθμολογία για τα play-out, ο Ατρόμητος στην ένατη θέση με 40 βαθμούς, 37 έφτασε. Και Φυσιά 34 ο Πανετολικός, που πλέον έχει ισχυρές πιθανότητες και αυτός παραμονής. Και στις τρεις τελευταίες θέσεις Φωτιά, στις 29 ο Αστέρας, στις 28 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα στους 26 βαθμούς. Την Τρίτη θα ξαναπαίξουν οι ομάδες Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Πανατολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος, ένα παιχνίδι μάλλον αδιάφορο. Με δύο ντέρμπι όμως, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα αρχίσουν στις 7:30 και συνεχίζεται η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εάν ένωση σήμερα νικήσει το Τριφύλι και στο Φάληρο δεν υπάρξει νικητής, η ομάδα του Νίκολη θα κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61, με το δικέφαλο του Βορρά μάλιστα να έχει πάρει και κάθε πιθανή ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. Και στους 51 βαθμούς, εντελώς αδιάφορος, ο Παναθηναϊκός. Στις 5 ώρα όμως θα παίξουν και Άρης Όφη, Βόλος Λεβαδιακός για τα play, για τις θέσεις 5-8 δηλαδή ουσιαστικά, όμως είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Χθες είχαμε και πρωταθλητή στη Βόλη Λίγκ των Ανδρών και πρωταθλητής για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 28η στην ιστορία του, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και νικώντας και συνολικά με 3-1 στις νίκες κατέκτησε δικαιότητα το πρωτάθλημα. Ευρυδίκη.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ο καιρός. Λοιπόν, τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
8: Τη Δευτέρα. Αναμένονται αραιές νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα βόρεια, με λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας βορειοανατολικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με σταδιακή εξασθένηση μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις έως 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά τους 31 με 32. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ και πρόσκαιρα 4, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ανατολικά. Η άνεμοι νότιοι.
0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ρέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρη Στάση Καλδυρανιάν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.
9: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio

0: Πανεπιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
1: Πεθαρά μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί έως τις 4. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και συνεχίζουμε με τα θέματα του Άρη και τον Γιώργο Τότσικα και την προπονητολογία, η οποία αναφύεται. Είναι λογικό. Ουδής γνωρίζει τι θα γίνει στο ιδιοκτησιακό. Ουδής γνωρίζει και τι θα γίνει με τον προπονητή του Γρηγορίου, αν θα παραμείνει ή όχι στην ομάδα. Γιώργο, το συμβόλαιο ήταν εξάμηνο, λίγη τον Ιούνιο δηλαδή.
6: Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου ήρθε μέχρι το τέλος της σεζόν. Και θα ήθελα να κάνω έτσι μια ερώτηση και στον ίδιο κάποια στιγμή, γιατί ο Μιχάλης δεν έχει ευκαιρία να αντιχθεί, πώς ο ίδιος νιώθει άβολα ή βολικά όταν υπάρχει αυτή η προπονητολογία. Η αλήθεια είναι, για να μην αδικήσουμε τον Μιχάλη Γρηγορίου, ότι έχει δείξει δείγματα γραφής, πρέπει να το πούμε αυτό. Η ομάδα, τουλάχιστον επί των ημερών του Γρηγορίου, μπορεί στην αρχή να μην είχε νίκες, αλλά είχε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Σήμερα, σε λίγη ώρα στις 5 κοντά στον Όφη, πάει για την τρίτη συνεχόμενη νίκη στα play-off 5-8, που δεν έχουν καμία επί της ουσίας σημασία, αφού δεν οδηγεί σε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά η δική μου αίσθηση είναι ότι πολύ δύσκολα ο Καρυπίδης, εφόσον συνεχίσει με το καλό να είναι αυτό στο τιμόνι του Άρη, θα έπαιρνε ένα τέτοιο βάρος να συνεχίσει με τον Μιχάλη Γρηγορίου, στη λογική ότι θα πρέπει να βγάλει, αν μου επιτρέπετε, έκταση κάποιους άσους από το μανίκι. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις που να δείξει ότι θέλει να πάει σε ένα διαφορετικό τέμπο, να φτιάξει ένας προπονητής που αυτή τη στιγμή ο Παπαδόπουλος είναι, νομίζω, ότι καλύτερο υπάρχει στον ελληνικό χώρο μαζί με τον Χρήστο Κόντι, έτσι. Οι δύο προπονητές που τουλάχιστον έχουν να επιδείξουν έργο με την εξαιρετική πορεία του Λεβαδιακού φέτος, που νομίζω από συγκυρίες και πέμπτος να βγει δεν θα έχει την έξοδο στην Ευρώπη, και με τον Κόντι, ο οποίος πανηγύρισε μέσα σε 3 χρόνια το δεύτερο του κύπελο, πρόκριση με τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνει κάποια κίνηση. Βέβαια υπάρχει η σύγκριση του Ρέγγες για Ισπανό προπονητή, αλλά εγώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες σε ό,τι αφορά δηλαδή τον πάγκο του προπονητή. Υπογραφές και συμβόλαια δεν έχουν μπει, έτσι, δεν έχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές φτάσει στο τελικό στάδιο, αλλά νομίζω ότι το απόλυτο φαβόρι αυτή τη στιγμή είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος με την ολοκλήρωση αγωνιστικής περιόδου για τον Άρη της νέας αγωνιστικής σεζόν, και μετά θα ανοίξει και μια συζήτηση για τις μεταγραφές, για το ποιοι θα φύγουν και πάει λέγοντας. Γιατί μπορεί ο Άρης να έχει κάνει 23 μεταγραφές μέσα σε σεζόν που ολοκληρώνεται σε λίγο, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της παθογένειας και των όσων δεν γίνονται σωστά τα τελευταία χρόνια στον Άρη, αυτό το φύγε σε έλαση. Και φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο.
5: Ο κόσμος του Άρη, οι οργανωμένοι κυρίως, γιατί αυτοί δίνουν πάντα τον τόνο, καλός ή κακός, σε μια ομάδα, ειδικά στις μεγάλες δηλαδή, τι θέση παίρνει στο ιδιοκτησιακό? Έχει πάρει κάποια θέση? Είναι δηλαδή υπέρ της παραμονής του Καρυπίδη? Είναι υπέρ του να υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση με πιθανόν μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία? Είναι ουδέτερη?
6: Αυτή τη στιγμή δεν έχει εκφραστεί επίσημα. Οι οργανωμένοι, πέρα από πριν δυόμιση με τρεις μήνες που υπήρχε σε μια ραδιοφωνική έκθεση εκπομπή στο YouTube, στο διαδίκτυο, και είχαν πει ότι περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνο του Καρυπίδη για την αγορά της ΠΑΕΑΡΙΣ, δεν υπάρχει επίσημα κάποια ανακοίνωση, ανάρτηση και πάει λέγοντας. Υπάρχει το γνωστό, το κλασικό, για τα εισιτήρια, το αγώνα, στο πλευρό της ομάδας και πάει λέγοντας, και ίσως έχει ενδιαφέρον να δούμε και την επίσημη τοποθέτηση των οργανωμένων για την ιστορία της συζήτησης αυτής. Αυτό που αντιλαμβάνεται όμως όλος ο κόσμος είναι η ατμόσφαιρα που υπάρχει στο κλάδι της Κυλής, και είναι ιδιαίτερα βαριά. Έχουμε το ιστορικό χαμηλό προσέλευση εισιτηρίων τα τελευταία 10 χρόνια, κάτω από 5.500 εισιτήρια, και ίσως σήμερα δούμε και μια εικόνα που μιλάει από μόνη της. Δεν θα το ξέρουμε σε 2 ώρες παρακάτι. Έτσι, αν πραγματικά ο κόσμος κρατάει αυτή την απόσταση από την ομάδα, είναι γιατί είναι δυσαρεστημένος, είναι γιατί περιμένει καλύτερες μέρες, είναι γιατί θέλει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι άλλαξε το, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τώρα κατά πόσο, γι' αυτό είπα στην αρχή, ήταν ότι κατά πόσο μπορεί να το καταφέρει να αντιστρέψει αυτό το κλίμα ο Καρυπίδης, είναι από το, εξαρτάται από τον ίδιο και βέβαια και την απεικίνδυνη μας έχει στον κόσμο, έτσι κατά ψέμα. Υπάρχει και αμήχανη βιοαστημία, όπως λέγαμε και τον Γρηγορή, ο οποίος υποδοτήθηκε χθες εν ώψη του σημερινού αγώνα, πώς κρατάει τους παίκτες. Βέβαια, οι παίκτες είναι επαγγελματίες, οφείλουν να σεβαστούν τους εαυτούς τους και την ομάδα. Και με αυτά και με αυτά, δηλαδή, να ολοκληρώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποιον, δηλαδή, να τερματίσουμε 5η, ναι, αλλάζει κάτι της ουσίας? Όχι, αλλά τουλάχιστον θα έχει κλείσει μια χρονιά αποτυχημένη 100%. Τόσο με τον αποκλεισμό, τον πρόωρο αποκλεισμό στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο, στο Conference League, όσο με την με κατεβασμένα χέρια, εγώ θα πω, είτε από τον Παναθηναϊκό και τον αποκλεισμό του Άρη, και βέβαια με την πορεία αυτή που ο Άρης αυτή τη στιγμή αγκομαχάει για να φτάσει στο 5ο, άσχετα αν η 5η θέση δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Περιμένουμε σήμερα, δεν θα είναι ο Καντεβέρ γιατί είναι τιμωρημένος ο δίδυμος. Αν και λογικά θα είναι ο Μωρό, γιατί δεν ανακοινώνει, το έχει ξεκινήσει ο Χιμένες αυτό το τρίκι, δεν ανακοινώνεται από το λεπτομέρι. Λογικά θα είναι και ο Μωρό, αλλά δεν τον βλέπουμε στην δεκάδα. Νομίζουμε ότι ο Αμέ θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει. Αν θέλουμε να επιχειρήσουμε έτσι μια πιθανή δεκάδα, βέβαια σε μια ώρα θα ξέρουμε ακριβώς, με Αθανασιάδη, Φατιγκά, ο Μεντίλ είναι και αυτός τραυματίας, Φρίντεκ, Φαμπιάνο και Ρόγους, Ράσιτς, Γένσεν. Και από εκεί και πέρα στην επίθεση ο Ντούντο, ο οποίος πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ προχθές και είναι σε καλή κατάσταση. Γκαρέ, Πέρες και Κουαμέ αναμένεται να είναι μια πολύ πιθανή εντεκάδα για το σημερινό παιχνίδι. Το πρώτο στο δεύτερο γύρο του γκρουπ 5-8 και βέβαια το πρώτο από τα 3 τελευταία παιχνίδια για τον Άρη.
5: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο. Καλό απόγευμα και σε σένα, Γιώργο. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Υπάρχει η εκκρεμότητα της 4ης ομάδας του Final Four της EuroLeague. Ξέρουμε ήδη τις 3, είναι ο Ολυμπιακός, η Real, η Φενέρ. Την Τετάρτη, γύρω στα μεσάνυχτα, γιατί αρχίζει στις 10, θα ξέρουμε ποιος θα πάρει το 4ο εισιτήριο μεταξύ του Παναθηναϊκού ή της Βαλένθια. Είναι το 2-2 στη σειρά των μεταξύ τους αγώνων μέχρι στιγμής το σκορ, το αποτέλεσμα. 2 φορές νίκησε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία και έσπασε την έδρα. 2 φορές μετά στην Αθήνα η ομάδα της Βαλένθια. Το 4ο παιχνίδι στην Ισπανία. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε sold out. Η αρμόδια διοργανώτερη αρχή ανέβαλε τον σημερινό της αγώνα για να είναι ξεκούραστη, όπως και ο Παναθηναϊκός επίσης δεν έχει εγχώρια διοργάνωση στην οποία αγωνίζεται αυτό το Σαββατοκυριακό. Και έχουμε και μια αποστολή βίντεο από την πλευρά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Προφανώς είναι ένα βίντεο παραπώνων για διαιτητικές αποφάσεις. Ο Γιάννης Ροζής είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα πλέον, Γιάννη.
0: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους της Eraspor. Ως προς την αρχή της που τα ξεκίνησε στα θέματα πάρα πολύ ωραία, ναι, η Βαλένθια έχει ανακοινώσει sold out για το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό, ένας τελικός πριν το Final Four και για τις δύο ομάδες. Οι Ισπανοί θα έχουν στο πλευρό τους όλους τους φίλους της για το παιχνίδι με τους πράσινους στην Rhodes Arena. Ο Παναθηναϊκός σωστά είπε ότι έχει καταθέσει ένα, έχει φτιάξει να δημιουργήσει ένα βίντεο το οποίο δείχνει τις φάσεις από το παιχνίδι, το Game 4 που έγινε στο T-Center, με παράπονα, με φάουλ και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να συλλέξει η πράσινη ΚΑΕ για τις φάσεις τις οποίες γίνανε στο T-Center. Κατά τα άλλα και οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για τον συγκεκριμένο αγώνα. Αν μπορούμε να βάλουμε έναν τίτλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι το πιο αμφίροπο μάτς της σεζόν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποιο φαβορί.
5: Και είναι και ο τελικός με την αυστηρή έννοια του όρου. Γιατί πολλές φορές λέμε αυτό το παιχνίδι είναι τελικός και μετά υπάρχει και άλλη ευκαιρία. Εδώ δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία.
0: Όχι,
5: για πρόκριση στο Final Four. Έτσι.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
5: Είναι μία και έξω. Ένα και έξω.
0: Είναι ένα και έξω και μιλάμε ότι θα γραφτεί και η ιστορία. Γιατί είπαμε και χθες, όπως το ρώτησες και το θυμόσουνα και εσύ, έχει γίνει μία φορά να γυρίσει σειρά από το 2-0 στο 3-2, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ να δούμε μια σειρά με 5 σπασίματα έδρας. Δεν το έχουμε δει ποτέ. Οπότε σίγουρα στο παιχνίδι της Τετάρτης θα γραφτεί ιστορία, όποιος κι αν είναι ο νικητής στο τέλος. Προφανώς η Ρεάλ ψάχνει ζευγάρι, γιατί ο Ολυμπιακός το βρήκε στο πρόσωπο της Φενέρ. Η Ρεάλ δεν έχει βρει ακόμα ζευγάρι. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια, είναι πολύ δύσκολη αποστολή για την Βασίλισσα προφανώς. Αλλά αυτό θα το δείξει το παιχνίδι της Τετάρτης. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται, δεν έχει παιχνίδι να αγωνιστεί. Οπότε θα έχει όλο το χρόνο το σύνολο του Έργιν Άταμαν να προετοιμάσει το πλάνο της. Ίσως με δεδομένη την εικόνα στα πρώτα δύο παιχνίδια, από την απόλυτη άμυνα, την ασφιχτική άμυνα με το σκορ στο 67-65 και το 107-105 μετά με την απόλυτη επίθεση στην παράταση και τον buzzer beater του Hayes Davis, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Απλά το ζητούμενο ο Παναθηναϊκός να είναι συγκεντρωμένος εκείνο το παιχνίδι. Αυτό είναι το πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός. Στα διαστήματα που δεν είναι συγκεντρωμένος. Γιατί όταν δεν είναι, η Βαλένθια δημιουργεί διψήφιες διαφορές κοντά στους 10 και 15 πόντους.
5: Ναι. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, βλέποντας αυτά τα παιχνίδια, πρώτον και τα τέσσερα κρίθηκαν με πολύ μικρές διαφορές. Τρεις πόντοι, τέσσερις. Εκεί ήταν οι διαφορές.
0: Έως τέσσερις. Ο μέσος όρος είναι 2,5.
5: 2,5. Λοιπόν, δεύτερον, όλα τα παιχνίδια και τα τέσσερα κρίθηκαν κυριολεκτικά στο τελευταίο σουτ. Και στην Ισπανία και εδώ. Άρα, επίσης τα δύο τελευταία παιχνίδια που έγιναν στην Αθήνα και τα πήρε η Βαλένθια, είδαμε να επαναλαμβάνεται το εξής σκηνικό. Η Βαλένθια να αποκτά ένα προβάδισμα 10 πόντων και παραπάνω, και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός προς το τέλος να το καλύπτει και να φτάνει σε απόσταση βολής άσχετα αν ήταν άστοχος. Και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο που έγιναν στο Telecom Center. Με βάση αυτά λοιπόν και το στυλ που παίζουν οι δύο ομάδες, βλέπουμε ένα πολύ γρήγορο μπάσκετ από την Βαλένθια, δηλαδή θυμίζει NBA ας πούμε, και το στυλ που έχει ο Παναθηναϊκός και τους παίχτες που έχει, πώς περιμένεις να πάει το πέμπτο παιχνίδι? Θα δούμε μία από τα ίδια?
0: Δεν μπορούμε νομίζω να
5: Το λέω γιατί ο προπονητής της, συγγνώμη σε διακόπτω και θα σου δώσω αμέσως το λόγο για να τοποθετηθείς, ο προπονητής της Βαλένθια στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το παιχνίδι το τέταρτο και το 2-2 για την Ισπανική ομάδα, είπε ότι περιμένει ένα παρόμοιο παιχνίδι και στην Ισπανία την Τετάρτη.
0: Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση από κανέναν ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πιο έμπειρη ομάδα. Το είδαμε στα δύο παιχνίδια στο T-Center, στο ΆΚΑ, ότι όταν η Βαλένθια πήρε αυτές τις διψήφιες διαφορές που είπες των 10 και 15 πόντων, ο Παναθηναϊκός με ένα δικό του ξέσπασμα κατάφερε και το έφερε και στο σουτ και προσπέρασε. Λίγο οι πολλοί Ισπανοί στο τέλος της διαδρομής κάπου χάνουν το μονοπάτι. Το δείξανε στο τέταρτο παιχνίδι με τον Κάμερον Τέιλορ που έκανε μια πολύ γρήγορη επίθεση και πίσω έκανε ένα καλάθι και φάουλ και δέχτηκε μια τεχνική ποινή. Και η διαφορά από το συν 7 που είχε η Βαλένθια πήγε στο μείον 2. Άρα και στο Game 3 που χάσαν την κατοχή, την πετάξαν την μπάλα έξω και ο Ρογκαβόπουλος βρήκε δύο σουτ, τα οποία δεν τα έβαλε, αλλά δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός το πήγε το παιχνίδι στο σουτ. Νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι συγκεντρωμένος στην άμυνά του, όπως το πρώτο παιχνίδι, ή έχει σε υψηλά επίπεδα ένταση στο παιχνίδι του, στον ίδιο ρυθμό με τη Βαλένθια και βάζει, όπως έκανε στο δεύτερο παιχνίδι, θα έχει τον πρώτο λόγο. Αν πάμε σε παιχνίδι όπου η Βαλένθια εκτελεί σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα την επίθεση, είναι εύστοχη. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι συγκεντρωμένος στην άμυνά του πλευράς αλλαγών, γιατί είδαμε σε τρία παιχνίδια αλλαγές στα screen και στο τέταρτο παιχνίδι είδαμε head-out, το οποίο δεν λειτουργήσε. Δεν είναι ο Λεσόρ του παρελθόντος ή ψηλή του Παναθηναϊκού, ναι, όπως και ο Γάλλος. Θέλει ακόμα χρόνο, δεν έχει κάνει προετοιμασία ο άνθρωπος, οπότε είναι μια δύσκολη συνθήκη για αυτόν να παίξει απέναντι σε μια τόσο ταχυδυναμική ομάδα. Οπότε όλα ξεκινάνε από την άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Εκεί είναι το ζητούμενο. Η επίθεση του λειτουργεί. Καλώς ή κακώς θα βρει παίκτη. Κάποιος θα τη βάλει την μπάλα μέσα. Το θέμα είναι η άμυνά του να είναι σε ένα επίπεδο που να προσπαθήσει να περιορίσει το γρήγορο ρυθμό της Βαλένθια. Γιατί, όπως είπες, αυτό είναι το παιχνίδι της. Έτσι ζει και πεθαίνει αυτή η ομάδα. Αυτό είναι όλος ο σκοπός.
5: Θα το περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι της Τετάρτης, είναι αλήθεια. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλεις, εμείς αναζητούμε τον Βασίλη Μότση, είναι εν πτήση αυτή τη στιγμή, ήταν ο απεσταλμένος μας στην Ισπανία για το Final Four του Champions League. Αν θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο για την ΑΕΚ και τον τρόπο που χθες έχασε το κύπελο μέσα από τα χέρια της.
0: Νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι ίσως η μεγαλύτερη αποτυχία την τελευταία 15 ετία για τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο από πλευράς μιας πορείας που έκανε μια ομάδα που νίκησε όλους τους ας πούμε, ισχυρούς του πρωταθλήματος. Μιλάμε για την Άλμπα Βερολίνου, νίκησε σε μια σειρά τριών παιχνιδιών την Μπανταλώνα, πέρασε τη δύο συναπτά τη Μάλαγα στον ημιτελικό και έχασε το τρόπαιο φτάνοντας σε διαφορές ακόμα και στους 20 πόντους από τη Ρήτας, η οποία δεν είναι μια ομάδα η οποία ήταν φόβητρο, δεν ήταν μια ομάδα που είχε τα ονόματα να τραβήξει, ας πούμε, τα βλέμματα επάνω της. Και η ΑΕΚ έχασε ίσως μια από τις μεγαλύτερες της ευκαιρίες για να κατακτήσει ένα τρόπαιο πανηγυρικά. Από πλευράς αγωνιστικών, όπως είπες, 30 με 32 λεπτά η ΑΕΚ ήταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, ισοπεδωτική. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Ρήτας. Αλλά στο τέλος οι Λιθουανοί, με πολύ μεγάλα σουτ, με τον Χάρντινγκ, που ήταν επί της ουσίας ο Χάρντινγκ είχε βάλει ένα πόντο το μεταξύ στο πρώτο ημίχρονο και μπήκε στο δεύτερο και κατάφερε και άλλαξε και αυτό στην εικόνα των Ισπανών, με εξαιρετικό Κουντάιτης που τον θυμόμαστε από το πέρασμα του Παναθηναϊκό, βρήκε πάρα πολλές λύσεις. Και δυστυχώς στην παράταση, ακόμα και ο πιο αισιόδοξος φίλος της ΑΕΚ, που θα πίστευε ότι μπορεί να πάρει κάτι, να μειώσει τη διαφορά, γιατί έφτασε στο σύν 8 η Ρήτας στην παράταση, να γυρίσει την κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλο κρίμα για την ΑΕΚ.
5: Είναι αυτό που λέμε blackout.
0: Ολικό blackout. Ναι. Σκοτάδι. Σκοτάδι, πραγματικά. Και δεν ξέρω, τώρα η επόμενη μέρα δεν νομίζω ότι είστε θέμα προπονητή, γιατί το ακούσαμε παντού αυτό. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στην ΑΕΚ, γιατί ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι. Πώς είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκισον για τη Manchester United? Αυτή η κατάσταση είναι με τον.
5: Πώς ήταν, ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, όταν λες ΑΕΚ στο μπάσκετ, ένας άνθρωπος σου έρχεται το μυαλό, Ντράγκαν Σάκοτα. Και χωρίς αυτόν και το προπονητικό επιτελείο και τις πολύ καλές κινήσεις που έκανε η διοίκηση στη σεζόν, που πήρε αυτούς τους παίκτες που πήρε, για να μην ξεχνάμε γιατί η ΑΕΚ έχασε τον καλύτερο της παίκτη πριν τη μέση της σεζόν, τον Κρις Σίλβα για τη Φενέρ, η χρονιά είναι εκπληκτική. Αλλά δυστυχώς στο τέλος. Η ΑΕΚ πήγε να ανοίξει τη βρύση, να πιει νερό και κατάπιε το λαστιχάκι.
5: Μάλιστα.
0: Αυτό έγινε.
5: Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά από αυτήν την απώλεια του κυπέλου, την κατάκτηση, την αποτυχία μάλλον της κατάκτησης του τροπαίου του Champions League στο μπάσκετ. Τελείως άδοξα. Να πούμε μόνο ότι ήταν 20 πόντους μπροστά η ΑΕΚ στο 25ο λεπτό του αγώνα.
0: Ακριβώς.
5: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
5: Αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ροζή. Και εμείς, αν και προηγουμένως κάναμε μια αναφορά στην κατάκτηση της Volley League από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος νίκησε χθες με 3-1 τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, έκανε το 3-1 επίσης στην σειρά των αγώνων, στέφτηκε πρωταθλητής και νταμπλούχος, γιατί είχε κατακτήσει και το κύπελο. Να μείνουμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι και να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά ο προπονητής της ομάδας Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος.
7: Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι ακόμα και πήγαν στη λεπτομέρεια όλα τα σετ. Το γνωρίζαμε από την αρχή, γιατί πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί το δεύτερο γύρο έκανε ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο. Και εγώ συναδελφικά να δώσω και τα συγχαρητήριά μου για αυτό που παρουσίασε και για τον τρόπο που κράτησε την ομάδα του ΠΑΟΚ ο συνάδελφός μου, Coach Mamaev.
8: Πείτε μας λίγο, πριν από δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ σας νίκησε 3-0. Τι αλλάξατε, που προφανώς αλλάξατε πολλά από τότε για να φτάσετε στο 3-1 σήμερα?
7: Κοιτάξτε, ήταν ένα παιχνίδι που τα πρώτα δύο σετ φύγανε με έναν τρόπο μέσα σε 2-3 φάσεις. Οπότε μετά δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Δηλαδή και ακόμα και σε εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν η συνολική εικόνα του παιχνιδιού έτσι. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Ποτέ δεν αλλάζουμε τίποτα. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Με ταπεινότητα, χωρίς λόγια. Με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Τους παίκτες μου δεν έχουν σταματήσει όλη τη σεζόν πρωί βράδυ και νομίζω ότι αυτή η χαρά που παίρνουν στο τέλος είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς.
5: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ και ο βολεϊμπολίστας της ομάδας, ο Θανάσης Πρωτοψάλτης.
9: Ξεκινήσαμε τη χρονιά με δύο χαμένους τίτλους και μόνο έτσι μπορούσαμε να επαναφέρουμε την χρονιά από το να είναι χαμένη να είναι μια κερδισμένη χρονιά με το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε από την αρχή με στόχο αυτά. Τα καταφέραμε σήμερα σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο με απίστευτο κόσμο και γεμάτο ενέργεια για τον ΠΑΟΚ. Ξέραμε την αρχή τι να περιμένουμε. Αυτή τη φορά ήμασταν προβληματισμένοι και ευτυχώς φέραμε το αποτέλεσμα. Όταν είσαι πίσω με την πλάτη στον τοίχο, έχεις πιο πολύ άγχος και η πίεση ήταν στον ΠΑΟΚ για να μας κερδίσει. Αλλά εμείς δεν αφήνουμε αυτό να αφαιρέσουμε τη δικιά μας την πίεση. Εμείς θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα. Για μας ήταν ο τελικός σήμερα. Δεν θέλαμε να ξαναπάμε στην Αθήνα. Γι' αυτό παλέψαμε. Και θεωρώ ότι η χρονιά τελειώνει πολύ καλά και με τον καλύτερο τρόπο, μπορώ να πω. Γιατί επίσης κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν αρέσαμε, δεν παίζαμε καλά, κερδίζαμε αλλά δεν μας άξιζε. Σήμερα γράφουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής. Από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει κάτι άλλο εμάς. Εμείς οι αθλητές το αφιερώνουμε πάντα στον κόσμο μας, γιατί κάνει καμίνη το μετς. Και είναι αυτοί που μας, μπορεί να μην το ξέρουν, στο τρίτο παιχνίδι μας δώσαν την ενέργεια και την ψυχική δύναμη για να συνεχίσουμε και να πάρουμε το παιχνίδι για να έρθουμε εδώ. Και προσωπικά εγώ στην αυγουνιαστικιά μου, γιατί ήταν μια χρονιά δύσκολη για μένα και ήταν δίπλα μου. Σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να το αφιερώσω.
5: Αυτά λοιπόν και από τον Θανάση Πρωτοψάλτη. Πάμε στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε πρώτα τη δήλωση ο προπονητής του, ο Βαλάντης Μαμάης.
10: Από τη μεριά μου και εγώ πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω δίκαια έγινε πρωταθλητής. Εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ, ειδικά στο προηγούμενο παιχνίδι, μέσα στην έδρα τους, που είδατε ότι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αίτητη την έδρα μας σε αυτούς τους τελικούς. Δεν τα καταφέραμε, ειδικά στο τρίτο σετ εκεί πέρα που ξεφύγαμε το 2017. Πάλι κάποια προβλήματα που έχουμε. Μας έδωσε το χαμένο σετ και με αυτό χάσαμε και το παιχνίδι. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μου. Ήταν πολύ μεγάλη χρονιά, πολύ μακριά χρονιά, πολύ κουραστική χρονιά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάμε. Κάθε μέρα το σημαντικότερο είναι το θέλαμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας πίστεψε. Ξέρω ότι στεναχωρέσαμε πάρα πολύ και εμείς. Τι να πω, να έχουμε υγεία και εύχομαι τον χρόνο που έχουμε να τα καταφέρει καλύτερα και όλοι μας να κερδίσουμε ένα τίτλο. Συγχαρητήρια και πάλι στον Παναθηναϊκό και σε όλο τον κόσμο και στους παίκτες μου.
5: Να ακούσουμε τη δήλωση και ο βολεϊμπολίστας του ΠΑΟΚ, Μενέλαος Κοκκινέκης.
11: Θα ξεκινήσω λέγοντας συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, μπράβο του. Σήμερα έπαιξε καλό βολή πολύ. Μας πίεσε σε αρκετά σημεία, ήταν συγκεντρωμένος σε κρίσιμες φάσεις και κατάφερε να πάρει την νίκη. Από εκεί και πέρα η λογική λέει πως το άξιζε άμα το πήρε, αλλά νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το ότι ήταν πρώτη στην κανονική διάρκεια, αλλά και μπράβο τους και σε αυτό σαφώς. Το σημαντικό ήταν ότι ήταν καλύτεροι στους ημιτελικούς και στους τελικούς και κατάφερε να πάρουν το πρωτάθλημα.
12: Για τον ΠΑΟΚ και σκέψη για την επόμενη μέρα, υπάρχει κάτι, είναι πολύ νωρίς?
11: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ μέχρι σήμερα που μιλάμε και η ομάδα μας είναι συγκεντρωμένη σε αυτούς τους αγώνες. Τώρα είναι μια στιγμή δύσκολη για μας. Έχουμε προσπαθήσει όλο τον χρόνο για αυτά τα μάτς. Δεν τα καταφέραμε σήμερα και θα ξεκουραστούμε και βλέπουμε για τη συνέχεια.
5: Αυτά λοιπόν και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Η στέψη, η απονομή του τροπέου στην ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 στο Παύλος Γιαννακόπουλος, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Να πούμε ότι στην Ιταλία, στη Σέρια, το παιχνίδι που έχει αρχίσει είναι σε εξέλιξη και μάλλον είναι στις καθυστερήσεις, για να το πούμε ακριβέστερα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Βερόνα Κόμο 0-1, ενώ έχει αρχίσει και το πρώτο παιχνίδι της ημέρας στην Ισπανία, στην Λα Λίγκα. Στο 21ο λεπτό βρίσκεται Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 0-0. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στην Λάρισα. Έχουμε τον Βαγγέλη Μητρούς και μαζί μας. Καλησπέρα Βαγγέλη. Χθες η ΑΕΛ δεν κατάφερε να νικήσει. Βέβαια τώρα με τα χθεσινά αποτελέσματα και ευκαιρίας δοθήσεις να τα θυμίσουμε. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Αστέρας 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα συνολικά για τα play-out, τα οποία νομίζω είναι τα πιο συναρπαστικά, ίσως και από τότε που εισήχθησαν ως διαδικασία, ως μέρος της δομής του πρωταθλήματος στη Super League. Τα πιο εντυπωσιακά play-out είναι τα φετινά, και γιατί είναι τρεις ομάδες που μάχονται να αποφύγουν τον υποβιβασμό, αλλά και λόγω των αποτελεσμάτων που έρχονται. Φαίνεται λοιπόν ότι η Κηφισιά και ο Πανετολικός, με τις εκτός έδρας νίκες που έκαναν εχθές, έχουν κλειδώσει, ας το πούμε, έκαναν ένα ακόμα σημαντικό, μεγάλο βήμα για την παραμονή τους. Και έχουμε και ανακατάταξη στις τρεις τελευταίες θέσεις, με τον Αστέρα, μετά από δύο αγωνιστικές και περισσότερες, να βγαίνει από την γραμμή του υποβιβασμού, ας την πούμε έτσι, να είναι στην τέρτη θέση από το τέλος με 29 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός προτελευταίος με 28, η άλλη τελευταία με 26, και δεν ξέρω πώς σχολιάζουν στην ΑΕΛ και το χθεσινό παιχνίδι και το αποτέλεσμα και την επόμενη μέρα. Και να πούμε επίσης, και θα σου δώσω το λόγο, ότι έχουμε και την τρίτη αγωνιστική στα play-out,
13: με αγώνα Πανετολικός ΑΕΛ, με αγώνα Κηφισιά Ατρόμητος, αλλά και το πιο σημαντικό μάλλον παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στον Αστέρα και τον Πανσεραϊκό.
14: Καλό απόγευμα σε εσένα και στους ακροατές της Αρασπόρο. Έτσι είναι όπως έδωσες το στίγμα. Αυτό συμβαίνει μετά τα χθεσινά αποτελέσματα ανάμεσα στις ομάδες και φαίνεται ότι πλέον έχουν ξεκαθαρίσει. Βέβαια το ξέραμε και πριν από τα χθεσινά αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι φάνηκε τώρα πιο καθαρά ότι οι τρεις ομάδες ουσιαστικά το πλεονέκτημα το μεγαλύτερο το έχει ο Αστέρας Τρίπολης απέναντι στις δύο ομάδες, τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ, με την ΑΕΛ που είναι στην χειρότερη θέση γιατί βρίσκεται στην τελευταία θέση με τους 26 βαθμούς, και από την άλλη πλευρά ο Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι πιο πάνω στην προτελευταία θέση, και η ομάδα της Τρίπολης με την ισοπαλία που πήρε χτες από την ΑΕΛ πάει στους 29 βαθμούς και σίγουρα ατενίζει με περισσότερη, θα έλεγα, αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την παραμονή. Ωστόσο, μαθηματικές ελπίδες μπορεί να πει κάποιος ότι διατηρεί, αν και στην ΑΕΛ βλέπουν ότι πολύ δύσκολα να ανατραπεί μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Πολλοί πίστευαν ότι η νίκη στο χθεσινό αγώνα ίσως να έδουν αυτή τη δυνατότητα και να έδουν ένα παράθυρο ελπίδας για παραμονή. Αλλά μετά το ισόπολο αποτέλεσμα θα έλεγα ότι περιορίζονται, για να μην πω εκμηδενίζονται οι όποιες ελπίδες, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμη μαθηματικές ελπίδες δεν μπορεί να το πει κάποιος έτσι με σαφήνεια. Μπορεί, γιατί αυτό είπε και χθες ο βοηθός.
5: Μίλησε ο βοηθός, ναι, γιατί ο Φέστα ήταν τιμωρημένος.
14: Ο Λαβδαριάς, ναι, ο Φέστα ήταν τιμωρημένος. Και αυτό που είπε ότι εμείς πιστεύουμε στην σωτηρία και αυτό θα κάνουμε, θα εξαρτηθεί από το παιχνίδι της Τρίτης με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ναι. Ο Πανετολικός, ο οποίος με το χθεσινό διπλό, θα λέγω ότι είναι σε καλύτερη μοίρα. Έτσι. Αυτό είναι τώρα η βαθμολογία. Αισθάνεται, θα έλεγα, πιο κοντά. Δεν την έχει εξασφαλίσει, όπως λέμε, και μαθηματικά. Αυτό θα το κάνει.
5: Όχι, αλλά πέντε βαθμοί από τον Αστέρα, αλλά και έξι βαθμοί από την προτελευταία ομάδα, ενώ υπολείπονται τρεις αγωνιστικές, του δίνουν μια ασφάλεια. Ένα αίσθημα ασφάλειας.
14: Ακριβώς. Έτσι είναι. Έτσι έχουν τα πράγματα και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, στην ΑΕΛ υπάρχει. Εντάξει, το μόνο θετικό ήταν για την ΑΕΛ χθες η προσπάθεια. Υπήρχε, δηλαδή, όλοι αναγνώρισαν την προσπάθεια που έγινε από τους ποδοσφαιριστές. Κάτι που το εισέπραξαν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος του αγώνα, αλλά και κατά τη διάρκεια από τον κόσμο, ο οποίος αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών, τους χειροκρότησε. Και μάλιστα αυτό που ζητούσαν το είδαν και μέσα στον σπορ. Απλώς έδειξε ότι δεν μπορεί, της λείπει αυτό που λέμε το τελείωμα των φάσεων, και φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι, ενώ είχε τις ευκαιρίες, όπως παραδείχθηκε και ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος είπε ότι η ΑΕΛ είχε τις ευκαιρίες και ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είπε ότι ισορροπήσαμε, αλλά θα μπορούσε να την είχε πάρει. Εμείς καταφέραμε, είπε, να πάρουμε έναν πολύτιμο βαθμό, και από την άλλη πλευρά ο Ανδρέας Λαβδαριάς είπε ότι χάσαμε την ευκαιρία σήμερα, αλλά υπάρχουν όμως άλλα τρία παιχνίδια και είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε μέχρι το τέλος για την σωτηρία. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουν ή όχι, αλλά πολύ δύσκολα, έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί ο κόσμος.
5: Μα η αλήθεια είναι, και αυτό πρέπει να πούμε, ότι η ΑΕΛ δεν έχει καμία νίκη σε αυτή τη διαδικασία των play-off.
14: Όταν σε 7 παιχνίδια που έχει δώσει στα play-out έχει μόνο 3 βαθμούς, αυτό τα λέει όλα.
5: Ναι. Έχει κάνει πολύ κακά play-out και δεν ξέρω αν η αλλαγή προπονητή έδωσε αυτή την όθηση που συνήθως περιμένουμε, έστω και ως διαμαγείας, ας πούμε, μεταφυσικά, να δώσει μια αλλαγή προπονητή
14: μπορεί
5: σε μια ομάδα.
14: Μπορεί να πει, ναι, ότι άλλαξε σε ένα βαθμό, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό από τη στιγμή που δεν ήρθε η νίκη. Σαν αγωνιστική συμπεριφορά, η αλήθεια είναι ότι έδειξε η ΑΕΛ τουλάχιστον στα δύο τελευταία παιχνίδια, και στο εκτός έδρας και στο χθεσινό, ότι είχε μια καλή παρουσία, αλλά είπαμε ότι της έλειπε το αποτέλεσμα. Στο προηγούμενο παιχνίδι μπορεί κάποιος να πει ότι της κλέψαν το αποτέλεσμα με αυτό που συνέβη, αλλά στο χθεσινό παιχνίδι νομίζω ότι η ίδια δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, γιατί είχε τις ευκαιρίες αλλά δεν τις αξιοποίησε εκεί που έπρεπε να τις αξιοποιήσει, και αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι υπάρχει και μια κούραση, τα πόδια των ποδοσφαιριστών είναι βαριά υπό το άγχος ότι πρέπει να κατακτήσουν τους τρεις βαθμούς, και αν θέλεις και από την άλλη πλευρά είναι και οι αντίπαλες ομάδες, γιατί δεν παίζει μόνη της, παίζουν μια άλλη ομάδα που είχε τον ίδιο στόχο, που ήρθε διάβασε όπως λέμε το παιχνίδι και κατάφερε να πάρει ένα βαθμό πολύτιμο, όπως είπε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος αλλά και ο αρχηγός της ομάδας του Αστέρα, ο Νίκος Παπαδόπουλος, στο τέλος, και είπε ότι ίσως αυτός ο βαθμός να είναι πολύτιμος στην προσπάθεια που κάνουμε για να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, αναγνωρίζοντας και ο ίδιος ότι η ΑΕΛ ήταν καλύτερη στο χθεσινό αγώνα, αλλά δεν μπόρεσε όμως να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που είχε.
5: Μάλιστα.
14: Όπως και ο Αστέρας μπορούσε να είχε πάρει, γιατί στο 86 είχε την μεγάλη ευκαιρία.
5: Ναι, με την απόκρουση.
14: Και απόκρουση με τον Βενεδικίδη, ακριβώς. Θα μπορούσε σε εκείνο το σημείο δηλαδή να πετύχει τον γκολ, το δεύτερο γκολ, και να πάρει την νίκη. Και σήμερα να λέμε ότι έχουν τελειώσει τα πράγματα και μαθηματικά, όπως λέμε, γιατί θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και θα εξαρτηθεί τώρα από τα δύο παιχνίδια, γιατί αυτά νομίζω είναι κομβική σημασία, αν θα υπάρχουν κάποιες ελπίδες από το αποτέλεσμα του Πανατολικού με την ΑΕΛ την ερχόμενη Τρίτη και από το αποτέλεσμα που θα έρθει μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του Πανσεραϊκού.
5: Ναι, εκεί ιδανικά η ΑΕΛ θα ήθελε ισοπαλία.
14: Ισοπαλία, ναι. Και με δεδομένο ότι θα έπαιρνε την νίκη στο Αγρή. Όλα αυτά όμως είναι υποθετικά, ξέρεις, γιατί δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί φαίνονται οι ομάδες, εκεί φαίνεται πόσο προετοιμασμένες είναι, γιατί κακά τα ψέματα σε αυτή την περίοδο είναι από τη μία η κόπωση, από την άλλη έχει να κάνει με την ψυχολογία. Με τις ικανότητες, αν θέλεις, πολλές φορές, με το πώς ένα παιχνίδι προετοιμάζεσαι. Είναι πολλά αυτά που μπορεί και παίζουν ρόλο. Και νομίζω ότι η ΑΕΛ δεν έχει αυτό, γιατί της λείπει αυτό που έπρεπε να το είχε κατακτήσει, δηλαδή στα προηγούμενα παιχνίδια. Χάθηκαν στα παιχνίδια, κυρίως που έδωσε στην έδρα της, θα πω το παιχνίδι με την Κηφισιά, αλλά και το παιχνίδι στη συνέχεια με τον Παλαισσαραϊκό εντός έδρας, δηλαδή αυτά τα δύο. Που ήταν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, θα έλεγα, στο να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Και αν θέλεις και λίγο πιο μπροστά, να πω και το παιχνίδι εκτός έδρας με τον Ατρόμητο. Όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι πας να διεκδικήσεις κάτι και στο πρώτο ημίχρονο χάνεις με 3-0, έτσι, αυτό νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο ξαναμπήκε, αλλά δεν μπόρεσε όμως να πάρει κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε από τότε ξεκίνησαν, θα έλεγα, τα προβλήματα. Μην πω και από το παιχνίδι με τον Αστέρα το πρώτο στα play-out. Γι' αυτό λένε κάποιοι ότι η αλλαγή προπονητή θα έπρεπε να έχει γίνει από εκείνο το παιχνίδι αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.
5: Τώρα, ένα τελευταίο, Βαγγέλη, για να ολοκληρώσουμε. Και σε ρωτάω, επειδή η ΑΕΛ είναι από τις ομάδες της περιφέρειας, ίσως αυτή η οποία έχει μαζί με τον Όφη τη μεγαλύτερη βάση οπαδών. Τι κλίμα υπήρχε από τους φιλάθλους στο γήπεδο χθες, και ειδικά μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα?
14: Ναι, μετά το τέλος ο κόσμος, όπως είπα, ότι χειροκρότησε τους παίκτες στο τέλος που πήγαν και προς την πλευρά τους και υπήρξαν αποδοκιμασίες κατά της διοίκησης. Αυτό που το έχουμε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια, θεωρούν δηλαδή για όλο αυτό που έχει συμβεί και στην κατάσταση που βρίσκεται η ΑΕΛ, ότι οφείλεται στην διοίκηση της ομάδος. Γι' αυτό λοιπόν υπήρξαν και οι αποδοκιμασίες και κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα και κυρίως έτσι μετά το τέλος του αγώνα, ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχαμε και ένα επεισόδιο, μία ένταση εκεί με κάποιον φίλαθλο, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ. Ευτυχώς όμως έτσι

0: ψυχού, δυναμικού, για τις αλλαγές του προπονητή, το πώς το κίνησε και πώς διαχειρίζεται όλα τα πράγματα. Είναι πάρα πολλά αυτά που καταλογίζει ο κόσμος και θεωρεί, γι' αυτό το βλέπεις ότι και στις ανακοινώσεις των οργανωμένων που λένε ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η διοίκηση, να αποχωρήσει δηλαδή αυτή η διοίκηση και να βρεθεί. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Για την ώρα νομίζω
1: διοίκηση ότι εννοούμε ιδιοκτησία βέβαια. Έτσι.
0: Ιδιοκτησία
1: και διοίκηση είναι κοινό πρόσωπο, είναι κοινό πρόσωπο στην ΑΕΛ. Έτσι, ο ιδιοκτήτης είναι και πρόεδρος, ο Αχιλλέας Νταβέλης.
0: Όχι, είναι ιδιοκτήτης και πρόεδρος ο αδερφός του. Είναι τα αδερφιά.
1: Πρόεδρος
0: δηλαδή.
1: Είναι ο αδερφός του και ιδιοκτήτης είναι ο Αχιλλέας Νταβέλης.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει ο Αχιλλέας Νταβέλης.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία σε βαθμό συγγένειας πρώτου βαθμού.
0: Ακριβώς. Και να πω και κάτι άλλο.
1: Συγγένεια πρώτου βαθμού.
0: Χθες έτσι πάρα πολλοί ήρθαν και μας το είπαν. Φιλαθλοί που δεν συμφωνούν με αυτό που κατατέθηκε, δηλαδή και από την ΠΑΕ και από τον Αρεσιτέχνη και από την Ενσοχωρισμονάδα σχετικά με την αναδιάρθρωση, είπε ότι δεν το επιθυμούμε σε καμία περίπτωση. Είμαστε αντίθετοι και το είδαμε αυτό πάλι και από τους οργανωμένους με τις ανακοινώσεις, αλλά και χθες στο γήπεδο να το λένε για μία ακόμη φορά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια και εμείς φεύγουμε από την Λάρισα. Πάμε στις Σέρες, γιατί ο Πανσεραϊκός. Θα πάμε σε λίγο μάλλον στον Βασίλη Αναστασιάδη. Πριν πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγώνα της Λα Λίγκα που είναι σε εξέλιξη. Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ έχει γίνει 0-1, βρίσκεται στο 33ο λεπτό αυτό το παιχνίδι, ενώ στον αγώνα για την Σέρια έχουμε τελικό Βερόνα Κόμο 0-1. Πάμε τώρα στις Σέρες να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε τι λένε στον Πανσεραϊκό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, μετά δηλαδή την απρόσμενη, την ανέλπιστη, τουλάχιστον πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Νίκη της Κηφισιάς στις Σέρες με 2-1. Ο Πανσεραϊκός είναι ξανά στην πρώτη-τελευταία θέση. Τον πέρασε ο Αστέρας Άκτορ και η ομάδα αυτή που έχει κάνει τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις, τέλος πάντων έχει φέρει τα πιο ανέλπιστα, τα πιο αναπάντεχα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, κερδίζοντας εκτός έδρας, θυμίζω, και τον Αστέρα και την ΑΕΛ, τώρα βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα. Ο Πανσεραϊκός, ό,τι κερδίζει, γεμίζει μάλλον την καρδάρα με το γάλα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και βέβαια το γάλα αυτό το χύνει όταν παίζει εντός έδρας. Ενώ δηλαδή μακριά από την έδρα του φέρνει, όπως είπες και εσύ, πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Νίκησε και με την Κηφισιά, νίκησε και με τη Λάρισα, νίκησε και με την Τρίπολη, τον Αστέρα. Όχι, με την. Ναι, τον έχει κερδίσει την κανονική διάρκεια. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί στην έδρα του. Και αυτό χθες φάνηκε. Ήρθε αυτή η απρόσμενη ήττα. Βέβαια το θέμα είναι ότι θα προτιμούσα τουλάχιστον μια ισοπαλία, αλλά ούτε αυτό δεν κατάφερε ο Πανσεραϊκός. Και βέβαια έχει μια ήττα που τώρα δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Αν και ο Σαραγώσα λέει ότι το πιστεύει. Βέβαια το παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός πλέον είναι την Τρίτη στην Τρίπολη, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Πανσεραϊκός που έδειξε ότι σε αυτό το παιχνίδι έμεινε από δυνάμεις. Ο προπονητής του φαίνεται ότι, και το έχει δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια, ουσιαστικά πιστεύει ότι το ρόστερ αποτελείται από 12-13 παίκτες, άρα είναι δύσκολο με 13 παίκτες να πας σε μια διαδικασία συνεχόμενων αγώνων που είναι μέσα μικρά και έτσι λίγα χρονικά διαστήματα. Μέσα 13 μέρες, 4 τελικοί, ήδη τον έχασε τον έναν. Έτσι βλέπουμε ότι ο Τεχέιρα π.χ. χθες δεν ξεκίνησε βασικός γιατί είχε το πρόβλημα τραυματισμού του, αλλά έπρεπε να πάρει και ανάσες. Αυτό το ότι ο προπονητής ουσιαστικά λέει ότι το ρόστερ μου δεν το λέει, το δείχνει με τις πράξεις του ότι είναι 12-13 παίκτες. Ο 13 παίκτες πιστεύει, αυτό το πληρώνει γιατί δεν βάζει κάποιους παίκτες οι οποίοι σίγουρα, όπως έκανε δηλαδή χθες ο Λέτο που έβαλε κάποιους παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαξε το ρου του αγώνα, τη ροή του αγώνα και έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα να πάρει μια νίκη. Αυτό το πλεονέκτημα δεν έχει ο Πανσεραϊκός. Βέβαια ο Σαραγώσα χθες είναι δεξιτή που είπε ότι μην ξεχνάτε που ήμασταν βαθμολογικά και που είμαστε τώρα. Πιστεύει ότι δεν χάθηκε τίποτα. Το παιχνίδι αυτό με την Τρίπολη, στην Τρίπολη, που έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός στην Τρίπολη και ουσιαστικά είναι μια έδρα από την οποία έχει πάρα αποτελέσματα, αλλά τώρα πλέον θα είναι μια διαφορετική αναμέτρηση και αυτό γιατί ο Αστέρας Τρίπολης δίνει το παιχνίδι της χρονιάς, γιατί ξέρει ο Αστέρας Τρίπολης αν κερδίσει παραμένει στην κατηγορία, ενώ ο Πανσεραϊκός αν κερδίσει επίσης αυξάνει τις ελπίδες του για παραμονή, αν χάσει νομίζω ότι πρέπει να κάνει τα σχέδια του χρόνου για την Super League 2. Ουσιαστικά αυτό είναι, δηλαδή και ίσως κάποιοι λένε αυτό που ουσιαστικά καταλογίζουν στον Σαραγώσα είναι ότι ενώ η ομάδα προηγήθηκε 1-0 θα μπορούσε να έχει μια αμυντική τακτική και το ρώτησε και συνέντευξη τύπου αυτό. Αυτός είπε βέβαια ότι εμείς παίζαμε κλειστά. Θα μπορούσε π.χ. να μην έχει δύο επιθετικούς και δάκια. Επιθετικό να διαχειριστεί κάπως αλλιώς το παιχνίδι, αλλά ο ίδιος

0: λέει ότι και στο παρελθόν έγιναν αυτά και εμείς το ανατρέψαμε. Το πιστεύει αυτό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν ο Τεχέιρα θα είναι έτοιμος για την Τρίτη, γιατί και χθες δεν αγωνίστηκε. Ο Βραζιλιάνος 36 ετών θα έχει δώσει όλα όσο και αγωνιζόταν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού αμφίβολη στην μετοχή του. Ο Γκελασβίλη είχε πρόβλημα τραυματισμού και την εξεκίνησε. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι στην διάθεση του προπονητή. Από ό,τι γνωρίζω, ο Σαραγώσα δέχτηκε κάρτα του διαιτητή σε μια διαμαρτυρία και έτσι συμπλήρωσε τρεις. Και το πιο πιθανό, αν δεν κάνω λάθος με το ρεπορτάζ που έκανα, είναι να μείνει στον πάγκο του Πασαραϊκού στο παιχνίδι αυτό.
1: Αν συμπλήρωσε τρεις, ναι, είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι τώρα στα play-out.
0: Και τρεις κάρτες. Νομίζω ότι μιλήσω τρεις και τρεις κάρτες. Από εκεί και πέρα, ο Σαραγώσα το πιστεύει, μίλησε στους παίκτες του, είπε ότι εσείς έρατε τα αποτελέσματα καλά, εσείς πήρατε μια ομάδα με 5 βαθμούς και την κάνατε να είναι σε αυτή τη θέση και να διεκδικεί την παραμονή της. Άρα, είναι τρία παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα. Την Τρίτη στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Το επόμενο μάλλον Σάββατο με τον Πανετολικό στις Σέρες και ακολουθεί το παιχνίδι 5η 21 Μαΐου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Είναι τρία παιχνίδια. Ο Πασαραϊκός μέχρι στιγμής τα εκτός έδρας δείχνει ότι είναι πολύ πιο καλός από ότι στην έδρα του. Άρα θέλει τις νίκες για να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία. Ο προπονητής του το πιστεύει. Να δούμε τώρα αν θα μπορέσει και οι παίκτες να το κάνουν αυτό πράξη. Αν έχουν δυνάμεις, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Επειδή το χρησιμοποιήσω, όπως είπα, 12 και 13 παίκτες, κάποια στιγμή είναι λογικό να προδώσουν οι δυνάμεις σου και να μην μπορείς να βοηθήσεις. Θα το δούμε, Θάνο. Πάνω στην Τρίτη είναι ο τελικός των τελικών. Ναι. Το παιχνίδι στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολη.
1: Και να διορθώσω, μιας και το λες, γιατί είπα νωρίτερα στον πρόλογο, προλογίζοντάς δηλαδή ότι ο Πανσεραϊκός έχει κάνει εντυπωσιακές εκτός έδρας ήττες και ανέφερα το παιχνίδι με τον Αστέρα. Όχι, με τον Αστέρα. Νίκες, ναι, συγγνώμη. Με τον Αστέρα παίζει την ερχόμενη Τρίτη εκτός έδρας στην ΑΕΛ, στην Κηφισιά και στον Πανατολικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτές είναι οι τρεις εκτός έδρας.
0: Γι' αυτό μπερδεύτηκε και το είπα αυτό. Αλλά βέβαια στην κανονική διάρκεια έχει κερδίσει με την Τρίπολη. Τον Αστέρα Τρίπολη, γι' αυτό μπερδεύτηκε και εσύ. Συνέχεια έκανα και εγώ αυτό το λάθος. Οι νίκες που πήρε ο Πανσεραϊκός είναι μέσα στην Κηφισιά, μέσα στο Αγρίνιο, το κόντρα στον Πανετολικό και βέβαια μέσα στη Λάρισα. Θα δούμε αν θα γίνει το 4-4 στα παιχνίδια. Αν δηλαδή ο Πασαραϊκός είναι πλέον ομάδα των εκτός έδρας αναμετρήσεων, παρά των εντός έδρας πάσεων. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που υπήρχε ενθουσιασμός και είχε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, Θάνο, και πραγματικά εγώ βλέπω και τι ζω στις Σέρες. Εισπράττει και το κλίμα, βλέπουμε πώς είναι το κλίμα. Ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος, είναι μια ανώμαλη προσγείωση αυτή η ήττα. Ήκανε τον κόσμο, έτσι, αλλά περιμένουν όλοι μήπως αυτό που έκανε στα προηγούμενα εκτός από τα παιχνίδια το κάνει την Τρίτη. Ο Σαραγώσα το πιστεύει. Αρκεί να δούμε αν οι παίκτες το πιστεύουν και πάρουν την νίκη την Τρίτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη. Φεύγουμε από τις Σέρες. Πάμε στην Τρίπολη, γιατί χθες ο συνδυασμός αποτελεσμάτων, δηλαδή η ισοπαλία του Αστέρα στην ΑΕΛ FC Arena συνδυαστικά με την νίκη της Κηφισιάς στις Σέρες έφεραν τον Αστέρα μετά από κάποιες αγωνιστικές στην τρίτη από το τέλος θέση της βαθμολογίας, δηλαδή πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν δώσει μια ανακούφιση στην ομάδα και στο ευρύτερο περιβάλλον της Βασιλικού Βαλή. Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Θάνο, και στους ακροατές μας. Ναι, όταν είσαι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, έστω και ένα βαθμό, και κρατάς την τύχη στα χέρια σου, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Έχει ένα βαθμό πάνω, αν κάνει νίκες μέχρι το τέλος, δεν μπορεί κανείς να του στερήσει την παραμονή στην κατηγορία για τον Αστέρα Άκτορ. Όμως, αυτό που κοιτάνε όλοι είναι το παιχνίδι της Τρίτης. Ένα παιχνίδι 20ετίας, όπως χαρακτηρίστηκε.
1: 20ετίας, μάλιστα.
2: 20ετίας. Γιατί
1: σαν να λέμε ότι παίζουμε ό,τι έχουμε κάνει τα τελευταία 20 χρόνια.
2: Ακριβώς, επειδή δεν έχει ποτέ υποβιβαστεί ο Αστέρας. Ναι. Το έχουν χαρακτηρίσει άπαντες έτσι. Ξέρουν όλη τη βαρύτητα του αγώνα. Ξέρουν ότι είναι σε καλή κατάσταση αυτή την περίοδο ο Αστέρας Άκτορ. Έχει μόνο νίκες στα εντός έδρας παιχνίδια. Ο κόσμος που από σήμερα ανακοινώθηκε για τα εισιτήρια της αυριανής μέρας, που από αύριο θα είναι στη διάθεση του κόσμου μέχρι και την ημέρα που θα διεξαχθεί η αναμέτρηση 7 η ώρα την Τρίτη το βράδυ, θα είναι στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για να κατακλείσουν το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όσο το δυνατόν περισσότεροι δηλαδή να έρθουν, γιατί sold out αποκλείεται να γίνει. Αυτά όλα είναι θετικά, όλα είναι υπέρ της ομάδας της Αρκαδίας πλέον. Και όπως είπα και στο ξεκίνημα, κρατάει την τύχη στα χέρια του. Ο Αστέρας έχει σε καλή κατάσταση την ομάδα του. Και πέρα του δεν ήταν και το πιο καλό παιχνίδι αυτό που έκανε στο ILFC Arena, κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα στο 1-1, παρότι προηγήθηκε και ίσως θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο μετά από ένα ωραίο σου του Μπαρτόλο που έκανε ο Βενετικίδης εκεί μια εντυπωσιακή απόκρουση. Όμως ξέρει και τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου που έρχεται την Τρίτη. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, ιτήθηκε από τον Πανσεραϊκό Αστέρας Άκτορ στην κανονική διάρκεια εδώ. Με τον γκολ του Ιβάν, ήταν μια ήττα που τον έφερε στην τελευταία θέση και πήγαινε τελευταίος μέχρι πρότινος που στο μάτς με την ΑΕΛ και στην κατάσταση που βρέθηκε ο Αστέρας πέρασε από πάνω με τον βαθμό που πήρε αφού τον βόλεψαν και τα άλλα αποτελέσματα που ήρθαν στα παιχνίδια. Έχει σε καλή κατάσταση το Μακέντα που σκόραρε και έχει πετύχει 7 τέρματα. Ο Μπαρτόλο είναι στα 11 και αυτός οδηγεί τον Αστέρα στην παραμονή. Η ομάδα έχει και βαθύ ρόστερ. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Είχαμε πει από την αρχή ότι οι ομάδες που έχουν μακρύ ρόστερ και πολλούς παίκτες θα φανεί στην πορεία γιατί τα παιχνίδια είναι Τετάρτη, Τρίτη, Σάββατο, Κυριακή, Πέμπτη και πάνε συνεχόμενα. Και αυτό έχουμε τώρα. Σάββατο, Τρίτη, Σάββατο, Πέμπτη. Και τελειώνει η διαδικασία των play-out. Φαίνεται ότι μπορεί να αντέξει άνετα σε αυτή την κατάσταση ο Αστέρας Άκτορ όσο αφορά το έμψυχο δυναμικό, το ρόστερ και την ποιότητα που έχει το ρόστερ του. Και αυτό μέσα στα διαστήματα των αγώνων και στα παιχνίδια φαίνεται ξεκάθαρα. Η διάρκεια μετράει, φαίνεται αν την έχει ο Αστέρας Άκτορ, φτάνει να την αξιοποιήσει αρχικά στο παιχνίδι της Τρίτης. Και βέβαια, αν κερδίσει και την Κηφισιά, να το πάμε και λίγο παραπάνω, νομίζω ότι εξασφαλίζει την παραμονή του χωρίς καμία αμφισβήτηση. Όλα αυτά όμως πρέπει να ξεκινήσουν με το πρώτο βήμα, που είναι το μάτς με τον Πανσεραϊκό την Τρίτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη. Φεύγουμε από την Τρίπολη, πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τι γίνεται στον Όφη, ο οποίος παίζει στις 5 στο Κλεάνθης Βικελίδης με αντίπαλο τον Άρη. Θα διαβάζουμε δηλώσεις για νίκη για να τερματίσει στην 5η θέση της βαθμολογίας. Αλλά νομίζω, Γιώργο Γιαλιτάκη, ότι τα σημαντικά για τον Όφη είναι αυτά που αφορούν τον σχεδιασμό της επόμενης περίοδου, δηλαδή το μεταγραφικό σχεδιασμό ή και θέματα του πιο μακρινού μέλλοντος, τι θα γίνει με το γήπεδό του και θέματα όπως ποιοι θα είναι, για παράδειγμα, υποψήφοι αντίπαλοι στο Europa League, γιατί νομίζω και με βάση από αυτά που διαβάζω από τώρα ασχολούνται στον Όφη με όλα αυτά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο και σε ένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Πράγματι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, αλλά βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι τα play-off είναι σε δεύτερη μοίρα. Ο Χρήστος Κόντης θέλει να τερματίσει ο Όφη όσο γίνεται ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Δεν θέλει να αφήσει τα παιχνίδια στην τύχη τους. Επιδιώκει να κρατάει τους παίκτες γρήγορση και να βάζει ψηλά τον πύχη δείχνοντας ποια είναι η νοοτροπία η δική του αλλά και αυτή που θέλει να περάσει στην ομάδα μέσα και με αυτό το σκεπτικό Όφη πηγαίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης να παίξει τον Άρη με τον Άρη θέλοντας να πάρει μια άτυπη ρεβάνς της ήττας του την προηγούμενη αγωνιστική στο Παγκρίτιο Στάδιο από την ομάδα της Θεσσαλονίκης με 2-0. Να πούμε ότι Όφη στην κανονική περίοδο έχει κερδίσει δύο φορές τον Όφη, μία στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη με 3-0 και μία στο Κλεάνθης Βικελίδης με 2-0. Θέλουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει στο παιχνίδι αυτό ο Όφη απέναντι στον Άρη. Τα μοναδικά προβλήματα που έχει ο Χρήστος Κόντης είναι ο Μπόρχα Γκονζάλες και ο Χριστόπουλος που είναι τραυματίες και δεν είναι στη διάθεση του τεχνικού. Ένα πρόβλημα που έχει ο Κοστούλας το ξεπέρασε και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντη. Σίγουρα έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την νέα αγωνιστική περίοδο. Λείπουν 10 συμβόλαια. Είπαμε ότι έξοδο στην Ευρώπη και τα μίνιμουμ 8 παιχνίδια που θα δώσει είτε στο Europa League είτε στο Conference League αλλάζει το σχεδιασμό της ομάδας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Χρήστος Κόντης και οι συνεργάτες του δεν είναι έτοιμοι. Ενδεχομένως να διαφοροποιήσει κάπως τους παίκτες που είναι το σχέδιο με τους παίκτες που είναι να αποχωρήσουν από την ομάδα. Όμως όλα αυτά είναι σε τροχιά σχεδιασμού. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο στο συγκεκριμένο κομμάτι, παρότι κάποιες συζητήσεις τουλάχιστον σε φιλολογικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Τώρα για το γήπεδο του Όφη, για να μην γινόμαστε και κουραστικοί και γραφικοί Θάνο, να πω ότι ναι μεν έχει ανοίξει μια συζήτηση, αλλά ακόμα είναι σε πρώιμο στάδιο, ούτε καν σε νηπιακό στάδιο, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Περιμένουμε να καθίσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στο τραπέζι, να δούμε τι υπάρχει για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Δεν έχει ακόμα αυτή τη στιγμή, πέρα από κάποιες αναφορές που έχουν γίνει και από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και από τον Μιχάλη Μπούση, επί ουσιαστικής βάσης δεν έχει γίνει πάντως καμία συζήτηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Καλλιτάκη. Φεύγουμε από το Ηράκλειο, πάμε στην Ρώμη, στο αεροδρόμιο της Ρώμης. Εκεί είναι ο Βασίλης Μότσης, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα μετά το χθεσινό τελικό και την παρακολούθηση του Final Four, του Champions League στο μπάσκετ συνολικά, για να μας μεταφέρει λίγο κλίμα, λίγο αντιδράσεις στην ΑΕΚ μετά από την αποτυχία της κατάκτησης της Basketball Champions League και ιδιαίτερα με τον τρόπο που αυτή έγινε. Σε ακούμε, Βασίλη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της ΕΡΑΣ. Εντάξει, στην ΑΕΚ όλοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν έτσι το πώς χάθηκε αυτό το τρόπαιο. Έτσι, που έχουν απαντήσει σε αυτό το σκέλος, δηλαδή στο ότι και οι παίκτες αναγνωρίζουν ότι έκαναν πολλά λάθη στο τέταρτο δεκάλεπτο, ότι επέτρεψαν πολλά ελεύθερα σουτ στους αντιπάλους τους. Ίσως ότι σε ένα βαθμό υποτίμησαν και την Ρήτας, έχοντας ένα προβάδισμα 18 πόντων το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Για όποιον τυχόν δεν το γνωρίζει, η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με 63-45 το φινάλε της τρίτης περίοδου. Είχε μια διαφορά υπέρ της 18 πόντων. Είχε δεχτεί μόλις 25 πόντους στο ημίχρονο. Συνολικά, επαναλαμβάνω, 45 στα 3 δεκάλεπτα. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο δέχθηκε 35 πόντους. Και είδε την Ρήτας να ισοφαρίζει 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος σε 80-80. Με την ΑΕΚ να χάνει τελευταία της επίθεση, γιατί είναι στο ισολεκάφιτσι, στο μας να πηγαίνει στην παράταση. Εκεί η Ρήτας κυριάρχησε απόλυτα, έτσι, έχοντας πλέον την ψυχολογία στον απόλυτο βαθμό υπέρ της. Στην ΑΕΚ υπήρχε και έλλειμμα ενέργειας, υπήρχε και έλλειμμα συγκέντρωσης σε αυτήν την τέταρτη περίοδο. Υπήρξε μια κατάρρευση η οποία δεν φαινόταν ότι ερχόταν. Είμαστε ειλικρινείς, έτσι, με βάση την εικόνα της στα τρία δεκάλεπτα. Ήδη ο Ρέκουαν Γκρέι στις δηλώσεις του έκανε λόγο για ντροπή. Ο Σάκο είπε ότι εντάξει, εγώ έχω πετύχει πολλά πράγματα στην καριέρα μου. Στεναχωρούμε πάρα πολύ για αυτά τα παιδιά, γιατί έκανα μια φοβερά μεγάλη προσπάθεια και φοβερή πορεία, έτσι, όλο το προηγούμενο διάστημα στη διοργάνωση. Και αυτός ο τίτλος χάθηκε μέσα από τα χέρια τους στην πραγματικότητα. Επομένως, νομίζω ότι η ΑΕΚ προσπαθεί να συνέλθει από αυτό που βίωσε. Έτσι. Ποια ήταν η αιτία. Η μεγαλύτερη ευθύνη και το καταξής είναι κάτι που θα αναζητηθεί και θα ζητηθεί.
1: Ναι, θα αναλυθεί. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι.
4: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ούτε για την επόμενη μέρα κάποιων παιχτών, κάποιων άλλων προσώπων, όπως ο προπονητής για παράδειγμα.
4: Ναι,
1: είναι νωρίς ακόμη.
4: Ο Σάκοντα, αυτό που είπε στη συνέντευξη, που το ένα κομμάτι στο θα ανέφερα για τη συναχώρια του σχέση με το πώς οι ίδιοι αθλητές του, ενώ άγγιξαν τον τρόπο, δεν θα μπορέσουν να το πάρουν, να το πήρε η Ρήτας. Είπε ότι έδωσε ο Στάκοντα χθες συνέντευξη τύπου συγχαρητήρια αρχικά στη λιθουανική ομάδα. Έπαιξαν, λέει, μέχρι το τέλος και αυτό το νόημα στο μπάσκετ, γιατί πρέπει να παίζεις μπάσκετ για 40 λεπτά και κάποιες φορές για 45. Ήταν καλύτερη στο τέλος. Χαρακτήρισε επιτυχία το ότι η ομάδα έφτασε στο Final Four και το γεγονός ότι πήγε στον τελικό. Αλλά όταν χάνεις έτσι, λέει, δεν μπορείς να σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα και να έχεις, ας πούμε, μια έστω χαρούμενη αίσθηση. Ναι. Δεν είμαστε μαθημένοι να παίζουμε δύο μάτς σε τρεις ημέρες. Εκεί απέδωσε και σ' ακούτε ένα κομμάτι για αυτό που συνέχισε. Ειδικά, λέει, με τον τρόπο που κάνουμε rotation. Γιατί ο Σάκοντα, να συμπληρώσω εγώ σε αυτό το κομμάτι, χθες για παράδειγμα χρησιμοποίησε από τους 12-9 παίκτες του, τρεις δεν έπαιξαν καθόλου. Και γενικά έχει σταθεί στο rotation και πριν από τον τελικό, λέγοντας ότι το ιδανικό θα ήταν να έχουμε παίκτες του ίδιου επίπεδου σε όλες τις θέσεις για να παίζουν όλοι από 20 λεπτά και να έχουν ενέργεια. Ευτυχώς οι κορυφαίοι δικοί μας παίκτες παίζουν 30 λεπτά, είχε πει πριν το τελικό.
1: Ναι.
4: Και μετά το τελικό είπε ότι είναι δύσκολο να χάνεις. Στο δεύτερο ημίχρονο είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή, ήταν απέφτει η ενέργεια. Ήμασταν ωστόσο προετοιμασμένοι και παίξαμε καλά. Αν έβαζαν τίποτα μαθηματικά δεν θα χάναμε, αλλά στόχευσαμε τα τρίποντα στη Ρήτα. Αυτό είναι το μπάσκετ, νικούσαμε με ανατροπές. Και στο τέλος χάσαμε με τον ίδιο τρόπο. Η ΑΕΚ όντως έκανε πολλές ανατροπές στη διάρκεια της χρονιάς και ήταν η ομάδα που είχε τις περισσότερες από κάθε άλλη, έτσι, στη σεζόν, έχοντας ανατρέψει την εισβάρωση της κατάσταση στα.
1: Άρα την πλήρωσαν οι αντίπαλοι της, οι αντίπαλός της, μάλλον με το ίδιο νόμισμα.
4: Με το ίδιο νόμισμα, κατά κάποιο τρόπο. Και δείχτες έγινε μια σωρία από ρεκόρ. Καταρχάς η ΑΕΚ δεν είχε χάσει ποτέ μάτς το οποίο είχε προηγηθεί με 20 πόντους, γιατί και με 20 προηγήθηκε. Όχι μόνο με 18 δηλαδή. σε 27 παιχνίδια, έχει 27-0 δηλαδή σε, ναι, σε αυτό το σερί. Ο Λουκώσιος που έβαλε 23 πόντους με 7 τρίποντα και ήταν ο παίκτης που ισοφάρισε 80-80, στον ημιτελικό δεν είχε ούτε πόντο, είχε πάρει μόλις ένα τρίποντο, γιατί έπαιξε με διαφορετικό τρόπο, είχε πάει την μπάλα στο καλάθι η Ρήτας. Ενώ και σε άλλα δύο προηγούμενα μάτς, τους δύο προημιτελικούς, δηλαδή και συνολικά τρεις.
1: Μάλιστα.
4: Και έγινε ο Στεφχάρη, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
4: Με 7 τρίποντα που είναι και ρεκόρ σε επίπεδο τελικών. Στην τέταρτη περίοδο, ενώ ο Χάρντιν είχε μόλις έναν πόντο στον αγώνα μέχρι τότε και ήταν το βαρύ πυροβολικό της Ρήτας. Και εκεί που έλεγε, που σχεδόν να κάνει ότι πριν είχε εξουδετερώσει η ΑΕΚ, στην τέταρτη περίοδο ήταν καθοριστικός και εκείνος για την ομάδα του. Με 12 πόντους γενικά έγιναν. Σε εκείνο το σημείο και συνολικά 16, γιατί, δηλαδή στη συνέχεια ο Χάρντιν. Θα μπορεί να πει και κανείς ότι θα μπορούσε να πιστέψει ο Φιλιώνης για να αλλάξει ένα το μαρκάρισμα του συγκεκριμένου παίκτη.
1: Τώρα κατόπιν εορτής πολλά μπορούν να υποθούν.
4: Πολλά μπορούν να υποθούν. Τώρα νομίζω ότι για μένα το θέμα στην ΑΕΚ είναι και
1: δεν ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Βασίλη.
4: Στον Σάκο, και κλείνω με αυτό, είναι πώς θα μπορέσει να συνέλθει η ΑΕΚ από τον τρόπο που έχασε τον τρόπαιο.
1: Αυτό θα μας απασχολήσει, από αύριο το ρεπορτάζ της Μπασκετικής ΑΕΚ. Και ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση και του ευχόμαστε καλή επιστροφή. Και κλείνουμε με Βίκη Σπύρου και τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας, που όσοι είχαμε την ατυχία να οδηγούμε πριν από 1, 2, 3 ώρες, καταλάβαμε ότι φιλοξενήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Καλησπέρα, Βίκη.
5: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς ταλαιπωρηθήκαμε λίγο από το φαντάσου Θάνο, από το Πασαλιμάρι για να φτάσουμε πάνω στο Σύνταγμα, γιατί όλος ο όγκος των αυτοκινήτων είχε διοχετευτεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, οπότε και εμείς είχαμε πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι άξιζε πραγματικά τον κόπο για μια Κυριακή να υποστούμε λίγο αυτή την ταλαιπωρία, γιατί ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας χάρισε πραγματικά και θέαμα και υψηλές προσδοκίες έτσι, για πολύ ωραία πράγματα στο κομμάτι του αθλητισμού τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, το τελευταίο ετάπ, ο τερματισμός του τελευταίου ετάπ στην πλατεία Συντάγματος, θα έλεγα ότι επιφύλαξε ένα φινάλε αντάξιο των προσδοκιών που γέννησε τις προηγούμενες μέρες και είχε μάλιστα και ελληνικό χρώμα, καθώς ο Νικηφόρος Αρβανίτου, ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βεβαίως αγωνίζεται με ξένη ομάδα, με την Ουγγρική United, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθου. Ωστόσο, ο μεγάλος νικητής στο σημερινό ετάπ ήταν ο Δανός Mats Andersen της SWAT Club, με ένα επιβλητικό και θα έλεγα συναγώνιστο σπίτι στα τελευταία μέτρα του εσωτερικού αυτού σιρκουή που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Έκαναν οι ποδηλάτες 3 στροφές. Κάθε μια ήταν 6,5 χιλιόμετρα. Και έτσι λοιπόν ο κόσμος που βρέθηκε εκεί είχε τη δυνατότητα να δει και να απολαύσει από κοντά τους ποδηλάτες. Η πρώτη θέση λοιπόν στην γενική κατάταξη είχε κρυφθεί ουσιαστικά από χθες, μετά το φινάλε του αγώνα και του ετάπ του τέταρτου στην Πάρνηθα. Έτσι λοιπόν την κατέλαβε ο Βάτλαβ Γιέσελ της Κάσπερ Κρύπτο Φορμή. Ήταν ο αθλητής λοιπόν που κέρδισε τον φετινό τίτλο. Η μάχη επικεντρώθηκε στη νίκη για το... Έτσι λοιπόν η μάχη σήμερα επικεντρώθηκε κυρίως στη νίκη για το τελευταίο ετάπ, στο τελευταίο σκέλος που διεξήχθη αποκλειστικά στην επικράτεια. Ένα ετάπ το οποίο είχε διάρκεια 146,5 χιλιόμετρα από τον Πειραιά μέχρι το Σύνταγμα, διαμέσου της Ανατολικής Αττικής 20 ομάδες του γύρου ουσιαστικά ετοίμαζαν τους σπρίντερ τους για την τελική επίθεση. Οι επιμέρους φανέλες των πόντων, των βουνών και του καλύτερου νέου ποδηλάτη, που είναι όλα αυτά έπαθλα του ποδηλατικού γύρου, δεν τέθηκαν ποτέ υπό αμφισβήτηση, καθώς τις διατήρησαν με πολύ μεγάλη άνεση ο Κρίστιαν Μπέλοχ Βόσιτς της Bikeaid, ο Λόικ Μπέντερντορφ της Κρίκο Ατβάριξ και ο Γέσεκ, αντίστοιχα ο Γέσεκ, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Και όλα κρίθηκαν στο τελικό σπριντ, το οποίο ξεκίνησε απρόσμενα περίπου 400 μέτρα πριν τον τερματισμό ο Άντερσον και κανείς άλλος δεν είχε έτσι την ταχύτητα να τον φτάσει, και έτσι λοιπόν ο Δανός θριάμευσε. Να πω ότι ο Νικηφόρος Αρβανίτου, που κατάλαβε την τρίτη θέση, διεκδίκησε την νίκη και πέτυχε να τερματίσει τρίτος πίσω από τους Ράγιαβιτ και Άντερσεν. Αυτό ήταν το δεύτερο πλασάρισμα στην τριάδα στο γύρο για τον πρωταθλητή Ελλάδος, γιατί είχε πάρει και μια δεύτερη θέση στο δεύτερο ετάπ. Και πραγματοποίησε πραγματικά μια εξαιρετική εμφάνιση στο πενθήμερο. Και έτσι λοιπόν αυτό το ταξίδι, το πενταήμερο, έληξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα έλεγα ότι Οι διοργανωτές πλέον ονειρεύονται τον επόμενο αγώνα ακόμα πιο αναβατισμένο μετά και τα πολύ θετικά σχόλια που επέστασαν από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και για την οργάνωση, μάλιστα, αλλά και για το επίπεδο των
1: Των αγώνων.
5: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Βίκη Σπύρου. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ φτάνει στο τέλος της. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Τσαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Σίχη Γοντζάκη. Υπάρχουν και αγώνες της Τρίτης Εθνικής που αρχίζουν τώρα στις 4. Στις 5 τα play-off για τις θέσεις 1 έως 8 και αργότερα πάμε στα play-off για τις θέσεις 1 έως 4 στις 7.30.

0: Era Sport 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούτε Era Sport.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ. Η σημερινή εκπομπή, το σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα, θα είναι αφιερωμένο στις μανούλες όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά στις μαμάδες, γιατί είναι γνωστό και είναι και αποδεδειγμένο και δεν νομίζω ότι αφισβητείται από κανένα ότι η μόνη αγάπη που μετρά και στέκεται στο χρόνο και είναι πάντα αληθινή είναι της μάνας μόνο.

ότι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, αγαπημένη μου φίλη, η μάνα έχει δύο καρδιές. Η μία είναι η δικιά της και η άλλη είναι που χτυπά πάντα για τα παιδιά της. Χρόνια πολλά στις μανούλες μας, χρόνια πολλά στην ασπασούλα μου που έκανε μεγάλες θυσίες για να μεγαλώσει και εμένα και τις αδελφούλες μου, και χρόνια πολλά και σε όλες τις οικογένειες που έχοντας τις αξίες που πρέπει αναγνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος και της μάνας αλλά και του πατέρα. Να μην αδικούμε και τους πατεράδες. Καλό απόγευμα, εδώ είμαστε και σήμερα, μικρόφωνο στα γήπεδα, με αγώνες για την Super League, με μεγάλα ντέρμπι, με αναλυτική ενημέρωση για τα μπαράζ που έχουμε στην Τρίτη Εθνική, με αναλυτική ενημέρωση για όλα τα σπορ, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην παρέα μας, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπορ, για περίπου 3 ώρες ο Σύφης Βοτζάκης. Μέρα μεγάλων αγώνων στην Super League, καθώς το πρωτάθλημα συνεχίζεται και η ΑΕΚ έχει μια τεράστια ευκαιρία να διευρύνει την βαθμολογική της διαφορά, να διατηρήσει το πλεονέκτημα που έχει για να πάρει τον τίτλο. 7:30 και τα δύο σημερινά μάτς, η ΑΕΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό, την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Είναι τα δύο ντέρμπι των play-off για τις θέσεις από την πρώτη έως και την τέταρτη. Με την ΑΕΚ να είναι στο συνέξι, έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός από 61, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Είναι δεδομένο ότι την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί στα κύπελα Ευρώπης στο Conference League.

Και επειδή το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το τι προσφέρει το κάθε ευρωπαϊκό εισιτήριο, να ξεκινήσουμε με το δεδομένο και το αυτονόητο. Ο πρωταθλητής, ο πρώτος δηλαδή, μπαίνει στα play-off του Champions League, στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Ο δεύτερος, στην τελική βαθμολογία, μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ο Όφιος κυπελούχος μπαίνει απευθείας στα play-off του Europa League και έχει και δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία, καθώς αν αποκλειστεί από τα play-off θα βρεθεί στην phase link του conference. Ο τρίτος στην τελική βαθμολογία θα ξεκινήσει την νέα ευρωπαϊκή προσπάθειά του από τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Europa League και ο τέταρτος, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή πορεία του για τη σεζόν 2026-2027 από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι, ο πέμπτος στην βαθμολογία, ο πρώτος δηλαδή από την διαδικασία των play-off για τις θέσεις 5-8, δεν παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και γι' αυτό αρκετές φορές έχουμε πει ότι αυτά τα μάτς δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι μια αγκαρία αυτοί οι αγώνες, αλλά πρέπει να τελειώσει η διαδικασία για όλες τις ομάδες. Στις 5 λοιπόν θα παίξουν ο Άρης με τον Όφι και ο Βόλος με τον Λεβαδιακό.

έκανα μια μικρή παύση γιατί βλέπω ανθοδέσμες έξω από το στούντιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Προφανώς για τη γιορτή της μητέρας είναι. Επιστρέφουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και πάμε και στα play-out που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Με την χθεσινή νίκη της η Κηφισιά οριστικοποιεί την παραμονή της στην Super League δικαιότατα, γιατί δεν ήταν η Κηφισιά ομάδα που θα έπρεπε να απειληθεί με υποβιβασμό. Σε γενικές γραμμές στα περισσότερα μάτς έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και ας μην πήρε τους βαθμούς που θα έπρεπε να είχε πάρει στην κανονική περίοδο. Ο Πανετολικός με το διπλό στο Περιστέρι κάνει το πολύ πολύ μεγάλο βήμα παραμονής. Μαθηματικά ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί, αλλά θεωρώ πλέον απίθανο να απειληθεί. Ο Αστέρας Τρίπολης με τον βαθμό που πήρε στη Λάρισα και με δεδομένο ότι ακολούθως έχει δύο μάτς στο γήπεδό του, το πρώτο την Τρίτη στις 7 με τον Πανσεραϊκό και το δεύτερο το επόμενο Σάββατο στο γήπεδό του και πάλι απέναντι στην ομάδα της Κηφισιάς, ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν έχει αποκτήσει και αυτός ένα σημαντικό πλεονέκτημα για να παραμείνει στην κατηγορία. Δεν αποκλείεται τίποτε, γιατί απομένουν αρκετά μάτς ακόμη, όμως σε δύσκολη θέση πλέον ξεκάθαρα βρίσκονται ο Πανσεραϊκός που ιτήθηκε από την Κηφισιά στο γήπεδό του και η ΑΕΛ που δεν κατάφερε να νικήσει τον Αστέρα στο χθεσινό μάτς που για τους Θεσσαλούς ήταν τελικός. Ο Αστέρας Άκτορ έχει 29 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός 28, η ΑΕΛ 26, κομβικό μάτς το επόμενο για Αστέρα Άκτορ και Πανσεραϊκό την Τρίτη στην Τρίπολη. Την Τρίτη θα παίξουν η Κηφισιά με τον Ατρόμητο και ο Πανετολικός με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, ενώ το Σάββατο, όπως είπα και νωρίτερα, ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται την Κηφισιά, η ΑΕΛ Νόβιμπετ τον Ατρόμητο και ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό.

Σε ό,τι αφορά τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο και αμέσως μετά θα περάσουμε και στα μπαράζ ανόδου της Τρίτης Εθνικής, ανόδου στην Super League 2. Στην Αγγλία είμαστε στο πρώτο 20 λεπτό των αγώνων, έχουμε ήδη 2 γκολ, Crystal Palace Everton 0-1 και Burnley Aston Villa 1-0. Nottingham Newcastle 0-0, στις 18:30 το μεγάλο μάτς της ημέρας και είναι μεγάλο γιατί το βαθμολογικό κίνητρο και για τους δύο είναι ισχυρό. Ο West Ham για να παραμείνει στην Premier League, η Arsenal για να πάρει επιτέλους το πρωτάθλημα, να δούμε ποιος θα τα καταφέρει.

Γερμανία στις 4.30 θα παίξουν το Αμβούργο με τη Φράιμπουργκ, 6.30 η Κολονία με την Χάιντενχάιμ, 8.30 η Μάιντς με την Ουνιόν Βερολίνου. Στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, στο 55ο λεπτό, Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1. Απόψε έχουμε και το κλασικό ευρωπαϊκό, όχι μόνο ισπανικό ντέρμπι, τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι ένα μάτσο το οποίο ελπίζουμε να μας προσφέρει ποδοσφαιρικό θέαμα, αλλά βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν έχει, γιατί η Μπαρτσελόνα έχει αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για να πάρει και φέτος τον τίτλο. Έχει 88 βαθμούς, η δεύτερη Ρεάλ είναι στο μείον 11. Ένα ακόμη τεράστιο μπράβο στον Τάσο Δουβίκα που είναι ασταμάτητος φέτος στο καμπιονάτο. Βερόνα Κόμο 0-1 με τον Δουβίκα να σκοράρει μετά από προσπάθεια του Κέμπφ στο 71ο λεπτό. Η Κόμο παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο και ο Δουβίκας παίρνει το χειροκρότημα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Ιταλών, γιατί αυτό που κάνει φέτος είναι εντυπωσιακό. Σε ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα του κόσμου έχει βάλει ήδη 13 γκολ στο καμπιονάτο και είναι δεύτερος σκόρερ, τον προσπερνά μόνο ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Τελικό αποτέλεσμα Βερόνα Κόμο 0-1, στο 20 λεπτό Κρεμονέζε Πίζα 0-0, στο ίδιο χρονικό σημείο Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, με την Ίντερ να είναι ήδη πρωταθλήτρια.

0: Στο Βέλγιο, στο 85ο λεπτό, ο Γάντι Άντερλεχτ 1-1. Η Άντερλεχτ παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Και στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, είμαστε στο 90 πλέον. Πρόισον Μιούστερ Ντάρμσταντ 1-1. Φορτούνα Ντίσσελντορφ Έλβεσμπερκ 3-1. Και Χέρτα Γκρόιτερφιρτ 2-1. Σε λίγα λεπτά θα ανοίξουμε και ενότητα βόλεϊ να μιλήσουμε για τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Θα είναι εδώ μαζί μας ο Ανδρέας Φούντας να μας υπενθυμίσει τι έγινε χθες στην Πηλαία με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον Γκάσμαν και να κατακτά το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Εμείς όμως παραμένουμε στο ποδόσφαιρο και περνάμε στην τρίτη εθνική στα μπαράζ. Σήμερα έχουμε σημαντικά μάτς και στους δύο ομίλους, ειδικά στον δεύτερο όμιλο. Πύργος Ζάκυνθος, να μάθουμε πώς ξεκίνησε ο αγώνας. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Από το Δημοτικό Στάδιο του Πύργου, παρουσία 4.000 θεατών, διεξάγεται αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Πύργο και την Ζάκυνθο. Δύο καλές στιγμές μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Η πρώτη ήταν, για να δούμε και τη φάση αυτή τώρα, το σούτ το οποίο γίνεται μέσα από την περιοχή από τον Γυπτομήτρο. Πέφτει στα πόδια του ο Πατάπης, παραχωρεί πλάγιο out. Έλεγα ότι δύο καλές στιγμές για τις δύο ομάδες μέχρι τώρα. Στο δεύτερο λεπτό, η μεγάλη ευκαιρία με τον Καλέργη να βγαίνει τετατέτ από πλάγια όμως αριστερά μέσα στην περιοχή. Έκανε το πλασέ, έδιωξε με τα χέρια ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου ο Τσόγκας. Και στη συνέχεια είχαμε στο ένατο λεπτό ένα μακρινό σούτ από τον Ντασίλβα περίπου από 30-35 μέτρα. Η μπάλα αναπήδησε και στο χορτάρι, την βρήκε με τα ακροδάκτυλα ο Τσεκούρας, ο τερματοφύλακας του Πύργου. Η μπάλα χτύπησε και στο κάθετο δοκάρι, το δεξί κάθετο δοκάρι και έφυγε σε κόρνερ. Ένα παιχνίδι στο οποίο μέχρι τώρα εδαφική υπεροχή και κρατάει καλύτερα την μπάλα η ομάδα της Ζακύνθου. Ο Πας Πύργος προσπαθεί να χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Για τις δύο ομάδες, Τσεκούρας, Τσίγκριλας, Μαυρόπουλος, Καρακώστας, Μακρύς, Χαντί, Καλέργης, Δασκαλόπουλος, Πατάπης, Ντάνη και Μούσια. Η 11 για τον Νόντα Κουτρομάνο. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής Ζακύνθου, Γιάννης Αποστολίδης, έχει παρατάξει του Τσόγκα κατά τα δοκάρια, Σινκ, Μίχο, Δούμα, Κουλούσια, Γιφτομήτρο, Πολυμήλη, Ντασίλβα, Μούντριχα, Καρμίρη και Λαζαρίδη. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Κώστας Αφούρης Αργυρόπουλος και με βοηθούς τους κύριους Μητροφάνη και Παύλο από την Αθήνα και την Δυτική Αττική. Αντίστοιχα, τέταρτο
0: διετής. Τα σημερινά μάτς, Μπάμπη, στον δεύτερο όμιλο είναι αγώνες που θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα γίνει στην πορεία. Το ποια θα είναι η διάδα που θα αποκτήσει πλεονέκτημα.
1: Συμφωνώ εν μέρη, μπορεί να ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα στο σημερινό, μετά τη σημερινή αγωνιστική. Ωστόσο, αν τα αποτελέσματα έρθουν, αν θέλεις, διαφορετικά, μπορεί να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση και να γίνει ακόμα πιο δύσκολος ο όμιλος. Όλα θα εξαρτηθούν από τη σημερινή αγωνιστική.
0: Προς το παρόν, πάντως, και στα τέσσερα μάτς, η μπάλα δεν έχει μπει στο πλεκτό. 0-0 σε όλα τα γήπεδα. Πάμε και στο Δημήτρη Λουκάκη. Πρώτη ενημέρωση για το μάτς που διεξάγεται στην Πετρούπολη. Ο Άρης Πετρούπολης υποδέχεται τον Εθνικό. Δημήτρη μου, σε καλωσορίζουμε. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Από το γήπεδο Αλκιών Β, εδώ στην Πετρούπολη, είμαστε στο 24ο λεπτό, 0-0. Άρης Πετρούπολης Εθνικός, όπως είπες, ένα άκρως ενδιαφέρον παιχνίδι. Τελευταία ευκαιρία του Εθνικού. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε την νίκη, είναι η τελευταία θέση, αν θέλει, με δύο βαθμούς, αν θέλει να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τη δεύτερη. Ο Άρης Πετρούπολης μαζί με τη Ζάκυνθο μοιράζεται τη δεύτερη θέση. Καταλαβαίνετε και οι γηπεδούχοι θέλουν οπωσδήποτε να νικήσουν. Απομένουν δύο αγωνιστικές και θέλουν να είναι αυτή η μια από δύο ομάδες η οποία θα ανέβει. Προπονητής είναι ο Βαγγέλης Χαντές. Είναι εδώ από πίσω μου, έξω όμως από το γήπεδο, διότι είναι τιμωρημένος. Κάθεται στον πάγκο Κώστας Παπουτσής και η ενδεκάδα του Άρη Πετρούπολης είναι ο Παχατούρας, Γιωτόπουλος, Σεφεράη, Κατογιάννης και Ντεράη. Ο αρχηγός ο Γκοτσούλιας, Τσίτσαρης, Καλέργης. Είχε ξεκινήσει ο Κλωναρίδης, αλλά στο δεύτερο λεπτό εδώ μπροστά μας, γιατί είμαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θυμηθήκαμε και τα παλιά, όπως περιγράφαμε στις αρχές του 90.
0: Πρόσεξε, μην παρασυρθείς και κλωτσείς την μπάλα.
2: Ναι, είναι ωραίο, ρομαντικό.
0: Ικανός
2: έχω. Λοιπόν, εδώ μπροστά μου ο Κλωναρίδης, στο Center 4 του Άρη Πετρούπολης, έπαθε φλάση στον τετρακέφαλο και πήρε τη θέση του αμέσως ο Κολάκ, Πολίτης και Αντωνίου. Κράλης, Αθανασιάδης, Αλέμης, Χαλκίδης, Μακρυγιάννης, Κορώνης, Τσερκώνης, Ποτουρίδης είναι οι παίκτες που κάνονται στον πάγκο των γηπεδούχων. Από πλευράς εθνικού, ο Νίκος Πατέλης είχε παρατάξει Κούμπουλα, Ροκάη, Μπούση, Πολίζο, Ποτουρίδη, Γροντία, Δαμόπουλο, Κουτσουδάκη, Πάτα, Πολυχρονόπουλο και Γεμιστό. Έχουμε δύο κίτρες κάρτες για την ομάδα του εθνικού. Τον Ποτουρίδη στο 1ο λεπτό και στον Μπούση στο 14ο. Τον Πάκο, Μανδαμαδιώτης, Χριστογιάννης, Μαλάι, Ντούνης, Λιούμης, Ερέρα, Χατζαράς, Ουζινίδης, Λεπιέρη. Διαιτητής είναι η κυρία Ανδρομάχη Τσιοφλίκη, η οποία δεν ήταν αυτή, ορίστηκε την Παρασκευή. Δήλωσε κόλλημα ο διαιτητής από τη Λάρισα, είναι η κυρία Τσιοφλίκη. Πρώτος ο Νίκος Προκορδόπουλος από την Αργολίδα, ο Γρηγόρης Δεδικούς από τη Λάρισα ο δεύτερος, ο Ιωάννης Παπαγεωργόπουλος από την Αργολίδα εδώ μπροστά μας είναι ο τέταρτος διαιτητής, γιατί είμαι κοντά. Κοντά του και παρατηρήσει η εταιρεία και στα βαδά τη Βρούκα. Είμαστε στο 27ο λεπτό. Άρης Πετρούπολης Εθνικός 0-0. Με τον Άρη να έχει δύο ευκαιρίες στο τέταρτο και στο 8ο λεπτό. Με Πολίτη και Τίταρη να μπλοκάρει ο Κούμπουλα, τερματοφύλακα του Εθνικού. Και ο Εθνικός στο 18ο λεπτό με ένα σούτ του Πολίζου που απέκρουσε ο Παχαντούρας. Ενδιαφέρον το ματσίπι. Θα δούμε πώς θα κυλήσει στη συνέχεια. Εδώ είμαστε να σας ενημερώνουμε.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, τρίτη εθνική μπαράζ. Περνάμε και στον πρώτο όμιλο, εκεί όπου έχουν ξεχωρίσει οι δύο ομάδες. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που από την πρώτη στιγμή λέγαμε Παναγιώτης Γιώγα, ότι ο Πανθρακικός και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτόν τον όμιλο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Έτσι ακριβώς είναι. Μέχρι τώρα έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον για τον Πανθρακικό, ο οποίος έχει τρία στα τρία. Ένα βαθμό θέλει για να είναι και μαθηματικά του χρόνου στην Super League 2, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παιχνίδι, είμαστε στο 0-0, στο 27ο λεπτό της συνάντησης, θα ήταν ομάδα της Super League 2. Απέναντι στην Ελασσόνα σήμερα, σε ένα δημοτικό αθλητικό κέντρο Κομοτηνής που δεν έχει 2.000 κόσμο όπως έχει με την Καλαμαριά, αλλά είναι περίπου 1.500. Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, η ομάδα K17 πέταξε στις κερκίδες στον κόσμο σαν δώρα μπάλες και φανέλες της ομάδος, γιορτάζοντας από τώρα την επιστροφή του Πανθρακικού στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ο Πανθρακικός, ο οποίος μπήκε αρκετά δυνατά στο παιχνίδι, προσπάθησε να καθαρίσει από νωρίς. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν στο τρίτο λεπτό, με διπλή ευκαιρία με του Ρατζίδη και Σαραντίδη, οι οποίοι δεν μπόρεσαν από το ύψος μικρής περιοχής να πλασάρουν σωστά η μπάλα κόντρα τους αμυντικούς και πέρασε κόρτερ. Ένα πλασέ του Σαραντίδη στο έκτο λεπτό δεν είχε δύναμη, έπεσε και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Ελασσόνας. Η απάντηση ήρθε στο ένατο λεπτό, μια μεγάλη ευκαιρία, με τον Παθιαντζή να βρίσκεται σε θέση βολής από το σημείο του πέναλτι, αλλά να στέλνει την μπάλα ψηλά out και έτσι να παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου ο Πανθρακικός έχει τον έλεγχο και η Ελασσόνα προσπαθεί με αντεπιθέσεις. Η ομάδα της Ελασσόνας, η οποία μαθηματικά έχει ελπίδες αν κερδίσει σήμερα, είναι στους 3 βαθμούς. 6 έχει ο Απόλλων Καλαμαριάς, χωρίς βαθμό είναι ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Πάντως στο 27ο λεπτό, 28ο που έχουμε βάλει τώρα, παραμένει το 0-0. Και να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο κύριος Πεντρελής για τον Πανθρακικό έχει τον Μαρκεζιάννη κάτω από τα δοκάρια. Για Ναράκη, Σεβαστίδης, Τουρατζίδης, Τέπροβα, Σαραντίδης, Χρήστος Παχούμης, Γουτσίδης, Βασιλάκης, Γκρανσχέρ και Γκαργαλατζίδης, οι 11 για τους γηπεδούχους. Ενώ ο Ηρακλής Αραφίδης για την Ελασσόνα έχει τον Μούλτσα κάτω από τα δοκάρια. Και από εκεί και πέρα Τσάτσος, Καμπέρης, Λαγός, Λιγούρας, Κοντοφανάσης, Νούσκος, Τζιώτης, Γκαμπέτας, Πατσιαντζής και Ράπτηση ενδεκάδα της Ελασσόνας, η οποία τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά η ώρα. Η παλιά για τον Καμπέτα από δεξιά, ο οποίος έχει χώρο μόνος του, πλησιάζει στην περιοχή, κάνει την προσποίηση, δεν έκανε την σέντρα. Τώρα στρώνει την μπάλα, γίνει το σουτ, κοντράρει μπάλα και μπλοκάρει ο Μαρκετζιάννη. Καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Πάλι η φάση αυτή ήταν με τον Νούσκο, ο οποίος έκανε το σουτ από το ύψος της περιοχής. Μπάλα κόντραρε, δεν επιβίασε όμως τον τερματοφύλακα του Πανθρακικού, ο οποίος μπλόκαρε. Παραμένει έτσι το 0-0 σε ένα παιχνίδι που διευθύνει.
0: Οπότε 0-0 στην Κομοτηνή ο Πανθρακικός με την Ελασσόνα. Μετά τα διαφημιστικά θα ακούσουμε και Γιώργο Μίνο για τον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου.
4: Ερασπορ 101,8. βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1, Κρεμονέζα Πίζα 1-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, στα μάτς που διεξάγονται αυτή την ώρα, Αμβούργο Φράιμπουργκ 0-0, και στην Αγγλία στο ημίωρο των αγώνων, Κρίσταλ Πάλας Έβερτον 0-1, Μπέρνλι Άστον Βίλα 1-0 και Νότιχαμ Νιούκαστλ 0-0. Κλείνουμε αυτή την πρώτη μας ενημέρωση για τα μπαράζ ανόδου από την τρίτη εθνική στην Super League 2 με Γιώργο Μίνο και Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Γιώργο.
1: 0-0 μέχρι στιγμής, 24 λεπτό, ένα παιχνίδι που παρακολουθείται από 2.000 και πλέον φιλάθλους εδώ στην Καλαμαριά. Η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς, έχει λίγο συννεφόκαμα σύμπια εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι ιδανικό για ποδόσφαιρο. Ο Απόλλων Καλαμαριάς με τους Ηλέκτη, Τσιμπούκα, Πιαστό, Πλωρίζο, Παπατόλιο, Μίσκου, Βασιλούδη, Τσεκαλίδη, Πατράλη, Πάνο και Γιουκούδη. Από την άλλη πλευρά, ο Παλιώτας, Πάνος, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Βαρτιμίδης, Ίσχυος, Ελέζη, Πιλάμπα, Μόησες, Κυπαρίσης, Μικελάδος, Γκίκα, Κραγιόπλος και Τουλίκας. Διευθυντής αναμέτρησης είναι ο κύριος Μιχαηλίδης της Ιδέας μου της Ένωσης. Πέρασε ένα φάουλ τώρα για το Νέο Κεραμίδι και παλιά έβγε η μπάλα. Την πάρα στα δίχτυα. Το 1-0 για την ομάδα του Κεραμιδίου. Να λοιπόν 15 λεπτό. Το Κεραμίδι ανοίγει το σκορ. Με τον Μπουκελάτο πρέπει να είναι. Ο Μπουκελάτος πρέπει έγινε το φάουλ εκεί. Και ακριβώς 25 λεπτό. Ο Μπουκελάτος ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Νέου Κεραμιδίου. Προλουσία εδώ στην Καλαμαριά. Αφού το Νέο Κεραμίδι ανοίγει το σκορ. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Βελιτζέλο. Αυτή τη στιγμή προηγείται 1-0 εδώ στην Καλαμαριά. Να λοιπόν που η πρώτη επίσκεψη για την ομάδα του Ειρηνού Κρατήριου στα καρέτη από όλο του Βόλου Καμαριά στέλνει και με επιτυχία και αυτό γιατί ο Μπουκελάτος έχει την πάρα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0 και να δούμε και αν πράγματι είναι ο παίκτης αυτός που είπα γιατί είμαστε και μακριά Σύφη. Να πούμε επίσης Σύφη εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί έγινε μια τα αποκαλυπτήρια ενός μεγάλου προπονητή του Γιάννη Ιωαννίδη, το σχολικό συγκρότημα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, το γυμναστήριο ονομάστηκε Γιάννης Ιωαννίδης, παρούσα εκεί η σύζυγός του Γιούλη, όπως και η θεγατέρα του, η μονάχρηνη η Ελένη Θεοδώρα, οι οποίοι μίλησαν και για την τιμή που έγινε από την ομάδα, από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο οποίος είναι και πρόεδρος

0: μέχρι σήμερα στο μπροστά στο κήπεδο της Τούμπας έγινε η πορεία μνήμης μαζί με τον πατέρα του Νάσου Κωνσταντίνου από την Κύπρο. Μια πορεία μνήμης από την Τούμπα και έφτασε στην Αγία Δημητρία εκεί που έχασε τη ζωή του από ανεγκέφαλος. Εκεί λοιπόν έγινε η πορεία για τους, από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ τη μνήμη για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους και όχι μόνο. Και η παρουσία ήταν και του πατέρα του που ήρθε από την Κύπρο για να τιμήσει αυτή την προσπάθεια που έγινε από, με φορείς από τη Θεσσαλονίκη.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μινό. Ναι, και νομίζω ότι με αφορμή την αναφορά του στον Γιάννη Ιωαννίδη, μας κάνει η Δημήτρη Μπούκα την τέλεια πάσα για να περάσουμε στο μπάσκετ. Και να αποκαλύψω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο στο στούντιο, είναι και ο Ανδρέας Φούντας, να μιλήσουμε σε λίγο και για βολή. Καλησπέρα και στους δύο.
2: Καλησπέρα, Σύφη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
3: Καλησπέρα. Πάμε... Θα σας απολαύσω πρώτα και τα πούμε μετά τα βολεϊκά.
1: Αν θέλεις να παρεμβαίνεις και στα μπασκετικά, δεν έχω καμία αντίρρηση. Πριν περάσουμε στην ΑΕΚ που μας στεναχώρησε όλους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, όταν είδαμε τη διαφορά να πηγαίνει στους 20 πόντους, θεωρήσαμε όλοι ότι είναι δικό της το κύπελο στο Champions League της FIBA, αλλά στο μπάσκετ όλα γίνονται. Θα ακούσουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό, για το πώς προετοιμάζονται οι πράσινοι για το πέμπτο μάτς που θα κρίνει την τύχη τους στην εφετινή Ευρωλίγκα και θα είναι και αυτό το μάτς που θα κλείσει την τετράδα του Final Four. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι παρακολουθώντας τα ξημερώματα τον αγώνα των Lakers με τους Thunder, διαπίστωσα δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι για τον LeBron James είναι το τέλος εποχής, έχει μεγαλώσει, είναι υψηλού επίπεδου, όμως πλέον δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός, ούτε αυτός ούτε η ομάδα του, απέναντι σε ομάδες όπως η Οκλαχώμα, που έχει τον κορυφαίο όλων, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να συγκριθεί με τον Julius Alexander, και έχει και την ταυτότητα, που, αυτό που λέμε, ομάδα με την έννοια του όρου.
2: Συμφωνώ πολύ το
1: μέλλον. Lakers χωρίς Doncic, βέβαια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
2: Πολύ σημαντική απουσία.
1: Και 0-3.
2: Πολύ σημαντική απουσία. Όμως οι Thunder έχουν δείξει ότι είναι το αφεντικό της σειράς.
1: Τη σειρά ή του NBA γενικότερα.
2: Του NBA, εγώ θα τόνιζα. Και μην ξεχνάμε ότι λείπει και ο Jalen Williams από τους Oklahoma Thunder. Ένα παιδί το οποίο είναι στη βασική πεντάδα και βλέπουμε και τι μπάσκετ παίζουν οι Oklahoma Thunder, έτσι. Δηλαδή, μην το ξεχνάμε αυτό. Η Oklahoma η οποία είναι το ακλόνητο φαβορί. Και θα συμφωνήσω, Σύφη, απόλυτα μαζί σου ότι ο LeBron James είναι μεν ακόμα στην αφρόκρεμα του NBA, όμως έχει βαρύνει και δεν μπορεί να κουβαλήσει έναν οργανισμό μέχρι τους τελικούς όπως το έκανε.
1: Αν ο Doncic ήταν διαθέσιμος, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο οι Lakers να απειλούσαν την Οκλαχώμα. Πάλι φαβορή θα ήταν η Οκλαχώμα. Χωρίς τον Doncic όμως και με κορυφαίο παίκτη τους σε αυτή τη σειρά των αγώνων, τον Χατσιμούρα, οι Lakers δεν είχαν καμία πιθανότητα. 108-131, για να μην αφήσουμε και σε αγωνία τους ακροατές μας. Τρεις νίκες για την Οκλαχώμα.
2: Στο Λος Άντζελες ήταν αυτή η νίκη των Οκλαχώμα. Δηλαδή έσπασαν και την έδρα των Λέικερς. Και αυτό το 3-0 νομίζω ότι δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
1: Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Ανδρέα και Δημήτρη, να δω σειρά τελικών στη δυτική περιφέρεια την Οκλαχώμα με το Σαν Αντώνιο. Να δω αν μπορεί ο Γαμπανιάμα να απειλήσει τους πρωταθλητές.
3: Ναι, αυτό ήταν που περιμέναμε πώς και πώς όλοι. Εντάξει, τώρα μας στεναχώρησες, ξεκινώντας με LeBron, και δεν θέλω να ανοίξουμε συζήτηση γιατί δεν θα υπάρχει ο χρόνος.
1: Για ποιο λόγο να την ανοίξω? Ξέρεις ότι ο πιο φανατικός θαυμαστής του LeBron είμαι εγώ.
3: Κι εγώ
1: πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι που δεν αφισβητείται.
3: Αλλά το Thunder Spurs θα είναι μια σειρά πραγματικά μυθική.

0: Και τώρα που φτιάξαμε το μικρόφωνο του Δημήτρη Μπούκα, γιατί η θαυμάστρια σου ζήτησε να ακούγεται καλύτερα η φωνή σου. Νομίζω ότι το τακτοποίησαμε και αυτό με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου. Πάμε στα δικά μας. Ξεκινάμε με την ΑΕΚ. Κρίμα, αλλά όχι άδικο. Γιατί και η Ρήτας έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Εσύ φαίνεται και αυτό ότι πολλές φορές και ελληνικές ομάδες στο παρελθόν, αλλά και η εθνική ομάδα, έχουν κάνει απίστευτες ανατροπές. Καλός ή κακός, μάλλον δυστυχώς, η ΑΕΚ βίωσε μια τέτοια ανατροπή εις βάρος όμως αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε στο μπάσκετ, ότι οι Ρήτες τα έκανε όλα τέλεια στα τελευταία 15 λεπτά.
0: Ειδικά στο τελευταίο τρίλεπτο έμπαιναν όλα. Δηλαδή ήταν
1: όλα.
0: Πολύ εκνευριστικό αυτό που συνέβη.
1: Όλα όμως νομίζω ότι και η ΑΕΚ βιάστηκε να πανηγυρίσει.
0: Μπήκε γκολ και στην Κομωτινή. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Γιώργα. Πανθρακικό Ολασσόνα 1-0 με τον Τουρατζίδη στο 35ο λεπτό.
1: Νομίζω βιάστηκε να πανηγυρίσει.

0: Η ΑΕΚ, παρότι έχει πολύ έμπειρους παίχτες στο ρόστερ της, βλέπε Νάναλι, βλέπε τον Dragan Sakota, πολύ έμπειρα παιδιά, νομίζω ότι βιάστηκε να πανηγυρίσει και νομίζω έκατσε και λίγο στο προβάδισμά της. Εγώ αυτό κατάλαβα και νομίζω ότι όλος ο οργανισμός ενδόμηχα πίστευε ότι έχουμε μια πολύ ικανή διαφορά, έστω και άμα κάνει την προσπάθεια της Ρήτας για να ανατρέψει το σκορ, θα το πάρουμε το κύπελλο. Εμένα αυτό μου έβγαλε η ΑΕΚ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Τώρα η αποστολή της Ένωσης επιστρέφει στην Αθήνα, μαζί είναι και ο Βασίλης Μότσης. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή την ώρα βρίσκονται στη Ρώμη. Υπάρχει μια γενική απογοήτευση. Μίλησα νωρίτερα με τον Βασίλη, τον οποίο δεν μπορούμε να έχουμε τώρα στην παρέα μας γιατί ταξιδεύει. Υπάρχει μια γενική απογοήτευση και είναι και σε ένα κομβικό σημείο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επανέλθει η ψυχολογία των παικτών της ΑΕΚ μετά από αυτή την απώλεια, με τον τρόπο που προέκυψε αυτή η απώλεια.
0: Θυμίζω ότι στην απονομή του τροπέου, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε, ότι ο Frank Bartley δεν κοίταζε καθόλου την απονομή. Είχε γυρίσει πλάτη στην απονομή του τροπέου για του Ρίτα Βίλνιους, μάλλον. Και αυτό δείχνει, νομίζω, και την ψυχοσύνθεση και την ψυχολογία η οποία υπάρχει στην ΑΕΚ. Είναι μεγάλη απογοήτευση γιατί είναι ο τρόπος τον οποίο έχασε. Δηλαδή, εγώ ακόμα πιστεύω ότι η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα του τελικού. Όμως, όπως λέμε το κλισέ στο μπάσκετ, πρέπει να παίζεις για 40 λεπτά. Μία στιγμή, μία χαλάρωση, έστω και 5 λεπτών, 6 λεπτών, έδωσε την ευκαιρία στους Λιθουανούς να γυρίσουν το μάτς και η ΑΕΚ να υποστεί μια πολύ οδυνηρή ήττα έτσι όπως ήρθε.
1: Και η καλύτερη ομάδα, μου επιτρέπεις να το επισημάνω αυτό, μιας διοργάνωσης, είναι αυτή που σηκώνει την κούπα.
0: Έχεις δίκιο, αλλά...
1: Γιατί αυτό γράφει ιστορία.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά η ΑΕΚ, επειδή απέκλεισε και την Πανταλώνα και τη Μάλαγα, νομίζω τις δύο πιο δύσκολες ομάδες.
1: Ναι, αλλά με τους Λιθουανούς ποτέ δεν είσαι σίγουρος.
2: Και η Ρήτας διέλυσε και την Τενερίφη, έτσι. Μιας και λέει ο Σίδης για καλύτερες ομάδες, πολλοί λέγανε την Τενερίφη και στον ημιτελικό δεν πέρασε καν. Δεν την είδε την.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε
2: τη Ρήτας.
0: Ναι, έχεις απόλυτα δίκιο, Ανδρέα. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Οι Λιθουανοί χαρακτηριστικά έχουν αυτό το στοιχείο, το οποίο είναι και διαχρονικό, το ότι όταν ένα μάτς δεν πηγαίνει καλά για αυτούς, έχουν τον τρόπο από την περιφέρεια, γιατί τα ποσοστά τους είναι πάρα πολύ μεγάλα και αυτό είναι χαρακτηριστικό όλων των λιθουανικών ομάδων και της Εθνικής Λιθουανίας, να σου γυρίσουν το μάτς με πολλά τρίποντα. Και η Ρήτας το έκανε αυτό.
0: Μα μόνο με τρίποντα το γύρισε το παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Λουκώσιος, ο οποίος πέτυχε 0 πόντους στον ημιτελικό, 0, πέτυχε 23 στον τελικό με 7 στα 10 τρίποντα.
1: Και το τελευταίο ήταν και αεροπλανικό με το οποίο οδήγησε το μάτς στην παράταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό για να κλείσουμε την μπασκετική ενότητα. Υπάρχουν πολλά παράπονα για την διαιτησία στη σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια. Αυτό είναι κάτι που εκφράζεται συνεχώς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Υπάρχει όμως και αποστολή σχετικού βίντεο στην Ευρωλίγκα.
0: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός απέστειλε στην Ευρωλίγκα βίντεο, θεωρώντας ότι η αντιμετώπιση στον Κέντρικ Ναν στα παιχνίδια, στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι, δεν είναι υπρέπουσα. Δηλαδή, οι πράσινοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο σφυρίζεται ο Αμερικανός γκάρ. Θυμίζω ότι το τελευταίο φάουλ που πήρε ο Κέντρικ Ναν ήταν στο 23ο λεπτό του Game 2 στην Ισπανία, εκτελώντας μία βολή, και έκτοτε δεν έχει πάει καθόλου στις βολές ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, κόσμια εκφράζει αυτό το παραπονό του. Και για να δούμε και ποια θα είναι και η απάντηση της διοργάνωσης της αρχής, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να απαντήσει η Ευρωλίγκα. Και δεν ξέρω τώρα αυτό.
1: Να δει η Ευρωλίγκα το βίντεο των αγώνων με τη Βαλένθια, όπου ομολογουμένως έχουν γίνει πολλά λάθη από τους διαιτητές, και να δει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού τα βίντεο όλων των αγώνων του εφετινού Παναθηναϊκού, για να καταλάβει και αυτός ότι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό που εμφανίζει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός.
0: Σύφη, από το στόμα μου το πήρες. Από το στόμα μου το πήρες, είναι το δέντρο η διαιτησία και όχι το δάσος για τον Παναθηναϊκό. Στο στόμα μου το πήρες και πρέπει και σιγά σιγά και όλος ο
1: οργανισμός. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλο ή μικρό δέντρο η διαιτησία, πάντως σίγουρα η διαχείριση από τον Αταμάν στον εφετινό Παναθηναϊκό δεν βαθμολογείται με υψηλό βαθμό.
0: Όχι, σίγουρα όχι, και νομίζω ότι και ο ίδιος έχει τις ευθύνες του για αυτό που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός. Και καθώς είναι μια ομάδα χωρίς διακριτούς ρόλους, και το πολύ περίεργο, και σίγουρα συμφωνείς και εσύ και ο Ανδρέας Φούντας συμφωνεί μαζί μου, γιατί και εσύ έχεις άποψη, Ανδρέα, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί. Είτε μπορεί να παίξει στο 10, μέρες από το 10, είτε μπορεί να παίξει και 0 ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή αυτή είναι η φετινή του εικόνα.
1: Αποθέωση για τη Βαλένθια κατά την επιστροφή της αποστολής στην Ισπανία. Η Βαλένθια, που δεν ξέρω τι θα κάνει φέτος στην Ευρωλίγκα, αλλά επειδή παρουσιάζει ένα νέο στυλ μπάσκετ, είμαι βέβαιος ότι θα έχει μέλλον σε αυτή τη διοργάνωση, αρκεί να βρει τον τρόπο να κρατήσει κάποιους παίκτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή, και κυρίως τον Ζαν Μοντέρο, που η εντύπωσή μου είναι ότι είναι παίκτη NBA.
2: Άντε να τον κρατήσει τώρα, δεν είναι και.
1: Πόσο να μείνει ο Μοντέρο στην Ευρωλίγκα.
0: Εδώ, παιδιά, να πούμε και θα μιλήσω ο Ανδρέας και λίγο για την άποψή του. Ο Μοντέρο, παιδιά, έχει buyout 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Buyout δεν έχει ο Παναγιώτης Γιώγας, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Γιατί έχει γίνει το σκορ 1-1 στην Κομωτινή Πανθρακικό Σελασσόνα. Ολοκλήρωσε το
0: Δημήτρη. Όπως και ο Μπάντιο έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ buyout για τη Βαλένθια. Αυτό το λέω ότι δεν ξέρουμε κατά πόσον οι νυχτερίδες θα μπορέσουν να κρατήσουν αυτούς τους παίκτες. Όμως η Βαλένθια.
1: Ο Μπαντιό παίκτης είναι πολύ καλός παίκτης. Έχει δοκιμαστεί στο NBA, απέτυχε και γι' αυτό επέστρεψε στην Ευρώπη και παίζει μπάσκετ εδώ. Όμως ο Μπάντιο έχει ένα χρεωστικό το οποίο εξαρτάται πάρα πολύ από το σύντομο από τους διαιτητές. Δηλαδή με τον τρόπο που αμήνεται, με τα φάουλ που κάνει, αν δοθούν τα φάουλ στον Μπάντιο, στο πρώτο ημίχρονο θα έχει 3-4 φάουλ.
0: Σίγουρα συμφωνώ μαζί σου.
1: Δεν αφήνει απόσταση στον αντίπαλο.
0: Εν μέρει συμφωνώ ότι παίζει στα όρια του φάουλ, αλλά αυτό πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός όμως για να έχει τύχει. Και για το πέμπτο παιχνίδι. Δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό ότι πρέπει.
1: Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις και τους παίκτες να το κάνεις. Και το χαρακτηριστικό, το βασικό του Παναθηναϊκού δεν είναι αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι της άμυνας. Λοιπόν, να μην τα αναλύσουμε περαιτέρω.
0: Όχι.
1: Οι απορίες μας θα λυθούν το βράδυ της
0: Τετάρτης. Την προσεχή Τετάρτη, 10 η ώρα και από την Ερασπόρ με τον Κώστα Σωτηρίο, να το πούμε και αυτό.
2: Συμπτωματικά θα είμαστε και όλοι εδώ μαζί, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ακριβώς, ναι. Παρέτσα, εδώ θα είμαστε όλοι για να δούμε.
1: Και θα μας λυθούν όλες οι απορίες. Ο καλύτερος θα παίξει στο Final Four.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί όπου βρίσκονται ήδη ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχσε και η Ρεάλ Μαδρίτης. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Μπούκα. Ανδρέα, θα κάνεις υπομονή για λίγο. Θα πάμε στον Παναγιώτη Γιώγα, στα μπαράζ ανόδου στην Super League 2 από την Τρίτη Εθνική. Πανθρακικός Ελασσόνα. Ακούμε Παναγιώτη Γιώγα.
3: 1-1 έχει γίνει το σκορ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Τώρα μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ήμασταν στο 34ο λεπτό. Όταν ο Πανθρακικός κέρδισε ένα κόρνερ, το εκτέλεσε ο Χρήστος Πακούμης. Ο Τουρατζίδης σηκώθηκε πολύ ψηλά, πετάχτηκε μπροστά από τον τερματοφύλακα. Με κεφαλιά πήγε με την μπάλα στα δίχτυα, θα λέγαμε. Αλλά 5 λεπτά αργότερα είχαμε την φάση την οποία έγινε με τον Γκαμπέτ από δεξιά να βγάζει την σέντρα. Μια σύγχυση μέσα στη μικρή περιοχή. Άλλοι προσπαθούσαν να διώξουν την μπάλα, άλλοι να τις μπλώξουν στα δίχτυα. Ο Πατσιανζής, ο παίκτης, ο οποίος είχε χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες νωρίτερα, ήταν αυτός ο οποίος την βρήκε τελευταίος. Την έστειλε στα δίχτυα του Πανθρακικού, έγινε το 1-1. Και πριν λίγο, παραλίγο να έχουμε το 1-2, όταν από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθενταν οι φιλοξενούμενοι, πετάχτηκε ο Μπιώτης μέσα στη μικρή περιοχή. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θέλει, μόνο στο μαρκάρι, στο κεφάλι. Από την πέρασε out. Παραμένει λοιπόν το 1-1, ενώ είμαστε στις καθυστερήσεις μεταξύ του Πανθρακικού και της Ελασσόνας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σε ένα παιχνίδι το
1: Πύργο Ζάκυνθος 0-0, Άρης Πετρούπολης Εθνικός 0-0. Περνάμε και στον Γιώργο Μίνο, καθώς έχουμε την ισοφάριση των γηπεδούχων στην αναμέτρηση του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Γιώργο, σε ακούμε.
4: Στο 40 βρισκόμαστε, πριν από 3 λεπτά ο Απόλλωνα Καλαμαριάς ισοφάρισε με πέναλτι που κέρδισε ο Μαρτιμίδης, ο Βασιλούδης σε χέρι που χτύπησε η μπάλα στο Μαρτιμίδη και ο Μίσκου. Συνέστη την πάρα στα αλήθεια 1-1. Να πω σύμβη και τι συνθέσει των αναπληρωματικών, γιατί είχα τηλεφωνήματα γιατί δεν είπα και τι συνθέσει των δύο ομάδων. Λοιπόν, για την Καλαμαριά, ο Τρίκας, Κοντζαϊλίδα, Σαμνίδη, Τότσικα, Τσιατραβάνη, Βασιλακάκη, Τσιάλη, Τσιάλη, Αναστιάδη και Παπαδόπουλο. Από την άλλη πλευρά, Μπαλάφα, Κάλτσο, Έχου, Ξηδού, Μάνο, Κωνσταντινίδη και Κοθαμνίδη και Γιαμουτή. Για να δούμε μια προσπάθεια του Πόλου Καμαριά. Ωραία προσπάθεια στην περιοχή. Από τον Πατράλη και έφυγε η μπάλα. Θέμα που ακτίνεται, ο Απόλλων Καλαμαριάς πιέζει στα 5-7 τελευταία λεπτά για να.
1: 1-1 Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, ημίχρονο Πανθρακικός Ελασσόνα 1-1. Γκολ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Πετρούπολη, στον αγώνα του Άρη Πετρούπολης με τον Εθνικό, Δημήτρη Λουκάκη.
5: Γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για τον Άρη Πετρούπολης 1-0. Λοιπόν, Σύφη, φίλες και φίλοι, μόλις τώρα η διαιτής αναμέτρησης στηρίζει τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος ανέβασε απόδοση τα τελευταία 10 λεπτά, είχε μια κλασική ευκαιρία μέσα σε ένα λεπτό, το 43ο, με τον Πολίτη και τον Κολά, όταν ο τερματοφύλακας Κούμπουλα απέκρουσε την μπάλα δύο φορές. Στη συνέχεια όμως, σε μια καλά οργανωμένη επίθεση των γηπεδούχων από τα δεξιά, βγήκε η σέντρα και πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Τσίθαρης με πλασέ και ανοίγει το σκορ και βάζει τον Άρη Πετρούπολης στην θέση του οδηγού.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη Λουκάκη. Περνάμε και στον πύργο να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα του πύργου με την Ζάκυνθο. Μπάμπη Πλάγο.
6: Τώρα συμπληρώνονται τα 45 λεπτά στον πύργο. Έχουμε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή για τον πύργο με τον Άγγελο Χατή, τον αρχηγό τη ομάδα. Είμαστε στο 0-0. Δύο καλέ στιγμέ για τον πύργο μέχρι τώρα και μία για τη Ζάκυνθο. Χατή εκτελεί με κομπίνα μέσα στην περιοχή πάρα πολύ ωραία. Και κατάφερε και κόβει όμως την μπάλα πριν να αυτή καταλήξει σε παίκτη του πύργου, ο Μούτριχας. Σωτήρια επέμβαση γιατί θα έβγαινε σε θέση τέτα-τέτ ο Δασκαλόπουλος για να εκτελέσει. Ένα κόρνερ λοιπόν για τον πύργο από τα δεξιά όπως κάνει την επίθεση. Είμαστε στο 0-0. Απλά να πω ότι δύο καλές στιγμές ήταν και οι δύο με τον Καλέργη στο δεύτερο λεπτό και στο 40 λεπτό. Τέτα-τέτ. Η δεύτερη ήταν με ατομική προσπάθεια. Και στις δύο περιπτώσεις όμως ο Τσόκας, ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου, ήταν ο νικητής. Άγγελος Χατής στο κόρνερ από δεξιά. Εκτελεί καλοκτυπημένο στο δεύτερο δοκάρι. Επανάληψη ζητάει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σαφούρης Αργυρόπουλος. Καλεί και δύο παίκτες τον μακρύ από την πλευρά του πύργου και τον Μίχο για να κάνει παρατηρήσεις. Εκτελείται τώρα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων προς δεύτερο. Με τον Χαντί το κόρνερ, καλοκτυπημένο στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά, περνάει μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου προσπαθεί με ο Καρακώστας, κάνει τη νέα σέντρα μέσα στην περιοχή, διώκουν όπως οι παίκτες της Ζακύνθου, πιέζει ο πύργος στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, τελικά η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Τσεκούρα, του τερματοφύλακα, ο οποίος με βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει από αριστερά τον Καλέργη. Αρχικά ο πρώτος βοηθός διαιτητής δεν σηκώνει το σημαίακι του, στη συνέχεια όμως ο κύριος Μητροφάνης καταλογίζει σε θέση offside τον παίκτη του πύργου. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε
1: πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, Μπάμπη?
6: Δεν δείχνει στην τρίτη εθνική κατηγορία ο τέταρτος διαιτητής καθυστερήσεις. Οπότε τώρα ακριβώς στα τρία λεπτά ακριβώς ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σαφούρης, δείχνει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, βρίσκοντας τις δύο ομάδες στην λευκή ισοπαλία 0-0.
1: Πανθρακικός Ελασσόνα 1-1, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-1, Πύργος Ζάκυνθος 0-0 και Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, με τον γκολ των γηπεδούχων να μπαίνει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον Τσίτσαρη. Σε λίγο θα επανέλθουμε στο ποδόσφαιρο με τα δύο μάτς των play-off για τις θέσεις 5-8 που δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στις 5 θα παίξουν ο Άρης με τον Όφη και ο Βόλος με τον Λεβαδιακό. Μιλήσαμε για μπάσκετ, έφτασε η ώρα να ανοίξουμε και ενότητα βόλεϊ. Έχουμε πρωταθλητή, είναι ο Παναθηναϊκός, δικαιότατα, γιατί ήταν πρώτος στην κανονική περίοδο και παρότι ταλαιπωρήθηκε με την απουσία του Γκάσμαν στους τελικούς με τον ΠΑΟΚ, αυτό δεν τον επηρέασε, Ανδρέα Φούντα.
2: Και στους άντρες λοιπόν, και ολοκληρώνεται ουσιαστικά μια ονειρική σεζόν σε ό,τι αφορά το ατμήματα βόλεϊ του Παναθηναϊκού και μ' αρέσει που πας κατευθείαν σε αγωνιστικά στοιχεία.
1: Και προσπαθώ να παντρέψω το ποδόσφαιρο με το βόλεϊ, γιατί πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο Βασιλούδης έκανε το Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-1. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Γιώργο Μίνο.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Παναθηναϊκός πρωταθλητής, double μετά από 41 χρόνια. Νομίζω αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο από όσα ιστορικά μπορούμε να καταγράψουμε και να μελετήσουμε πάνω στο συγκεκριμένο επίτευγμα. 22ο από τη σεζόν 68-69 που έχουν καθιερωθεί τα εθνικά πρωταθλήματα, 28ο συνολικά για τον σύλλογο του Παναθηναϊκού.
1: Γίνεται μεγάλη κουβέντα και γι' αυτό.
2: Γίνεται και γινόταν.
1: Γιατί ο ΟΠΕ μετράει από την ημέρα που εκείνη θέσπισε το πρωτάθλημα Ελλάδος.
2: Ακριβώς.
1: Όμως αυτό, να ξέρει, συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο υπήρχε πριν την δημιουργία της ΕΠΟ και κακώς η ΕΠΟ δεν αναγνωρίζει τους πρωταθλητές που είχαμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το 1906 μέχρι το 1928.
2: Και εγώ είμαι αυτής της άποψης.
1: Αδικείται το Γουδί, πήρε τρεις τίτλους, πρωτοπόρος το Γουδί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αδικείται ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος με δύο πρωταθλήματα, ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πειραιός, ο Πειραϊκός Σύνδεσμος, ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών, ο Πανελλήνιος Ποδοσφαιρικός Όμιλος, είναι οι πρόγονοι του Παναθηναϊκού αυτές οι δύο ομάδες. Η ΕΠΟ πρέπει να το επανεξετάσει αυτό. Όπως και η ΟΠΕ.
2: Εντάξει, τώρα αν κάτσουμε με τα ποδοσφαιρικά, μπορείς να μου μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τα.
1: Τα λέω χωρίς κονάκι, έτσι.
2: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Δεν Έχουμε αμφιβολία σε αυτό. Λοιπόν, τώρα θέλω πολλά πράγματα να συζητήσουμε έτσι και περισσότερο και για τον κόσμο που έχει δει τους τελικούς. Ίσως να, και στα δύο τελευταία παιχνίδια να θέλαμε να σταθούμε περισσότερο, γιατί ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Το τρίτο κρίθηκε με 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού μέσα στην Πηλαία, 22-25, 34-32, 24-26, 20-25. Το δεύτερο. Και το τρίτο, ίσως το πιο καθοριστικό της χρονιάς, με μία από τις φάσεις της χρονιάς, αν πούμε ότι θα είναι το μπλοκ του Σπίριτο. Ο Σπίριτο δηλαδή, τι κάνει, εκτός του είναι το MVP του τελικού του τέταρτου, με μία μαεστρική εμφάνιση, είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τελειώσει τον τρίτο τελικό, αυτό το απίστευτο παιχνίδι που κρίθηκε στο απόλυτο όριο, στο tie break με 16-14, και χθες έχει τελειώσει με μπλοκ στο Φερνάντο Ερνάντες το τρίτο σετ, το 24-26, που μάλλον θα μείνει ως το πιο καθοριστικό της χρονιάς.
1: Έτσι, για μένα χθες MVP του τελικού ήταν ο Νίλσον, ο οποίος έκανε μια μαγική εμφάνιση, μετριότατο στον προηγούμενο τελικό, και επίσης θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, αλλά εμφάνισε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μάλλον όμως τον μπέρδεψε το ότι αγωνίστηκε χθες ο Κοβάσεβιτς.
2: Λοιπόν, έβαλες πολλά θέματα. Το πρώτο
1: και αφορά... δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
2: Φυσικά. Και η διαφορά του παίκτη του Παναθηναϊκού, που νομίζω ότι η τριάδα Σπίριτο, Νίλσεν, Γιάντσουκ έχει κάνει πράγματα χθες. Εμφανίσεις οι οποίες θα μείνουν από τη στιγμή που έφεραν πρωτάθλημα ανεξίτηλα χαραγμένες στην ιστορία.
1: Είναι μεγάλο. Συμφωνώ απολύτως, και κατά διαστήματα και ο Ανδρεόπουλος, γιατί η είσοδός του στη θέση του πρωτοψάλτη, που ήταν εξαιρετικός στους τελικούς, έδωσε πολλές λύσεις στον Παναθηναϊκό.
2: Και το τελευταίο μπλοκ, αν και είχε τετραπλό match point ήδη ο Παναθηναϊκός, αυτός το τέλειωσε το παιχνίδι ο Χαράλαμπος Ανδρόπουλος πολύ σωστά. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Φερνάντο Ερνάντες είχε την ατυχία τα τρία σετ να κλείσουν με μπλοκ πάνω του, αλλά πραγματικά έχει κάνει μυθικά playoffs. Μην πάμε μόνο στους τελικούς, δεν μπορείς να το πεις.
1: Αλλά πόσο να αντέξει.
2: Ακριβώς.
1: Κάποια στιγμή μόνος το έπαιζε.
2: Ακριβώς. Ο Ούρος Κοβάσεβιτς και η θητεία του στον ΠΑΟΚ πραγματικά ολοκληρώνεται με έναν τρόπο που ίσως να συνοψίζει κιόλας όλο αυτό το διάστημά του. Δεν ήταν κακός χθες, αλλά είδαμε ότι πραγματικά μπορεί να μπέρδεψε λίγο την ομάδα, η οποία ούτως ή άλλως έχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά το βάθος του ρόστερ σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο πολύ γρήγορα να σταθούμε σε έναν ακόμα παίκτη, γιατί όλοι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστή αναφορά. Αλλά ο Γιώργος Παπαλεξίου, που είναι ουσιαστικά ο τελευταίος κεντρικός στο rotation του Παναθηναϊκού, έχει βγει χθες μπροστά σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Τον είδαμε και μετά
1: από την Αφθαλήνη, μετά τον τραυματισμό του Γκάσμαν, και στάθηκε αξιοπρεπέστατα.
2: Είδαμε πόσο συγκινημένος ήταν μετά το παιχνίδι, επειδή έχουμε πει πολλάκις για τον Σταύρο Κασαμπαλή, πόσα παιχνίδια έχει κρίνει ερχόμενος από τον πάγκο σε αυτό το ρόλο. Ο Παπαλεξίου χθες ήταν συγκλονιστικός και εξαργυρώνει ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν είναι άπειρος.
2: Όχι, βέβαια.
1: Παίξει και στον Ολυμπιακό, καμία περίπτωση. Και στον ΠΑΟ.
2: Και όλα αυτά είναι και 26-27 χρονών. Είναι σε εξαιρετική.
1: 8 χρόνια είναι σε πρώτο επίπεδο. Απλώς δεν είχε ποτέ το ρόλο του πρωταγωνιστή.
2: Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο εξαργυρώνει και ο Παναθηναϊκός το πόσο ποιοτικό και βαθύ ελληνικό κορμό έχει. Πόσα ονόματα έχουμε αναφέρει στη συζήτησή μας, δηλαδή. Όλοι αυτοί, ο καθένας με τη δική του ξεχωριστή προσφορά. Επομένως και αυτό είναι μια διαφορά ίσως σε σχέση με τον πιο ρηχό ΠΑΟΚ, που έφερε κάποια πολύ σημαντικά ονόματα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είναι θέμα και η οργάνωση και η διάρκεια στην απόδοση.
1: Πέρα από το ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον τίτλο και ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε μέχρι τέλους, κρατώ το τρίτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα, που ήταν αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας. Οι αγκαλιές, η αναγνώριση, το καλό κλίμα, το χειροκρότημα από την εξέδρα, αυτά πρέπει να χαρακτηρίζουν τον αθλητισμό, όχι μόνο το βόλεϊ και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Δυστυχώς τα βλέπουμε σπανίως σε αυτή τη χώρα. Και το δεύτερο που πρέπει να πούμε κλείνοντας είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει τη φιέστα την επόμενη Πέμπτη. Για πες μας ακριβώς την ώρα.
2: Η ώρα θα είναι 7:08.
1: 19:08.
2: Στο Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Συμβολικό αυτό.
2: Επειδή καταλαβαίνω 1908, ότι μας πιέζει πολύ ο χρόνος, θα μου επιτρέψει ένα πολύ μικρό συμπλήρωμα σε αυτό που είπες για το κλίμα, για τα χειροκροτήματα κτλ. Και τη δήλωση να βάλουμε στο τραπέζι του Δημήτρη Ανδρεόπουλου για τον Βαλάντη Μαμάη, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος κλείθηκε φέτος να φέρει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο εις πέρας και το κατάφερε όχι μόνο σε επίπεδο αγωνιστικό με την πορεία που διέγραψε, αλλά και γενικότερα σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρας. Ήταν μια υποδειγματική παρουσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο και στον Κοκκινάκη, που ήταν ο πρώτος ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα πήγε και αγκάλιασε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και μπράβο σε όλους τους παίκτες και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για την εικόνα που μας πρόσφεραν, γιατί βλέπαμε και το μάτς τηλεοπτικά. που ήταν ό,τι καλύτερο μπορεί να εισπράξει ο τηλεθεατής ο φιλαθλός. Ανδρέας, ευχαριστούμε.
2: Εγώ. Καλή συνέχεια.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Πεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα και έφτασε η ώρα να περάσουμε και στα γήπεδα της Super League με τα play-off για τις θέσεις 5-8. Αργότερα τα μεγάλα μάτς της ημέρας, 7.30 η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Εμείς ξεκινάμε με τον Γιώργο Τότσικα και τον αγώνα του Άρη με τον Όφη. Και ακολούθως πάμε και στο Βόλο για το μάτς του Βόλου με τον Λεβαδιακό. Καλησπέρα Γιώργο.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και το σχεδόν άδειο Κλεάνθης Βικελίδης. Μια ηχηρή απουσία, εγώ θα πω, του κόσμου, μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση εξαιτίας της πορείας του Άρη. Και σήμερα έχουμε δύο ομάδες που έχουμε το απόλυτο κοντράστ. Σύμφωνα, από τη μία ο Άρης, ο οποίος κυνηγάει μεν την πέμπτη θέση, αλλά δεν έχει αντίκρισμα, στην πιο μέτρια, πιο άσχημη σεζόν της τελευταίας οκτωετίας. Απ' την άλλη, ο Όφη έρχεται εδώ σκυπελούχος, κατάφερε μετά από 39 χρόνια να πανηγυρίσει στο Πανθεσσαλικό στάδιο το Κύπελο Ελλάδος με προπονητή τον Χρήστο Κόντι, εκεί που το έχασε ο Άρης πριν δύο χρόνια πάλι από τον Κόντι αλλά από τον Παναθηναϊκό. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι με το σφύριγμα του Γιώργου Κόκκινου από τη Χαλκιδική. Να δώσουμε γρήγορα τη συνθέση των δύο ομάδων. Ο Άρης με τον Αθανασιάδη, τον Φρίντερικ, τον Φαντικά, τον Φαμπιάνο, τον Ρόουζ, τον Γένσεν, τον Ράστη, τον Πέρερ. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι τον Ντούντου, τον Καρέ και τον Κουαμέ. Είναι η μοναδική αλλαγή με τον Κουαμέ από όντως του τιμωρημένου Καντεβέρε και του Μωρόν που είναι μένω στον πάγκο αλλά ήταν τραυματίας. Είναι η προσθήκη από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Από την άλλη πλευρά, οι επιλογές του Χρήστου Κόντι είναι ο Λίλο κάτω από τα δοκάρια, Κρις Μάνιτς, Λαμπρόπουλος, Πούγκουρα στην τριάδα των κεντρικών αμυντικών, στην τετράδα του κέντρου Σεγγέλια, Αθανασίου, Κανελόπουλος, Ανδρούτσο στην επίθεση, Νους, Φούντας και Ισέκα. Και έλεγα πριν Σύμφη, ο Άρης έχει φέτος μέσο όρο εισιτηρίων 5.052, ιστορικό χαμηλό, όταν την περίοδο 19-20 είχε το ρεκόρ του 12.678, σημεία των καιρών με όσα συμβαίνουν σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι.
1: Ναι, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές και με τον Τάσο Πακλατζή, ξέρεις Γιώργο, στις μεταδόσεις από το γήπεδο του Άρη. Ο Άρης ξεκίνησε τη σεζόν με στόχους, με υψηλές φιλοδοξίες, με πολλά όνειρα. Η κατάληξη δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς.
13: Όχι, επικίνδυνο φάουλ σε καλό σημείο από τα δεξιά όπως κατεβαίνει Όφη με τον Σεγγέλια και τον Φούντα να είναι πάνω στην μπάλα. Ο Φούντας σηκώνει το χέρι, λογικά θα γεμίσει όλος ο κόσμος, είναι στην περιοχή του Αθανασιάδη. Σεγγέλια τελικά αφήνει στον Φούντα, όπως είπαμε, κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Αθανασιάδης, κεφαλιά, η μπάλα περνάει out. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι από τον Νούση κεφαλιά. Ακριβώς στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off 5-8. Επαναλαμβάνω,
1: να δούμε αν θα βρουν κίνητο οι παίκτες του Άρη, του Όφη, του Βόλου και του Λεβαδιακού σε αυτά τα διάφορα μάτς να μας προσφέρουν ποδοσφαιρικό θέαμα. Για να πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια, δώσε μας τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, σε παρακαλώ Γιώργο, για να πάμε και στο Βαγγέλη.
13: Εντεκάδες είπαμε πριν λίγο.
1: Θα τις επαναλάβουμε για τους φίλους που βρήκαν τώρα στην παρέα μας.
13: Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Φαντικά, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Γένσεν, Ράσιτς, Πέρεθ, Ντούντου, ο σκόρερ και πρωταγωνιστής του Άρη στην προηγούμενη αγωνιστική, Γκαρέ και Κουαμέ. Από την άλλη, Λίλο, Κρις Μάνιτς, Λαμπρόπουλος, Πούγκουρα στο αγαπημένο 3-4-3 του Χρήστου Κόντι, στην τετράδα Σεγγέλια, Αθανασίου, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, στην επίθεση, Νους, στην πρώτη καλή στιγμή του Όφη, στο τρίτο λεπτό, Φούντας και Ισέκα.
1: Πολύ ωραία. Το μικρόφωνο σου θα είναι μονίμως ανοιχτό, μας διακόπτεις όποτε χρειάζεται. Ξεκίνησε και ο ημιτελικός στην υδατοσφαίριση πρωτάθλημα πόλο ανδρών Παναθηναϊκός Απόλλων 0-2 στο ξεκίνημα του αγώνα στα πρώτα 3 λεπτά. Πάμε στο Πανθεσσαλικό να ακούσουμε Βαγγέλη Μητρούς για να μάθουμε πώς ξεκίνησαν την προσπάθειά τους ο Βόλος και ο Λεβαδιακός. Καλησπέρα Βαγγέλη.
14: Καλησπέρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό τον Παναγιώτο Καλό που είναι στην ρύθμιση των ήχων. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, είναι στο 4ο λεπτό, είναι στο 0-0. Είχαμε ένα σουτ τώρα από την πλευρά του Λεβαδιακού, αλλά στο ξεκίνημα του αγώνα η ομάδα που πραγματοποίησε την πρώτη ευκαιρία ήταν ο Βόλος και με τον Ουρτάδο. Ουσιαστικά πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, βρέθηκε μέσα στην περιοχή από μια πάσα που δέχτηκε από τα δεξιά από τον Τζόκα. Μέσα από την περιοχή σούταρε, έβαλε το πόδι του εκεί ο αρχηγός της ομάδας του Λεβαδιακού Λιάγκας και παραχώρησε το κόρνερ. Και στην εκτέλεση του κόρνερ η μπάλα έφτασε, στρώθηκε να το πω στον Ουρτάδα που έκανε μια προσποίηση, έκανε το σούτ και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Ανάκερ του Λεβαδιακού. Αυτή ήταν η πρώτη φάση του αγώνα, αλλά και η καλύτερη στιγμή μέχρι στιγμής, με τον Βόλο να είναι ξανά στην επίθεση, να προσπαθεί από την δεξιά πλευρά. Όμως εδώ θα προλάβει ο Τσιβελεκίδης, ο κεντρικός αμυντικός, να απομακρύνει. Μέσα στην περιοχή ξανά ο Τζόκα, ο οποίος εκεί κάνει προσπάθειες, αλλά θα χάσει όμως την μπάλα τώρα και θα την απομακρύνουν. Ο Βίχος για λογαριασμό του Λεβαδιακού. Να δώσω γρήγορα τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί και αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινώντας από την φιλοξενούμενη ομάδα των Λεβαδιακού, Ανάκερ, Βίχος, Πανθάτης, Λιάνγκας, Τσεβελεκίδης, Νίκας, Τσοκάη, Λάγιος, Μπάλτση, Πεντρόσο και Βέρμπιτς είναι οι 11 που επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος, και από την άλλη πλευρά ο Κώστας Ομπράτσος επέλεξε τους Μορέιρα, Μίγα, Χέρμανσον, Τριανταφύλου, Αμπάντα, Γρόσδη, Κόμπα, Τζόκα, Γκοντζάλες, Κίρκο και Ουρτάδο. Διαιτήσεις αναμέτρησης είναι ο Μελέτιος Γιουματζίδης από την Ένωση της Πέλας, πρώτος βοηθός ο Ηλίας Κωνσταντίνο από την Ένωση Πρέβεζας Λευκάδας και δεύτερη βοηθός είναι η Γεωργία Κομισοπούλου από την Ένωση Χανίων. Τέταρτος διαιτητής ο Άγγελος Μπακογιάννης από την Ένωση Αθηνών. Στο ΒΑΡ είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης από την Ένωση Κυκλάδων και ο βοηθός του είναι ο Βασίλης Φωτιάς από την Ένωση Πέλας. Αυτά είναι τα στοιχεία.
1: Ο Βόλος, αν δεν κάνω λάθος, Βαγγέλη, είναι
13: καλή στιγμή ομάδα για τον Άρη στη μεγάλη περιοχή, ο Πέρεθ. Η πρώτη καλή στιγμή, φίλες και φίλοι, της Ερασπόρα από τον Άρη. Πετάχτηκε από το αριστερά ο Πέρεθ, μπήκε στην μεγάλη περιοχή και την κρίσιμη στιγμή η άμυνα του Όφη έδιωξε σε κόρνερ παίρνοντας την μπουκιά από το στόμα του Κουαμέ που ήταν σε θέση βολής και θα μπορούσε να υπάρξει η απειλή για την ομάδα του Άρη. Τώρα το πρώτο κόρνερ για τους κεντρινόμαυρους από τα αριστερά με τον Φρίντεκ. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Λίλο με τον Κουαμέ να κάνει κίνηση, τον Ράσιτς και ο Φαμπιάνο έχει προωθηθεί ο αρχηγός του Άρη από την άμυνα του Άρη. Φρίντεκ καλοχτυπημένο, η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο, η μπάλα απομακρύνεται και πάλι ο Φρίντεκ, έχει μπει μια δεύτερη μπάλα και θα διακοπεί σωστά από τον διαιτητή, κόκκινο το παιχνίδι, δεν γίνεται να παίξουν οι δύο ομάδες με δύο μπάλες, αυτό είναι ξεκάθαρο. Σταμάτησε έτσι από ένα λάθος εκεί του μικρού, του ball boy, ενός από τα ball boy του Άρη, η προσπάθεια του Άρη. Τώρα ο Φρίντεκ θα κάνει τη σέντρα, καλοχτυπημένη από τα αριστερά, περνάει από όλους η μπάλα και απομακρύνεται τελικά. Ολοκληρώνεται αυτός ο μίνι συναγερμός στην άμυνα του Όφη Σίφη.
1: Βλέπω τώρα και εγώ, Γιώργο, ένα γενικό τηλεοπτικό πλάνο και φαίνεται η εξέδρα. Είναι όντως απογοητευτική εικόνα.
13: Είναι η πιο κρύα εικόνα των τελευταίων 8 χρόνων. Είναι η 8η χρονιά με την επιστροφή του Άρη στη μεγάλη κατηγορία. Έχει βιώσει αυτό το γήπεδο, αυτές οι κερκίδες, αυτά τα καθίσματα και γενικά, έτσι να το πάμε λίγο ρομαντικά, πολλές μεγάλες στιγμές. Νομίζω είναι, πρέπει να είναι το ιστορικό χαμηλό προσέλευσης του κόσμου φέτος για τον Άρη και σίγουρα της οχταετίας σε ό,τι αφορά τη Super League.
1: Που δεν απέχει γιατί πολύ από το κεκλεισμένο των θυρών. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
13: Αυτή είναι η πραγματικότητα, εμείς δεν μπορούμε να οροποιήσουμε την εικόνα. Πάντως το γήπεδο ήρθε πριν από λίγη ώρα, ανέβηκε στη σιούτα του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού Άρη, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Αρκετά χαμογελαστός μπορώ να πω, Σύφη. Και γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για την επόμενη μέρα του Άρη. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει χτυπήσει κανείς το τηλέφωνό του, δεν έχει χτυπήσει κανείς την πόρτα του Άρη. Υπάρχουν κινήσεις από τον Ερασιτέχνη Άρη σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σίγουρα η ολοκλήρωση της σεζόν θα δώσει τροφή για πολλά σχόλια, ζυμώσεις, ήδη γίνονται πολλά, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι οριστικό που να πούμε ότι ο Άρης αλλάζει σελίδα ή πάει με την εποχή Καρυπίδη στην επόμενη ημέρα. Ακούγονται πάρα πολλά για προπονητές, βέβαια Υπάρχει ήδη μια προπονητολογία. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, οφείλω να ομολογήσω ότι κάνει καλό έργο στον Άρη στο διάστημα αυτό, σε αυτή την
1: δύσκολη περίοδο. Ξέρεις ότι χαρά από τον προβληματισμό δεν απέχουν πολύ στο ποδόσφαιρο. 100%. Και στον Όφη θυμάσαι ότι στο ξεκίνημα τη σεζόν υπήρχε γκρίνια, υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχε μια περίοδος μεγάλων αντεγκλήσεων. Και τελικά ο Όφη κλείνει τη σεζόν θριαμβευτής, κυπελούχος.
13: Αν μπορώ έτσι να δω τους, να χαρακτηρίσω τους βίους αντίθετους, πριν δύο χρόνια ο Άρης χάνοντας τον τελικό στο Πανθεσσαλικό, στο άδειο βέβαια Πανθεσσαλικό, δεν είχε κόσμο εκείνη τη χρονιά, εκείνος ο τελικός από τον Παναθηναϊκό, στο πιο μέτριο Παναθηναϊκό κατά γενική ομολογία των τελευταίων χρόνων, βρίσκεται σε μια απόλυτη φθορά. Η αποτυχία του να μπει στον όμιλο του Conference League, να περάσει έστω την Αράζ από τον Β' προκριματικό γύρο, έφθυρε πάρα πολύ τον Άρη. Γι' αυτό λέμε
1: ναι, και είναι αυτό που λέει ο λαός. Σήμερα, ο λαός ξέρει τι λέει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
13: Η κακή μέρα στην προκειμένη περίπτωση. Τρεις προπονητές ο Άρης. Πάντως, να δώσω και την πληροφορία. Ειδικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι προσανατολίζεται, γιατί ετοιμάζει την ομάδα για την σεζόν ο Καρυπίδης, άσχετα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Μπίλια θα κάτσει σε Έλληνα προπονητή, με το φαβορί βέβαια που το ξέρουμε όλοι, έχει γραφτεί, δεν είναι κοινό μυστικό, ότι επιθυμεί διακαώς να έρθει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής του Λεβαδιακού. Παλιός αρχηγός του Άρη, πρώην αρχηγός του Άρη, γνωρίζει καλά και τη μυρωδιά εδώ στο χορτάρι.
1: Ο Λεβαδιακός που διέπρεψε με προπονητή τον Παπαδόπουλο, αλλά έτσι, τον Παπαδόπουλο το θέλουν πολύ, όχι μόνο ο Άρης. Λεβαδιακός 25, Άρης 22 βαθμούς, ο Όφη 20, ο Βόλος 17. Με αυτή την βαθμολογία ξεκινούν οι ομάδες την σημερινή αγωνιστική. Επιστρέφουμε στο Βόλο στο Βαγγέλη Μητρούσια και ακολούθως πάμε και στα Μπαράζ την Τρίτη Εθνική.
14: Εδώ στο Βόλο έχουν συμπληρωθεί 10 λεπτά παιχνιδιού, 0-0 είναι το αποτέλεσμα. Σε ένα ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες δεν υπάρχει άγχος, να το πούμε έτσι. Μπορεί ο Λεβαδιακός να είναι στην πρώτη θέση αυτού του βαθμολογικού, όπως ήταν δηλαδή. Για να δούμε τώρα τον Ουρτάδο, ο οποίος θα κατεβάσει. Εκεί την μπάλα σήκωσε ψηλά. Μέσα στην περιοχή ο Κύρκος κρατάει με την πλάτη, θα γυρίσει για τον Ουρτάδο. Θα κάνει το σου την μπάλα, θα κοντράρει. Από την άλλη πλευρά ο Μίγας θα κερδίσει. Ο Γκονζάλης επιμένει, ο Βόλος που θέλει μέσα στην περιοχή για να απειλήσει. Θα κάνει το σου τον Γκονζάλης, θα πέσει ο Ανάκερ και θα μπλοκάρει την μπάλα σε αυτό το σουτ που γίνεται από την πλευρά του Βόλου προς την εστία του Λεβαδιακού στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι γεγονός ότι βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση από τις δύο ομάδες.
13: Ο Κουαμέ τώρα θα κάνει το σουτ και η μπάλα λίγο out. Η μεγάλη στιγμή για τον Άρη που πιέζει, επιμένει, πριν λίγο έριξε μια προειδοποιητική βολή ο Γκαρέ, η μπάλα πέρασε πολύ out, αλλά βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας του Όφη, γύρισε, θύμισε κίνηση μπάσκετ ο Κουαμέ, γύρισε το σώμα του, έπιασε το πλασέ, η μπάλα έφυγε ελάχιστα εκατοστά από το δεξί δοκάρι του Λίλο, η καλύτερη στιγμή για τον Άρη στο 11ο λεπτό.
1: Όλα τα έκανε ωραία ο Κουαμέ, εκτός από το πλασέ. Στην Σκωτία Celtic Rangers τελικό αποτέλεσμα 3-1. Η Χάρτς είναι πρωτοπόρος, έχει 77 βαθμούς, αλλά μετά την χθεσινή ισοπαλία της με την Motherwell και την νίκη της Celtic επί των Rangers, η διαφορά πλέον είναι στον πόντο. Η Χάρτς 77, η Celtic 76, Βαγγέλη Μητρούσια.
14: Έτσι είναι, και εδώ αυτό που βλέπουμε και έλεγα λίγο νωρίτερα.
1: Εμείς είμαστε με τη Χάρτς, έτσι. Γιατί θα είναι μεγάλη επιτυχία για μια ομάδα να σπάσει αυτό το δίδυμο στη Σκωτία.
14: Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές και το βλέπουμε, γιατί η μπάλα ανεβοκατεβαίνει από τη μία εστία στην άλλη, με τον Βόλο να έχει τις προς την εστία, δηλαδή τους στόχους, το τελικό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά ο Λεβαδιακός, ο οποίος είχε επισκέψεις, αλλά και η μπάλα out λίγο νωρίτερα από μια προσπάθεια που έκανε ο Μπάλτσι μέσα στην περιοχή. Να πούμε λοιπόν ότι πολλές αλλαγές και από τις δύο πλευρές.
1: Και πριν πει τις αλλαγές, να πω και ένα επιπλέον λόγο για τον οποίο πρέπει να είμαστε με τη Χάρτς όλοι οι Έλληνες. Γιατί στη Χάρτς παίζει ο Αλέξανδρος ο Εκιζηρίδης, ο 25χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 36 μάτς και έχει βάλει 4 γκολ.
14: Οπότε έχουμε ένα λόγο παραπάνω.
1: Πως το καμπιονάτο είμαστε κόμμο φέτος.
14: Εντοβίκας. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι έχουν γίνει αλλαγές και από τις δύο πλευρές και από τις δύο προπονητές. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος. Να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο σε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής και δίνεται αυτό. Το έκαναν και στο προηγούμενο παιχνίδι δύο προπονητές και πολύ περισσότερο ο Βόλος. Παρά το εντυπωσιακό να το πω σκορ έτσι το 5-2 στο προηγούμενο παιχνίδι που είχαν παίξει οι δύο ομάδες στην περασμένη αγωνιστική. Σήμερα δεν ξέρουμε πού θα τελειώσει και ποιος θα είναι νικητής ή θα υπάρχει ισοπαλία. Πάντως υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές, αυτό βλέπουμε μέχρι στιγμής. Θα τον ανάκερ τώρα να διώχνει την μπάλα και να φτάνει στο χώρο του κέντρου. Εκεί όμως θα κερδίσουν οι παίκτες του Βόλου, θα γυρίσουν πιο πίσω για τον Μορέιρα που είναι κάτω από την εστία, ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Μορέιρα, ο οποίος ήρθε ο Πορτογάλος τον Γενάρη στην ομάδα του Βόλου, ο Σαμπάνης ήταν αυτός ο οποίος είχε από το ξεκίνημα, αλλά θέλει όμως να δώσει την ευκαιρία ο Κώστας Ομπράτσος, όπως δίνει και σε άλλα παιδιά, στον Τριανταφύλου που βλέπουμε, τον Γρόσδη που είχε χρησιμοποιηθεί, τον Κίρκο που είχε πετύχει τα δύο γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Και τώρα η παλιά δεξιά είναι για τον Μίγα. Ο Μίγας, ο οποίος έχει μπροστά του το Βέρμπιτς, θα βγάλει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί τρέχει ο Τζόκα για να προλάβει. Θα προλάβει την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Αμπάντα που έχει χώρο. Αυτός περνάει μια παλιά για τον Γρόσδη. Είναι στο χώρο του κέντρου εκεί με τον Γκονζάλης. Ο Γκονζάλης, ο οποίος κρατάει και βγάζει μια παλιά τώρα. Δεν θα προλάβει ο Τζόκα, είναι δυνατή, η μπάλα θα καταλήξει out, έτσι αυτή η προσπάθεια από το Βόλο περνάει ανεκμετάλλευτη.
1: 0-0 και στα δύο μάτς, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, επιστροφή στα μπαράζ, τρίτη εθνική. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο όμιλο και τον Γιώργο Μίνο, Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου.
4: 408, 8 λεπτό πριν από δευτερόλεπτα, το Νέο Κεραμίδι ιστοφάρισε σε 2-2 με ωραίο γκολ από τον Πάνο Ξενοφών. Μια αδράνεια της αμυντικής λειτουργίας της Καλαμαριάς, ο Πάνος Ξενοφών έστειλε την παρασταλήθεια κάνοντας το 2-2. Έλεγα προηγουμένως, όπως είπες και εσύ ήδη, ότι σήμερα είναι η μέρα της μητέρας. Και με έκανε φοβερή εντύπωση φανταστικό βίντεο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τον νους, το οποίο το ζήσαμε στο Βόλο, για τον κόλ που σημείωσε και αμέσως στα κάγκελα πετάχθηκε η μητέρα του. Ένα φανταστικό βίντεο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σήμερα για τη γιορτή της μητέρας. Όπως σήμερα εδώ στην Καλαμαριά είδα τον ποδοσφαιριστή Καλαμαριά, τον Ευάγγελο Τρίκατζη, ο οποίο πήγε ένα μπουκέτο λουλούδια στη μητέρα του και όλα τα ανθρωπολία πάντω στη Θεσσαλονίκη και γενικά σε όλη την Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα, γιατί η μάνα είναι μονομία.
1: Βέβαια, αυτό... και πρόσεξε, θα επαναλάβω αυτό που είπα στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Μια μάνα, Γιώργο Μίνο, έχει δύο καρδιέ. Η μία είναι η δική τη. Η άλλη είναι που χτυπά πάντα για το παιδί τη.
4: Αυτό ακριβώς είπε. Αυτό ακριβώς είπε. Μπορεί ο καθένας να πέρασε πολλά, να μην, αυτή τη στιγμή να μην είναι στη ζωή η μητέρα του, αλλά μάνα ήταν και είναι το μυαλό σε όλα μία, μόνο μία.
1: Και η μόνη αγάπη που μετρά και στέκεται στο χρόνο και είναι πάντα αληθινή, είναι της μάνας μόνο. Εγώ βέβαια και ο Γιώργος αποτελούμε εξαίρεση, γιατί στη ζωή μας βρήκαμε κι άλλη γυναίκα που μας αγάπησε τόσο πολύ. Αλλά είμαστε η εξαίρεση. Νομίζω ότι η πλειοψηφία δεν το έχει καταφέρει.
4: Έτσι ακριβώς. Εδώ πάνω είναι 2-2 το σκορ. Στο 49 είμαστε. Με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Το Νέο Κεραμίδι που παρουσίασε στην Καλαμαριά ότι ο Πάνος Ξενοφών έστειλε την παρασταλήθεια κάνοντας το 2-2.
1: 2-2 Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Πάμε και στην Κομωτινή να ακούσουμε Παναγιώτη Γιώγα, να μάθουμε αν παραμένει το 1-1 στο μάτς του Πανθρακικού με την Ελασσόνα. Παναγιώτη Γιώγα, σε ακούμε.
15: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
1: Πολύ καλά.
15: Ωραία. Παραμένει το 1-1 στο 58 λεπτό. Έχουμε φτάσει εδώ στην Κομωτινή. Θυμίζουμε στο 34 η Γητεντούκη μετά από κόρνερ του Παχού με κεφαλιά του Τουρατζίλια άνοιξε το σκορ. 5 λεπτά αργότερα ο Πατσιαντζής μετά από μια φάση διαρκείας μέσα στη μικρή περιοχή του Πανθρακικού σε έναν όμιλο παιχτών έσπρωξε την μπάλα στα δίκτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1. Σε ένα πρώτο μέρος, όπου μετά το πρώτο τέταρτο ισορρόπησε το παιχνίδι Ελασσόνα και είχε και τις μεγάλες ευκαιρίες πριν τα γκολ. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, ο Πανθρακικός προσπάθησε πάλι να μπει δυνατά με τον Τέμπρο από ένα σούτ έξω από την περιοχή, μπάλα πέρασε out στο πρώτο λεπτό της επανάληψης. Και στο 52 ένα σούτ του Ρατζίδη πάλι από το ύψος της περιοχής. Η μπάλα πέρασε από τη Σιλάο, από εκεί και πέρα έχει πέσει ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός ένα βαθμό θέλει για να είναι και τυπικά στην Super League 2, ενώ η Ελασσόνα για να έχει ελπίδες θα πρέπει να κερδίσει σήμερα και κοιτάζει τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι του Απόλλων Καλαμαριάς με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου. Και επίσης να σου πω ότι στο ημίχρονο είχαμε βραβεύσεις για τον Ζαχαρία Τίλιο και Απόστολο Χατζιωαννίδη, δύο παίκτες της δεκαετίας του 70 του Πανθρακικού, οι οποίοι βραβεύτηκαν από την διοίκηση για την προσφορά τους στην ομάδα. Τώρα φτάσαμε στο 60 λεπτό, παραμένει αυτό το 1-1 με την μπάλα να βρίσκεται μετά από offside στην περιοχή της Ελασσόνης που τώρα ξεκινάμε να
1: ανέβει. Είδα το σφαίρις ημιτελικός πρωταθλήματος Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 5-5. Παραμένουμε στα μπαράζ ανόδου στην Super League 2, περνάμε στον δεύτερο όμιλο, στον Δημήτρη Λουκάκη, Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Δημήτρη.
16: Μόλις συμπληρώσαμε μια ώρα παιχνιδιού, 60 λεπτό λοιπόν, Αθήνες και Τίλια, Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0. Με σκόρερ τον Τζίτσαρη στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι, έπειτα από μια όμορφη σέντρα που έβγαλε από δεξιά ο Γιωτόπουλος. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νίκος Παντέλης έχει αλλάξει τρεις παίκτες, έχει βάλει και στο Γιάννη Ερέρα και Χατζάρα, αλλά ακόμη δεν έχει καταφέρει ο Εθνικός να φτάσει με ευθυώσεις απέναντι από την εστία του Παχατούρα και να φτάσει στον γκολ της ισοφάρισης, όπως βέβαια και ο Άρης Πετρούπολης ελέγχει περισσότερο το ρυθμό, παίζει λίγο πιο κλειστά από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο, πιο κλειστά εννοώ τις γραμμές, και δεν δίνει και βέβαια δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να κατέβουν με αξιώσεις προς την εστία του. Επιχειρεί ο Άρης Πετρούπολης με μακρινές
13: βαλιές. 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Γκαρέ είναι αυτός που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εύστοχος από την καρδιά της άμυνας του Όφη. Πλάσαρε ιδανικά και έκανε το 1-0 για τον Άρη ακριβώς στο 19ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Γκαρέ να πανηγυρίζει δικαιολογημένα. Το γκολ κάνει το σταυρό του, ψώνει τα χέρια του ψηλά στον ουρανό. Ο Γκαρέ που μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον Άρη, σε αυτό το μέτριο Άρη, μετά την έλευσή του από τον Ιανουάριο. 19ο λεπτό λοιπόν, Άρης Όφη 1-0, ήταν μια γρήγορη αντεπίθεση από τα δεξιά με τον Πέρεθ να πατάει στην μεγάλη περιοχή του Λίλο. Δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν την μπάλα οι αμυντικοί του Όφη και ο Καρέκ τύπησε εύστοχα κάνοντας το 1-0 για τον Άρη, ο οποίος προηγείται και παίρνει σε θέση, έχει θέση οδηγού στο σημερινό παιχνίδι στο 19ο λεπτό.
1: Με τον γκολ του Γκαρέ ο Άρης προηγείται με 1-0, είναι καλύτερος από τον Όφη στα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα, είχε και άλλες δύο ευκαιρίες νωρίτερα. Βόλος Λεβαδιακός 0-0, παραμένουμε για λίγο στα μπαράζ στην τρίτη εθνική. Πάμε και στον Πύργο να ακούσουμε Μπάμπη Πλάγο, Πύργος Ζάκυνθος.
17: 58 λεπτό εδώ στον Πύργο, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, χωρίς κάτι αξιόλογο στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε τώρα το Μακρύ, ο οποίος είναι ανάμεσα σε δύο παίκτες Ζακύνθου, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα ψάξει να βρει πάσα στον Άγγελο Χαντή, τελικά τρέχει επάνω στην μπάλα πιο γρήγορα ο Καρμύρης και διώχνει για την ομάδα της Ζακύνθου, η οποία έχει πραγματοποιήσει και τρεις αλλαγές πριν από ένα λεπτό. Οι Γουσέτης, Γκιουρτζίδης και Αναστασόπουλος πέρασαν στην θέση των Κουλούσια, Πολυμίλη και Μούντριχα. Παραμένει λοιπόν Σύφη εδώ στον Πύργο, στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 ανάμεσα στον Πύργο και τη Ζάκυνθο.
1: 65ο λεπτό στην Αγγλία, Crystal Palace Everton 1-2, Burnley Aston Villa 2-2 και Nottingham Newcastle 0-0. Ημίχρονο στη Γερμανία, Αμβούργο Φράιμπουργκ 1-1. Στην Ισπανία, στο ξεκίνημα του αγώνα, Athletic Bilbao Valencia 0-0 και τελικό Mallorca Villarreal 1-1. Καμπιονάτο Βερόνα Κόμο 0-1 με γκολ του Δουβίκα, 13ο στο εφετινό πρωτάθλημα Ιταλίας. Κρεμονέζε Πίζα 2-0 και Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Στην Αγγλία, δεύτερη κατηγορία play-off, Grisby Salford 1-1. Να δούμε και τα τελικά στην Γερμανία, στην δεύτερη κατηγορία, σε αγώνες που ξεκίνησαν στις 2.30. Preußen Münster Darmstadt 1-1, Fortuna Düsseldorf Elversberg 3-1 και Hertha Berlin Greuther Fürth 2-1. Και υπενθυμίζω στο κλασικό ντέρμπι της Γλασκόβης, Celtic Rangers 3-1. Η Hearts είναι πρωτοπόρος, αλλά έχει πλεονέκτημα μόλις ένα βαθμό πλέον από την δεύτερη Celtic. Βαγγέλη Μητρούσια.
14: Στο Πανσαλικό συμπληρώθηκαν 23 λεπτά παιχνιδιού, είναι στο 0-0 το παιχνίδι, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ, με την μπάλα βέβαια να πάει από τη μία περιοχή στην άλλη, τώρα είναι προς την περιοχή του Βόλου με ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα του Λεβαδιακού, με το Βόλου να έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του.
1: Θυμάσαι που είχες αναρωτηθεί σε ένα μάτς αν ο Σαραντίδης του Πανθρακικού θα υπερβεί τα 40 γκολ.
14: Ναι, βεβαίως.
1: Τα κατάφερα πριν από λίγο. Παναγιώτης Γιώγα, σε ακούμε.
15: Μετά από το δώρο της άμυνας Ελασσόνας, Πανθρακικός Ελασσόνας 2-1 στο 62ο λεπτό, ο Λιγούρας δεν πρόσεξε τον Σαραντίδη, πήγε να γυρίσει την μπάλα στον δερματοφύλακα, μπάλα πήγε στο Σαραντίδη, απέφυγε τον αντίπαλο δερματοφύλακα, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-1, όπως είπες και εσύ, το 40ο τέρμα φέτος για τον επιθετικό του Πανθρακικού, πρώτο σκόρερ σε όλη την γάμα εθνική και ο Πανθρακικός πολύ κοντά πλέον για να είναι και τυπικά του χρόνου στην Super League 2.
1: Και θα πρέπει να κάνει ειδικό αφιέρωμα Πανθρακικό στον συγκεκριμένο επιθετικό, ο οποίος ήταν ασταμάτητος φέτος.
15: Ναι, 40 τέρματα. Είχε και 3 χαμένα πέναλτι, νομίζω, ή 2 χαμένα πέναλτι για την φετινή χρονιά. Και τώρα πάλι ο Σαραντίδης σε θέση βολής. Για να δούμε το πλασέ. Σώζει ο τερματοφύλακας. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανθρακικό. Σε 65ο λεπτό, ο Μούλτσιας, ο τερματοφύλακας της Ελασσόνας, σταμάτησε τον Σαραντίδη που δέχτηκε την παλιά από τον Τουρατζίδη. Παραλίγο να έχουμε εδώ το 3-1, παραμένει όμως το 2-1 για την ομάδα της Κομοτηνής.
1: Και 5 χαμένα πέναλτι να είχε ο Σαραντίδης. Όταν ένας παίκτης βάζει 40 γκολ σε μία σεζόν, τα υπόλοιπα τα ξεχνάς, Παναγιώτης Γιώγα.
15: Ήταν βαρόμετρο για την επίδοση του Πανθρακικού, ειδικά απέναντι σε κλειστές άμυνες. Δηλαδή, περισσότερες ομάδες που ερχόταν εδώ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής έπαιζαν κλειστά πίσω, στο 1 τρίτο του γηπέδου. Εκεί ο Σαραντίδης ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε τη διαφορά, γιατί έχει την αίσθηση του γκολ μέσα στην περιοχή. Όταν έπαιρνε την μπάλα, ήταν μισό γκολ. Και αυτό φαίνεται από τα τέρματα που έχει πετύχει φέτος ο επιθετικός του Πανθρακικού. Επαναλαμβάνουμε 40 τέρματα στην φετινή χρονιά.
1: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Στις 7.30 τα δύο μεγάλα μάτς της ημέρας για τα play-off της Super League, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εμείς παραμένουμε στα play-off για τις θέσεις 5-8 και ακούμε Γιώργο Τότσικα, Άρη Σόφη.
13: 25ο λεπτό, Άρη Σόφη 1-0 με τον γκολ του Γκαρέ από το 19ο λεπτό. Με τον Άρη να είναι φανερά πιο επικίνδυνος, να έχει περισσότερη ζωντάνια και θέλω στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν η ομάδα που αναζήτησε τον γκολ κόντρα σε έναν Όφη ο οποίος έχει περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, είναι αλήθεια. Να θυμίσω ότι το γκολ του Άρη στο 19ο προήλθε μετά την γρήγορη αντεπίθεση στον κεντρικό μαύρο με τον Πέρεθ, ο οποίος έδωσε στο Κουαμέ, αυτός έστρωσε στον Γκαρέ, δεν μπόρεσαν να διώξουν οι αμυντικοί του Όφη και με ένα αριστερό πλασέ από το ύψος του πέναλτι. Αν και ο Λίλο έκανε προσπάθεια να διώξει την μπάλα, την ακούμπησε ελάχιστα, αλλά αυτή κατέληξε στα δίχτυα. Τώρα έχουμε το κόρνερ για τον Όφη.
1: Ήταν κακή τοποθέτηση του τερματοφύλακα του Όφη, που ήταν στην άκρη της εστίας του και ακόμη και αν προσπαθούσε δεν θα προλάβαινε. Δεν ήταν το τέλειο πλασέ, στο κέντρο πήγε η μπάλα.
13: Ναι, βέβαια το αποτέλεσμα μετράει. Τώρα ο Όφη βέβαια έχει κερδίσει από τα αριστερά, καθώς επιτίθεται κόρνερ με τον Αφούντα να είναι στην μπάλα έτοιμος να το εκτελέσει. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν προωθηθεί στην περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Φούντας στο πρώτο δοκάρι, εκεί όπου είναι σωστά τοποθετημένος ο Φρίντεκ, και πετάει την μπάλα σε πλάγιο out. Είναι γεγονός ότι ο Όφη έχει περιοριστεί, όπως είπαμε, σε ένα δεύτερο ρόλο στο παιχνίδι. Είναι γεγονός ότι ο Άρης ίσως θέλει σε αυτά τα τελευταία βήματα στο γκρουπ 5-8 να πετύχει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του. Δεν το έχει καταφέρει φέτος στο πρωτάθλημα. Είναι χαρακτηριστικό, έκανε 4 μήνες να κερδίσει στην έδρα του. Είχε κερδίσει στον πρώτο γύρο και η νίκη ήρθε επί του Βόλου μετά από 4 ολόκληρους μήνες. Τώρα ψάχνει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα για να κλείσει, όπως είπαμε, αυτό το γκρουπ. Ακολουθεί ο αγώνας με τον Βόλο και τελευταία αγωνιστική εδώ στο Κλειάδης Κελίδης, Άρης Λεβαδιακός, για να πέσει η αυλαία αυτού του μήνυ πρωταθλήματος. Ο Όφη παραμένει και βγαίνει δεξιά από τον, με τον Φούντα. Δεν είναι offside, θέλει να κάνει την σέντρα εκεί, όπου έχει γυρίσει πολύ πίσω ο Κουαμέ σε ρόλο στόπερ. Κρατάει και την μπάλα, παίρνει και το φάουλ. Ναι, σωστά. Ο διαιτητής κόκκινος από την Χαλκιδική Να θυμίσω, έχει συνεργάτες τον Μουσιάδη και τον Κλεπετσάνη. Τέταρτο διαιτητής ο Κατόπης. Στο ΒΑΡ είναι ο Σιδηρόπουλος με τον Τσιμεντερίδη.
1: 27ο λεπτό Άρης Όφη 1-0. Στον αγώνα στο Πανθεσσαλικό στο 28ο λεπτό Βόλος Λεβαδιακός 0-0. Συναρπαστικός ο ημιτελικός στην Υδατοσφαίρης, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Το σκορ είναι 6-7 και απομένουν 2 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, 7-7 τώρα, με εκτέλεση πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουμε στα μπαράζ, πάμε στον Δημήτρη Λουκάκη, Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Δημήτρη.
18: 70 λεπτό στο γήπεδο Αλκιών Β, Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Στις καθυστερήσεις ο Τσίτσαρης με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι έβητα από όμορφη σέντρα του Γιωτόπουλου έχει ανοίξει το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε ένα πιο κλειστό παιχνίδι. Έχουν κάνει από 3 αλλαγές ο γηπεδούχος Άρης Πετρούπολης και 4 ο Εθνικός. Μήπως αλλάξουν τα πράγματα. Είναι πιο σφιχτές οι άμυνες, πιο σφιχτές οι γραμμές και στις παίκτες των δύο ομάδων. Δεν έχουμε δει τη μεγάλη φάση απέναντι από τους τερματοφύλακες. Και να τώρα με τη σύνδεσή μας ο Άρης Πετρούπολης μέσα στα δεξιά. Και τελικά κόρνερ. Να δούμε αυτό το κόρνερ γιατί φέρνει πολύ κόσμο και είναι ο πολίτης ο οποίος πάει να εκτελέσει. Έχει καλά χτυπήματα, τον έβλεπα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αρκετός κόσμος, όλος ο εθνικός στην περιοχή του, να δώσω να καταλάβετε, και 7-6 παίχτες του Άρη Πετρούπολης. Να δούμε αυτή τη φάση λοιπόν. 71ο λεπτό, δεύτερο δοκάρι. Εικόνεται εκεί πολύ ψηλά ο Κορώνης, τελικά δεν τα καταφέρνει. Λήξη να γερμού σύφη, 71ο λεπτό, Άρης Πετρούπολης Εθνικός.
1: Και ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος των δύο ομάδων, για να γυρίσουμε λίγο και το ρολόι του χρόνου πίσω.
18: Ο Νίκος Πατέλης.
1: Ο Τάσος Μητρόπουλος, ο Ράμπο των ελληνικών γηπέδων που ξεκίνησε.
18: Μου λες για αυτούς που είναι εδώ, είπα τον προπονητή του, που ναι, φυσικά ο Τάσος Μητρόπουλος.
1: Για όσους δεν το ξέρουν, ο Ράμπο ξεκίνησε την ποδοσφαιρική πορεία του στον Άρη Πετρούπολης, ακολούθως βρέθηκε στον Εθνικό και μετά στον Ολυμπιακό. Πύργος Άκυνθος, Μπάμπη Πλάγο.
17: 66ο λεπτό στην αναμέτρηση, παραμένει το 0-0 εδώ στον πύργο, ανάμεσα στον πύργο και την Ζάκυνθο. Αλλαγή τώρα περνάει στη θέση του Παπαδόπουλου με το νούμερο 20. Ο Παπαδόπουλος περνάει εντός αγωνιστικού χώρου στην θέση του Καρακώστα. Λοιπόν, έχουμε δύο καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο με την ομάδα της Ζάκυνθου να έχει άλλο ένα δοκάρι. Στο 60 λεπτό μετά από κόρνερ κεφαλιά του Δούμα μέσα στην περιοχή, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ανίμπορου να αντιδράσει. Τσεκούρα, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Ζακίνθου και στο αμέσως επόμενο λεπτό ευκαιρία για τον Πύργο να ανοίξει το σκορ, όταν μετά από σύγχυση στην άμυνα της Ζακίνθου ο Μακρύς από τη μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να σημαδέψει, να βρει εστία, η μπάλα έφυγε μακριά από τα τέρματα του Τσόγκα. Παραμένει λοιπόν το 0-0, να δούμε ένα κόρνερ τώρα για τον Πύργο. Πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα στις σημαίνες φάσεις η ομάδα της Ζακίνθου είναι αυτή η οποία είναι πιο επικίνδυνη. Το κόρνερ για τον Πύργο από τα αριστερά με τον Παπαδόπουλο. Αρκετός κόσμος στην εστία της Ζακίνθου, στην εστία του Τσόγκα. Είμαστε στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης. Δίνει σινιάλο ο διαιτής να εκτελεστεί το κόρνερ. Φερεκίδης και πάλι για τον Παπαδόπουλο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, κόβεται όμως ο παίκτης του Πύργου και βγαίνει στην αντεπίθεση η ομάδα της Ζακίνθου με τον Γουσέτη που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Με φάουλ κόβεται ο Γουσέτης, λέει ο πρώτος βοηθός διαιτητή, ο κύριος Μητροφάνης. 69ο λεπτό, ένα φάουλ το οποίο ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Νίκος Αναστασόπουλος, ένας παίκτης με θητεία και στην ομάδα της Καλαμάτας.
1: Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, Πύργος Ζάκυνθος 0-0, Πανθρακικός Ελασσόνα 2-1, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-2. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο, με τα μάτς των play-off για τις θέσεις 5-8. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, Βόλος Λεβαδιάκος.
14: 32ο λεπτό στο Πανσαλικό στάδιο είναι στο 0-0, δεν υπάρχει γκολ παρά τις προσπάθειες θα έλεγα και από τις δύο πλευρές για να πετύχουν κάποιο γκολ. Ελάχιστες βέβαια, δεν είναι πολλές οι ευκαιρίες και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι αποτελεσματικοί οι παίκτες στην τελική προσπάθεια. Υπήρχαν κάποια σούτ προς την εστία και του Λεβαδικού αλλά και προς την πλευρά του Βόλου, χωρίς όμως να βρούνε να έχουν το στόχο όπως λέμε, αλλά και να καταφέρουν δηλαδή να τις μετατρέψουν αυτές τις ευκαιρίες σε γκολ. Τώρα είναι η ομάδα του Λεβαδιακού αυτή η οποία έχει την μπάλα στην κατοχή της και προσπαθεί από τον άξονα εκεί που αλλάζουν την μπάλα και τώρα μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση ο Πεντρός, ο οποίος θέλει να ξεφυγεί, τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί θα έρθει ο Λάγιος και η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι και θα απομακρυνθεί τώρα ο Μανθάτης, ο οποίος ήρθε ο δεξιός οπισθοφύλακας με το κεφάλι και πρέπει να χτυπήσει το δοκάρι. Επιμένει όμως ο Λεβαδιακός, ουσιαστικά η καλύτερη στιγμή αυτή για τον Λεβαδιακό, ο οποίος ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά, από τον άξονα ουσιαστικά εκεί από τον Μπάλτσι. Η μπάλα έφτασε στον Πεντρός, ο οποίος από αριστερά έβγαλε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, ήρθε με φόρα ο Μανθάτης εκεί και έστειλε την μπάλα να χτυπήσει στη ρίζα, θα λέγα, του δοκαριού, του αριστερού κάθετου δοκαριού της ομάδας του Βόλου και να χαθεί αυτή η ευκαιρία στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει και με τον Λεβαδιακό να επιμένει να έχει ξανά την μπάλα πίσω και με τον Βόλο να έχει επιστρέψει. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής εδώ στο Πανσαλικό στάδιο, σύμφη μεταξύ του Λεβαδιακού και του Βόλου.
1: Τελευταίο τέταρτο των αγώνων στην Αγγλία, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 0-1. Ακούμε τον Γιώργο Τότσικα, Άρη Σόφη.

0: Και στη γρήγορη ανταπίθεση η ομάδα της Κρήτης είχε προηγηθεί και πριν ένα λεπτό αρχίζει να ανεβαίνει, να παίρνει μέτρα η κριτική ομάδα. Ήταν ένα σούτ του Φούντα που πέρασε αρκετά ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Δανασιάδη και εδώ μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως την καλύτερη στιγμή για την κριτική ομάδα όταν έφυγε το κοντρόλ από τον ταξιάρχη Φούντα μετά την πολύ ωραία σκαυτή πάσα πλασέ από τον Νους. Στη συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία, ο χρόνος στους αμυντικούς του Άρη να γυρίσουν πίσω, να κλείσουν τους παίκτες του Όφη και να περάσει έτσι μετά την κεφαλιά και τον Νους. Αρκμετάλλευτη ευκαιρία. Πάλι Όφη με τον Νους. Μπροστά είναι ο Ράσιτς, θέλει να το σταματήσει, ώστε το κάνει και φάουλ. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Εγγέλια από τα δεξιά. Επικίνδυνη προσπάθεια, η μπάλα θα βγει κόρνερ. Είναι κόρνερ. Οριακά δεν πρόλαβε ο Ντούντου να τη διώξει σε πλάγιο out. Και έχουμε λοιπόν στο 35ο λεπτό το κόρνερ αυτό από τα δεξιά, όπως κατεβαίνει η ομάδα του Όφη. Πάντα ο Άρης προηγείται με ένα 0. Σεγγέλια είναι κοντά του και ο Φούντας απομακρύνεται. Ο Σεγγέλια θα είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Όλος ο κόσμος έχει περάσει μέσα στην περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Ντούντου στο πρώτο δοκάρι, το κόρνερ καλοχτυπημένο. Κεφαλιά έρχεται με σούτο. Ωραία απόκρουση με διπλή προσπάθεια εδώ. Ο Νους ήθελε να πετύχει τον γκολ. Επιμένει ο Όφη, Σεγγέλια το σούτ. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Η σέντρα από τα αριστερά. Πάλι Νους δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, όχι, κάνει τη σέντρα αυτή τη φορά. Ο Αθανασιάδης θα μπλοκάρει. Να λοιπόν που έχουμε ένα πολύ
1: καλή
0: καλό
1: ευκαιρία
0: τρίλεπτο
1: για τον Όφη να ισοφαρίσει στο 35.
0: Αλλά ο Αθανασιάδης,
1: Άρης Όφη 1-0, Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0. Γκολ και στον Πύργο. Μπάμπη Πλάγος, ακούμε.
2: Πύργος Ζάκυνδος 1-0 στο 71ο λεπτό με ένα εξαιρετικό αριστερό σουτ του Αριστίδη Κόκορη μέσα στην περιοχή. Ήταν σε θέση στον άξονα έξω από την περιοχή ο Μακρύς όταν βρήκε την παλιά τρύπα δεξιά για τον Κόκορη. Ο Κόκορης μπήκε από θέση μέσα δεξιά και απέφυγε έναν αμυντικό και έκανε ένα εξαιρετικό σουτ νικώντας τον Τσόγκα και γράφοντας στο 71ο λεπτό το 1-0 για την ομάδα του Πύργου μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς από 4.000 φίλους των γηπεδούχων. Τώρα γίνεται άλλη μια αλλαγή για την ομάδα της Ζακύνδου που θα ρίξει όλα της τα όπλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μιχάλης Μπαστακός είναι αυτός ο οποίος θα μπει στον αγωνιστικό χώρο από τον Γιάννη Αποστολίδη, τον τεχνικό της ομάδας της Ζακύνδου που θέλει να φύγει εδώ από τον Πύργο με κάτι.
1: Και απομένει, Μπάμπη μου, πόσος χρόνος για το φινάλε του αγώνα?
2: Είμαστε τώρα στο 74ο λεπτό, περίπου 15 λεπτά απομένουν. Μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα Τσεκούρα, στο φάουλ το οποίο έγινε στο δεύτερο δοκάρι μέσα στην περιοχή, κρατάει τα μαλλιά του. Νομίζω ότι είναι ο Αναστασόπουλος. Θα περιμένω να γυρίσει λίγο για να δω ποιος είναι ο παίκτης που έκανε την κεφαλιά. Σε θέση τετατέτ μόνος του απέναντι στον Τσεκούρα μετά το εξαιρετικό φάουλ το οποίο έγινε από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Πετάχτηκε ο Ντασίλβα, είναι. Πετάχτηκε στη μικρή περιοχή ο παίκτης της Ζακύνθου με το νούμερο 19, ο Ντασίλβα, πράγματι έκανε την κεφαλιά πάρα πολύ δυνατή. Εντυπωσιακή απόκρουση από τον τερματοφύλακα, από τον Τσεκούρα, που κρατάει το προβάδισμα για την ομάδα του Πύργου. Βγάζει τώρα
1: Πύργο Ζάκυνθος 1-0, Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, υδατοσφαίριση ημιτελικός, τρίτο οκτάλεπτο, Παναθηναϊκός Απόλλων 9-7. Περνάμε και στον πρώτο όμιλο που έχουμε γκολ και στα δύο μάτς. Πανθρακικός Ελασσόνα, Παναγιώτης Γιώγα.
3: Τελικά ξεπέρασε το 40 γκολ ο Απόστολος Αραντίδης για τον Πανθρακικό. Είχε σημειώσει το 40ο γκολ για φέτος στο πρωτάθλημα και κύπελο στο 62ο λεπτό, κάνοντας το 2-1. Στο 76, μετά από παλιά του Βασίλη, με ένα γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, έκανε το Πανθρακικός Ελασσόνα 3-1 και 12 λεπτά απομένουν για να σφραγιστεί η άνοδος, και τυπικά η άνοδος του Πανθρακικού στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά από 9 χρόνια, μετά από τη σεζόν 16-17, όταν είχε αποχωρήσει μάλιστα από το πρωτάθλημα Φεβρουάριο-Μάρτιο, τότε πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, είχε διαλυθεί η ΠΑΕ τότε. Οπότε ο Πανθρακικός θα επανέλθει μετά από 9 χρόνια ξανά σε επαγγελματική κατηγορία στην Super League 2.
1: 5 γκολ έχουμε μέχρι τώρα στον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου. Ακούμε Γιώργο Μίνο.
4: Το γκολ σημείωσε ο Γιουκούδης, ο γιος του Αντώνη Γιουκούδη. Ο Γιουκούδης λοιπόν με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 3-2 σε ξέβλους πανηγυρισμούς από τους 2.000 περίπου οπαδούς του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

0: μετατρέψει εδώ την Καλαμαριά, έτοιμοι να πανηγυρίσουν για την άνοδο στα σαλόνια της Β' Εθνικής και αργότερα στην Α' Εθνική, όπως προσδοκάνε η ομάδα του Βασίλη Τριανταφυλλίδη, του Χάρη.
1: Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, Γιώργο,
0: ναι,
1: η Super League.
0: Ο Βασίλη Τριανταφυλλίδης, ο Χάρη Κλίν, ο γνωστός, μαζί με τον Τάκη Μπαντρίδη, τώρα είναι ο γιος του ο Φώτης Μπαντρίδης, και φυσικά τον κόσμο με τους Ρωσονέρι και μηνύματα και πανώ από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ο Απόλλων, παιδιά, έχει διευθυντήριο φοβερό και το ποντιακό στοιχείο είναι εδώ και όλοι ενωμένοι εδώ στον Απόλλων Καλαμαριάς, που δημιουργούν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα κόσμια για την αγάπη τους για τον Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Με γκολ του Μπανίσεβιτς στο πόλο Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 17. Επιστρέφουμε στα δύο μάτς των play-off για τις θέσεις 5-8. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ακούμε πρώτα τον Βαγγέλη Μητρούσια, Βόλος Λεβαδιακός.
2: 0-0, αλλά τώρα για να δούμε τη φάση και η μπαλά είναι στα δίχτυα. Με το ανάποδο ψαλιδάκι που κάνει εδώ είναι ο παίκτης του Λεβαδιακού Πεντρός, ο παίκτης ο οποίος όταν η μπάλα έφτασε μέσα στην περιοχή ήταν αφύλακτος εκεί, έκανε το ανάποδο ψαλιδάκι, η μπάλα έσκασε στο έδαφος και συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Μορέρα και ακριβώς το 40 λεπτό της αναμέτρησης ο Λεβαδιακός ανοίγει το σκορ και προηγείται του Βόλου με 0-1. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είχε προειδοποιήσει και νωρίτερα με τον Μανθάτη όταν έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στο ξεκίνημα ήταν ο Βόλος αυτός που ξεκίνησε πολύ δυνατά, όμως σιγά σιγά η ομάδα του Λεβαδιακού άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και στις επιθέσεις να είναι αρκετά επικίνδυνη. Δεν το έκανε λίγο νωρίτερα, το έκανε τώρα όμως και προηγείται, άνοιξε το σκορ και βάζει μπροστά την ομάδα του ο Πεντρός, ο οποίος είναι ένας παίκτης που ξέρουμε ότι ξέρει να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, ο Αργεντίνος, και ο Νίκος Παπαδόπουλος γι' αυτό και τον εμπιστεύεται, όχι μόνο τώρα αλλά και στα παιχνίδια στην κανονική διάρκεια.
1: Και το έκανε και με θεαματικό τρόπο, με γυριστό σουτ. Ο Λεβαδιακός έχει κίνητρο για λόγους γοήτρου. Θέλει να πάρει την επιβράβευση, να πάρει την πέμπτη θέση στην τελική βαθμολογία, γιατί βάσει το τι είδαμε από τον Λεβαδιακό, ειδικά στην κανονική περίοδο, είναι κάτι που δικαιούται. Και ας μην δίνει πέμπτη θέση ευρωπαϊκό εισιτήριο.
2: Απόλυτα συμφωνούμε, γιατί το είχε δείξει και νομίζω ότι έκανε.
1: Αν θες την άποψή μου, θα το επαναλάβω. Το έχω πει αρκετές φορές ότι αν δεν έμπαιναν οι ομάδες με συντελεστή βαθμών σε αυτή τη διαδικασία για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός δεν έχανε με τίποτα την πέμπτη θέση.
2: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ήταν μια ομάδα τουλάχιστον που έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο, έτσι, και δικαίως δηλαδή βρίσκεται σε αυτή τη θέση η ομάδα του Λεβαδιακού και διαθέτει και αρκετούς πολύ ικανούς ποδοσφαιριστές αλλά και νεαρούς, και ξέρουμε ότι κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές αποτελούν και μήλο της έρετος, έτσι, για πολλές ομάδες.
1: Και έναν πολύ καλό προπονητή, ο οποίος φαίνεται το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει σε αυτή την ομάδα.
2: Και γι' αυτό το θέλουν και οι πολλές ομάδες, όπως είπες.
1: Βλέπω και τον πίνακα των σκόρερ. Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε ότι ο Λεβαδιακός είναι η πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος. Πάμε στον Γιώργο Κότσικα.
3: Έχουμε δεύτερο γκολ για τον Άρη από τον Κουαμέ. Ο Άρης στο 42ο λεπτό ανεβάζει το δίκτυο σκορ στο 2-0, προηγείται μετά την εξαιρετική κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή. Ο Λίλο δεν μπόρεσε να αντιδράσει, είχε απειλήσει νωρίτερα ο Ράσιτς στο 41ο λεπτό. Έβγαλε εξαιρετικά ο τερματοφύλακας του Όφη, ο Λίλο, την μπάλα σε κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης ο Άρης απείλησε η σέντρα και το γκολ από τον Κουαμέ, ο οποίος στο 42ο λεπτό κάνει το 2-0 για τον Άρη. Είχε προηγηθεί βέβαια ένα εξαιρετικό πεντάλεπτο του Όφη που θα μπορούσε να είχε πετύχει κάποιο γκολ, κυρίως με τον Νους. Εκεί βέβαια ο Θανασιάδης είπε όχι, ο συνήθις υπόπτος των καλύτερων παιχτών φέτος του Άρη, ο Θανασιάδης. Ο Άρης πήρε στη συνέχεια την πρωτοβουλία, τα ηνία και πάλι στα πόδια του και κατάφερε έτσι να πετύχει το δεύτερο του γκολ στο 42ο λεπτό. Νομίζω ότι το σκορ αυτό αντικατοπτρίζει και το όσο έχουμε δει μέσα σε αυτά τα πρώτα 42-43 λεπτά. Γιατί ο Άρης ήταν αυτός που είχε τις περισσότερες προσπάθειες, είχε τις ευκαιρίες. Επαναλαμβάνω, ένα καλό πεντάλεπτο του Όφη δεν στάθηκε αρκετό για να απειλήσει περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι πριν μια εβδομάδα στην Κρήτη ο Άρης είχε κερδίσει πάλι με 2-0 τον Όφη. Βέβαια εδώ έχουμε ακόμη 45 λεπτά συν αυτά που απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Άρα υπάρχει πολλής αγώνας μέχρι το τέλος, αλλά σίγουρα αυτό το προβάδισμα δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους παίκτες του Άρη για να διαχειριστούν αυτό το παιχνίδι που, παραλαμβάνω, γίνεται καθαρά και για τις ομάδες, για το γόητρο, για την τιμή και για τη φανέλα. Τώρα το σούτ, εξαιρετική απόκρουση από τον Αθανασιάδη, ο οποίος φώναξε παρόν το εξαιρετικό σούτ από τον Κανελόπουλο έξω από την μεγάλη περιοχή. Έπιασε ένα γεμάτο σούτ.
1: Επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά αυτό που ήδη έχεις πει αρκετές φορές, ότι είναι από τους κορυφαίους του Άρη φέτος.
3: Και είναι και ένας ευχάριστος πρωτοκέφαλος στο καλοκαίρι. Λίγο το συμβόλαιό του, ήδη έχει δεχτεί αρκετές κρούσεις. Έχει μιλήσει με τον Άρη. Υπάρχει απόσταση στα θέλω του παίχτη και στα όσα προσφέρει ο Άρης. Αλλά ας μην προτρέχουμε από μένα.
1: Θυμάσαι που έκανε το καλύτερο μάτς στην καριέρα του?
3: Στην Κύπρο ή στη
1: Στη Μαδρίτη, απέναντι στη Ρεάλ. Σε μια μαγική βραδιά.
3: Βέβαια.
1: Με την Σέριφ Τίρασπολ.
3: Με την Σέριφ ήταν γενικά ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία και για την Σέριφ και για όλο εκεί το ποδοσφαιρικό, έτσι, θαύμα εκείνης της εποχής, αν μου επιτρέπεις, Σέβη, γιατί βέβαια να κοιτάζεις τα μάτια τη Ρεάλ και να έχεις τέτοιου είδους απόδοση και ανταπόδοση, σίγουρα λέει πολλά. Η αλήθεια
1: και
3: είναι,
1: με αφορμή την αναφορά μας στη Ρεάλ Μαδρίτης, να πούμε ότι έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι αυτά τα μάτια των play-off για τις θέσεις 5-8 δεν έχουν καμία βαθμολογική αξία, αλλά το ίδιο ισχύει και για το μεγάλο απόψινο ντέρμπι στην Ισπανία. Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από αρκετά χρόνια θα δούμε Μπάρτσα Ρεάλ χωρίς να υπάρχει πολύ μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο, γιατί η Μπαρτσελόνα είναι στο συν 11. Γιώργο.
3: Χωρίς Εμπαμπέ, έτσι, Ρεάλ, να το πούμε και αυτό,
1: Το ερώτημα για τον Γάλλο σήμερα, μόνο χωρίς αυτόν ή γενικά χωρίς αυτόν από το καλοκαίρι?
3: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Έρχεται ο Μουρίνιο, εξάλλου, αν και σήμερα διέψευσε από ό,τι είδα ότι θα πάει στη Ρεάλ. Έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, θα έχει και η Ρεάλ και ο Μουρίνιο. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο, Άρης Όφη 2-0. Διαμαρτύρεται ο Ράτσιτς για την προηγούμενη φάση. Ζήτησε στον τέταρτο διετή, γιατί λέει δεν είναι σε έξτρα χρόνο. Νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει τουλάχιστον 2 λεπτά. Ο Ράτσιτς τα λέει εκεί με τον τέταρτο, τον κατόπι από τη Σάμο, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
1: Αδιάφορα μάτς είναι, βαθμολογικό κίνητρο δεν υπάρχει. Ο διαιτητής λέει να τελειώνουμε, πάμε σπίτια μας όλοι.
3: Η αλήθεια μπορεί να είναι και αυτή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι είδαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, με τον Άρη να είναι σαφώς ανώτερος, να προηγείται με τα γκολ του Γκαρέ από το 19ο λεπτό, τρίτο γκολ φέτος για τον Γκαρέ, το δεύτερο στα play-off, είχε σχοράρει και στη Λιβαδιά κόντρα στο Λεβαδιακό. Στο 42ο ο Κουαμέ άνοιξε λογαριασμό, πέτυχε και αυτός το δεύτερο γκολ του Άρη. Πολύ καλό πεντάλεπτο από το 30 ως το 35 για τον Όφη στη μοναδική, έτσι, στο μοναδικό διάστημα που έκανε αισθητή την παρουσία του και δεν μπορούσε ίσως να σχοράρει με τον Νους. Και αργότερα, όπως είπαμε πριν από λίγο που το περιγράψαμε και ζωντανά, με το σιού του Κανελόπουλου, αυτές ήταν οι δύο καλές στιγμές, στο 35 και στο 43, με Νους και Κανελόπουλου για τον Όφη. Σίγουρα υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα, ένα δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη, ο οποίος θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη φέτος κόντρα στον Όφη, γιατί έχει χάσει στην έδρα του, έχει χάσει τα δύο παιχνίδια στην κανονική περίοδο, τόσο στην Κρήτη όσο και εδώ 0-2 στο τελευταίο παιχνίδι με το τέλος της κανονικής περίοδου. Κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη, θέλει να κλείσει αυτή την τετράδα αγώνων με την κρητική ομάδα με μια νίκη εδώ στο γήπεδό του. Σίγουρα θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Ήφη.
1: Την Τετάρτη, να υπενθυμίσω, θα παίξουν ο Βόλος με τον Άρη και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Περνάμε και στο Πανθασσαλικό, τέλος πρώτου ημιχρόνου, Βόλος Λεβαδιακός. Βαγγέλη.
2: Έτσι τελείωσε την ώρα που μιλούσατε με τον Γιώργο. Είχαμε το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου από τον διετή της αναμέτρησης, τον κύριο Μπελέτη Γιουματζέντη, που βρήκε την ομάδα του Λεβαδιακού να προηγείται του Βόλου με 1-0, με τον γκολ που πέτυχε στο 40ο λεπτό ο Πεντρόσο με ανάποδο ψαλίδι. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος μετά το 20ο λεπτό, θα έλεγα ότι άρχισε σιγά σιγά να γίνεται επικίνδυνο στη επιθέσεις του, είχε και την ευκαιρία με το δοκάρι και κατάφερε τελικά στο 40 να ανοίξει το σκορ και να προηγείται του Βόλου, ο οποίος στο ξεκίνημα του αγώνα ήταν αυτός ο οποίος απείλησε πρώτος και δημιούργησε τις ευκαιρίες, χωρίς όμως να βρει στόχο απέναντι στην εστία του Λεβαδιακού, ή όσες φορές χρειάστηκε ο τερματοφύλακας Ανάκερ ήταν στην σωστή θέση και έδωσε τη λύση για την ομάδα του. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Πανθασσαλικό στάδιο, Βόλος Λεβαδιακός 0-1.
4: Hera Sport 101,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε λίγο θα πάμε στον Μπάμπη Πλάγο στον πύργο. Ιζάκηθος ισοφάρισε 1-1. Να ακούσουμε λεπτομέρειες για το μάτς. Υπενθυμίζω 7:30 οι δύο μεγάλες αναμετρήσεις για τα play-off. Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ημίχρονο στους αγώνες για τις θέσεις 5-8, Άρης Όφη 2-0 και Βόλος Λεβαδιακός 0-1. Σε ό,τι αφορά τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Στην Αγγλία είμαστε στο 93-94 λεπτό των αναμετρήσεων. Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2 και Nottingham Newcastle 1-1. Bundesliga στο 65, Αμβούργο Freiburg 1-1. Στην Ισπανία έχασε πέναλτι η Valencia 0-0 στο μάτς με την Athletic Bilbao στο 35. Τελικό αποτέλεσμα Mallorca Villarreal 1-1. Καμπιονάτο Βερόνα Κόμο 0-1 και Κρεμονέζε Πίζα 3-0 τελικά αποτελέσματα. Στο 89 Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Και στην Αγγλία στο ημίχρονο, στα play-off για την δεύτερη κατηγορία, Grisby Salford City, το σκορ είναι 1-2. Υδατοσφαίριση τρίτη περίοδο στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα. Οι πράσινοι προηγούνται με 14-11. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στα μπαράζ, στην τρίτη εθνική. Πάμε πρώτα στον πύργο, στον Μπάμπη Πλάγο. Πύργο Ζάκυνθος, Μπάμπη.
0: Λοιπόν, πύργο Ζάκυνθος 1-1 στο 77ο λεπτό, όταν ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σαφούρης Αργυρόπουλος, καταλόγησε πέναλτι σε ένα μαρκάρισμα του Μούσια πάνω στον Ντασίλβα. Ο ίδιος παίκτης εκτέλεσε την εσκάτη των ποινών, έκανε το 1-1 και στους πανηγυρισμούς εκτοξεύτηκαν κάποια μπουκάλια από την εξέδρα των φανατικών. Βρέθηκε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Μπαστακός και με φορείο οδηγήθηκε μπροστά από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Και αυτή την ώρα ο διαιτητής αναμέτρησης παίρνει την άκουσα για τα αποδυτήρια, διακόπτοντας το παιχνίδι λόγω του προφανώς του τραυματισμού του παίκτη της Ζακίνθου. Μόλις τώρα. Δεν είχαμε παιχνίδι δηλαδή από το 77ο λεπτό και μέχρι τώρα για 15 λεπτά και ο διαιτητής κάλεσε τους βοηθούς του και τον τέταρτο διαιτητή, τους κυρίους Μητροφάνη δηλαδή Παύλο και Αλιάγα, και τελικά οδηγούνται προς τα αποδυτήρια διακόπτοντας το παιχνίδι. Ο παίκτης της Ζακίνθου είναι ακόμη σε πορείο μπροστά από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, επαναλαμβάνω. Ότι μόλις πετεύχθη τον γκολ με πέναλτι της Ζακίνθου, οι παίκτες της Ζακίνθου πανηγύρισαν μπροστά από τους φανατικούς φίλους του ΠΑΣ Πύργου, οι οποίοι είδα ότι έφυγαν κάποια μπουκάλια. Προφανώς κάποιο από αυτό χτύπησε τον παίκτη της Ζακίνθου, ο οποίος αφού του παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες, σηκώθηκε, διένυσε κάποια μέτρα και έπεσε και πάλι στο χορτάρι και στη συνέχεια με φορείο μεταφέρθηκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο μπροστά από τον πάγκο της ομάδας της Ζακίνθου. Δεν έχουμε λοιπόν παιχνίδι.
1: Δεν αποκλείεται να έχουμε και οριστική διακοπή του αγώνα από τη στιγμή που μας λες ότι οι διαιτητές έχουν αποχωρήσει.
0: Θα πρέπει να ενημερωθούμε. Οι παίκτες Ζακίνθου κάποιοι κατευθύνονται προς τα αποδυτήρια, κάποιοι είναι μπροστά από τον πάγκο κοντά στο συμπαίκτη τους, ενώ οι παίκτες του πύργου είναι.
1: Παρακολουθεί τις εξελίξεις και επιστρέφουμε σε λίγο να μας ενημερώσει λεπτομερώς, Μπάμπη μου. Σε ευχαριστούμε. Πάμε και στον Παναγιώτη Γιώγα να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το μάτς στην Κομωτινή, ο αγώνας του Πανθρακικού με την Ελασσόνα. Παναγιώτη.
7: Ναι, τελείως διαφορετική εικόνα από τον Πύργο. Γιορτή εδώ πέρα, 5-1 ο Πανθρακικός με θρίαμβο, επιστρέφει μετά από 9 χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία, στην Super League 2, με ασταμάτητο Απόστολο Σαραντίδη, ο οποίος πέτυχε 4 τέρματα, έφτασε τα 44 φέτος στο πρωτάθλημα και κύπελλο επιθετικός του Πανθρακικού. Σε ένα πρώτο μέρος το οποίο ήταν μοιρασμένο. Ο Πανθρακικός δεν προηγήθηκε με τον Τουρατζίδη στο 34ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χρήστη Παχούμη και κεφαλιά που πήρε μέσα από τη μικρή περιοχή. αλλά η Ελασσόνα ήταν αυτή η οποία είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες και κατάφερε τελικά με τον Πατιαντζή στο 31ο λεπτό, σε μια φάση διαρκείας μέσα στη μικρή περιοχή, να ισοφαρίσει σε 1-1 και παραλίγο να γίνει το 1-2 στο 44ο λεπτό με τον Γκιώτη. Στην επανάληψη σοβαρεύτηκε η ομάδα της Κομωτινής και με 4 γκολ του Σαραντίδη, ένα στο 62ο λεπτό, ένα στο 76, ένα στο 87 και ένα στο 88. Έκανε το 5-1 και έτσι ο Παθρακτικός, όπως είπαμε, έχει
1: και
7: το
1: με
7: απόλυτο.
1: Τη φορά που είχε πάρει ο Σαραντίδης θα πάει στα 50 γκολ.
7: Έχει άλλα δύο παιχνίδια τα οποία είναι πλέον τελείως αδιάφορα για τον Παθρακτικό. Την Τετάρτη με τον Εθνικό Νέο και Ραμιδίου εκτός έδρας είναι και τα δύο. Και την Κυριακή με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Να δούμε τι μπορεί να πετύχει. Το μόνο ενδιαφέρον είναι αυτό. Όσον αφορά και την πρώτη θέση, θα έλεγα ο Παθρακτικός με τους 12 βαθμούς που έχει δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση. Είναι στην Super League 2, στην οποία θα αγωνίζεται από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Επιστρέφει στην Super League 2 μετά από αρκετά χρόνια, όπως είπες και εσύ,
7: χρόνια,
1: μετά από 9 χρόνια.
7: 16 τώρα πανηγυρίζουν οι παίκτες μαζί με τους οπαδούς. Εδώ πέρα έχουμε μια γιορτή, θα λέγαμε. Σε λίγο θα κατέβω και κάτω να θυμίσω και τις δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές. Τίποτα άλλο από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, Πανθρακικός Ελασσόνα 5-1. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιώγα, Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-2 λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Διεκόπη το μάτς στον Πύργο στο 78ο λεπτό, Πύργος Άκυνθος 1-1. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Άρη Πετρούπολης με τον Εθνικό. Δημήτρη Λουκάκη.
8: Μεγάλη νίκη, νίκη κατηγορίας, αν θα τολμούσα να πω, για τον Άρη Πετρούπολης. 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Έπειτα από μια όμορφη σέντρα από τα δεξιά του Γιωτόπουλου, ο Τσίτσαρης με πλασέ πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι, ευνηδίασε τους αμυντικούς και το Κούμπουλα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του. Αυτό το σκορ παρέμεινε μέχρι το τέλος, όπου ο Άρης Πετρούπολης ανεβαίνει πλέον στους 7 βαθμούς και έχει πλέον υποδέχεται πάει στην ομάδα της Ηλίας. Τα παιχνίδια πιστεύω να είναι από τους 300 και πλέον φιλάβλους οι οποίοι ήρθαν εδώ στο γήπεδο των Αλκιών. Μεγάλη νίκη για τον Άρη Πετρούπολης και βέβαια να δούμε και πώς θα ολοκληρωθεί ήδη και αυτός ο μαραθώνιος των πλέον.
1: Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια στην Πετρούπολη προκειμένου ο Άρης να ανέβει επίπεδο και είναι μια δικαίωση όλων που έχουν συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια και κυρίως του Νίκου Κούστα που εδώ και 5 χρόνια είναι πρωταγωνιστής για να ενισχυθεί η ομάδα του Άρη.
8: Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Εδώ ήταν και ο Νίκος, πέρασε πριν λίγο από μπροστά μας. Ένα κουβάρι παίκτες τώρα, όλοι οι παίκτες και οι παράγοντες είναι μπροστά στους φιλάθλους. Ακούτε τα πανηγύρια.
1: Ο ιστορικός εθνικός Δημήτρη Λουκάκη προσπαθεί εδώ και χρόνια να βρει το δρόμο του. Φέτος φαινόταν ότι ήταν όλα υπέρ του, ότι θα τα κατάφερνε. Έτσι. Αλλά από ό,τι φαίνεται στα μπαράζ έχει αποτύχει.
8: Ξεκινώντας η τρίτη εθνική, ο εθνικός προέβαλε ως φαβορί. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερα, όπως δείχνει θα τελειώσει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας αυτών των play-off. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είδαμε και ομάδες και από την Super League 2 σύφη, να ξεκινούν ως φαβορί, όπως ο Καλυθέα. Και ξεκίνησε μια ομάδα με φιλοδοξίες και την είδαμε να παίζει στα play-out.
1: Η Καλυθέα τουλάχιστον κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Τα Χανιά που ξεκίνησαν για να κάνουν προαθλητισμό και υποβιβάστηκαν.
8: Αυτό θα έλεγα μετά την Καλυθέα και τα Χανιά.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε.
8: Διεκόπη... Καλά, ένα όμορφο βράδυ Κυριακή σε όλους.
1: Διεκόπη το μάτς στον Πύργο, Πύργος Άκυνθος. Σε λίγο θα μάθουμε αν είναι οριστική η διακοπή του αγώνα για τραυματισμό του Μπαστακού από αντικείμενο την ώρα που οι παίκτες της Ακίνθου πανηγύριζαν τον γκολ του Ιβάν Σίλβα, το οποίο μπήκε με εκτέλεση πέναλτι στο 78. Οι διαιτητές έχουν αποχωρήσει, είναι στα αποδυτήρια. Σε λίγο θα πάμε πάλι στον Μπάμπη Πλάγο. Προς το παρόν ακούμε Γιώργο Μίνο, Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου.
9: Είμαστε σύμφοι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά λεπτά. 3-2 προηγείται ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ένα βήμα πριν την Άνδο, ακόμη δύο παιχνίδια απομένουν. Ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος βρίσκεται με 9 βαθμούς, 3 έχει η Λασσόνα. και τρεις και το Κεραμίδι. Και αργότερα και πιο κάτω το Κεραμίδι. Ο Παδαγικός είναι στην πρώτη θέση. Να πούμε ότι την ερχόμενη αγωνιστική Τετάρτη παίζει Ελασσόν Απόλλων Καλαμαριάς. Και τελευταία αγωνιστική εδώ στην Καλαμαριά υποδέχεται ο Απόλλωνας τον Παδαγικό. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ στο γήπεδο είπαμε προηγουμένως ότι τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει. Θα πούμε τις χώρες εδώ. Προηγήθηκε ο Βικελάτος με τον Βικελάτο τον Άρη Κεραμίδη στο 25. Στο 35 ο Μίσκου με πέναντι έκανε το 1-1. Στο 44 ο Βασιλούδης έκανε το 2-1 για την Καλαμαριά. Το που ξεκίνησε το παιχνίδι στο 48 ο Βιγιάλμπα έκανε το 2-2. Και στο 69 ο Γιουκούδης πραγματοποίησε και μόρφωσε μέχρι στιγμής το 3-2 για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι ο Απόλλων Καλαμαριάς και ο κόσμος του πανηγυρίζουν, οι Ρωσονές δηλαδή, και πολλοί φίλοι του Απόλλων Καλαμαριάς που είναι από πολλά μέρη της Ελλάδας και από την Κρήτη και από την Πελοπόννησο. Το ποντιακό στοιχείο είναι παντού και όλοι είναι κοντά στον Απόλλων Καλαμαριάς. Εδώ οι Ρωσονέλη με τους Αβραάμ Περσίδη και Γιάννη Τιμηθίδη και φυσικά γύρω στους 2.000 φίλους εδώ πανηγυρίζουν. Νόμιζαν ότι ο διαιτητής είχε την δείξη του αγώνα, όμως τα πανηγύρια συνεχίζονται. Μια και απομένουν ακόμη 1-2 λεπτά για να τελειώσει τις καθυστερήσεις στο έξτρα χρόνο που διανύουμε. Περιμένουμε τον Μιχαηλίδη να στηρίξει το τέλος του αγώνα εδώ στη Καλαμαριά. Ενώ και τα σύννεφα έχουν κάνει την εμφάνισή τους, όπως έλεγε ο Γιάννης, τη λογοθέτηση εδώ, όταν στη μεταδόση σε ένα σπόρο που έλεγε 2-3 συννεφάκια πάνω από τα γήπεδα. Γιάννης λογοθέτης, ο καταπληκτικός αυτός άνθρωπος και δημοσιογράφος της ειδικής τηλεφωνίας της ώρας. Εδώ ένα σου το έκαναν οι παίκτες από όλα Καμαριά, η μπάλα έχει out. Για να δούμε το διαιτητή, κοιτάει το ρολόι του, δεν αργήσει να στηρίξει το τέλος του αγώνα εδώ στην Καλαμαριά. Ενώ επαναλαμβάνω ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς προηγείται 3-2 τη ομάδα του Νέου Κεραμιδίου. Ενώ ένα παίκτη από όλα Καλαμαριά είναι πετυχημένο στο έδαφο, θα έγινε διαιτητή. Να πούμε και στο πρώτο παιχνίδι μέσα στο Νέο Κεραμιδίου, η Καλαμαριά κέρδισε 3-2 για τα μπαράζ ανόδου. Τρέχει τώρα ο ιστοραπευτής για να...
1: Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, μένει στη γραμμή σου για να μας δώσεις το τελικό αποτέλεσμα, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.
4: Έρα Σπορ 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, υδατοσφαίριση Παναθηναϊκός Απόλλων 17-13, τελικό αποτέλεσμα Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-2. Σε λίγο θα περάσουμε και στον πύργο να μάθουμε τι γίνεται με τον αγώνα του πύργου με τη Ζάκυνθο. Προς το παρόν επιστρέφουμε στα γήπεδα της Super League. Δεύτερο ημίχρονο, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Ακούμε πρώτα τον Γιώργο Τότσικα.
15: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Κλειάνθη Βικελίδης, ο Άρης προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με 2-0 του Όφη. Είχαμε αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Στο 46 μπήκε ο Γιάννης Γιαννιώτας στη θέση του Πέρεθ, ενώ από την πλευρά του Όφη, από τον Χρήστο Κόντι, είχαμε δύο αλλαγές. Μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο Κοστούλας και ο Αποστολάκης. Στον πάγκο θα καθίσουν, κάθονται ο Λαμπρόπουλος και ο Ανδρούτσος. Να πούμε ότι μεγάλος πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Κουαμέ. Πέτυχε το 2-0 και είχε την assist, θερώνεται assist στο γκολ του Γκαρέ. Ήταν το πρώτο γκολ του Κουαμέ με τη φανέλα του Άρη και να πούμε ότι είχε ένα σκοράρι από τις 29 Μαρτίου του 25 με τη φανέλα της Έμπολη στον εκτός έδρας αγώνα με την Κόμο. Και επειδή πιάσαμε πριν και λέγαμε για τον Αθανασιάδη και την Σέριφ Ρεσίφη, γι' αυτό ήθελα να το τσεκάρω. Το θυμήθηκα ότι σε εκείνο το παιχνίδι με τη Σέριφ έπαιξε και ένας παίκτης ο οποίος πέρασε από τον Άρη και δεν ακούμπησε βέβαια.
1: Ο Κολοβός.
15: Ο Κολοβός βέβαια ήταν από τους πρωταγωνιστές σίγουρα, αλλά ήταν ο Μπρούνο, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό, στον Ατρόμητο. Κάποια στιγμή ήταν στον Άρη, δεν βρήκε τη γη της επαγγελίας, αλλά έκανε τον μπαμ πηγαίνοντας στη συνέχεια σερβ. Βέβαια με αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι που έχει μείνει στην ιστορία.
1: Ναι, και είναι και πρωταγωνιστής σε αρκετές ομάδες ο Μπρούνο.
15: Έτσι.
1: Μου επιτρέπεις πριν πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, στον αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδιακό, το 0-1 παραμένει στο 48 λεπτό. Να επιστρέψουμε στον Γιώργο Μίνο να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου.
9: 3-2 τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Καλαμαριά και οι παίκτες των δύο ομάδων χαιρετούν τους φιλάλους και τους Απόλλων Καλαμαριάς μέσα σε αποθέωση, αλλά και οι φίλοι του Νέου Κεραμιδίου αποθεώνουν τους παίκτες για την πορεία μέχρι τώρα που είχαν στο πρωτάθλημα για την παράζα νόδου. Δεν πειράζει αυτή τη χρονιά. Τη νέα χρονιά πιστεύουν όλοι στο Κεραμίδι ότι η ομάδα της Πιερίας θα τα καταφέρει για να φτάσει και αυτή να κάνει το όνειρο πραγματικότητα για να ανέβει στα σαλόνια της Super League. Αυτά λοιπόν εδώ από την Καλαμαριά. Η Καλαμαριά κέρδισε 3-2, σκόρ Μικελάτος στο 0-1, στο 35 Μίσκου με πέναντι 1-1, Βασιλούδη σε 2-1 για την Καλαμαριά, ο Βιγάλπα 2-2, 48 και ο Ιουκούς στο 69 έκανε το 3-2 και βλέπω και όλες οι κάτι ποντιακές λίρες εδώ από την Καλαμαριά.
1: Οπότε σε αφήνουμε να απολαύσεις το γλέντι, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, Νέες Ατρομήτου Τρίκαλα 2-1, Βόλος Κηφισιά 0-4, Όφη Παναθηναϊκός 0-1, τελικά αποτελέσματα. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Οδυσσέας Μοσχάτου Βόλος 2004 0-1. Να ακούσουμε και τον Μπάμπη Πλάγο, να μάθουμε αν έχουμε προσωρινή ή οριστική διακοπή στον πύργο, στο μάτς του πύργου με τη Ζάκυνθο. Μπάμπη.
16: Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω ακόμη ΣΥΠΗ, πάντως ο διαιτητής είναι ακόμη μέσα στα αποδυτήρια. Έχουν αποσυρθεί και οι δύο ομάδες. Η λογική λέει ότι θα πάμε σε οριστική διακοπή, αν και αρκετός κόσμος έχει μείνει ακόμη στις εξέδρες του Δημοτικού Σταδίου του Πύργου. Δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση αν πρόκειται.
1: Καλό είναι όμως να υπενθυμίσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί αρκετοί φίλοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας.
16: Ναι. Λοιπόν, η φάση που έχει ξεσηκώσει αυτή την, μάλλον που έχει. Μας έχει φέρει στη διακοπή, έγινε στο 77ο λεπτό, όταν μετά από πλάγιο out περίπου από την μεταξύ κέντρο και μεγάλης περιοχής, η μπάλα οδηγήθηκε μέσα στην περιοχή, στη γωνιά καλύτερα της μεγάλης περιοχής, εκεί όπου ο Μούσια και ο Ντασίλβα διεκδίκησαν την μπάλα. Ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σαφούρης Αργυρόπουλος, έδειξε την άσπρη βούλα, κατελόγησε πέναλτι, ένα πέναλτι το οποίο το εκτέλεσε ο Ντασίλβα και έγραψε το 1-1. Πάνω στους πανηγυρισμούς οι παίκτες της Ζακύνθου πανηγύρισαν μπροστά από τους φανατικούς φίλους του πύργου. Είναι γεγονός ότι μπήκαν κάποια μπουκάλια, πετάχτηκαν κάποια μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο και βρέθηκε πεσμένος στο χορτάρι ο Μιχάλης Μπαστακός που είχε περάσει στο 68ο λεπτό στην ενδεκάδα της Ζακύνθου. Ο Μπαστακός, χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον Μπαστακό, ο οποίος σηκώθηκε μετά από μια διακοπή 2 λεπτών περίπου. Σηκώθηκε, διένυσε κάποια μέτρα και έπεσε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Σε εκείνο το σημείο μεταφέρθηκε, σε εκείνη τη στιγμή μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου πάνω σε φορείο, μπροστά από τον πάγκο της ομάδας της Ζακύνθου, όπου και παραμένει μέχρι τώρα ο Μιχάλης Μπαστακός. και ο διαιτητής αναμέτρησης κάλεσε κοντά του τους δύο βοηθούς του και τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Αλιάγα, και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια διακόπτοντας το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω ότι ο Μιχάλης Μπαστακός είναι ακόμη σε πορείο μπροστά από από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Είναι πάνω του και τέσσερις, είναι κοντά του δηλαδή και τέσσερις παίκτες της Ζακύρης, οι υπόλοιποι είναι στα αποδυτήρια. Υπάρχει και μια γιγαντοοθόνη, Σύφη, πρέπει να σου πω.
1: Και έχει περάσει τουλάχιστον μισή ώρα από την διακοπή του αγώνα, έτσι, Μπαμπή?
16: Όχι, όχι, έχει περάσει. Ήταν το γκολ στο 78 λεπτό. Τώρα είμαστε μία ώρα από το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή έγινε η διακοπή στο 40 του δεύτερου ημίχρονου.
1: 20 με 25 λεπτά.
16: 20 λεπτά, 20 με 25 λεπτά, ναι.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε θα επανέλθουμε. Μόνο ωραία δεν είναι τα πράγματα, βέβαια. Γιατί εμείς θέλουμε τα μάτς να διεξάγονται σε ήρεμες συνθήκες και να ολοκληρώνονται και να κερδίζει ο καλύτερος. Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-1 στην Γερμανία στο 82ο λεπτό. Στην Αγγλία τελικά Κρίσταλ Πάλας Έβερτον 2-2, Μπέρνλι Άστον Βίλα 2-2 και Νότιχαμ Νιούκαστλ 1-1. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια για τη συνέχεια του αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδιακό. Και περίπου σε 10 λεπτά θα ξεκινήσουμε την ενημέρωση του ρεπορτάζ για τα δύο μεγάλα μάτς που ακολουθούν, για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Στο Πανσερικό στάδιο οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-1 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Πεντρόσου. Ο Λεβαδιακός εξακολουθεί να προηγείται του Βόλου. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η ομάδα του Βόλου πραγματοποίησε την πρώτη της αλλαγή. Στην θέση του Κοντζάλες πέρασε ο Λάμπρου. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Λεβαδιακός συνεχίζει με την ενδεκάδα, ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει το 0-2 με το Βέρμπιτς όταν από πλάγια θέση σούταρε και απέκρουσε ο Μορέιρα, ενώ και ο Βόλος είχε το σούτ με τον Τζόκα λίγο νωρίτερα και τώρα είναι στην περιοχή του Λεβαδιακού, χωρίς όμως να καταφέρει να αξιοποιήσει αυτή την παρουσία του αλλά και την προσπάθεια που κάνει για να φτάσει στην ισοφάριση. 53ο λεπτό της αναμέτρησης στο Πανσαλικό στάδιο, Βόλος Λεβαδιακός 0-1.
1: Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι στις 7.30 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Είναι δύο μάτς που δεν αποκλείεται τα αποτελέσματά τους να παίξουν σημαντικό ρόλο στην τελική έκβαση του εφετινού πρωταθλήματος. Στην Ισπανία έχουμε ημίχρονο χωρίς γκολ η Ατλέτικ Μπιλμπάο με τη Βαλένθια 0-0. Στο καμπιονάτο τελικό Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. 17-15 Παναθηναϊκός Απόλλων. Στην υδατοσφαίριση ημιτελικός απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 17-15 και τώρα βάζει και 18ο γκολ στο συν 3, οπότε εξασφαλίζει τη νίκη. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, περνάμε στον Γιώργο Τότσικα στον αγώνα του Άρη με τον Όφη.
15: 54ο λεπτό, Άρης Όφη 2-0 με τα γκολ του Γκαρέα από το 19ο λεπτό και του Κουαμέ από το 42ο λεπτό. Με το Κουαμέ να έχει δώσει την ασίστ στον Γκαρέα και να είναι μέχρι τώρα ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Δεν έχουμε δει κάτι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είπα, στο ξεκίνημα είχαμε, όπως γίνεται σε όλα τα παιχνίδια, θα γίνει, έγινε και θα γίνει σε όλα τα παιχνίδια της Super League. Η μέρα είναι αφιερωμένη στην Ευρώπη, η μέρα της Ευρώπης. Υπήρχε φανελάκια των ποδοσφαιριστών σχετικά με τα οποία εμφανίστηκαν στο γήπεδο, τα μικρά παιδιά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, Ευρώπη για τον Άρη δεν έχει φέτος. Για δεύτερη φορά τα τελευταία 8 χρόνια, αντίθετα, ο Όφη πανηγύρισε το κύπελο και μάλιστα θα είναι στο καλό εισιτήριο. Σίγουρα
1: το πρόβλημα για τον Άρη δεν είναι ότι δεν έχει Ευρώπη φέτος για αυτόν. Το πρόβλημα είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια που είχε Ευρώπη αποκλείστηκε πάρα πολύ γρήγορα.
15: Έτσι, έτσι.
1: Και είναι... αποκλείστηκε και από ομάδες που δεν ήταν του δικού του επίπεδου.
15: Όλα αυτά τα χρόνια και αυτό ήταν ένα από τα αγκάθια, αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι, της πορείας του Άρη τα τελευταία χρόνια, και υπάρχει αυτή η συζήτηση για την αφισβήτηση
2: και την παρουσία της θητείας του 0-2 ο Λεβαδιακός με τον ίδιο ποδοσφαιριστή κάνει το 0-2 όταν αλλάξαν την μπάλα μέσα στην περιοχή από την πάσα που έφτασε στον Μπάλτσι, ο οποίος έδωσε την παράλληλη σέντρα εκεί στο δεύτερο δοκάρι που ήταν μόνος του. Δεν δυσκολεύτηκε ο Πεντρόσο αυτή τη φορά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 0-2 και να πετύχει το 11ο προσωπικό του γκολ για την ομάδα του Λεβαδιακού στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Βόλος Λεβαδιακός 0-2.
1: Έχουμε αποθεώσει αρκετές φορές τον Όσμπολτ και με αυτό το γκολ ο Πεντρόσο τον προσπερνάει. Ο Όσμπολτ έχει βάλει 11 γκολ, ο Πεντρόσο πλέον έχει 12.
2: Ναι. Σωστά, ακριβώς με το δεύτερο πάει στα 12, οπότε νομίζω ότι το δείχνει όμως και ο Όσμπολτ έχει βοηθήσει σημαντικά. Δεν είναι στον πάγκο τώρα, έτσι δεν τον έχει χρησιμοποιήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Πεντρός, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και στα κέφια του σήμερα, πετυχαίνοντας τα 2 γκολ, και έχει ακόμη δρόμο, γιατί είναι στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης στο παιχνίδι. Μέχρι το τέλος δεν ξέρουμε αν πετύχει κι άλλο γκολ.
1: Δεν υπάρχει προηγούμενο και όσο και αν το αναζητήσουμε δεν θα το βρούμε. Μία ομάδα από την περιφέρεια να έχει βάλει 59 γκολ σε μία σεζόν και να είναι η πρώτη επίθεση όλου του πρωταθλήματος. Ο Λεβαδιακός έχει σκοράρει περισσότερες φορές και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό, από όλους.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχει πολλούς πολύ καλούς και ικανούς ποδοσφαιριστές και κυρίως έτσι παίκτες οι οποίοι ξέρουν να στέλνουν την μπάλα στα δίκτυα.
1: Η Φράιμπουργκ έβαλε, Βαγγέλη, δεύτερο γκολ στο 88, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2. Τα μάτς δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παραμένουμε σε σένα και μετά τις 6.30 θα μπούμε στους ρυθμούς των ντέρμπι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα περιμένουμε να δούμε αν ο Βόλος καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ και να δώσει ενδιαφέρον στο παιχνίδι, γιατί αυτό ψάχνει να βρει, αλλά είναι αλήθεια ότι έχει πολλά κενά κυρίως στην μεσαία γραμμή αλλά και στην άμυνα, γιατί και στις δύο φορές και στις δύο περιπτώσεις που ο Αργεντίνος παίκτης του Λεβαδιακού, ο Φαμπρίτσο Πεντρόσο, βρέθηκε εκεί, θα έλεγα ότι η άμυνα είχε τα... Τώρα για να δούμε, ο Λάγιος από την δεξιά πλευρά θέλει να μπει μέσα στην περιοχή μπροστά από τον Ροφίλ, θα κάνει τη σέντρα, θα αποκρούσει ο Μορέρα μπροστά την ώρα που πήγαινε η μπάλα πάλι προς τον Βέρμπιτς και τον Πεντρόσο, και τώρα από την άλλη πλευρά προσπαθεί να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση, δεν θα μπορέσει όμως, καθώς η μπάλα θα φτάσει από τα πόδια του Αμπάντα στα χέρια του Ανάκερ, ο οποίος θα τροφοδοτήσει πολύ γρήγορα στο χώρο του κέντρου και τον Νίκα, και τώρα αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού, με τον Μπάλτσι, με τον Τσοκάη, με τον αρχηγό της ομάδας τον Λιάνγκα, καθώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια από τον Βόλο να κερδίσει την μπάλα. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι κυρίαρχος στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και τώρα από το ξεκίνημα που έδειξε, θα έλεγα, αυτό που ψάχνει να βρει και στο σημερινό παιχνίδι, να πάρει την νίκη, τώρα θα κερδίσει το κόρνερ, είναι το πρώτο που κερδίζει στο παιχνίδι, έναντι τριών που έχει κερδίσει η ομάδα του Βόλου. Και είναι από την αριστερή πλευρά. Και ετοιμάζεται και αλλαγή δεύτερη για το Βόλο. Θα βγει ο Κύρκος και στη θέση του θα μπει ο Χουάνπι. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή, καθώς βλέπει ότι χρειάζεται ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο Κώστος Μπράτσος, και αυτό κάνει από την πλευρά του ο Βολιώτης Τεχνικός. Δεν ξέρω αν θέλεις να περιμένουμε να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, ενώ περιμένει κάτι ο διαιτητής εκεί μέχρι να γίνει αλλαγή.
1: Να περιμένουμε λίγο και μετά να πάμε και στον Γιώργο Τότσικα. Άρης Όφη 2-0, 51 λεπτό.
2: Εδώ λοιπόν είναι στο 51 λεπτό, έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Αυτό το κόρνερ έχει φέρει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές του Βόλου πίσω και του Λεβαδιακού μπροστά. Έτοιμος ο Βίχος να το εκτελέσει από την αριστερή πλευρά. Πλασαριστά για τον Πεντρόσο πήγε, που κερδίζει την μπάλα από τον Κόμπα. Ο Βέρμπιτς, ο Μαντάτης θα βγάλει την σέντρα για τον Λιάγκα, αλλά δεν θα προλάβει εκεί ο αρχηγός της ομάδας του Λεβαδιακού. Ήταν δυνατή η πάσα από τον Μαντάτη και η μπάλα πέρασε out. Σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Λεβαδιακός να γίνει απειλητικός και να φτάσει σε ένα τρίτο γκολ απέναντι στην εστία του Βόλου. Υπενθυμίζουμε, με τα γκολ του Πεντρόσου στο 40 και στο 56 λεπτό της αναμέτρησης, η ομάδα του Λεβαδιακού προηγείται εδώ στο Πανσαλικό στάδιο του Βόλου με 2-0.
1: Στην υδατοσφαίριση με τελική του πρωταθλήματος των ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων 18-15 και Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Τότσικα, στον αγώνα του Άρη με τον Όφη.
15: Δοκάρι του Ράσιτς πριν από μερικά δευτερόλεπτα, μια βολίδα, ένας κεραυνός του Ούρος Ράσιτς με φάτσα την εστία λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, τράνταξε το δεξί κάθετο δοκάρι του Λίλο στην καλύτερη στιγμή του Άρη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 2-0, να υπενθυμίσω, προηγεί το Άρης του Όφη, και λέγατε πριν για το Λεβαδιακό, έκανα έτσι μια μικρή έρευνα, γιατί είχα την αίσθηση ότι η Λάρισα, η μεγάλη Λάρισα το 87-88, τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, είχε καλύτερη επίθεση, αλλά τελικά είχε βγει δεύτερη, να πούμε, Σύφη, με 51 γκολ μαζί με την ΑΕΚ πίσω από τον ΠΑΟΚ που είχε 60 γκολ. Άρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία το επίτευγμα του Λεβαδιακού που σχολιάζεται πριν και με τον Βαγγέλη. Είναι γεγονός ότι ο Άρης μπήκε πολύ πιο ζωηρά και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είχε το υφάσι με το δοκάρι. Ο Γεννιώτας έδωσε, νομίζω, μια ξεχωριστή έτσι ζωντάνια στην ομάδα του Άρη. Είτε παίζει, συμβλέπω, μια συνεχή εναλλαγή. Παίρνει το λες από τον Γρηγοριού.
2: Ευκαιρία για τον Βόλο. Γιώργο, με συγχωρείς, ήταν ένα φάουλ που εκτέλεσε από την δεξιά πλευρά ο Χουάνπι. Ο Ανάκερ πετάχτηκε, η μπάλα βρήκε και λίγο το δοκάρι του οριζόντιο και είναι κόρνερ για την ομάδα του Βόλου από την δεξιά πλευρά στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή για την ομάδα του Βόλου εκτελείται. Το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, εκεί θα απομακρύνουν οι παίκτες του Βόλου. Παραμένει το 0-2 στο Παθεσσαλικό στάδιο.
15: Δέκατο δοκάρι για τον Άρη. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάζουν μια παράφραση του ύμνου και της ΑΕΚ που λέει σπάσαν τα δοκάρια. Αλλά είναι ένα φοβερό στατιστικό του Άρη φέτος. Μεταξύ άλλων, με τα ιστορικά χαμηλά που είχε στην.
1: Η ΑΕΚ παραμένει πιστή στον ύμνο της και φέτος έχει πολλά δοκάρια, αλλά βάζει και πολλά γκολ.
15: Έτσι. Ο Άρης φέτος δεν βάζει γκολ. Είναι το χαμηλό. Το ιστορικό χαμηλό των τελευταίων χρόνων. Ήταν το 10ο πάντως στην ιστορία δοκάρι από τον Ράσιτς, ο οποίος μας έχει συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια να εξαπολύει αυτά τα δυνατά στο φαρμάκι έξω από την περιοχή, στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Αυτή τη φορά το δοκάρι δεν το έκανε τα κέφια, ήταν εξουδετερωμένο ο Λίλο, αν και έπεσε προς την πορεία της μπάλας. Αλλά αν η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, δεν νομίζω ότι είχε περιθώρια να προλάβει και να την σταματήσει. Με τον Άρη τώρα, ενώ είμαστε στο 62ο λεπτό και μπαίνουμε στο 63ο, ο Άρης με τον Εγκάρε αλλάζουν πάσεις οι παίκτες του Άρη και προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Όλοι οι παίκτες είναι κάτω από το χώρο του κέντρου και προς την εστία του όφη, αλλά και πολύ άνεση. Φάνηκε εδώ η πολλή σιγουριά, έχει αρνητικά αποτελέσματα, μπάλα πλάγιο out. Έχουμε δύο αλλαγές για τον Άρη. Με το νούμερο 49 μπαίνει ο Μπουσαΐντ και με τρεις αλλαγές, όχι δύο, ναι. Με το νούμερο 78 θα μπει ο Χόγκλα. Από τον αγωνιστικό χώρο βγαίνει αυτή τη στιγμή ο Γένσεν. Και να δούμε ποιος θα είναι και ο δεύτερος παίκτης του Άρη.
1: Κινούμαστε και πάντως σε πολύ ήρεμους ποδοσφαιρικούς ρυθμούς προς το παρόν, γιατί καταλαβαίνεις ότι μετά τις 7 οι ρυθμοί θα ανέβουν. Γιατί τα μάτς που ακολουθούν είναι πολύ
15: είναι
1: μεγάλα.
15: Είναι τα δύο τέρμι. Μεγάλα ντέρμπι, ντέρμπι τίτλου, που θα καθορίσουν, θα ξεκαθαρίσουν πολλά σε ό,τι αφορά την κορυφή. Πάντως για την ιστορία να πούμε ότι εδώ μπήκε και ο Χόγκλα και ο Μπουσαΐντ. Βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Άρη ο Γένσεν. Και έδωσε τη θέση του στον Μπουσαΐντ και στον Χόγκλα.
1: Έχουμε πει αρκετές φορές ότι την Τρίτη και την Τετάρτη
15: από την πλευρά του Άρη.
1: Έχουμε πει αρκετές φορές ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε αγώνες για τα play-out και τα play-off για τις θέσεις 5-8. Έχουμε και play-off για τις θέσεις από την πρώτη ως την Τέταρτη. Την Τετάρτη θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Αλλά πριν από αυτά όμως, απόψε θα παίξουν στο Αθηναϊκό ντέρμπι η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και στο Φάληρο ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο για μια πρώτη ενημέρωση για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Δικέφαλο του Βορρά. Καλησπέρα Γιάννη.
17: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Εδώ παρέα με τον Παναγιώτη Στουπή, περίπου μία ώρα και 10 λεπτά πριν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Συννεφιασμένος καιρός, αλλά δύο στοιχεία τα οποία έχουν εξωγονιστικό χαρακτήρα και μπορώ να τα μεταφέρω έτσι για να δώσω λίγο μία εικόνα από τον Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ένα πανέμορφο σκηνικό στον Αττικό ουρανό, γιατί είμαστε μπροστά ακριβώς στο εντυπωσιακό air show που γίνεται στο Φλίζο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Με αυτή την επίδειξη, έτσι, με αυτά τα χρώματα τα οποία έχουν κατακλείσει τον ουρανό από τις 6 ώρα και όπως καταλαβαίνεις είναι ένα σκηνικό πολύ ιδιαίτερο εδώ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και ταυτόχρονα...
1: Ζηλεύω, οφείλω να σου πω, θέλω να δούμε εικόνες.
17: Για την ώρα ίσως ακούτε ήχο, αν και ο Παναγιώτης του πίστα έχει απομονώσει όλα γιατί φροντίζει να έρχονται καλοπισμένοι οι ήχοι στους δέκτες σας. Νομίζω ότι αισθάνομαι σαν πιλότος πολεμικής αεροπορίας, έτσι με τις κάσκες και αυτά και όλους αυτούς τους ήχους και όλα αυτά τα ωραία σκηνικά, τα ακροβατικά τα οποία κάνουν στον Αττικό ουρανό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να κρατήσω είναι διάφορα σκηνιά τα οποία κρέμονται από την οροφή που είναι η θύρα 7, και όλο αυτό γιατί έχουν ετοιμάσει οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού ένα εντυπωσιακό κορεό, το οποίο θα αναρτηθεί πριν την έναρξη του αγώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούγομαι τώρα, βλέπω τουλάχιστον 7-8 έτσι, αεροπλάνα μαχητικά που πετούν πάνω από το Καραϊσκάκης.
1: Ακούγεσαι και εσύ και τα αεροπλάνα.
17: Μάλλον το έκανε επίτηδες ο Παναγιώτης, έτσι, για να μας εγκλιματίσει καλύτερα. Και έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή τα 40 χρόνια από την αδελφοποίηση με τον Ερυθρό Αστέρα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ένα κορεό το οποίο θα είναι από τα πιο εντυπωσιακά από ό,τι μας έλεγαν στα χρονικά του γηπέδου και θα εμφανιστεί λίγο πριν τη σέντρα, ενώ υπάρχουν και σχετικά μπλουζάκια τα οποία υπάρχουν στην μπουτίκ και αυτό το είδαμε λίγο νωρίτερα από φιλάθλους. Τώρα, στα υπόλοιπα στοιχεία
1: θα χωρίς μπορούσε να είναι αυτό το μάτς και Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι ναι, ο Ολυμπιακός συνδέεται με τον Ερυθρό Αστέρα και ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν.
17: Ναι, σωστό και αυτό. Έχει έτσι μια διαφορετική σημειολογία. Και όλα αυτά ανήμερα της γιορτής της μητέρας, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα συγκινητικό βίντεο με τα παιδιά της Ακαδημίας Ολυμπιακού για τη γιορτή της μητέρας, ένα πολύ όμορφο που υπάρχει στα social media και από ό,τι βλέπω υπάρχουν και αρκετοί πιτσιρικάδες εδώ, έτσι, με κάποιες ζωγραφιές αφιερωμένα στις μαμάδες τους και τα απαθανατίζουν οι φωτογράφοι, έτσι ώστε να σας δώσω λίγο μια εικόνα από το συνεφιασμένο σήμερα πειραϊκό ουρανό και γενικότερα λεκανοπέδιο. Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα έχουν φτάσει ομαλά, χωρίς να συμβεί το παραμικρό, και οι δύο αποστολές. Ενδεκάδες ακόμα δεν έχουμε. Λογικά δεν περιμένουμε και σημαντικές εκπλήξεις και από τους μεν και από τους δε. Οπότε στην επόμενη μας σύνδεση θα έχουμε ευκαιρία να πούμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα που αφορά την ενδεκάδα και
1: που
17: του
1: θα είσαι και παρέα και με τον Τάσο Σταμπουλή για να μας αναλύσει και τα του ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ακόμη μαθηματικά διεκδικούν το πρωτάθλημα, αλλά προφανώς τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΚ πλέον. Και αν επικρατήσει σήμερα η ΑΕΚ θα είναι το απόλυτο φαβορί. Αλλά θέλω να διευκρινίσουμε κάτι, ότι η δεύτερη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτούς που δεν έχουν αξιολογήσει τα δεδομένα. Η δεύτερη θέση δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά ευρωπαϊκό εισιτήριο Champions League. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο μπαίνει η ομάδα που θα πάρει τη δεύτερη θέση, μονοπάτι μη πρωταθλητών, ενώ ο τρίτος θα μπει μεν σε δεύτερο προκριματικό γύρο, αλλά στο Europa League.
17: Πρόσεξε όμως για τον Ολυμπιακό. Αν τερματίσει δεύτερος με την πρόκριση Άστον Βίλα στον τελικό του Europa, δημιουργείται η εξής δυνατότητα. Εάν η αγγλική ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο και τερματίσει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος, εφόσον ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος, τότε θα γλιτώσει έναν γύρο, δηλαδή τον δεύτερο προκριματικό που είναι να παίξει 23 και 30 Ιουλίου, και θα παίξει απευθείας στον τρίτο γύρο που είναι 7 και 14 Αυγούστου. Και αν αποκλειστεί, τότε πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Αυτό έτσι
1: και να... δεν είναι και ένα απίθανο σενάριο αυτό, όχι, που αναφέρεις.
17: Σίγουρα όχι. Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, και ενώ όλες οι ισοβαθμίες μεταξύ των δύο ομάδων είναι υπέρ του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Σε περίπου 10 λεπτά θα επανέλθουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε και Γιάννη Σαντρουνέου και Χρήστο Κοντό για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Εμείς επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Λεβαδιακό.
2: 61 λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, 0-2 το σκορ, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 56 λεπτό της αναμέτρησης, με τα δύο γκολ του Φαμπρίτσιο Πεντρόσο. Ο Λεβαδιακός είναι αυτός που προηγείται. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος ψάχνει, θα έλεγα, και το τρίτο γκολ, να έχουν γίνει και δύο αλλαγές από την πλευρά του Νίκου Παπαδόπουλου. Για να δούμε τώρα τον Μπάλτσι, ο οποίος ήταν ο δημιουργός, αυτός που έδωσε την ασίστ στον Πεντρόσο στο 0-2. Παρά την προσπάθεια εκεί που έκανε ο Αμπάντα και υπάρχει φάουλ, το άφησε τη φάση ο διαιτητής να μην, τώρα του δείξει και την κίτρινη κάρτα. Ο Βόλος, ο οποίος βγήκε μπροστά μετά το δεύτερο γκολ, βρέθηκε μέσα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε όμως να απειλήσει με εξαίρεση την φάση με το φάουλ από την πλευρά του Χουάνπι, αλλά και την απόκρουση από τον τροματοφύλακα του Λεβαδιακού, που βρήκε και το δοκάρι του οριζόντου και συνέχεια κατέληξε κόρνερ. Ήταν η καλύτερη στιγμή για τον Βόλο. Και τώρα αυτό το φάουλ είναι στο 70 λεπτό, είναι πολλά μέτρα, λίγο δεξιά από τον άξονα, από την μεγάλη περιοχή, περίπου στα 12 με 14 μέτρα, με την ομάδα τώρα του Λεβαδιακού να ετοιμάζεται να το εκτελέσει με τον Βίχο, ο οποίος με το αριστερό ετοιμάζεται να το εκτελέσει, κοιτάει και προς τον πάγκο αν υπάρχει κάτι, κάποια οδηγία. Και ο Μορέιρα είναι αυτός ο οποίος δίνει τις οδηγίες. Δύο παίκτες ο τείχος για τον Βόλο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φάση για τον Λεβαδιακό. Σφυρίζει ο κύριος Γιουματζίδης, εκτελεί ο Βίχος προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όμως θα διώξει Ο Ουρτάδο που γύρισε πίσω για να βοηθήσει το σουτ που γίνεται, αλλά εδώ υπάρχει διακοπή, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Παραμένει το 0-2 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Φόλος Λεβαδιακός με τα δύο γκολ του Πεντρόσο. Στο 40ο λεπτό το 0-1 και στο 56ο λεπτό το 0-2.
1: Να δώσουμε και την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τζολάκης, Κωστίνη, Αρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρσία, Έσε, Ροντινέη, Ποντένσε, Τσικίνιο και Ελκαμπή. Άρη Σόφη, Γιώργο Τότσικα.
15: 70 λεπτό στο κλειάν της Γελίδης, Άρη Σόφη 2-0. Με τα δύο γκολ που πέτυχαν ο Καρέ στο 19ο λεπτό και ο Κουαμέ στο 42ο, δοκάρι για τον Ράσιτς στο 59ο. Πριν από λίγο είχαμε ακόμη από μία αλλαγή για τις δύο ομάδες. Πέρασε για την ομάδα του Όφιο Καραχάλιο στη θέση του Κανελόπουλου στο 69, ενώ στο ένα λεπτό αργότερα, στο 70ο λεπτό, ο Τεχέρο πήρε τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα αντί του Φατιγκά σε αυτό το παιχνίδι που πρέπει να σημειώσουμε στο διάστημα που δεν είμαστε στον αέρα. Είχε μια πολύ καλή στιγμή Όφι με τον Νους, ένα δεύτερο λάθος που έκανε ο Ρόουζ, αλλά για μία ακόμη φορά ο Θανασιάδης ήταν εκεί, διόρθωσε το λάθος του συμπαίκτη του και παρά το εξαιρετικό πλασέ του Νους ήταν αυτός που έδιωξε την μπάλα και τον κίνδυνο για την ομάδα των Κιτρινόπορων, με αποτέλεσμα να παραμείνει αυτό το 2-0 ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα. Ο Όφι τώρα προσπαθεί να γίνει απειλητικός με τον Αποστολάκη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και είναι από τους παίκτες που έδωσαν αρκετή πνοή στο χώρο του κέντρου, με τον Φαμπιάνο, τώρα τον αρχηγό του Άρη, και τον Χόγκλα, ο οποίος ήταν ένα θέμα που απασχόλησε τον Άρη. Ο Χόγκλα ήρθε φέτος τον Ιανουάριο, είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο. Πιέστηκε, ζωρίστηκε να αγωνιστεί γιατί ο Άρης ήθελε τις υπηρεσίες του μετά την αποχώρηση και του Μόντσου. Κάποια στιγμή έγινε μια συζήτηση με τους ανθρώπους του Άρη αν θα πρέπει να ακολουθήσει μια συντηρητική θεραπευτική αγωγή για να αποφύγει την επέμβαση στο χειρουργείο. Ήταν δύο αγωνιστικές στα πιτς, τώρα μπαίνει σιγά σιγά και με το τέλος του πρωταθλήματος, να δώσουμε την είδηση, θα μεταβεί στην Ισπανία στον προσωπικό του γιατρό προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα ακολουθήσει το δρόμο το θεραπευτικό ή θα πρέπει να μπει στο χειρουργείο για να κάνει επέμβαση για να λύσει το πρόβλημά του. Άλλωστε ο Άρης φέτος δεν παίζει Ευρώπη, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει αργότερα χρονιά και ίσως αυτό δίνει το δικαίωμα σε συγκεκριμένου τύπου περιπτώσεις να το διαχειριστούν ανάλογα ο Άρης, ο παίκτης, ο κάθε παίκτης και πάει λέγοντας. Ο Άρης τώρα με τον Τεχέρο από τα δεξιά δίνει στον Γιαννιώτα, κάνει την κίνηση, τον βλέπει ο Γκαρέ, αλλά δεν θα προλάβει. Η μπάλα έχει οριακά περάσει πλάγι out, το οποίο δίνεται η μπάλα στους παίκτες του Όφι. Τώρα με τον Αποστολάκη, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Ο Αποστολάκης, ο οποίος είναι, βλέπω πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Αθανασίου για τον Όφι από τα δεξιά κάνει κίνηση και ο Αποστολάκης, αλλά προτιμάει να δώσει πίσω ο Φούντας για να ξεκινήσει η προσπάθεια των παιχτών του Όφι από τον Καραχάλιο. Πολλοί Έλληνες στον Όφι και σε αυτό το παιχνίδι. Το κοντράστε βέβαια από την άλλη πλευρά από τον Άρη. Τώρα ο Όφι θέλει να μπει από τα δεξιά, γίνεται η σέντρα, έρχεται όμως ο Χόγκλα να διώξει, ο Κουαμέ δεν προλαβαίνει. Η μπάλα φτάνει στον Καραχάλιο, ίσως για φάουλ φωνάζουν οι παίκτες του Άρη, ο διαιτητής κόκκινος λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Όφι με τον Αποστολάκη γέμισμα, η μπάλα δεν περνάει. Αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί όλοι οι παίκτες του Όφι κάτω από το χώρο του κέντρου και πιέζουν. Έχει σχηματιστεί μια πολύ πρόσωπη βέβαια διπλή ζώνη άμυνας από τους παίκτες του Άρη. Με τον Όφι να κάνει αυτό το control, το passing game για να βρει κάποιο
1: διάδρομο. Άρης Όφι 2-0 στο 74, στο ίδιο χρονικό σημείο Βόλος Λεβαδιακός 0-2. Μπαίνουμε σε φουλ ποδοσφαιρικούς ρυθμούς πλέον με τα δύο μάτς που ακολουθούν, τα μεγάλα ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Νωρίτερα ακούσαμε τον Γιάννη Ράνιο για το μάτς που θα γίνει στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, με Γιάννη Σαντορνέο και Χρήστο Κοντό. Ξεκινάμε με τον Γιάννη Σαντορνέο. Καλησπέρα Γιάννη.
18: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Allwyn Arena. Μετράμε αντίστροφα για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League, με τις ενδεκάδες ήδη να έρχονται στα χέρια μας. Λίγο πολύ την είχαμε αναφέρει όλη την εβδομάδα, την είπαμε και το μεσημέρι με τον Πάνο Μπλούνα. Μία αλλαγή σε σχέση με τον Μάρτιν Κλεοπόρου για την ομάδα τη ΣΑΕΚ με 300 κάτω τα δοκάρια. Ήλιος αριστερά, δεξιά ο Ρώτα, Ρέλβας Μπουκουντή είναι τα δύο στόπερ. Πινέδα Μαρίν στη μεσαία γραμμή, αριστερά Περέιρα, δεξιά Κοϊτά και μοναδική αλλαγή είναι η επιστροφή στην ενδεκάδα του πρώτου σκόρερ τη ΣΑΕΚ, του Λούκα Γιώβιτ, που θα είναι παρτενέρ μαζί με τον Μπάρναμπα Μπάργκα. Αρκετές ελλείψεις από τον Παναθηναϊκό. Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού από τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Γιάννη μου, καλησπέρα σε όλους. Τον Παναθηναϊκό 9 συνολικά απουσίες. Η κρίση της τελευταίας στιγμής 4 σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Οπότε είναι περιορισμένες οι επιλογές σε αρκετές θέσεις για τον Μπενίτεθ που παρατάσσει μια λογική ενδεκάδα, λίγο πολύ αναμενόμενη στις περισσότερες θέσεις. Λαφών κάτω τα δοκάρια.

0: Λίδης. Αριστερά θα είναι ο Αντίνο με σέντερφορ τον Τετέι. Πάβες, Κότσαρης, Κυριβέγια, Σιώπης, Σαρουρή, Σφιντέρσκι, Κότυρας, Γιούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάνκουσιτς. Είναι οι υπόλοιποι παίκτες που θα βρίσκονται στον πάγκο του Παναθηναϊκού δίπλα από τον Μπενίτεθ. Ο Όσμπερς, ο γνωστός Γερμανός διευθυντής, είναι αυτός που θα διευθύνει το σημερινό παιχνίδι. Καλ και Γκίντερ, οι δύο βοηθοί του. Πολύ χρόνο ο Ζήταλος διευθύντης και στο ΒΑΡ Κατρίν Ραφάλσκι. Την ευθύνη του ΒΑΡ με βοηθό Πάτρικ Φραντς Χάουντερμπάουερ από την Γερμανία και αυτός.
1: Και φαντάζομαι σε μια ατμόσφαιρα που θα βοηθήσει πάρα πολύ τους παίκτες του Νίκολιτς, Γιάννη και Χρήστο.
2: Ναι, ήδη γεμίζει το γήπεδο της Άγιας Σοφίας. Οι οργανωμένοι οπαδοί έχουν πάρει τη θέση του. Το υπόλοιπο γήπεδο ακόμα συνεχίζεται η προσέλευση. Υπάρχει πολλοί κόσμος και στα γύρω καταστήματα. Sold out είναι το σημερινό παιχνίδι. Έχει ετοιμαστεί και ένα κορεό το οποίο θα μπει από την πλευρά, θα ανέβει από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Είναι μια κρίσιμη αγωνιστική. Το έλεγε και ο Μάρκο Νίκολης, το λένε όλοι στον οργανισμό της ΑΕΚ, ότι είναι ο τελικός των play-off. Σήμερα η ΑΕΚ πρέπει να πάρει το παιχνίδι για να μπορέσει να αγκαλιάσει τον τίτλο. Και υπό προϋποθέσεις μπορούμε να το θεωρήσουμε ως το πρώτο match ball σε αυτή τη σειρά των τριών αγώνων. Καθώς με ισοπαλία στον τέρμπι του Φαλήρου μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, εφόσον νικήσει τον Παναθηναϊκό, θα μπορεί να πανηγυρίσει από σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχει κάνει μια σταθερή πορεία, έχει σταθερή παρουσία εδώ και αρκετούς μήνες στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. Είτε με συγκάτοικο, είτε μόνη της. 6 μήνες αίτητη, 21 παιχνίδια πρωταθλήματος αίτητη. Χωρίς να δεχτεί γκολ στα play-off, γενικά προσέχει πάρα πολύ την αμυντική της συμπεριφορά να μην δέχεται φάσεις και έχει την ποιότητα μεσοεπιθετικά ώστε να μπορεί εκείνη να δημιουργεί τις συνθήκες για να βάζει τον γκολ και να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα ενδιαφέρον.
1: Όλο αυτό το έκανε, Γιάννη μου, σε μια σεζόν που είχε και πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία. Πέφτασε πολύ κοντά και στην υπέρβαση και στην Ευρώπη.
3: 0-3 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκόρερ τον Βίχο και από την ασίστ του Μπάλτσι. Ο Πεντρός όμως ήταν από την δεξιά πλευρά αυτός που έβγαλε την σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Μπάλτσι από κοντά έδωσε την πάσα βλέποντας τον Βίχο να έρχεται από την άλλη πλευρά. Και ο Βίχος δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίκτυα για τρίτη φορά. Στο 80 λεπτό της αναμέτρησης κάνει το Βόλος Λεβαδιακός 0-3.
1: 60 γκολ ο Λεβαδιακός πλέον στο πρωτάθλημα, πρώτος και με διαφορά. Επιστρέφουμε για λίγο στον Γιάννη Σαντορνέο και μετά πάμε στο γήπεδο του Ολυμπιακού να ακούσουμε και Τάσο Σταμπουλή. Γιάννη.
2: Έχει ευχάριστε αναμνήσεις από την ευρωπαϊκή της πορεία και μάλιστα αυτά τα 16 παιχνίδια, επειδή ήταν μια σεζόν που στην πορεία προσπαθούσε ο Νίκολιτς να σταθεροποιήσει μια ομάδα και να τη δώσει αγωνιστική ταυτότητα, την εξυπηρέτησαν οι ευρωπαϊκές βραδιές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας αναστεναγμός μας έχει μείνει για όταν βλέπουμε τη Ράγιο Βαγεκάνο να είναι στον τελικό, πόσο κοντά έφτασε η ΑΕΚ για να προκριθεί και να συνεχίσει να ονειρεύεται ευρωπαϊκά. Αν έχουμε χρόνο, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και από τον Χρήστο για την προσέγγιση
1: του Παναθηναϊκού. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα, Γιάννη μου, για να πάμε στον Γιώργο Τότσκα να μάθουμε ποιος έβαλε το τρίτο γκολ του Άρη. Γιώργο. Γιώργο Τότσικα, σε ακούμε.
4: 3-0 με τον Κουαμέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής σήμερα στον αγώνα, στο 79ο λεπτό μετά την ασίστ του Γιαννιώτα. Ο Κουαμέ πέτυχε το δεύτερο του φετινό γκολ, τρίτο στο παιχνίδι. Άρης Όφη 3-0 με τον Άρη να δίνει μεγάλες διαστάσεις στην επικράτησή του εδώ στο Κλεάνθη Βικελίδης κόντρα στον Όφη. Σύφη.
1: Άρης Όφη 3-0, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Ακούμε Χρήστο Κοντό και Γιάννη Σαντορνέο.
0: Λοιπόν, ξανά εδώ Σύφη και το Μαρδάκο, η προσέγγιση είναι απλή. Δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, ό,τι και να γίνει στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Και τα τρία δικά του παιχνίδια να τα πάρει και να τα χάσουν και τα τρία, οι δύο ομάδες που είναι μπροστά του, δεν τις προλαβαίνει. Τέταρτο θα τερματίσει, κόμφερνς θα πάει. Αλλά υπάρχει πάντα η φανέλα, είναι το γόητρο, είναι το κίνητρο. Είναι και μια ιδιαίτερη εποχή αυτή που βιώνει ο Παναθηναϊκός τώρα, με πολλά πράγματα που είναι ανοιχτά, αρκετοί παίχτες είναι μεταξύ σφαίρας και άκμονος στην κόψη του ξηραφιού. Ο καθένας ό,τι ευκαιρία του δοθεί θα προσπαθεί να τα αρπάξει από τα μαλλιά για να βελτιώσει την θέση του ενώπιον της επόμενης

0: σεριόδινο παράδειγμα. Βλέπουμε σήμερα μετά από πάρα πολύ καιρό στα εξωτερικά το ξεχασμένο Παντελίδη. Τι καλύτερο για αυτόν να δείξει στον προπονητή του. Βλέπουμε τον Ταμπόρδα για πρώτη φορά εφέτος. Η θέση που είναι η κανονική του. Φαίνεται εξίως ακραίος. Είναι ο φέρος που μπαίνει πίσω από τον Σούπερβο. Για τον Τούρο είναι καλό το ρόλο. Θα και για τον ρόλο δούμε και δυνάμει ο Μπαρμπαρκή με δύο στόπερ. Όχι τριπλέτα. Με την ειδήση, όλα αυτά όμως με την αίρεση ότι έχει πάρα πολλές απουσίες. Ορισμένες από αυτές είναι κομβικές θέσεις. Όπως για παράδειγμα είναι στο κέντρο της άμυνας. Δεν υπάρχει ένα ξυπνήσει. Αν κάποιος τραυματιστεί, κουραστεί, κάνει λάθη, δεν υπάρχει παίκτη καθαρά ή μοστόπερ. Θα τον αντικαταστήσει. Όλα αυτά είναι ένας πονοκέφαλος για τον Αρτενίτε. Πάντα όμως το γόητρο σε ένα ντέρμπι είναι πολύ υψηλό. Οι ομάδες έχουν περηφάνεια. Κανείς δεν θέλει να είναι ο παρτενέρ στο σάγκο του άλλου.
1: Πολύ ωραία. Οπότε σε 10 λεπτά επιστρέφουμε, Χρήστο, σε εσάς από την απευθείας γραμμή πλέον η επικοινωνία μας με την βοήθεια και του τεχνικού μας. Εμείς περνάμε ξανά στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο Γιάννη Ράνιο και τον Τάσο Σταμπουλή, να μιλήσουμε για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε με τον Τάσο Σταμπουλή, καθώς νωρίτερα ακούσαμε για λίγο τον Γιάννη και θα επανέλθουμε στον Γιάννη Ράνιο. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από μένα. Ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται με μία έκπληξη στην εντεκάδα. Δεν παίζει ο Τάισον βασικός. Αυτή είναι η μοναδική ουσιαστικά αλλαγή σε σχέση με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός της προηγούμενης αγωνιστικής. Και προφανώς έχει να κάνει και με την αποφόρτηση του παίκτη ή κάποιες ενοχλήσεις που ενδεχομένως να ένιωσε στο σημερινό ζέσταμα που έγινε λίγο νωρίτερα. Ο Παυλέγκανε κατά από τα δοκάρια. Ο Κένι με τον Μπάμπα είναι στα άκρα της άμυνας, ο Κετσιόρα με τον Μιχαλίδη στόπερ, με η Τέσσα Φίδης δεν αλλάζει το δίδυμο στα αμυντικά χαφ, δεξιά ο Ζίφκοβιτς, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, αριστερά θα παίξει ο Ιβανούσετς στη θέση του Τάισον, ο Λούκο Ιβανούσετς που έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό βασικός, και στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγε, όπως δηλαδή ήταν και στον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, σίγουρα είναι μια μεγάλη απώλεια. Η εμπειρία του Τάισον, η ταχύτητά του, ο διαβολισμός του στην αντίπαλη άμυνα και ένα ακόμα πρόβλημα στα αρκετά που έχει ο Λουτσέσκου για το
1: παιχνίδι. Με διαχρονικά καλή παρουσία ο Τάισον στα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, βέβαια. Είχε σκοράρει στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην φετινή σεζόν. Εκείνη η ανατροπή που έκανε ο ΠΑΟΚ το 2-1. Ο ΠΑΟΚ που έχει, θυμίζουμε, σύφη το αίτητο στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, στα 4 μάτς που έχουν δώσει φέτος, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, 3 νίκες, 1 ισοπαλία. Είναι πάρα πολύ σπάνιο σε τόσα παιχνίδια να μην ιτηθεί ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. Ήδη ισοφάρισε ένα σχετικό ρεκόρ που έχει. Αν δεν χάσει σήμερα, θα είναι 5 σερή παιχνίδια, κάτι που έχει να γίνει από το 1959-60, από εκείνη τη σεζόν, την πρώτη δηλαδή της ενιαίας πρώτης εθνικής.
1: Αυτό όμως ξεκάθαρα, Τάσο, είναι ένα μάτσο το οποίο κανείς από τους δύο δεν σκέφτεται την ισοπαλία. Γιατί το ισόπαλο αποτέλεσμα δίνει το απόλυτο πλεονέκτημα στην ΑΕΚ.
2: Ασφαλώς. Σίγουρα και οι δύο θέλουν να κερδίσουν. Γιατί μόνο με νίκη μπορεί να έχει όποιος κερδίσει φυσικά ελπίδα για τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, αφού η ΑΕΚ είναι στο σύν 6 και αυτή τη στιγμή έχει το μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε στον Τάσο Σταμπουλή. Επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο να ακούσουμε και την ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
3: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Γιώργος Καραϊσκάκης. Και ενώ πυκνώνει η παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού σε ένα μάτς που δεν έχει ανακοινωθεί sold out, αλλά έχουν μείνει λιγότερα από 500 εισιτήρια από ό,τι μας έλεγαν λίγο νωρίτερα. Τζολάκη στο τέρμα. Αριστερά ο Μπρούνο αντί του Ορτέγκα όπως αναμενόταν. Δεξιά ο Κωστίνια παραμένει μαζί με τον Ρέτσο και τον Πυρόλα στην γραμμή άμυνας. Ο Έσε με τον Καρθία δεν αλλάζει. Είναι οι παίκτες που είναι στα χαφ. Μπροστά του στο Τσικίνιο, αριστερά ο Ποντένσε, δεξιά ο Ροντινέη στην κορυφή ο Ελκαμπή. Οπότε η έκπληξη εδώ έχει να κάνει με τον Ζέλσο Μάρτινς, ο οποίος μένει στον πάγκο. Μένει εκτός για την ακρίβεια και μιλάμε για έναν παίκτη που μπορεί να είναι από τους πλέον φορμαρισμένους του φετινού Ολυμπιακού, αλλά δεν πάβει να είναι ένας παίκτης ο οποίος παραμένει ένα χρόνο χωρίς γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος στο Γιώργος Καραϊσκάκης, καθώς την τελευταία φορά που πέτυχε γκολ μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού ήταν πριν ένα χρόνο στη Φιέστα των Ερυθρόλευκων με τον ΠΑΟΚ. Αυτό έτσι σημειολογικά για τις σκέψεις, επαναλαμβάνω, του Μέντι Λίμπαρ, που πλέον καταλαβαίνουμε ότι χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς διαφοροποιήσεις, παρατάσσεται απέναντι στον ΠΑΟΚ, που όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα από τον Τάσο Σταμπουλή, πλην της αλλαγής του Τάισον με τον Ιβανούσετς, όλοι οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι που αντιμετώπισε στην Τούμπα ο Ολυμπιακός.
1: Μεγάλο μάτσο έχουμε αυτή την ώρα, Γιάννη, και στο Λονδίνο. Παίζουν η West Ham με την Arsenal. Για διαφορετικούς λόγους οι δύο ομάδες θέλουν τους βαθμούς. Η West Ham για να παραμείνει στην Premier League, η Arsenal για να πάρει το πρωτάθλημα. 0-0 στα πρώτα 15 λεπτά. Και επίσης κλείνοντας, Γιάννη, αυτή την επικοινωνία μας, να πω ότι όπως με ενημέρωσε ο Αντώνης Γλύκας, ο πρόεδρος των βετεράνων του Ολυμπιακού, οι βετεράνοι του Ολυμπιακού αύριο θα δώσουν φιλικό αγώνα με το δάσος Χαϊδαρίου. Είναι φιλανθρωπικός αγώνας για τη στήριξη του συλλόγου «Η Πίστη». Γιάννη.
3: Ναι, ναι, πράγματι. Οι βετεράνοι που είναι εκεί με συνέπεια στηρίζουν και υποστηρίζουν κάθε τέτοια ενέργεια που έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα και είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία είναι ανέφερες και εσύ με αρρωγό τον κύριο Γλύκα που ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα και τονίζει έτσι αυτό το ερυθρόλευκο στοιχείο και μάλιστα κάποιοι για να θυμούνται παλιές ένδοξες στιγμές με παίχτες που έγραψαν την δική τους λαμπρή ιστορία με την ερυθρόλευκη φανέλα.
1: Στην ομάδα των βετεράνων του Ολυμπιακού συμμετέχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές με πολυετή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα και πολλούς τίτλους με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η Βαλένθια σκοράρει στον αγώνα με την Ατλέτικο Μπιλμπάο 0-1 στο 72ο λεπτό. Στη Γερμανία τελικό Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2 στο 18ο λεπτό Κολονία Χάιντενχάιμ 1-1. Για τυπικούς λόγους θα επιστρέψουμε στο Πανθεσσαλικό και στο γήπεδο του Άρη για να κλείσουμε με τα δύο μάτς που δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ακούμε πρώτα τον Βαγγέλη Μητρούσια, Βόλος Λεβαδιάκος.
4: 81ο λεπτό, πλησιάζει προς το τέλος το παιχνίδι. Υπολείπεται 1 λεπτό και δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 90 συν τις καθυστερήσεις. Το σκορ παραμένει το 0-3, δεν έχει αλλάξει κάτι. Να υπενθυμίσω ότι με τα δύο γκολ του Πεντρός, ο οποίος έδωσε τη θέση του λίγο νωρίτερα στον Ωζέγκοβιτς που συνδέει τις δύο ομάδες, και η άλλη πέμπτη αλλαγή ήταν ο Μπάλτσι που ήταν δημιουργός και στο δεύτερο αλλά και στο τρίτο γκολ που πέτυχε ο Βίχος. Με αυτά τα τρία γκολ ο Λεβαδιακός που είναι κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη πλευρά ο Βόλος που ψάχνει τον γκολ της τιμής δεν έχει καταφέρει όμως να το πετύχει με καλύτερη ευκαιρία αυτό το φάουλ του Χουάν πίσω στο 62ο λεπτό. Το 0-3 παραμένει και όπως είπαμε δευτερόλεπτα για να περάσουν στο 90ο λεπτό οι δύο ομάδες και συν τις καθυστερήσεις που περιμένουμε από τον τέταρτο διτή μετά από υπόδειξη του πρώτου διτή του κ. Γιουματζίδη.
1: Πολύ ωραίο γκολ για τον Όφη πριν από λίγο, να ακούσουμε τον Γιώργο Τότσικα.
5: Εξαιρετικό πράγμα τη Σύφη, 3-1 με μια βολίδα, ένα κεραμνό από πολλά πολλά μέτρα μακριά από τον Νέιρα. Νομίζω να τη χαρακτηρίσουμε κολάρα, είναι από αυτά που πραγματικά θα το θεωρήσω και το καλύτερο κολλή της αγωνιστικής. Δεν έχω δει και τα υπόλοιπα βέβαια, αλλά νομίζω όπως έπιασε αυτό το σούτ, το εξαιρετικό σούτ από πολύ μακριά ο παίκτης του Όφη, δεν μπόρεσε ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι τώρα του Άρη, ο Αθανασιάδης, να διώξει την μπάλα, και έτσι έχουμε το 3-1 σε μια ανύποπτη στιγμή, σε μια κρύα φάση. Αλλά ήταν, αν θέλεις, όλα τα γκολ που μπήκαν με αποκορύφωμα αυτό του Νέιρα, το κερασάκι σε έναν αγώνα που δεν έχει μεν ενδιαφέρον, αλλά τουλάχιστον οι φίλαθλοι, έστω αυτοί οι λίγοι που ήρθαν.
1: Ο Νέιρα που αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, γιατί είναι 8 χρόνια στον Όφη, 37 ετών πλέον, παραμένει 8 χρόνια στο Ηράκλειο.
5: Σαν το παλιό καλό κρασί, στόπαρε στην πλάτη της άμυνας του Άρη και με το στήθος κατέβασε την μπάλα, πιάσε ένα δεξί κεραυνό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Θανασιάδη. Ήταν αδύνατον πράγματι ο Θανασιάδης, ο οποίος προηγουμένως είχε πάλι κάτι αποκρίσεις που λες σήμερα δεν θα φάει γκολ, δεν θα δεχτεί γκολ, τόσο σε σούτ του νους όσο του Αθανασιάδη, ο Θανασιάδης απέκρισε όσο και του Καραχάλιου, αλλά αυτή τη φορά νικήθηκε από τον Νέιρα. 3-1 στο 90 λεπτό πια μπήκαμε, σε λίγο θα σηκώσει ο τέταρτος διαιτητής.
1: Τρία θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων.
5: Τρία λεπτά, βλέπουμε στο χώρο του κέντρου είναι ο τέταρτος διαιτητής. Τρία λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξουν πολλά. Ο Άρης είναι κοντά στην ένατη νίκη του στο πρωτάθλημα. Ο Όφη, εφόσον τελειώσει αυτό το σκορ, αυτό το αποτέλεσμα, θα έχει την 16η ήταν τώρα που βγαίνει στην αντεπίθεση ο Όφη, κρατούσε το καλύτερο για το τέλος. Για να δούμε, ο Αποστολάκης από τα αριστερά μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, καθυστερεί, είναι μπροστά του ο Φρίντεκ, γίνεται η σέντρα, αποκρούει άμυνα του Άρη, ο Γιαννιώτας με δεύτερη προσπάθεια, Ο Άρης, ο οποίος είναι μόλις δύο λεπτά μακριά από την τρίτη σερή νίκη, δεν το έχει καταφέρει φέτος στο πρωτάθλημα.
1: 28 οι βαθμοί για τον Λεβαδιακό, 25 για τον Άρη, 20 για τον Όφη, 17 για τον Βόλο. Οπότε, και όπως πάμε... αντιλαμβάνεσαι, η πέμπτη θέση είναι υπόθεση 2.
5: Είναι υπόθεση 2 ξεκάθαρα μετά τα σημερινά αποτελέσματα και με τη διαφορά το σκορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Άρης, ο οποίος θα πάει στο Βόλο την Τετάρτη και μετά έχει το παιχνίδι εδώ να πάρουμε... θα πέσει η αυλαία της χρονιάς.
1: Ναι, Βαγγέλης,
5: με το Λεβαδιακό.
4: Εδώ έχουμε μία διακοπή, γιατί έχει γίνει ένα φάουλ πάνω στον Τζοκάνη και φαίνεται ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός και τώρα διαιτητής ο κ. Γιουματζίδης, ενώ έδειξε και την κάρτα στο Λαμαρανά και στον Μίγα βέβαια για διαμαρτυρία.
1: Πάτημα με τις τάπες, είναι σκληρό μαρκάρισμα.
4: Αυτό, είδε το βίντεο τώρα, αυτό. Τον κάλεσαν βέβαια από το ΒΑΡ και καλύτερα τον παίκτη του Λεβαδιακού, τον Λαμαρανά, να του δείξει και δεύτερη κίτρινη και σημαίνει αποβολή από το παιχνίδι.
1: Απευθείας κόκκινη είναι, Βαγγέλη.
4: Ναι, γιατί το έβγαλε δεύτερη φορά, την είχε βγάλει.
1: Αναβαθμίστηκε η ποινή.
4: Αναβαθμίστηκε και την έβαλε κόκκινη ακριβώς, αλλά επειδή έβγαλε δύο φορές την κίτρινη κάρτα, γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι ο Τσοκάνης είναι σοβαρός ο τραυματισμός και θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν μπορεί να συνεχίσει, που σημαίνει ότι ο Βόλος στα δύο λεπτά που ήταν επιπρόσθετος χρόνος έχουν περάσει. Αλλά έτσι όπως πάει όμως, τώρα ενδεχομένως να κρατήσει ο διαιτητής παραπάνω άλλα δύο λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Το 0-3 παραμένει. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ.
1: Πάμε και στον Γιώργο Τότσικα να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το μάτς του Άρη με τον Όφη.
5: Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα εδώ στο κλειάν της Βικελίδης. Ο διαιτητής ο κόκκινος κοιτάει το ρολόι του Άρη Σόφη. 3-1. Να υπενθυμίσω, στο 19 ο Γκαρέ έκανε το 1-0 μετά την ασίστ του Κουαμέ. Το 2-0 στο 42 από τον Κουαμέ, που είναι ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Και τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα. Τελικό σκορ Άρης Όφη. Να υπενθυμίσω αυτό που ξεκίνησα, μάλλον να επαναλάβω αυτό που ξεκίνησα για να πω του σκόρερ του αγώνα. 19 Γκαρέ 1-0. 42 Κουαμέ 2-0. Το 3-0 πάλι από τον Κουαμέ στο 78 λεπτό. Γκολ ζωγραφιά στο 88. Ο Νέιρα μείωσε για τον Όφη. 9η φετινή νίκη του Άρη. 16η φετινή ήττα του Όφη σε ένα γκρουπ, σε ένα μίνι πρωτάθλημα που έχει μόνο τον Όρε. Ο Άρης κρατάει το χειροκρότημα των λίγων φιλάδων. Πρέπει να είναι σήμερα το αρνητικό ρεκόρ προσέλευσης φιλάδων στο Χαριλάου. Με τον Όφη να ονειρεύεται τη νέα χρονιά, τη νέα σεζόν ως κυπελούχος και βέβαια το δικό του ευρωπαϊκό ταξίδι. 10 δοκάρι
1: και
5: για τον
1: με εξασφαλισμένη face link Όφη. Αυτό είναι το
5: έτσι
1: πιο σημαντικό
5: ακριβώς
1: από όλα. Αν δεν τα
5: έτσι
1: καταφέρει
5: ακριβώς
1: στο Europa, πάει conference.
5: Έτσι ακριβώς. Αν δεν τα καταφέρει στο Europa, θα είναι σίγουρα σε όμιλο του conference. Οπότε έχει ανέβει αρκετά ο πύχης στην ομάδα του Όφη. Από τους πρωταγωνιστές, οφείλουμε να πούμε το αγώνα ήταν και ο Γκαρέ που πέτυχε τον τρίτο του φετινό γκολ. Ο Αθανασιάδης σίγουρα θα το δει στην τηλεόραση το γκολ, γιατί δεν το πρόλαβε να το δει σήμερα από τον Νέιρα. Αλλά είναι στους διακριθέντες και ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει ο Άρης, τουλάχιστον σε αμυντικό επίπεδο, σε επίπεδο ανασταλτικό. Και βέβαια βλέπουμε όμορφες στιγμές με τους παίκτες των δύο ομάδων, τον Χρήστο Κόντι, τον Μιχάλη Γρηγορίου, να δίνουν συγχαρητήρια σε αυτό το
1: όταν
5: απόγευμα.
1: Δεν υπάρχει άγχος, Γιώργο, όλα είναι ωραία.
5: Έτσι,
1: σε ευχαριστούμε.
5: Έτσι ακριβώς. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους από τη Θεσσαλονίκη, από το Κλειάδη Βικελίδης.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Κλείνουμε και με το μάτς του Βόλου με τον Λεβαδιακό, Βαγγέλη.
4: Τελείωσε και το παιχνίδι και εδώ με καθυστερήσεις. 0-3 το τελικό αποτέλεσμα. Δεν άλλαξε κάτι μετά την διακοπή που είχαμε και για λίγο, θα έλεγα, έγινε η συνέχεια. Ο διαιτητής αναμέτρησε, ο κ. Γιουματζίδης, σφύριξε τη λήξη που βρήκε την ομάδα του Λεβαδιακού να προηγείται με 0-3. Με τα δύο γκολ του Πεντρόσο, το 0-1 στο πρώτο ημίχρονο με ανάποδο ψαλίδι, το δεύτερο μετά από πάσα του Μπάλτση στο 56 και στο 80. Ο Βίχος μετά πάλι από πάσα του Μπάλτση έκανε το 0-3 που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν κυρίαρχο στο παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Παραμένει στην πρώτη θέση αυτό το μίνι πρωταθλήματος η ομάδα του Λεβαδιακού μετά την σημερινή νίκη και τη δεύτερη συνεχόμενη απέναντι στον Βόλο. Αυτά από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη, το καλό.
6: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα παραμείνουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς καθώς πλησιάζει η ώρα της έναρξης των δύο μεγάλων ντέρμπι της ημέρας. Θα παίξουν σε 7.30 η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, όμως πρέπει να μας λυθεί και η απορία. Να δούμε τι έγινε εν τέλει με το μάτς που ξεκίνησε στον πύργο, αλλά τελικά Μπαμπιπλάγο δεν ολοκληρώθηκε.
11: Όχι, όχι. Δεν ολοκληρώθηκε, διεκόπη οριστικά από τον διαιτητή της αναμέτρησης για ένα μπουκάλι το οποίο βρήκε τον Μπαστακό και ο παίκτης έπεσε στο χορτάρι, δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα. Κάλεσε ο κύριος Αφούρης, ο διαιτητής της αναμέτρησης, τους βοηθούς του και τον τέταρτο διαιτητή και τους είπε ότι θα διακόψει το παιχνίδι. Πήγε στα αποδυτήρια. Έχει περάσει από εκείνη την ώρα μία ώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για οριστική διακοπή της αναμέτρησης. Ο Μιχάλης Μπαστακός, ο παίκτης ο οποίος τραυματίστηκε.
1: Η τύχη του αγώνα θα κριθεί στα δικαστήρια. Βέβαια. Και καταλαβαίνεις ότι πλέον ότι ο πύργος απειλείται και με τιμωρία.
11: Βέβαια, βέβαια. Ήταν πρώτος στη βαθμολογία. Απειλείται, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η τιμωρία ότι χάνει το παιχνίδι και ότι τιμωρείται και με μείον ένα. Αλλά,
1: ας μην προτρέχουμε, θα δούμε τι θα προκύψει στην πορεία. Πώς είναι η κατάσταση υγείας του ποδοσφαιριστή?
11: Ο ποδοσφαιριστής με ασθενοφόρο διεκομίσθη στο νοσοκομείο του Πύργου πριν από περίπου μισή ώρα. Δηλαδή από τη στιγμή που δέχτηκε το αντικείμενο, μετά από μισή ώρα ήρθε ασθενοφόρο και τον οδήγησε στο νοσοκομείο όπου θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Και από εκεί και πέρα και οι εξετάσεις θα δείξουν αν τελικά και τι έχει γίνει με τον ποδοσφαιριστή. Τώρα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί υπάρχει και ένα βίντεο. Το παιχνίδι μεταδιδόταν και τηλεοπτικά μέσα στο διαδίκτυο. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι από τα μπουκάλια που πετάχτηκαν από την εξέδρα, μπουκάλι βρήκε τον ποδοσφαιριστή στο πόδι. Υπάρχουν κάποιες άλλες αντικρουόμενες, όπως είπα, πληροφορίες. Άλλες λένε ότι δέχτηκε το μπουκάλι στο κεφάλι. Περιμένουμε να δούμε, να δούμε. Νομίζω ότι θα σηκώσει πολύ κουβέντα τόσο το πέναλτι το οποίο έδωσε ο κύριος Σαφούρης στο 77ο λεπτό. Θα σηκώσει πολύ σημασία και μετά οι πανηγυρισμοί των παικτών της Ζακύνθου, αλλά και βέβαια και τα αντικείμενα μπουκάλια, κυρίως με νερό, τα οποία έπεσαν από την εξέδρα των φανατικών φίλων του πύργου. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές θα δώσουν σε δημοσιότητα αρκετά βίντεο.
1: Που δεν ήταν ένα ή δύο μπουκάλια, σοριδών έπεσαν μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που πανηγύριζαν οι φιλοξενούμενοι.
11: Ναι, ναι, έχουν πέσει πολλά μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Δεν ξέρω, γιατί εγώ είμαι ακριβώς απέναντι, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Τα μπουκάλια τα είδα και εγώ ότι είχαν πέσει από τους φανατικούς φίλους του Πανηλιακού, που πρέπει να πούμε, του ΠΑΣ Πύργου, συγγνώμη. Μπουκάλια τα οποία πρέπει να πούμε ότι έπεσαν και στο παιχνίδι με την Πετρούπολη. Τρία μπουκάλια είχαν καταγραφεί τότε από τον διαιτητή και από τον παρατηρητή διαιτησίας και για τα τρία μπουκάλια τα οποία έπεσαν τιμωρήθηκε η ομάδα του Πύργου.
12: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Τόβαλε! Τόβαλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούτε Era Sport.

Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η ποδοσφαιρική προθέρμανσή μας με μάτς που δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί τώρα ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Πάμε σε δύο μεγάλα ντέρμπι. Η Ερασπόρ θα είναι παρούσα και στα δύο γήπεδα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πριν υποδεχθώ τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή, να υπενθυμίσω. Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 στα play-off για τις θέσεις 5-8. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, είμαστε στο 31ο λεπτό, West Ham Arsenal 0-0 τελικά. Αποτελέσματα Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2 και Nottingham Newcastle 1-1. Στη Γερμανία, δεύτερο γκολ για την Heidenheim στο μάτς με την Κολονία 1-2 στο 35, τελικό Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2. Στην Ισπανία στο 88, Athletic Bilbao Valencia 0-1, τελικό Mallorca Villarreal 1-1. Καμπιονάτο στο ξεκίνημα του αγώνα Πάρμα Ρώμα 0-0, τελικά Βερόνα Κόμο 0-1, Κρεμονέζα Πίζα 3-0 και Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Και στην Αγγλία ολοκληρώθηκε ο αγώνας για τα play-off για την δεύτερη κατηγορία, Grimsby Salford 1-2. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου, την Χρύσα Αντωνιάδη, την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν μαζί μας και θα παραμείνουν στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Υποδέχομαι τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τον Ηλία Δρυμώνα. Σε όλους εσάς, καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά.

0: Ναι, τυχαία μπήκε το τραγούδι των Blondie Number 1. Μπήκε ο Δημήτρης Γιαχανατζής και θέλει υποδοχή. Κατάλαβες, θέλει ιδιαίτερη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαλαρό σε βρίσκω. Δεν έχει μάτς να παίζετε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό είμαι χαλαρός.
0: Ναι. Αλλά σε λίγο όμως, σε 20 λεπτά.
1: Φουλ δράση.
0: Αρχίζουν τα απανωτά. Διότι έχουμε μπει πλέον όχι απλά στο δεύτερο γύρο των playoff. Αυτό που εμείς παραδόξως λέμε τελική ευθεία έχει τρεις αγωνιστικές. Εμείς λοιπόν, ορίστε στην Ελλάδα. Αποδεχόμαστε τα παραδείγματα του εξωτερικού, λέμε να το κάνουμε και εμείς. Αλλά το κάνουμε με ένα δικό μας πάντα τρόπο.
1: Πάντα πρέπει να το
0: κάνουμε. Αντιγραφή πλήρη, ρε παιδί μου, δυσκολευόμαστε να κάνουμε. Όχι, θα έχει ελληνική πατέντα. Έτσι. Θα έχει ελληνικό στοιχείο. Θα έχει ελληνική ιδιαιτερότητα. Άρα, τρεις αγωνιστικές τελευταίες στο playoff, θα είμαστε αυτό ο χρόνος. Εντάξει. Όταν όλο τον υπόλοιπο χρόνο, αυτό είναι το παράδοξο στην πραγματικότητα, Δημήτρη. Φτιάχνουν ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με βάση όχι τις ανάγκες των ομάδων, αλλά με βάση τις ανάγκες
1: των καναλιών.
0: Και μετά τους πιάνει το αίσθημα της ισονομίας.
1: Ναι. Τώρα, παιδιά, μπορούμε να τα φέρουμε όλα την ίδια ώρα, δεν πειράζει.
0: Ναι, γιατί είναι μόνο δύο. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, αφήστε αυτά, δεν βγάζει άκρη εδώ. Σε αυτή τη χώρα δεν βγάζει ποτέ άκρη. Τα λες, τα ξαναλες. Για παράδειγμα, τι προπονηταράς είναι ο Dragan Sacco το βράδυ της Πέμπτης και τι άσχετος είναι το βράδυ του Σαββάτου. Γιατί πράγματι μέσα από τα χέρια της έχασε η ΑΕΚ ένα ολόκληρο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά αυτό δεν μπορεί να αλλάζει την ταυτότητα ενός προπονητή, ξέρετε.
1: Και στη διάρκεια του μάτς ήταν μάγος.
0: Τρία δεκάλεπτα μάγος.
1: Ναι, αυτό θέλω.
0: Τρία δεκάλεπτα μάγος εσύ. Και μετά του πήραν το ραβδάκι προφανώς. Το πούλησε το ραβδάκι, δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, με καλή διάθεση ξεκινάμε εδώ από την Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, μέρος δεύτερο στην πραγματικότητα. Διότι είπαμε στις 7.30 και θα το συνηθίσει αυτό σαν ώρα, θα έχουμε την παράλληλη κόντρα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, μια ημέρα που μπορεί να εξελιχθεί σε ανάδειξη της ΑΕΚ ως πρωταθλήτριας Ελλάδος. Είναι πολύ απλό το σενάριο, να σας το πούμε. Νίκη της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού που ξαφνικά έχασε ένα σωρό παίκτες και πάει ελιπέστατος και ψυχικά αποδυναμωμένος. Και ψυχικά αποδυναμωμένος στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παίξει με την ΑΕΚ. Λοιπόν, αν κερδίσει η ΑΕΚ, έρθει η ισοπαλία του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, το άλλο ντέρμπι της σημερινής βραδιάς, εκεί τελειώνουν όλα. Η ΑΕΚ αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ενώ αν κερδίσει η ΑΕΚ και βρεθεί νικητής στο Καραϊσκάκης, είναι ισόβαθμη, θυμίζω, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Όποιος κερδίσει θα έχει ακόμα μια τόση αμυδρά ελπίδα να... Μάλλον αυτό που μπορεί να το εκτιμήσει ο καθένας, αν θα είναι αμυδρά ή όχι, να κλέψει τον τίτλο από την ΑΕΚ. Πώς? Σε ισοβαθμία.
1: Υπάρχει και το άλλο σενάριο.
0: Σε ισοβαθμία, γιατί η ΑΕΚ θα παραμείνει στο συνέξι, ναι. Αλλά θα έχει να παίξει με αυτή την ομάδα μια φορά. Εντάξει. Και να έχει την πιθανότητα να χάσει και ένα ακόμα παιχνίδι μέχρι το τέλος των play-off. Να κάνει δηλαδή δύο ήττες μετά η ΑΕΚ και η ομάδα που θα κερδίσει το Καραϊσκάκη σήμερα να κάνει δύο νίκες και με τέτοιο τρόπο που να επικρατήσει την ισοβαθμία.
1: Υπάρχει και το άλλο σενάριο, το οποίο είναι δεν κερδίζει η ΑΕΚ απόψε, φέρνει ισοπαλία, ναι, ή χάνει. Έχουμε νικητή στο Καραϊσκάκη και πλέον έχουμε θρίλερ.
0: Ναι, σωστά, είναι και αυτό. Δηλαδή ότι γιατί ντέρμπι είναι, ξέρετε αυτά, τα ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το καθεξής. Μπορεί να είναι λιπέστατος, μπορεί να είναι ψυχικά αποδυναμωμένος, αλλά μέσα σε μια βραδιά, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι και ποδόσφαιρο αυτό, δεν είναι μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Διότι χθες, για παράδειγμα, στο τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία συνέβη ο μπασκετικός συνδυασμός για να χάσει ένα μάτς μέσα στα χέρια σου. Τι γίνεται, δεν βάζεις πλέον εσύ τίποτα. Παίρνουν αέρα οι άλλοι, βλέποντας ότι έχεις θολώσει την επίθεση και μετά αυτοί τα βάζουν όλα. Ό,τι και να κάνουν μπαίνει. Καταλάβατε. Αυτό έγινε χθες. Και έτσι θα το πω έτσι όπως το είπα και στο Δημήτρη προηγουμένως, όταν μείναν τελευταία 19 δευτερόλεπτα και είχε ολόκληρη επίθεση η Άκη για να πάρει το τρόπαιο, ήμουνα βέβαιος, βλέποντας όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι θα είναι μια τραγική επιλογή η τελευταία και τραγική ήταν. Φανταστείτε, ναι, ότι αυτός που την κατέβασε, αυτός εκτέλεσε. Οι άλλοι δεν την ακούμπησαν την μπάλα. Τόσο, δηλαδή, πώς να σου το πω, βρε παιδί μου, και οργανωμένοι σωστά να ήταν από τον προπονητή και να τα είχαν συμφωνήσει τι ακριβώς θα συμβεί, δεν συνέβη τίποτα από αυτά στο παρκέ. Είναι, είπαμε, αν το μυαλό κολλήσει σε όλο το φάσμα τη ζωή μας, αν το μυαλό κολλήσει, μετά δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει διαφυγή. Γι' αυτό και δεν υπήρχε ΑΕΚ στην παράταση.
1: Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία όμως.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ λέω δεν πειράζει.
1: Ήταν συν 17.
0: Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Δεν πειράζει.
1: Το ημίχρονο έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο και με συν 18 πήγε διαφορά.
0: Κοίταξε, θα σου πω. Πειράζει πάντα να χάσει τέτοιο μας. Πειράζει περισσότερο από το να το έχουν πάρει άλλοι από το πρώτο δεκάλεπτο. Όπως φαίνεται η ΑΕΚ το έχει πάρει από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά δεν πειράζει, λέω ταυτόχρονα με την έννοια ότι παίζεσαι τελικούς. Πήγαινε σε τελικές διοργανώσεις και μόνο θα δεις ότι και τα παθήματά σου θα γίνονται σιγά σιγά μαθήματά σου.
1: Και νομίζω ότι έτσι χτίζονται και οι μεγάλες ομάδες. Από τέτοια παιχνίδια.
0: Με τον Λευτέρη Πετρούνια να γυρνάει από το Ρίο θριαβευτή στο αεροδρόμιο και να ξεκινάει τις δηλώσεις του, τις αποτυχίες του.
1: Έτσι.
0: Πόσες πίκρες γνώρισε ως αθλητής μέχρι να αρχίσει να παίρνει τίτλους.
1: Ναι.
0: Και τ' άκουγε ο εξάχρονος γιος μου και του μείνε αυτή η ατάκα. Του μείνε ότι πρώτα ξεκινάς από την αποτυχία. Ο Μάικλ Τζόρνταν στον απολογισμό της καριέρας του δεν μέτρησε τους τίτλους του. Μέτρησε τα άστοχα σουτ
1: τις
0: αποτυχίες του που τον οδήγησαν μετά στους θριάμβους. Καταλάβατε.
1: Ναι, ξέρεις γιατί ήταν απολύς όλα αυτά και λες θα μπορούσα να έχω περισσότερους τώρα τίτλους στην καριέρα μου, θα μπορούσα να έχω κάνει πολύ περισσότερα πράγματα αν δεν έκανα εκείνο το λάθος.
0: Ναι, αλλά το λάθος μετά σου έγινε μάθημα και μετά το κάνεις σωστά αντί να το κάνεις λάθος. Λοιπόν, τέρμα φλιαρία. Πάμε να δούμε τι έχουν μπροστά μας. Μάλλον να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, διότι οι Γάλλοι για παράδειγμα σήμερα παίζουν όλα τα παιχνίδια τους ταυτόχρονα στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτή είναι τώρα στην προτελευταία αγωνιστική.
1: Και τελευταία θα γίνει πάλι ταυτόχρονα.
0: Ναι, έχουν και κάποια χρωστούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Το γαλλικό ποτάσμα λοιπόν απόψε είναι όλο στις...
1: στις 10.
0: Όχι όλο, είναι 8 μάτς. Κάποιο μάτς έχει γίνει ή θα γίνει. Είναι 8 μας 16
1: αμέσως,
0: ενώ οι ομάδες είναι 18.
1: Χθες δεν είχαμε παιχνίδι στην Γαλλία και πρέπει να
0: ούτε
1: έχουμε
0: αύριο.
1: Ούτε αύριο έχουμε.
0: Τις πάμε. Ενώ να πούμε ότι στην αγγλική Premier League νωρίτερα η Crystal Palace ήρθε 2-2 με την Everton, η Burnley 2-2 με την Aston Villa, η Nottingham 1-1 με την Newcastle.
1: Τη ισοπαλία
0: αυτή. Και το West Ham Arsenal τι θα λέει αυτή τη στιγμή.
1: Ισόπαλο.
0: Απλώς
1: δεν έχει γκολ ακόμα.
0: Δεν έχει σκορ. Ναι, γιατί αφού τα άλλα ήταν 2-2-1-1, να μην υπάρχει και ένα 0-0. Σε εξέλιξη όμως. Ωραίο αυτό. Θα είναι σπάνιο αυτό να τελειώσουν 4 μάτς τις ίδιες μέρες με ισοπαλία στην Premier League. Στη Γερμανία νωρίτερα το Αμβούργο κέρδισε 3-2 τη Φράιμπουργκ. Καταλαβαίνετε, είδατε, οι ομάδες που είχαν τα μάτς τα ευρωπαϊκά δεν κερδίζουν μετά εύκολα. Η Φράιμπουργκ πήγε σε ολόκληρο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της και έχασε μήνα από το Αμβούργο. Η Κολονία, η ομάδα μου, χάνει πάλι 1-2. Σχεδόν στη λήξη έχει φτάσει του πρώτου ημιχρόνου το μάτς.
1: Καθυστερήσεις, ναι.
0: 1-2 από τη Χάιντενχάιμ και στις 8.30 θα παίξουν οι Μάινς με την Ιουνιόν Βερολίνου. Στα δικά μας play-off για την πέμπτη θέση που δεν έχει όμως καμία αξία.
1: 5-8. Ναι.
0: Ο Άρης κέρδισε 3-1 τον Όφη και ο Βόλος 0-3 από το Λεβαδιακό.
1: Το μόνο ενδιαφέρον.
0: Σκόθηκα να πανώ πάλι από φίλους του Λεβαδιακού εναντίον του Μπέου. Μεταφέρθηκε στο Βόλο, όχι.
1: Δεν νομίζω. Το μόνο ενδιαφέρον εδώ, αν θέλεις να πεις ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, είναι η ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη θέση μόνο και μόνο για το γόητρο. Έτσι. Ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση με 28, ακολουθεί ο Άρης με 25. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν ξεχωρίσει.
0: Ο Άρης δεν σώζει κανένα γόητρο φέτος.
1: Εντάξει, ό,τι μπορείς να σώσεις τώρα. Σαν... Ναι.
0: Λοιπόν, στην Ισπανία είχαμε νωρίτερα Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1 και Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1. Κοίτα να δεις, κερδίζουν και στο ποδόσφαιρο πλέον.
1: Βαλένθιανοι. Ναι, νυχτερίδες παντού.
0: Και αργότερα έχουμε σε 7.30 ο Βιέδο Χετάφε και στις 10 το Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς Εμπαπέ.
1: Χωρίς Εμπαπέ, πραγματικά.
0: Εκεί τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο.
1: Και περιμένω να δω πώς θα είναι η αντίδραση των παιχτών της Ρεάλ με όλα αυτά που έχουν γίνει στα αποδυτήρια το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, το χειρότερο για μένα αυτό που συμβαίνει με τον Εμπαπέ. Δηλαδή που έχουν μαζευτεί τόσα εκατομμύρια υπογραφές.
1: 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει.
0: 12 ήταν την Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς είναι.
1: Okay.
0: 12 ήταν το βράδυ της Πέμπτης για να είμαι ακριβής.
1: Για να φύγει ο Γάλλος, έτσι.
0: Είναι γελίο αυτό που γίνεται εις βάρος του Εμπαπέ, ο οποίος έχει πετύχει 41 γκολ φέτος και είναι αποδιοπομπέος τράγος. Για μια ανακατοσούρα που την ξεκίνησε ο Βινίσιος στην Ρεάλ Μαδρίτης. Τέλος πάντων, Επαναλαμβάνω, Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στις 10 το βλέπει στο μάτς αυτό έτσι κι αλλιώς.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Παρότι η βαθμολογική διαφορά είναι πλέον τεράστια. Πώς είναι, 11 βαθμοί, ε.
1: Ναι, δεν ναι. προλαβαίνει να καλύψει τίποτα.
0: Λοιπόν, και είμαστε τώρα στην
1: 35. 88 η Μπαρσελόνα, 77 η Ρεάλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Ιταλία, προηγουμένως, Βερόνα Κόμο 0-1.
1: Με Τάσο του Δίκα, ε.
0: Πάλι.
1: Πάλι.
0: Πάλι ο Τάσος.
1: Πάλι το έκανε ο Τάσος. Στέλνει την Κόμο στην Ευρώπη.
0: Ναι, διότι η Κόμο με αυτή τη νίκη είναι. Κάτσε να δω τώρα. Κάτσε. Δεν, ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι η Κόμο. Αν είναι Ευρώπη απλά, γιατί διεκδικεί και το Champions League, όπως ξέρεις, η Κόμο. Και το διεκδικεί και σε βάρος της Μίλα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως η Κόμο έχει 36, σε 36 αγώνες 65 βαθμούς, αυτό που λέει ο Δημήτρης, είναι στην πέμπτη θέση. Η Ρώμα, που αυτή τη στιγμή είναι ισόπαλη, έχει τους ίδιους. Ενδέχεται λοιπόν να την αφήσει στην έκτη θέση. Αλλά είναι πάρα πολύ μακριά, όπως ξέρετε, η Αταλάντα. Αυτό το έχει λοιπόν να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο Κόμο. Απλά διεκδικεί ακόμα το Champions League, γιατί η τέταρτη Μίλαν με μάτς λιγότερο είναι δύο βαθμούς παραπάνω και παραπέει η Μίλαν γενικώς. Είναι που δεν θα παίζει Ευρώπη φέτος και θα διακρινόταν, θα ξεχώριζε το ιταλικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Η Φιωρεντίνα παρά το 0-0 νομίζω ότι έχει σωθεί, διότι έχει βοηθήθηκε πάρα πολύ από την ήττα της όχι
1: είναι στη 10...
0: τις αποτυχίες της Βερόνα κυρίως
1: στη 15η θέση, ναι. Λία με 38 βαθμούς,
0: ναι, ναι, έχει σωθεί. Πάρμα Ρώμα είπαμε 0-0 στο 20 λεπτό και αργότερα Μίλαν Αταλάντα. Να, εδώ θέλει βοήθεια Κόμο, ναι. Αταλάντα. Από αυτή που δεν μπορεί να βγει η Ευρώπη, να κόψει,
1: να κάνει γέλα η
0: Μίλαν, κάνει γέλα η Μίλαν, για να μπορεί να διεκδικήσει Champions League και Κόμο. Τώρα, ποιο άλλο πρωτάθλημα βλέπεις εσύ?
1: Έχω μπροστά μου πρωτάθλημα Κύπρου για τα play-off πρωταθλήματος. Απόλλων Λεμεσού από 1-0 στο 51ο λεπτό. Στο 58 Ομόνια ΑΕΚ Λάρνακας 0-1 και στο 59ο λεπτό Πάφος Άρης Λεμεσού 2-0. Mm-hmm. Εδώ στην βαθμολογία η Ομόνια πρωταθλήτρια με 80 βαθμούς, έχει τελειώσει η ιστορία. Στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ Λάρνακας με 67 και στην τρίτη θέση ο Απόλλων Λεμεσού με 64, η Πάφος έχει 58, δεν προλαβαίνει.
0: Όπως έγινε έκπληξη μεγάλη φέτος στην Ελβετία, που μια ομάδα που ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία πήρε το πρωτάθλημα, η Τούν.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι πάει να γίνει μεγάλη έκπληξη και στην Αυστρία. Η Λάσ Κλίντς δηλαδή να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Το κύπελο νομίζω πήρε η Τούν. Ναι. Πρώτο κύπελλο, πρωτάθλημα.
0: Πρώτος τίτλος
1: μετά από 128 χρόνια.
0: Δεν θυμάμαι, ναι, ναι, ναι. Η Λάσ Κλίντς λοιπόν, μια ομάδα που καλά-καλά δεν τη γνωρίζουν κάποιοι Έλληνες φίλαθλοι.
1: Ελάχιστα τη γνωρίζουν από κάτι παλιά χαρτάκια, δεν ξέρω αν τα μάζευε.
0: Προηγείται 2-0 τη Ζάλτσμπουργκ αυτή τη στιγμή, στο 65ο λεπτό. Την κυνηγάει στη βαθμολογία η Στουρμ Γκρατς, που κερδίζει εκτός έδρας τη Χάλπεκ με 3-2 αυτή τη στιγμή. Αλλά το προβάδισμα πάνω στην βαθμολογία το έχει η Λάσ Κλίντς. Ενώ το μάτς της Rapid με την Αγώστρια, το ντέρμπι της Βιέννης, είναι στο 0-2. Στο Βέλγιο η Γάνδη ήρθε 1-1 με την Άντερλεχτ. Και στις 7.30 παίζει η Ουνιόν Σεζιλουάς με τη Μαλίν. Η Ουνιόν, η οποία μετά τις συνεχόμενες νίκες της Μπρίζ και με τον Χρήστο Τζόλι στα καλύτερά του, θέλει οπωσδήποτε νίκη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 4 από την Μπρίζ. Τι άλλο, για να μου βγάζει τα ακουστικά κάτι.
1: Κάτι άλλο κάτι τρομερό, θα... δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Στο Βέλγιο έχουμε τα παιχνίδια για το Conference League, τον όμιλο στην Jupiler Pro League. Ένα τελικό, Antwerp Charleroi 0-1 στις 8, γιατί άλλο θα παίξει η Genk με την Westerlo. Ενώ για τα play-off του πρωταθλήματος η Γάνδη με την Άντερλαχτ ήρθαν ισόπαλες 1-1. Σε περίπου, ναι, 8 λεπτά θα ξεκινήσει, ναι, και το παιχνίδι της Union Saint-Gilloise με
0: αυτό
1: την
0: που έλεγα πριν.
1: Μαλίν.
0: Στη Β' Γερμανία, που την αγαπάτε πολύ, εσείς παίζετε στοίχημα. Preußen Münster Darmstadt τελικό 1-1. Και τα άλλα δύο που θα σας πω είναι τελικά. Fortuna Düsseldorf Elversberg 3-1. Και Hertha Berlino Greuther Fürth 2-1. Τι άλλο.
1: Να πούμε για πρώτη κατηγορία ποδόσφαιρο γυναικών. Τα έχω πρόχειρα. Είχαμε την 25η αγωνιστική σήμερα. Έχουμε λοιπόν ΕΣΑ Τρομή του Τρίκαλα 2011 2-1, Βόλος Κηφισιά 0-4, Όφη Παναθηναϊκός 0-1 και Οδυσσέας Μοσχάτου Βόλος 2004-0-1. Και μια και είμαστε στον ελληνικό χώρο, κάτσε να φύγω λίγο από το ποδόσφαιρο.
0: Εγώ θα πω λίγο σκοτία όμως, γιατί ενδιαφέρει και τις ελληνικές ομάδες, ειδικά τον ΠΑΟΚ. Η Celtic κέρδισε το κλασικό του Old Firm με την Rangers με 3-1, και αυτό ομάδες που διεκδικούν τη δεύτερη θέση, και αναφέρομαι ας πούμε στον ΠΑΟΚ, τους δίνει δυνατότητα να είναι στους ισχυρούς αφού βγήκε από το παιχνίδι η ομάδα των Rangers. Η Hearts έχει 77 βαθμούς και με τη σημερινή νίκη της Celtics 76. Κόλασε.
1: Ναι, κόλασε.
0: Απλά οι Rangers, επαναλαμβάνω, βγήκαν εκτός μάχης, είχαν βγει στην πραγματικότητα εδώ και 2 εβδομάδες, έτσι όπως τα πηγαίνανε, γιατί συμπλήρωσαν 3 ήττες συνεχόμενες. Και η Celtic έχει σερή νικών στα τελευταία παιχνίδια.
1: Να δούμε τη μονομαχία της Hearts με την Celtic.
0: Ναι. Ένας βαθμός διαφορά όλος και όλος. Ναι. Τι θα έλεγες εκτός
1: ποδοσφαίρου? Λοιπόν, θα έλεγα εκτός ποδοσφαίρου, θα σε πήγαινα στο Πόλο, να σου πω το πρώτο ημιτελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο οποίος ολοκληρώθηκε νωρίτερα. Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης 18-15. Οι πράσινοι έκαναν το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Θυμίζω ότι χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με double score, αν δεν κάνω λάθος, 20-10, κάτι τέτοιο, και ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, έκανε και ο Παναθηναϊκός το 1-0, οπότε είναι πολύ πιθανό, αν ζευγαρώσουν αυτές οι δύο ομάδες τις νίκες τους, να τους δούμε στον τελικό του πρωταθλήματος της Water Polo League των Ανδρών. Κάτι παρόμοιο που είχε συμβεί και στο τελικό του κυπέλου.
0: Να στείλω φωτογραφία του Δημήτρη Μελισανίδη από τα επίσημα στην All Win Arena. Σου λέμε, είναι βραδιά τίτλου ενδεχομένως, να λείψω εγώ τέτοια βραδιά που μπορεί η ομάδα μου να πανηγυρίσει την κατάξυση πρωταθλήματος. Εκεί είναι λοιπόν και αυτός. Σε λίγο θα βάλουμε κάποια ρυθμιστικά για να συνδεθούμε μετά τα δύο γήπεδα, δηλαδή το Καραϊσκάκης και το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τι άλλο? Α, θα το πω και αυτό. Ναι, ευκαιρία είναι, μιας και έχουμε λίγο χρόνο. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, παίζει Τετάρτη στη Βαλένθια, το τελευταίο του χαρτί στην Ευρωλίγκα, για πρόξη δηλαδή στο Final Four, το δικό του Final Four της Αθήνας, δηλαδή στο ΆΚΑ. Έστειλε σήμερα, ή μάλλον σήμερα μας ειδοποίησαν, ότι έστειλαν ένα βίντεο με διαιτητικά λάθη στον τέταρτο αγώνα με τη Βαλένθια, και προσέξτε εδώ τη λεπτομέρεια, γιατί δεν θα τη διαβάσετε στο διαδίκτυο. Έκατσα και είδα όλο το βίντεο. Λείπει από το βίντεο αυτό
1: η φάση του Μοντέρο.
0: Η φάση του Μοντέρο που πατάει τη γραμμή. Από εκεί δηλαδή που ξεκίνησε όλο ο Σαμαντά, η φάση αυτή λείπει, και θα σας εξηγήσω γιατί λείπει αυτή η φάση. Διότι κανείς δεν είναι βέβαιος, κοιτώντας τα ελλειπή όσον αφορά τις γωνίες λήψης, τα ελλειπή replay, κανείς δεν είναι σίγουρος ότι την ώρα που πατάει η γραμμή ο Μοντέρο ακουμπάει και την μπάλα. Γιατί όπως ξέρετε, και στο ποδόσφαιρο και παντού, στο μπάσκετ και στο βόλι,
1: μπορείς να βγεις εκτός γραμμής
0: του χώρου, το
1: να μην έχεις την μπάλα μαζί σου.
0: Αλλά μην έχεις μαζί την μπάλα. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν δεν είναι σίγουροι, παρά τον Σαματά που ξεκίνησε στον Παναθηναϊκό, για τη φάση αυτή, δεν συμπεριλαμβάνεται στο βίντεο αυτό. Συμπεριλαμβάνονται άλλες φάσεις και όχι το εναρκτήριο λάκτισμα, να το πω έτσι, των διαμαρτυριών. Αυτά σας τα λέω για να μην παρασύρεστε. Εντάξει.
1: Προφανώς,
0: άλλοτε, Ηλία... άλλοτε από τους παράγοντες, άλλοτε από τους προπονητές, άλλοτε από τους παίκτες, άλλοτε από τους δημοσιογράφους. Να επαναλαμβάνω, υπάρχει μια φάση τώρα η οποία είναι αδιευκρίνηστη.
1: Ναι.
0: Ακόμα και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Τελικά υπήρξε εκεί λάθος. Και ο διαιτητής που ήταν στην ευθεία, γιατί κατηγορήθηκε.
1: Στο ένα μέτρο.
0: Σου λέει, καλά δεν το είδε. Το είδε. Μα το είδε το πόδι. Το χέρι δεν είδε. Αν βρίσκεται στην μπάλα, γι' αυτό και δεν σφύριξε. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίσεις.
2: Era Sport 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eurosport.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα δύο γήπεδα που θα παιχθούν τα ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής στα play-off της Super League. Θα ξεκινήσουμε από το γήπεδο της ΑΕΚ, από την Όλογου Αρίνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα βρούμε τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, τέλεια Παρασκευή.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Όλγουν Αρένα. Σε μια φανταστική ατμόσφαιρα σχηματίστηκε κορεό από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, ενώ η ΠΑΕ νωρίτερα μοίρασε 30.000 κασκόλ που έγραφαν υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος, τα οποία σηκώθηκαν από τους 30.000 θεατές στις εξέδρες την στιγμή που μπήκαν μέσα οι δύο ομάδες. Μια πολύ πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα για ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, ένα κλασικό ντέρμπι. ΑΕΚ εναντίον Παναθηναϊκού, το ντέρμπι των Αθηνών για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ θέλει νίκη για να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο το πρωτάθλημα και υπό προϋποθέσεις, δηλαδή αν έρθει ισοπαλία το ντέρμπι του Φαλήρου, να πανηγυρίσει από σήμερα την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, έχει πλέον οριστικοποιηθεί η παρουσία του στην διοργάνωση του Conference League με την τέταρτη θέση, αλλά έχει τον εγωισμό της φανέλας. Πολύ γρήγορα οι συνθέσεις των δύο ομάδων για τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό, Χριστό.
14: Δεν έχουμε εκπλήξει, περιορισμένες επιλογές. Λαφών κάτω από τα δοκάρια σε άμυνα με δύο στόπερ και όχι τρία. Καλάμπρια δεξιά, αριστερά ο Κυριακόπουλος, κεντρική αμυντική ο Πάλμερ Μπράουν μαζί με τον Κουμπάι, μόνη διαθέσιμη στόπερ για τον Παναθηναϊκό. Κεντρικά Χαφοτσέρνη μαζί με τον Κοντούρη. Μπροστά τους ο Ταμπόρδα. Δεξιά ο Παντελίδης. Αριστερά ο Αντίνο με σέντερφορ τον Τετέι.
13: Για την ΑΕΚ το κλασικό 4-4-2 μόλις ξεκίνησε και το παιχνίδι. Στρακώσια κάτω τα δοκάρια. Ρότα δεξιά, Πήγιος αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή. Τα δύο στόπερ. Πινέδα Μαρίν στα χαφ. Αριστερά Περέιρα, δεξιά Κοϊτά και επιστροφή για τον Λούκα Γιώβη στη βασική ενδεκάδα. Το δίδυμο που έχει καθιερωθεί για την ΑΕΚ από τον Γενάρη, δίπλα στον Βάργα. Η ΑΕΚ κερδίζει ένα πλάγιο out στα 27 δευτερόλεπτα. Το εκτελεί ο Πίος από τα αριστερά, η μπάλα με δύναμη προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Απομακρύνεται η μπάλα, αλλά βγαίνει ο Πινέδα. Κερδίζει ο Ρότα και μπάλα πίσω για τον Ρέλβας και Ρέλβας για τον Μουκουτί, με την ΑΕΚ να μπαίνει δυνατά στην επίθεση. Μουκουτί δίνει για τον Ρέλβας που είναι στο κέντρο του γηπέδου. Περνάει αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος είναι με τον Περέιρα που κάνει το τακουνάκι. Μπάλα βρίσκει πάνω στον Καλάμπρια. Δεν βγήκε αυτή η συνεργασία και έχουμε το πλάγιο out. Από τα αριστερά που το εκτελεί γρήγορα ο Πενράις, ο Βάργα θέλει να κατεβάσει την μπάλα με το στήθος. Έχει γυρίσει να βοηθήσει ο Κουντούρης. Η μπάλα στο κέντρο. Ελέγχει ο Μουκουτί που βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Αλλά γίνεται εδώ το λάθος και βγαίνει ο Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό σε μια γρήγορη επίθεση από τα αριστερά. Τον ακολουθεί ο Πινέδα, καθυστέρησε ο Κυριακόπουλος, γύρισε την μπάλα πίσω στην μεσαία γραμμή. Εκεί λοιπόν όπου είναι ο Τουμπά και αφήνει την μπάλα στα αριστερά, καθώς κινείται ο Παναθηναϊκός με τον Κουντούρη και τον Τσέρι να αλλάζουν παιχνίδι. Για τον Καλάμπρια που με τη μία κάνει πολύ ωραία μεταβίβαση για τον Παντελίδη που είναι γρήγορος, αλλά παρεμβαίνει ο Περέιρα, κόβει την μπάλα και από το τάκλι του Παντελίδη έχουμε ένα πλάγιο out. Χρήστο, έχει ξεκινήσει με ορμή το μάτς.
14: Νομίζω έχει καλό ρυθμό, ενδιαφέρον ρυθμό, οπότε περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, έτσι.
0: Θα σας αφήσουμε για λίγο, γιατί πρέπει να πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Καραϊσκάκης, εκεί όπου βρίσκονται ο Γιάννης Ράνιος και ο Τάσος Ταμπολής. Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ, καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
15: Καλησπέρα. Δεύτερο λεπτό, 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Παραλίγο να βγει μια εντυπωσιακή φάση με τον Ντάνιελ Φοντένσε σε ένα βολ πλανέ το οποίο πήγε να πιασεί από το σημείο του πέναλτι. Βρήκε αέρα, η μπάλα έφτασε εύκολα στα χέρια του Παυλένκα. Στο κατάμεστο ο Γιώργος Καραϊσκάκης εδώ, όπου προέχει αν μη τι άλλο η ορταστική του ερτοστικού χαρακτήρα που έχει αποκτήσει το παιχνίδι πριν ξεκινήσει. Και πριν από λίγο κατέβηκε ένα πανό εντυπωσιακό κορέο από τους φίλους του Ολυμπιακού με αφορμή την αδελφοποίηση 40 χρόνια με τον Ερυθρό Αστέρα, εκεί όπου εικονίστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Σάβα και με πολύχρωμα κασκόλ, ερυθρόλευκα και με τα σχετικά μπλουζάκια δίνουν αυτό το ερωταστικό χαρακτήρα, έλεγα, σε ένα παιχνίδι που είναι πολύ ζωτική σημασία και για τις δύο ομάδες, και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ξεκινά χωρίς να έχει Ζέλσο Μάρτινς στο αρχικό σχήμα, αλλά με Τζολάκι, Μπρούνο Πιρόλα, Ρέτσο Κωστίνια στην άμυνα, Έσε Γκαρσία στη μεσαία γραμμή, Τσικίνι, ο Ποντένσε, Ροντινέι μεσοεπιθετικούς και τον Ελκαμπή στην κορυφή, και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα στο τέρμα, Κένι και Τζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα, Ζαφίρι Μεϊτέ στα χαφ, Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς αντί του Τάισον και στην κορυφή ο Γερεμέγεφ, σε ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει με πολύ γρήγορο ρυθμό. Τα Σωσταμπουλή και χωρίς να υπάρχει βέβαια καλή μεγάλη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι και οι δύο επιζητούν τον γκολ. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, να πούμε μόνο ότι ο Τάισον ένιωσε αδιαθεσία στη χθεσινή προπόνηση. Γι' αυτό ήρθε στην αποστολή, είναι στον πάγκο, απλά δεν ήταν έτοιμος να παίξει. Και γι' αυτό μπήκε ο Ιβανούσετς μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο Κροάτης είναι στην βασική εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός από δεξιά με τον Κωστίνια και το Ροντινέι κόντρα από τον Μιχαηλίδη. Ο Μπάμπα έκανε μια προσποίηση εκεί, κατάφερε να βγάλει την μπάλα. Έκανε λάθος όμως. Έδωσε πάνω στον Τσικίνιο μια σέντρα στην απέναντι πλευρά. Δεν βρίσκει κανείς την μπάλα. Τρέχει ο Ποντένς όμως. Την έδειξε πάνω στο Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ κάνει μια πάσα στον Γερεμέγεφ. Πάει να παίξει ένα δίμο το Ζαφίρι. Τα καταφέρνει προς στιγμή, καθώς του πήρε πολύ ωραία την μπάλα η παίκτης του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ποντένσε έκανε την πάσα στον Μπρούνο. Αυτό στον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή από θέση μέσα αριστερά φτάνει στην τελική γραμμή. Γύρισε, έδειξε ο Μιχαηλίδης. Πολύ επιθετικότητα σε αυτά τα πρώτα λεπτά από τον Ολυμπιακό και πρώτο κόρνερ και το ελευθερόλεπτο.
15: Να μείνουμε για λίγο να δούμε αυτό το κόρνερ πριν πάμε μετέπειτα στη Νέα Φιλαδέλφια. Όρθιο όλο το γήπεδο, βλέποντας παίκτες του Ολυμπιακού από νωρίς να έχουν μπει με ορμή, όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, επιζητώντας αυτή να ανοίξει τον κόλ, όπως έχουν κάνει σε αρκετά ντέρμπι στο παρελθόν. Παρά το γεγονός ότι στα τελευταία ματς φέτος δεν είναι η ομάδα που έχει τα αποτελέσματα τα οποία θα επιδείξει, και βέβαια είναι ένα παιχνίδι δικό
0: σου. Πόσο μάλλον στην αρχή των αγώνων.
15: Σωστά. Λοιπόν, πέμπτο λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Ποντένσε. Είναι από κοντά του και ο Μπρούνο, ο οποίος θυμίζω έχει πάρει θέση αντί του Ορτέγκα. Πλασαριστά Μπρούνο τελικά με το αριστερό. Η μπάλα ταξιδεύει αρκετή ώρα στον αέρα. Κατεβαίνει ο Κελκαμπή. Παίρνει την μπάλα, υποδέχεται ο Έσε. Η μπάλα γυρνά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Χάνει το στοιχείο του εφηδιασμού Ολυμπιακός και πάλι από τα αριστερά. Προσπάθεια σε ένα γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσικίνιο στο δεξί. Μεγάλη ευκαιρία στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 6 ο Ολυμπιακός κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο.
0: Και πάμε

0: Βγαίνει ο Παντελίδης λίγο έξω από τη γωνία της μικρής περιοχής. Έκανε αυτό το κλάσμα στο τελείωμα, το κοντρόλ. Βγήκαν, τον κλείσανε, δεν έκανε πολύ καλό σουτ. Η μπάλα πάνω στο 300. Πάντως από εξέλιξη στην ροή του αγώνα, η πιο καλή ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής.
1: Αναμφίβολα, πολύ μεγάλη φάση αυτή για τον Παναθηναϊκό. Πως πέρασε η μπάλα και από τον Τετέι σε θέση μέσα δεξιά ο Παντελίδης. Αυτό που είπε και ο Χρήστος, δίστασε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Κλείστηκε, έκανε το σουτ χωρίς δύναμη. Έδιωξε ο Στρακός και τώρα από τη μία περιοχή στην άλλη με το Λαφό να κάνει ένα βολέ.
2: Να δούμε για λίγο το Μποντένσε από τα αριστερά. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται καθώς η μπάλα πρωτού φτάσει στον Ελκαμπή που ήταν μόνος. Έρχεται τελευταία στιγμή ο Μπάμπα και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ στο 7ο λεπτό. Να μείνουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε ξανά στην Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός έκλεψε γρήγορα την μπάλα από το κέντρο. Προσπάθησε να βρει τη δική του μετάβαση από τα αριστερά. Δεν κατάφερε ο Μπάμπα. Σωτήρια απομάκρυνε την μπάλα. Από τα αριστερά το κόρνερ με τον Ροντινέι. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή της ομάδας τους. Ροντινέι από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Εκτελεί το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά εκεί με το κεφάλι.
1: Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό με μια ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος πήρε την μπάλα από δεξιά. Έκανε τη διαγώνια κίνηση, έφτασε στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού με πολύ ωραίες κινήσεις. Έκανε το συρτό σουτ με το αριστερό. Έπεσε ο Λαφόν και κάνει μια δύσκολη επέμβαση χαμηλά προς την αριστερή του γωνία που πήγαινε η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 7ο λεπτό που έχει κερδίσει κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελείται από το δεξιά με το Ρασβάν Μαρίν. Έχει ανάψει το μάτς πάρα πολύ νωρίς. Μαρίν εκτελεί η μπάλα βαθιά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα βγάλει με γροθιές ο Λαφόν, θα διώξει πιο μακριά ο Αντίνο. Έτσι λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 8, Γιάννη.
3: Αλλάξτε μόνοι σας.
2: Ναι, εδώ δεν έχουμε κάτι. Έχασε το στοιχείο του ευνηδιασμού που έλεγα λουπιασμό.
3: Δεν μπορεί να πέβω. Γιάννης ο ένας, Γιάννης ο άλλος. Θα μπερδέψω.
2: Ωραία. Γιάννης Αντορινέ. Να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια στον χώρο του κέντρου με τον Μπρούνο που έκλεψε και πάλι την μπάλα. Ολυμπιακός επιμένει. Υπάρχει φάουλ το οποίο σωστά αφήνει ο Σάντζετ Μαρτίνεθ από τα δεξιά. Προσπαθεί τώρα με τον Ροντινέι. Ψάχνει τη σέντρα η μπάλα κοντράρι. Να δούμε θα βγει κόρνερ. Yeah. Πράγματι. Παρή την προσπάθεια του Μιχαηλίδη. Και είναι ξεκάθαρο Τάσο Σαμπουλή ότι είναι σε έναν πιο παθητικό ρόλο σε αυτό το πρώτο 7 λεπτό ΠΑΟΚ.
4: Πολύ παθητικό ρόλο. Ο Ολυμπιακός έχει πει πιο αποφασισμένος. Πάει πρώτος στις μονομαχίες, πρώτος στις μπάλες. Έχει πολύ καλή κυκλοφορία στην επίθεση. Απόδειξε και τα 3 κόρνερ που έχει κερδίσει.
2: Για να δούμε λοιπόν. Κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά με τον Ροντινέι. Εκτελεί η μπάλα, πάει προς τα έξω, η κεφαλιά περνά από αρκετά σώματα. Ένας όμιλος παιχτών τελικά ο Μεϊτέ θα απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το γέμισμα, ωστόσο ο ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο να απομακρύνει. Οπότε Γιάννης Αντορινέ έχει το λόγο.
1: Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Τσέριν, τώρα να δίνει για τον Παντελίδη. Παντελίδης γυρίζει προς τα πίσω στο χώρο του κέντρου πάλι για τον Τσέριν. Ένα ωραίο παιχνίδι σε αυτά τα 9 λεπτά. Εκ Παναθηναϊκός 0-0. Πρώτα ευκαιρία του Παντελίδη στο 6ο λεπτό. Από το παράλληλο γύρισμα του Κυριακόπουλου, αλλά δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση, έπιασε εύκολα ο Στρακός. Και η μεγάλη φάση αμέσως μετά, στο 7ο λεπτό για την ομάδα της ΑΕΚ, με την διαγώνια κίνηση που έκανε από τα δεξιά, ο Κοϊτά έφτασε στο ύψος της περιοχής, έκανε το αριστερό σιρτό πλασέ, χαμηλά στην αριστερή του γωνία, δύο ξολαφών. Χρήστο, βλέπουμε ένα ωραίο μας το ξεκίνημα και έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είναι παθητικός.
0: Παίζει ανοιχτά, είπαμε, δεν έχει κάτι ο Παναθηναϊκός, ούτε να χάσει, να κερδίσει. Το μόνο που των στοιχειών είναι η τελευταία φορά που εδώ πέρα που έφυγε με 4, έτσι. Δηλαδή δεν θέλει να ξαναζήσει κάτι τέτοιο, γιατί θυμίζω ότι στο πρώτο μήνα ήταν καλός με την ΑΕΚ, με το που δέχτηκε το δεύτερο γκολ κατέρευσε. Δεν θέλει να ξαναζήσει κάτι τέτοιο, καμιά ομάδα το θέλει. Είναι ένα ντέρμπι, είναι η φανέλα, είναι το γόητρο, είναι η περηφάνεια. Όλα αυτά είναι στοιχεία που κάνουν τον Παναθηναϊκό να παίζει ανοιχτά, επιθετικά, δεν έχει καμία διάθεση να γίνει ο παρτενέρ στο τάκο της ΑΕΚ, στο τάκο του Τσέκ. Και θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι. Βλέπουμε ένα φάουλ τώρα από τον Παναθηναϊκό σε καλό σημείο κοντά στην πλάγια γραμμή στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Δύο παίκτες ΑΕΚ στο τείχος. Πολλοί κόσμος μαζεμένος στα καρέ του 300. Γίνεται η εκτέλεση. Γίνεται ένα λάθος εκεί. Το σούτ από τον Ιπάζα, από τον Καλάμπρη Αντίνο. Κόντρες. Παραμένει μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί ο Παντελίδης. Θα διώξει όπως οι παίκτες ΑΕΚ. Υπάρχει ένα άγχος στην ΑΕΚ. Είναι φανερό αυτό, έτσι. Η ΑΕΚ παίζει μισό πρωτάθλημα και κάτι σήμερα. Ακόμα και αν γίνει νικητής στο άλλο παιχνίδι, αν νικήσει σήμερα, θα θέλει ένα πόντο, πιθανόν και κανέναν, αν γίνει μια ισοπαλία στα επόμενα δύο παιχνίδια για την ομάδα που θα κερδίσει το άλλο ντέρμπι. Οπότε θέλει σήμερα μια νίκη, μια καθαρή νίκη, για να μπορέσει να αγκαλιάσει τον τίτλο και με τα δύο της χέρια.
1: Ο Ρώτα δίνει για το 300 στον 10ο λεπτό, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ένα πλάγιο άτιο για τον Παναθηναϊκό που ανέβηκε ψηλά για να πιέσει. Με τον Ταμπόρδα να παίζει πίσω από τον Τετέι σε αυτό το 4-2-3-1. Τον Αντίνο αριστερά και τον Παντελίδη δεξιά. Βλέπουμε να σημαδεύει αρκετά και ο Λαφόν στις μακρινές μεταβιβάσεις τον Αντίνο και να παίζει ο Παναθηναϊκός από την αριστερή πλευρά ανάπτυξης με αυτό το πλάγιο out.

0: Κρατάει τον Παναθηναϊκό ψηλά. Ωραία η επαφή του Ταμπόρ. Δεν παγιά μέσα στην περιοχή όμως. Έφυγε με δύναμη από τον Κουντούρη για τον Παντελίδη που δεν πρόλαβε και κατέληξε στα χέρια του Στρακώσια. Στο 11ο λεπτό, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Συνεχίζεται συνάδελφοι από το Φάληρο.
1: Σας διακόψαμε γιατί δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του. 11ο λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. Μέχρι στιγμής ο Τσικίνιος ένα σουτ στο 6 μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Δεν την μπάλα να περνά από την εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παυλένκα. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αν και είμαστε νωρίς, δείχνει ότι έχει αρκετές ομοιότητες στο πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω βέβαια την εξέλιξή του, γιατί και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να σβήσει αυτόν τον ρυθμό, προσπαθεί να βρει τώρα. Και τώρα, Τάσο Σαμπουλή, βλέπουμε την κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα, Κένι και Ζίβκοβιτς.
2: Ναι, είναι η κλασική δύναμη του ΠΑΟΚ στα δεξιά, οι δυο τους. Πλέον έχουν βρει και ρυθμό από τα τελευταία μάτς που έχουν παίξει. Ο Ιβανούσης είναι ξεκάθαρο ότι έχει εντολές να βοηθάει τον Μπάμπα. Τον έχουμε δει τουλάχιστον 2-3 φορές να είναι στην περιοχή και να διώχνει και να τον βοηθά στα μαρκαρίσματα. Όμως, εκτός από το φάουλ του ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό, εκείνη τη σέντρα στην περιοχή που μπλόκαρε εύκολο Τζολάκης, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πατήσει περιοχή αντίπαλη. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει θέμα δηλαδή. Τώρα ο Γερεμέγε προσπαθεί να κλέψει, θα κατάφερε.
3: Λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή στιγμή. Δεν έγινε μεγάλη ευκαιρία γιατί εδώ ο Τετέι, ενώ κάνει λάθος μεγάλο λαφόν και δίνει ευκαιρία στην ΑΕΚ να βγει γρήγορα μπροστά σε απέναντι σε ανοργάνωτη άμυνα, αλλά θα προλάβει ο Καλάμπρια και θα κρατήσει στην πίεση τον Περέιρα που δεν έχει άλλη επιλογή, αναγκαστικά φρενάρει και πηγαίνει πίσω. Για να κλείσω τη φάση που θέλω να περιγράψω, ο Τετέι ενώ μπορούσε να δώσει την πάσα σε δύο παίκτες που ήταν μέσα στην περιοχή με την βλέποντας το τέρμα, πήγε να τα κάνει όλα μόνος του, μπερδεύτηκε και έκαναν τελικό σου την μπάλα στο ξύλο.
4: Υποδέχτηκε πολύ ωραία την μπάλα, δεν ήξερε μετά να την μοιράσει.
3: Ναι, θα μπορούσε.
0: Να μείνουμε για το κόρνερ. Κερδίζει κόρνερ η ΑΕΚ στη σέντρα του ΠΙΟΥ. Ένα κόρνερ με τον Μαρίνα από τα αριστερά στο 13. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, με τον Παναθηναϊκό να παίζει επιθετικά, να έχει ανέβει μέτρο στο γήπεδο, να πιέζει ψηλά την ΑΕΚ. Παρακολουθούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Μαρίν λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ. Με την ΑΕΚ να έχει βρει αρκετά γκολ την φετινή περίοδο από τις στατικές φάσεις. Στο 13 είμαστε, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, με τον Μαρίν εκτελεί από τα αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι μπάλα, λαφών εύκολα, καθώς πήρε πορεία προς τη μικρή περιοχή, μάζεψε με τα χέρια. Κάνει το βολέ, αλλά πολύ δυνατά για να προλάβει ο Αντίνο, ελέγχει ο Πίγιος.
4: Να περάσουμε λίγο στο Φάληρο, στο Γιάννη Ράγιο.
3: Να ξέρεις, Ηλία, να ξέρεις, ναι, ναι. Ο κόσμος μας Γιάννη, για μην μπερδεύεστε, ακούει και στο Ζανό.
4: Χρήστο, κάτσε να σου πω εγώ τώρα τη δική μου γκάφα που έκανα προηγουμένως, θέλοντας να μοιραστώ τον ενθουσιασμό των φίλων της ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ κοντά στην κατάσταση πρωταθλήματος, είπα ότι πάει να γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Φαντάσου. Έφτασα μέχρι εκεί.
3: Να το ευχηθούμε, γιατί όχι.
4: Λοιπόν, πάμε στο Φάληρο.
2: Υπάρχει και άλλος τρόπος για τους Γιάννηδες. Γιάννη S, Γιάννη R.
4: Τάσο, πρέπει να παίρνεις τις πάσεις εσύ, μου φαίνεται.
2: Ναι.
4: Βάλε το ράλιο στην κορυφή της επίθεσης, σε παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Πάντως, πριν από λίγο, από ό,τι φάνηκε, ολοκληρώθηκε και το air show που είχαμε εδώ πέρα, της πολεμικής αεροπορίας με τα αεροπλάνα που είχαν τα δικά τους ακροβατικά. Πάντως και ο Ολυμπιακός προσπαθεί έτσι με τη δική του ταχύτητα να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ από τα αριστερά με τον Ποντένσε. Τελικά υπάρχει η μπάλα να βγαίνει εκτός out, καθώς εκεί καλύφθηκε άψογα από τον Κένι. Ποντένσε με πολύ μεγάλο κέφι από τα αριστερά προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.
2: Ο Κένι, επειδή ο οποίος τραυματίστηκε, είναι εκτός γηπέδου.
1: Οπότε να το εκμεταλλευτούμε και να πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έχουμε διακοπή εδώ.
0: Με τον Βάργα να κάνει μια προβολή και να κερδίζει ένα πλάγιο out ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά κοντά στην περιοχή του που θα το εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Είμαστε στο 15. Έχουμε καταγράψει τη μεγάλη φάση για την ΑΕΚ στο 7 με τον Κοϊτά έξω την περιοχή να κάνει το σιρτό σουτ χαμηλά στη γωνία να διώχνει ο λαφών. Την φάση με την πολύ ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του παιχνιδιού εκεί στο 6ο λεπτό. Με το παράλληλο γύρισμα του Κυριακόπουλου δεν βρήκε την μπάλα. Τότε έφτασε στον Παντελίδη, καθυστέρησε να εκτελέσει. Όταν έκανε το σουτ, έστειλε την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δύναμη εκεί που βρισκόταν ο Στρακώσια. Και βεβαίως η φάση που σας είπε και ο Χρήστος νωρίτερα, όταν η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ για τον Τετέι, ο οποίος όμως κλείστηκε εκεί από δύο παίκτες της ΑΕΚ, απλά έκανε ένα γύρισμα στα πλαϊνά δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται πάλι, με τον Αντίνο τώρα να έχει πάει από τη δεξιά πλευρά, γι' αυτό τον ακολουθεί ο Πίγιος και ο Παντελίδης να έχει περάσει από τα αριστερά. Οι αλλαγές παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει κατοχή μπάλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τουμπά τώρα δίνει εκεί όπου προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει μπάλα. Πήγε να πιέσει ο Πινέδα. Ο Κουντούρης από Μαρίν και Πινέδα κατάφερε να ελέγξει εξαιρετικά την μπάλα και να δώσει την πάσα. Μια επαφή του Παντελίδη για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Τετέι. Ο Τετέι μπερδεύεται. Δεν καταφέρει να ξεφύγει από τον Ρέλβας. Ρότα τώρα που πιέζεται από τον Παντελίδη. Εδώ είναι φάουλ αυτό υπέρ της ΑΕΚ από την πίεση που έκανε ο Παντελίδης.
3: Ο ΔΕΤΕ έχει έναν ενθουσιασμό.
1: Να έρθουμε για λίγο στο Καραϊσκάκι. Είμαστε στο 16. Καθώς νέο κλέψιμο από πλευράς Ολυμπιακού. Μπονέσε με πολύ μεγάλο κέφι έχει μπει. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα γενικά ο Ολυμπιακός, πιέζοντας πολύ ψηλά την άμυνα του ΠΑΟΚ. Είναι πέμπτο έκτο λάθος, αν έχω προλάβει να διαβάσω σωστά και να μετρήσω. Για
4: το ξεκίνημα
1: οποίος...
4: του αγώνα, Γιάννη, μου θυμίζει το προηγούμενο μάτς στην Τούμπα. Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει μετέπειτα, αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός και με αυτές τις μικροαλλαγές που έχει κάνει, έχει διαβάσει πολύ σωστά ο Μεντιλίμπαρ τον τρόπο με τον οποίο θέλει να καθυλώσει τον ΠΑΟΚ να μην φτάσει στη δική του περιοχή. Και μην σας πω ότι παίζει από το κέντρο και μπροστά. Έως τώρα, επαναλαμβάνω, εξώς θα δούμε μετά στο Σταμπουλί κάτι διαφορετικό από αυτό το ελεύθερο τώρα που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: Σωστό. Στο πρώτο μάτι της Τούμπας, σε αυτό το λεπτό που είμαστε τώρα, έχει βάλει τον κόλο ΠΑΟΚ στο 15. Τώρα είμαστε στο 17. Στην πρώτη επίθεση που είχε κάνει. Σήμερα δεν έχει κάνει επίθεση.
1: Νέο κλέψιμο από τον Μπρούνο. Δίνει για τον Ποντένσε από τα αριστερά 3-1-2-2. Συγκλίνει προς τον άξονα. Ποντένσε ψάχνει τον Ελκαμπή. Απομάκρυνση μπάλας εκεί από τον Μιχαηλίδη. Νέα προσπάθεια του Ολυμπιακού να ανακτήσει τον έλεγχο. Από τα δεξιά και πάλι έρχεται. Βγαίνει δυναμικά ο Έσε για τον Μπάμπα και όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης όπως να διώξει και πάλι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλέψει και διατηρεί τον έλεγχο ο ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Το κλέψιμο το οποίο έρχεται, αλλά δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτή τη φορά με τον Ρόντι Νέι.
2: Είναι τρομερό το pressing του Ολυμπιακού. Τρομερό, είναι σχεδόν από τη μεσαία γραμμή μέχρι και την εστία του Παυλένκα σε όλους τους χώρους. Δεν αφήνει το ΠΑΟΚ να αλλάξει τρίτη παλιά. Να προσπαθήσει δηλαδή τουλάχιστον να βγει από την περιοχή του. Αν συνεχίσει έτσι ο ΠΑΟΚ αργά ή γρήγορα θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση και μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, αν του κλέβει πάλι, όπως τώρα πάλι ο Ποντένσε.
1: Να δούμε όμως τον Μπρουνό, πάλι από τα αριστερά, η προσπάθεια εκεί να πάρει ανάμεσα σε δύο με τον Κένι και με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς έρχεται όμως και θα του πάρει την μπάλα, αλλά πέφτει στα πόδια του Ποντένσε. Είπαμε ότι έχει κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα από τον Γάλλος, κλέβοντας μπάλας, κάνοντας τάκλιν με διεισδύσεις, προσπαθεί να δημιουργήσει, να μοιράσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού από τα αριστερά. Όμως για την ώρα βλέπουμε τον Κένι, λένε ο παίκτης ο οποίος θα πάει να εκτελέσει το πλάγιο μπροστά.
4: Να πάμε στην Φιλαδέλφεια, έχουμε κίτρινη κάρτα στο Μουκουντή, Γιάννη.
0: Ναι, είναι κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή. Έκανε μια ωραία ενέργεια ο ΤΕΤΕ που θέλησε να ξεφύγει, τον κράτησε από τη φανέλα, τον σταμάτησε. Κάτι τώρα συμβαίνει με τον Ταμπόρδα, γιατί ο Ταμπόρδα πήγε στον πάγκο της ΑΕΚ. Κάτι έλεγε στον Ηλία Κυριακίδη, ήταν κοντά και ο Στρακόσια. Και τώρα τον φώναξε κοντά του ο Γερμανός διαιτητής και μιλάει ο Όσμερς με τον Ταμπόρδα. Και ο βοηθός προσπαθεί να εξηγήσει τον Νίκολιτς. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το ζήτημα του Ταμπόρδα. Φάνηκε πάντως να τα λένε σε πολύ φιλικό ύφος με τον Κυριακίδη. Τώρα μιλάει ο Ταμπόρδα με τον Γερμανό διαιτητή, τον Όσμερς. Ο Όσμερς πάει προς τον πάγκο της ΑΕΚ. Ο διαιτητής σηκώνεται, ο Κυριακίδης, με τον οποίο είχε νωρίτερα την κουβέντα τα πόρδα.
4: Καλά, κάτι... να γυρίσουμε στο φάλερο μυαστική. Έχουμε δράση, ακούμε το Γιάννη Ράνιο.
2: Λοιπόν, όχι ακριβώς δράση, γιατί είναι κάτω ο Χρήστος Ζαφύρης. Απλά με την ευκαιρία να πω ότι στην οικονομία της κουβέντας για το τι θέλει κάθε ομάδα, ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό και έχει την ισοβαθμία, ό,τι και αν γίνει σήμερα, αν ζει ότι δεν μπορεί να πάρει το ματς, στο κυνήγι τουλάχιστον της δεύτερης θέσης, είναι πολύ σημαντικό για το ΠΑΟΚ να μην χάσει. Έτσι, γιατί θα μείνει δεύτερο ουσιαστικά.
0: Προϋποθέσατε επίθεση, Στάσο. Συγγνώμη, στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Πινέδα. Πινέδα από τα αριστερά και ανεβαίνει ο Πίος. Πινέδα πλησιάζει περιοχή. Πατάει περιοχή. Πινέδα το σουτ πάνω στα σώματα. Η μπάλα βρήκε και πάνω στον διαιτητή. Το παιχνίδι παίζεται γιατί δεν άλλαξε κατοχή. Τώρα σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής. Όσμερς εδώ μπερδεύτηκε σε αυτή την φάση με την επίθεση της ΑΕΚ. Οπότε Τάσο συνεχίζει στο 20. Είμαστε ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0.
2: Πήγε να κάνει κάτι πολύ φιλόδοξο ο Μιχαηλίδης. Μια κάθετη διαγώνια 40 μπαγιά για τον Ζίβκοβιτς. Ήταν πάρα πολύ δυνατή. Έβαλε με πολύ ταχύτητα στην μπάλα. Έφυγε out και θα το εκτελέσει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Τζολάκης. Το 0-0 είμαστε στο 20 λεπτό. Με τον Ολυμπιακό να είναι ο μοναδικός που έχει καλές στιγμές στο παιχνίδι. Μα σημαντικότερο εκείνο το σουτ στο 6 λεπτό που έφυγε ελάχιστα έξω από την αριστερά του Παυλένκα. Και τον Ποντένσε να παίρνει για μία ακόμη φορά την μπάλα από τα αριστερά.
1: Για να δούμε, η μπάλα κάθετα για τον Ελκαμπή ψάχνει στην κίνηση. Το σουτ ανοίγεται πιο αριστερά. Το γέμισμα, γύρισμα για τον Ροντινέη με το κεφάλι και όπου η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στο Τζικίνιο. Απομακρύνθηκε γρήγορα από τον Κετζιόρ. Ολυμπιακός επιμένει ξανά με τον Τζικίνιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κατεβάζει την μπάλα να τη φέρει στο αριστερό. Ψάχνει το σουτ από τα δεξιά. Από την προώθηση και με τον Κωστίνι Εισέντρα. Απομάκρυνση από τον Μιχαηλίδη. Ολυμπιακός επιμένει. Είναι απίστευτα ασφιχτικό το πρέσινγκ του Ολυμπιακού.
2: Παίρνει συνέχεια επιθετικά rebound. Συνέχεια.
1: Ποντένσε προσποίηση για σέντρα μπροστά στο Ζίφκοβιτς. Τελικά μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γύρισμα μέσα στο αριστερό. Ελκαμπή ψάχνει το σουτ καθυστερεί.
0: Περέιρα το σουτ πάνω στον Λαφών. Μεγάλη φάση εδώ για την ΑΕΚ με την ατομική ενέργεια του Περέιρα. Από το ύψος της περιοχής έκανε το σουτ με το αριστερό. ακριβώς εκεί που ήταν στημένος ο Λαφών που έπιασε την μπάλα στο 21.
4: Είχε χάσει όλη την ορμή στην ώρα της τελικής εκτέλεσης. Μένει το μικρόφωνο στην Φιλαδέλφεια.
0: Με τον Τουμπά να θέλει να κάνει μακρινή μεταβιβάσεις. Ο Αντίνο πάλι πήγε από τα αριστερά, είναι με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή τρέχει, προλαβαίνει, καλύπτει με το πελώριο κορμί του την μπάλα και βγάζει για τον Ρώτα. Όχι καλά, η μπάλα τελικά βγήκε και είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, όπως επιτίθεται αριστερά. Στο 21 είμαστε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Χρήστο, σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός δείχνει να πατάει καλύτερα.
3: Ναι, ναι, πατάει καλά, έχει καλή κυκλοφορία. Είναι επιθετικός, δεν είναι στη λογική ταμπούρη πίσω να κρατήσουμε την ισοπαλία. Ψάχνει τον γκολ, θέλει να βάλει τα δύσκολα στην ΑΕΚ. Είπαμε, υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει το γόητρο. Οι παίκτες πέσουν και για ένα καλό συμβόλαιο. Πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν αν θα μείνουν στον Παναθηναϊκό ή όχι. Θέλουν να δείξουν πράγματα στο κλαμπ για να έχουν καλύτερη συνέχεια στην επόμενη χρονιά.
0: Και ομάδες που δεν έχουν να χάσουν κάτι γίνονται και πιο επικίνδυνες. Ο Κουντούρης δεν μπόρεσε να διασώσει το πλάγιο out. Ο Ναλιτζής βοηθάει τον Κουντούρη να σηκωθεί. Ο Νίκολιτς βρίσκει την ευκαιρία σαν ένα πρόχειρο time out να πει δύο κουβέντες στον Μαρίν. Ο Πίος έχει το πλάγιο out. Στο 22 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Μαρίν πιέζεται ο Μαρίν από τον Ταμπόρδα. Η μπάλα πάει στον Ρέλβας. Ρέλβας από τα αριστερά δίνει για τον Στρακόσκια. Πάει να πιέσει τον goalkeeper της ΑΕΚ ο Τετέι. Ο Στρακόσκια θα κάνει το βολέ. Είναι ο Περέιρα. Η κεφαλιά είναι του Βάρκα για τον Περέιρα. Και ο Περέιρα προλαβαίνει τον Καλάμπρια από τα αριστερά. Κερδίζει ο Αργεντινός, εδώ είναι φάουλ αυτό που κάνει ο Καλάμπρια πάνω στο Περέιρα στη ζώνη των 15 μέτρων σε θέση μέσα αριστερά. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ για να μεταφέρει την μπάλα προς την περιοχή.
1: Μεγάλη ευκαιρία, Ελκαμπή προσπαθεί να πλασάρει τον Παμβλέκα. Δεν μπορεί, με υψωμένα τα χέρια ο Παμβλέκα λέει όχι στο τέταρτο του Ελκαμπή. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 23. Ήταν η παλιά που δέχτηκε από το κέντρο, διήνει σε περίπου 10-12 μέτρα. Ο Ελκαμπή προσπάθησε να σκάψει την μπάλα, να την φέρει πάνω από τον Παμβλέκα. Ο τελευταίος όμως με υψωμένα τα χέρια και ενώ είχε χαμηλώσει το σώμα του, έδιωξε την μπάλα. Νέο κλέψιμο και πάλι Ολυμπιακός. Από τα αριστερά με τον Ποντένσε μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, συγκλίνει, πλασάρει Παμβλέκα και πάλι νέα προσπάθεια και πάλι ο Παμβλέκα. Στο τσικίνιο Κωστίνια, απίστευτη ευκαιρία out.
0: Γιάννη για είναι... το φάουλ μόνο στη Φιλαδέλφια με τον Μαρίν εκτελεί το φάουλ, προσπάθεια για γύρισμα, η μπάλα έφυγε out από τον Βάρκα, συνεχίζεις.
1: Είναι απίστευτο αυτό το οποίο έγινε. Τρεις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά η τελευταία ήταν με τον Ποντένσε, είδε τον Παμβλέκα να απομακρύνει στην επαναφορά της μπάλας ο Τσικίριο και πάλι να νικέται από τον Παμβλέκα και στην προσπάθεια για τρίτη φορά να απειλήσει με τον Κωστίνη. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.
4: Τέσσερις τελικές μέσα σε πολύ λίγο χρόνο.
1: Σε πραγματικά λίγα δευτερόλεπτα, αλλά στις τρεις είχε συμμετοχή ο Παμβλέκα. Θυμίζω εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος, το παιχνίδι της Τούμπας. Και έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0 στο 24 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
2: Και αυτόματα είναι κορυφαίος και σήμερα, μέχρι τώρα τουλάχιστον στο ΠΑΟΚ, γιατί αυτές οι αποκρίσεις που έκανε ήταν συνεχόμενες και σωτήριες. Στην πραγματικότητα κράτησε το 0 μόνος του εκεί και με τον Ελκαπή και με το Ποτένσε και στο κύρισμα του Τσικίνιο. Κατάφερε με κάθε τρόπο να βγάλει την μπάλα.
4: Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι υπνοτισμένοι τελώς. Χάνουν την μπάλα μέσα από τα πόδια τους. Δεν χρειάζεται καν να πασάρουν λάθος.
2: Ναι, είναι εκτός παιχνιδιού. Κωνσταντέγιας με ΙΤΕ, εκτός παιχνιδιού. Είναι άφαντη μέχρι τώρα. Είναι πολύ δύσκολο χωρίς αυτούς τους δύο να είναι σε καλή μέρα ο ΠΑΟΚ να είναι. Να οργανώσει επιθέσεις. Ο Γερεμέγεφ γυρίζει πίσω να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του για αυτό το.
1: Να δούμε μια κίνηση από τα δεξιά με τον Κωστίνια. Είδε την προσπάθεια του Ροντινέη. Δεν μπόρεσε να τον τροφοδοτήσει. Ξανά ανοίγει το Ροντινέη από τα δεξιά. Σηκώνει κεφάλι. Θα παίξει με τον Κωστίνια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα. Η μπάλα περνάει πάνω από το κεφάλι του Ελκαμπή. Δεν είχε κάνει ένα δυνατό πάτημα με άλμα για να μπορέσει να βρεθεί.
4: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί έχουμε ένα κόρνερ για την ΑΕΚ.
0: Έχουμε κόρνερ από μια επίθεση του Πίλιο τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 25. Ξεσηκώνεται το κοινό εδώ στην Αγία Σοφιά. Η All Win Arena είναι στο πόδι για αυτό το κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ με τον Μαρίν στο 25. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 με τον Μαρίν εκεί δίπλα τον Κοϊτά. Πιο μέσα είναι ο Πίλιος. Πινέδα και Ρώτα στο ημικύκλιο της περιοχής, υπόλοιπη εντός της περιοχής του Λαφών. Με τον Μαρίν λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει. Κάνει κίνηση ο Κοϊτά, γίνεται κομπίνα με τον Πίλιο να δίνει για τον Μαρίν. Η σέντρα, η κεφαλιά όμως είναι άστοχη εδώ που επιχειρήθηκε από τον Γιώβιτς.
3: Πολύ κοντά, θα μπορούσε να έχει τελειώσει τη φάση του, ήταν πολύ κοντά και μαρκάριστος.
0: Ναι, ήταν ωραία η κομπίνα αυτή που έφερε και τον Ρέλβας εκεί και τον Γιώβιτς αυτή την κεφαλιά. Η μπάλα όμως πήρε ύψος. Έφυγε.
4: Κρατάτε το μικρόφωνο εσείς γιατί έχει τραυματιστεί ο Ποντένσε. Επομένως δεν συνεχίζεται το παιχνίδι,
0: ναι, στο 26. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 Χρήστο.
3: Ναι, είναι όπως είπαμε και πριν ένα παιχνίδι ανοιχτού ρυθμού. Παναθηναϊκός είναι ανταγωνιστικός. Προσπαθεί και πατάει αρκετά συχνά στην περιοχή. Υπάρχουν και διαστήματα που πιέζει πολύ την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βέβαια είναι πάρα πολύ καλή και στο ανοιχτό γήπεδο και σε σετ παιχνίδι. Έχει δείγματα και σήμερα δείξει πολύ υψηλή ποιότητα στη γρήγορη εναλλαγή τη μπάλα και στη μεταφορά. Και τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά. Πάλμερ Μπράουν είναι αυτό που βγαίνει και καθαρίζει τη φάση. Κρατάει την κατοχή παρά την πίεση δύο παιχτών τη ΑΕΚ, του Περέιρα και του Γιώβιτ. Την κοιτάει τον Καλάμπρη. Αυτό πίσω για το λαφόν ελευθερώνει ο κίπερ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πηγαίνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί περνάει από όλους. Δεν μπορεί ο Παντελίδης. Θα διώξει ο Πίλιος, θα κρατήσει την μπάλα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Εκεί ο Ρμπέλιν Πινέδα. Ψύχρεμα πίσω στα πόδια του 300 στην πίεση του Παναθηναϊκού. Και πάλι Πινέδα από τα πόδια του Αλβανού κίπερ της ΑΕΚ. Και γρήγορα η ΑΕΚ στο ανοιχτό γήπεδο με τον Μάρι να κρατάει την μπάλα και να ψάχνει την επιλογή. Βρίσκει τελικά το Ρότα στα δεξιά, περνάει για τον Κοϊτά, θέλει να κάνει μια τρίπλα. Κακό κοντρόλ, ελέγχει τη φάση ο Κυριακόπουλος, η μπάλα περνάει εκτός από το χώρο πλάγιο.
4: Να επιστρέψουμε στο Φάληρο, διότι συνήλθε ο Ποτές, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνεχίζεται το ντέρμπι στο Καρισάκη. Ακούμε τον Γιάννη Ράνια κατά στο ταμπουλί.
2: Τώρα μπαίνει ο Ποτένσε, έμεινε λίγο έξω γιατί όντως είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά και του προσφέρθηκαν για ένα δίλεπτο οι πρώτες βοήθειες. Αυτό το δίλεπτο βρήκαν την ευκαιρία υπάρχει των δύο ομάδων να δώσουν εντολές, όχι τόσο με τη Λίμπαρ όσο ο Λουτσέσκο και οι συνεργάτες του έπεσαν πάνω σε διάφορους παίκτες και τους έλεγαν διάφορα.
0: Μέσα στην περιοχή ο Περέιρα από τα αριστερά, συγγνώμη Τάσου που σε διέκοψα, υπάρχει επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Πίλιος στην περιοχή. Πινέδα το σουτ πάνω στον λαφόν. Αυτή η φάση το 28 είχε πολύ καλές προϋποθέσεις. Το τελείωμα του Πινέδα όμως πήγε πάνω
2: γύρισμα
0: στον λαφόν.
2: Γύρισμα στο Φάληρο από την πλευρά του Ιβανούσετ. Παράλληλα με την αιστεία, η πρώτη απειλή του ΠΑΟΚ, έστω και χωρίς τελική. Έγινε προσπάθεια από τα αριστερά με τον Μπάμπα και τον Ιβανούσετ. Ο Κροάτης ήταν αυτός που γύρισε παράλληλα την μπάλα από μία κάθετη παλιά του Μεϊτέ. Η πρώτη ουσιαστικά πάσα του Μεϊτέ στο παιχνίδι. Δεν πρόλαβαν οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ να μπουν στη φάση. Τώρα ο Κένι είναι μέσα στην περιοχή. Κάνει την προσποίηση, το σουτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία, η πρώτη του ΠΑΟΚ στο ΜΑΣ το 28. Ο Κένι βρέθηκε μόνος αμαρκάριστος στην περιοχή. Τον είχαν ξεχάσει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είχε μάλιστα την ευκαιρία να κάνει και μια προσποίηση.
4: Καθόλου, τίποτα.
2: Ακριβώς. Ναι. Ο οποίος θυμίζουμε ότι τραυματίστηκε νωρίτερα.
4: Αλλά πολύ κακό τελείωμα.
2: Και το τελείωμα ήταν πολύ κακό του Κένι, γιατί είχε και τον χρόνο να σκεφτεί που να στείλει την μπάλα. Την έστειλε τελικά out. Πάντως αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο 28.
1: Για να δούμε ο Ολυμπιακός αν μπορεί να βρει την απάντηση την οποία επιζητά σε αυτή την φάση την οποία δέχτηκε. Και ενώ βλέπω τον Ποντένσε να συνεχίζει κανονικά, έκανε ένα νεύμα προς τον πάγκο ότι μπορεί να συνεχίσει ο πιο δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής, αναμφίβολα, από την αριστερή πλευρά. Και αν μη τι άλλο, η είσοδος του Μπρούνο στο αρχικό σχήμα δείχνει να έχει δώσει και μια περισσότερο επιθετική πνοή. Και μιλάω για τον αριστερό μπακ. Από το ελεύθερο του Τζολάκη, η μπάλα θα πάει δεξιά, εκεί όπου διεκδικείται τελικά ο Μπάμπα. Είναι ο κερδισμένος, πάει πίσω για τον Κωστίνια, βαθιές βαλιές, με στόχο να διεκδικεί στην μπάλα ο Μιχαηλίδης με τον Ροντινέη. Ο Μιχαηλίδης τελικά βλέποντας την πίεση του Ροντινέη για να μην γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Πετά την μπάλα πλάγιο κοντά στο μιάκι του κόρνερ και δεξιά. Όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο από τα δεξιά προς τα αριστερά, προς την εστία όπου στην πλάτη του.
0: Ευκαιρία για την ΑΕ, καλά χάνουν μεγάλη φάση ο Γιώβιτς και ο Μαρίν χωρίς να εκτελέσουν. Πέρασε η μπάλα με έναν γρήγορο συνδυασμό μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν μπόρεσε ο Γιώβιτς να εκτελέσει. Στην προσπάθεια του κοντρόλ παίρνει την μπάλα ο Μαρίν, κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Τελευταία στιγμή του φεύγει η μπάλα, πέφτει ο Λαφόν με αυτοθυσία, μαζεύει την μπάλα. Και μάλιστα τραυματίστηκε κιόλας σε αυτή τη φάση. Εδώ υπήρχε σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΚ χωρίς τελική. Έτσι.
3: Έχει πολύ καλές συνεργασίες η ΑΕΚ. Το 1-2 που παίζει συχνά η παίκτη είναι πάρα πολύ καλό. Καλό δουλεμένο.
4: Και ναι, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο Παναθηναϊκός, Χρήστο.
3: Ναι, στα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει να κάνει λάθη τα βιαστικά.
2: Να πούμε ότι είναι και πάλι στο έδαφος ο Ποτένσε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά και έχει διακοπεί το μάτς. Ναι.
4: Και ήδη είδα τον Σέλσον Μαρτίνς να ετοιμάζεται, έτσι.
2: Ναι, ναι.
4: Να κάνει ένα μορφασμό στεναχώριος ο Ποτένσε. Μάλλον φοβάται ότι δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Στο ημίωρο του παιχνιδιού ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ο Ταμπόρδα θέλει να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η μπάλα είναι πλάγια για την ΑΕΚ, η οποία αρχίζει και μπαίνει με καλές προϋποθέσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ας μην έχει καλά τελειώματα και με τον Περέιρα που είπαμε νωρίτερα και τώρα με τη συνεργασία του Μαρίν με τον Γιώβιτς. Και ας μην έγινε τελείωμα. Ο Ρότα καθυστέρησε να βγάλει για τον Πινέδα. Τώρα έδωσε τον Πινέδα που έχει μπροστά τον Τσέριν. Κοϊτά με πλάτη θέλει να γυρίσει και ελευθερώνει πάλι για τον Μεξικανό. Και τώρα έχει χώρο Κοϊτά. Κοϊτά παίρνει την μπάλα. Κοϊτά πάει πάρα πολύ ωραία για τον Ρότα. Ο Ρότα δεν τελειώνει την προσπάθεια, δεν προλαβαίνει από την παλιά του Κοϊτά. Ο Κοϊτά δεν το πιστεύει και η μπάλα έφυγε πλάγια. Φαινόταν ότι θα την έφτανε ο Ρότα την Πάσα του Κοϊτά, πέρασε όμως η μπαλιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα γιατί μάζεψε κόσμο Κοϊτά πάνω του και ο Ρώτα είχε πολύ χώρο μπροστά να κινηθεί από τα δεξιά. Και
1: αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, να πούμε για την πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Ο πλέον δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού αντικαθίσταται. Ντάνιελ Ποντένσε, λόγω τραυματισμού, αποχωρεί στη θέση του ο Ζέλσον. Ζέλσον Μάρτινς, και ενώ αρχικά είχε κάνει ένα νεύμα ότι μπορεί να συνεχίσει, έπεσε στο χορτάρι. Έδειξε ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Εμφανώς απογοητευμένος στο 31. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. Για να δούμε ένα
4: απλάγιο.
1: Ο Ολυμπιακός
4: να έχει 8 τελικές προσπάθειες και τον ΠΑΟΚ μόλις μία.
1: Ακριβώς. Ήταν αυτή η φάση που περιέγραψε λίγο νωρίτερα όταν στο Μπουλής
4: με τον Κένι.
1: Το σούτ στο 28. Να δούμε την προσπάθεια από τα δεξιά του Ολυμπιακού. Τελικά το κλέψιμο της μπάλας.
2: Έκλεψε τον Γερεμέγεφ, ο οποίος βέβαια είναι λίγο αργός. Προσπαθεί να δει τι θα κάνει τώρα και να είναι πίσω στον Πάμπα. Έχασε πρώτο χρόνο ΠΑΟΚ την ευκαιρία να κάνει μια αντεπίθεση υπό καλές προϋποθέσεις. Βαθιά παγιά του Μιχαηλίδη. Μία ακόμη
3: απλά
2: του φέρνει out.
3: Βεβαίως, ο
4: έχασε ευκαιρία.
3: Ναι, έβγαλε μια αντεπίθεση 5-3. Πάλι ο Τετέ έκανε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Πήρε τη φάση πάνω του. Είχε επιλογές να σπάσει την μπάλα δεξιά και αριστερά σε παίκτες που ήταν σε καλύτερη θέση από αυτόν πάνω στον τραυματισμό και πήρε πάλι το σουτ πάνω του. Η μπάλα βγήκε έξω. Εδώ πρέπει να μάθει λίγο να τυθασεύει αυτόν τον αυθομητισμό, αυτή τη διάθεση που θέλει να φανεί.
4: Είναι η ένατη τελική στο μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας, 9 τελικές και στο μάτς του Καραϊσκάκης. Έχετε φέρει μέχρι τώρα απόλυτη ισορροπία και στα δύο παιχνίδια. Κρατάμε το μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, Χρήστο.
0: Με τον Ρώτα να δίνει την μπάλα για τον Περέιρα. Περέιρα που είναι η δεξιά. Περιμένει την πάσα του Ρώτα. Ο Ρώτα κουβαλά την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός τοποθετημένο σε ψηλά μέτρα, αλλά περιμένει την ΑΕΚ. Με τον Μουκουντή τώρα να μην βιάζεται. Περέιρα έχει βγει δεξιά για να βγάλει μάλλον υπεραριθμία από εκεί. ΑΕΚ Περέιρα κουβαλάει την μπάλα με τον Αντίνο να τον πιέζει. Και έγινε το λάθος εδώ και κλέβει ο Παναθηναϊκός με τον Καλάμπρια και τον Παντελίδη. Παντελίδης για τον Αντίνο. Αντίνο με το εξωτερικό πολύ ωραία για τον Κυριακόπουλο. Οργανώνεται η ΑΕΚ στην άμυνά της. Η μπάλα στο αμυντικό μισό του Παναθηναϊκού με τον Τσέριν υπό την πίεση του Γιώβιτς. Πάει και ο Πινέδα. Κυριακόπουλος με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά παρεμβαίνει και έχουμε το πλάγιο άτο ακριβώς στην μεσαία γραμμή από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Στο 33 είμαστε στην All Win Arena. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Κυριακόπουλο να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Ο Τσέριν πιέζεται από τον Μαρίν, χάνει την μπάλα. Είναι Πινέδα που πατάει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Και Μαρίν κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια. Πέρασε δύο παίκτες, δεν τον ευνόησαν οι κόντρες. Κόβεται όμως τον Ταμπόρτα και ο Γιώβιτς με αυτοθυσία θέλει να βγάλει για τον Βάργα. Γυρίζει ο Κυριακόπουλος, δίνει στο Λαφόν. Υπάρχουν αρκετά λάθη στις δυνατές διεκδικήσεις. Βγαίνει ο Ρέλβας, προλαβαίνει να τσιμπήσει την μπάλα ο Παντελίδης. Βλέπετε τώρα πόσα λάθη γίνονται. Κίτρινη κάρτα στον Ρέλβας, δίνει ο Όσμερς για το τάκλινγκ που έκανε, διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ.
3: Και είναι ένα θέμα αυτό, Γιάννη, γιατί τα δύο μπακ, τα κεντρικά της ΑΕΚ έχουν πάρει ήδη κάρτα. Έτσι και έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας. Ο πάγκο της ΑΕΚ διαμαρτύρεται για αυτή την κάρτα πάνω στον Ρέλβας. Είμαστε στο 33 και τα δύο στόπερ της ΑΕΚ, όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος, ο Μουκουντή και ο Ρέλβας έχουν κίτρινη κάρτα και το φάουλ είναι κερδισμένο από τον Παντελίδη για τον Παναθηναϊκό για την δύναμη με την οποία πάει ο Ρέλβας. Εντάξει, δεν βλέπω να είναι κίτρινη κάρτα, δηλαδή ίσα ίσα βρίσκει τον
4: παίκτη.
0: Ναι,
4: αλλά είδες ότι έτσι. Ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε στον εαυτό του για την καθυστέρησή του στην αντίδραση.
0: Όχι στον διαιτητή, απλά το έκανε για τον εαυτό του να μην φάει και άλλη κάρτα και αποβληθεί. Είχε τσαντίλα δηλαδή για την κάρτα που είχε.
4: Αυτό λέω, συχτήριζε τον εαυτό του, ναι.
0: Ναι, όχι επειδή το έκανε και δεν την κάρτα, επειδή του έβγαλε την κάρτα ο Όσμερς και διαμαρτυρήθηκε ο Πάκος. Λοιπόν, κουντούριζε τον Παναθηναϊκό στην επίθεση, κουντούρις κουβαλάει την μπαλά, γίνεται εδώ το λάθος, ο Παντελίδης κερδίζει από τον Περέιρα και οι κόντρες ευνοούν την ΑΕΚ, πλάγιο άτο από τα αριστερά, στο 35 ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 0-0, ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, ένας πολύ ανταγωνιστικός Παναθηναϊκός. Είπαμε ομάδες που δεν έχουν κάτι να χάσουν, απελευθερώνονται από το άγχος, καλή ποιότητα έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και γίνονται επικίνδυνες. Ο Πάλμερ Μπράουν σπρώχνει εδώ τον Βάργα, το βλέπει ο Όσμερς, δίνει το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Ο Ταμπόρδα πάει πάνω στην μπάλα να μην γίνει άμεση εκτέλεση, τον διώχνει ο Γερμανός διαιτητής και ο Μαρίν δίνει για τον Μουκουντή. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, άλλα 10 λεπτά για να φύγει το πρώτο ημίχρονο. Με τον Πινέδα βρίσκει τώρα το ρήγμα για το Ρώτα, τρέχει ο Αντίνο να καλύψει το Ρώτα που δεν έκανε κίνηση. Για τον Κοϊτά, ο Κοϊτά πιέζεται από τον Κυριακόπουλο, διατήρησε την μπάλα στον έλεγχο του. Πινέδα και αυτός από δεξιά ελευθερώνει σε ένα κεντρικό σημείο στην μεσαία γραμμή που είναι ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας παίρνει όλα τα μέτρα και δίνει για τον Πίλιο αριστερά, ο οποίος συγκλίνει, φτάνει έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, κάνει λάθος, αλλά ο Ταμπόρδα δεν συγκρατεί την μπάλα και κερδίζει φάουλ σε καλό σημείο από την παρέμβαση του Κουντούρη πάνω στον Πίλιο, ένα φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων. αρκετά κοντά στο κεντρικό άξονα της περιοχής του Λαφώνη, έχει δώσει στον Παναθηναϊκό. Α, όχι, έδωσε φάουλ στον Πίο πάνω στο Κουντούρι.
5: Βλέπω το Κουντούρι να σταθάσει, παιδιά.
3: Αυτό είναι στα όρια της κόκκινης, παιδιά. Με συγχωρείτε, αν τη βλέπω καλά τη φάση στο replay, πάει με τα δύο πόδια και με τις τάπες προταμένες.
4: Μας το κόψαν το replay εμάς, δεν έχουμε άποψη.
3: Πάμε, άλλο μαρκάρισμα
4: του πάμε στο Καραϊσκάκης όμως, είμαστε 36ο λεπτό, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, εδώ είμαστε στο 0-0, χωρίς να χάσουμε κάποια ιδιαίτερη καλή στιγμή. Θυμίζω ότι είχαμε την αναγκαστική αλλαγή του Μοντένσε, πέρασε ο Ζέλσον στο αριστερό άκρο, με μια κατοχή μπάλας 72% για τον Ολυμπιακό και μάλιστα αν κρατήσουμε και τις πετυχημένες μεταβιβάσεις στο επιθετικό τρίτο της κάθε ομάδας, 37-5. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο την πίεση την οποία δέχεται η άμυνα του ΠΑΟΚ. Τζολάκης με τα πόδια θα δώσει στον Γκαρθία και εκείνος από τα δεξιά σε μια προσπάθεια τώρα με τον Ρέτσο να ξεκινήσει να σπρώξει την μπάλα μπροστά εκεί σε ένα χώρο που διεκδικείται τελικά, αλλά χωρίς ιδιαίτερη κίνηση έτσι όπως πήγε να διεκδικηθεί από πλευράς Ερυθρόλευκων και πιο συγκεκριμένα στην κίνηση την οποία έκανε ο ΕΣΕ, ο οποίος βρέθηκε ως δεξί εξτρέμ, ένα νέο πλάγιο από τα αριστερά.
4: Έχει ώρα αμήνεται να γίνει τελική προσπάθεια στο μάτς, Γιάννη. Έχει μείνει στο 8-1.
1: Αυτό είναι είδηση, αλλά αναμφίβολα η φάση του 23 σε λιγότερο από μισό λεπτό από Ολυμπιακός και τέσσερις τελικές. Τρεις στο τέρμα όπου ο Παβλένκα εξουδετέρωσε Ελκαμπή, Ποντένσε, Τσικίνιο διαδοχικά και μετέπειτα ο Κωστίνη έδιωξε εκτός, είναι αναμφίβολα ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Και ενώ ο ΠΑΟΚ τώρα απομακρύνει όπως από την άμυνά του. Η μπάλα διεκδικείται στο κέντρο. Ροντινέι με το κεφάλι, μπάμπα, διαδοχές, αλλαγές.
0: Απλά Γιάννη να αναφέρουμε, είναι φάουλ. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κάρτας και δεν πήγε κάρτα από τον Γερμανό διαιτητή. Απλά ο Κουντούρης είναι καλά, είναι έξω, δέχεται την ιατρική βοήθεια.
4: Σκέφτηκε η κάλτσα του από την σύγκρουση αυτή, ναι, αλλά συνεχίζει.
0: Ένα μαρκάρισμα, ναι, φάουλ, όχι κάρτα.
4: Πάμε πάλι πίσω στο Φάληρο.
2: Ο ΠΑΟΚ απαριστερά με τον Κωνσταντέλια, η πρώτη προσπάθεια ουσιαστικά στο μάτς, ζητάει φάουλ, παίζεται λέει ο Ισπανός διαιτητής, ήταν πάρα πολύ κοντά στην φάση, θεώρησε τζατζάρισμα το μαρκάρισμα που του έγινε του Κωνσταντέλια, επαναλαμβάνω ότι όσο είναι εκτός μάτς ο Κωνσταντέλιας, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι δημιουργικός για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Τώρα αυτή η φάση ήταν η πρώτη που προσπάθησε να κάνει κάτι ο ίδιος, μία τρίπλα για να περάσει από αριστερά, αλλά δεν τα κατάφερε, έχασε την μπάλα και τώρα ο Ισπανός διαιτητής του εξηγεί τι ακριβώς υπέδειξε. Ο Κωνσταντέλιας τον ακούει και το δέχεται στοϊκά.
3: Πολύ ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό. Σλάλομ του Κοντούρη και περίπου 10-15 μέτρα από την περιοχή στον άξονα εξαπολύει ένα πολύ δύσκολο σουτ, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Στρακόσια. Η μπάλα πήγαινε μέσα, έπεσε εντυπωσιακά στην αριστερή του γωνία ο Κίπερ Τσάικ, τη βρήκε και την απομάκρυνε.
4: Και πριν αναπηδήσει κιόλας, στο όριο, πραγματικά.
3: Γιατί είχε και πολλούς παίχτες μπροστά του και ήταν δυνατό ευθύβολο. Οπότε το κέρδος του Παναθηναϊκού πέρα τις εντυπώσεις και την αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας είναι αυτό το κόρτερ που θα περιγράψουμε και συνέχεια θα πάμε στο Καραϊσκάκη. Θα εκτελέσει ο Τσέριν από τα δεξιά με κομπίνα πίσω στον Καλάμπρια που θα γεμίσει τώρα. Θα κάνει την πάσα στην πλάτη του Περέιρα, οπότε υπάρχει ένα πλάγιο στην ύψος της περιοχής της ΑΕΚ, όχι κάτι σημαντικό, οπότε γυρνάμε στο Καραϊσκάκης.
1: Εδώ που λίγο έλειψε ο Ολυμπιακός να βρει φάση στο ανοιχτό γήπεδο, η πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ δέχτηκε την διαγώνια πάσα του Ροντινέη για τον Ελκαμπή και πάλι ο Παβλένκα βρήκε αρκετά ψηλά από τη μεγάλη περιοχή. Απομάκρυνε την μπάλα. Είμαστε στο 40 λεπτό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0 και είναι αλήθεια ότι από το 28 που είδαμε την τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν και η μοναδική στο παιχνίδι από πλευράς ΠΑΟΚ με τον Κένι. Δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό και ενώ τώρα συστάσεις προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ από τον Σάντζος Μαρτίνεθ και τον προπονητή του για να ηρεμήσουν για αυτά τα μαρκαρίσματα λίγο νωρίτερα τα οποία ζήτησε η πλευρά του ΠΑΟΚ και ήταν πολύ κοντά ο Ισπανός να πει ότι έχω πλήρη αντίληψη ότι δεν υπάρχει το παραμικρό. Άλλωστε και από κάποια ρηπλέη.
0: Να πάρουμε μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ο Κοϊτά τα δεξιά και δίνει για τον Ρότα. Ρότα πάτε στην περιοχή. Ρότα το παράλληλο γύρισμα για τον Κοϊτά. Η μπάλα δεν φτάνει. Προλαβαίνει ο Κοϊτά. Όχι. Εδώ τώρα βγαίνει με δύναμη και κερδίζει την μπάλα ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Κοϊτά είναι πεσμένο στο παιχνίδι. Παίζεται. Εδώ υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις για την ΑΕΚ. Πάλι χάθηκε τελευταία στιγμή μια καλή τελική ενέργεια. Ο Κοϊτά σηκώνεται το παιχνίδι. Συνεχίζεται με τον Μαρίν να δίνει για τον Πινέδα. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο εδώ του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 Κίνο Περέιρα και κάνει κίνηση ο Βάρκα. Κίνο Περέιρα. Η παλιά δεν είναι καλή. Περέιρα. Η κόντρα προσπαθεί. Ο Γιώβης δεν φτάνει στην μπάλα. Βγαίνει και μαζεύει ο Λαφών. Άλλη μια επικίνδυνη επίσκεψη της ΑΕΚ στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και πάλι όμως η τελική απόφαση δεν είναι η κατάλληλη. Δεν βγαίνει καλή τελική πάσα για το δίδυμο μπροστά για τον Γιώβιτς.
4: Έχει όμως πολύ ορμή η ΑΕΚ, Γιάννη. Πάρα πολύ ορμή έχει η ΑΕΚ.
0: Ναι, είναι ένα διάστημα που πάει η ΑΕΚ να πιέσει τώρα τον Παναθηναϊκό, όπως πάμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Ρέλβας να δίνει για τον Πινέδα και ο Πινέδα ανεβαίνει κεντρικά. Πινέδα κρατάει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Περέρα. Περνάει η μπάλα από τον Περέρα. Καλύπτει όμως εκεί ο Πάλμερ Μπράουν. Του βάζει την κόντρα ο Περέρα. Έχουμε πλάγιο out όμως για την ομάδα της ΑΕΚ. Ένα πλάγιο out με τον Περέιρα. Μάλλον περιμένει τον πίο ή για τον Παναθηναϊκό είναι. Α, όχι, για τον Παναθηναϊκό είναι το πλάγιο out από την κόντρα τελικά. Με τον Καλάμπρια από τα δεξιά, κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού αυτό το πλάγιο out. Έχουν ανέβει οι παίκτες της ΑΕΚ για να πιέσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ζητάει τα μπόρδα. Πολύ ωραία κινήθηκε πριν την μπάλα. Καλάμπρια διώχνει σε ένα χώρο που είναι ο Αντίνο με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κερδίζει. Μαρίν με πλάτη. Θέλει να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Θέλει να βγει τα μπόρδα. Τρέχει και ο Ρότα. Τα μπόρδα παίρνει την μπάλα από το λάθος του Μαρίν. Αποφεύγει τον Ρότα. Μπαίνει στην περιοχή της ΑΕΚ από τα αριστερά. Τσιμπάει την μπάλα για τον Αντίνο. Αντίνο ανοίγει το κοντρόλ. Αντίνο κάνει το γύρισμα. Μουκουντή, Τετέι δεν βρήκαν την μπάλα και βγαίνει ο πίος γρήγορα για τον Πινέδα. Προϋποθέσει τώρα να τρέξει η ΑΕΚ. Πινέδα με τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια τον σπρώχνει και θα δει την κίτρινη κάρτα εδώ. Γιατί έβγαινε η ΑΕΚ σε υποσχόμενη επίθεση. Ο Καλάμπρια δεν πήγε για μπάλα. Πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού που κυτρινίζεται. Κίτρινο Καλάμπρια, κίτρινη για Ρέλβας και Μουκουντή. Ο Όσμερ σημειώνει ακόμα στο μπλοκάκι, οπότε δεν θέλει να εκτελεστεί αυτό το φάουλ γρήγορα που πήρε ο Πινέδα από τον Καλάμπρια. Η ΑΕΚ το εκτελεί με τον Περέιρα. Παίρνει ρυθμό το μάτς τώρα στα τελευταία λεπτά. Περέιρα από τα αριστερά. Περέιρα πάει πολύ ωραία για το Πίο. Πίος με τον Καλάμπρια. Πίος είναι στην περιοχή. Τον σπρώχνει ο Καλάμπρια. Πέφτει ο Πίος στην περιοχή. Παίζεται, λέει ο Όσμερ. Ο Πινέδα μαζεύει την μπάλα. Βάργα στρώνει για τον Πινέδα. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στο Βάργα. Η ΑΕΚ κερδίζει φάουλ 5 μέτρα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Λαφών. Από τα αριστερά οι διαμαρτυρίες είναι έντονες για το μαρκάρισμα του Καλάμπρια πάνω στον Πίλιο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Όσμερς δείχνει ότι η φάση θα ελεγχθεί. Είμαστε στο 43 και εμείς περιμένουμε να δούμε κάποιο replay από το monitor. Ο οποίος με την επιτάχυνση που είχε μπει και μπροστά από τον Καλάμπρια. Για να δούμε, μπαίνει μπροστά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Νομίζω ποδοσφαιρική διεκδίκηση είναι.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει επαφή ποδιών, για παράδειγμα.
0: Ναι, ποδοσφαιρική διεκδίκηση είναι. Ναι.
3: Η κυρία Κατρίν Ραφάλσκι είναι στο ΒΑΡ αυτή η τρίτη φάση και κάθε φάση. Σε αυτόν τον τέρμπι είναι υπεύθυνη του ΒΑΡ.
0: Και ο Όσμερς είπε αυτό που είδαμε και εμείς, ότι δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό στη συγκεκριμένη φάση. Το φάουλ βέβαια είναι σε καλό σημείο για την ομάδα της ΑΕΚ. Είναι 5 μέτρα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού σε θέση μέσα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Μπαίνουμε στο 44ο λεπτό. Μαρίν και Πίος, κάτι λένε. Πάει εκεί και ο Περέιρα. Προς το δεύτερο δοκάρι παρατηρείται συνωστισμός. Ο Μαρίν εξετάζει τις επιλογές. Κάτι του είπε ο Περέιρα. Είναι και ο Πίος εκεί. Στο 44. Πίος αφήνει. Ο Μαρίν εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπουκουντή δεν πήρε την κεφαλιά του. Το χάλασε ο συμπαίκτης του που ήταν μπροστά του. Στην κεφαλιά αυτή ο Βάργα. Πήγε ο Βάργα, αλλά δεν είχε καλή θέση.
4: Όμως, ναι, δεν μπορούσε να εξαφανιστεί.
0: Ναι, δεν είχε καλή θέση. Δεν άφησε την μπάλα. Νόμου Κουντή είχε κάνει το άλμα και είχε μέτωπο την μπάλα για να τη στείλει προς την εστία. Είχε πάρει θέση. Η μπάλα έφυγε out. Όμως από αυτή την ευκαιρία του.
3: Ωραίο μάτς πάντως.
1: Να δούμε μια επίθεση του Ολυμπιακού από τα αριστερά. Τσικίνιο στο 44. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ, οχυρώνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ολυμπιακός χάνει το στοιχείο του ευνηδιασμού. Ζέλσον από τα αριστερά για τον Μπρούνο. Σηκώνει και το κεφάλι, ψάχνει τη σέντρα, καλοτραβηγμένη. Η μπάλα περνά από αρκετούς. Ελκαμπή τελικά, η μπάλα κοντράρει. Αλλά δεν θα καταφέρει να τη συγκρατήσει ο Τσικίνιο.
4: Γιάννη, να αναφέρω ότι μόλις έβαλε γκολ η Arsenal στη West Ham με τον Τροσάρ και προηγείται στο 83 1-0 στο Λονδίνο. Το λέω γιατί παίζει όλο το πρωτάθλημα εκεί πέρα για την Arsenal.
1: Υποψία καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό χάθηκε και ενώ είμαστε στο 45 και περιμένουμε να δούμε τις καθυστερήσεις και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο και το γεγονός σας στο Σταμπουλί ότι από τη στιγμή που βγήκε ο Ποντένσε ο πιο δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού στο 30 από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έπεσε και σε εκρηκτικότητα και σε επιθετικότητα.
4: Όχι, ένα μάτς που έχασε το ρυθμό του, γι' αυτό και δεν έχουμε και τις φάσεις.
2: Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει ο Γιάννης, γιατί όντως ο Ποντένσε ήταν αυτός που τα έκανε όλα.
4: Πάμε να κλείσουμε από την έφυλα. Δείτε γιατί εσείς θα έχετε περισσότερες καθυστερήσεις από ό,τι έχω καταλάβει στο Φάληρο.
2: Λόγω του τραυματισμού του Ποντένσε.
4: Ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με το μάτς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Γιάννη.
0: Δύο λεπτά καθυστερήσεων. Ο Γιώβης θα βάζει με όλους την άμυνα του Παναθηναϊκού και παίρνει το φάουλ. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια του Γιώβιτς. Κράτησε πολύ ωραία την μπάλα με τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Κέρδισε το φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων προς τα δεξιά από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Άλλη μία στατική φάση. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει στο πρώτο. Η ΑΕΚ αρχίζει και κερδίζει στατικές φάσεις γύρω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. 0-0 το παιχνίδι. Αρκετές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Καμία δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως μια κλασική ευκαιρία. Έχουμε και επεμβάσεις και του Λαφόνσο σου του Κοϊτά, αλλά και του Στρακόσια που ήταν δύσκολες στο μακρινό σου του Κουντούρη. Είναι ο Μαρίν, είναι και ο Ρώτα σε αυτή την εκτέλεση. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Είμαστε στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Φεύγει ο Ρώτα, εκτελεί ο Μαρίν. Ο Μαρίν είναι καλή η σέντρα, κεφαλιά του Βάρκα. Γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ. Με τον Ούγκρο σκόρερ, αλλά σηκώνεται το σημαίακι του βοηθού. Άρα η φάση θα ελεγχθεί. Θα δούμε αν έχει δίκιο ο βοηθός. Θα ελεγχθεί η φάση. Ήταν πολύ ωραία η εκτέλεση αυτή του φάουλ του Μαρίν. Φάνηκε. Βγήκε ο Βάρκα, έκανε τη σκαστή κεφαλιά. Η μπάλα πήγε στην αριστερή γωνία του Λαφών για το 1-0. Το γκολ έχει ακυρωθεί. Έχει σηκώσει το σημαίακι ο βοηθός. Και εμείς περιμένουμε να δούμε από το replay αν υπάρχει. Δεν βλέπω. Ο Βάρκα φαίνεται είναι οριακή περίπτωση. Μπορεί και να καλύπτεται, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Πάντως είναι οριακή περίπτωση η θέση του Βάρκα.
3: Τη γραμμή θα δούμε, Γιάννη, τη γραμμή.
0: Ναι, εδώ δεν έχουμε άγχος. Υπάρχει το ημιαυτόματο offside. Είναι πάντως μια οριακή φάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μια φάση ξεκάθαρη δηλαδή. Ανάλογα με το πώς έχουν γύρει τα κορμιά.
3: Είναι άλλοι παίκτες εκτεθειμένοι, αλλά μακριά από την μπάλα.
0: Ναι,
3: δεν επηρεάζουν.
0: Ναι.
3: Στα σίγουρα αυτή. Τώρα για το Βάρκα.
4: Κάνει εντύπωση η απόφαση του βοηθού.
0: Ούτως ή άλλως, είτε το μετρούσαν είτε όχι.
4: Βεβαίως,
0: ο Βιλιάρ θα έδινε τη λύση. Έτσι. Ο Βάρκα έχει πάρει μια ωραία κεφαλιά, έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι οριακή η θέση του Βάρκα, δεν είναι ξεκάθαρη φάση, είναι δύσκολη φάση. Μπορεί και να καλύπτεται ο Βάρκα. Έχει να κάνει τώρα με το πώς έχουν γυρίσει τα κορμιά των αμυνόμενων και του Βάρκα. Ο Βάρκα φαίνεται να είναι πιο πίσω, για παράδειγμα, τον Περέιρα που δείχνει εκτεθειμένος.
1: 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου, Γιάννη.
0: Ναι, εμείς περιμένουμε τώρα εδώ αν θα μετρήσει. Ναι, περιμένουμε αν θα μετρήσει το γκολ της ΑΕΚ. Έχει ακυρωθεί σε πρώτο χρόνο. Ο Βάρκα δείχνει να είναι. Τι να πω τώρα, οριακή.
3: Λίγο το κεφάλι.
0: Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη φάση και γι' αυτό ακόμα δεν έχουν αποφασίσει. Θυμίζω είναι το φάουλ του Μαρίν. Είναι η σκαστή κεφαλιά του Βάρκα. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Λαφών. Είναι οριακή η θέση
3: του
0: Βάρκα.
3: Το κεφάλι, τα πόδια του πατάνε καλυπτόμενα, αλλά όπως βάζει το κεφάλι μπροστά.
0: Κοίτα, νομίζω για να έχουν καθυστερήσει τόσο, επειδή μερικές φορές ξεγελάει και η οπτική γωνία από το μόνιτορ. Τώρα υπάρχουν νεύρο, τετέι τώρα αγκαλιάζει τον Ρώτα. Αγωνία εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Και offside. Το γκολ ακυρώνεται. Κρίθηκε, έστω και οριακά. Αντικανονικό το γκολ του Βάρκα και δίκιο βοηθός η Κατρίν Ραφάλσκι. Έκανε η VAR τον έλεγχο. Το γκολ του Βάρκα ακυρώνεται. Το 0-0 παραμένει. Πάλι εδώ Λαφών κάνει καθυστερήσεις. Έχει αφήσει την μπάλα ο οποίος δείχνει στον Όσμερ τι ακριβώς κάνει ο Λαφών που δεν βιάζεται να εκτελέσει. Ο Μπενίτεθ
3: διαμαρτύρεται για το λέιζερ που δέχεται στη μούρη και φωνάζει στο διαιτή να το δει. Γι' αυτό σταματάει και εκεί διαμαρτύρεται και παίκτης του Παναθηναϊκού στο διαιτητή. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
0: Και υπάρχουν και συστάσεις από τα μεγάφωνα να μην χρησιμοποιούνται λέιζερ. Αυτή η μάστιγα των ελληνικών γηπέδων θα πρέπει να εκλείψει. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, κάποιο νόημα. Οι διαμαρτυρίες Τσέριν, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Καλάμπρια. Είμαστε στο συν 4 πια.
3: Έξαλλος ο Μπενίτεθ για ένα μπεκάλι που του πετάξαν από τον πάγκο. Έχει πάει στον τέταρτο. Μπήκε μέσα στον γνωστό χώρο, το κρότησε ο ίδιος για να το βγάλει έξω.
0: Νομίζω
3: είναι,
0: ότι
3: είναι εξάλλου καταστάσεως.
0: Ο Όσμερς τι κάνει τώρα, Όσμερς.
3: Του λέει δεν βλέπεις, του λέει ο Μπενίτεθ για το μπουκάλι που έπεσε.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Λαφών. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, το γκολ του Βάρκα ακυρώθηκε για offside. Θα δούμε στην πορεία της μετάδοσης του παιχνιδιού και από το monitor πόσο οριακή περίπτωση ήταν. Ο Βάρκα παλεύει, τσιμπάει την μπάλα. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμερς κρατάει το ρολόι του γιατί χάθηκε χρόνο στον έλεγχο της φάσης από το φάουλ του Μαρίν, της καστή κεφαλιά του Βάρκα που ήταν οριακά offside. Το γκολ ακυρώθηκε. Καλάμπρια τώρα στο πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό σε ένα χώρο που είναι ο Κυριακόπουλος, τρέχει να τον πιέσει ο Βάρκα. Ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει από τα αριστερά, ανοίγεται εκεί ο Αντίνο. Αντίνο είναι με τον Ρώτα, ζητάει μπάλα ο Κυριακόπουλος. Κρατάει την μπάλα ο Αντίνο. Ο Ρότα δεν το επιτρέπει το γέμισμα. Βάζει την κόντρα, ο Κοϊτάτσι πάει την μπάλα και παίρνει το πλάγιο του. Νομίζω τώρα, Χρήστο, τελείωσε. Εντυπώσεις για αυτό το πρώτο ημίχρονο.
3: Ωραίο μάτς, μας κρατάει. Δεν είναι ένας Παναθηναϊκός αδιάφορος, χαλάρος. Είναι ένας Παναθηναϊκός που παίζει ένα ντέρμπι. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στον ανέβει ποιότητα του αγώνα, ο ρυθμός. Η ΑΕΚ είναι αγχωμένη. Το βλέπεις ότι είναι μια ομάδα καλά δουλεμένη στην επίθεση. Έχει πολύ ωραίες συνεργασίες.
0: Να, η φάση είναι το αυτή του.
3: Οριακά.
0: Ναι, είναι το αυτή του Βάργα.
3: Τα πόδια καλύπτονται όπως βλέπεις, αλλά όπως έχει γύρει το κορμί.
4: Αυτή και όμως, Γιάννη, έτσι όπως είναι.
0: Ναι, αυτή και όμως, να το πάνω μέρος.
4: Να βάλουμε τον νόμο καλύτερα, γιατί είναι πιο κατανοητό, ίσως έτσι. Μάλιστα, πολύ ωραία και η φάση. Γι' αυτό και λέγαμε ότι είναι κάτι είδε ο βοηθός που πραγματικά μπράβο του.
3: Ναι. Μπράβο του την ίδια.
4: Φανταστείτε τη δυσκολία που έχει στο ρόλο αυτό.
3: Ναι. Γιατί αν δεν είχαμε τώρα τεχνολογίες και τα λοιπά, θα είχαμε το πλήγμα της κατοικίας.
4: Θα συζητάγαμε ένα χρόνο.
3: Από αυτή τη φάση θα κρυθεί ένα πρωτάθλημα, έτσι.
4: Ναι.
3: Αυτό δεν ξέρεις.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτά εμένα μου αρέσει το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα δούμε ένα εξίσου πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο.
4: Σας το ευχόμαστε. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις.
6: Era Sport 101,8.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
17: Ηλεκτρομοτίβο.
18: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
19: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
20: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ακούτε Eraspor.

0: Αυτή τη στιγμή το αγγλικό πρωτάθλημα κρέμεται από την απόφαση του διαιτητή. Τον κάλεσε το VAR να δει αν ισχύει γκολ της West Ham και η σοφάριση στο μάτς με την Arsenal. Και τελικά η απόφαση που λαμβάνει ο διαιτητής αυτού του αγώνα, με πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση,
1: αφού το έχει δει 50.000 φορές,
0: έχει επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και δεν δείχνει στο κοινό αν θα ακυρώσει όχι το γκολ, πρέπει να το ακυρώσει κατά τη γνώμη μας το γκολ αυτό, γιατί έχει γίνει φάουλ στον τερματοφύλακα της Άρσεναλ, το Ράγια. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Άρσεναλ, προφανώς το έχει ακυρώσει, έχει δοθεί
2: επιθετικό φάουλ.
0: Ναι, και έχει μείνει το 1-0 ξεκάθαρο.
2: Είναι
0: ξεκάθαρο
2: ο ορισμός του επιθετικού φάουλ.
0: Υπάρχει παίκτη τη West Ham, ο οποίος κρατά με το χέρι του, έχει βρει στο λαιμό, στο δηλαδή, λαιμό τώρα, ναι, γιατί πρέπει να σηκωθεί, του φεύγει μπάλα τα χέρια. Ακυρώνεται λοιπόν το γκολ τη West Ham στο 99 και 10.
2: Περίμενε, 99 είμαστε τώρα, 95. Στο 95 το γκολ, 4 λεπτά.
0: Ναι,
2: το
0: ναι, κοιτούσε στο 100 είμαστε αυτή τη στιγμή του αγώνα. Και παραμένει τελικά το 1-0 της Arsenal. Δεν ξέρω σε πόση ώρα θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Η Arsenal, η οποία αν κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα με τα κόπων και βασάνων, θα έχει 79 βαθμούς. Η Manchester City 74, αλλά με μάτς λιγότερο. Και η Arsenal χρωστάει δύο παιχνίδια, προσέξτε τώρα. Εντός έδρας με την υποβιβασμένη Burnley και εκτός έδρας με την Crystal Palace. Αλλά το μάτς αυτό γίνεται λίγο πριν τον τελικό της Crystal Palace
2: με τη Ράγιο,
0: στο Conference League. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ξεκάθαρο πλέον το πλεονέκτημα της Arsenal για την κατάξυση του τίτλου. Το κρατάει το πρωτάθλημα στα πόδια της, να το πω έτσι.
2: Έχει τρεις ημέρες η Crystal Palace για να παίξει τον τελικό και έχει έξι ημέρες η Arsenal, όπως έλεγε η Λία, για να δώσει το δικό της τελικό με την Πάρη
0: στη Βουδαπέστη. Ναι. Έτσι λοιπόν τα φέρει η μοίρα. Θα σε ενημερώσουμε τώρα που να είναι, θα
2: ολοκληρωθεί
0: ο διαιτητής στη λήξη.
2: Εν τω μεταξύ τελείωσε το μάτς στην Bundesliga. Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3.
0: Καλά που το πες μόνος σου.
2: Η Κολονία είναι η ομάδα σου, ε.
0: Ναι.
2: Δεν τα πήγε καλά.
0: Άντε καλέ.
2: Λοιπόν, και έχουμε και ημίχρονο στην La Liga. Ο Βιέθο Χετάφε στο 0-0. Ενώ
0: ξεκίνησε το Mainz Union στο μεταξύ πριν από λίγο. Ναι, για πες.
2: Ισόπαλο είναι το μάτς στη Serie A μεταξύ της Πάρμα και της Ρώμα, 1-1. Βρισκόμαστε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Τζιαλρώσοι προηγήθηκαν στο σκορ.
0: Μονότερο παίζει West Ham την Arsenal. Δηλαδή, αφήστε αυτό που γίνεται.
2: Φουλ για την ισοφάριση. Λοιπόν, 101 έχουμε πιάσει και έχει δώσει 6 λεπτά.
0: Στο 102 έχουμε επίθεση.
2: 102 και έχει δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Ναι, το που σημαίνει ότι στο 90-5 περιλογικά πρέπει να το τελειώσει το παιχνίδι ο διαιτητής.
2: Τώρα κρατάει τα λεπτά. Διότι
0: καθυστερήσεων έχει παραπάνω από 2 λεπτά που παίζουν μετά την καθυστέρηση λόγω του VAR.
2: Χαμένη ευκαιρία.
0: Ζητάει ο Αρτέτα λήξη του αγώνα. Ναι. Και τελείωσε και πανηγυρίζουν στην Arsenal, παιδιά. Είπαμε, η Arsenal με την νίκη αυτή στο Λονδίνο, θυμάστε πως προπαγάνδισε ο Γουαρδιόλα την αγάπη του για τη West Ham. Μπας και βοηθήσει αυτή η κατάσταση.
2: Καλά, και οι φίλοι της City που είχαν βγάλει πάνω έτσι, ότι στο Λονδίνο πλέον κλαίνε, δεν μπορούν να αντισταθούν στην επέλαση της City.
0: Η Arsenal με την νίκη αυτή, επαναλαμβάνω, πάει στους 79 βαθμούς έχοντας 36 παιχνίδια. Η Manchester City ακολουθεί με 74 βαθμούς, έχει 35 αγώνες και τα τρία μάτς που της απομένουν είναι 13 του μήνα εντός έδρας με την Crystal Palace και αυτή, αλλά όχι στο Λονδίνο, στο Manchester. Μετά παίζει εκτός έδρας με την Bournemouth 19 του μήνα και τελευταίο μάτς με την Aston Villa στις 24 Μαΐου, η μέρα στην οποία θα λήξει η Premier League, και επαναλαμβάνω, μεγάλο προβάδισμα αυτή τη στιγμή για την Arsenal.
2: Άρα, να πάρει το πρωτάθλημα,
0: που τα έφερε τα πράγματα οριακά,
2: αλλά
0: και,
2: τελικά
0: αλλά
2: θα...
0: και πάλι, δεν ξέρω, και πάλι έχει το πλεονέκτημα.
2: Ναι.
0: Να ξέρετε ότι η ισοβαθμία εντωμεταξύ θα μας δημιουργήσει, αν πιθανή ισοβαθμία, και άλλο πρόβλημα, γιατί οι διαφορές τερμάτων είναι κοινές αυτή τη στιγμή.
2: Είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο ομάδες.
0: Ναι.
2: 42 τέρματα για την City. Για την Arsenal.
0: Η Arsenal έχει 40... συν 46 και συν 42, καλά το είπες προηγουμένως, και συν 40, 40 η Manchester City, η οποία όμως έχει μας λιγότερο, δηλαδή θα το ανεβάσει αν το κερδίζει αυτό το μάτς. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
2: Λοιπόν, μια και είμαστε στην Αγγλία, τελικό αποτέλεσμα από την δεύτερη κατηγορία των play-off, Grimsby Salford 1-2. Στο 35ο λεπτό αυτή την ώρα η Chesterfield με την Notts County είναι στο 0-1.
0: Να πούμε ότι τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ άλλο σε κάποια μηνύματα. Προσπαθήστε στα μηνύματά σας να είστε λίγο πιο προσεκτικοί απέναντι στους συναδέλφους, ειδικά όταν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, η Χάιντενχάιμ, όπως μου γράφει ο Τάκης για την ενημερωμένη με την νίκη αυτή, με την νίκη λέει που πήρε, φτάνει τη Βόλσμπουργκ και τη Ζαντ Πάουλη στους 29 βαθμούς, ελπίζοντας τουλάχιστον στους αγώνες μπαράζ. Τελευταία αγωνιστική έχει εντός με το μάτς με την Mainz, ενώ αγωνίζεται μεταξύ της Ζαν Πάουλη με τη Βόλσμπουργκ. Mm-hmm. Ωραίο σκηνικό έχει γίνει εκεί. Να πούμε ότι
2: έχω στο Βέλγιο ημίχρονο.
0: Μην βγάζετε συμπεράσματα για τους αγώνες που έχετε δει ή ακούσει το πρώτο ημίχρονο. Πολύ εύκολα αλλάζουν οι λεπτές ισορροπίες που χωρίζουν αυτή τη στιγμή την ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Εκεί που υπάρχει μια απόσταση είναι στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Όντως.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ κακό πρώτο ημίχρονο.
2: Ένα ημίχρονο περίπου ίδιο ανάλογο, αν θέλεις.
0: Είναι χειρότερο σε σχέση με το προηγούμενο μάτς των δύο ομάδων.
2: Ναι,
0: γιατί
2: βεβαίως,
0: εκεί
2: αλλά
0: έβαλε και την μπάλα στα
2: ανάλογο ο Ηλία με τα παιχνίδια που είχε πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι, όπου έκανε τις ήττες. Και με τον Όφη στο τελικό του κυπέλου και με την ΑΕΚ στην Όλγονη Αρίνα, αλλά και το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Λοιπόν, έχουμε και ημίχρονο στο Βέλγιο για τα play-off του πρωταθλήματος στην Jupiler Pro League. Union Saint-Gilloise Malin 1-0. Η Union προηγείται και αυτή τη στιγμή πιάνει τους 49 βαθμούς, ένα λιγότερο από την πρωτοπόρο Μπριζ, η οποία έχει 50.
0: Αν είπαμε προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ εξυπηρετήθηκε από τον αποκλεισμό των Rangers από το επόμενο Champions League, γιατί ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την περίπτωση, αν δει δηλαδή δεύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, και εκεί πιθανή αντίπαλή του θα είναι η

0: χρόνο. Αν δεν κερδίσει, λέει φίλος της ΑΕΚ.
1: Τέλος το πρωτάθλημα.
0: Έτσι τα βγάζετε, βρε παιδιά, τα κουκιά.
1: Δεν νομίζω να είναι έτσι απλά. Υπάρχουν ακόμα δύο αγωνιστικές.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτές είναι δύο ισοπαλίες σήμερα. Αν μείνουν,
1: δεν τελειώνει τίποτα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν μπαίνει συν 6 βαθμούς μπροστά η ΑΕΚ.
1: Παραμένει στο συν 6
0: με
1: δύο αγωνιστικές.
0: Δηλαδή, για να τελειώσει. Δεν είναι πιο φαβορή από την προηγούμενη αγωνιστική. Μισό λεπτό. Κάτσε. Να μάθουμε λίγο. Να βάζουμε σε μια σειρά. Οι μπούκιδες την έχουν με μια απόδοση 1,22 από την προηγούμενη αγωνιστική. Εάν πέρασει και αυτή η αγωνιστική,
1: θα πέσει η απόδοση κι άλλο.
0: Παιδιά, στο 1,10 θα είναι μετά δηλαδή. Εσείς πώς βγάζετε την απόδοση πέρασμα?
2: Στο τέλος θα πληρώνεις για να παίξεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια και κουβέντα έφερε την ΑΕΚ στο προσκήνιο. Πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό.
3: Λοιπόν, δευτερόλεπτα πριν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με ένα πλάγιο άδειο τον Παναθηναϊκό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Θεωρώ, Χρήστο, πιο δύσκολες επεμβάσεις ήταν του Στρακόσια στο μακρινό σου του Κουντούρη και του Λαφών στο ξεκίνημα του μάτσα εκεί στο 7ο λεπτό στο πλασέ του Κοϊτά. Οι υπόλοιπες φάσεις δεν ήταν και τόσο κλασικές και δεν είχαν και καλά τελειώματα, έτσι.
4: Εντάξει, πάντως αυτό που
3: είχαν προϋποθέσεις όμως καλές.
4: Ναι, βλέπουμε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Δεν βλέπουμε το παιχνίδι της σκοπιμότητας. Υπάρχει άγχος για την ΑΕΚ.
3: Εκεί το Παναθηναϊκός δεν έχει άγχος, παίζει απελευθερωμένα. Ποιότητα έχει. Δεδομένα.
4: Αλλά κοίταξε, δεν θέλει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Δεν έχει βάλει στα play-off goal. Έχει το άγχος να βάλει ένα goal. Να μην χάσει ένα παιχνίδι, να κάνει μια νίκη. Γιατί όλοι παλεύουν για το μέλλον τους εδώ πέρα στην ομάδα. Είναι όλοι κρυνόμενοι και τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά όπως νομίζω. Κάτι θέλουν να δείξουν όλοι, ο καθένας το ρόλο.
3: Καμία αλλαγή δεν υπάρχει τώρα στο ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Κάποιο θέμα τώρα έχει ο Κουντούρης. Έχει σηκωθεί όμως παρά το γεγονός ότι το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού περίμενε. Έδωσαν τα χέρια με τον Μαρίν πάνω στην διεκδίκηση όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε το πλάγιο. Πρέπει να τον βρήκε ο Ρουμάνος μέσω της ΑΕΚ στο πρόσωπο. Σηκώθηκε όμως. ΑΕΚ Παναθηναϊκός λοιπόν 0-0. Μπήκαμε στο 47ο λεπτό. Ένα θρίλερ στα τελευταία μέτρα της κατάληξης του φετινού πρωταθλήματος. Η τέταρτη αγωνιστική της στοίχημαν Super League. Όλα στο 0. Πινέδα κατεβάζει την μπάλα από τα δεξιά και δίνει για το Ρότα. Το τακουνάκι του Ρότα για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά δεν έχει φανεί και κάνει φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο. Με εξαίρεση δηλαδή το ξεκίνημα του ματς και το τελείωμα που έκανε με την δύσκολη και αποτελεσματική επέμβαση του Λαφών χαμηλά στη γωνία του, δεν έχει φανεί το ίδιο απειλητικός όπως δεν έχει βρει μπάλα για να εκτελέσει ο Γιώβιτς.
4: Να πάμε και... Μια επίσημη στατιστική.
0: Ναι,
4: απλά πολύ σύντομα να πω ότι έχουμε 58-42 κατοχή μπάλας και ο Παναθηναϊκός γίνει επικίνδυνα στην επίθεση. Τα Μπόρδωνα διεμβολίζει την άμυνα της ΑΕΚ, φτάνει στο ύψος περιοχής, καθυστερεί, σεντράρει, δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Τετέ, η μπάλα περνάει έξω. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, δεν γίνεται ολοκληρωμένη φάση γιατί δεν μπόρεσε στη βουτιά που κάνει ο Τετέ να συγχρονιστεί με την πορεία της μπάλας και να τη βρει. Λοιπόν, 58-42 η κατοχή, 6 σουτ η ΑΕΚ, 4 ο Παναθηναϊκός, συνολικά 10 τελικές. 3 στο στόχο για την ΑΕΚ, 2 για τον Παναθηναϊκό, 3 κορντεριά και 1 για τον Παναθηναϊκό δείχνουν μια διάθεση και των δύο ομάδων να παίξουν επιθετικά.
0: Ωραία, πάμε στο Καραϊσκάκης γιατί έχει ξεκινήσει και εκεί το δεύτερο ημίχρονο και να μάθουμε πρώτα το Γιάννη Ράνιο και τον Τάσο Πολέον. Υπάρχουν αλλαγές στις ενδεκάδες.
5: 48 λεπτό, 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ στο κέντρο κέρδισε η ομάδα του ΠΑΟΚ με το ΜΕΙΤΕ. Χωρίς αλλαγές είναι η αλήθεια στο δεύτερο μέρος. Θυμίζω Ολυμπιακός με Τζολάκη, Πυρόλα, Μπρούνο, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνη, Ροντινέη, Ελκαμπή και αναγκαστική αλλαγή του 31ου λεπτού όταν βγήκε ο Μποντένσε και πέρασε ο Ζέλσον. Κομβική σημασία σε αυτή η αλλαγή για τον πλέον δραστήριο παίχτη που είχε ο Ολυμπιακός.
3: Κλέψιμο του Κοϊτά, επικίνδυνη επίθεση για την ΑΕΚ. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κοϊτά τα δεξιά. Κοϊτά να γύρισμα η κόντρα. Δεν ελευθέρωσε ο Κοϊτά. Υπήρχαν πολύ καλές επιλογές. Αντί να ψάξει την εκτέλεση ήταν ο Πινέδα, ο Γιώβιτς, ο Βάργα. Ελεύθερη από την άμυνα του Παναθηναϊκού που πήγε να κλείσει τον Κοϊτά. Προφανώς αυτό που είδαμε εμείς στο πρώτο ημίχρονο το είδε και ο προπονητής και ζήτησε από τον Κοϊτά να κάνει τα πράγματα να συμβούν. Να μείνουμε για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει κρατήσει την μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Με τον Περέιρα όμως να κάνει λάθος, η μπάλα φεύγει out. Τώρα στο 49, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 συνεχίζεται.
5: Και λέγαμε λοιπόν και πώς ο ΠΑΟΚ συνεχίζει, δηλαδή με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα και Τζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Ιβανούσετς και Γερεμέγεφ. ΠΑΟΚ με εξαίρεση μια φάση 28 με τον Κένι δεν έχει απειλήσει και με πρωταγωνιστή τον Παυλένκα που έχει τώρα την μπάλα. Έκανε το λάθος για τον Ροντινέη, μπαίνει μέσα στο μεγάλη περιοχή. Ελκαμπή πλασάρι, κόντρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται για τον Ολυμπιακό στο 50. Καθώς ο Ελκαμπή είδε στην κίνηση εκεί που έκανε ο Κετζιόρα και ενώ η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα να την πετά σε κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, από το διώξιμο του Παυλένκα έκλεψε ο Ροντινέη. Welcome

0: Πολύ μεγάλη φάση, κέρια η παρέμβαση του Κετζιόρα τη στιγμή που στο 50 η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ελκαμπή, ο οποίος θυμίζω και στο 22 έχει χάσει τετατέτ. Εκτελείται το κόρνερ, Ελκαμπή, η μπάλα πάνω στον Μπαμπά. Και πάλι Ελκαμπή μέσα στη μεγάλη περιοχή, επιμένει από τα δεξιά. Βγάζει έξω, όχι για τον Έσε που ζήτουσε την μπάλα. Το σούτ το οποίο πιάνει εκεί. Στραβοκλωτιά ο Μπρούνο, φανταστείτε. Η μπάλα δεν βγαίνει out, πάει προς το σημείο του κόρνερ. Ολυμπιακός επιμένει με τον Ζέλσον από τα αριστερά. Μια πολιορκία που έχει στήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα τρέχει να προλάβει ο Ελκαμπή και μετέπειτα ο Κωστίνια. Τελικά ο Κωστίνια θα γυρίσει. Ο Έσε το σούτ, μεγάλη ευκαιρία. Ξανά η κόντρα. Αυτή τη φορά πάνω στο Μιχαηλίδη. Είναι ασύλληπτη η πίεση που δέχεται η άμυνα του ΠΑΟΚ. Όλο το γήπεδο όρθιο στο 51. Ολυμπιακός από τα δεξιά επιμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται ο Κετζιόρα και θα απομακρύνει με τη βοήθεια του Μιχαηλίδη να ελευθερώσει λίγο από την ασφυκτική πίεση που θυμίζει τον Ολυμπιακό του πρώτου ημιχρόνου, που ειδικά για 25 λεπτά έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Τελικά το πλάγιο το οποίο κερδίζει από τα αριστερά η ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Μπάμπα. Ο Παυλένκα ήταν αυτός που έσωσε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο με τις τρεις εκπληκτικές αποκρούσεις του στο ίδιο λεπτό. Προηγουμένως, παραλίγο να είναι αυτός που θα προκαλούσε το γκολ. Δεν ήρθε ούτε τώρα για τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ πήρε μία ανάσα από την ασφυκτική πίεση που δέχτηκε νωρίτερα. Φάουλ τώρα υπέρ του Ολυμπιακού και πρώτη κίτρινη κάρτα στο ματς τον Ράχμαν Μπάμπα. Στο 51 είναι η πρώτη κάρτα. Αν έχουμε αψιμαχίες μεταξύ κάποιων παικτών των δύο ομάδων.
2: Να θυμίσουμε ότι δεν έχει κάνει απόκουση ο Τζολάκης καθόλου. Δεν χρειάστηκε μέχρι τώρα. Πάμε πάλι πίσω στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Γιάννη.
3: Να είναι ένα διάστημα με την ΑΕΚ να πιέζει, να είναι ψηλά και να πιέζει τον Παναθηναϊκό. Παραμένει το 0-0.
4: Όσο περνάει η ώρα θα παίρνει και μεγαλύτερα ρίσκα η ΑΕΚ. Δεν θέλει. Βέβαια, οι παίκτες ακούνε και το άλλο, αλλά δεν βασίζονται ότι το άλλο είναι χ. Η ΑΕΚ δεν θέλει να γίνει κηδής από το
3: Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως αυτό
4: Αλλά ακριβώς. Θέλει να κερδίσει.
3: Θέλει
4: θα
3: να πάρει
4: ρίσκα.
3: Μάτς.
4: Δεν μπορεί να το πάει σβηστά να το πάει δηλαδή σε παιχνίδι υπομονής. Κάποια στιγμή θα ρισκάρει πιστεύω.
3: Και βλέπουμε και ο Κοϊτά να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες και ας μην του βγαίνουν. Λοιπόν, κρατάει την μπάλα τώρα ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Θέλει να παγώσει λίγο το ρυθμό. Αντίνο δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Τσέριν. Ο Τσέριν τον καταδιώκει ο Γιώβιτς. Τσιμπάει για τον Τετέ. Ο Τετέ κλείνεται από τον Μουκουντή. Ο Κυριακόπουλος θέλει να βγάλει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ανοργάνωτη άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα επιστρέφουν γιατί ο Παντελίδης καθυστέρησε. Αλλά παίρνει προσπάθεια να σούτ άστοχο όμως. Και πολύ φιλόδοξο Τετέ είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γερμανός διαιτητής ο Όσμερς δείχνει στον Στρακόσκια να περιμένει. Ο Τετέ σηκώνεται και ο goalkeeper της ΑΕΚ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με την μπάλα να πηγαίνει αριστερά για τον πήγε. Ο Όσμερς διακόπτει γιατί δεν είχε δώσει εντολή να συνεχιστεί το ματς. Καθώς είχε πάει να διαπιστώσει την κατάσταση του Τετέ που είναι καλά και σηκώθηκε. Οπότε ο Στρακόσια τώρα θα δώσει δίπλα για τον Μουκουντή. Στο 53 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στην Νέα Φιλαδέλφια. Με την Allwyn Arena να είναι sold out, να έχει ωραία ποδοσφαιρική εικόνα αλλά και πολύ μεγάλη αγωνία για την κατάληξη της βραδιάς. Πινέδα κρατάει την μπάλα, περνάει τη μέσα γραμμή από τα δεξιά, ζητάει ο Πίλιος, την μπάλα πάει προς τα πίσω, ο Πίλιος την πρόλαβε τελικά, κατάφερε δηλαδή με το εξωτερικό να ελέγξει την μπάλα, έδωσε πίσω για τον Μαρίν και ο Μαρίν υπό την πίεση των παικτών του Παναθηναϊκού έδωσε για τον Μουκουντή.
2: Θα ενημερώσω εγώ ότι στο ντέρμπι του Φαλήρου έχει δει κίτρινη κάρτα ο Πιρόλα. Γιάννη, συνεχίζεις εσύ. Σαντορινέος. Γιάννη Σαντορινέος, δικό σου
0: τομέα. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει βάρ στο Καραϊσκάκη για την κίνηση την οποία έκανε ο Μεϊτέ, ο Μπάμπα, μαρκάροντας τον Γκαρθία για το αν υπάρχει αποβολή του Μεϊτέ. Αυτό εξετάζεται από το VAR. Οπότε,
1: με πρόθεση κουτουλιάς.
0: Ακριβώς. Προσπάθησε με το κεφάλι να τον αποθήσει.
1: Απλά δεν έπεσε ο Γκαρθία, ίσως
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι.
1: Ήταν που ξεγέλασε τον Ισπανό.
0: Και περιμένουμε. Οπότε
2: αλλά έχεις δίκιο. Έχει την πρόθεση να τον κουτουλήσει. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε την απόφαση του διαιτητή, του Σάντσες Μαρτίνεθ. Γιατί είναι ένα δίλεπτο τώρα που περιμένουν να εξεταστεί αυτή η φάση. Ενώ έχει δει κίτρινη ο Πιρόλα, ο Μεϊτέ και ο Μπάμπα. Οπότε να δούμε αν υπάρχει, όπως λένε και στο μπάσκετ, αναβάθμιση της ποινής του Μεϊτέ σε αυτή την κεφαλιά που πήγε να δώσει στον Γκαρθία. Τίποτα τελικά. Οπότε
2: τίποτα,
0: θα συνεχιστεί με το φάουλ το οποίο κερδίσει ο Ολυμπιακός, φέρνοντας όλο τον κόσμο.
2: Και ακόμα τσακώνονται ο Μπάμπα με τον.
3: Ναι. Είναι καλή επίθεση για την ΑΕΚ.
1: Αν έπεφτε ο Καρθέτα,
3: πάρουμε μικρόφωνο
2: στη Φιλαδέλφια.
3: Τελικά η μπάλα πέρασαν. Μια ωραία επίθεση για την ΑΕΚ που κερδίζει κόρνερ πάντως από το γέμισμα του Πίλιου. Έκλεψε την μπάλα, γύρισε πάρα πολύ ωραία την μπάλα και μετέφερε παιχνίδι στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το όφελος από τη μεθοδική δουλειά που έκαναν οι παίκτες του Νίκολιτς είναι αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Είμαστε στο 55ο λεπτό στην All Win Arena. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ο Λαφών έχει την αιστεία μπροστά από την κερκίδα των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Ο Στρακός και είναι στην πλατεία του Αετού η αιστεία του. Προς την πλευρά της Αγίας Τριάδας. Κόρνερ με τον Μαρίν. Πλασαριστά για τον Περέιρα. Περέιρα και πάλι για τον Μαρίν. Μαρίν κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Κοϊτά χάλασε την κεφαλιά του Γιώβιτς που γκρινιάζει και η μπάλα έφυγε πλάγια. Στο 56, ναι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ναι,
2: για πάρε
0: φάουλ για τον Ολυμπιακό. Στο 56, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Θα πάει για σέντρα από ό,τι φαίνεται με τον Ρόντι Νέι. Την πραγματοποιεί. Φαλτσαριστά η κεφαλιά τελικά πάνω από τα δοκάρια. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Σε ένα φάουλ το οποίο διήρκησε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο.
2: Και σε έναν Ολυμπιακό που είχε κάνει ήδη τρεις φάσεις στο δεύτερο επίπεδο. Πιο χαρακτηριστική εκείνη του Ερκάμπη.
0: Ακριβώς. Ο Κωστίνια στην κεφαλιά στη
2: Τέσσερις φάσεις στο δεύτερο μήχρονο.
0: Ο Κωστίνια ήταν στην κεφαλιά που έπιασε την μπαλαπάνω από τα δοκάρια. Έτσι λοιπόν δεύτερη καλή στιγμή μετά την προσπάθεια σε αυτό το πλασέ του Ολκαμπή που έδιωξε ο Κετζιόρα στο 50.
1: Έλεγα νωρίτερα ότι αν ο Γκαρθία έπεφτε στο έδαφος, ακόμα και αν έκανε λίγο θέατρο δηλαδή θέλω να πω.
2: Δεν παίζει ρόλο όμως αυτό στον κανονισμό.
1: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Η κίνηση που έκανε ο Μετέ αν έπεφτε ο Γκαρθία νομίζω ήταν αποβολή. Δεν έπεσε ο Γκαρθία όμως.
2: Γύρισε το σώμα του και δεν λέει ότι πρέπει να πέσει ο αντίπαλος.
1: Το ξέρω, Θεώρησαν ότι μετράει. Δεν ήταν ολοκληρωμένη η κουτουλιά. Μάλλον γι' αυτό. Και ότι η μεσοβέζικη λύση είναι η κίτρινη κάρτα.
2: Ήταν δοκάρι και έξω δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι.
4: Όλα αυτά ενώ η Πάρμα έχει βάλει δεύτερο γκολ προηγείται της Ρώμα 2-1 με ανατροπή και η Ρώμα παραμένει στην
3: επίθεση. Επίθεση σε ανοιχτό κήπεδο για την ΑΕΚ, ανισορροπία η άμυνα του Παναθηναϊκού. Κοϊτά από τα δεξιά. Κοϊτά κάνει τη σέντρα, μπάλα πάνω στο Κυριακόπουλο, παρεμβαίνει ο Κοϊτά, πάει ο Τουμπά πάνω στο Περέιρα, ο οποίος πέφτει στον αγωνιστικό χώρο εντός της περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Κυριακόπουλος όμως βγαίνει και η ΑΕΚ. Είμαστε στο 57, 0-0 το παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφια. Με την
0: μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Ζέλσον ψάχνει το σούτ, επιχειρεί, πέφτει, επιμένει ξανά. Ο Ζέλσον δεύτερη προσπάθεια, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 57. Από την πάσα που δέχτηκε στον ο Ζέλσον από τον Ερκαμπή, δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Χαμένη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Γιάννη.
3: Και στη Νέα Φιλαδέλφια είχαμε ευκαιρία με τον Κοϊτά να κερδίζει τον Αντίνο, να μπαίνει από τα δεξιά. Σφίγγει ο κλειό στην άμυνα του Παναθηναϊκού από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ακούτε τι γίνεται στην Αγία Σοφιά. Στο 58 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Η ΑΕΚ κερδίζει κόρνερ με τον Μαρίν από τα δεξιά. Πολλές στατικές φάσεις για την ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο στο τέλος είδε να ακυρώνεται το γκολ του Βάρκα για offside από το φάουλ του Μαρίν. Μαρίν στο κόρνερ, η μπάλα πήγε σε ένα σουτ. Στρώθηκε εκεί μπάλα να πήδησε εκτός περιοχής. Αλλά η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα. Out. Χρήστο, πώς βλέπεις να εξελίσσεται το μάτς?
4: Τώρα είναι η ώρα τσάικ. Είναι η ώρα που η ΑΕΚ αρχίζει και βγαίνει μπροστά. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο είχε δύο καλές επιθέσεις με τον Παντελίδη. Είναι ένας παίκτης που ζητάει την μπάλα και έχει κάποια τελειώματα. Όχι καλά όμως μέχρι τώρα. Αλλά είναι με τις φάσεις και νομίζω ο παίκτης που απειλεί περισσότερο την ΑΕΚ. Νομίζει περισσότερο τον Παντελίδη ΑΕΚ σε αυτές τις κόντρα επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Αλλά τώρα είναι το moment του Mike. Η ΑΕΚ θα ρισκάρει λίγο, με σακοβικό σημείο λίγο πριν συμπληρώσουμε μια ώρα. Αγώνα μετά ο χρόνος θα αρχίσει να γίνει πιεστικός όσο περνάει η ώρα και νομίζω ότι η ΑΕΚ ψάχνει να βρει ένα γκολ για να απελευθερωθεί ψυχολογικά.
3: Με τον Παναθηναϊκό να είναι στην επίθεση, δύο παίκτες είναι πεσμένοι. Είναι ο Κοϊτά και ο Αντίνο πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε διακοπή στο μάτσο, οπότε πηγαίνετε στο φάρι.
2: Βεβαίως, πάμε πάλι στο Γιάννη Ράνιο.
0: 59 λεπτά αγώνα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Λίγο νωρίτερα ήταν ο Τσικίνιο που είδε τον Παυλένκα να απομακρύνει. Ολυμπιακός, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ασφυκτική πίεση γύρω και μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορεί την μπάλα από τα δεξιά από τα αριστερά τώρα. Με τον Ζέλσον κάνει την κίνηση μπροστά στον Ζίβκοβιτς. Τον προσπερνά, αλλά ξαναγυρνά πάλι πίσω, βλέποντας ότι είχε κλείσει το διάδρομο Κένι. Ζέλσον κρατά την μπάλα, ζητά κάποια κίνηση από συμπαίκτη με τον Μπρούνο. Η σέντρα, η μπάλα τελικά θα περάσει πλάγιο κοντά σου με άκρη του κόρνερ από τα αριστερά. Ζέλσον και Μπρούνο συνδυάζονται. Ο Ζέλσον ψάχνει τη σέντρα. Πολύ καλό το μαρκάρισμα του Ζίβκοβιτς. Θα βγάλει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Γκαρθία. Εκείνος θα την μεταφέρει δεξιά. Κοστίνια κάνει κακό κοντρόλ, αλλά διορθώνει ο Πορτογάλος στη σέντρα. Κεφαλιά από μάκρυνση από τον Κετζιόρα. Επιμένει ο Ολυμπιακός μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Ροντινέη απέναντι στον Μπάμπα. Ροντινέη ανοίγεται, ο Κοστίνια κρατά ο Ροντινέη. Τώρα θα επιστρέψει την μπάλα στον Κοστίνια. Έκανε το λάθος εκεί με τον Μπάμπα τελικά και από τα αριστερά με τον Ιβανούσετ. Έγινε το λάθος. Ολυμπιακός ανακτά τον έλεγχο με ένα πλάγιο το οποίο κερδίζει. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής.
2: Με
0: αλλά
2: κατοχή μπάλα σε 62-38 και φάσεις 15 εναντίον μίας μόνο, Γιάννη.
1: Ο Πάοκ τα έχει χαμένα.
2: Έγινε αυτό που έλεγε Στάσο. Βλέποντας ότι δεν μπορεί, προσπαθεί να σώσει την ισοπαλία ο Πάοκ. Αυτό που είχες πει πολύ νωρίς στο παιχνίδι.
0: Ζέλσον από τα αριστερά ψάχνει τη σέντρα. Συρτή η μπάλα περνά. Απομάκρυνση εκεί από τον Μιχαηλίδη και πάλι προσπάθεια με Ζαφίρη και τον Μεϊτέ. Αλλά η μπάλα προσπαθεί να περάσει τον Κωνσταντέλια. Λάθος Κωνσταντέλια. Αλλά
3: Γιάννη,
0: κόντρα
3: έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι από τη μία περιοχή στην άλλη και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Με τον Περέιρα. Περέιρα τον ακολουθεί ο Τετέ και του κάνει φάουλ λίγο έξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Από τα αριστερά θα δει την κίτρινη κάρτα ο Τετέ. Νωρίτερα έχει πολύ καλή επίθεση ο Παναθηναϊκός Κρίστο από ένα κλέψιμο.
4: Εκεί θα μπορούσε ο Αντίνο, αν έκανε ένα καλύτερο κοντρόλ, είτε αυτό είτε πασάντα την πόρτα, θα δίνει του να φτιάξει πολύ μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Αλλά όπως περνάει μπάλα, κάνει ένα άλλο κοντρόλ, του φεύγει μπροστά και διώχνει μια μήνα τσάκ.
3: Και από αυτή την
0: μεγάλη ευκαιρία και γκολ Ολυμπιακός! Από τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ροντινέη είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, τιμωρεί την αδράνεια της άμυνας. Ανήμωρος αντιδράσει ο Παυλένκα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό τον κυριαρχικό χαρακτήρα που είχε στο παιχνίδι, τιμωρώντας τα πολλαπλά λάθη στην άμυνα του ΠΑΟΚ. 1-0 Ολυμπιακός με σκόρερ τον Ροντινέη.
2: Και στην πλάτη, και στη πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολύ ευάλωτη.
3: Να μείνουμε για το φάουλ. Εκτελεί ΑΕΚ φάουλ στο 62. Σε καλό σημείο Μαρίν εκτελεί. Η μπάλα δεν πέρασε. Κόρνερ κερδίζει η ΑΕΚ. Στο 62 είμαστε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Η ΑΕΚ πιέζει. Με στατικές φάσεις όμως κερδίζει.
2: Και πιέζεται πλέον μετά τον γκολ του Ολυμπιακού, Γιάννη.
3: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρουν αυτό, δεν το σκέφτονται. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ θέλει να νικήσει σήμερα, το καταλαβαίνουμε. Αυτό έχουν μπροστά στα μάτια τους. Μαρίν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 62. Εκτελεί ο Μαρίν, θα βγάλει ο Πάλμερ Μπράουν, μαζεύει πάλι ο Πίος που θέλει να κάνει, δεν κατάλαβε και ο ίδιος τι θέλει να κάνει και θέλει να τρέξει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Παντελίδη. Παντελίδης στην αντεπίθεση κυνηγάει ο Ρέλβας. Τρέχει ο Ρότα, Παντελίδης παίρνει όλη την κούρσα από τα αριστερά. Περιμένει ο Αντίνο. Παρεμβαίνει ο Πίος και κόβει σωτήρια. Όμως η ΑΕΚ δεν σιγουρεύει την μπάλα που μένει στην περιοχή της. Τσέριν, το σουτ, δοκάρι. Τετέ η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ένα σοκ για την ΑΕΚ. Γκόλο Τετέι στο 63. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το γκολ του Τετέι σε μια φάση που η ΑΕΚ ενώ αρχικά κόβει την μπάλα στη μεταβίβαση για τον Αντίνο δεν παίρνει την κατοχή, την αφήνει την μπάλα ζωντανή στην περιοχή της.
0: Τι γίνεται στο Καραϊσκάκης με το γκολ του Παναθηναϊκού, Χρήστο?
4: Πανηγυρίζουν οι παρέντες για το γκολ του Παναθηναϊκού.
2: Διπλή. Γιατί όχι ρε Χρήστο, γιατί όχι ρε Χρήστο, δεν κατάλαβα.
0: Διπλή επιτυχία γιατί.
2: Έχεις γεράσει. Καταρχάς να εξηγήσουμε ότι το Μάσο Καρεσκάκης πηγαίνει έτσι όπως θα έπρεπε, Γιάννη Ράνιο. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ακούστε τι έχει γίνει. Επιβεβαιώθηκε από το VAR ότι μετά το γκολ.
3: Υπάρχουν νεύρα γιατί ο Τετέ έχει βάλει το γκολ γιατί έχει καταφέρει μετά το δοκάρι του Αντίνο που κάνει, του Τσέριν που κάνει το πολύ ωραίο σουτ, κάνει την κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίκαια ετός 300, είχε αργήσει να σηκωθεί και δεν μπορούσε μετά από το δοκάρι να παρέμβει αφού δεν έκοψαν αμυντική της ΑΕΚ. Πανηγύρισε εκεί στην γωνία, κάτι έγινε εκεί με τους οπαδούς της ΑΕΚ και πήγε ο ίδιος ο Τετέ να ζητήσει τον λόγο. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Στρακόσκια, ηρεμούν τα πράγματα, αλλά Χρήστο το γκολ του Τετέ βάζει τον Παναθηναϊκό στο 64 μπροστά σε μια ωραία επίθεση που η ΑΕΚ όμως ενώ αρχικά έδειξε να την καθαρίζει κράτησε την μπάλα στην περιοχή της και τιμωρείται.
4: Πάμε για ένα φινάλε θρίλερ. Τα έχουμε πει αυτά, μην τα επαναλαμβάνουμε. Είναι όλες βαριές φανέλες. Και τη ΑΕΚ βαριά φανέλα και πάμε. Δεν θα κάτσει κανείς να κάνει τον παρτενέρ στον τάκο του άλλου. Θα το παλέψουμε.
2: Θυμίζουμε αυτή τη στιγμή είναι 67, 64, 61 η βαθμολογία.
1: Έχουμε και δύο αλλαγές στο Καραϊσκάκη. Να τις πούμε. Προηγουμένως βγήκαν ο Μεϊτέ και ο Ιβανούσετς και μπήκαν ο Τάισον. Έγινε λάθος εδώ μεταξύ. Βγήκε ο Παυλένκα τελευταία στιγμή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ήταν ο Ελκαμπή που επωφελήθηκε μια λάθος πάσα. Εντελώς αψυχολόγητη προς τον Παυλένκα. ο οποίος πρόλαβε στο τσάκ τον Ελγαμπή και του πήρε την πουκιά μέσα από το στόμα. Ο Ολυμπιακός άγγιξε εδώ το 2-0. Λέγαμε ότι μπήκαν ο Τάισον και ο Σδόεφ στο παιχνίδι και βγήκαν ο Μεϊτέ με τον Ιβανούστες, ενώ τραυματίζεται τώρα ο Μπάμπα και είναι πεσμένος στον αγωνιστικό
2: να
1: χώρο.
2: Να επιστρέψουμε στη Φιλαδέλφεια λοιπόν, αμέσως. Γιάννη,
3: λοιπόν, στη Νέα Φιλαδέλφεια εδώ παρέα με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1, τον γκολ ο Τετέι στο 63. Από την ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού αρχικά κόπηκε η μεταβίωση του Αντίνου. Και πάλι ο Παναθηναϊκός είναι με τον Ταμπόρδα να τσιμπάει την μπάλα. Ο Αντίνο την αφήνει, Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Κυριακόπουλος κατά την μπάλα και θέλει να βγάλει τον Τετέι στα αριστερά. Τετέι πάει στην γραμμή του out, διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του, παρεμβαίνει ο Ρότα, κερδίζει και διώχνει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το goal του Τετέι που πήρε το rebound από το δοκάρι του Τσέριν στο πολύ καλό σουτ που έκανε η μπάλα, πήγε στο αριστερό δοκάρι και στην επαναφορά ο Τετέι αμέσως έκανε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Αυτό το goal τώρα βαραίνει την ΑΕΚ και την έχει βάλει σε μεγάλες περιπέτειες. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Τετέ είναι πεσμένος. Ο Κοϊτά κράτησε την μπάλα, αλλά την έχει δώσει στα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Ζήνη ετοιμάζεται να μπει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το κόλ του Τετέ από το 63. Είναι φάουλ του Αντίνο πάνω στον Κοϊτά. Είμαστε στο 66. Φωτιά και λαύρα το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Περέιρα θα φύγει. Θα μπει ο Ζήνη και μπαίνουν και οι τρεις. Και Βάρκα και Γιώβιτς και Ζήνη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Ζήνη θα πάει δεξιά, ο Κοϊτά θα πάει αριστερά, όλα για όλα από τον Νίκολιτς. Είμαστε στο 66, χάνει.
1: Στο φάλιρο ο Πάουκ σε μια αντεπίθεση τελευταία στιγμή βγήκε Κωστίνια και έκοψε πριν το Κωνσταντέγια. Είναι φανερό ότι μετά το 1-0 και τις δύο αλλαγές που έγιναν ο Πάουκ προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει στο γήπεδο. Κωνσταντέγιας μια τρίπλα, δεύτερη, τρίτη τρίπλα, μένει όρθιος, περνάει σχεδόν το μισό Ολυμπιακό. Το σουτ που θα γίνει κόντρα, ο Γερεμέγεφ βγήκε. Ο Τσολάκης, υπήρχε σύγκρουση, έχουμε offside. Υπάρχει offside του Γερεμέγεφ.
3: Γρήγορη επίθεση για την ΑΕΚ και μπάλα περνάει για τον Μαρίν δεξιά, φάση που τη ξεκίνησε ο Ζήνη. Και συνεχίζεται Μαρίν, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Βάρκα δεν μπορεί. Μαζεύει ο Κοϊτά από τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με τον κόλπο του Τετέ. Κοϊτά, το σούτ στα σώματα. Με τον Ρότα, η μπάλα θα φύγει πλάγια για την ΑΕΚ. Ναι, Τάσο.
1: Ο Τζολάκης είναι στο έδαφος από τη σύγκρουση με τον Γερεμέγεφ. Δεν έχουμε μάτς. Και ήταν καθαρά offside τον Γερεμέγεφ. Ήταν σωστή υπόθεση.
3: Οπότε γυρνάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια στο 67 με την κεφαλιά του Τετέι στο 63. Μετά το δοκάρι στο σουτ του Αντίνο που ήταν μέσα στην περιοχή. Στο σουτ, συγγνώμη, του Τσέρι που ήταν μέσα στην περιοχή τη ΑΕΚ από θέση μέσα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται. Η ΑΕΚ προσπαθεί να αντιδράσει και είπαμε έχει μπει και ο Ζήνη μέσα. Ο Τσέρι βγάζει όπως. Μαζεύει ο Ρέλβα στο 67. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Ο Ρέλβας για το Κοϊτά. Ο Κοϊτά κάνει το κοντρόλ. Βάζει τον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή. Κοϊτά πάει προς την γραμμή του out, αλλά κάνει ένα σουτ που είναι άστοχο. Εδώ όλοι περίμεναν το γύρισμα. Χρήστο.
4: Έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε μπροστά μας μισή ώρα αγώνα καθαρά. Γιατί έχουμε και τις καθυστερήσεις σίγουρα. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Η ΑΕΚ θα πιέσει. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος ΑΕΚ αυτή τη στιγμή το άγχος της. Δηλαδή τσίθαν ανάποδα μέσα σε 3 λεπτά. Ακούει το 0-1, το 1-0 συγγνώμη, στο Καραϊσκάκι και καπάκι έχει το 0-1 εδώ πέρα. Δηλαδή γυρνάει όλος ο κόσμος πάνω κάτω. Και αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια εξακολουθεί να είσαι θεσσαισιός, ό,τι και να γίνει σήμερα. Πάλι αυτοί θα είναι μπροστά στη βαθμολογία με τρεις πόντους. Και πολλές φορές πρέπει καμιά φορά το αγώγι δηλαδή το αποτέλεσμα να την ξυπνήσει και να μην περιμένει μόνο από ένα παιχνίδι. Πρέπει να προσπαθήσει μέχρι τέλους. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
3: Ο Ρέλβας αφήνει για τον Πίο, η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο 68. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέι, με την κεφαλιά του Τετέι στο 63 που μετά το δοκάρι του Τσέριν η μπάλα αμέσως έξυπνα ο Τετέι πήρε την κεφαλιά και την έστειλε με πορεία προς την εστία της ΑΕΚ βάζοντας τον γκολ. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να φύγει γρήγορα με τον Αντίνο που της δημιουργεί θέματα αλλά ο Ρωτακή τον κόβει και δίνει για τον Πινέδα. Πινέδα κρατά την μπάλα, ο Αντίνο τον πιέζει. Πινέδα δέχεται το φάουλ εδώ από το Τετέι. Ο Τετέι θυμίζω ότι έχει κίτρινη κάρτα και όλος ο πάγκος της ΑΕΚ σύσσωμος φωνάζει στον Όσμερς. Η μπάλα είναι στα πόδια
1: του Πινέδα. Η σέντρα του Πάπα γκολ! 1-1 ο Πάουκ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέγιας. Στο 69 από μια προσπάθεια που άρχισε από τον ίδιο. Έδωσε στον Τάισον, έφυγε ταχύτατα από τα αριστερά ο Τάισον. Κέρδισε μία κόντρα. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά. Κωνσταντέγιας μπήκε στη μικρή περιοχή και με ένα σχεδόν σαν τακουνάκι, όχι όμως με όλη την πλάτη γυρισμένη. Ήταν με μισό το σώμα στην ευθεία της μικρής περιοχής. ισοφάρισε. Ελέγχεται φυσικά η φάση για το αν είναι όλα καθαρά. Στο 69 ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 1-1 στη δεύτερη ευκαιρία που κάνει στο μάτς. Ουσιαστικά ο Τάισον κέρδισε την κόντρα και τελικά ο Μπάμπα ήταν αυτός που έκανε την σέντρα για να πεταχτεί ο Κωνσταντίνας και να κάνει το 1-1 στην δεύτερη επαναλαμβάνω ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο μάτς. Δύσκολο γκολ.
2: Ο Κωνσταντίνας είναι σε κανονική θέση, θα ελεγχθεί ο Μπάμπα που ναι. κάνει την σέντρα.
1: Τελικά το γκολ είναι με τα κουνάκια όντως. Απλά ήταν πάνω στο στριφογύρισμα του σώματός του.
2: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ
2: ωραίο. Και η πρώτη
1: goal.
2: Φορά που είπε μπάλα προς το τέρμα του Τζολάκη. Θυμίζω δεν είχε απόκρουση ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν είχε τελική συναισθή ο Πάου.
3: Να δούμε λίγο γιατί ο Μαρίν πάτησε
1: goal την μπάλα. Ένα, οριστικά.
3: Ωραία. Υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό για να φύγει, αλλά γίνεται το λάθος και κλέβει ο Βάρκα. Και φεύγει ο Μαρίν. Μαρίν μένει όρθιος και φεύγει ο Βάρκα από τα δεξιά και μπάλα πάει για τον Βάρκα. Και ο Βάρκα είναι μέσα στην περιοχή. Βάρκα φτάνει μπροστά στο λαφόν. Τον προλαβαίνει με αυτοθυσία ο Τουμπά. Έχουμε corner. Τρομερό μάτς γιατί αυτό το 1-1 το έχει μάθει και η κερκίδα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Βίντα όρθιος χειροκροτεί. Άλλα 20 λεπτά. Εκ Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέη στο 63. Και ετοιμάζει δύο αλλαγές.
1: Και πάλι στην επίθεση με τον Ζίβκοβιτς. Για να δούμε. Ο Ζίβκοβιτς κάνει την πάσα μέσα στην περιοχή. Πάλι τα κουνάκι. Το σου την μπάλα απομακρύνεται. Έχουμε κόρνερ. Όχι. Μένει στον Τανί η μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς νέα σέντρα. Διώχνει πριν τη γραμμή ο Κωστίνια σε πλάγι out. Άλλαξε εντελώς το παιχνίδι στο Φάληρο.
3: Με τον κόρνερ για την ΑΕΚ. Μαρίν εκτελεί το κόρνερ. Η μπάλα πέρασε πάνω από τον Βάρκα. Κακή έξοδο εκεί του Λαφών. Αλλά μαζεύει ο Πίος από τα αριστερά. Πίος δίνει για τον Ρέλβας. Τι θρίλερ ζούμε και στα δύο γήπεδα. Ρέλβας για τον Ρότα. Ο Ρότα κρατά την μπάλα και περνάει δεξιά εκεί που περιμένει ο Μαρίν. Μαρίν έχει τον Αντίνο. Μαρίν πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Η σέντρα είναι καλή. Ο Τουμπά θα βγάλει όμως. Είναι στο πρώτο δοκάριο. Ο Τετέι θέλει να λέξει την μπάλα. Πιέζει ο Μαρίν. Ο Τετέι προστατεύει την μπάλα και δίνει για τον Κυριακόπουλο. Που θέλει να βγάλει την μπάλα στην επίθεση για τον Ταμπόρδα. Ο Ρότα θα πάρει την κεφαλιά και είναι ο Πινέδα τελευταίος που δίνει πίσω στον Στρακόσκια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1.
2: Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς. Πάω και ο Ολυμπιακός θυμίζω Χρήστο είναι στο 62 αυτή τη στιγμή με τα αποτελέσματα που έχουμε.
4: Ναι, να πούμε ότι ετοιμάζει δύο αλλαγές ο Μπενίτεθ. Θα μπει ο Ζαρουρί και θα μπει και ο Σιώπης. Να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες που θα βγουν.
3: Με την ΑΕΚ να είναι στην επίθεση με τον Ρότα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη είναι από τα δεξιά, αφήνει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει την μπάλα για τον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος ελευθερώνει για τον Πινέδα και περιμένει ο Κοϊτά που έχει πάρει πολλές προσπάθειες σε αυτό το διάστημα. Μετά τον γκολ του Τετέι από το 63, ύστερα από το δοκάρι του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 εδώ στην Αγία Σοφιά. Ρότα από τα δεξιά. Ρότα με τον Αντίνο. Ρότα η σέντρα. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ. Ζητάνε χέρι. Πέτερ Σάικ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ποιος? Ο Ζήνη. Ο Ζήνη. Ο Ζηνήσιος της ΑΕΚ. Τη στιγμή που ζητούσαν χέρι. Τρυπώνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκτελεί το λαφόν. Η ΑΕΚ δείχνει σφιγμό. Πρωταθλήτριας. Αυτό που κέρδιζε όλη τη χρονιά με κόπο και υδρότα. Δεν σκοπεύει να το αφήσει να φύγει από τα χέρια της. Δεν σκοπεύει να παραδοθεί στις συγκυρίες και σε έναν καταπληκτικό Παναθηναϊκό. 1-1 η ΑΕΚ στο 73. Υπάρχει χρόνος ακόμη και για ανατροπή που θα της δώσει τίτλο όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ο Ζήνη ζητάει χέρι. Ο Γιώβιτς ζητάει χέρι. Ο Ζήνη είδε την μπάλα από την παρέμβαση του Τουμπά να στρώνεται μπροστά του και με ένα αριστερό χαμηλό φαλτσαριστό σουτ εκτέλεσε το λαφόν. 1-1 η ΑΕΚ απαντά. Δεν πέρασε πολλή ώρα. Σε 9 λεπτά στο γκολ του Τετέι.
4: Παράλληλη βήμα περίπου ό,τι έγινε στο Καραϊσκάκι γίνεται και σήμερα και τώρα εδώ. Δηλαδή με το που βάζει τον γκολ Ολυμπιακός ισοφαρίζει ο Πάου, με το που βγάζει τον γκολ Παναθηναϊκός ισοφαρίζει η ΑΕΚ.
2: Αυτό πάμε στο, Καραϊσκάκι. Είναι... υπάρχει μεγάλη ευκαιρία από τον Ολυμπιακό για Ιράνιο.
0: Πραγματικά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός και θυμίζοντας ότι πλέον πρωταγωνιστές της φάσης του Ολυμπιακού είναι και ο Ταρέμι, ο οποίος έχει αντικαταστήσει τον Ελκαμπή. Αυτά όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις και ενώ είμαστε στο 74. 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τον γκολ του Ροντινέη με κεφαλιά στο 61. Στο 69 ο Κωνσταντέλιας στο 1-1 από σέντρα του Μπάμπα από τα αριστερά. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί τώρα να βάλει ξανά πίεση στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν αστειεύεται. Και ενώ τώρα ο Ζέλσον από τα αριστερά βρίσκει τον διάδρομο να πάρει χώρο μπροστά στον Κένι. Φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, παίζει ένα-δύο με το Τσικίνιο. Τελικά, τελευταία στιγμή παρεμβάλλεται ο Σαφίρης, ο οποίος ήταν εκεί. Και ενώ τώρα με τον Τάισον να συγκλίνει προς τον άξονα να ελευθερώνει την μπάλα προς τα δεξιά. Ο Πάουκ, ο οποίος έχει ισορροπήσει την αλήθεια και χτυπά ακόμα και στην κόντρα. Προσπαθώντας τώρα με τον Τάισον από τα αριστερά στην πρόοδο, στην προώθηση, με συγχωρείτε, που έχει ο Μπάμπα. Πλέον έξω από τη μεγάλη περιοχή η Σέντρα. Ο Μακρίνι από τα αριστερά, ο Μπρούνο. Και ενώ το ρεμπαλά είναι στον χώρο τη μεσαία γραμμή, σε βλέπουμε τα σωστά που
2: λέει. Να επιστρέψουμε λίγο στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί εκεί έχει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι.
3: Γιατί είναι συγκλονιστικό ο τρόπο τώρα που παίζει η ΑΕΚ. Ρώτα για το Ζήνη. Ζήνη χαμηλά για το Ρώτα. Ρώτα απέναντι στο Λαφών. Το παράλληλο γύρισμα δεν είναι κανεί. Χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-1. Έφτασε απέναντι από το Λαφών από πλάγια θέση δεξιά. Έκανε το παράλληλο γύρισμα. Δεν βρέθηκε κανεί. Η Αγιά Σοφιά στο πόδι, η Όλγουιν Αρένα βλέπει τον τίτλο να ανεμίζει μπροστά στα μάτια των παικτών.
1: Ο Ζήφκοβιτς, ο Καραϊσκάκης κάνει τη σέντρα. Κάνει τη σέντρα πριν τον Γερεμέγεφ. Έφεγε ο Κωνσταντίνια, ο ΠΑΟΚ επιμένει. Γερεμέγεφ στην περιοχή. Γυρνάει στον Τάισον. Ο Τάισον και ο Σντόεφ έχουν αλλάξει όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Από την είσοδό του και μετά και στις αντεπιθέσεις και ο τρόπος που ιτήθηκε το ΠΑΟΚ στηρίζει πολλά σε αυτούς τους δύο παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο. Είχαμε πει ότι ο Μεϊτές δεν θα άτυχε. Περισσότερο το έγινε ένα λάθος όμως με τον Ταρέμι να κλέβει.
0: Για να δούμε Ταρέμι. Ξεκίνεται από τα αριστερά με τον Ζέλσον. Τραβήχθηκε για να μην είναι σε θέση offside. 3 εναντίον 4. Ο Ζέλσον μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει την πάσα. Τελικά το σου την μπαλκοντράρει και είναι corner. Από αυτή την προσπάθεια που επαναλαμβάνω βγήκαν 3 παίχτες του Ολυμπιακού με 4 του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ γρήγορη η επιστροφή. Και με τον Μιχαηλίδη και με τον Κετζιόρα και με τον Σντόεφ και με τον Σαφίρη.
3: Δοκάρι για την ΑΕΚ. Μεγάλη ευκαιρία του Ζήνη εξ επαφής. Στο γύρισμα του Πίγιου 5 εναντίον 4 ήταν. Έκανε τη σέντρα. Ο Γιώβιτς δεν βρήκε την κεφαλιά. Η μπάλα αναπήδησε μέσα στην περιοχή του Λαφών που είχε χάσει κάθε επαφή με τη φάση. Στην άδεια εστία ο Ζήνη από πλάγια θέση έκανε αμέσως το πλασέ. Η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Παναθηναϊκού που περνάει δύσκολες στιγμές στο 76. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Η ΑΕΚ πλέον είναι τελείως διαφορετική ομάδα, Χριστό.
4: Αν το έβαζε ο Ζήνη, θα γράφαν το όνομά του στο κύπελλο πάνω. Κανονικά.
3: Και η ΑΕΚ επιτίθεται κατά κύμαντα σε έναν αποσβολωμένο Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο δίνει την μπάλα για τον Ζήνη. Ζήνη επελάβει από τα δεξιά. Ζήνη σέντρα. Έφυγε απευθείας. Το Ζήνη έχει δώσει πνοή στην ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο ότι έβαλε το γκολ στο 72, ισοφαρίζοντας εκείνο του Τετέι στο 63. Έχει και το δοκάρι τώρα στο 75. Έχει δώσει μέτρα στην ΑΕΚ. Έχει τεντωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού από το φουλ επιθετικό σχήμα με Κοϊτά αριστερά, Ζήνη δεξιά, Γιώβιτς και Βάργα. Ο Γιώβιτς ακόμη δεν είναι καλά, αλλά είναι μέσα στις φάσεις και το παλεύει. Φαίνεται δηλαδή ότι του λείπει ρυθμός. Στο 77 στη Νέα Φιλαδελφιά, εκ Παναθηναϊκός.
2: Να πάμε λίγο στο Καραϊσκάκης. Να πάμε λίγο στο Καραϊσκάκης. Γιάννη Ράνιο.
0: Εδώ ο Ολυμπιακός θα ετοιμάζει δύο αλλαγές. Ο πρώτος που μπορώ να δω είναι ο Μουζακίτης που θα περάσει
2: αυτό,
0: το παιχνίδι.
2: Το τον είδα και εγώ αυτό, ναι.
0: Και είναι και δεύτερο, θα το δούμε σε λίγο. Μέσα στο 77, θυμίζω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1.
2: Έχει παγώσει ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, Γιάννη.
1: Είναι ο Πιανκόν.
0: Ναι, σίγουρα. Είναι μια κατάσταση έτσι λίγο πιο σύνθετη από αυτή που υπήρχε πριν από 10 λεπτά. Για να δούμε τον Τάισον από τα αριστερά.
1: Πάλι ο Τάισον κάνει την προσπάθεια, διαγώνια κίνηση. Περιμένει ο Γερεμέγκεφ. Κωνσταντέγιας στα όρια της περιοχής. Κάνει μια προσποίηση. Το σούτ του Κωνσταντέγιο Τζολάκης. Εκεί ο Ζήφκοβιτς δεν κάνει καλό κοντρόλ και κόρνερ. Αλλά έχουμε offside του Ζήφκοβιτς. Όχι βέβαια του Κωνσταντέγια. Απλά όταν απέκρουσε τον Τζολάκης, ο Ζήφκοβιτς ήταν σε θέση offside. Ο σκόρερ του ΠΑΟΚ δημιουργεί και την καλύτερη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο εκτός από τον γκολ για τον ΠΑΟΚ.
2: Η πρώτη απόκρουση του Τζολάκη.
1: Σωστά, σωστά.
2: Ναι, ναι.
1: Από τη γωνία της μεγάλης περιοχής έγινε το σουτ.
0: Μουζακίτης θα περάσει στο παιχνίδι. Αυτή είναι η αλλαγή νούμερο 1 και η δεύτερη είναι ο Μπιανκόν αντί του Κωστίνια. Πλέον δίνει περισσότερο επιθετικό τόνο και με τις προωθήσεις από ό,τι βλέπω με τον Μπιανκόν να παίζει δεξί μπακ αντί του Κωστίνια που είχε πάρα πολλά λάθη σήμερα. Για να δούμε και με την κλεψίδρα σιγά σιγά να αδειάζει με έναν Ολυμπιακό όπως και ο ΠΑΟΚ που κυνηγούν την νίκη 1-1 μέχρι στιγμής.
1: Χαμός.
0: Με τα γκολ θυμίζοντας ωραία του Ροντινέ στο 61 και του Κωνσταντέλια στο 69.
2: Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό.
4: Γιάνκουσιτς είναι ο νέος παίκτης που θα βγάλει ο Μπενίτεθ από τον πάκο για να το ρίξει στον αγωνιστικό χώρο μας στο 79. 1-1 στην κόψη του ξεραφιού όλα. Η ΑΕΚ με το γκολ και το δοκάρι του Ζήνη έχει πάρει τα πάνω της, πιέζει τον Παναθηναϊκό, θέλει τον γκολ. Αν μείνει το Μάτσο Καρασκάκη ισόπαλο και
0: πολύ μεγάλη ΑΕΚ, ευκαιρία το για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα φεύγει χιλιοστά δίπλα από την εστία του εξουδετερωμένου Παυλενκά στη φάση και πάλι ο Ζέλσον στο 79 ξαπλωμένο στο χορτάρι δεν πιστεύει τι έχει χάσει. Η μπάλα out, παραμένει το 1-1. Χρήστο.
4: Τι που γίνεται είναι εκτός, δεν αλλάζει από ό,τι καταλαβαίνω η διάταξη. Θα βγει ο Αντίνο και θα μπει στη θέση του ο Γιάνκουσης. Να δεν προσπάθουν κάποιες αλλαγές, δηλαδή πάει δεξιά ο Γιάνκουσης και έρθει αριστερά ο Ζαρουρί. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Το μάτς είναι στην κόψη του ξεραφιού. Στο 1-1 στο 79 με πλάγιο out για την ΑΕΚ κοντά στο σημείο του κόρνερ.
3: Είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ το πλάγιο out, ο οποίο θα το εκτελέσει με δύναμη να στείλει την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι με κεφαλιά μετά το δοκάρι του Τσέριν έκανε το 0-1 στο 63. Ο Ζήνη σοφάρισε στο 72 και ο ίδιος είχε δοκάρι στο 75 παραλίγο σε λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι να βάλει κόλλα. Αλλά τώρα φεύγει ο Παναθηναϊκός. Τετέι έχει μπροστά μόνο τον Μουκουντή. Τον κυνηγάνε Ρέλβας και Πινέδα. Τετέι. Μπαίνει στην περιοχή με τον Μουκουντή ο Τετέι. Τον έκλεισε πολύ ωραίο ο Μουκουντή και τσιμπάει την μπάλα ο Πινέδα και κερδίζει την μπάλα Ιάκ και ο Μεξικανός διώχνει. Αλλά σε ένα χώρο που κερδίζει ο Παναθηναϊκός με τον Σκιώπη. Σκιώπης κρατά την μπάλα, δίνει για τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Κυριακόπουλος κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα φύγει απευθείας out. Ο Τετέι είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, ο Όσμερς του λέει να σηκωθεί. Είμαστε στο 80, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Η μπάλα με τον Ρώτα από τα δεξιά. Ο Ρώτα δέχεται την πίεση από τον Ταμπόρδα, δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει ανεβάσει την απόδοσή της. Μετά το γκολ του Ζήνη πήρε ψυχολογία. Μετά το δοκάρι του Ζήνη πλησιάζει και τώρα φεύγει ο Μαρίν. Μαρίν μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, έχει μόνο τον Πάλμερ Μπράουν. Μαρίν το σούτ τελικά δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει και η μπάλα μάλιστα είναι out γιατί δεν τον ευνόησε τον Μαρίν η κόντρα. Κατάφερε να κλέψει την μπάλα να πάει προς την περιοχή, δεν είδε διαθέσιμη πάσα. Προσπάθησε εκεί να ξεπεράσει τον Πάλμερ Μπράουν. Δεν μπορούσε, επιχείρησε το σουτ. Κίτρινη κάρτα βλέπει και ο Λαφών για καθυστέρηση.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μέσα στη μικρή περιοχή. Πάνω στη γραμμή η μπάλα απομακρύνεται. Αλλά είναι out τελικά και όχι corner. Καθώς παίκτης του Ολυμπιακού βρήκε την τελευταία στιγμή. Σε έναν όμιλο παιχτών με Ζέλσον, Ταρέμι. Εικάζω ότι πρέπει να είναι ο Έσε ο παίκτης ο οποίος έκανε την προσπάθεια. Σε έναν όμιλο παιχτών παραμένει στο 81 το 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Και προηγουμένως είδε και κάρτα ο Χρήστος Ζαφίνης, να πούμε ότι είναι η τρίτη στα play-off, σε κάθε μάτς δηλαδή τον play-off έχει δει κάρτα και δεν παίζει κόντρα στην ΑΕΚ την Τετάρτη.
0: Πάμε και πάλι στα Φιλαδέλφια.
2: Γιάννη Σαντρίνα έχει το μικρόφωνο.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφια, ναι, ο Πινέδα κλέβει την μπάλα από το Ζαρουρί, ο Μουκουντή δίνει για τον Στρακόσια. Στρακόσια κάνει το βολέ, θα πάει ο Γιώβιτς που θα πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έκανε κόντρα πάνω στο κεφάλι του Σκιώπη. Σκιώπης με τον Γιάκουσιτς μπερδεύτηκαν, παρεμβαίνει ο Κοϊτά, πιέζει και ο Ζήνη. Η μπάλα και ο Ζήνη πάει να κλέψει και παίρνει το πλαγιότ, ζητάει το πλαγιότ, παίρνει το πλαγιότ. Έχει ξεσηκωθεί εδώ ο κόσμος στην Allwyn Arena. Έχουμε μπει πια σε ένα δραματικό φινάλε στο μάτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. 1-1 παραμένει και το μάτς στο Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ θέλει ένα γκολ για να γίνει πρωταθλήτρια από σήμερα. Για να δούμε όμως, γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν τα παρατάει. Φοβερή ενέργεια του Πάλμερ Μπράουν που αφήνει την άμυνα του και θέλει να φύγει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Και είναι ο Ζαρουρί από τα αριστερά, ένα πολύ ωραίο, ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Ζαρουρί κρατά την μπάλα, δεν δίνει για τον Κυριακόπουλο. Ζαρουρί το σουτ! Η μπάλα έφυγε ξιστά από το δοκάρι του Στρακόσκια. Τεράστια ευκαιρία και σπουδαία ενέργεια του Ζαρουρί που έκανε αυτό το σουτ. Η μπάλα πραγματικά, παιδιά, έχει ξύσει το αριστερό γάμα Χρήστο τη εστία του Στρακόσκια και έφυγε out.
4: Πολύ ωραία φάση και όντως επιβεβαιώθηκε αυτό που εκτιμήσαμε ότι θα πάει δεξιά ο Γιάκουσης και θα έρθει αριστερά ο Ζαρουρί. Και από αυτή τη θέση ήταν πολύ απαιτητικό ουσιαστικά στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ένα μάτς ανοιχτό στα πάντα, όσο πιθανό είναι η ΑΕΚ να νικήσει έτσι όπως πιέζει, άλλο τόσο πιθανό είναι να βρει και ο Παναθηναϊκός στην κόντρα χώρο. Γιατί βλέπω ότι ο Μπενίτε θα βάλει άλλους δύο επιθετικούς. Θα βάλει Τζούρισιτς, θα βάλει και Πάντοβιτς. Δηλαδή πάει να χτυπήσει το παιχνίδι. Πάει δηλαδή να βρει την ΑΕΚ στην κόντρα επίθεση ανοιχτό γήπεδο και να της πάρει το μάτς. Για να δούμε. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. 17 λεπτά μέχρι το 90 στις καθυστερήσεις. Μπορεί στο ποδόσφαιρο να είναι ένας αιώνας.
3: Με τον Παναθηναϊκό να είναι τώρα στην επίθεση. Πέρασε αυτό το διάστημα που η ΑΕΚ πίεζε. Ο Τσέριν κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Στο πάρει την μπάλα ο Καλάμπρια, ο οποίος του βάζει την κόντρα και είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό στο 83. Άρα τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές. Θα φύγει ο Ταμπόρδα για να περάσει ο Τζούρισιτς και περιμένουμε τώρα να μπει και ο Πάντοβιτς στο παιχνίδι να δούμε τι αλλαγή θα γίνει. Ο Τετέ είναι εκείνος ο οποίος θα αποχωρήσει ο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός μετά από το σούτ του Τσέριν εντός περιοχής από θέση μέσα αριστερά που βρήκε το δοκάρι. Ο Τετέ έφτασε πρώτος στην μπάλα, έκανε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Στρακόσκια. Στο 72 είναι ο Ζήνη, ο οποίος σε μια φάση που πέρασε η σέντρα, η μπάλα δεν κατάφερε ο Πάλμερ Μπράουν να τη διώξει. Πετάχτηκε ο Ζήνη με ένα αριστερό, ωραίο φαλτσαριστό, χαμηλό σουτ. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Λαφόρ και ο Ζήνη έχει χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Τρία λεπτά μετά τον γκολ του, στο 75 και ενώ μπήκε ως αλλαγή, ένας game changer. Εξ επαφής από θέση μέσα δεξιά, μπορεί και μέσα στη μικρή περιοχή, με το Λαφόν εξουδετερωμένο έστειλε την μπάλα με
0: μια νέα προσπάθεια του Ζέλσον από τα αριστερά. Η Σέντρα απομακρύνεται εκεί από τον Μιχαηλίδη. Επιμένει ο Ολυμπιακός, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή τώρα. Ροντινέη ψάχνει την Σέντρα, ανοίγεται από τα δεξιά ο Μπιανκόν, ο οποίος σαν δεξί μπακ σεντράρει, κεφαλιά του τα ρέμι μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
3: Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Ζήνη από τα δεξιά. Ο Ζήνη τον προλαβαίνει ο Τουμπά με αυτοθυσία. Τι βλέπουμε απόψε εδώ στην Allwyn Arena. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1, ενώ εδώ Κοϊτά δεν καταφέρει να κόψει την μπάλα και είναι από την άλλη πλευρά ο Τζούριζιτς. Από τη μία περιοχή στην άλλη και με προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός τώρα. Με τον Καλάμπρια ζητάει μπάλα ο Πάντοβιτς. Πάντοβιτς το κάνει το παράλληλο γύρισμα, δεν είναι κανείς εκεί και η μπάλα θα φύγει από την άλλη πλευρά.
4: Βλέπει
3: πλάγια.
4: Τον Γιάνκουσιτς, αν έχει λίγο καθαρό μυαλό και του πασάρει την μπάλα στα 3 μέτρα, θα μπει ο Γιάνκουσιτς με την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά πάει να τελειώσει τη φάση μόνος του από δύσκολη γωνία και με πίεση και κάνει κάτι που είναι περισσότερο σέντρα παρά σου.
3: Για προηγούμενη φάση ο Πινέδα είδε κίτρινη κάρτα. Τώρα οι αλλαγές για την ΑΕΚ είναι Μάνταλος και Ζωάο Μάριο. Φεύγουν Κοϊτά και Μαρίν.
1: Στο φάλιο σέντρα του Ζίβκοβιτς. Ένα σούτ του Οσδόεφ κόντρα κόρνερ ή όχι. Out τελικά ή κόρνερ. Κόρνερ είναι. Πέναλτι. Έχει πέναλτι. Έχει υποδείξει πέναλτι. Ο Οσδόεφ πανηγυρίζει. Στο 86 ο Πάουκ κερδίζει πέναλτι. Για χέρι θα δούμε πιανού παίκτη του Ρέτσου νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Το δείχνει ξεκάθαρα ο Μαρτίνεθ και το λέει και στους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα
2: ο
1: αυτό Ρέτσος το σούτ.
2: Είναι, ο, παίκτης,
1: ο Ρέτσος ναι, είναι. Ναι. Καλά το είδα λοιπόν. Αυτό το σούτ του Οσδόεφ από το ημικύκλιο. Ναι.
0: Είναι, κολλημένο,
1: είναι κολλημένο, ναι.
0: Φαίνεται στο αριστερό χέρι του Ρέτσου. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να αποφύγει την μπάλα, αλλά η αίσθηση είναι ότι είναι κολλημένο. Έχω την εντύπωση ότι επειδή εξετάζεται από VAR.
2: Αλλά κάτσε να δούμε και το, άλλο, και το άλλο πλάνο.
1: Ναι, γιατί τώρα δεν βλέπουμε έχεις όλα τα πλάνα.
2: Έχετε δίκιο. Ναι, ναι. Ναι.
1: Πάει να το μαζέψει. Το έχει κολλημένο και κολλημένο πάει να μαζέψει και βρίξει τον αγώνα.
2: Το έχει μαζέψει εντελώς το χέρι του ο Ρέτσος.
1: Ναι, και περιμένουμε τώρα μάλλον θα πάει στο VAR. Ναι. Πηγαίνει στο VAR.
2: Είναι λαθασμένη η απόφαση του διαιτητή.
1: Ο συνάδελφός του, ο Μαρτίνεθ Μουνουέρα, επίσης Ισπανός συμπατριώτης του, καλεί τον Μαρτίνεθ στο VAR για να
2: δεν
1: δει.
2: Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά τάσο. Είναι λαθασμένη η απόφαση του διαιτητή.
1: Είναι κολλημένο. Μα γι' αυτό και εγώ είπα corner ή out. Δεν μου φάνηκε ότι είναι παράπαση.
0: Ήταν πολύ κοντά ο διαιτητής για να έχει αντίληψη της φάσης. Βέβαια. Θα κάνει επανεξέταση της στιγμής εκεί που η μπάλα βρίσκει στο κολλημένο αριστερό χέρι του Ρέτσου, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί και να την αποφύγει. Δηλαδή
2: ναι.
0: ανεβάζει έτσι.
2: Έχει
0: δεν
2: γυρίσει το κορμί του. Έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε ο Ρέτσος εδώ για να μην εκτεθεί στη φάση αυτή.
0: Είμαστε ναι. 87, να θυμίσω. 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟ.
1: Και νωρίτερα, δεν το είπαμε, μπήκε ο Πιάνκο στην,
2: σωστά,
1: στο
2: ναι,
1: μάτς.
2: Ναι.
1: Είναι, ξανά άλλαξε και τα δυαμητικά του χαφ. Ο Λουτσέσκου στην τρίτη
2: αλλαγή.
1: Περιμένουμε
2: ακόμα την απόφαση του διαιτητή.
1: Και βγήκε ο Ζαφίρης που είχε δει και την κάρτα της Καϊός. Για να δούμε τώρα θα δείξει. Όχι, το πήρε πίσω.
2: Δεν υπάρχει
1: το δείχνει πέρα. Και όλα τώρα. Ωραία. Αυτό που έδειχνε στους παίκτες του Ολυμπιακού ότι είναι πέναλτι.
3: Άρα δεν υπάρχει τώρα πέρα δείχνει πέρα ότι. Πάμε στο 88.
1: Υπάρχει κόρνερ για το Πάοκ όμως.
2: Περίμενε να μείνουμε στο Ιωφάλιρο για το κόρνερ. Για το κόρνερ του Φαλίρου ένα λεπτάκι και οι δύο κόρνερ. Έχετε. Ας κάνω εγώ μια επιλογή.
1: Μάλλον ναι. Εμείς θα αρχίσουμε λίγα δευτερόλεπτα.
2: Ωραία, πάμε στο
5: Φιλαδέλφεια.
3: Ο Πέτρος Μάνταλος ετοιμάζεται για το κόρνερ στο 88, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Μάνταλος προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Ρέλβας δεν τη βρίσκει. Ρότα το σούτ, οι κόντρες, Ρότα το γύρισμα. Πινέδα εδώ. Ζητάνε πέναλτι για ανατροπή του Πινέδα από το Λαφόν. Ο Όσμερς δείχνει παίζεται. Ποιος θα κάνει ένα γέμισμα. Κεφαλιά του Βάρκα Γιώβιτς. Ρότα Μουκουντή τι χάνει ΑΕΚ και ο Λαφόν μπλοκάρει την μπάλα. Ο Γιώβιτς ήταν απέναντι από το Λαφόν. Ο Λαφόν κατάφερε να βγει γρήγορα και να διώξει την μπάλα. Δεν κατάφερε
4: καρδιές.
3: Ο Ρότα. Δεν κατάφερε
4: τι
3: ο Μουκουντή και με αυτοθυσία Λαφόν. Μάζευε την μπάλα. Στο 88
4: απίστευτο.
3: Η ΑΕΚ χάνει ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να τη χαρίσει το πρωτάθλημα. Μια τεράστια ευκαιρία με την μπάλα να μένει ζωντανή στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Γιώβιτς να βλέπει την μπάλα μπροστά του. Το πλασέ του ήταν αδύναμο. Η μπάλα βρέθηκε από την κεφαλιά του Βάργα μόνος με το Λαφόν. Τσιμπάει την μπάλα ο Λαφόν. Είναι εκεί. Παρεμβαίνει και στο σουτ Ρότα και σε αυτό που επιχείρησε ο Μουκουντή.
2: Γιάννη, μέχρι και ο διαιτητής γέλασε με την προσπάθεια αυτή που δεν κατέληξε στα δεξιά. Μάλιστα.
3: Ναι, γιατί ο Γιώβιτς τσίμπησε την μπάλα, αλλά είχε βγει γρήγορα ο Λαφόν.
4: Είναι καλός τερματοφύλακας ο Λαφόν, να το καταλάβουμε. Στην αρχή μπορεί να έδειξε κάποια αριθμή, αλλά είχε ένα χρόνο να παίξει το παιδί. Εδώ βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια, από τότε που έχει πάρει φανέλα βασικό, ότι είναι πραγματικά ένας καλός.
0: Χρήστο, Να πάμε, έχουμε πάμε λίγο στο Καραϊσκάκης. Ναι. Δεν είχαμε κόρνερ λίγο νωρίτερα. Πήρε πίσω να πάμε.
2: Είμαστε στο 89 στο Καραϊσκάκης.
0: Σωστά, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνεται εκεί από τον Σντόβιτ στην προσπάθεια με τον Μιχαηλίδη. Μπάλα παίρνει αρκετό ύψος για να βρεθεί εκεί ο Ροντινέη, αλλά έρχεται και πάλι ο Παυλένκα να μπλοκάρει την
1: μπάλα. Προηγουμένως, εδώ μεταξύ που λέγαμε είναι δεν είναι πέναλτι, η μπάλα βγήκε έξω από το σώμα του Ρέτσου. Ναι. Γιατί να δώσει κόρνερ ο διαιτητής, θα δώσει out.
0: Έδωσε out.
1: Άλλο φοβερό τον Μαρτίνεθ.
0: Έπασε δώσει.
1: Φοβερά πράγματα, ναι.
2: Α, δεν είχε λες και
1: μάλλον ζαλίστηκε γενικώ με τη φάση ο Μαρτίνεθ γιατί τα χάσε.
3: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως είναι τώρα τα σκόρ, η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα αν βρει γκολ. Οπότε έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε τι θα γίνει με την ΑΕΚ στην επίθεση με τον Μουκουντή. Στο 90 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Ο Τετέι στο 63 για τον Παναθηναϊκό έβαλε τον γκολ. Ισοφάρισε ο Ζήνη στο 72 που είχε δοκάρει στο 75 νωρίτερα. Η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Γιώβιτς στο τέτα τέτ με τον Λαφών και μετά δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα ούτε ο Ρότα σε πρώτο χρόνο τον Μουκουντή. Μουκουντή δίνει για τον Ρότα από τα δεξιά. Ο Ρότα αποφεύγει τον Ζαρουρί. Ρότα δίνει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα είναι στον άξονα. Ανεβαίνει ο αριστερά ο Μάνταλος, κεντρικά ο Ζωάο Μάριο και ο Πίος τώρα. Πίος με τον Τζούρισιτς. Η μπάλα κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Φρίλερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Πινέδα δίνει για τον Ρέλβας που ανεβαίνει σαν μπακ. Έχει εκεί και τον Πίο και δίνει πάλι για τον Πινέδα. Ανεβαίνει ο Ζήνη κεντρικά. Η μπάλα θα πάει στον Ζήνη. Ο Ζήνη θέλει να γυρίσει. Τον έχουν κλείσει 3 παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν δίνει για τον Ρότα, περνά για τον Πινέδα. Ο Πινέδα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος κάνει μια ωραία τρίπλα και παίρνει το φάουλ. Φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων στην προέκταση της γωνίας της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 90-1. Περιττό να πω ότι σπάνε καρδιές στην All Win Arena. Περιττό να πω ότι σπάνε καρδιές στο Φάληρο. Και τα δύο μάτς στο 1-1 και τα δύο μάτς στην ισοπαλία. Απλά η ΑΕΚ αν βρει γκολ και μείνουν έτσι τα αποτελέσματα.
2: Πάμε στο Φάληρο γιατί έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός Γιάννη Ράνιο.
0: Πράγματι, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία και στο μεταξύ βλέπω ότι υπάρχει αποβολή αλλά από άνθρωπο του πάγκου, ναι. Του ΠΑΟΚ.
1: Σε συνεργάτη του Λουτσέσκου, και μάλλον και τα προηγούμενα που λέγαμε. Ναι.
0: Και σε συνέχεια αυτό που έλεγε ο Γιάννης Αντωρινέας.
2: Πάμε ξανά στη Φιλαδέλφεια, έχει κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ.
3: Ναι, το φάουλ του Μάνταλο Ρέλβας δεν την βρήκε καλά, η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά out. Είμαστε στο 90-2, Χρήστο.
4: Να πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό. Δεν νομίζω ότι από την ώρα που πέσε το μπουκάλι, θυμάστε τη φάση που σας περιέγραψα. Ο Μπενίτεθ έχει κάτι στον πάγκο του και νομίζω ότι συνειδητά διαμαρτύρεται με τον τρόπο αυτό. Ενώ θα έπρεπε να είναι πάνω όπως ο Νίκολιτς, να μιλάει να κάνει. Είναι ο κομμένος του πάγκου, έχει βάλει το βοηθό του να στριφογυρνάει εκεί. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το δείξει στην συνέντευξη τύπου.
3: Ο οποίος δίνει για τον Ρέλβας. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Ο Ρέλβας κάνει τη μακρινή παλιά. Είναι ο Βάρκα με το τουμπά. Ο Βάρκα παίρνει μια κεφαλιά. Τη κυνηγάει ο Ρότα. Είναι ο Κυριακόπουλος στην μπάλα και ο Κυριακόπουλος βγάζει την μπάλα πλάγιο out κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Όλη η ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά. Στο 90-2 το πλάγιο out του Ρότα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη κάνει το κοντρόλ. Αποφεύγει τον Ζαρουλί.
2: Έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις. Γιάννη και στα δύο γήπεδα παρεπιπτόντως. Συνεχίζεις.
3: Ζωάο Μάριο από τα δεξιά με τον Κυριακόπουλο. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα. Δεν έβγαλε την πάσα. Κάνει μια σέντρα που θα βγάλει εύκολα εκεί ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Πινέδα κερδίζει και κάνει ανάκτηση κατοχής για την ΑΕΚ. Ο Ζωάο Μάριο απέφυγε πάρα πολύ ωραία τον Γιάκουσιτς. Ζωάο Μάριο με μέτωπο. Ζωάο Μάριο πλησιάζει. Αλλά έκανε παράλληλη πάσα το τακουνάκι του Πινέδα. Ελευθερώνει την μπάλα για τον Πίο. Πίος και πάλι για τον Πινέδα.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τέτα τέτ. Μεγάλη ευκαιρία και γιόλ. 2-1. Αλλά είναι σε θέση offside τον Ταρέμι. Ο οποίος πέρασε τον τερματοφύλακα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Επαναλαμβάνω, τα Ρέμι. Φαίνεται ότι είναι, αν και δεν είμαστε στην ίδια αυτή, ακριβώς ότι
2: είναι
0: εκτεθειμένος στην πάσα την οποία δέχτηκε με τον Μπρούνο, ο οποίος διήνει σε τουλάχιστον 20 μέτρα. Και τώρα από ένα replay φαίνεται ότι είναι δύο σώματα μπροστά.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό και δεν διαμαρτύρηκε καθόλου για την απόφαση του. Γιατί περιστρέφουμε στη Φιλαδέλφια.
3: Ευκαιρία, Μάριο, γκολ! Γκολ! Γκολ για την ΔΕΚ! Γκολ για την ΔΕΚ! Με τον Ζωάο Μάριο! Ο Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Δεν έχει ξαναγίνει το γκολ της ΑΕΚ. Η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Πήγε να βγει ο Γιώβιτς και είναι ο Ζωάο Μάριο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Μπρινιόλ έχει πάρει το σημάδι.
1: Έχουμε κόρνερ για το ΠΑΟ. Υπάρχει κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Υπάρχουν πολλοί παίκτες των δύο ομάδων στην περιοχή του Τζολάκη. Για να δούμε. Με τον Ζίφκοβιτς να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Έχουν κατέβει και τα στόπερ του ΠΑΟΚ. εκτελεί ο Ζίβκοβιτς, διώχνει άμυνα του Ολυμπιακού, ένα shoot out, παραμένει το 1-1.
2: Επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφια. Γιάννης,
3: να πούμε εδώ για τη φάση του γκολ. Ο Γιώβιτς μπορεί να μην έχει βρει το γκολ. Καλύπτεται έχει... όπως είδαμε από τη φάση. Πιάνει την κεφαλιά
2: πάσα, πάσα.
3: Και ο Ζωάο Μάριο με το δεξί έχει εκτελέσει και έχει βάλει το γκολ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Αν δεν αλλάξει κάτι στο Φάλιρο.
2: Ο μεγάλη υπόθεση, Γιάννη, η κίνηση του Γιώβιτς. Μεγάλη υπόθεση.
3: Μεγάλη, γιατί έχει δει το Ζωάο Μάριο, έχει πάρει την κεφαλιά, έχει δώσει την πάσα. Αυτή είναι η πέμπτη ανατροπή που κάνει η ΑΕΚ φέτος, αν μείνουν έτσι τα πράγματα. 2 στην Ευρώπη, 3 στο πρωτάθλημα. Και ο Ζωάο Μάριο, αυτό το γκολ που βάζει αυτός ο σπουδαίος Πορτογάλος Άσος, θα είναι ένα γκολ που θα το γράψει η ιστορία, αν δεν αλλάξει το αποτέλεσμα στο Φάλιρο.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
3: Γιάννη, το 14ο πρωτάθλημα.
2: Γιάννη Ράνια, έχεις το μικρόφωνο.
0: 1,5 λεπτό θέλουμε εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει από ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ένα φάουλ από το κέντρο, αν είναι εύκολο λίγο, από την Όλγουιν Αρίνα η επιστροφή.
2: Κρατάς εσύ.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εκτελεί την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Μπιανκόν μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είχε προλάβει να περάσει τον Μπάμπα. Μια απομάκρυνση μπάλας εκεί από τον Μπιανκό. Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά, αλλά επιμένει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί και αυτός μήπως βρει κάτι θετικό. Μπρούνο περνά το κέντρο από τα αριστερά. Μια προσπάθεια τώρα του Ολυμπιακού να απειλήσει με τον Ζέλσον σε ένα χώρο που η μπάλα απομακρύνεται εύκολα από τον Κένι. Πλάγιο από τα αριστερά υπέρ του Ολυμπιακού στο ύψος μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Μπάλα μπαίνει ξανά μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Η προσπάθεια πάσας που έγινε ξανά με τον Ταρέμι, διώχνει εκ νέου ο Μιχαηλίδης, ο οποίος κάνει να πολύ μεγάλο παιχνίδι.
2: Να επιστρέψουμε στη Φιλαδέλφια, στο Γιάννη Σαντορινέο. Γιάννη.
3: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, τώρα αυτό. Νάτι πρωταθλητές από 33.000 τρελαμένους οπαδούς. Ο Μάνταλος πέταξε την μπάλα πλάγια. Η μπάλα είναι στον αέρα. Ο Γιούμπισης που μπήκε αλλαγή αντί του Γιώβιτς και περνάει ο Βάρκα. Ο Βάρκα από τα αριστερά, από τη γραμμή του out. Θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, αλλά την έριξε και αυτός πλάγιο. Πάμε να συμπληρώσουμε τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Πάκος της ΑΕΚ όρθιος. Η μεγάλη ανατροπή με τον γκολ του Ζήνη στο 72 και του Ζωάο Μάριο στις καθυστερήσεις μετά από την assist, την πανέξυπνη assist αυτού του παικταρά του Λούκα Γιώβιτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Τετέι από το 63. Ακούστε τι γίνεται.
0: Τέλος το Καραϊσκάκης. Τέλος το
3: Καραϊσκάκης. Όπως έχει μείνει το μάτς αυτή τη στιγμή, είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Να δούμε γιατί το παιχνίδι παίζεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ο Καλάμπρια, είναι ο Τσέριν, ο Όσμερς παρά την πίεση όλων δεν το λύγει. Είναι ο Κυριακόπουλος, πάνε καρδιές. Είναι ο Γιούμπισιτ και σταματάει το Κυριακόπουλο. Η μπάλα πλάγια για την ΑΕΚ. Να ξέρετε, θα σας το αποκαλύψω εφόσον τελειώσει το μάτς και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Θα γίνουν ωραία πράγματα στη συνέχεια. Έχει προγραμματίσει η ΠΑΕ κάποια πραγματάκια να γίνουν στη συνέχεια. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Όσμερς κοιτάζει το ρολόι. Σφύριξε το, άνθρωπέ μου, να τελειώνουμε. Πλάγιο out την μπάλα με το Ρότα. Τι να πω, Χρήστο μου. Ο Ρότα. Τέλος! Τέλος! 14ο πρωτάθλημα. Επιστρέφει στην Αγία Σοφιά. Επιστρέφει στην Όλγουιν Αρένα. Η αεκάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Θα είναι στα play-off του Champions League. Η αίτητη ομαδάρα του Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ και 22 μάτς πετυχαίνει την πιο μεγάλη, την πιο σπουδαία 16η νίκη από αυτά τα παιχνίδια. Με σκόρερ τον δανεικό, τον Ζωάο Μάριο, που την κρίσιμη ώρα, την κρίσιμη στιγμή έβαλε τον γκολ του τίτλου και θα τον γράψει η ιστορία. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο παιχταράς, έχει δώσει την πάσα με το κεφάλι για τον γκολ του Ζωάο Μάριο. Ο Ζήνη που ήρθε την κρίσιμη ώρα, ένα βράδυ με τη Ράγιο Βαγεκάνο και σήμερα όταν το πράγμα είχε ζωρίσει από έναν καταπληκτικό Παναθηναϊκό, ισοφάρισε για την ΑΕΚ σε 1-1 και αρχίζουν και πέφτουν κυτρινόμαυρες κορδέλες. Σας είπα, θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα, άρα ναι, να ακούσουμε τον Χρήστο.
2: Να πάμε σε διαφημίσεις που είναι υποχρεωτικές και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
5: Ερασπορ 101,8.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
14: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
15: Ηλεκτρομοτίβο.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ακούτε Eraspor.
2: Ενώ στην ΕΦΕΛΑ δεν θα γίνεται πανηγύρι για το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ, η οποία έφτασε σήμερα τους 70 βαθμούς. Να κάνουμε αποφώνηση από το Καραϊσκάκης, Γιάννης Ράνιος
21: και
2: Τάσο Μπουλή. Μια τελευταία κουβέντα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ήρθαν ισόπαλοι 1-1 και είναι πλέον ισόβαθμοι στους 62 βαθμούς.
0: Το τελικό 1-1 λοιπόν μπορεί να βρει και τον Ολυμπιακό να μην είναι χαρούμενος, αλλά παρόλα αυτά επιβραβεύτηκε με το χειροκρότημα των φίλων που τουλάχιστον είδαν αυτή την προσπάθεια για έναν Ολυμπιακό που ήταν καλύτερος. Κατά διαστήματα ήταν κυριαρχικός, αλλά πολύ απλά δεν αρκούσε τον γκολ του Ροντινέη στο 61. Μια φάση αρκούσε όμως με τον Κωνσταντέλια στο 69 να φέρει αυτή την ισοπαλία στο Σταμπουλί.
2: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει Τετάρτη, θυμίζουμε, 7.30 ώρα με τον Παναθηναϊκό. Και πάω κάκ την ίδια ώρα, Τάσο.
1: Το επιμύθιο είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα στα 100 χρόνια της ΑΕΚ και η ΑΕΚ στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ένα το κρατούμενο, ναι. Το δεύτερο είναι.
2: Πάντως, παιδιά, πολύ δίκαιο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Έχει να χάσει από τις 26 Οκτωβρίου το μας στο Καραϊσκάκης για
1: εδώ. Ναι, εδώ, ναι, ναι, το 2-0. Ναι, ναι. Πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που τελικά φάνηκε ότι μπορούσε να διεκδικήσει το μάτς, το πέτυχε, το να πάρει το βαθμό δηλαδή και να μείνει δεύτερος γιατί έχει την ισοβαθμία.
21: Χωρίς να παίξει σπουδαία μπαλάτα σου.
1: Φυσικά θα μπορούσε μέχρι το 61 που μπήκε το γκολ του Ροντινέη να χάνει και 3-0 και δεν υπερβολεί αυτό. Έχασε πάρα πολλές και πολύ κλασικές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Αλλά αφού δεν ήταν 3-0 και ήταν 1-0, αυτή η έμπνευση του Κωνσταντέλια εκεί στο τακουνάκι, ένα καταπληκτικό γκολ στη μικρή περιοχή, έφερε το 1-1. Μετά το μάτς έγινε λίγο ροντέο. Ο Ολυμπιακός έχασε δηλαδή και άλλες ευκαιρίες για να κάνει το 2-1. Αλλά και
2: Ολυμπιακός, ο οποίος είχε 6 goals, για να το κάνουμε και λίγο πιο λιανά, Τάσο, 2-10. Δηλαδή του δικαιούταν και ένα δεύτερο goal.
1: Φυσικά,
2: δηλαδή, σε αυτό
1: φυσικά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά και ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες αντιπιθέσεις φαρμάκι που θα μπορούσαν να το αποφέρουν μια ανατροπή εντελώς της κατάστασης. Τελικά έμειναν στο 1-1 και έβγαλαν πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.
0: Και πλέον ο Ολυμπιακός στρέφεται την προσοχή του στην κατάκτηση δεύτερης θέσης, γιατί οποιαδήποτε ισοβαθμία μέχρι τέλος με τον ΠΑΟΚ φέρνει τον ΠΑΟΚ πιο πάνω στην βαθμολογία τη δεύτερη θέση. Επαναλαμβάνω.
1: Με την ΑΕΚ και το Παναθηναϊκό να είναι ρυθμιστές πια.
21: Να σας ενημερώσω
2: ωραία,
21: και
2: αποχαιρετούμε τον Τάσο και τον Γιάννη Ράνιο. Ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Πάμε σε σένα, Γιάννη Σαντορίνε.
21: Ναι, γιατί ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, επειδή έχουν μπει πάρα πολλοί οπαδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε φοβερές στιγμές, αγκαλιάζουν τους ποδοσφαιρικούς ήρωες. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ως παράγοντας, ως ιδιοκτήτης, παίρνει το πρώτο του πρωτάθλημα στη δεύτερη του χρονιά στην ΑΕΚ. Συγκινημένη Νίκολιτς και Ριμπάλτα. Αλλά ακούσαμε από τα μεγάφωνα να ζητάνε από τους οπαδούς να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο για να ακολουθήσει η Φιέστα, όπως ανακοινώθηκε. Χρήστο, φοβερές στιγμές εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Καταρχάς, να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Είναι πρωταθλήτρια, άξια πρωταθλήτρια. Η πιο σταθερή ομάδα. Εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές της, πήρε τα μεγάλα παιχνίδια. Δεν λύγησε σήμερα όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ την ώρα που υπήρχε νικητής στο άλλο παιχνίδι. Κατάφερε και γύρισε τούμπα το μάτς. Έψαξε μέχρι το τέλος. Ρίσκαρε, πήρε τη νίκη στο 94-93 πόσο ήταν. Απέναντι στον Παναθηναϊκό που στάθηκε αντρίκια απέναντί της. Το πάλεψε το παιχνίδι, δεν χαρίστηκε σε κανέναν. Είχε τις ευκαιρίες του. Προδόθηκε, πληγώθηκε από τις πολλές του απουσίες και από αυτή την κακοδαιμονία που έχει από φτηνά ατομικά λάθη να δέχεται πάρα πολύ εύκολα τα γκολ σε φάσεις που θα μπορούσε.
2: Βλέπουμε
4: να τις
2: ελέγξει. Βλέπουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο Χρήστο σε γύρο θριάμβου με το κασκόλ της ΑΕΚ.
4: Δεν έχω κάτι να πω, μόνο μια επισήμανση που είναι σημαντική και αυτή, ότι οι δύο παίκτες που καθορίζουν τη μοίρα του αγώνα και υπογράφουν τη δίκη ήρθαν από τον πάγκο. Είναι σημαντική η συνεισφορά του Νίκολιτς. Έκανε δύο καλές μαντεψιές και βάλε μέσα δύο παίκτες που άλλαξαν
2: τους κόρες.
4: Τον Ζήνη τον περίμενε και τον Ζωά Μάριο από τα Ριμπό.

0: Ταιριάζουν τους παίκτες της ΑΕΚ. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδρομή το καλοκαίρι, κανείς δεν φανταζόταν ότι 10 Μαΐου η ΑΕΚ θα ήταν πρωταθλήτρια. Ήταν μια ομάδα που έβγαινε από τα καταστροφικά play-off με 6 ήττες. Ήταν μια ομάδα που άλλαξε έναν πετυχημένο προπονητή παρά το κακό φινάλε, φέροντας τον Μάρκο Νίκολιτς, με τον Χαβιέρ Ιμπάλτα να το παίρνει επάνω του για να κάνει τον μεταγραφικό και ποδοσφαιρικό σχεδιασμό και με τον Μάριο Ηλιόπουλο να φέρνει πίσω CEO τον Μινάλη Σάντρου. Η ομάδα άρχισε να βρίσκει λειτουργία στην καθημερινότητά της, πέρασε δύσκολα, το μεγάλο άγχος ήταν οι καλοκαιρινές προκρίσεις, ήταν το μεγάλο άγχος και του Μάριου Ηλιόπουλου, που μπορώ να αποκαλύψω τώρα στις συζητήσεις με τους συνεργάτες του, δεν πίστευε ότι η ΑΕΚ θα κατάφερε να κάνει 3 καλοκαιρινές προκρίσεις. Το έκανε όμως, κερδίθηκε το στοίχημα της Ευρώπης με την ΑΕΚ να μπαίνει στο League Phase του Conference. Κρατήθηκε ψυχραιμία από όλους όταν ο Οκτώβρης ήταν πολύ δύσκολος. Θυμίζω η ΑΕΚ τότε έχανε από την Τσέγια με 3-1. Έχανε με κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και από τον ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφια.
1: Είναι το μάτς που λες στις 26 Οκτωβρίου. Τελευταία ήταν της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.
0: Και είναι και η τελευταία ήταν στο Καραϊσκάκης. Ήταν και μια.
1: Μετά υπήρχαν μόνο 3 ήττες, θυμίζουμε, της ΑΕΚ στο κύπελο από τον Όφη, από την Τσέλη και από την Ραγιο Βαγεκάνο.
0: Ήταν μετά μια δύσκολη νίκη με την Ηλιούπολη στις καθυστερήσεις με τον κόλ του Καλοσκάμι για το κύπελο. Αλλά από τον Νοέμβρη η ΑΕΚ άρχισε να βελτιώνει την εικόνα της. Έκανε 10 σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη με τα μεγάλα διπλά σε Φλωρεντία, Λεωφόρο, Σαμσούντα. Έκανε βεβαίως μια καταπληκτική πορεία στην Ευρώπη, φτάνοντας στα προημιτελικά με την ΑΕΚ να αποκλείει τη Τσέγε και οριακά να αποκλείεται από τη φιναλίστ του τελικού Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ευρώπη βοήθησε λοιπόν την ΑΕΚ, της έδωσε ρυθμό. Εδώ γίνεται ένα πάρτι, παιδιά, στον αγωνιστικό χώρο. Είναι εκατοντάδες οι οπαδοί της ΑΕΚ. Δεν ξέρω πότε θα αδειάσει και αν αδειάσει ο αγωνιστικός χώρος. Κατάφερε η Ευρώπη λοιπόν να βοηθήσει τον Μάρκο Νίκολιτς, που έλεγε συνεχώς ότι θέλουμε παιχνίδια, θέλουμε ρυθμό για να μπορέσει η ομάδα του
1: είναι
0: να αποκτήσει
1: χημεία. Είναι ο μόνος ο οποίος δεν χρησιμοποιήσει το δικαίωμα αναβολής αγώνα.
0: Ναι, ναι. Με χημεία να αποκτήσει η ομάδα, το όπως σωστά το είπες, και αγωνιστική ταυτότητα.
1: Και ο μόνος Γιάννης, συγγνώμη που σε διακόπτω, που έβαλε φιλικό παιχνίδι στο πρώτο κενό που δημιουργήθηκε στα play-off. Το οποίο,
0: ναι, βέβαια,
1: είναι σπάνιο φαινόμενο
0: αυτό
1: πλέον. Ναι.
0: Το έκανε για να έχουν οι παίκτες του ρυθμό. Εμείς βλέπουμε μεγάλες νίκες της ΑΕΚ και σπουδαία γκολ μέσα στη χρονιά από τα Μάτριξ. Ενώ το πάρτι, το καταλαβαίνετε τώρα, είναι οι οπαδοί αποτρελαμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Έλεγα λοιπόν για αυτή την πορεία. Ήρθε η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Ήρθαν δύο νέα παιδιά, ο Σαγαμπό και ο Γεωργίεφ. Ο Σαγαμπό, ο μέσος, ο Γεωργίεφ, ο στόπερ, αλλά ήρθε ο Βάργκα, που έδωσε πολλές λύσεις και έγινε δίδυμο με τον Γιώβιτς και βοήθησε αρκετά στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς. Και εδώ μπορώ επίσης να αποκαλύψω ότι υπήρχε η δυνατότητα να έρθει χαφ αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, να πω και το ποσό, ο Βραζιλιάνος στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε προβληματισμός γιατί.
1: Και ποιος Βραζιλιάνος, πέστε
0: χαλάσουν,
1: και το υπόλοιπο.
2: Τα μισά λες.
0: Δεν ήθελα να χαλάσουν τη χημεία.
1: Ποιος Βραζιλιάνος, ρε Γιάννη, πες το.
0: Δεν έχει νόημα αφού δεν έγινε μεταγραφή.
1: Πες το αφού δεν έχει νόημα.
0: Επένδυσαν, εκεί ήθελα να καταλήξω, αλλού είναι η ουσία. Ότι επένδυσαν στο Πινέδα Μαρίν, σε αυτό το δίδυμο. Γιατί σκέψεις ήταν ποιον από αυτούς τους δύο θα βγάλεις για να μπει ο καινούριος μέχρι να προσαρμοστεί. Πήρανε το ρίσκο, δικαιώθηκαν. Πινέδα Μαρίν ήταν τα κορυφαία χαφ του πρωταθλήματος. Τράβηξαν όλο αυτό το φορτίο της τακτικής ισορροπίας που ήθελε ο Νίκολιτς και η ΑΕΚ τελικά δεν ξανάχασε στο πρωτάθλημα και μπήκε καλύτερα από όλους στα play-off. Φόρτσαρε την ομάδα του ο Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο ώστε να έχουν εντάσεις και ενέργεια και να φτάσουν στο πικ, όπως είπε και ο ίδιος, στο κρίσιμο σημείο. Η ΑΕΚ μπήκε με νίκη στο Καραϊσκάκης που της έδωσε μεγάλη όθηση, μεγάλη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ για το 3-0. Αμφιταλαντεύτηκε κάπως με το 0-0 στη Λεωφόρο επειδή είχε παίκτη παραπάνω, αλλά και πάλι ήταν πολύ παραγωγική και απόψε έδειξε το χαρακτήρα, γιατί είναι πρωταθλήτρια, γιατί κατάφερε και έκανε την πέμπτη ανατροπή στη χρονιά. Όταν κάποια στιγμή η ΑΕΚ έχανε από το γκολ του Τετέι 1-0 από τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός νικούσε με το γκολ του Ροντινέι 1-0. Το χάος ήταν μπροστά στα μάτια της και κατάφερε τελικά να το ανατρέψει με μια βραδιά θρίλερ με το γκολ του Ζήνη στο 73 και το γκολ του Ζωάου Μάριο στις καθυστερήσεις. Και όπως εξελίχθηκε και το άλλο μάτς, Η ΑΕΚ ακούτε από τα Matrix πανηγυρίζει το 14ο

0: Το πρωτάθλημα φτάνει 31 σημαντικούς τίτλους, 14 πρωταθλήματα, 16 κύπελα και ένα League Cup. Και ακούτε το επιμύθιο, το συμπέρασμα από τα Matrix του γηπέδου για το πώς η ΑΕΚ κατάφερε και έφτασε στο πρωτάθλημα του 26 χωρίς να είναι έτοιμη. Θυμίζω την κουβέντα την οποία έλεγε ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, ότι ήθελε τρεις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το καλοκαίρι θα είναι ένα καλοκαίρι μεγάλων προκλήσεων, γιατί η ΑΕΚ θα συμμετέχει στα play-off του Champions League και ανάλογα πώς θα εξελιχθούν τα πρωταθλήματα της Σκωτίας, της Ουγγαρίας, της Αυστρίας και της Δανίας, ενδέχεται να είναι και στο κρουπ των ισχυρών και να έχει μεγάλες πιθανότητες.
1: Έχει και τη μεγάλη πρόκληση, Γιάννη, πλέον να μπει στη League Phase.
0: Βέβαια, θα το δούμε αυτό βεβαίως ως τότε. Αυτή τη στιγμή ακόμη ο κόσμος παίρνει σουβενίρ από τα μάτια του γηπέδου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος που κάνει το γύρο του θριάμβου με το κασκόλ της ΑΕΚ να το τεντώνει προς την κερκίδα. Έδωσε και αυτό τις δικές του μάχες. Η ΑΕΚ είχε μείνει μακριά από τα κέντρα επιρροής και εξουσίας. Πάντως, ήθελε και έδωσε τον αγώνα ισονομία και εφαγωνίζεστε.
1: Θέλω
0: και
1: να
0: με
1: πω,
0: τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα play-off το πέτυχε.
1: Θέλω να πω γιατί έχει πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίες η ΑΕΚ στις φετινές μεταγραφές του καλοκαιριού. Να θυμίσω παίκτες που ήρθαν και έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, τους θυμάσαι απ' έξω. Βέβαια, αναφέρομαι στον Μαρίν, αναφέρομαι στον Γιώβης, τον Έλβας, τους έχω μπροστά μου όλους στη λίστα, τον Πεν Ράις, τον Ζωάο Μάριο, τον Σκόρερ.
0: Η μεγάλη μεταγραφή, η μεγάλη ανακάλυψη του Χαβιέρ Ιμπάλτα είναι ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας είναι ο στόπερ της χρονιάς. Θυμάμαι πως η ΑΕΚ έδωσε 3.200.000
1: 3.250 για την ακρίβεια.
0: Ναι, ναι. Και από
1: ρεπορτάζ, την Γκυμαράες θυμίζω.
0: Τότε υπήρχε και συζήτηση. Α, ορίστε.
1: Μάλιστα. Ακούμε
0: για να γίνει ο γύρος του θριάμβου. Ακούμε, ζητάνε από τον κόσμο να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο για να μπουν οι παίκτες και να γίνει φιέστα με τον γύρο του θριάμβου. Εμείς περιμένουμε, λέγαμε λοιπόν ότι ο Ρέλβας ήταν μεγάλη αποκάλυψη και τότε η ΑΕΚ για έναν παίκτη που οι Πορτογάλοι δαπάνησαν 700 χιλιάρικα έδωσε 3.200. Ο Ριμπάλτα επέμενε για την υπεραξία αυτού του ποδοσφαιριστή και τελικά ο Ρέλβας κατάφερε και εξελίχθηκε σε έναν πυλώνα αυτής της κατάκτησης του πρωταθλήματος.
1: Όπως δικαιώθηκε,
0: ο Ραφάν Μαρίν.
1: Ναι, και όπως δικαιώθηκε και ο προπονητής ΑΕΚ ότι η μεταγραφή του χειμώνα θα ήταν ο Ζήνη. Έκανε τρομερή συνεισφορά του στο φινάλε της σεζόν για την ΑΕΚ.
0: Έχεις δίκιο, γιατί ο Νίκολη τον Ζήνη τον περίμενε από το καλοκαίρι. Μας είχε κάνει τη δήλωση ότι περίμενε ότι ο Ζήνη θα εκραγεί. Δυστυχώς ο Ζήνη είχε δύο τραυματισμούς που τον κράτησαν πίσω. Στη συνέχεια φοβόταν, είχε μια ανασφάλεια ότι θα μπορούσε πάλι να τραυματιστεί. Δώσανε μεγάλον αγώνα, έγιναν πολλές συζητήσεις με τον Ζήνη για να αλλάξει το μυαλό του και ο Ζήνη την κρίσιμη ώρα παραλίγο να δώσει την πρόκριση στην ΑΕΚ και παραλίγο, όχι παραλίγο, και έδωσε τον τίτλο στην ομάδα της ΑΕΚ, γιατί αυτός έδωσε την πνοή για να κάνει η ΑΕΚ την μεγάλη ανατροπή και να νικήσει απόψε τον Παναθηναϊκό με 2-1. Ο Μαρίν, γιατί όταν κάνεις μια μεταγραφή δεν ξέρεις πώς θα δέσει με τον κορυφαίο χαφ του πρωταθλήματος, τον Ορμπέλιν Πινέδα, κούμποσαν, κόλλησαν, γιατί αυτά δεν τα
1: ξέρεις. Ο Μαρίν, ο οποίος αποκτήθηκε με 1,7 εκατομμύρια από την Κάλιαρη. Γενικά η ΑΕΚ δεν ξόδεψε πολλά χρήματα το καλοκαίρι, Γιάννη, με βάση τις λίστες που έχω εδώ μπροστά μου.
0: Αλλά έκανε ουσιαστικές μεταγραφές. Γιατί το Γενάρη έκανε πάλι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
1: στα
0: 9 με 10 εκατομμύρια.
1: Τα ποσά των μεταγραφών δεν ήταν μεγάλα, ήταν μικρά.
0: Κάτω
1: από 10 εκατομμύρια δηλαδή αυτό. Αλλά πήρε πολύ περισσότερα στην ουσία.
0: Παιδιά, η μεγάλη μεταγραφή είναι ο Βάργα που έγινε Γενάρη. Έκανε 9 εκατομμύρια το Γενάρη.
1: Και
0: 10 το καλοκαίρι, 19 εκατομμύρια.
1: Μιλούσε για τις καλοκαιρινές.
0: Δεν τα είχε ξαναδώσει, έκανε ρεκόρ έτσι. Ο Μαρίν κόλλησε με τον Πινέδα. Ήρθε ο Λούκα Γιώβιτς. Δεν είναι εύκολο να πεις έναν τέτοιο ποδοσφαιρικό αστέρα να έρθει στα μέρη μας να αγωνιστεί. Ο Νίκολιτς του εξήγησε ότι εδώ θα γίνει ηγέτης. Εγώ βλέπω, ενώ ζητάνε να απομακρυνθεί ο κόσμος, εγώ βλέπω ο κόσμος να αυξάνεται. Βλέπω και κάποιους που πάνε έτσι προς την γωνία, αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος παραμένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα δίχτυα έχουν λαιλατηθεί. Οι γωνίες των γηπέδων βλέπω ότι έχουν συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Οι συστάσεις συνεχίζονται.
1: Θα μπορέσει να γίνει μάρς την ερχόμενη Κυριακή, ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Θα γίνει την επόμενη Κυριακή. Θα γίνει. Θα έχουμε φύγει.
2: Μέχρι
0: τότε θα έχουμε φύγει, Δημήτρη. Δεν είμαι και σίγουρο. Μπορεί να κάτσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε φύγει, έτσι. Λοιπόν. Επιστρέφει το πρωτάθλημα στην Αγία Σοφιά. Είναι ένα γήπεδο που.
1: Το άκουσα αυτό που δώσει... πουλήσε. Η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, όπως πήρε ο ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια της ΑΕΚ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι και εκεί ήθελα να πω ότι. Φοβερή συγκυρία. Ότι η ΑΕΚ χτίζοντας το γήπεδο της αυτό το ναό της, το ποδοσφαιρικό ναό της στην Αγία Σοφιά, την All Win Arena όπως έχει ονομαστεί για φέτος, που φόρεσε και αυτή ως εμπορική ονομασία το χρυσό μετάλλιο απόψε, έγινε άλλη ομάδα. Έγινε ομάδα τίτλων. Η ΑΕΚ σε αυτά τα 4 χρόνια κέρδισε 2 πρωταθλήματα και έχασε ένα στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα με την άστοχη κεφαλιά του Ανσαριφάν. Μπορούσε να είχε πάρει και
1: να
0: αυτό
1: και κάτι
0: που
1: άλλο.
0: Ήταν τότε φαβορή.
1: Να πω και, η ΑΕΚ είχε ένα πολύ μεγάλο κενό, Γιάννη, το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, όσον αφορά την κατάκτηση πρωταθλήματος. Είχε πάρει το 94 και χρειάστηκε να περιμένει τελικά 24 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα. Και πήρε ρυθμό μετά. Πήρε σειρά, όπως λέμε.
0: Η Νέα Φιλαδέλφια, η Αγία Σοφιά, το Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, Αγία Σοφία που είναι το ιδρυτικό όνομα, η κληρονομιά του Δημήτρη Μελισανίδη. Αυτό που έλεγε
1: ήταν
0: ότι
1: εκεί, ήταν εκεί,
0: γήπεδο,
1: σήμερα το είπαμε
0: το
1: πολύ νωρίς.
0: Εννοείται, είναι κάθε φορά
1: με
0: εκεί.
1: Το κασκόλ του κανονικά.
0: Γίνεται χαμός με τον Μάριο Ηλιόπουλο, δηλαδή τον έχουν περικυκλώσει. Μοιράζει φυλάκια, λογικό. Νέος ήτανε, αλλά έμαθε πολλά μέσα σε 2 χρόνια. Παραγωγικά είναι το πρώτο του πρωτάθλημα, για να πω και κάτι άλλο. Από το 1993 γίνεται ο πρώτος παράγοντας που παίρνει πρωτάθλημα και δεν λέγεται Μελισανίδης. Γιατί το 93 και το 94 ήταν το δίδυμο Μελισανίδης Καράς. Το 2018 και το 2023 ήταν Μελισανίδης.
1: Ναι.
0: Γίνεται ο πρώτος παράγοντας ο Μάριος Ηλιόπουλος που θέλει να δει την ΑΕΚ να διαπρέπει στην Ευρώπη. Πέρασε πολλά. Αμφισβητήθηκε. Τον ηρωνεύτηκαν. Τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε τον πόλεμο που δέχθηκε. Ακόμα και την αμφισβήτηση και από τους οπαδούς της ΑΕΚ, από μερίδα των οπαδών της ΑΕΚ, το καλοκαίρι και με τον τρόπο που τελείωσε εκείνη η χρονιά. Αλλά είναι ένας λογικός άνθρωπος που εμπιστεύεται τον ενστικτό του, αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος, εμπιστεύεται τους ειδικούς. Άφησε την μπάλα στους ειδικούς και δεν παρενέβη στο έργο τους. Εκείνος ήταν αυτός που φίλτραρε, που έπαιρνε τις αποφάσεις, που έδινε τις εγκρίσεις. Και σε αυτά που έκανε ο Μινάς Λισάνδρου ως CEO, μια χρυσή μεταγραφή, και σε αυτά του Χαβιέρη Μπάλτα και στον Μάρκο Νίκολιτς, δεν παρενέβη ποτέ, ούτε θέλησε να κάνει ένα δώρο παίκτη όπως συνηθίζουμε να βλέπουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα γενικώς, ούτε έπιασε τον προπονητή να πει ότι αυτός ο παίκτης είναι αδυναμία μου, τίποτα. Άφησε τους ειδικούς να καθορίσουν το παρόν και το μέλλον της ΑΕΚ. Και αυτή είναι η μεγάλη του κατάκτηση. Τι να πούμε για τον Μάρκο Νίκολιτς, το λέγαμε και το γράφαμε στατιστικά, ότι έχει τρομερές επιδόσεις οι αριθμοί, μας δείχνουν πράγματα. Ο Νίκολιτς είχε ποσοστό νικών πάνω από 65% σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Θα σε κάνει να ξεχάσεις και τον αγαπημένο σου, τον Αλμίδα.
0: Άκουσε με λίγο. Ο Ματίας Αλμίδα έφερε ένα double. Όχι, έχει πάει για τηλεοπτικές ανάγκες.
1: Ναι.
0: Και για το ρεπορτάζ, ο Ματίας Αλμίδα έφερε ένα double. Είναι ένας προπονητής επιτυχημένος. Αλλά σίγουρα ο τρόπος που τελείωσε η χρονιά, όλα όσα έγιναν εκείνη την περιπετειώδη χρονιά, δεν ήταν καλός. Δεν ήταν και ωραίο το φινάλε του από την ΑΕΚ, αλλά το πρόσημο είναι θετικό. Ο Μάρκο Νίκολιτς έφερε ρεαλισμό. Δεν έφερε αλεγρία, αλλά έφερε ρεαλισμό. Η αλεγρία ήρθε μέσα από την επίτευξη στόχων. Τι έκανε ο Νίκολιτς λοιπόν? Γιατί πήρε μια ομάδα λαβωμένη από τα ντέρμπι. Μια ομάδα που είχε ξεχάσει πώς να κερδίζει ντέρμπι. Αυτό που είχε διδάξει τότε ο Αλμέιδα. Γιατί ο Αλμέιδα όταν ήρθε, η ΑΕΚ από το 18 που είχε πάρει το πρωτάθλημα μέχρι το 22, δεν είχε κερδίσει ποτέ τον Ολυμπιακό και είχε κάνει μια νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Είχε χάσει όλους τους τελικούς κυπέλου.
1: Ναι.
0: Και ήρθε ο Αλμέιδα και την έμαθε να νικά. Την είχε 18 ντέρμπι αίτητη.
1: Δεν διαφωνώ. Όπως καταλάβατε, ήταν ένα παιχνίδι που κάνω μαζί σου. Γιατί ο Νίκολιτς για μένα ήρθε με πολύ χαμηλούς τόνους και σήκωσε τους τόνους της ΑΕΚ.
0: Αλλού θέλω να το πω.
1: Χωρίς τον εαυτό του μέσα.
0: Και οι δύο προπονητές που επέλεξε η ΑΕΚ στην Αγία Σοφία γίνανε προπονητές πρωταθλητές.
1: Ναι, αλλά με άλλο προφίλ. Γι' αυτό το λέω.
0: έφερε ο Αλμέιδα ένα άλλο ποδόσφαιρο που άλλαξε το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό το ποδόσφαιρο ακολούθησε μετά ο Μεντιλίμπαρ και ξεπέρασε τελικά τον Αργεντινό στις περσινές συγκρούσεις. Έφερε ένα άλλο ποδόσφαιρο, ένα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Δημιούργησε μια ομάδα που παίζει εντυπωσιακά. Πάντως, και έκανε τότε τη μεγάλη ανατροπή. Ο Νίκολιτς, λοιπόν, για να το πω αυτό, Ηλία, έφερε τον ρεαλισμό στην ΑΕΚ. Την έμαθε και πάλι να κερδίζει ντέρμπι, να παίρνει μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες, να πιστεύει στον εαυτό του. Ένα ποδόσφαιρο κατοχής, ένα ποδόσφαιρο ρυθμού. Βασίστηκε στην άμυνα. Σήμερα είναι το πρώτο γκολ που δέχτηκε.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Ενώ ήταν ο προπονητής και το είδαμε και σε πάρα πολλά αποτελέσματα, το 1-0, τερματίζει τη σεζόν η ΑΕΚ με ένα πολύ καλό απολογισμό και επιθετικό και αμυντικό. Γιατί θυμίζω αυτή τη στιγμή έχει 55 τέρματα και έχει δεχτεί μόνο 18. Δηλαδή έχει την οριακά δεύτερη καλύτερη επίθεση και την οριακά δεύτερη καλύτερη άμυνα.
0: Να πούμε εδώ λοιπόν ότι απονομή τίτλου, δηλαδή απονομή και η φιέστα κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα γίνει με τον Ολυμπιακό στις 17 Μαΐου. Αυτό που περιμένουμε να γίνει είναι να μπει η ομάδα μέσα για να κάνει τον γύρο τριάμβου.
1: Να αφήσουμε
0: στιγμή, Γιάννη, να πω αυτό, να σας δώσω μια εικόνα, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο και ένα συνέστημα. Όλοι οι οπαδοί συγκεντρώνονται μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων. Είναι εκατοντάδες οπαδοί, άλλοι σκαρφαλωμένοι πάνω στα δοκάρια και τραγουδούν συνθήματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Εγώ να πω μια τελευταία κουβέντα, αν θες από μένα. Αν ήμουν ο Μάριος Ηλιόπουλος, το μεγαλύτερο πριν σε επίπεδο χρημάτων θα το έδινα στον άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολύ με τις επιλογές να χτιστεί αυτή η ομάδα και αναφέρομαι στον Μίλι Μπάλτα. Για μένα, όπως ξέρεις, είναι ο MVP της χρονιάς και ας μην φαίνεται. Ας μην είναι στο προσκήνιο.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτά θα τα πιάσουμε από το καλοκαίρι και θα πούμε αρκετά πράγματα. Δεν είναι για τώρα. Δεν είναι για αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι στιγμή ανώθευτης χαράς.
2: Εγώ θα πω κάτι. Γιάννη, επειδή πλέξατε το εγκόμιο του Νίκολιτς, θυμάστε που σε ρώτησα στην αρχή της περίοδου. Ο Νίκολιτς σου λέει ότι
0: δεν θα τα συζητήσουμε τώρα.
2: Μοιάζει φυσιογνωμικά με τον Άρνε Σλότ στην πρώτη του παρουσία στη Λίβερπουλ που πήρε τον τίτλο.
1: Λοιπόν,
0: φέρτε Γιάννη... τη Λίβερπουλ στην Αγία Σοφιά. Φέρτε και τον Σλότ. Champions League να κουνηθούν τα σεντόνια τώρα.
1: Αν ήμασταν σωστοί ως χώρα ποδοσφαιρική, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει η απονομή του πρωταθλήματος επισήμως στην ΑΕΚ και όχι να περιμένει την ερχόμενη Κυριακή. Αλλά σε αυτά τα πράγματα υστερούμε πάρα πολύ και θα υστερούμε νομίζω πάντα.
0: Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Καλά, και θα σου πω γιατί εντάξει, και άλλες έτσι είναι, ομάδες, αλλά
1: δεν θέλουμε να κρυβόμαστε
0: στην Αγγλία. Όχι, όχι.
1: Γιατί,
0: και στην Αγγλία δεν γίνεται απονομή όταν τελειώνει μαθηματικά. Ανάλογα, επιλέγουν οι ομάδες. Σήμερα δεν μπορούσες να το ξέρεις για να έρθει το τρόπαιο του Super League και να γίνει η απονομή. Δεν πειράζει, θα γίνει με τον Ολυμπιακό 17 Μαΐου. Μια χαρά θα είναι. Απλά τώρα το ζητούμενο αφορά, παρακολουθεί εδώ και ο τεχνικός μας ο Αργύρης Παντελιάδης, την εκένωση του αγωνιστικού χώρου ώστε να μπει η ομάδα της ΑΕΚ μέσα, να κάνει το γύρο του θριάμβου και να δεχθεί την αποθέωση και να κλείσει αυτή η πανηγυρική
1: βραδιά. Και αυτό ακριβώς περιμένει και το συνδρομητικό κανάλι για να επιστρέψει με εικόνα τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, Ηλία, γιατί ο κόσμος παραμένει, εγώ δεν βλέπω κανένα να βγαίνει. Δηλαδή το πανηγύρι συνεχίζεται.
1: Μόνο εμείς θα βγούμε από το στούντιο σε λίγο για να έρθει
2: ο Άγγελος Τίμος.
1: Έξω είναι περιμένει.
0: Εγώ σας δίνω μικρόφωνο, όποτε θέλετε, το ξημέρωμα θα με βρει εδώ.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Με τον Αργύρι, όποτε θέλετε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: να σας χαιρετήσω.
1: Ωραία, να κάνουμε εμείς λοιπόν ένα μικρό ταϊμάτων όσον αφορά τη σύνδεση. Εκεί βέβαια θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μακάρι να είχα καλά μηνύματα δικά σας για να τα διαβάσω, αλλά είσαστε πάρα πολύ επηρεασμένοι κάποιοι από την απώλεια του τίτλου για τη δική σας την ομάδα και δεν μπορείτε να μοιραστείτε τη χαρά της ΑΕΚ, το οποίο θα έπρεπε να έχετε κάνει όλη αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η δική μου
2: ανατροπία. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, γιατί το πήρε και νωρίς τελικά το πρωτάθλημα, έτσι όπως πήγαινε, δεν το φανταζόμασταν.
2: Και παλικαρίσια με ανατροπή σήμερα, έτσι. Στην πραγματικότητα,
1: από την πρώτη αγωνιστική των play-off, καταλάβαμε έτσι ότι αυτή θα πάει για το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Θυμίζω ότι είχε διαφορά 2 βαθμών όταν ξεκίνησε η κανονική περίοδος.
2: Και τώρα έχει 8.
1: Όχι, άλλο λέω. Έχτισε αμέσως ένα μεγάλο προβάδισμα και βαθμολογικό και ψυχολογικό με το που ξεκίνησαν τα play-off. Λοιπόν, να κάνουμε μια τελευταία εμείς ενημέρωση για το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Μάλλον όχι, λάθος. Να πω πρώτα το πρόγραμμα ποιο είναι, για να είμαστε σαφείς. Λοιπόν, την Τρίτη έχουμε αγώνες
2: για τα
1: play-out. Δηλαδή στις 7 η ώρα. Αστέρας,
2: αγωνιστική πλέον.
1: Αστέρας Πανσεραϊκός 7. την ίδια ώρα, γιατί θα το μάθετε πλέον. Αυτό είναι όλα μας ταυτόχρονα. Και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Την Τετάρτη έχουμε νωρίς τα μάτς για τις θέσεις 5-8. Στις 5 Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Και στις 7.30 τα δύο μάτς της πέμπτης αγωνιστικής για τα play-off, δηλαδή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και
2: φτάνουμε την Κυριακή που τελειώνει το...
1: Πρώτα θα πάμε Σάββατο να ξαναπαίξουν οι ομάδες των play-out, δηλαδή Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Άλλωστε γίνεται μάχη μεγάλη τριών ομάδων για να...
2: Αστέρας, ΑΕΛ και Πανσεραϊκός.
1: Να κρατηθούν, η μία θα κρατηθεί τελικά στην κατηγορία. Για τα play-off την Κυριακή 17 το Μάη θα παίξουν για τις θέσεις 5-8 Άρης, Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Και θα κλείσει η σειρά των play-off με τους αγώνες ΑΕΚ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ σε 7.30. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Να επιστρέψουμε.
0: Ναι, επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί μπορεί να ακούγονταν οι παρενέσεις από τα μεγάφωνα. Ήταν μέχρι να αρχίσει η original. Οι οργανωμένοι οπαδοί το σύνθημα έξω-έξω. Και με το έξω-έξω όλοι αρχίζουν τώρα σταθιακά. Κάποιοι εντάξει είναι εξαπλωμένοι στο αγωνιστικό χώρο, αλλά αρχίζουν σταδιακά πια να εκενώνουν τον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω λοιπόν σύντομα να έχουμε αυτόν τον γύρο θριάμβου για την ομάδα. Έτσι.
1: Εντάξει, θα επιστρέψουμε σύντομα. Πρέπει να
0: διακόψουμε. Η απονομή του πρωταθλήματος θα γίνει Κυριακή 17 Μαΐου στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο την Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Εμείς να κάνουμε αποφώνηση, να κάνουμε και μια ενημέρωση τελευταία. Πάρμα Ρώμα 2-3 τελικό αποτέλεσμα στη Σέρια. Η Ρώμα με ανατροπή έχανε 2-1, γύρισε το μάτς. Κέρδισε με 3-2 τελικό στη Λα Λίγκα. Ο Βιέδο Χετάφε στο 0-0. Τελικό στο Βέλγιο Τσουπίλερ Pro League Union Saint-Gilloise Malin 3-0. Στο Βέλγιο Πάντα στο 83 λεπτό Γκένκ Βέστερλο 2-0. Και στην Bundesliga 64 λεπτό Mainz Union Βερολίνου 1-1. Σε λίγο ξεκινούν τα μάτς στη Γαλλία. Εμείς αποχαιρετούμε.
1: Από εμάς, καλό σας βράδυ. Έρχεται πλέον να πάρει τη σκητάλη ο Άγγελος Τίμος.
2: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 10, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Χρυσά Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 1 έως 4, με την ΑΕΚ να κατακτά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και να μένει ανοιχτή η δεύτερη θέση, καθώς ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν με αυτή τη σειρά που σας είπα. Λοιπόν, για πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια να δούμε τι συμβαίνει εκεί αυτή την ώρα. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε μεγάλη πρόοδο. Ο αγωνιστικός χώρος έχει αδειάσει. Απλά υπάρχουν καμιά δεκαριά οπαδοί που παίρνουν το πολύ μεγάλο πανό που είχε η ΑΕΚ και το έχουν απλώσει στο γήπεδο και το μαζεύουν. Όλοι έχουν αποχωρήσει και κάθονται πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Μπαίνει και η ομάδα ασφαλείας. Τι περιμένουμε αυτή τη στιγμή? Αυτό που περιμένουμε, από ό,τι βλέπω στην συνδρομητική τηλεόραση, κάνει δηλώσεις ο Μάριος Ηλιόπουλος. Αυτό που περιμένουμε θα τον έχουμε και στην Αθλητική Κυριακή, έτσι, σήμερα η βραδιά είναι ΑΕΚ. Αυτό που περιμένουμε να γίνει είναι να μπει η ομάδα μέσα, να αποθεωθεί. Υποθέτω ότι μπορεί να μπαίνει και ένας παίκτης, αλλά θα το δούμε αυτό. Και σας είχαμε πει ότι είχαν ετοιμαστεί πράγματα από την ΠΑΕ σε αυτό το ενδεχόμενο. Να γίνει ο γύρος τριάμβου για τη μεγάλη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και το λέω έτσι γιατί η ΑΕΚ όταν ξεκινούσε το καλοκαίρι, ξεκινούσε πίσω από την αφετηρία, πίσω από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ακόμη και πίσω από τον Παναθηναϊκό, και κατάφερε με τη δουλειά της, την υπομονή της, να τους ξεπεράσει έναν προς έναν και να κόψει εκείνη πρώτη το νήμα. Και η απονομή, δηλαδή η απονομή του τροπέου και η φιέστα κατάκτησης τίτλου, θα γίνει Κυριακή 17 Μαΐου εδώ στην Allwyn Arena, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκεί θα σηκώσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Θυμίζω πώς έφτασε η ΑΕΚ σε αυτό το πρωτάθλημα. Πρώτα απ' όλα είχαμε ένα θρίλερ, και όσοι είχατε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό από την Era Sport, θα πρέπει να κρατούσατε την ανάσα σας, διότι περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ και προηγήθηκε 1-0, και το ίδιο χρονικό σημείο ήταν όταν ο Τετέ για τον Παναθηναϊκό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εκείνη τη στιγμή η ΑΕΚ έκανε το έδαφος κάτω τα πόδια της, έμπαινε δυνατά ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έμενε στους 3 βαθμούς προβάδισμα. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Η αλλαγή του παιχνιδιού είναι η συμμετοχή του Ζήνη που μπήκε στο γήπεδο και ήταν ο game changer. Ισοφάρισε στο 72, παραλίγο ο ίδιος να το γυρίσει με το δοκάρι στο 75, και φτάσαμε τελικά, γιατί δεν μπορούσε να λείψει ο Λούκα Γιώβιτς, και ας μην έβαλε γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, με μια δύσκολη κεφαλιά να στρώσει την μπάλα στο Ζωάο Μάριο, ο οποίος εκτέλεσε και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ένας άλλος Μάριος, στο μικρό του όνομα, ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι στο κέντρο του γηπέδου. Ανεμίζει μια φανέλα της ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, που φωτογραφίζεται αυτήν την ώρα. Περιμένει τους ποδοσφαιριστές που αποκαλούσε παιδιά του να μπουν στο γήπεδο. Πλέον είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει. Τους κάνει νόημα να αρχίσουν να βγαίνουν από τη φυσούνα. Υπάρχουν οι ομάδες security που έχουν στοιχηθεί δεξιά και αριστερά της μεσαίας γραμμής, ένας μεγάλος διάδρομος, και ο Ηλιόπουλος έχει δώσει με νεύμα την εντολή πια να ξεκινήσει αυτό το τελετουργικό φιέστα στην υπερσύγχρονη Allwyn Arena. Δεύτερο πρωτάθλημα που φέρνει η ΑΕΚ εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Χάθηκε και ένα το 24 στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα με εκείνη την άστοχη κεφαλιά του Ανσάρι Φάρτ. Είναι μια απάντηση για το τι έλειπα από την ΑΕΚ περίπου 20 χρόνια και φαίνεται ξεκάθαρα τώρα που γύρισε σπίτι της. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα η γιορτή. Θυμίζω ότι η ΠΑΕ μοίρασε 30.000 κασκόλ με το κεντρικό σύνθημα του Μάριου Ηλιόπουλου: υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Ο Ηλιόπουλος έχει δώσει το νόημα, συνεχίζει. Σκοτεινιάζουν τα φώτα. Βυθιζόμαστε στο σκοτάδι και μπαίνουν οι προβολείς στο κέντρο του γηπέδου. Και αρχίζει το χειροκρότημα αναγνώρισης για τους παίκτες της ΑΕΚ, που είχε 20 σκόρερ σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι στιγμής. Γιατί μπορεί να κρίθηκε ο τίτλος, δεν έχει τελειώσει ακόμη η διαδικασία. Η ΑΕΚ έχει φτάσει τα 91 γκολ. Βλέπουμε βγαίνει και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πατερμαλής, ο Νίκος Πατερμαλής. Πάει δίπλα στον Ευάγγελο Ασλανίδη, τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Στο κέντρο του γηπέδου είναι ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. και περιμένει έναν προς έναν να βγουν οι θριαμβευτές αυτής της χρονιάς, οι πρωταθλητές της ποδοσφαιρικής σεζόν 2025-2026. Αυτοί που έφεραν και πάλι τον τίτλο στο κέντρο αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού Αγία Σοφία, στην Allwyn Arena, στα μέρη της Νέας Φιλαδέλφειας. Συνεχίζει ο Ηλιόπουλος να τους λέει βγείτε, δεν έχουμε εμείς εικόνα τι γίνεται στη Φυσούνα, αλλά μπορείτε να αφήσετε την φαντασία να οργιάσει. Οι παίκτες περιττώ να σας πω ότι πήγαν γυμνοί στα αποδυτήρια όταν πέρασαν οι οπαδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι έχουν πάει στις θέσεις τους, ανάβουν τα φώτα από τα κινητά τηλέφωνα εδώ στις εξέδρες. Με τον κεντρικό προβολέα να λούζει τον Μάριο Ηλιόπουλο στο κέντρο του γηπέδου και να περιμένουμε την είσοδο των θριαμβευτών. Οι θριαμβευτές είναι πολλοί. Είναι ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής που σήκωσε όλο τον σχεδιασμό και έφερε τον Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, που πήρε αυτό το συγκλονιστικό στο φινάλε του πρωτάθλημα. Και βεβαίως οι ποδοσφαιριστές, παλιοί και καινούργοι. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που έχουν ζήσει τον ΤΑΠ του 23. Ο Ρότα, ο Μουκουτί, ο Μάνταλος, ο Ορπελίν Πινέδα, ο Νίκλας Ελίασον. Είναι παιδιά που ήξεραν τη δυναμική αυτού του γηπέδου και του κόσμου της ΑΕΚ, ο οποίος φέτος δεν άφησε την ομάδα μόνη. 12.000 στις προπονήσεις, sold out στα γήπεδα της περιφέρειας, 22.000 στο Πανθεσσαλικό, και η ομάδα τα αποδίδει αυτή την υποστήριξη με τον τρόπο, με αυτό το thriller που κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της συναρπαστικής διαδικασίας των play-off. Η ΑΕΚ κατακτά το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, φτάνει στους 31 σημαντικούς τίτλους, major titles όπως αποκαλούν οι Άγγλοι τις κατακτήσεις, του κυπέλου έχει 16 τρόπαια και του Λυκά που έγινε μια χρονιά αλλά το σήκωσε η ομάδα της ΑΕΚ. Ακόμη δεν έχουν βγει οι ποδοσφαιρικοί ήρωες, με ένα γήπεδο που επένδυσε στην επιστροφή της οικογένειας, με διάφορες εκδηλώσεις, στην επιστροφή των μικρών παιδιών.
0: Γιάννη, να πω μέχρι να γίνουν αυτά ότι ο Ράσφορντ με φοβερό φάουλ ανοίγει το σκορ Μπαρσελόνα Ρεάλ 1-0. Συνέχισε.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει ανοίξει την αγκαλιά του και τα χέρια του, περιμένει ακόμα, τον έχουν στήσει. Δεν έχουν βγει ακόμα από την Φυσούνα. Ο Αλέξης Παπαναστασίου, υπεύθυνος εγκατάστασης, τους οργανώνει. Ο Μπάμπης Καλτζίδης, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής της πάλης, αλλά είναι ένας άοκνος εργάτης στη σύνδεση της ομάδας με τους οπαδούς. Περιμένουν όλοι την είσοδο μιας ομάδας που έκανε την ΑΕΚ περήφανη, μιας ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα, έφτασε στα προημιτελικά του Conference League. Θα μπορούσε να πάει παραπάνω. Μας δημιούργησε αυτή την αίσθηση και αυτή την εντύπωση και ο τρόπος που αγωνίστηκε με την Ράγιο Βαγεκάνο, αλλά και τα όσα είπαν οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας και το έδειξαν με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο, με το stand innovation που είχαν κάνει στην ομάδα της ΑΕΚ. Η Φυσούνα μαζεύεται και περιμένουμε εμείς βεβαίως την είσοδο των παικτών της ΑΕΚ, αφού πια όλοι οι security έχουν περάσει τον αγωνιστικό χώρο, έχουν περικυκλώσει, ας μου επιτραπεί αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά αυτό έχει ακριβώς συμβεί, τον χώρο που θα γίνει αυτή η τελετή αποθέωσης για να γίνει ο γύρος Τριάμβου, για να πάρουν το ζεστό χειροκρότημα πια, τώρα που όλα τελείωσαν, τώρα που η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Κατάφερε να νικήσει πάλι τον Παναθηναϊκό, όχι με τον τρόπο που το έκανε με εκείνο το 4-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με το δύσκολο τρόπο όπως αρμόζει στις διαδικασίες που έχουν μόνο τέρμπι μέσα και βαριές φανέλες, με την πέμπτη ανατροπή μέσα στην χρονιά. Ειδικά μπλουζάκια φορούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Κάποιοι έχουν και τα παιδιά τους αγκαλιά για την κατάκτηση του τίτλου το 2026. Καταλαβαίνετε ότι η μπουτίκ από αύριο θα έχει πάρα πολύ δουλειά, γιατί όλοι θα θέλουν αυτά τα σουβενίρ και τα αναμνηστικά. Μία ομάδα λοιπόν που δεν ήταν το φαβορί, δεν ήταν ομαλή διαδρομή της και η πορεία της μέσα στον τίτλο, αλλά κατάφερε να είναι πειθαρχημένη, κατάφερε να είναι σταθερή, κατάφερε να έχει συνέπεια. Εμπιστεύτηκε το σχέδιο του Μάρκο Νίκολης και βγαίνουν κυρίες και κύριοι με τον αρχηγό, τον Πέτρο Μάνταλο. Άλλος ένας τίτλος το 18, το 23 και το 26, τρίτο πρωτάθλημα για τον Μάνταλο. Σταύρος Πίλιος που πήρε τη φανέλα βασικού σαν αριστερό μπακ. Ο Θωμάς Στρακόσκια που κατέβασε ρολά. Ο Ρέλβας, όλοι μαζί βγαίνουν αυτή τη στιγμή αγκαλιασμένοι. Ο Ντομαγκόη Βίντα, πώς να μην θέλει να παραμείνει εδώ στην ομάδα των Τριάμβων. Ο Μουκουτί, αρχηγός και ηγέτης. Χορεύουν όλοι, ο Πινέδα, ο Μαρίν, ο Ηλίας Κυριακίδης από το staff της ομάδας. Θα σας πω τους σκόρερ, αλλά εδώ βλέπω πώς χορεύουν όλοι στο κέντρο του γηπέδου, μικροί και μεγάλοι, με το Freed From Desire. Οι παλιοί το ξέρουν, το έχουν ξαναχορέψει το 2023. Οι καινούργοι το μαθαίνουν και το χαίρονται. Η Allgoin Arena, ένα πελώριο πάρτι. Μια δίσκο με τα φωτορυθμικά, με όλους να χοροπηδούν στο κέντρο του γηπέδου, με τα παιδιά τους, ντυμένα κιτρινόμαυρα. Φοβερές στιγμές και για τα νέα παιδιά που ο Σαγαμπό δεν είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει την ευκαιρία στα δύο επόμενα παιχνίδια. Ο Γεωργίεφ είχε δύο μικρές συμμετοχές. Θυμίζω, μέχρι στιγμής 20 σκόρερ για την ΑΕΚ, αυτοί που βάλανε τα γκολ. 20 γκολ ο Γιώβιτς, 16 στο πρωτάθλημα. 6 γκολ ο Βάργα, 5 στο πρωτάθλημα. Ο Πιερό έφυγε το Γενάρη για τη Ρίζεσπορ. 2 γκολ πρωτάθλημα, 2 κύπελο. Ο Ζήνη, να μείνουμε στα γκολ πρωταθλήματος, 3 γκολ. Τι γκολ όμως το σημερινό. Ο Κοϊτά 4. Ο Κουτέσα και ο Ηλίας ο σκόραναν στην Ευρώπη. Ο Ζωάο Μάριο 2. Το δεύτερο, τον 91ο γκολ της ΑΕΚ στη σεζόν, ήταν το γκολ τίτλου που σφράγισε την αποψινή ανατροπή. Γκατσίνοβιτς 2 γκολ στην Ευρώπη. Γιούμπισιτς 4. Μάνταλος 3 στο πρωτάθλημα. Καλοσκάμις 1. Πινέδα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Μαρίν 3. Σκόρερ και Γκρούγιτς. Ο Περέιρα σκόραρε στην Ευρώπη και στο κύπελο. Ρέλβας, Βίτα, Μουκουτί. Ακόμη και ο Χρυσόπουλος έβαλε ένα γκολ. Εδώ τώρα γίνεται ένα standing ovation. Όλοι πάνε οι παίκτες της ΑΕΚ προς την πλευρά των οργανωμένων οπαδών, χορεύοντας το Friend From Desire. Ο Κοϊτά λίγο απόμερα με το μωρό του στην αγκαλιά. Ο Περέιρα με τη δικιά του υπέροχη οικογένεια χορεύει εκεί που είναι ο προβλεπόμενος χώρος του πάγκου της ΑΕΚ. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν το γύρο θριάμβου, οι πρωταθλητές του 2026. Κομβικές βραδιές. Εγώ θεωρώ ότι το turning point της ΑΕΚ ήταν η ήττα των Ολυμπιακών στο Καραϊσκάκης. Ήταν ο τρόπος που έγινε με κάτω τα χέρια. Εκεί άρχισε και ο Νίκολιτς να το παίρνει αλλιώς. Άρχισε να δίνει στην ΑΕΚ αυτοπεποίθηση. Μέσα από τα παιχνίδια της Ευρώπης η ΑΕΚ το πρωτάθλημα το έστρωσε όταν έστρωσε την Ευρώπη. Κάνει το διπλό στην Ιταλία, το πρώτο της στην ιστορία στη Φλωρεντία, και έρχεται και κάνει διπλό στη Λεωφόρο. 10 σερί νίκες, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, ήταν εκείνο το διάστημα που άρχισαν να πιστεύουν στην ομάδα ότι εδώ κάτι γίνεται και είναι πολύ σοβαρό στην εξέλιξή του. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν στραβοτιμονιές, ο αποκλεισμός από τον Όφη στο κύπελο προώρα, χωρίς να έχει ντέρμπι ΑΕΚ στον ορίζοντα, καθώς τον ημιτελικό ήταν ο Λεβαδιακός και θα μπορούσε να φτάσει τελικό, η Ευρώπη την κράτησε. Πρόκριση στα προημιτελικά, η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει φτάσει στα προημιτελικά και των τεσσάρων διεθνών διοργανώσεων. Πρώτη νίκη απέναντι σε Ισπανούς από το 1988. Θέλω να πω ότι το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ έκανε την ΑΕΚ πιο σκληρό πέτσι στο πρωτάθλημα, να αντέχει. Γι' αυτό έμεινε 6-7 μήνες αίτητη, γι' αυτό έμεινε 22 παιχνίδια αίτητη, με 16 νίκες συγγνώμη, και 6 ισοπαλίες. Και γι' αυτό έκανε και 5 ανατροπές. Ποιες ήταν? Στο πρωτάθλημα με την Κηφισιά, στο γήπεδο του Περιστερίου, έχανε 2-0, το γύρισε στο τέλος 3-2. Με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, έχανε 0-1, το γύρισε 2-1. Και απόψε, στη βραδιά του τίτλου, έχανε 0-1, κατάφερε στις καθυστερήσεις να το γυρίσει σε 2-1 με το γκολ τίτλου του Ζωάο Μάριο. Και στην Ευρώπη όμως έκανε ανατροπές. Η θρηλυκή της νίκη στη Σαμψούντα, έχανε 1-0, έκανε το 2-1 με την Κραϊόβα, ποιος θα το ξεχάσει. Έχανε 2-0 και έβαλε 2 γκολ μετά τον 97 και νίκησε 3-2 για να πάει στο League Face τρίτη. Εδώ τώρα περνάνε μπροστά από τα δημοσιογραφικά οι παίκτες της ΑΕΚ, όλο το staff, αγκαλιές, σέλφι, μεγάλες συγκινήσεις, μεγάλες και σπουδαίες στιγμές. Χέρια τώρα κάνει όλο το γήπεδο. 33.000 θεατές αυτή τη στιγμή αποθεώνουν τον προπονητή της μεγάλης επιτυχίας. Τον προπονητή που επανέφερε την ΑΕΚ σε βραδιά θριάμβων. Τον Μάρκο Νίκολιτς που αγκαλιάζεται και παίρνει αυτήν την αναγνώριση. Από εκείνο το βράδυ στα αποδυτήρια της Allwyn Arena με το μάτς με την Anderlecht άναψε την σπίθα. Τι τους είπε? Fight, believe and never give up. Είναι το σύνθημα της μεγάλης κατάκτησης. Παλέψτε, πιστέψτε και μην τα παρατήσετε. Και τώρα ο Βίντα, ο Κουτέσα, ο Ρότα, ο Ελίασον, όλοι τώρα χοροπηδώντας πάνε στο απέναντι πέταλο προς την πλατεία του Αετού. Ο κόσμος φωνάζει το όνομα του Μάρκο Νίκολιτς. 33.000 με τα χέρια υψωμένα χειροκροτούν και αποθεώνουν τους πρωταθλητές. Οι λέιζερ ακτινοβολίες έχουν διαμορφώσει το όνομα της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Ακούγεται το νάτι νάτι πρωταθλητές με τον Αργύρη Παντελιάδη τον τεχνικό μας αλλά και τον Παναγιώτη Στουπή να παίρνουν τη σκυτάλη από τον μεγάλο Μάκη Γίγα. Με εκείνον στο τιμόνι είχαμε πανηγυρίσει εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια το W του 23. Το standing ovation για τη μεγάλη νικήτρια ΑΕΚ για την πρωταθλήτρια του 2026 συνεχίζεται για μια ομάδα η οποία κατάφερε το επόμενο κρίσιμο σημείο να μείνει μόνη πρώτη στην τελευταία αγωνιστική. Όταν δηλαδή ο Ολυμπιακός γλιστρούσε με τη Λάρισα στο Καραϊσκάκης με εκείνο το 0-0 και ο ΠΑΟΚ έχανε στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο με 2-1 και η ΑΕΚ μπήκε στα play-off κάπως απρόσμενα, αν σκεφτούμε ότι είχε κάνει γκέλες με το 2-2 στο Πανθεσσαλικό και το 2-2 με τον Ατρόμητο. Μπήκε με συν 2 από τον Ολυμπιακό, συν 3 από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό έδωσε και την όθηση και άρχισαν οι νίκες στα ντέρμπι. Όταν ξεκινάς δηλαδή με νίκη στο Καραϊσκάκης και με νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena, φτιάχνεις το μέλλον σου καλύτερα. Και είναι πολύ λογικό και επόμενο και η σημερινή νίκη να έρχεται ως αποτέλεσμα του γεγονότος, επειδή έπαιξε και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων, έπαιξε σοπαλία στο Φάληρο, ότι ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κερδίσει σε κανένα από τα φετινά 5 παιχνίδια τον ΠΑΟΚ. Και θα γίνει και μάχη για τη δεύτερη θέση με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να γίνονται και ρυθμιστές. Όμως, ακούτε τι γίνεται στη μεγάλη γιορτή εδώ στην Allwyn Arena. Με αυτές τις εικόνες θα σας αποχαιρετήσουμε για να ακούσετε και το ρεπορτάζ από την Αθλητική Κυριακή και από τον Άγγελο Στίμο που είναι στο στούντιο. Ο γύρος τριάμβου συνεχίζεται, κανένας δεν φεύγει και βέβαια ο κόσμος θα αργήσει να φύγει από τη Νέα Φιλαδέλφια. Αξιμέρωτα που λέμε θα γιορταστεί αυτός ο τίτλος. Είναι απρόσμενος, κατ' άλλους είναι και μάγικος γιατί πήγε κόντρα σε ένα σύστημα που πολέμησε την ΑΕΚ. Είπαμε, η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ αρκετές φορές εστίασε στο γεγονός ότι έλειπε από τα κέντρα εξουσίας και ότι ήθελε ένα ποδόσφαιρο καθαρό με εφαγωνίζεστε και έδωσε αγώνα γι' αυτό. Και η ΑΕΚ κατάφερε τελικά να δείξει πως το εφαγωνίζεστε δεν είναι μια χήμερα, είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην κατάκτηση της κορυφής. Λοιπόν,
0: ούτως ή άλλως, Γιάννη, θα τα πούμε και αργότερα βέβαια, έτσι. Θα τα πούμε και αργότερα, φαντάζομαι, καθώς το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Θα έχουμε δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές και φυσικά να δούμε τι θα συμβαίνει τις επόμενες ώρες στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι το κλίμα θα είναι πολύ εορταστικό. Θυμίζω λοιπόν, εδώ οι παίκτες είναι σε πανηγυρική κατάσταση, επιστρέφουν πάλι ολοκληρώνοντας το κύκλο μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων οπαδών. Έχουν πάρει σημαίες και λάβαρα και τις ανεμίζουν. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι ο Κουτέσα, έτσι όπως βλέπω από μακριά. Ούτως ή άλλως είναι πολύ ωραίες οι πανηγυρικές εικόνες. Έτσι θα κλείσουμε με όλο τον κόσμο εδώ να αγκαλιάζει αυτή την ομάδα. Κάποιοι είναι εντός γηπέδου που κάνουν τον γύρο θριάμβου, οι υπόλοιποι στις θέσεις τους και γιορτάζουν εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια από τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη και τον Γιάννη Σαντορινέο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, γεια σας.
0: Λοιπόν, με τον Γιάννη θα τα πούμε αργότερα. Τον ευχαριστούμε για τις ραδιοφωνικές εικόνες που μας μετέφερε. Ο Φεράν Τόρες έχει κάνει το 2-0 για την Μπαρτσελώνα. Νωρίς το 9 ο Ράσφορντ το 1-0. Ο Φεράν Τόρες 9 λεπτά αργότερα το 2-0. Και η Μπαρτσελώνα οδεύει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Φυσικά είναι το μεγάλο ντέρμπι Μπαρτσελώνα-Ρεάλ. Λοιπόν, τα ξέρετε, η ΑΕΚ σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Φάλιρο και την νίκη της κόντρα στον Παναθηναϊκό με 2-1, με τον γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Σήμερα όμως είχαμε παιχνίδια και για τα play-offs, 4η αγωνιστική 5-8. Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί την Τετάρτη, καθώς έχουμε παιχνίδια για τις θέσεις 1-4, έχουμε παιχνίδια για τα play-out στην 8η αγωνιστική και για τα play-off την 5η αγωνιστική. Για τις θέσεις 1-4, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7:30. Για τις θέσεις 5-8, 5η αγωνιστική και εδώ Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Και για τα play-out, 8η αγωνιστική, την 3η 12 Μαΐου όλα αυτά που σας λέω. Την Τετάρτη 13 Μαΐου είναι τα play-offs 1-4 και 5-8 και την 3η 12 Μαΐου στις 7. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, την ίδια ώρα Κηφισιά Ατρόμητος και την ίδια ώρα στις 7 κοινή ώρα έναρξη για όλα τα παιχνίδια. Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, κρίσιμα παιχνίδια σε ό,τι αφορά τη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Εμείς ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Άγγελα, καλησπέρα και στους ακροατές. Να σε χαρούμε την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε.
0: Έλα Κώστα. Ναι, έλα, συνέχισε.
2: Όχι, και έγινε μια διακοπή, κατάλαβα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι να σε χαρούμε την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε και να ξεκινήσουμε από τις αμφισβητούμενες φάσεις. Θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκός, διαιτητής Γερμανός. Στο 42 η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι, ένα σπρώξιμο. Ο διαιτητής και ΒΑΡ έλεγξαν τη φάση. Παράβαση δεν διαπίστωσαν. Επίσης το 45 συν 2 γκολ για την ΑΕΚ. Ο βοηθός σήκωσε τη σημαία. Ο διαιτητής έλεγξε τη φάση. Πράγματι υπήρχε offside. Με την παρέμβαση
0: πολύ
2: του
0: ωριακό offside, το είδε όμως ο βοηθός, μπράβο του.
2: Ναι, το είδε. Αλλά έτσι κι αλλιώς όταν μπαίνει γκολ ελέγχονται οι φάσεις, οπότε θα φαινόταν και στον έλεγχο αν δεν το βλέπε ο υπόπτης, αλλά πραγματικά
0: το λέω γιατί ήταν μια ωριακή, πολύ δύσκολη φάση, πολύ πολύ ωριακή και το είδε και μπράβο του.
2: Ναι. Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Διαιτητής ο Ισπανός Μαρτίνες. Στο 53 κάποιες αψιμαχίες που έγιναν στο κέντρο του γηπέδου ελέγχθηκε και από το ΒΑΡ, ο διαιτητής δηλαδή μίλησε με το ΒΑΡ, δεν διαπίστωσε κάποιο επιλείψιμο γεγονός, οπότε για κόκκινες δηλαδή, οπότε συνεχίστηκε το παιχνίδι. Στο 85 ο διαιτητής δίνει πέναλτι για τον ΠΑΟΚ χέρι, το ΒΑΡ δεν είχε είχε άλλη άποψη, τον έστειλε στο monitor, είδε τη φάση, το πήρε πίσω. Κακώς δηλαδή δόθηκε αυτό το χέρι, γιατί ήταν και μπροστά, δηλαδή και το χέρι ήταν κολλημένο. Στο 90-3, σωστά δεν μέτρησε γκολ του Ολυμπιακού σαν offside, ήταν καθαρή περίπτωση offside.
0: Αυτό φαινόταν και με το μάτι.
2: Ακριβώς, άλλωστε και ο παίκτης το κατάλαβε και πήρε την μπάλα και την έστησε στο σημείο που ήταν ο ίδιος offside. Και θα πάμε και στα άλλα δύο παιχνίδια. Βόλος Λεβαδιακός, διαιτητής Γιουμιτζίδης, στο 30-1, κίτρινη σε παίκτη της Λιβαδιάς. Το ΒΑΡ όμως δεν συμφώνησε με την κίτρινη κάρτα. Δεν τον έστειλε, απλούστατα μίλησε με το ΒΑΡ και έγινε αναβάθμιση της κάρτας, από κίτρινη έγινε κόκκινη. Πολύ καλή δηλαδή, πολύ καλά έκανε το ΒΑΡ και τον ενημέρωσε ότι δεν ήταν κίτρινη αλλά ήταν κόκκινη. Ήταν καλή η διαιτησία του. Το παιχνίδι Άρη Σόφη της κόκκινης, κόκκινος, δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση σε αυτό το παιχνίδι, ήταν πολύ καλή η διαιτησία του. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε.
0: Πούμε και τα χθεσινά. Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός.
2: Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, διαιτητής του Ευαγγέλου. το 20 σωστά με τις γκολ του Αστέρα. Offside δεν υπήρξε. Στο 58 διετής δίνει πέναλτι, ανατροπή για την ΑΕΛ. Όμως το ΒΑΡ τον έστειλε, δεν συμφώνησε με την απόφαση. Τον έστειλε στο μόνιτορ και το πήρε πίσω. Και σωστά έκανε, πήρε και την κίτρινη πίσω. Δεν είχαμε άλλη φάση εδώ το παιχνίδι. Πάμε στο παιχνίδι Ατρόμητος Πανετολικός. Το 15 σωστά δεν μέτρησε το δεύτερο γκολ του Ατρομήτου. Επιθετικό φάουλ. Πριν από το γκολ σπρόξιμο. Οπότε το ΒΑΡ τον έστειλε στο μόνιτορ και σωστά δεν μέτρησε το γκολ. Στο 55 ο Πανετολικός ζήτησε χέρι πέναλτι. Το χέρι ήταν σε κανονική θέση, πέναλτι δεν υπήρχε. Στο 57 σωστά δεν μέτρησε γκολ του Ατρομήτου, ήταν σε θέση offside, έγινε έλεγχος και από το ΒΑΡ. Στο 61 πέναλτι ανατροπή, έλεγχος από το ΒΑΡ, σωστά δόθηκε το πέναλτι. Έχουμε και το
0: Πανσεραϊκός και η Φυσιά.
2: Πανσεραϊκός και η Φυσιά. Στο 48 σουτ, σωστά δεν μέτρησε γκολ της Κηφισιάς, ήταν σε θέση offside. Στο 64 σωστά μέτρησε το γκολ της Κηφισιάς, πάλι δεν υπήρχε πριν μπει η μπάλα γκολ και σωστά μέτρησε το γκολ. Ήταν πολύ καλή η διετησία του.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Κώστα, καλή συνέχεια.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τις αμφισβητούμενες φάσεις από τον Κώστα Κρήτα. Σε γενικές γραμμές καλά τα πήγαμε από πλευράς διαιτησίας. Εμείς βεβαίως θα είμαστε εδώ για όλο το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε και στο Γιάννη Σαντορινέο λίγο αργότερα, αφού δούμε και τα άλλα ρεπορτάζ, και θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ από το Φάλιρο, εκεί όπου Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1. Ο Ολυμπιακός ευτύχησε, βρήκε γκολ με τον Ροντινέη στο 61, όμως λίγα λεπτά αργότερα ο δικέφαλος του Βορρά ισοφάρισε. Ο Ολυμπιακός μέχρι εκείνο το σημείο ήταν πολύ καλύτερος του δικεφάλου του Βορρά, είχε ευκαιρίες να τελειώσει το παιχνίδι και πάρα πολλές και κλασικές ευκαιρίες, όμως ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει και από εκεί και πέρα ήταν πολύ επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις που έκανε. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός, που αν μείνουν τα πράγματα έτσι, πάει Europa League. Γιατί στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος έχει την ισοβαθμία.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε και στους ακροατές.
0: Και έχει και 5 παιχνίδια φέτος όπου ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι, και ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, το έλεγα πριν το παιχνίδι, αλλά το σκεφτόμουν μάλλον. Δεν το έλεγα. Το σκεφτόμουν πριν το παιχνίδι, ότι λέω έτσι όπως το έχουν κάνει φέτος ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟΚ, που ξεκίνησαν τα δύο φαβορί και ένας από τους δύο θα το πάρει κτλ. Λέω το μόνο που τους μένει να κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και να έρθουν και ισοπαλία και να το χάσουν από αυτή την κυρία. Και έγινε. Το τρομερό με τον Ολυμπιακό είναι το εξής. Ότι βλέπεις το παιχνίδι, εδώ δείχνει 100 φορές αυτό το παιχνίδι πάλι με τον ΠΑΟΚ και λες, δεν γίνεται να μην κερδίσει. Και όμως την έτυχε. Εγώ θα πάω κόντρα και στο ρεύμα, το έχω πει πολλές φορές, δεν με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα και ούτε όταν υπάρχει μια αποτυχία, όλα είναι άχρηστα, άσχημα κτλ. Εγώ λέω ότι σήμερα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά, γιατί κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν το σκεφτόμουν ότι και αυτός ο παράγοντας παίζει ρόλο, που λέγαμε ότι τον έμαθαν τον Ολυμπιακό και γι' αυτό δεν μπορεί να κερδίσει.
0: Αυτό το είπε και ο Μεντιλίμπαρ εικόνα πρόσφατα σε μια συνέντευξη μετά, ναι, από ένα
3: και
0: παιχνίδι.
3: Μετά είπε, το είχε πει κάποια στιγμή και μετά είπε ότι δεν φταίει μόνο αυτό και είχα πει ότι έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί σήμερα η εικόνα του αγώνα ποιο είναι, ότι τον έμαθα ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό και δεν έκανε φάσεις. Έχει βγάλει του κόσμου τις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρα φέτος, είναι για μένα διτό. Όλοι στέκονται στα γκολ που χάνονται, προφανώς παίζει ρόλο, αλλά για μένα αυτό που πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, είναι ότι και σε αυτό το παιχνίδι έχει φάει τρεις φάσεις και έχει φάει γκολ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται στην πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ, δεν είναι να τρώει γκολ. Αυτή είναι η άμυνά του που είναι η καλύτερη του πρωταθλήματος, τον πρόβλημα για άλλη μια φορά. Αυτά είναι για μένα που παίζει επίσης μεγάλο ρόλο. Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να συμβαστεί με αυτό. Πρέπει να δει πώς μπορεί να αντιδράσει απέναντι στον Παναθηναϊκό, που δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά αποδείχθηκε παίζει ελεύθερα και μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Πήγε να την κάνει και στην ΑΕΚ.
0: Και την έχει κάνει ήδη στον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα τη ζημιά.
3: Και να παλέψει όσο μπορεί. Όπως το είπες στο ξεκίνημα, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι στα χέρια του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Διότι ο ΠΑΟΚ θα έχει μια ΑΕΚ που μέσα σε τρεις μέρες πανηγύρια, κακό, ιστορίες, πιο εύκολα δηλαδή μπορεί να μπει στο πνεύμα του αγώνα και στην ανάγκη του αγώνα ο ΠΑΟΚ. Να πάρει αυτό το παιχνίδι, θα του αρκεί μια νίκη, ίσως και μια ισοπαλία, γιατί το Ολυμπιακός θα εξετάσει με την ΑΕΚ. Αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν είναι πιθανό πλέον το σενάριο, πιο πιθανό μάλλον από ποτέ, ότι ο Ολυμπιακός θα είναι τρίτος και θα πάει στο δεύτερο προγραμματικό του Europa League. Τα έχει χάσει όλα. Θα τα έχει χάσει σε αυτήν την περίπτωση όλα. Και τα έχει χάσει όλα γιατί όχι γιατί δεν έπαιξε καλά, ή γιατί δεν είχε καλή τακτική, ή γιατί δεν είχε προσέγγιση καλή, ήταν καλύτερος ο αντίπαλός του. Αλλά είναι πραγματικά μάνιο όλο αυτό. Δηλαδή να το πάει σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να δεις πώς δεν μπορεί να κερδίσεις, να δει να έχει κάνει μία ήττα και μία ισοπαλία σε δύο μάτς που ήσουν καλύτερος. Στο μένα στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, στην δυτική πλειοψηφία των ευκαιριών, των στιγμών του αγώνα. Και στο δεύτερο, στην Τούμπα, να είσαι καλύτερος μέχρι να δεχτεί το δεύτερο γκολ. Όχι, και στο 1-1 έχει μεγάλη ευκαιρία ο Τσιτίνιο. Στο 2-1.
4: Στο 2-1.
3: Έχει μεγάλη
4: την απόκρουση του Παυλέγκαλης.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Επίσης, οξύμορο το ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει ότι ο Ελκαμπή δεν βάζει γκολ ευκαιρίες που τις έβαζε.
4: Ο Ελκαμπή χάνει πολύ εύκολα τα γκολ που μέχρι πέρυσι τα έβαζε. Πολύ εύκολα.
3: Οξύμορο ότι έχει τα ίδια γκολ με πέρσι. Μπορεί δηλαδή να κάνει και καλύτερη συγκομιδή στα δύο τελευταία μάτια αν σκοράρει. Οξύμορο είναι. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Επίσης, για μένα αυτό που νωρίτερα θα παίξει αργότερα, νομίζω, στην Αθήνα και θα παίξει και στις δηλώσεις, είναι αυτό που ο Ντάνι Γκαρθία κάποια στιγμή, γιατί το έλεγα και αυτό πολλές φορές φέτος, ότι πέρσι ο Ολυμπιακός είπε ότι η ευκαιρία παίζει γκολ. Πολλές φορές τι γίνεται αυτό. Είχαμε λύσει σε πολλά μάτς πέρσι λιγότερες ευκαιρίες, αλλά σκοράδαμε και παίρναμε τα παιχνίδια. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι σημερινές ευκαιρίες του Ολυμπιακού πραγματικά είναι πάρα πολλές για τέτοιο μάτς, για να μην κερδίσει.
4: Είναι πάρα πολλές και για την επίτευξη ενός τέρματος.
3: Ναι. Δεν είναι απλά ευκαιρίες, είναι κλασικές ευκαιρίες.
4: Ναι, το ξέρω.
3: Είναι κλασικές. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Φέτος δεν βγήκε το σχέδιο. Δεν βρήκε τα γκολ του Ελκαμπή μετά το Γενάρη που γύρισε ο Μαροκίνος. Επαναλαμβάνω με οξύμορο, έτσι είναι οξύμορο, γιατί τα νούμερα του θα τελειώσει σεζόν και θα λέμε μια χαρά ήταν ο Ελκαμπή. Τα γκολ που έπαθε πέρσι.

0: Μένει σε αξία σου, λοιπόν. Μα προσθέτω όλα μπορεί ο καθένα να πει ξέρεις, το ένα, το άλλο, οι μεταγραφέ, οι ευκαιρίε, οι ΟΕΛΚΑΜΠΗ. Πολλά μπορούμε να βρούμε, αλλά επαναλαμβάνω ή ο τρόπο παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ, που για μένα είναι ο ίδιο ακριβώ με πέρσι. Επαναλαμβάνω απλώ πέρσι ο Ολυμπιακό έβαζε γκολ την πρώτη ευκαιρία. Οι αντίπαλοι του έπρεπε να ανοιχθούν. Έτσι πρέπει και μετά πιο εύκολο να βάλει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Φέτο δεν γίνεται αυτό. Δέχεται και γκολ γρήγορα. Ξυνάει το δέχτηκε, πήγε καλά. Αλλά δεν βάζει τα γκολ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επαναλαμβάνω, η εικόνα του αγώνα δεν είναι ότι τον έμαθαν οι αντίπαλοι του. Η εικόνα σημαίνει του αγώνα, έτσι. Ο Πάο καμίνθηκε, έπεσε στον τρίτο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Και όμω ο Ολυμπιακό έπεσε ευκαιρίε. Άρα κάτι άλλο έφυγε. Και φταίει ότι δεν βάζει τα γκολ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Άγγελα. Ο Ποντένς είχε μια ελαφρά διάστηση.
1: Γι' αυτό βγήκε στο ημίχρονο.
0: Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά αυτομάτως είναι αμφίβολος εξαιρετικά για τον Τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν καλός ο Πορτογάλος. Έπαιρνε προσπάθειες, έδειχνε ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό σήμερα, αλλά γρήγορα βγήκε εκτός.
1: Πολύ ωραία. Η σεζόν δεν τέλειωσε για τον Ολυμπιακό, γιατί κυνηγάει τη δεύτερη θέση.
0: Αυτό μόνο μπορεί να κάνει.
1: Μόνο αυτό μπορεί.
0: Αλλά παραλαμβάνω ότι δεν είναι στο χέρι του.
1: Ναι, δεν είναι στο χέρι του, είπα κυνηγάει.
0: Είναι outside.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπαμπή.
0: Να είσαι καλά, Άγγελε. Καλό βράδυ και
1: καλό βράδυ. Παραμένει το 2-0 της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ρεάλ, όπως διαμορφώθηκε από το 18ο λεπτό. Θυμίζω τα γκολ ο Ράσφορντ στο 9 και ο Φεράν Τόρες στο 18ο λεπτό. 2-0, είμαστε στο 37ο λεπτό. Όμως έχουμε ημίχρονο αυτή την ώρα σε ένα άλλο παιχνίδι που έχει το δικό του ενδιαφέρον και είναι το Μίλαν Αταλάντα. Είναι ημίχρονο και είμαστε στο 0-2. Ο Έντερσον νωρίς έβαλε την Αταλάντα μπροστά στο σκορ και ο Τζαπακώστα στο 21ο λεπτό έκανε το 2-0 με πλασέ μέσα από την περιοχή. Αποτέλεσμα ημιχρόνου λοιπόν, Μίλαν Αταλάντα 0-2, είναι σημαντικό το παιχνίδι σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Καθώς αυτή την ώρα με το 0-2 να είναι διαμορφωμένο, η Μίλαν είναι στην τέταρτη θέση με 67 βαθμούς και η Αταλάντα παλεύει με 58 βαθμούς να μπει στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η Μίλαν αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ομάδα που παίρνει εισιτήριο για το Champions League. Στο κουπόνι του στοιχήματος όπου έχουμε γκολ, Sport Juan Cayo, Juan Pablo 2-1, New England Revolution, New York City 3-2, Τουάργα, Μας Μαχρίμπ 0-1, Αλβαράντο, Σάντα Μαρίνα 3-0, Γιγέρμε Μπράουν, Βίλα Μίτρε 1-0. Γκολ έχουμε στο Κλαμπ Αμέρικα, το Λούκα 2-3, Κομπομπάσο, Καμπομπάσο Ποτέντα 0-3, Κασαράνο Ρενάτε 0-2, Ροζάριο Σεντράλ Ιντεπετιέντε 1-1, Αλή Τιχάντα Μάκ και εδώ 1-1, Πιανέσε Λέκο 0-1, Arsenal Sarandí, Real Pilar 0-1, Varzim Belenenses 0-1, Gimnasia Uruguay, Gimnasia 1-0, Sportivo Atenas, Arsentino Monde Mez 1-0 είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου, Τσιπολέτη, Juventud Tunida 0-1, Olimpo Germinal 0-0, Acasuso Almirante Brown 0-0, Chacarita Colegiales 0-0 είναι ημίχρονα, για αυτά τα λέω, Τσιταντέλα Ραβένα 2-0, Μίλαν Αταλάντα 0-2 στην εξέλιξη. Ίντερ Τορόντο Σεν Λοράν 0-1. Γκολ έχουμε στον Ντάγκλας Χεντ Ατλέτικο Εσκομπάρ 0-1. Μπόκα Ουνίδος Σόλντε Αμέρικα Φορμόσα 0-1. Καζερτάνα Σαλερνιτάνα 0-2. Ναούτικο Αμέρικα Μινέιρο 1-0. Μέτς Λοριάν 0-1. Ο Σερ Νις 1-1. Τουλούζ Λιόν 1-0. Μπαρσελόνα Ρεάλ είπαμε 2-0. Είμαστε στο 40. Μοντεβιδέο City Torque Progresso 1-1. Τα παιχνίδια τα υπόλοιπα είναι 0-0.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα έχουμε και το τρίτο ημίχρονο από τη Νέα Φιλαδέλφια. Θα έχουμε νέα σύνδεση με τον Γιάννη Σαντοριναίο και φυσικά θα έχουμε και τον Χρήστο Κοντό στην παρέα μας. Και αναμένουμε σε πολύ λίγο τον Τάσο Σταμπουλή και τον Γιάννη Ράνιο για να μας πούνε το δικό του σχόλιο για την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Καραϊσκάκι, ισόπαλοι 1-1. Και το 1-1 αυτό σε συνδυασμό με την νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό έδωσε στην Ένωση το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

0: Να πούμε πως η Χρύσα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε να ξανά στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Τάσο, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίξανε για την ΑΕΚ, έτσι, μια χαρά τα πήγανε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τα καταφέρανε.
0: Τα καταφέρανε.
1: Ναι.
0: Πάντως ήταν ένα παιχνίδι, και σε αφήνω, το οποίο δεν μου έδινε την αίσθηση ότι θα τελειώσει ισόπαλο. Πίστευα μέχρι το τέλος ότι κάποιον θα έχει νικητή.
1: Ότι θα κερδίσει κάποιος. Κοίταξε, ναι, να δεις. Πέρα από την πλάκα, πρέπει να πούμε ότι το 3-1 της Τούμπας και το 1-1 το σημερινό δίνουν απάντηση σε όλους αυτούς τους συνωμοσιολόγους, τους απίθανους που πάρουν στη χώρα, οι οποίοι είχαν δεδομένη την νίκη του Ολυμπιακού στην Τούμπα και δεδομένο ότι κάποιος θα κερδίσει σήμερα στο Καραϊσκάκη.
0: Εδώ είχαν δεδομένο ότι θα μοιραζόντουσαν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ την πρώτη και τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, άμπρα.
0: Πιο παλιά.
1: Αυτό λοιπόν δείχνει πόσο σαθρό είναι ο τρόπος που σκέφτονται κάποιοι. Και τα ίδια τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν.
0: Και ο ΠΑΟΚ μετά το 62-63, εκεί που κάνει τις αλλαγές ο Λουτσέσκου, χτύπησε το παιχνίδι στα ίσα. Με τις αντεπιθέσεις του, έτσι.
1: Ναι,
0: με τις αντεπιθέσεις του. Θα μπορούσε δηλαδή να φύγει και νικητής αν ήταν, ξέρω εγώ, λίγο πιο εύστοχος. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Θα μπορούσε να λήξει και ένα-δύο το μάτς στο τέλος.
0: Θα μπορούσε να λήξει 2-1, 1-2 και 1-1, όπως έλειξε.
1: Ήταν και λίγο ροντέο στο τέλος το παιχνίδι,
0: τέλος, ναι,
1: πάνω
0: ήταν,
1: κάτω. Ναι. Η αλήθεια είναι, για να το βάλουμε σε όλο το πλαίσιο το μάτς, ότι ο ΠΑΟΚ υπέφερε μέχρι το 60. Πραγματικά υπέφερε. Αν δηλαδή στο 60 το παιχνίδι δεν ήταν 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη, αλλά 3-0, δεν ήταν υπερβολή, να το πούμε. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι φάνηκε από τη ροή του αγώνα ότι μάλλον αυτό στόχευε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να κρατήσει σε προχωρημένο σχετικά στάδιο το 0-0 και με τις αλλαγές να το χτυπήσει στο τέλος. Δεν τα κατάφερε, γιατί πάνω που πίστεψε ότι θα το κρατήσει το 0-0, στο 61 έρθε το γκολ, άρα έτσι κι αλλιώς έπρεπε να αντιδράσει. Και δύο αλλαγές του Λουτσέσκου του άλλαξαν εντελώς πρόσωπο, ο Σντόεφ και ο Τάισον. Από τη στιγμή που μπήκαν αυτοί οι δυο, ουσιαστικά ανέβασαν πολύ και τον Κωνσταντέλια με τον Ζίβκοβιτς. Και ο ΠΑΟΚ για ένα διάστημα στο μάτς ήταν πάρα πολύ απειλητικός στον τρόπο που επιτίθεταν, γιατί έδωσε πολύ μεγάλη ταχύτητα ο Τάισον στην ομάδα. Επαναλαμβάνω, ξύπνησαν και οι υπόλοιποι, που μέχρι τότε μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Είχε κάνει μία φάση με τον Γκένι στο πρώτο ημίχρονο. Μία τελική εκτός εστίας, αυτό. Που ήταν καλή ευκαιρία, αλλά μία. Δεν είχε κάνει άλλη.
0: Ναι,
1: και στο τέλος, ναι, θα μπορούσε να πάρει το ΜΑΤ με μία απόφαση του διαιτητή να δώσει πέναλτι που δεν ήταν και το πήρε πίσω υπέρ του ΠΑΟΚ σε εκείνο τη φάση με το Ρέτσο, και έκανε το απίθανο, αντί να δώσει κόρνερ, έδωσε out. Δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι έδωσε βασικά.
0: Να συμβαίνουν και αυτά.
1: Δεν ξέρει τι έδωσε. Έλεγε.
0: Και όμως η φάση του πέναλτι ήταν εύκολη, γιατί ήταν δίπλα.
1: Είχε οπτική.
0: Αυτό λέω, ήταν κοντά.
1: Ναι.
0: Ήταν εύκολη δηλαδή.
1: Κοίταξε, ήταν κοντά, αλλά δεν ξέρουμε πού ήταν τα μάτια του στην ευθεία, ναι, του σώματος.
0: Αυτό είναι που κοίταζε εκείνη την ώρα.
1: Ακριβώς. Εμείς στην τηλεόραση βλέποντάς το έχουμε την τριδιάστατη εικόνα. Τα μάτια του διαιτητή εκείνη τη στιγμή που χτύπησε η μπάλα στο σώμα, μπορεί να ήταν λίγο πιο πλάγια και να του φάνηκε ότι ήταν χέρι. Γι' αυτό και ο Βαρίστας, ο Μουνουέρο, του είπε, πήγαινε να το δει στο βάκι και το πήρε πίσω, και καλά έκανε, γιατί δεν ήταν πέναλτι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ είχε έναν αντικειμενικό στόχο, πέρα από τη διεκδίκηση του τίτλου, τον οποίο τελικά έχασε, να βγει δεύτερος. Το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι με το ΣΥΝ6 που είχε πριν την έναρξη των ντέρμπι, έτσι κι αλλιώς ήταν το μεγάλο φαβορί. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων με τη δική της νίκη στο τέλος και το 1-1 στο Καραϊσκάκης ότι έτσι είχαν τα πράγματα. Άρα λοιπόν, με βάση αυτή τη συνθήκη, το ότι ΑΕΚ πήρε τον τίτλο δηλαδή, αυτή η ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ είναι χρυσή, με την έννοια ότι του δίνει πια τη δυνατότητα να έχει τα δικά του χέρια τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ, αν κάνει δύο νίκες,
0: είχε
1: δεύτερος.
0: Πολύ είχε σωστά.
1: Ή αν έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Ολυμπιακό.
0: Και στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι υπερτερή.
1: Την έχει.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά, για να μνημονεύσω κάτι από το Soccer Base, του αγαπητού συναδέλφου Δημήτρη Τσακίρη, ότι είναι η πρώτη φορά από τη σεζόν 59-60, την πρώτη σεζόν της ενιαίας πρώτης εθνικής δηλαδή, που επί πέντε συνεχόμενα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δεν χάνει τον Ολυμπιακό. Είχε γίνει μία φορά τότε, σε πέντε ματ, πρωτάθλημα κύπελο, και γίνεται φέτος, γιατί ήταν το πέμπτο ματ το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν νικήθηκε.
0: Το είπα αυτό και νωρίτερα με τον Μπάμπη, ότι δεν περικλεί τίτλο τιμής για τον Ολυμπιακό, ότι σε πέντε παιχνίδια δεν μπόρεσε να κερδίσει ένα τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, είχε τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Και ότι είναι πια στα χέρια του. Η αλήθεια είναι ότι όπως ήρθαν τα πράγματα με την ΑΕΚ να είναι αδιάφορη πια που πήρε τον τίτλο, διευκολύνεται κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον σε επίπεδο κινήτρου και ενέργειας, θέλω να πω, το μάτς Τετάρτης, και μετά θα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό για να είναι σίγουρος. Εκτός κι αν δεν καταφέρει ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και μπορεί τα πράγματα να έχουν καθαρίσει την Τετάρτη, αν ο ίδιος θα κάνει όπως πρέπει. Γιατί υπάρχει και το ανάποδο ενδεχόμενο, έτσι είναι ανοιχτό το παιχνίδι των δύο, διότι είναι ισόβαθμοι και είναι έξι διεκδικούμενοι βαθμοί και από τους δύο. Άρα θα πρέπει να περιμένουν.
0: Σωστά.
1: Κάτι τελευταίο να πω ότι συμπλήρωσε τρίτη κίτρινη ο Ζαφίρης και δεν παίζει κόντρα στην ΑΕΚ. Ναι, την Τετάρτη. Και ότι ο Ποντένς είχε διάθεση και δεν είναι σίγουρο αν παίξει την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κοντά μας και ο Γιάννης Σαντορινέος, ενώ το Άντζε Στρασβούργο γίνεται 0-1. Γιάννη, ξαναήρθαμε στη Φιλαδέλφια. Έχουμε δηλώσεις ή θα έχουμε όπου να είναι?
2: Λοιπόν, να ακούτε, περιμένουμε εδώ στο Τβάι. Δεν ξέρω, να ακούτε.
0: Πολύ καλά.
2: Άλλα, Αγγέλη, είμαστε αερά.
0: Κανονικά.
2: Δεν ξέρω ότι είμαστε αερά.
0: Κανονικότατα.
2: Θα κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως πείσουμε τον Ζωάο Μάριο, που τελειώνει τώρα τις δηλώσεις στις κάμερες, να μας πει γιατί είναι ο παίκτης που είχε βάλει τον γκολ τίτλου. Έτσι. Λίγη υπομονή λοιπόν, είμαστε στην μεικτή ζώνη. Είναι το πρόσωπο της βραδιάς, είναι ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς. Είναι ένας παίκτης που ήρθε το Γενάρη, ένα πολύ μεγάλο όνομα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, και ο οποίος στην κρίσιμη ώρα και στιγμή επιβεβαίωσε την κρισιμότητα της μεταγραφής του, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα σε μια πολύ έξυπνη και ωραία ενέργεια, την οποία έκανε ο Λούκα Γιώβης, που το έφλωσε την μπάλα με το κεφάλι.
0: Πολύ ωραία κεφαλιά, γιατί γονάτισε, ναι, πολύ ο Γιώβης για να, ναι, τη στρώσει.
2: Και εκτέλεσε, έτσι, εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο με το δεξί, και όπως εξελίχθηκε η βραδιά σε ένα θρίλερ.
0: Η βραδιά όντως ήταν θρίλερ γενικά, γιατί την ώρα που ανοίγει το σκορ Ολυμπιακός, μετά προηγεί το Παναθηναϊκός. Άρα ναι, μιλάμε, ναι, ναι, ότι οι ομάδες είναι στους τρεις βαθμούς. Και σιγά σιγά, ναι, με την εξέλιξη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μέσα σε μισή ώρα δηλαδή.
2: Με τη διακύμανση του σκορ, ναι, που είχαμε, αλλά τελικά κατάφερε να κάνει την πέμπτη ανατροπή στη σεζόν, να πάρει αυτή τη νίκη, και ο Ζωάο Μάριο να βάλει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ΑΕΚ και να βάλει και την υπογραφή του για το 14ο πρωτάθλημα. Ένα γκολ χρυσό που έφερε όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Λοιπόν, να τώρα να αποκαλύψω και ένα ντεσού, το οποίο αφορά και εσένα. Τη μέρα που είχαμε κάνει τον Απρίλιο, θυμάσαι, στις 13 Απριλίου, κάναμε τα γενέθλια της ΑΕΚ, με τον Διευθυντή Μουσείου της ΑΕΚ. Εκεί λοιπόν, διαβάζοντας εγώ, είπα ότι η ΑΕΚ έχει 14 πρωταθλήματα, Wikipedia, έτσι. Γιατί 14 μου έδινε, και λες και εσύ και ο κύριος ο Γεράσιμος, ότι μας προεξοφλείται από τώρα το πρωτάθλημα. Το πρόβλεψα σωστά δηλαδή? Μου το έδωσε σωστά.
2: Βέβαια, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, το πρόβλεψε σωστά.
0: Σου λέω Wikipedia, αλλά εκείνη την ώρα μου, το έδινε 14.
2: Ήταν μια νύχτα thriller πρωτού εξελιχθεί σε νύχτα θριάμβου, έτσι, από εκεί, ναι, που με τον goal του Τετέ και τον goal του Ροντινέ
0: μπήκανε περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο.
2: Η ΑΕΚ φαινόταν να χάνει αυτό το μεγάλο προβάδισμα, ήρθαν έτσι τα πράγματα, που άλλαξε το αποτέλεσμα στο Φάλιρο και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με τον game changer Gini και δικαιολογημένα να πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα και τον 31ο σημαντικό τίτλο. Δεν υπολογίζουμε τα δύο Super Cup, είναι τα 14 πρωταθλήματα, τα 16 κύπελα και το 1 League Cup. Περιμένουμε ακόμα, γιατί κάνει στις κάμερες δηλώσεις ο Ζωάο Μάριο.
0: Άρα το φετινό Super Cup είναι ΑΕΚ Όφη.
2: Ναι. Ναι,
0: όταν θα γίνει αργότερα.
2: Εφόσον παραμείνει η διοργάνωσή του, ναι.
0: Εφόσον παραμείνει. Η ΕΠΟ λέει ότι.
2: Για να δούμε τώρα, άμα πείσουμε τον Ζωάο Μάριο.
0: Να τον πείσετε. Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Να βγάζει μια φωτογραφία.
0: Ναι.
2: Και να έρθει και ο Πάνος. Please, congratulations. Two questions, yes.
0: Λοιπόν, σύντομα, δύο ερωτήσεις.
2: Έχουμε τον Ζωάο Μάριο κοντά μας. Πάνω μου, συγχαρητήρια. Λοιπόν. Γιατί υπογράφει τώρα, υπογράφει αυτόγραφα. Η μία ερώτηση είναι ότι είναι ένας σπουδαίος παίκτης, έχει κερδίσει μεγάλους τίτλους. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος που κέρδισε και με τον τρόπο που το κέρδισε απόψε για την ΑΕΚ?
3: Great player, you won many, many titles. What does this title mean for you?
4: A lot, because I found a family in ΑΕΚ. This is a big club, big teammates. I'm really happy for them, for me. And it's really special for my career to could score this goal that give a title, and so much people are celebrating now. So I'm really happy because it's really important for me and for my career.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και φυσικά είναι πάρα πολύ ξεχωριστός ο τίτλος αυτός. Και είναι πολύ ξεχωριστός γιατί είναι η πρώτη φορά που με δικό μου γκολ η ομάδα παίρνει και κερδίζει κάποιο τίτλο. Είμαστε ένα πάρα πολύ δυνατό γκρουπ, ένα πάρα πολύ δυνατό και ενωμένο γκρουπ. Οπότε είδα αυτό πώς το πανηγύρισαν όλοι, το πώς, όχι μόνο οι συμπαίκτες μου, όλη η ομάδα, όλος ο κόσμος, τι χαρά υπήρχε. Οπότε φυσικά θα το διασκεδάσουμε, θα το απολαύσουμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω. Φυσικά και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα.
5: Όταν έβαλε τον γκολ, που είναι τον γκολ τίτλου, κατάλαβε ότι εκείνη την ώρα έδινε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και πώς ένιωσε εκείνη τη στιγμή που έφερε το 14ο τίτλο για τη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ.
3: So when you scored and this goal was for the title, did you find out, did you understand that it was the goal for the title? And if how did you feel if you find out that this is the most important goal for the 14th championship?
4: Inside the pitch is difficult to realize, but I understand because it was already end of the match, so I understand that could be the title, the goal title. But I wasn't sure about the results of Olympiacos and Palace. So, but anyway, it was a big victory for us. But it's even more special to score a goal that gives the title to this big club, and I'm really happy for everyone because I think everyone at the club deserves, and also these fans, they were incredible all the season. So I'm really, really happy.
3: Είναι αλήθεια ότι όταν είστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για το τελευταίο λεπτό, ίσως και το δευτερόλεπτο, δεν το σκέφτεστε ακριβώς ότι μπορεί να είναι. Ήξερα ότι χρειαζόμαστε ένα γκολ για να μπορέσουμε να πάρουμε μια νίκη για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Δεν ήμουν 100% σίγουρος πόσο ήταν το άλλο παιχνίδι. Οπότε ήξερα ότι είναι πολύ σημαντικό για να κερδίσουμε. Όταν φυσικά έμαθα ότι ήταν το γκολ τίτλου, ακόμη περισσότερο χαρούμενος για αυτό που είπα και προηγουμένως. Όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα, για το σύνολο του κόσμου, αυτή τη μεγάλη ομάδα και φυσικά. Πάρα πολύ χαρούμενο σε προσωπικό επίπεδο που μπόρεσα να ζήσω αυτή την ξεχωριστή βραδιά.
5: Και κάτι τελευταίο για τον κόσμο. 12.000 στην προπόνηση. Ο κόσμος του σήκωσε στα χέρια με την κατάκτηση του τίτλου. 22.000 στο Βόλο. Όπου πήγαιναν, έβλεπαν τον κόσμο. Πώς ένιωσε όλη αυτή την αγκαλιά του κόσμου, των οπαδών της ΑΕΚ?
3: I'd like to make one comment about the fans of ΑΕΚ. The training, 22,000 when we played against Volo away. How did you feel during this season about this fans?
4: Oh, okay. I can only say thank you because it was a big, big, big support during the season. Away, also, as I said, in Volos, everywhere that we went, they were really incredible. I remember Panathinaikos too, they were amazing. So it's important for a big club have this kind of fans because they support all the season the team. Even in some moments that the team was not really well, they show us that they were with us. So yeah, I mean, I only want to say thank you because they are special.
3: Το μόνο που έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο είναι τεράστιο ευχαριστώ για την παρουσία του. Δίνει όθηση στην ομάδα, δεν είναι μόνο στην προπόνηση, δεν είναι μόνο σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τον Βόλο. Όπου και να παίζαμε, νιώθαμε την αγάπη και την όθηση αυτού του κόσμου που μας έδινε. Θυμάμαι το παιχνίδι χαρακτηριστικά εκτός έδρας με τον Πανσεραϊκό. Υπάρχει την παρουσία του κόσμου και το πόσο πολύ μας βοήθησαν. Στήριξε αυτός ο κόσμος την ομάδα ακόμη και όταν τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα, δεν ήμασταν στις καλύτερες μας μέρες. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο γιατί είναι κάτι το μοναδικό να το ζήσει.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Congratulations.
3: Ευχαριστώ πάνω.
5: Λοιπόν, ελπίζω να ακούστηκε.
0: Κατακάθαρα. Πάρα πολύ καλά.
5: Ο άνθρωπος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μια σπουδαία καριέρα από τον Πορτογάλο υπεράσα, τον Ζωάο Μάριο, που μας είπε για την Era Sport πόσο πολύ είχε αξία αυτό το γκολ, αυτό το πρωτάθλημα και με τη στήριξη και με την συμπαράσταση που είχε ο κόσμος της ΑΕΚ όλη τη χρονιά.
0: Ωραία Γιάννη. Είμαστε περίπου 1,5 λεπτό πριν από τις 11, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Φυσικά, ό,τι νεότερο εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε σε σένα.
5: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον παίκτη που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ο Ρασπαντόρη, όπως βλέπω, στέλνει για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα της Μίλαν. Μίλαν Αταλάντα 0-3 από τα αριστερά, από το ύψος του πέναλτι. Το αριστερό σου την μπάλα στα δίχτυα 0-3 Μίλαν Αταλάντα. Η ώρα είναι 11, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Πρώτα αθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της είναι εδώ και μια μισή ώρα η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 με ανατροπή και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 τα αποτελέσματα στα δύο σημερινά μάτς, ενώ νωρίτερα και σε παιχνίδια γοήτρου για τις θέσεις 5-8 Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στη Νέα Φιλαδέλφια ο Ζωάο Μάριο με γκολ στο 93ο λεπτό σφράγισε νίκη και πρωτάθλημα για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από τέρμα του Τετέι πριν ο Ζήνη ισοφαρίσει το μάτς. Στο Φάληρο ο Ροντινέι έδωσε προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους πριν ο Κωνσταντέλιας φέρει στα ίσα το μάτς. Στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ δύο φορές και ο Γκαρέ έβαλαν με 3 γκολ τον Άρη μπροστά στο σκορ, με τον Νέιρα να πετυχαίνει τον γκολ της τιμής για τους κριτικούς. Τέλος ο Πεντρόσο δύο φορές και ο Βίχος σκόραραν για τους βίωτους στο Βόλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ στην κορυφή με 70 βαθμούς, στους 62 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση. Την Τετάρτη θα γίνει η προτελευταία αγωνιστική των play-offs με τα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, και το ενδιαφέρον να περιορίζεται πλέον στην δεύτερη θέση της κατάταξης που επίσης οδηγεί στο Champions League. Το συνέστημα που νιώθω είναι εκπληκτικό. Έχω κερδίσει τίτλους και αλλού, αλλά η σημερινή μέρα είναι από τις πιο ευτυχισμένες στην καριέρα μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την σταθερότητα που επέδειξαν σε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλο το staff, στον πρόεδρο που κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του και φυσικά στον κόσμο της ομάδας, στα πρώτα σχόλια του Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του τίτλου. Ο Σέρβος τεχνικός πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στη λαμπρή καριέρα του, φτάνοντας στις 8 κατακτήσεις σε 5 διαφορετικές χώρες, επιβεβαιώνοντας τη φήμη που τον ακολουθεί πως είναι προπονητής που ξέρει να χτίζει ομάδες για τίτλους. Γύρω θριάμβου σε όλη την Allwyn Arena με υψωμένο κασκόλ έκανε ο Μάριος Λιόπουλος μετά το τέλος του μάτς όσον αφορά στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση της Ένωσης για την σεζόν 2026-27. Αυτή θα είναι στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του Champions League με στόχο την πρόκριση στη League Phase της οργάνωσης στις 18 ή 19 Αυγούστου. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλο το μάτσο, οπότε είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών μου. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία έβαλε πολλούς παίκτες στην περιοχή μας και μας οδήγησε στο λάθος, επισήμανε από την πλευρά του ο Ράφα Μπενίτεθ. Πάντα στο ποδόσφαιρο, χθες για τα play-off ανόδου στην Super League 2 και στους δύο μήλους της Τρίτης Εθνικής, Πανθρακικός Ελασσόνα 5-1 με τους ακρίτες να κλειδώνουν την άνοδο. Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Κεραμιδίου 3-2 και Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, ενώ διεκόπη αναμέτρηση Πύργος Ζάκυνθος λόγω τραυματισμού δύο παικτών των φιλοξενούμενων από ρήψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γιέζεκ ήταν ο θριαμβευτής του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας που ολοκληρώθηκε το απόγευμα στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα ανεβαίνει επίπεδο στο άθλημα του ποδηλάτου. Η προσφορά της ΕΡΤ στον αθλητισμό και την κοινωνία είναι τεράστια, σχολίασε μετά το τέλος του γύρου ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Σε πρώτο ημιτελικό για την Water Polo League των ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 18-15, ενώ επίσης σε πρώτο μάτς αλλά για τα προημιτελικά στην Α1 των γυναικών, Άλυμος Εθνικός Πειραιός 8-11. Στην κολύμβηση σε εξαιρετική κατάσταση είναι ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος σήμερα κατέριψε στο Ακρόπολης Swim Open το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα, τερματίζοντας σε 1-56-13. Τρίτος ημιτελικός ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία αύριο στην Handball Premier των γυναικών στις 4.30 στη Θεσσαλονίκη. Στο 1-1 η σειρά με τον νικητή να περνά στους τελικούς. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Και στα νέα από το εξωτερικό, Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0 με γκολ του Ράσφορντ και του Τόρες στο ισπανικό κλάσικο στα μισά του μάτς. Στην Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Νότιχαμ Νιούκασλ 1-1 και West Ham Arsenal 0-1 με τους κανονιέριδες στην κορυφή με 79 βαθμούς και την δεύτερη City στους 74, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Στην Γερμανία, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3 και Mainz Union Βερολίνου 1-3. Στην Ιταλία, Βερόνα Κόμο 0-1, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Πάρμα Ρώμα 2-3 και Μίλαν Αταλάντα 0-2 στα μισά του μάτς. Τέλος, εντός έδρας ήττα για τη Βαλένθια με 88-86 από την Μπασκόνια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, τρεις μέρες πριν το πέμπτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είναι ζωής και θανάτου για τις δύο ομάδες. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Στήμος συνεχίζει για μία ακόμα ώρα την ενημέρωσή σας με τον απόϊχο των δύο μεγάλων σημερινών αγώνων και όχι μόνο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Hera Sport.

7 λεπτά μετά τις 11, πάντα είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Με τη Χρύσα Αντωνιάδη να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Παραμένει το Μίλαν Αταλάντα 0-3. Αυτή την ώρα οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελώνα και της Ρεάλ γυρνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου, Μπαρτσελώνα Ρεάλ 2-0. Ακούσατε νωρίτερα στις δηλώσεις που έκανε ο Ζωάο Μάριο, ο σκόρερ του χρυσού δεύτερου τέρματος της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις, τον Γιάννη Σαντορινέο και στα μικρόφωνα της Era Sport.

0: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε νεότερα από το ρεπορτάζ στη Νέα Φιλαδέλφια, επιστρέφουμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ράνιο για το δικό του σχόλιο στο ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Γιάννη, όπως είπα και στον Μπάμπη νωρίτερα, παίξανε για να στέψουν πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Και οι δύο. Βεβαίως ο Ολυμπιακός είχε μέχρι το 65 πολλές ευκαιρίες. Οι αλλαγές που έκανε ο Λουτσέσκου βοήθησαν τον ΠΑΟΚ ώστε να ισοφαρίσει και να έχει και τις δικές του στιγμές μέχρι τη λήξη του αγώνα. Και πλέον ο Ολυμπιακός δεν κρατά τη δεύτερη θέση στα χέρια του. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ουσιαστικά λουξοδοτερώθηκαν και έδωσαν την ευκαιρία στην ΑΕΚ να στεφθεί νωρίτερα πρωταθλήτρια. Και δικαίως, έτσι όπως αποδεικνύεται, να δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας στην Ένωση.
0: Βεβαίως.
1: Για αυτό το πρωτάθλημα, πανάξια, αναμφίβολα έτσι όπως πήγε. Με τον Ζωάο Μάριο, καθυστερήσει ένα πιο δραματικό φινάλε. Σε μια αγωνιστική σήμερα που ήταν πραγματικά από αυτές που λέμε ότι έσφαγαν καρδιές. Από τη μία πλευρά ήταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε ακούγοντας λίγο μετά τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά στο σκορ και από εκεί πέρα πως ήρθε τούμπα η κατάσταση, κόντρα και στη ροή του αγώνα με έναν Ολυμπιακό που δεν είχε απειληθεί επί της ουσίας, αλλά τελικά ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός ο οποίος έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ και βεβαίως η ΑΕΚ που έφερε τούμπα το παιχνίδι στο γήπεδο της απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, Άγγελε, επί της ουσίας δεν κατάφερε όχι μόνο να διαφυλάξει το υπέρ του 1-0, αλλά και να διευρύνει τη διαφορά σε ένα μάτσο που κατά διαστήματα έδειξε να είναι κυριαρχικός, να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Πλήρωσε τα δικά του λάθη. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι ήταν αναποτελεσματικός από το πρώτο μήχρονο, αν θέλεις και μετά το τέλος, μάλλον και μετά τον γκολ το οποίο πέτυχε. Για μένα, μοιραίος παίχτης είναι ο Λικαμπή. Ειδικά στη φάση του 4-4 του 63, αφού έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός, εκεί γίνεται το 2-0 και μιλάμε για μια διαφορετική υπόθεση αγώνα. Όπως επίσης και χαμένες ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος όσο έπαιζε ο Ποντένση, πραγματικά ήταν φωτιά στην επίθεση, αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχε και ένας θεματοφυλάκας ο οποίος έπιανε τα άπιαστα. Η φάση του γκολ, στην οποία δέχεται ο Ολυμπιακός, φανερώνει ακόμα ένα από τα προβλήματα που είχε κατά διαστήματα σε κρίσιμα μάτς η ανασταλτική λειτουργία των Ερυθρόλευκων. Σφάλμα του Κωστίνια, συνολικό λάθος της άμυνας με λάθος τοποθετήσεις από τη σέντρα του Μπάμπα, ακόμα και ο Γκαρσία, ο οποίος έχασε τον Κωνσταντέλια και είχε την επιμέλεια του μαρκαρίσματος εκεί, τον έχει χάσει. Δηλαδή, 5-6 παίκτες του Ολυμπιακού πραγματικά έχουν κάνει ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσει να σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Έστω και αν ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καμία δικαιολογία απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει να την νικήσει σε 5 παιχνίδια φέτος. Και με ουσίας κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από το 1960, δηλαδή. Ένα τέτοιο σερί του ΠΑΟΚ απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Με τη μόνη διαφορά πλέον ότι εδώ ήταν και για το κύπελλο, ήταν και για την κανονική διάρκεια, ήταν και για τα play-off. Θα δούμε λοιπόν πλέον τι απομένει στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Εκεί ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι με συγχωρείτε, θέλει τη δεύτερη θέση, όπου υπό προϋποθέσεις μπορεί να του δώσει εισιτήριο ακόμα και για τον τρίτο προκριματικό γύρο, σε συνδυασμό δηλαδή με το τι θα κάνει η Άστον Βίλα. Αυτό είναι ένα προαπαιτούμενο, εν πάση περιπτώσει. Μια Άστον Βίλα η οποία θυμίζω ότι στον τελικό του Europa League, μετά την πρόκλησή της, εάν κατακτήσει τον τρόπο και τερματίσει την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος, πράγμα όχι απίθανο, και εφόσον φυσικά τερματίσει ο Ολυμπιακός δεύτερος, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν τρίτο προκριματικό γύρο, 7 και 14 Αυγούστου, και αν εκεί αποκλειστούν, πάνε απευθείας στη league phase του Europa League. Για να καταλάβουμε λίγο ποιο είναι το κέρδος πλέον για αυτή τη δεύτερη θέση, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, μια δεύτερη ευκαιρία για να μπορέσουν να μπουν στη league phase του Champions League. Γενικότερα εγώ θα κρατήσω και την εικόνα του κόσμου στο τέλος, ο οποίος για ακόμα μια φορά ήταν εκεί. Μπορεί να μην ανακοινώθηκε sold out, αλλά ήταν ελάχιστα τα διαθέσιμα εισιτήρια που είχαν μείνει, 400-500, σε ένα γεμάτο γύρο Καραϊσκάκης. Από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο στήριζε και υποστήριζε τους Ερυθρόλευκους. Το χειροκρότημα, γνωρίζοντας ότι ήταν μια δύσκολη συνθήκη εκ των πραγμάτων, ένας Ολυμπιακός ο οποίος κατά καιρούς αντιμετώπισε προβλήματα και κυρίως στα ντέρμπι, τα οποία είδαμε ότι είχε πρόβλημα αυτό το τελευταίο εξάμεινο να κερδίσει ντέρμπι και ειδικά μέσα στο γήπεδό του. Παρ' όλα αυτά χειροκρότησε την προσπάθεια των παιχτών του Ολυμπιακού και γνωρίζοντας ότι έπρεπε και ο ίδιος να ξεπεράσει, με συγχωρείτε, να ξεπεράσει δυσκολίες προηγούμενων αγώνων που τελικά τους ήσαν σε αυτές τις τελευταίες αναμετρήσεις ντέρμπι, είτε με την ΑΕΚ, είτε με τον Παναθηναϊκό ή ακόμα και με τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου ευχηθώ καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλό εξομηνό σε όλου, για χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Δράνιος. Έτσι, ολοκληρώσαμε το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ακούσαμε νωρίτερα το γιορτινό μέρος μετά τη λήξη του αγώνα. Τους παίκτες της ΑΕΚ να βγαίνουν και να αποθεώνονται να κάνουν ένα γύρο θριάμβου. Ακούσαμε και τον Ζωάο Μάριο, τον παίκτη που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ με το χρυσό γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Παραμένει το Μπαρσελόνα Ρεάλ 2-0 και το Μίλαν Αταλάντα 0-3.

0: Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και είναι και αρκετά. Λοιπόν, να τα δούμε. Αρχεντίνο Κίλμες, Ντοκ Σαντ 0-2, Άρσεναλ Σαραντί, Ρεάλ Πίλαρ 0-1, Βαρζίμ Μπελενένσες 0-2, Χυμνάσια Ουρουγουράι, Χυμνάσια 1-0, Σπορτίβο Ατένας, Αρτζεντίνο Μόντε 1-0, Τσιπολέτη Γιουβενδού του Νίδα 0-1, γκολ έχουμε στο Τσακαρίτα Κολεγιάλες 1-0, Τσιταντέλα Ραβένα 2-0, Μίλαν Αταλάντα 0-3, Ίντερ Τορόντο Σεν Λοράν 0-1, Ντάγκλας Χέγκ Ατλέτικο Εσκομπάρ 1-1, Μπόκα Ουνίδος Σόλντε Αμέρικα Φορμόσα 0-1, ημίχρονο Ουρακάν Ντεπορτίβο 1-0, Σαν Μάρτιν Μεντόζα Αμίγκος 0-1. Λοιπόν, σε λίγο τη συνέχεια του στοιχήματος, πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα συναντήσουμε τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από άλλες φορές, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
1: Εντάξει, τώρα το αποτέλεσμα σίγουρα δεν είναι. Δεν αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι
0: Χριστό, έχεις τη δυνατότητα να μετακινηθείς λίγο, γιατί η φωνή που ακούμε σκεπάζει τη δική σου.
1: Είμαι στο υπόγειο τώρα κάτω και είμαι σπαρμός στον τρόπο το
0: καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει. Αν έχεις τη δυνατότητα, γιατί η φωνή που ακούμε σκεπάζει τη δική σου.
1: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σαφώς, εντάξει.
1: Ένας προσδιορισμός. Το λογικό είναι οι άνθρωποι που είναι μεγάλη χαρά. Αυτό κλείνω με τα χέρια και τα χαρακτήρια εδώ, έτσι που περιμένουμε τις άκρες τα χαρακτήρια. Λοιπόν, από την πλευρά μου, αυτό είναι σε ένα ακόμη παιχνίδι, σε ένα ακόμη τέρμι που θα ανταγωνιστεί. Και καλά, θα μπορούσε να έχει νικήσει. Και πάλι σε Βεστέλη, πάλι δεν έχει ένα γκολ στην Ενταχία, πάλι δύο γκολ από σιγά ακόμη καλά, σε δύο γκολ από την Ενταχία, σε δύο γκολ από την Ενταχία. Βοήθειες ήταν όλοι και όλοι δύο στρεπάκτουν και τον Δημήτρο Ψέκλειαδίσμος. Και εσείς απουσίαζαν το μήνυμό με το πάκι του Αλεξανδράου. Τέλος, αυτό ήταν και αλήθεια. Για παραπάνω την ηλικία στο πάτη, κάτι που κάνει πέρα, για να σας κάνει ότι στα παιδιά πέσανε πάρα πολύ. Έχει τη μεγάλη τύψη που να έχει, ειδικά στο διάστημα του Δήμου και δεν ξέρει τώρα για να πετύχει τον κόλπο που έχει ξεκινήσει και να φτάσει το πρωτάθλημα. Σαν γενική εικόνα, έδειξε ο Παναγιώτη πάνω σε πολλές τις συναντήσεις αυτές. Και έδειξε τη Μήτρο, τη δύσκολη έδρα, το μεγάλο θέλω της ΑΕΚ να τελειώσει τη δουλειά εδώ και να μην είσαι περιπέτειος με αυτήν την άποψη. Δεν είχε πολύ ανταγωνιστικό, ήταν καλό το πρόσωπό του. Δεν μπήκε στη λογική του να έρθει απλά να βγάλει μια επιθυμίωση, να μάθει τι να πει.
0: Μα δεν πρέπει να μπει σε μια τέτοια λογική ο Παναθηναϊκός, πρέπει να παίξει όλα τα παιχνίδια για την ιστορία του.
1: Κοίτα, Αγγελέ, σε αυτό το γήπεδο κάποτε είχε ψήφισε με αγάπη αδέρφια μαζί του. Είχε γίνει παρέλαση να το θυμάσαι, μην θα σας θυμάμαι τώρα. Σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη πολλές φορές που πληγώνει το ποδόσφαιρο. Έτσι, ο Παναθηναϊκός, εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολύ, δεν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Να πει, α, θα κάτσω να χάσω για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Έτσι, πάρα πολύ απλά στο πλέον, ευχαριστώ και πολύ όμορφα. Το πάλεψε η ΑΕΚ, δεν το κέρδισε το παιχνίδι, δεν το πήρε μόνο της. Πάρα πολύ απλά. Παναθηναϊκός το πάλεψε όσο μπορούσε, το πήρε στα άκρα, θα μπορούσε να το κερδίσει κιόλας. Αλλά η Άκη το θέλει περισσότερο, να κερδίσει από πάντα, είχε τον κόσμο που την μετρούσε μέχρι το τελευταίο λεπτό, το τεράστιο κίνητρο, τεράστιο και κατάφερε και το πήρε. Οπότε με αυτή την έννοια, στο λέω, γιατί δεν είναι κάτι πρόσφατα να πάει χάρηκα σε διάφορα βαθμολογικά παιχνίδια που έχουν γίνει. Παρακολουθεί και κλασικό συμπεριφέρον, δεν είναι πρώτη φορά. Και με αυτή την αδιαφορία του καθορίζουν αποτελέσματα, πορείες και ευρωπαϊκά εισιτήρια κίνηση. Είναι για μένα σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός, όντας αδιάφορος, εκπάλεξε όλα τα αποτελέσματα.
0: Χριστό, σε παρακαλώ, μία ανωτελεία να ακούσουμε Μάριο Ηλιόπουλο.
2: Σύμπαν ήταν μαζί μας. Σήμερα μοιράσαμε ένα κασκόλ το οποίο ήταν για ενθύμιο και πραγματικά ενθύμιο και απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά που οι τέσσερις λέξεις αυτές μας είναι οι λέξεις που κυριαρχούν όλη τη χρονιά φέτος: επιμονή, υπομονή, πρωτοϋπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Όταν ξεκίνησα πριν από δύο χρόνια είπα να ρητώ, δέστε ζώνες. Τώρα ήρθε η ώρα για κάποιους που δεν πίστεψαν να τις δέσουνε, γιατί θα έχουν πολλές αναταράξεις, και για κάποιους που το απολαύσανε μέχρι τώρα να τις λύσουνε. Κάποιοι λοιπόν να λύσουν τις ζώνες και κάποιοι ας δέσουν τις ζώνες. Έχουν να δούνε πολλά πράγματα ακόμα. Ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, αυτό το παρασκήνιο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στα νέα παιδιά ότι μπορούν να προσπαθήσουν με το δικό τους νοητό σπαθί να προχωρήσουν τη ζωή τους, να διεκδικούν μέσω του αθλητισμού, να οραματίζονται όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα, αλλά με πρωταθλήματα επάξια όπως αυτό, που είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών, γιατί όλοι, είτε θέλουν να το λένε είτε δεν θέλουν να το λένε, ξέρουν ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο τη σημαία της Ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε συστήματα και κυκλώματα. Θα είναι πάντα περήφανη και αυτός ο αετός θα πετάει ψηλά, θα πηγαίνει πολύ ψηλά και θα γυρίζει νικητής. Και πάντα θα είναι η ΑΕΚ πρωταγωνίστρια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ψηλά τη σημαία της και ψηλά τα φτερά του δικέφαλου αετού. Ζήτω η ΑΕΚ.
3: Και ιδιαίτερα
0: λοιπόν, αυτός ήταν Χρήστο, ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος, στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Χρήστο,
0: είχαμε μείνει στο γεγονός ότι είχε κάτι κουρασμένα παλικάρια που λέγαμε, που κάποιες φορές αδιαφορούν στα παιχνίδια, τα εναπομείναντα παιχνίδια.
1: Ναι, γιατί τα πλούγια οφείλουν να φύγουν κατάρα, ότι αν κάποιος δεν έχει διαφορά, αυτός ο παρατάγης δεν το κάνει. Κάπου τον καλό είσαι διακοπές, κάπου να φλάξουν τα πόδια μας, πάντα να έχουν φτιάξει το καλοκαίρι.
0: Κάπου έρχεται και το Μουντιάλ.
1: Κάπου το Μουντιάλ, κάπου το επόμενο συμβόλο, κάτι να μαζευτεί. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα, γιατί σου λέει ότι κάθε να χάσει. Έχει να χαλάσει το πάρτι του Τζεσίου. Αλλά έχουμε δει κατά καιρού τα τριώ ομάδε που είναι του Παρατήρε και πάνε τώρα στα βαλέ. Θα βγάλουν την υποχρέωση να τελειώνουν. Θα πάμε στο σπίτι μα, θα πάμε για αυτό το σπίτι. Δεν είναι και πίσω. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ξέρω τι να έχει μετά από λιγότερο από 17. Ο κρύβο ο παιχνίδι θα μπορούσε να το πάρει. Με τον Μπόξ του Τζουμπά, ο οποίο δεν είχε ιδιαίτερο βαθμό να το πάρει. Θα μπορούσε να το πάρει με τον Ολυμπιακό, έπρεπε να μπορεί να θέλει στην Αλάτα. Πάρα πολύ. Θα του διευθυνθεί. Θα τραβά τα μαλλιά στο από σύμφωνα. Δώστε δηλαδή ότι δεν είναι μια παρατημένη ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο γάρα από όλοι. Αλλά με το μέλλον των συνθηκών, τη λύτρη τη ποιότητα του αντιπάλου, τη λειτουργικότητα του σύνολου και τα λοιπά, που ήταν μια χαρά στα πραγματικά. Σήμερα θα μπορούσε να καθορίσει το διαφορετικά την εξέλιξη. Τι είναι που σου αλλάξει αυτό. Ευχαριστώ πολύ ο Παναθηναϊκός που πανηγυρίζει το Καραϊσκάκι. Το πάνω που σου φαρίζει ο Πάο, σου φαρίζει και η Αχή. Αλλάζει τι μπορεί να κάνει. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη παγωμάρα, γιατί και αυτή τη στιγμή, στα μισά του τέλο του χρόνου, η διαφορά ήταν από του 6 του βαθμού. Και καταλαβαίνει κανεί ότι δεν έχει διαφορήσει η αστική και για τον Τούρνι και για του Παναθηναϊκού. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Όταν κάποιο επιμένει ότι η Αχή έμεινε σήμερα πάρα πολύ καλή. Καθαρό μυαλό, δεν την πήρα από κάτω και μπορεί και θέλει. Μπορεί και έχει καλά την δράση. Σημαντικό ότι οι δύο παίκτες στον αντιπάλου του βοηθούσε πάρα πολύ. Πάνω τα γκολτα διευθυντήρια, αφορούσε την ήττα και το πρωτάθλημα. Αλλά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάλι έδειξε κάποια καλά σημεία στην οποία μπορεί να φτιάξει πάνω του. Ένα νεανικό ρόστερ ήταν σήμερα νέα παιδιά, ήταν του Παντελή, ήταν καλός, ο Τετέι του Βαλεκού, ήταν τον Αντίνο του Ταπόρδα, του Κουντουρί, παιδιά του, ακόμα το Τσέρι, δεν είναι μεγάλος, 26 χρονών. Δηλαδή έχει ο Παναθηναϊκός μια καλή μαριά από νεαρούς εξελίξιμους παίχτες που μπορεί να βασιστεί πάνω τους, αν καταφέρει και κάνει ο καλύτερος της τέτοιες έστρεψης. Θα βαθκείς την ισχυριότητα και εγώ επιμένω κρατώντας το ίδιο προπονητή, γιατί είναι όσο είναι πολύ κουραστικό αυτό το φύγε σύλλαση. Είναι 40 μέτρα. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ κομβικό να μην είναι προπονητής, ξέρει το πρωτοταξίες της ομάδας του, ξέρει το γύρω-γύρω, αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι θα δώσει το μόνο σου. Φτιάξει την ομάδα όπως την θέλει εσύ στο καλοκαίρι, να κάνει την προετοιμασία. Νομίζω ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό αρκετά καλύτερο. Έχουν γίνει σωστές επιλογές εδώ. Θα τα καταθέσει, θα τα καταπλήσει. Θα τα ανοίξει, θα ξεσκαρφίζει, υποδοχή θα είναι. Δεν ξέρω.
0: Πάντως, Χρήστο, να πω στο σημείο αυτό που λες ότι οι ομάδες που θα παίξουν προκριματικούς γύρους στα ευρωπαϊκά τρόπαια κυπέλλα θα πάνε με το σχεδόν ίδιο ρόστερ. Γιατί φαντάζομαι επειδή έχουμε Μουντιάλ θα αργήσουν οι μεταγραφές. Χρήστο, λέω, επειδή έχουμε Μουντιάλ, λέω, φαντάζομαι πολλοί παίκτες θα περιμένουν να τελειώσει το Μουντιάλ για να δουν που θα καταλήξουν.
1: Έχει χώρο, δηλαδή άμα μια ομάδα θέλει να κάνει μεταγραφή, θα κάνει μεταγραφή. Από μάτια θα δηλαδή μετά τον Ιούνιο θα παίζει μόνο η ομάδα θα πάρει τους τρόπους.
0: Ναι, εντάξει, εννοώ ότι θα καθυστερήσουν. Γιατί αν ένα παίκτη αποκτηθεί αρχές ή τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου και το, μετά από 10 μέρες έχει προκριματικά. Μιλάω για όλους, δεν μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό, μιλάω για όλες τις ομάδες.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που θα παίζει για την Ευρωπαϊκή Ομάδα. Εντάξει, οι ομάδες έχουν τον τρόπο τους να κάνουν τις κινήσεις τους. Νομίζω η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, προσφέρει επιλογές. Οπότε, ειδικά τώρα, θέλει η ομάδα του Ιουλίου ξεκινάνε. Τα παιχνίδια. Νομίζω ότι όλες οι βασικές ομάδες είναι φαβοροί. Δηλαδή, θέλεις το κρύπτο μισχύμα θα παίξουν τόσες φορές ομάδες. Οπότε έχω και λίγο το χρόνο να μπολιάσουν λίγο πιο ηρεμά τους φίλους τους παίχτες και τα κλπ. Αυτό βέβαια είναι πράγματα που θα δούμε λίγο αργότερα μέσα στην ιστορία. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι να κλείσει αυτή την ομάδα. Προτάζουμε να έχει δύο ακόμα παιχνίδια, ένα με τον Ολυμπιακό θα κάνει έτσι. Ένα με τον ΠΑΟΚ, πιθανότητα και κλεισμένο του Θεού, στο κύριο της Λεφόρου, σε ένα παιχνίδι που πιθανότητα θα το τελευταίο τέσσερα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε και δύο λόγια για τον Πεβλίτη, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος εικόνα του Παναθηναϊκού και εμάς δεν ήταν το Πεβλίτη. Θα πάρει ένα πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Σιμιάκης έδωσε συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου. Είπε ότι οι παίκτες τα δώσαν όλα. Απλά ήταν αυτή τα γκολ που δέχτηκε. Τι άλλο το άνθρωπο τα φέτος, είπε ότι ήταν τέσσερα πέρα να φέτσουν με τόσο καλή ώρα από σημαίες. Και έχει και μεγάλο τίτλο μπροστά στον τυπικό του σημείο. Είναι λογικό να γίνουν λάθη ή να μας απελάτε γιατί μας πήγε σε κυριακή από τα δοδό στο τέλος με το οποίο χασίζει το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί ήμουν εδώ, γιατί τις ποτές δεν ήμουν στην δεξή. Να πω αν είναι κάτι παραπάνω. Αλλά ό,τι θυμάμαι μόνο την αθεσισμένη θα τα δεις όλα μαζί. Αυτό που είναι την σημασία του Παρτάκια να κλείσει το σύστημα να παρθούν αποφάσεις.
0: Λοιπόν, Χρήστο, Μάρκο Νίκολιτς. Μάρκο Νίκολιτς, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούμε Μάρκο Νίκολιτς.
3: Χρονιά της παρουσίας μου εδώ βεβαίως. Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλο το staff, σε όλο το τεχνικό προσωπικό. Με κίνδυνο να ξεχάσω κάποιους από τους 50-60 ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά εργάζονται στα σπάτα προκειμένου να μην λείψει τίποτα από αυτή την ομάδα. Ξεκινώντας από τους βοηθούς του coach, τους φροντιστές, τον οδηγό του λεωφορείου, το σεφ, τους πάντες, τους αναλυτές μας. Όλη αυτή την ομάδα η οποία βοηθά καθημερινά τους παίχτες να αποδίδουν. Επίσης πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο να ευχαριστώ στον Χαβιέ και στον Κώστα και τους αφιερώνω την σημερινή μας επιτυχία και βεβαίως στον κύριο Ηλιόπουλο, στον κύριο Μάριο, ο οποίος γι' αυτόν ενδεχόμενα μετρά πάρα πολύ αυτή η νίκη, περισσότερο από ό,τι μετρά για μένα αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μας στήριξε απόλυτα καθ' όλη την χρονιά. Είναι ένας νέος ιδιοκτήτης και πραγματικά το άξιζε να γιορτάζει σήμερα αυτόν τον τίτλο. Τέλος, αλλά βεβαίως εξίσου σημαντικό, να πω ότι αφιερώνω αυτή τη νίκη και ευχαριστώ το πρωτάθλημα και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν εντός έδρας, εκτός έδρας, μας συνόδευαν παντού, τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα, ήταν κάτι μοναδικό.
4: In a first year of Ella, now will be end of championship.
0: αυτό που μόλις ακούσατε είναι το μπουγέλωμα που δεν περίμενε ο Μάρκο Νίκολιτς την ώρα που έκανε δηλώσεις από τους παίκτες του. Μπήκαν οι παίκτες του στην αίθουσα όπου συνεντεύξεων και μπουγέλωσαν τον προπονητή τους. Για να παραμείνουμε όμως συνδεδεμένοι με τη Νέα Φιλαδέλφεια.
5: Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, Σταύρο.
6: Να είστε καλά. Εντάξει, η ομάδα το άξιζε. Το έδειξε κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εντάξει, και στο κύπελλο εννοείται, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κρατάμε το σημερινό. Είμαστε πρωταθλητές. Γιορτάζουμε. Εννοείται γιορτάζει η ΑΕΚ. Και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους. Από τον τελευταίο φιλάθλο μέχρι τον τελευταίο παράγοντα της ομάδας και κάθε staff, γιατί και αυτοί δεν φαίνονται πραγματικά, αλλά είναι όλοι που κάνουν μεγάλη δουλειά για να είναι η ΑΕΚ εδώ σήμερα.
5: Το πιστεύατε ότι μπορεί να γίνει από σήμερα σε συνδυασμό αποτελέσματος με το Στοφάλιρο, γιατί είδαμε ότι στην τελική προσπάθεια πάλι βγάζετε έναν εκνευρισμό, μια ανυπομονησία. Τελικά το γκολ του Παναθηναϊκού μάλλον σας ξύπνησε, έτσι?
6: Εντάξει, ένα άγχος πάντα υπάρχει, εννοείται όταν είσαι μπροστά στο γήπεδο σου, εντάξει, σου δίνει ο κόσμος, αλλά ένα άγχος υπάρχει, αλλά δεν σταματήσαμε να το πιστεύουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο αντίπαλος ή τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια, γιατί κοιτάμε μόνο το δικό μας. Άμα κερδίζουμε εμείς είμαστε πάλι πρώτοι, μένουμε ψηλά. Οπότε είναι αυτό, το ότι μπήκε το γκολ του Παναθηναϊκού, ναι, λίγο μας ταρακούνησε πραγματικά. Και είδατε ότι το πιστέψαμε και δεν σταματήσαμε μέχρι το τέλος για να πάρουμε την νίκη.
5: Μάρκο Νίκολης, τι μερίδιο επιτυχίας του αναλογεί στη φετινή ΑΕΚ στο πρωτάθλημα?
6: Πολύ μεγάλο. Ένας προπονητής που ήρθε τον Ιούνιο, μια καινούργια ομάδα. Παιδιά που ήμασταν από πέρσι μας βοήθησε πάρα πολύ όλους, και εμένα εννοείται. Και είδατε ότι και με την Ευρώπη πώς τα καταφέραμε, κάναμε τρεις προκρίσεις. Σήμερα καταφέραμε το πρωτάθλημα. Το αξίζω συγχαρητήρια. Αξίζω συγχαρητήρια σε όλους.
7: Σταύρο, νομίζω ότι η φετινή σεζόν ήταν η καλύτερη για σένα του χρόνου. Πολύ πιθανό να κάνεις και ντεμπούτο στο Champions League. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
6: Εντάξει, κατάφερα να προσωπικά για μένα ένα μεγάλο στόχο. Όταν είχα έρθει στην ΑΕΚ εκείνο το καλοκαίρι μετά τον Double, έλεγα ότι θέλω κι εγώ να πάρω πρωτάθλημα. Το λέω από παιδί, το ονειρεύομαι. Οι φίλοι μου ξέρουν πολύ καλά και πραγματικά νιώθω ευλογημένος. Πραγματικά ευχαριστώ όλους τους δικούς μου ανθρώπους που είναι δίπλα μου κάθε μέρα. Γιατί δεν περνάς εύκολα κάθε μέρα. Οπότε πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί δεν σταμάτησα να πιστεύω λεπτό, δευτερόλεπτο. Και με σκληρή δουλειά έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει και πραγματικά ευχαριστώ και την ομάδα πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά δεν θα είχα καταφέρει τίποτα.
7: Πού το αφιερώνεις?
6: Το πρωτάθλημα. Τι να σου ξεκινήσω. Οι γονείς μου εννοείται. Ο Μάκη τον κουμπά και τον αδερφού μου, νούμερο 1 οικογένεια για μένα. Και τους δικούς μου ανθρώπους που είπαμε με στηρίζανε από το ξεκίνημά μου στην ΑΕΚ και πιο πριν από τα Γιάννενα ακόμα μέχρι εδώ πέρα. Δηλαδή τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Πήλιος, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, σε δηλώσεις που έκανε στον Μίλτο Θεοδοσίου. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Θωμά Στρακώσια. Ο Φώτης ήταν ο πατέρας.
8: Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Περάμε συνήθως από μεγάλες λύπες σε μεγάλες χαρές. Οπότε είχαμε ένα αίσιο τέλος, όπως είπα. Πιστεύω, όπως είπα και πριν, το αξίζαμε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και ο κόσμος μαζί και εμείς και λίγο ο Θεός έβαλε το χεράκι του. Οπότε πήραμε αυτό που μας αξίζει.
9: No, incredible because,
10: ήρθα, βρήκα μια ομάδα, βρήκα ένα πάρα πολύ δυνατό group, ενωμένο group, μια οικογένεια θα μπορούσα να πω, που δεν το βρίσκεις εύκολα σε κάθε ομάδα, οπότε δουλεύοντας πάνω σε αυτό το group θεωρώ ότι μπορέσαμε και διεκδικήσαμε αυτό που θέλαμε. Στο προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά είμαι πιο περήφανος, μπορώ να πω, για αυτή την ομάδα, για την προσπάθεια, για αυτούς. Τόσο για μένα όσο και για τους συμπαίκτες μου, για την προσπάθεια που καταβάλανε κατά διάρκεια όλης της χρονιάς. Είναι πραγματικά απίστευτο το συνέστημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, μεν έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά είναι πάντα διαφορετικό και πάντα πάρα πολύ δύσκολο να κατακτήσει κάποιο τίτλο σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα θυμάμαι για πάντα αυτό το τίτλο, όχι μόνο για το γκολ που έβαλε και βοήθησε για την ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά για τη συνολική προσπάθεια. Οπότε πάρα πολύ χαρούμενος, απίστευτα τα συναισθήματα. Να έχω και την οικογένεια. Η μου εδώ είναι κάτι το μοναδικό που θα το θυμάμαι για πάντα. Θεωρώ ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα. Θεωρώ ότι είμαστε πανάξια πρωταθλητές. Αξίζαμε να πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί είχαμε την καλύτερη απόδοση σε βάθος χρόνου. Όσον αφορά τώρα την αλλαγή μου, εγώ μπήκα, προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα. Φυσικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βόρεσα και βοήθησα την ομάδα με ένα γκολ. Και είναι αυτό που λέω πάντα, ότι όταν μου δίνεται η ευκαιρία, αυτό που θα προσπαθώ να κάνω είναι πάντα να βοηθάω την ομάδα. Ήθελα, σαν κάτι τελευταίο, να αφιερώσω αυτό το γκολ και αυτή την νίκη στον πατέρα μου. Έχει γενέθλια σήμερα. Ήθελα να του πω, πατέρα, σε αγαπάω πάρα πολύ. Και σου αφιερώνω αυτό το γκολ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε διαδοχικά τον Πίλιο, τον Στρακόσια, τον Ζωάο Μάριο, που τον είχαμε ακούσει και νωρίτερα σε δηλώσεις που έκανε στην Ερασπόρ και στο Γιάννη Σαντορινέο, και τον Ζήνη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, καθώς έχουμε ολοκληρώσει το τρίτο ημίχρονο από το γήπεδο Καραϊσκάκη και σε λίγο θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίχρονο και από τη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου η ΑΕΚ με ανατροπή κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 2-1 και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της σε συνδυασμό με την ισοπαλία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ με 1-1 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η Μίλαν μειώνει με κεφαλιά του Παύλοβιτς, το σκορ γίνεται 1-3 μάλλον. Γκολ έχουμε και στο Τσιταντέλα Ραβένα, εδώ είμαστε στο 2-2, ας τα δούμε αναλυτικά στο κουπόνι. Σπορτίβο Ατένας Αρζεντίνο 1-0, Ολύμπο Χέρμιναλ 1-0, Τσιταντέλα Ραβένα 2-2, Μίλαν Αταλάντα 1-3, Ίντερ Τορόντο Σεν Λοράν 0-1, Ντάγκλας Χεγ Ατλέτικο Εσκομπάρ 1-1, Σπορτίβο Μπελγράνο Σπορτίβο 1-0, Μπόκα Ουνίδος Σολντε Αμέρικα Φορμόσα 0-1, γκολ έχουμε στο Ουρακάν Ντεπορτίβο Ρινκόν 1-1, Σαν Μάρτιν Μεντόζα Αμίγκος 1-1, Καζερτάνα Σαλερνιτάνα 1-3, Ατλέτικο Γκέμες Κίλμες 1-1, Μινέιρο Μποταφόγκο 1-0, Ατλέτικο Μινέιρο έτσι. Λοιπόν, Ναούτικο Αμέρικα Μινέιρο εδώ 3-0, με 10 οι φιλοξενούμενοι, Ανζέ Στρασβούργο 1-1, Μέτς Λοριάν 0-1, Μονακό Λίλ 0-1, Οσέρ Νις 2-1. Paris Saint-Germain Brest 0-0. Είναι κρίσιμο αυτό, γι' αυτό το λέω. Όλα τα παιχνίδια πλέον τις τελευταίες αγωνιστικές στη Γαλλία θα εξάγονται την ίδια μέρα, την ίδια ώρα στις 10. Rennes Paris 2-1, Toulouse Lyon 1-1, Havre Marseille 0-1. Παραμένει τον Barcelona Real 2-0, Montevideo City Torque Progreso 2-1, ημίχρονο San Martin Formosa Sarmiento 1-1, Godoy Racing de Córdoba 2-0, ημίχρονο Alverca Estoril 1-0, Τσάκο De Bolivar 0-0. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε. Γκολ έχουμε και στο Χασάνια Φαραμπάτ 1-1. Central Norte Deportivo Mantrin 1-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθεί το τρίτο ημίχρονο από τη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι η ώρα για μπάσκετ, για πολύ μπάσκετ, με το Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος είναι δίπλα μου στο στούντιο. Γεια σου, Βαγγέλη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, Άγγελε?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Έχουμε και Χρυσούλα Αντωνιάδη.
0: Βεβαίως.
1: Πάντα σταθερά τα κουβάλτα.
0: Και ρώτα. Λοιπόν.
1: Πρώτα ρώτα.
2: Έτσι. Για, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες. Πραγματικά κάθε μέρα επαγγελματίες στην προπόνηση, στις δύσκολες στιγμές, στην προσπάθεια. Αλλά είδατε ότι δεν μας το χάρισε κανείς, το αξίζαμε. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για όλους τους. Συγχαρητήρια και στον προπονητή, στον πρόεδρο. Γενικά όλη η ομάδα έχει υγεία και φαίνεται. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, έχουμε δύο αγώνες ακόμα, αλλά είμαι ευτυχισμένος πραγματικά.
3: Ένα πρωτάθλημα αλλάζει
2: και χίλια συγγνώμη, θα ήθελα να εκφράσω δημόσια για τη γυναίκα μου, η οποία μου κάνει όλο το έργο πολύ πιο εύκολο. Τώρα θα συγκινηθώ. Θέλω απλά να ξέρω ότι εκτιμά όλη τη δουλειά της και για μένα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Μαζί

0: Να προσπαθεί να σου κάνει τη δικιά σου δουλειά και να επιβαρύνεται η ίδια είναι για μένα ανεκτίμητο.
1: Μίλησες για άγχος και ηρεμία. Σας άγχωσε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πάρει τις απουσίες του και την έλλειψη κινήτρου. Προηγήθηκε, ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Πώς βρήκατε το καθαρό μυαλό για να γυρίσετε ένα παιχνίδι που μοιάζε πάρα πολύ δύσκολο?
0: Κοιτάξτε, γενικά η φιλοσοφία που μας έχει περάσει ο προπονητής και που έχουμε όλοι οι παίχτες είναι ότι θέλουμε να κερδίσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν τα παρατάμε ποτέ. Νομίζω ότι φέτος όλη τη σεζόν το είδατε αυτό. Οπότε ποτέ δεν αγχωθήκαμε ότι θα χάσουμε ή ότι δεν θα κερδίσουμε ή οτιδήποτε. Μέχρι το 90 τα δίνουμε όλα και φάνηκε στο γήπεδο και μας έδωσε και την νίκη.
2: Λάζαρε, πώς έζησες τον γκολ του Ζωαμάρη στο τέλος?
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν 3-4 εβδομάδες με τον Ζω. Γιατί ήταν στεναχωρημένος για κάτι που είχε γίνει, τέλος πάντων, δεν θα μπω σε περαιτέρω. Και τον είπα ότι για εμάς και για όλους και για το ελληνικό το πρωτάθλημα είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει καριέρα που πολλοί θα την ονειρευόντουσαν. Είναι πολύ σημαντικός, όπως όλοι οι παίχτες. Απλά του θέλουμε όλους και του το είχα πει ότι εσύ θα μας βοηθήσεις να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και ευτυχώς τα λόγια μου και του το είπα μετά το μάτς. Αλλά είναι και εκπληκτική ασίστ που βγάζει ο Γιώβιτς, παιδιά. Είναι ποιότητα αυτή η assist, πραγματικά. Λάζε. Αλλά πραγματικά και όλους, όλοι οι παίχτες, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Μπορώ να ονομάσω έναν-έναν. Έναν-έναν. Που παίζουν με τραυματισμούς, που δεν τους ξέρετε. Είναι εκεί πέρα, τα δίνουν όλα. Γενικά μιλάω πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να. Το staff που είναι από πίσω, όλοι με φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, όλοι. Έχουν κάνει απίστευτη δουλειά. Είναι επαγγελματίες όλοι. Πραγματικά τι να πω.
3: Να πάμε και λίγο και στην επόμενη χρονιά, με δεδομένο ότι το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει πλέον στο Champions League και μια εκ play-off και σίγουρα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο πέρα από τη σημερινή ημέρα. Παρ' όλα αυτά, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ομάδα μεγαλώνει όταν παίζει Champions League. Ξέρεις τι σημαίνει και ξέρουμε όλοι. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να είμαστε ακόμα πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας. Σήμερα χαιρόμαστε, ναι, ok. Θα κάνουμε και λίγες διακοπές παραπάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω σε ολονών το μυαλό είναι το Champions League.
4: Θέλω και μια τελευταία ερώτηση. Είναι ένα πρωτάθλημα που, όπως είπες, έρχεται με πάρα πολλή δουλειά. Με προσήλωση στον στόχο από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Νίκολιτς, αλλά και με πολλούς παίκτες να κουβαλάτε μια έντονη αμφισβήτηση από την προηγούμενη χρονιά. Και νομίζω ότι το κάνει πιο ιδιαίτερο αυτό το πρωτάθλημα το φετινό για εσάς.
0: Κοιτάξτε, θα διαφωνήσω με εσάς. Η αμφισβήτηση στα πρόσωπα των παιχτών δεν υπάρχει. Εδώ πέρα στην ΑΕΚ, οποιοδήποτε παίζει για την νίκη, παίζει για τη φανέλα, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας. Κακά παιχνίδια υπάρχουν και θα υπάρχουν. Για εμένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να τιμάς τη φανέλα που παίζεις. Εγώ προσωπικά έχω περάσει δύσκολες στιγμές εδώ πέρα, οι οποίες με κάναν πιο δυνατό. Για εμένα και στα μάτια μου υποβαθμίζουν οι οποιοσδήποτε δηλώσεις είχαν γίνει τους ίδιους και όχι εμένα και το σύλλογο. Εγώ για την ΑΕΚ θέλω το καλύτερο και πάντα θα παλεύω για το καλύτερο, γιατί φέραμε την ΑΕΚ εκεί που αξίζει, πάλι στην κορυφή. Παρ' όλα αυτά, σε έναν αθλητισμό οι δυσκολίες, μια κακή χρονιά όπως το είπατε, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να όλοι οι παίχτες είναι κακοί ή οτιδήποτε. Αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Γυρίσαμε φέτος ακόμη πιο δυνατοί και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Θέλω να μείνω στην προσπάθεια και στο ότι εδώ πέρα όλοι οι παίχτες ξέρουν που βρίσκονται και βρίσκομαστε στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Αυτό.
5: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Λάζαρος Ρώτα. Έτσι, Βαγγέλη, λακωνικότατο σήμερα. Όχι λακωνικότατο.
6: Με φράγκα.
5: Διαλόγου σήμερα, ναι.
6: Φιλοσοφημένες απόψεις, ολοκλήρωσε.
5: Μα γενικά είναι φιλοσοφημένο παιδί.
6: Ναι.
5: Ολοκλήρωσε τις δηλώσεις.
6: Η ΑΕΚ δικαίως.
5: Βεβαίως, δικαιότατα.
6: Έπαιξε την καλύτερη μπάλα, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν. Και πανηγυρίζει.
5: Και μην ξεχνά αίτητη από την ήττα 2-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη τον Οκτώβριο από τον Ολυμπιακό.
6: Πολύ σωστά.
5: Ό,τι είτε σε έχει, ήταν κύπελο ή ευρωπαϊκά παιχνίδια.
6: Ναι, και είχε χάσει το πρωτάθλημα στο πρώτο γύρο από τον ΠΑΟΚ.
5: Ναι, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
6: Ναι. Στο πρωτάθλημα, στον πρώτο γύρο, είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν.
5: Μπάσκετ time τώρα όμως.
6: Εχθές, κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή, ας πούμε. Χθες
5: είμαι εδώ με τον Βασίλη τον Μότσι και τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο και κάνουμε τον εξής διάλογο. Ότι η ΑΕΚ θα χάσει, με την εικόνα που είχαμε στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, θα χάσει το τρόπαιο μόνο αν φύγει από το γήπεδο. Και πράγματι έφυγε. Αγωνιστικά εννοώ.
6: Ναι. Σε άλλο επίπεδο, πολύ πιο χαμηλό, θύμισε το ΤΣΕΣΚΑ Ολυμπιακός.

0: την ανατροπή του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που έκανε η Ρήτας. Γύρισε από το μείον 20, ισοφάρισε 80-80 και μετά στην παράταση είχε το momentum και την ψυχολογία. Συνήθως όποιος πάει στην παράταση το παιχνίδι, όποιος ασθένει στην παράταση το κερδίζει. Αλλά ήταν ανεξήγητα τα λάθη που έκανε η ΑΕΚ στην τέταρτη περίοδο. Λάθος σχηματισμοί πεντάδων και ειδικά στην τελευταία φάση χωράει πολύ συζήτηση.
1: Ναι, γιατί
0: ήταν τρεις πόντους μπροστά και δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα. Αρκετοί θα έκαναν και φάουλ. Αλλά δεν μπόρεσε καν να βγάλει την άμυνα. Και εδώ έδωσε τρίποντο στα 2,3 δευτερόλεπτα. Έμεναν 23,6. Έβαλε τρίποντο η Ρήτας με τον Λουκώσιους.
1: Ο Λουκώσιους πραγματικά ήταν καταπληκτικός.
0: Μηδέν στον ημιτελικό. Δεν είχε τίποτα.
1: Για χθες, λέω. Μηδέν στον ημιτελικό.
0: Έχουν γίνει πολλά λάθη, αλλά συμβαίνουν αυτά.
1: Εντάξει. Παρακάτω.
0: Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία για το τέταρτο ευρωπαϊκό και σήμερα στο ποδόσφαιρο πανηγυρίζουν οι φίλοι της το πρωτάθλημα. Συμβαίνουν αυτά.
1: Εντάξει, έτσι είναι ο αθλητισμός.
0: Προχωράει η ζωή. Προχωράει. Θα χτίσει πάνω σε αυτό μια καλύτερη ομάδα τη νέα χρονιά και από τη μεθεπόμενη ενδεχομένως το NBA Europe.
1: NBA Europe η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο άλλος δικέφαλος τι λέει.
0: Ο άλλος δικέφαλος περιμένει να μην καινεί κάποια θέση στην Ευρωλίγκα για να μπει από τώρα χωρίς να παίξει EuroCup. Θα κριθεί όχι μέσα στο Final Four, κανένα μήνα μετά. Mm-hmm. Καιροφυλακτή. Το γράφουν και οι Σέρβοι πλέον. Είναι γνωστό. Αλλά εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να δώσει 30 και 40 εκατομμύρια για να παίξει. Αν μείνει καινή μια θέση και πάρει wild card, τη θέση της Μονακό για παράδειγμα, γιατί μαθαίνουν τη Βιλερμπάν, η Φενέρ, οι άλλες ομάδες υπογράφουν. Δεν έχει υπογράψει ακόμα η Ρεάλ. Αν η Μονακό διαλυθεί οριστικά και δεν παίξει του χρόνου, θα μείνει καινή η θέση.
1: Ναι. Η Ευρωλίγκα κάνει προσπάθειες, συνέχεια προς τα
0: ναι,
1: κάτω.
0: Κάνει προσπάθειες να μαζέψει όλα τα μεγάλα brand name και τις μεγάλες ιδιοκτησίες προκειμένου να μην χάσει σημαντικά κλαμπ όταν θα γίνει το NBA Europe. Άρα ο ΠΑΟΚ θα έχει τις πιθανότητες του. Αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε όμως και ένα σπουδαίο παιχνίδι την Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Βαλένθια για να τελειώσει αυτό που άρχισε μερικές μέρες πιο πίσω.
0: Πάει να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Να πάρει πρόκριση με 3-2 σε πέμπτο παιχνίδι μόνο με νίκες.
1: Μόνο με break, break.
0: Μακριά από το γήπεδο του. Δεν έχει ξανασυμβεί. Το 24 και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ νίκησαν αντιστοίχως Μπαρσελόνα και Μονακό εκτός έδρας και πήραν τις προκρίσεις. Γιατί μέχρι τότε υπήρχε 19-0. Αλλά τώρα ο Παναθηναϊκός πάει μόνο με εκτός έδρας νίκες να το κάνει. Αν μπορέσει την Τετάρτη. Βεβαίως υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία. Έστειλαν βίντεο στην Ευρωλίγκα. Η Βαλένθια από την πλευρά της λέει τα δικά της. Και ούτω καθεξής. Έχει ανακοινώσει sold out. Ο Μπράξτον Κι χτύπησε στο πρόσωπο σήμερα στο παιχνίδι με την Μπασκόνια. Μάλλον δεν είναι σοβαρό και θα παίξει την Τετάρτη, αλλά θα ξέρουμε περισσότερα αύριο. Και ο Παναθηναϊκός θα τους έχει όλους πλην τους Λούκα. Αυτά, Άγγελε.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό Βαγγέλη. Βράδυ. Θα τα καλό πούμε βράδυ. Και από αύριο με την ησυχία μας.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τον Ράφα Μπενίτεθ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Καταφέραμε και ήμασταν και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά αρκετά επικίνδυνοι και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και παραπάνω από ένα γκολ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Και πάλι λοιπόν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Εντάξει, δεν θα ήθελα να μιλήσω τόσο πολύ για το τακτικό κομμάτι. Προτιμώ να επικεντρωθούμε κυρίως στην αφοσίωση και στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, που θεωρώ πως πραγματικά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν μέσα στο παιχνίδι και κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν και γι' αυτό είμαι ικανοποιημένος. Και όσον αφορά τώρα για το δεύτερο γκολ, η αλήθεια είναι ότι είναι ίσως ένα συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων. Όταν έχεις μια ομάδα η οποία πιέζει πάρα πολύ για να βάλει ένα δεύτερο γκολ, γεμίζει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στην μεγάλη περιοχή, κάνει πάρα πολλές σέντρες προσπαθώντας να βρει κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς για μας βρέθηκε. Ίσως εκεί πέρα θα μπορούσαμε να αντιδράσει καλύτερα στην τελευταία φάση. Σε κάθε περίπτωση όμως δυστυχώς το γκολ μπήκε.
3: Είσαι επιθετικός, έχεις πολύ καλύτερη αίσθηση για τον γκολ από ότι εμείς οι απ' έξω που το βλέπουμε. Τι πάει λάθος και ο Παναθηναϊκός δεν σκοράρει σε σχέση με τις ευκαιρίες που δημιουργεί?
4: Αυτό είναι στην ψυχολογία του παίχτη, είναι στη στιγμή. Δεν θα κρίνω, δεν είμαι εγώ να κρίνω τον παίχτη κανένα. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
3: Και συνέχεια, βέβαια, το είπε και πριν, Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός δεν πάει παρατήσει κάποιο παιχνίδι.
4: Προφανώς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παίζουμε για αυτή τη φανέλα, ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ πέρα και δεν έχουμε καμία δικαιολογία.
1: Λοιπόν, μετά τον Ράφα Μπενίτε, θα ακούσαμε και τον Παύλο Παντελίδη σε δηλώσεις που έκανε στον Χρήστο Κοντό. Μπαρτσελόνα Ρεάλ παραμένει στα επίπεδα του 2-0 για τους Μπλαουγκράνα, όπως διαμορφώθηκε νωρίς-νωρίς, ενώ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Μίλαν με την Αταλάντα. Η Μίλαν μείωσε σε 2-3, το οποίο είναι το τελικό αποτέλεσμα, με πέναλτι του Ενκοκού στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω ότι ο Παύλοβιτς είχε μειώσει σε 3-1 με κεφαλιά στο 88 λεπτό. Η Αταλάντα που είχε προηγηθεί στο 7 με τον Έντερσον, στο 29 με τον Τζαπακώστα και με τον Ρασπαντόρι στο 51 με 3-0. Και λέγοντας αυτά, καλησπέριζω τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα ποδοσφαιρικά γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα στους ακροατές. Στην Αγγλία, μετά την νίκη που πέτυχε η Arsenal εκτός έδρας με 1-0 επί της West Ham, αρχίζει σιγά σιγά και ξεκαθαρίζει το μεγάλο μυστήριο. Θα ή δεν θα μπορέσει η Arsenal να κερδίσει το πρωτάθλημα της
1: Premier League. Η Arsenal όμως έχει 2 παιχνίδια να δώσει και η City 3 και διαφορά είναι στους 5.
5: Ναι, αλλά η Arsenal μας έχει συνηθίσει ότι στα δύσκολα τα χάνει. Προς το παρόν δείχνει ότι στα δύσκολα, τουλάχιστον σε αυτό το φινάλε της Premier League, είναι εκεί, είναι παρούσα και μάλιστα σε 2 διαφορετικές διοργανώσεις. Έτσι, ακόμα πιο δύσκολο το θέμα και σίγουρα τον στόχο της. 79 βαθμοί για την Arsenal, 74 βαθμοί για την Manchester City και παιχνίδι λιγότερο. 2 παιχνίδια θέλει η Arsenal για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Arsenal Burnley το 1-18 του μηνός. Crystal Palace Arsenal στις 24 του μήνα στο φινάλε. Η Manchester City, όπως πολύ σωστά είπες, έχει να δώσει 3 παιχνίδια. Στις 13 του μηνός με την Crystal Palace στην έδρα της στο Manchester.
1: Το εξαναβολής.
5: Ακριβώς, στις 19 του μηνός με την Bournemouth εκτός έδρας και στις 24 του μήνα φιλοξενεί στο Manchester την Aston Villa. Αυτά είναι τα 5 παιχνίδια που απομένουν για αυτούς τους 2 αντιπάλους, οπότε εκεί θα ξέρουμε 100% ποιος θα είναι μεγάλος κερδισμένος αυτού του μαραθωνίου που έχουμε στην Αγγλία με 2 υποψήφιους νικητές. Προβάδισμα μικρό ή Arsenal. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Στην Αγγλία όλα μπορούν να γίνουν και όλα μπορούν να ανατραπούν.
1: Θα έλεγα να πάμε στην Ισπανία, όπου αυτή την ώρα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0, όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.
5: Τελειώνει το πρωτάθλημα και βαθμολογικά.
1: Ακριβώς αυτό εκεί θέλω να πάμε, ότι εάν παραμείνει η νίκη της Μπαρτσελόνα, η Μπαρτσελόνα μετά από 35 παιχνίδια με 91 βαθμούς έναντι 77 της Ρεάλ, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας.
5: Και με ισοπαλία θα έπαιρνε η Μπαρτσελόνα να ξέρει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, εγώ λέω όπως είναι τώρα.
5: Η Ρεάλ έχει τα δικά της πολλά προβλήματα. Φαντάζομαι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερες τελευταίες ημέρες τι και πώς. Το σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι, ή μάλλον πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι και μόλις τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο δεν θα αργήσει, ο Φλωρεντίνο Πέρες με τους συνεργάτες του θα έχουν πάρα πολύ δουλειά. Θα πρέπει πάνω απ' όλα να ζητήσουν νέο προπονητή, να έρθει ο νέος προπονητής, ο οποίος και θα αποφασίσει τι και πώς. Θα παραμείνει ο Χόρχε στην ομάδα, ναι, να παραμείνει. Θα παραμείνει ο Άγγελος στην ομάδα, όχι, δεν θα παραμείνει.
1: Γιατί
5: ο Άγγελος.
1: Γιατί εγώ να παίξω. Εγώ δεν θα μην πάρω λεφτά.
5: Ωραία, το πάρω ανάποδα.
1: Όχι, και εσύ να μείνει και εγώ.
5: Α, εντάξει, θα μείνουμε και οι δύο.
1: Ναι.
5: Οκ. Okay. Πάντως σίγουρα θα είναι δύσκολο το έργο για τον πρόεδρο. Με πολλά ερωτηματικά για όλους τους παίκτες. Διαφωνώ κάθετα με αυτούς που πιστεύουν ότι το μοναδικό πρόβλημα στην Ρεάλ και στα αποδυτήρια είναι ο Εμπαπέ. Αποδείχθηκε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα που σίγουρα ξεκινούν και τελειώνουν στον προπονητή. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σκληρός, πρέπει να είναι στυλ Μουρίνιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι και ο Πορτογάλος αυτός που θα καθίσει στον πάγκο. Πάντως πολλά γράφονται, πολλά λέγονται ότι με το που θα τελειώσει το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία και οι υποχρεώσεις του στην Μπενφίκα, θα καθίσει για ένα δεκαήμερο και θα μπορέσει να μιλήσει με ανθρώπους της Ρεάλ, έχοντας δηλώσει ότι μέχρι σήμερα αυτό που θέλει το πιστεύει δεν έχει μιλήσει με κανέναν από την Ρεάλ, ούτε με τον πρόεδρο, ούτε με τον Τραγκένιο, ούτε με κανέναν. Εγώ δεν το πιστεύω, κάτι θα έχει κάνει ο Μουρίνιο, που ωστόσο σέβεται και καλά κάνει, αυτό αποφέρει ο επαγγελματισμός του. Δεν ασχολούμαι τώρα, διότι ασχολούμαι πώς θα μπορέσω να περάσω, να κερδίσω μάλλον τη συμμετοχή μου στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, έχοντας η Μπενφίκα αντίπαλο την μεγάλη Sporting Λισαβόνας. Τι άλλο ήθελα να σου πω, στη Βραζιλία, είχα καιρό να το ακούσω αυτό, το παιχνίδι της πρωτοπόρου Παλμέιρας εκτός έδρας απέναντι στην Ρέμο, στην πόλη Μπελέμ που βρέχεται από τον Αμαζόνιο, ξεκίνησε μια μισή ώρα καθυστερημένο, Άγγελε. Και αυτό λόγω της ισχυρής βροχής που είχαμε στην περιοχή και της ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, διότι της βγήκε 2-3 φορές, προσπάθησε και να ρίξει την μπάλα να δει αν κινείται, αν δεν κινείται. Τέλος πάντων, μία μισή ώρα μετά το παιχνίδι ξεκίνησε και όχι τίποτα. Στο πρώτο λεπτό οι γηπεδούχοι πέτυχαν γκολ και προηγούνται με ένα 0 στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Παλμέιρας είναι η πρωτοπόρο του βραζιλιανικού πρωταθλήματος. Οπότε καταλαβαίνεις αν αυτό το αποτέλεσμα ή αν θέλεις η νίκη της Ρέμο στη Μπέλεμ θα ανοίξει την όρεξη για τους υπόλοιπους.
1: Τι λες, πάμε και Γαλλία όπου αυτή την ώρα διεξάγεται η προτελευταία αγωνιστική.
5: Και μου έκανε εντύπωση και μπράβο, οι Γάλλοι ξεκινούν όλα, σε όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα, την ίδια σέντρα. Η Paris Saint-Germain βέβαια κερδίζει την Brest με 1-0, σιγά σιγά τελειώνει το παιχνίδι. Η Marseille επίσης κερδίζει εκτός έδρας στην Χαβρή, στη Χάγη τέλος πάντων, με 1-0 επίσης. Η Lyon χάνει από την Toulouse με 2-1. Και από τα παιχνίδια αυτά βρίσκονται όλα
1: στις καθυστέρησεις.
5: Το τέλος.
1: Και όπως όλα δείχνουν, η Παρί παίρνει τον τίτλο.
5: Εντάξει, δεν είναι κάτι το wow, αλλά και μαθηματικά θα το πετύχει και θα αφήσει στην δεύτερη θέση την Λεν, στην τρίτη θέση την Λίλ, στην τέταρτη θέση την Λιόν. Αν και έχουμε ακόμα μια αγωνιστική.
1: Δηλαδή, μαθηματικά θα έχουμε δύο πρωταθλητές σε πολύ λίγο.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
1: Ισπανία και
5: Γαλλία. Το ενδιαφέρον το είχαμε προβλέψει και αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Αγγλία θα μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το
1: φινάλε. Η Αγγλία μένει τελευταία.
5: Ναι. Η Ίντερ πήρε το πρωτάθλημα στην Ιταλία.
1: Η Μπάγερ στη Γερμανία, η Πόρτο στην Πορτογαλία.
5: Αλλά στη Γερμανία τέλος πάντων.
1: Η Μπαρτσελόνα πανηγυρίζει το πρωτάθλημα, τελείωσε 2-0.
5: Ναι, ο Φλικ μάλιστα έχει πένθος να ξέρει, έχει το μαντρατό. Και δεν είναι εύκολο, αλλά σε αυτήν η ζωή προχωράει. Στην Αργεντινή, για να σου βάλω, σε βάλω και λίγο και σε κλίμα ταγκό, έχουμε την φάση των 16 του πρωταθλήματος Απερτούρα 2026 και μάλιστα χθες είχαμε αποτελέσματα που αποτελούν σίγουρα έκπληξη. Μπόκα Τζούνιος έμεινε εκτός συνέχειας, ιτήθηκε στο Λαμπομπονέρα από την Ουρακάν με 3-2 στην παράταση. Ένα ένελεξη το παιχνίδι αυτό στην κανονική του διάρκεια. Η Μπέλγραμμο κέρδισε 1-0 τα Γένες Κόρδοβα εκτός έδρας. Η Ουνιόν Σανταφέ νίκησε την Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια εκτός έδρας με 2-1 και το 2-0 Αργεντίνος Τζούνιος Λανούς. Παιχνίδια λοιπόν που έχουν γίνει, ενώ αυτή την ώρα έχουμε. Με συγχωρείτε, αλλάζω σελίδα. Ρωσάριο, Σεντράλ Ιντεπεντιέν, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Είναι η ομάδα του Άγχελ Ντι Μαρία. Εστουδιάντες Ρασί Κλουμπ στο ημίχρονο 0-0. Στις 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, River Plate, Σαν Λορένσο στο Μονουμεντάλ. Και στις 3.30 τα ξημερώματα, Βέλες Άλτσφιλ, Γυμνάσια Λα Πλάτα, για να ολοκληρωθεί η φάση των 16. Οι νικήτρες ομάδες περνάνε στη φάση την προημιτελική στον 8 και ολοταχώς βαδίζει το πρωτάθλημα της Αργεντινής προς το τέλος του, Άγγελε.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Πρώτα αθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ από χθες, μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 με ανατροπή και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 τα αποτελέσματα στα δύο μάτς, ενώ νωρίτερα και σε παιχνίδια γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στη Νέα Φιλαδέλφια ο Ζωάο Μάριο με γκολ στο 93ο λεπτό σφράγισε νίκη και τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από τέρμα του Τετέι πριν ο Ζήνη ισοφαρίσει το μάτς. Στο Φάληρο, Ρόντινεϊ έδωσε προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους πριν ο Κωνσταντέλιας φέρει στα ίσα το παιχνίδι. Στη Θεσσαλονίκη, ο Κουαμέ δύο φορές και ο Γκαρέ έβαλαν με 3 γκολ τον Άρη μπροστά στο σκορ, με τον Νέιρα να πετυχαίνει τον γκολ της τιμής για τους κριτικούς. Τέλος, ο Πεντρόσο δύο φορές και ο Βίχος σκόραραν για τους βίωτους στον Βόλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ στην κορυφή με 70 βαθμούς, στους 62 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση. Την Τετάρτη θα γίνει η προτελευταία αγωνιστική των play-off με τα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το ενδιαφέρον να περιορίζεται πλέον στην δεύτερη θέση της κατάταξης που επίσης οδηγεί στο Champions League. Το συνέστημα που νιώθω είναι εκπληκτικό. Έχω κερδίσει τίτλους και αλλού, αλλά η σημερινή μέρα είναι από τις πιο ευτυχισμένες στην καριέρα μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την σταθερότητα που επέδειξαν σε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλο το staff, στον πρόεδρο που κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του και φυσικά στον κόσμο της ομάδας, στα πρώτα σχόλια του Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του τίτλου. Ο Σέρβος τεχνικός πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην λαμπρή καριέρα του, φτάνοντας στις 8 κατακτήσεις σε 5 διαφορετικές χώρες, επιβεβαιώνοντας την φήμη που τον ακολουθεί πως είναι προπονητής που ξέρει να χτίζει ομάδες για τίτλους. Γύρο θριάμβου σε όλη την Όλγουιν Αρένα με υψωμένο κασκόλ έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το τέλος του μάτς. Όσον αφορά στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση της Ένωσης για την σεζόν 2026-27, αυτή θα είναι στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του Champions League, με στόχο την πρόκριση στην League Phase της διοργάνωσης, στις 18 ή 19 Αυγούστου. Στις 17 του μήνα, μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η φιέστα και η απονομή του κυπέλου στην Ένωση στην Όλγουιν Αρένα. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλο το μάτσο, οπότε είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών μου. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία έβγαλε πολλούς παίκτες μπροστά και μας οδήγησε στο λάθος, επισήμανε από την πλευρά του ο Ράφα Μπενίτεθ. Το πρωτάθλημα δεν τελείωσε. Πρώτα να πάρουμε την δεύτερη θέση και μετά να προχωρήσουμε σε απολογισμό. Το σχόλιο του Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την αναμέτρηση στο Φάληρο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε να επανακάμψουμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο, επισήμανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Πάντα στο ποδόσφαιρο, χθες για τα play-off ανόδου στην Super League 2 και στους δύο ομίλους της Τρίτης Εθνικής, Πανθρακικός Ελασσόνα 5-1 με τους ακρίτες να κλειδώνουν την άνοδο, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Κεραμιδίου 3-2 και Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, ενώ διεκόπη αναμέτρηση Πύργος Ζάκυνθος λόγω τραυματισμού δύο παικτών των φιλοξενούμενων από ρήψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γιέζεκ ήταν ο θριαμβευτής του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα ανεβαίνει επίπεδο στο άθλημα του ποδηλάτου. Η προσφορά της ΕΡΤ στον αθλητισμό και την κοινωνία είναι τεράστια, σχολίασε μετά το τέλος του γύρου ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Σε πρώτο ημιτελικό για την Water Polo League των ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 18-15, ενώ επίσης σε πρώτο μάτς αλλά για τα προημιτελικά στην Α1 των γυναικών, Άλυμος Εθνικός Πειραιός 8-11. Στην κολύμβηση τώρα σε εξαιρετική κατάσταση είναι ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος χθες κατέριψε στο Ακρόπολης Swim Open το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα, τερματίζοντας σε 1-56-13. Τρίτος ημιτελικός ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία σήμερα στην Handball Premier των γυναικών στις 4.30 στην Θεσσαλονίκη. Στο 1-1 η σειρά με τον νικητή να περνά στους τελικούς. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Στα νέα από το εξωτερικό, Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0 με γκολ του Ράσφορντ και του Τόρες στο ισπανικό κλάσικο, με τους Καταλανούς να στέφονται πρωταθλητές για δεύτερη σέρι χρονιά. Στην Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Newcastle 1-1 και West Ham Arsenal 0-1, με τους κανονιέριδες στην κορυφή με 79 βαθμούς και την δεύτερη City στους 74 βαθμούς, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Στη Γερμανία, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3 και Μάιντς Ουνιόν Βερολίνου 1-3. Στην Ιταλία, Βερόνα Κόμο 0-1, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Πάρμα Ρώμα 2-3 και Μίλαν Αταλάντα 2-3. Τέλος, εντός έδρας ήταν για τη Βαλένθια με 88-86 από την Μπασκόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα, τρεις μέρες πριν το πέμπτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είναι ζωής και θανάτου και για τις δύο ομάδες. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Μαζί σας για το ερχόμενο δίωρο, ο Γιάννης Παπαγιουργίου.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Για πάμε σιγά σιγά, 12 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είστε συντονισμένοι στην Eraspor. Έχουμε πρωταθλήτρια, κυρίες και κύριοι, εδώ και λίγη ώρα. Η ΑΕΚ κατακτά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-offs και μαθηματικά πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και καίγεται η νέα Φιλαδέλφια από το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή. Και λίγο νωρίτερα βέβαια την ώρα που ο Ζάο Μάριο στο 93ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο γκολ. Κάνε το 2-1 για την ΑΕΚ. Από εκείνη την ώρα γίνεται ένας χαμός στη Νέα Φιλαδέλφια και στους γύρω δρόμους. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς πανάξια πρωταθλήτρια Ελλάδος για την σεζόν 2025-2026. Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Ακούτε την Eraspor, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Η ΑΕΚ λοιπόν κατακτά ένα πανάξιο πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω της τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, έτσι όπως έχει η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι, την ίδια ώρα. Ισόβαθμισμένοι οι δύο ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ, αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, παίρνει τη δεύτερη θέση. Μια δεύτερη θέση που δίνει προκριματικά Champions League.

Ο Παναθηναϊκός μένει στην τέταρτη θέση από αυτήν που ξεκίνησε. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν είχε περιθώρια, νομίζω δεν είχε ελπίδες με το ξεκίνημα των play-off για κάτι παραπάνω η ομάδα του Παναθηναϊκού, και έτσι όχι όπως έχει παρουσιαστεί από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Και τι απομένει τώρα? Απομένει να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει την δεύτερη θέση. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, εμβόλυμη την Τετάρτη στο γήπεδο της Τούμπας στις 7.30 και οι δύο αναμετρήσεις, έτσι όπως και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος την επόμενη Κυριακή. Την Τετάρτη λοιπόν στο γήπεδο της Τούμπας ΠΑΟ ΚΑΕΚ, στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και την Κυριακή ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο παιχνίδι όπου οι κίτρινο-μαύροι θα κάνουν και την φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την Κυριακή 17 Μαΐου, 7.30 ώρα και αυτά τα παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, στο τελευταίο παιχνίδι των πράσινων στο ιστορικό γήπεδο, που ένα μάτς μάλιστα που θα γίνει και κλεισμένο των θυρών.

0: Πάμε να ακούσουμε σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου τα γκολ της αναμέτρησης Παναθηναϊκός ΑΕΚ και φυσικά να ακούσουμε και τον ύμνο της Ένωσης αφιερωμένο στους πρωταθλητές.
1: Τσέριν, το σουτ, δοκάρι, Τετέι και Φαγιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ ο Τετέι στο 63, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Με το γκολ του Τετέι είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Ποιος? Ο Ζίνι, ο Ζίνι, ο Ζινίσιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73, ευκαιρία Μάριο, γκολ, γκολ για την ΑΕΚ. Με τον Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος, 14ο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.

0: Το συνέστημα που νιώθω είναι εκπληκτικό. Έχω κερδίσει τίτλους κι αλλού. Αλλά η σημερινή μέρα είναι από τις πιο ευτυχισμένες στην καριέρα μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την σταθερότητα που επέδειξαν σε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλο το staff. Στον πρόεδρο που κατέκτησε το πρώτο τίτλο του και φυσικά στον κόσμο της ομάδας. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένας Μάρκο Νίκολιτς που αμφισβητήθηκε στο ξεκίνημα της χρονιάς, να θυμίσω, σε ορισμένους φίλους της ΑΕΚ, έτσι. Αλλά απέδειξε ότι είναι γάτα προπονητικά. Και δικαιότατα, όπως είπαμε, πανάξια η ΑΕΚ κατακτά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Πάμε στον Μίλτο Θεοδοσίου. Πάμε να μας δώσει στιγμές από τα επινίκη. Ένας χαμός έγινε με το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο στις εξέδρες. Πάμε λοιπόν στον Μίλτο. Έλα Μίλτο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Δάκρυα χαράς, έλεγα, και δικαίωσης για όλους στην ΑΕΚ και, και για τον κόσμο, που η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή ήρθε και στα δημοσιογραφικά, εκτός από τον αγωνιστικό χώρο που με το που σφύριξε η λήξη ο διαιτητής και πανηγύρισαν το πρωτάθλημα, ανέβηκαν και στα δημοσιογραφικά, οπότε είδαμε πάρα πολύ κόσμο να κλαίει στην κυριολεκσία. Να δακρύζει άλλος, να κλαίει γυναικόπαιδα. Γενικά ένα πολύ ωραίο κλίμα χαράς και πραγματικά ανίποτης ευχαρίστησης στους φιλάθλους της ΑΕΚ και στους ποδοσφαιριστές που μπήκαν μετά από μισή ώρα που τέλειωσε το μάτς και άδειασε ο αγωνιστικός χώρος στον αγωνιστή στο γήπεδο, για ένα τελετουργικό να πανηγυρίσουν όλοι μαζί, άξιοι θριαμβευτές, το είπαν και στις δηλώσεις τους. Ότι η ΑΕΚ δίκαια κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα, γιατί η συνολική της εικόνα κατά τη διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος αλλά και της εικόνας που έδειξε και στην Ευρώπη έφτασε ως το τέλος, τα κατάφερε. Είχε κάποια διαστήματα που υπήρχαν και κάποιες έτσι αμφιβολίες και για τον Μάρκο Νίκολιτς εκεί γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο, αλλά μια ομάδα που έχει χτιστεί από τον Ιούνιο, έχει παίξει τρεις προκριματικούς, έχει φτάσει ως εδώ, κατάφερε να μπει στα play-off με συν 2 και να το κάνει συν 6 και να κατακτά δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος και μαθηματικά τον τίτλο, νομίζω ότι είναι σπουδαίο επίτευγμα και πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό και στο Μάρκο Νίκολιτς και στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που και στις δύσκολες στιγμές έμειναν ενωμένοι και στον κόσμο που στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν την ομάδα. Το είδαμε και να πηγαίνει 8 και 10 χιλιάδες κόσμος στις προπονήσεις πριν από τα ντέρμπι των play-off. Και αυτό έδειξε πόσο ενωμένη είναι η ομάδα, τι σύμπνοια υπάρχει, τι παλμός, τι πάθος και τι ανυπομονησία για να σηκώσουν ένα τρόπαιο. Σήμερα αγωνιστικά είδαμε μια ΑΕΚ που έβγαζε κάποιον εκνευρισμό, μια νευρικότητα, στο πω έτσι καλύτερα, στην τελική προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος για το παιχνίδι, παρότι αδιάφορος βαθμολογικά. Ήταν σαν να έπαιζε το δικό του τελικό, τα έδωσαν όλα οι ποδοσφαιριστές του και νομίζω ότι τον γκολ που πέτυχε ο Τετέ αφύπνισε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να δώσουν μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι. Έγιναν και οι δύο και οι αλλαγές από τον Νίκολης με τους δύο παίκτες, τον Ζήνη και τον Ζωάο Μάρη, που πέτυχε το καθοριστικό γκολ να δίνουν τελικά την ανατροπή και το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ήταν πανευτυχής όλοι. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, που τον είδαμε πριν την έναρξη του παιχνιδιού, να φυλάει την μπάλα της έναρξης του αγώνα για γούρι και εν συνεχεία να μπαίνει με το κασκόλ να κάνει το γύρο του τριάμβου. Ένα κασκόλ που έγραφε υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Δηλαδή όλη τη σεζόν αυτό το σλόγγαν είχε ο Μάριος Ηλιόπουλος και γι' αυτόν είναι μια τεράστια δικαίωση. Και όπως είπε και στις δηλώσεις του, ίσως είναι το πιο μάγικο πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Γιατί κατάφερε, όπως λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος, να ξεβρωμίσει και το σύστημα. Κόντρα σε όλο αυτό λοιπόν που βίωσε σε μεγάλο βαθμό η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, σύμφωνα με τους ανθρώπους της Ένωσης πάντα, κατάφερε να βγει νικήτρια, να αναδειχθεί πανάξια πρωταθλήτρια και νομίζω ότι όλοι το έχουν επισημάνει αυτό, χωρίς διαιτητικές αποφάσεις υπέρ της.
0: Όχι, ίσα που υπήρχαν παιχνίδια που πήγε κόντρα η διαιτησία στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Υπήρχαν κάποιες αποφάσεις, ειδικά στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, το θυμόμαστε όλοι, τι είχε γίνει και, σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον κατάφερε η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι να μείνει ενωμένη, να το φτάσει εκεί που δεν έπαιρνε, έφτασε στην UEFA, στη FIFA ο Μάριος Ηλιόπουλος για να διεκδικήσει το καλύτερο για την ομάδα του. Και αυτό που λέει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ενία της ΑΕΚ είναι ένα καθαρό ποδόσφαιρο, ένα υγιές ποδόσφαιρο, ένα εφαγωνίζεστε και μακάρι όλα αυτά τα χρόνια να το βλέπουμε και να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια η ομάδα που μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι η καλύτερη κατά γενική ομολογία στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος. Είτε παίζοντας καλύτερη μπάλα, είτε επιδεικνύοντας την μεγαλύτερη σταθερότητα.
0: Τώρα, για να κάνουμε και λίγο πλακίτσα, δεν λες τον Ηλιόπουλο να πάρει και τον Αλαφούζο να του μάθει τον τρόπο για να πάρει πρωτάθλημα μέσα σε δύο χρόνια διοίκησης στην ΑΕΚ? Ο Ηλιόπουλος κατακτά τον τίτλο. Αλαφούζος από το 2012 δεν έχει καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Εμπειρικά μπορώ να σου πω, αλλά κοίταξε να δεις. Αυτό που κατάφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ στο δεύτερο χρόνο, γιατί σίγουρα τον πρώτο χρόνο ήταν αναγνωριστική, ας πούμε, πρώτη θητεία του στην ΑΕΚ. Έκανε και αυτός λάθη, ψαχνόταν, άλλαξε αρκετά στελέχη, μέχρι που καταστάλαξε σε στελέχη διοίκησης που του κάνουν τη δουλειά, όπως είναι ο Μινάς Λιθάνδρου, όπως είναι ο Αλέξης Βέδες, ελέγχωσε δηλαδή την ΠΑΕ. Έφυγαν κάποια στελέχη της προηγούμενης διοίκησης με Λιθανίδη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και μεγαλύτερη, έτσι, μεταξύ τους καλύτερη επικοινωνία, στο πω έτσι, ναι, στη διοίκηση της ΠΑΕ, και αυτό σίγουρα φάνηκε. Και επίσης εμπιστεύτηκε το Χαβιέρι Μπάλτα με κλειστά μάτια, το έφερε το Μάρκο Νίκολης που ήταν η πρώτη του επιλογή. Ένας προπονητής μοιημένος σε κατάκτηση τίτλων και πρωταθλημάτων και κυπέλων όπου έχει δουλέψει. Άρα λοιπόν όλη η δουλειά της σεζόν δεν ήταν καθόλου τυχαία εδώ που έφτασε η ΑΕΚ. Άρα λοιπόν όλοι μαζί πιστώνονται αυτό, και ο κόσμος και η διοίκηση και ο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές, που και αυτοί είχαν και τις δύσκολες φάσεις τους, αμφισβητήθηκαν κάποιοι. Ακούσαμε και το Ρώτα να λέει πράγματα πάρα πολύ σημαντικά για την φετινή πορεία της ΑΕΚ. Αλλά πρώτα απ' όλα,
0: αμφισβητήθηκε έντονα η τακτική του Νίκολιτς, έτσι, από πολύ κόσμο.
1: Το 4-4-2, το κλασικό.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Και το ξέρεις ότι είχαν αρχίσει από νωρίς οι συγκρίσεις με τον Αλμέιδα.
1: Ο
0: Νίκολιτς τα διέψευσε όλα αυτά. Γιατί το καλοκαίρι, πήρε την ομάδα το καλοκαίρι, την προετοίμασε, πέρασε σιγά σιγά το σύστημά του και κατάφερε να φτάσει στον τελικό στόχο.
1: Κοίταξε να δεις, Γιάννη, μιας και το ανέφερες αυτό, αν θες να μιλήσουμε αγωνιστικά. Ο Νίκολιτς, το αγαπημένο του σύστημα ήταν 4-4-2 με ρόμπο, και στην ΤΣΕΣΚΑ τα τελευταία χρόνια αυτό έπαιζε. Λοιπόν, από εκεί και περίεργησε στην ΑΕΚ. Αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε μια διαφορετική διάταξη 4-4-1-1, 4-2-3-1, πες το όπως θες, στην αρχή, μέχρι να έρθει ο Βάργκα ή να κατασταλάξει, να παίζει δηλαδή με Βάργκα και Γιώβιτς ή με το Ζήνι, όποτε ήταν υγιής γιατί είχε τραυματισμούς. Οπότε κατασταλάξε ένα κλασικό 4-4-2 με δύο φορ, το δούλεψε, το βελτίωσε. Ένα, θα έλεγα, συσσαγωγικά απαρχαιωμένο σύστημα, αλλά όταν το δουλεύει σωστά και με σωστή τακτική προσέγγιση και συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές σε συγκεκριμένες θέσεις, αποδίδει. Αλλά έβγαλε και την ταυτότητά της η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Υπήρχε ποιότητα σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Υπήρχαν 14-15 ποδοσφαιριστές που τους εμπιστεύτηκε. Δεν άνοιξε πάρα πολύ το rotation. Σε κάποιες περιπτώσεις μόνο επειδή είχε και την Ευρώπη και το κύπελο. Κατά τα άλλα, είδαμε και στα play-off, συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έπαιζαν άντε με έναν δύο διαφοροποίησεις στα άκρα της άμυνας ή της επίθεσης. Αλλά ήταν ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να μην παίζει φαντεζή ποδόσφαιρο, όπως ο Αλμέιδα που πίεζε ψηλά, που έβγαζε εντάσεις, που είχε ενέργεια, που έπαιζε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, αλλά είχε αυτό το clean sheet που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Με 0-0. Η νίκη μετράει και αυτή φέρνει τα αποτελέσματα και τα πρωταθλήματα. Στην πορεία του πρωταθλήματος και της Ευρώπης είδαμε ότι η ΑΕΚ έπαιζε και καλύτερο ποδόσφαιρο. Έβαλε και 4 και 5 γκολ όταν βρήκε φόρμα. Αλλά δεν ήθελε να πηγαίνει τα μάτς σε run and gun παιχνίδια, δηλαδή να ανοίγει πολύ το παιχνίδι και να κινδυνεύει. Διαχειρίστηκε καλύτερα τα παιχνίδια. Και το λέω αυτό σε σχέση με τον Αλμέιδα, που σε άλλες περιπτώσεις είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο αγωνιστικό, δεν το άλλαζε. Και το πλήρωνε πολλές φορές. Η ΑΕΚ δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να είναι δικό της παιχνίδι και να το χάνει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σωστά. Να είναι μπροστά και να το διαχειρίζεται με κάποιες αλλαγές ή να μην χρειαστεί να ανεβάσει τις γραμμές, να πετύχει ένα γκολ. Κράταγε το αποτέλεσμα. Και ήρθε στο τέλος η αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών και του Μάρκο Νίκολης που μετέδωσε αυτό το πνεύμα να φτάσουν στην επιτυχία 3 χρόνια μετά, μετά το double που κατέκτησε η ομάδα του Αλμέιδα το 2023. Είναι μια δικαίωση για όλους. Το πανηγυρίζουν έξω, αλλά πριν από λίγο φύγαμε από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην πλατεία του Αετού και στην υπογειοποίηση υπήρχε κόσμος. Αποθέωνε έναν από τους ποδοσφαιριστές. Το πούλμαν που βγήκε από την υπογειοποίηση. Ακόμα γίνεται ένας χαμός, πρέπει να σου πω εκεί. Τα μαγαζιά γύρω-γύρω δουλεύουν.
2: Λογικό είναι. Λογικό είναι.
1: Πανηγυρίζει όλη η Φιλαδέλφια και νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και την επόμενη Κυριακή το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που θα έχουμε και τη Φιέστα.
0: Είναι η δεύτερη φορά, δε με απατάει η μνήμη μου, που συμβαίνει αυτό. Είχε ξαναγίνει τη σεζόν 92-93, τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με Ντούσαν Μπάγεβιτς προπονητή τότε, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε κάνει φιέστα με τον Ολυμπιακό, το φέρει η μοίρα. Τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, οπότε θα είναι η γιορτή της Ένωσης και η απονομή της κούπας τους πρωταθλητές.
1: Ξέρεις πώς, βλέποντας το παιχνίδι από κοντά που το ζήσαμε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε σε Grand Guignol κατάσταση, με υποποία έννοια. Είδαμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος τα έδωσε όλα, σαν να ήταν δικό σου τελικός. Δεν έχω ξαναδεί φέτος τον Παναθηναϊκό να παίζει με τέτοιο τρόπο, να τα δίνει όλα, να διεκδικεί κάθε μπάλα, να τρέχει ο Τετέι στο 61 από θέση επίθεσης έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, να γυρίζει να μαρκάρει με σπριντ τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Κοϊτά έξω αριστερά, που πήγαινε στην αντίπαλη περιοχή και το έκανε φάουλ, τον πρόλαβε. Με τέτοια μανία, λες και έπαιζε ο Παναθηναϊκός τελικό δικού του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση όσοι παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν ποιότητα, αρκετοί παίκτες έχουν ποιότητα, έχουν αδικήσει και τους εαυτούς τους. Είναι αλήθεια αυτό. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει καλύτερη πορεία φέτος. Αλλά τουλάχιστον στα 2 τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ και στη Λεωφόρο, αλλά και στο σημερινό.
0: Και στη Λεωφόρο με 10 ποδοσφαιριστές, έτσι. Με 10
1: ποδοσφαιριστές. Έβγαλαν αυταπάνη. Σήμερα πάντως έπαιξε εξαιρετικά. Η ΑΕΚ κινδύνευσε σε πολλές περιπτώσεις. Και το πρέπει, έβγαζε μια νευρικότητα στη τελική προσπάθεια, αλλά τον γκολ του Παναθηναϊκού την αφύπνισε. Έγιναν και οι δύο αλλαγές, οι τρεις αλλαγές που έκανε, αλλά οι δύο σημαντικές, δηλαδή ο Ζωάο, ο Μάριο με το Ζήνη, που έφεραν το αποτέλεσμα. Και κατάφερε άξι το 93 και με το χ στο Φάληρο να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οι αναλλαγές δηλαδή συναισθημάτων στην ΟΠΑΠ Αρένα ήταν πραγματικά απίστευτες το απόψε το βράδυ. Αυτό που ζήσαμε όλοι δηλαδή εκεί με την διακύμανση που υπήρχε.
0: Και ο Γιώβιτς μπορεί να μην σκόραρε στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Έχει πετύχει 7 γκολ φέτος απέναντι στους πράσινους. Αλλά σήμερα ήταν καθοριστικός με 2 ασίστ, έτσι.
1: Αυτό που το βάζεις, ειδικά η δεύτερη εκεί που κάνει την πάσα με το κεφάλι, της πρώνει την μπάλα στο Ζωάο Μάριο, ήταν εκπληκτικό. Και ο Ζωάο Μάριο, θυμίζω, δανεικός από την Πέστα. Ένας ποδοσφαιριστής που όποτε μπήκε, κάποτε βοηθούσε, άλλες φορές δεν βοηθούσε. Δεν είχε τον γκολ, δεν έβαζε γκολ. Είναι το πρώτο του, νομίζω, ή το δεύτερο φέτος. Νομίζω πρέπει να είναι και το πρώτο. Το πανηγύρισε έξαλα μαζί με τους συμπαίκτες του. Είπε και ευχαριστώ στον Γιώβιτς για την ασίστ που το έβγαλε. Και γενικά είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το πρωτάθλημα που κατακτάμε την ΑΕ, γιατί είναι δανεικός, θυμίζω, με την Μπεσίκτας. Τώρα θα δούμε το καλοκαίρι, αν θα συζητήσουν οι δύο πλευρές, μήπως μείνει με κάποιο τρόπο στην ΑΕ και θα επιστρέψει στην ομάδα του. Πάντως, όλοι οι ποδοσφαιριστές και ο Ζήνη που αναδείχθηκε MVP ήταν πανευτυχείς. Του πανηγύρισαν με τον κόσμο και όλοι οι παίκτες. Που πολλές φορές, ξέρεις, προσπαθούμε να τους κάνουμε μερικές φορές δηλώσεις στη μεικτή ζώνη και δεν έχουν όρεξη μετά από μια ισοπαλία.
0: Όλοι μόνοι τους,
1: σήμερα 5-6 μιλούσαν όλοι. Δηλαδή, αλλά μιλούσαν
0: και,
1: όμως.
0: Και λαϊδούσαν.
1: Ναι, το ευχαριστήθηκαν και έβγαλαν από μέσα τους όλη την πίεση της χρονιάς. Δηλαδή, παίκτες που δεν μιλούσαν. Ο Περέιρα, ας πούμε, Ζωάο Μάριο, δεν είχαν μιλήσει καθόλου όλη τη χρονιά. Και ο Ρώτα, που δεν πολύ μιλάει κι αυτός. Μια-δύο φορές, δηλαδή, προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλούς τόνους κι αυτός, είχε αμφισβητηθεί έντονα από τον κόσμο και από κάποιες κακές εμφανίσεις, ειδικά την περσινή χρονιά. Όλοι βγήκαν, μίλησαν με χαμηλά το κεφάλι, με ταπεινότητα, με τη δουλειά που έγινε όλη τη χρονιά, και νομίζω ότι αυτό μετράει περισσότερο. Σωστά. Ότι στις δύσκολες στιγμές η ΑΕΚ κρατήθηκε όρθια. Όλοι μαζί πίστεψαν σε αυτό το πλάνο του Μάρκο Νίκολης και της διοίκησης και τελικά βγήκαν δικαιωμένοι.
0: Και τώρα έχει και το αβαντάζ, κατά τη γνώμη μου, νομίζω, και κατά τη γνώμη πολλών που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ότι έχει και ένα καλοκαίρι να κάνει μια προετοιμασία προγραμματισμένη, έτσι, γιατί η ΑΕΚ πάει στα play-off του Champions League, δηλαδή αργεί ακόμα τον Αύγουστο.
1: 17-18 Αυγούστου πρώτο μάτς, 24-25 η Ρεβάνς. Να δούμε αν θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών ή των ανίσχυρων. Ναι, αυτό
0: παίζει,
1: είναι το σημαντικό τώρα πλέον για την ΑΕΚ.
0: Παίζει ρόλο.
1: Πιθανόν να είναι στους ισχυρούς πάντως βάσει αποτελεσμάτων. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για να διεκδικεί την πρόκριση στον όμιλο του Champions League. Με ό,τι δυσκολία συνεπάγεται αυτό, έτσι, το να περάσει τώρα σε όμιλο του Champions League, όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, πρέπει να ανεβάσεις το επίπεδο του ρόστερ, να ανεβάσεις την ποιότητα.
0: Και έχουν περάσει μέχρι και πολλά χρόνια που έχει η ΑΕΚ να μπει σε ομίλους του Champions League.
1: Βέβαια, τουλάχιστον έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο. Αν δεν παίξει στο Champions League, θα παίξει το Europa League. Αυτό είναι σημαντικό. Σωστό. Τα έσοδα είναι πολλά, ήδη είναι 8.600.000 αντελώνει που λέμε στην τσέπη από τη συμμετοχή στο Champions League. Και από εκεί και πέρα, αν καταφέρει και μπει στον όμιλο, ανεβαίνουν τα ποσά, ανεβαίνει το κίνητρο των ποδοσφαιριστών και ήδη το μυαλό τους αρχίζει και σκέφτεται διαφορετικά, των διοικούντων εννοώ, πώς θα... Ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις έτσι κι αλλιώς, τρέχει ο προγραμματισμός, αλλά όταν παίζει το Champions League, οι απαιτήσεις αυξάνονται.
0: Σωστά.
1: Και υψηλό επίπεδο, αν και δεν νομίζω ότι θα γίνουν πάρα πολλές προσθήκες, γιατί υπάρχει ένας βασικός κορμός. Θα γίνουν προσθήκες εκεί που απαιτείται για να είναι η ομάδα ακόμα καλύτερη, ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν και σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.
0: Άρα πάμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ σε μικρές προσταφερές έτσι στο ρόστερ.
1: Ναι, δεν βλέπω πάνω από πέντε μεταγραφές. Εννοώ πέντε μεταγραφές που θα είναι εν δυνάμει βασικοί, έτσι.
0: Θα κάνουν τη διαφορά, ναι.
1: Ναι, να κάνουν τη διαφορά. Μην ξεχνάμε ότι έχει αποκτηθεί και ο Γεωργίεφ που δεν έχει παίξει πολύ φέτος. Στόπερ παίζει και δεξιμπάκ. Είναι ο Σαχαμπό που και αυτός πήρε μόνο μια ευκαιρία, ένα παιδί 20 χρονών. Είναι ο Κάλος Κάμις που και αυτό το παιδί 20 χρονών στην αρχή ξεκίνησε καλά. Μετά με τον Όφη δεν πήρε τις ευκαιρίες του. Έχει και από πίσω νεαρούς να προωθηθούν σιγά-σιγά. Έχει ένα σταθερό βασικό κορμό με παίκτες που δεν τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Αναφέρουμε στο Βάργκα, στο Γιώβιτς που έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, στον Κοϊτά. Στους δύο πλάγιους μπακ, τον Μπεν Ράις και τον Μπίλιο, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Δεξιά ο Ρώτα, να δούμε αν θα αποκτηθεί δεξιός μπακ καθαρόιμος για να είναι δίδυμο με το Ρώτα, γιατί λογίζεται και ο Γεωργίεφ ως δεξιμπακ. Θα πάρει ένα στόπερ σίγουρα, θα πάρει δύο χαβ, γιατί ο Περέιρα όπως όλα δείχνουν θα φύγει, όπως και ο Λιούμπισιτ. Τον Κατσίνοβιτ που τελειώνει το συμβόλαιο θα δούμε τι θα γίνει. Ο Νίκολης τον θέλει, γιατί είναι πολυθεσίτης. Τώρα είναι μια περίπτωση ξεχωριστή και ο Κατσίνοβιτ. Ο Βίντα ανανέωσε. Ο Μάνταλος έχει ανανεώσει. Να δούμε τι άλλες προσθήκες θα γίνουν στα εξτρέμ. Δηλαδή, ο Ηλίασον που δεν έκανε καλή χρονιά, τι θα γίνει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, γύρω στις πέντε μεταγραφές, ενδεκαδά τους εννοώ. Έτσι, τώρα, αν θα γίνουν και άλλες προσθήκες και ποιοι θα φύγουν, έχει δρόμο ακόμα αυτό. Βήμα-βήμα.
0: Ωραία, Μίλτο. Θεοδοσίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε αφήσουμε και να ξεκουραστείς, γιατί είχες πολύ ρεπορτάζ σήμερα. Καλό σου βράδυ. Πάμε να ακούσουμε και τα γκολ όλες τις αγωνιστικές, γιατί τα αφήσαμε πίσω. Είπαμε είναι η βράδια της ΑΕΚ, είναι η μέρα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει το πρωτάθλημα, τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα γκολ που μπήκαν σήμερα, γιατί είχαμε αρκετή αγωνιστική δράση.
3: Στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Γκαρέ έκανε το 1-0 για τον Άρη στο 10ο.

0: Ολυμπιακός με τον Πεντρόσο κάνει το 0-2 στο 56ο λεπτό. 0-3 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκόρερ τον Βίχο στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Γκολ Ολυμπιακός! Από τη σέντρα από τα αριστερά ο Ρόντι Νέι είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας στο 69.
2: Τσέριν το σουτ, δοκάρι, Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκόλ ο Τετέι στο 63. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Με το γκόλ του Τετέι είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ποιος? Ο Ζήνη. Ο Ζήνη. Ο Ζηνίσιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73. Ευκαιρία Μάριο. Γκόλ. Γκόλ για την ΑΕΚ. Με τον Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος. 14ο πρωτάθλημα, η αεκάρα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Λοιπόν, 12 και 40 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Έρα Σπορ. Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Το ότι η δευτερότριτη δεν είναι εδώ απόψε στο στούντιο είναι τυχαίο, έτσι. Ο Σαρελάκος είναι άρρωστος. Θα έχετε την ευκαιρία αύριο, έχει το λαιμό του λίγο, δεν μπορεί να μιλήσει. Ο Δημήτρης Βαλεσιώβας όμως ήταν σε αποστολή, ήταν στην Κρήτη, ήταν στο Ηράκλειο, για να παρακολουθήσει τον τελικό της ΕΠΣ Ηρακλείου Χερσόνησος Ρούβας. Πάμε στον Δημήτρη Μαλισκιώβα αμέσως, αφού μας κάνει ένα σχόλιο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, γιατί νομίζω, Δημήτρη, έτσι επιβάλλουν οι δημοσιογραφικοί κανόνες. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Όπως η έκπληξη ήταν να κάνω εκπομπή εγώ με τον Σαρελάκο και κάνεις εσύ με μένα μακριά, έτσι και η ΑΕΚ ξεκίνησε τρίτο φαβορί και κατέληξε σήμερα πρώτο και καλύτερο.
4: Ναι, κόντρα σε πολλά πράγματα η Ένωση, έτσι. Θυμάσαι ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς είχαμε γκρίνια πολύ για το σύστημα του Νίκολιτς, για αυτόν τον Ρόνβο, ότι είναι απαρχαιωμένος.
5: Πρέπει να θυμίσουμε ότι κανείς στην ΑΕΚ πλην του Μάριου Λιόπουλου δεν πίστευε στον προπονητή. Θυμάμαι τα μηνύματα μέχρι τον Νοέμβριο, διώξτε τον. Λοιπόν, μέχρι ο άνθρωπος να προκριθεί ΑΕΚ 3-3 που έκανε και πάλι δεν τον πίστευε κανένας. Τι είναι αυτός, δεν κάνει, δεν ράνει. Εγώ επειδή είχα κάνει το ρεπορτάζ, το είχα πει δημοσίως, στηρίξε τον, το ξέρει το έργο. Δεν ήξερα ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, ήξερα όμως θα την κάνει ανταγωνιστική. Και εγώ την ΑΕΚ την περίμενα του χρόνου να του πάρει. Το πήρε φέτος, διότι όπως είπε και ο πρόεδρος, να πούμε συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ, να πούμε συγχαρητήρια στον κύριο Ριμπάντα και στον κύριο Ηλιόπουλο, διότι οργάνωσα την ομάδα και το είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος στη συνέντευξη μετά τον κύριο Νίκολη, ότι το σύμπαν ήταν μαζί μας. Όταν οι άλλοι έπεφταν κάτω για διάφορους λόγους, να θυμίσουμε τον ΠΑΟΚ που είχε εξαφανιστεί από το Φεβρουάριο, να θυμίσουμε τον Ολυμπιακό που είναι σε χαμηλή στάθμη εδώ και μήνες, η ΑΕΚ ανέβαινε σιγά σιγά. Και με την κίνηση να πάρει και τον Βάργα τον Ιανουάριο, θωράκισε την επίθεση της. Μπορεί το δίδυμο να μην μπολιάστηκε με πολλά γκολ, αναφέρομαι στους Γιώβες και Βάργα, όμως δημιούργησε έξτρα προβλήματα στην αμυντική θωράκιση των αντιπάλων. Η ΑΕΚ έκανε περισσότερες φάσεις εντός περιοχής, με αποτελέσμα να γίνει πιο επιθετικογενής. Το ξεπέταγμα του Κοϊτά και το φοβερό δίδυμο με τον Μάρινο, ο οποίος Μάρινο Ρουμάνος είχε προταθεί σε όλους τους μεγάλους, αλλά τελικά τον πήρε η ΑΕΚ, τον ξέραμε ως δεκάρι. Όμως αυτό συνέθεσε ένα εξαροχτάρι μαζί με τον Πινέδα, που όλα ξεκινούσαν από εκεί, γιατί είχαν σίγουρες πάσες Γιάννη, απείλησαν και είχαν γκολ, είχαν κάθε

0: παίκτες, είχαν assist, είχαν συμμετοχή και νομίζω το μεγάλο κλειδί είναι ο Μάρι. Και βέβαια πρέπει να πούμε το ριμπάλ, το οποίο έφερε έναν άσημο στόπερ από τον Γκυμαράες, τον πλήρωσε η ΑΕΚ 3.200.000 και ήταν ο καλύτερος στόπερ. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ ανέβαινε σιγά σιγά, ενώ οι άλλοι ήταν πτωτικοί για τον Παναθηναϊκό, δεν συζητώ, γιατί ουδέποτε ήταν στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν φτάσαμε φέτος στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ να το κατακτήσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ενώ στα 100 χρόνια της ΑΕΚ το πρωτάθλημα το είχε κατακτήσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Με αυτοκτονία της ΑΕΚ όμως.
0: Κοίταξε. Και τώρα έχει αυτοκτονήσει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για να σύμβουν σε αυτά. Γιατί απομένουν δύο αγωνιστικές και η ΑΕΚ έχει κάνει πάρτι. Συνήθως δεν γίνεται αυτό. Ναι. Η ΑΕΚ έκανε ένα εκπληκτικό δεύτερο μάτς. Υποτάσσεται στο ΠΑΟΚ 3-0 σε ένα πάρτι που ο ΠΑΟΚ ήταν αγνωριστός. Ενώ πήρε και το διπλό με έξυπνη τακτική και λίγη δόση τύχης μέσα στο Καραϊσκάκη. Με αυτά τα δύο παιχνίδια καθάρισε. Ο δε ΠΑΟΚ έχει αυτοκτονήσει όταν έχασε το στρίδο μου στο Βόλο. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είναι μέσα στο πρωτάθλημα ακόμη, αλλά έχασε ακόμη και στο Βόλο. Η κατάσταση δηλαδή είναι πολύπλοκη και περίπλοκη, όμως αν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, η ΑΕΚ είχε μια σταθερά ανωδική πορεία. Όταν δε ο οργανισμός ΑΕΚ και οι φύλαθοι ήρθαν λίγο πιο κοντά και συντόνισαν την κοινή συνισταμένη να είναι αγαπημένοι και να εμπιστευτούν την ομάδα τους, νομίζω ότι ήρθαν και τα αποτελέσματα, γιατί η ΑΕΚ είχε μια εσωτερική γκρινιά, είχε λοιπόν μια ισοστρέφεια και οι οπαδοί της δεν την πίστευαν την ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι μετά το Γενάρη άρχισαν να την πιστεύουν. Και ήρθε ο Νίκολης, ο οποίος είδε σήμερα με τις αλλαγές του πάλι, έβαλε τη σφραγίδα του, γιατί ουδής Σέρβος Γιάννη μου είναι μακριά από το ποδόσφαιρο. Εμείς λέμε πολλά και νομίζουμε ότι ξέρουμε. Οι Σέρβοι πάντα ξέρουν πιο πολλά από εμάς στο ποδόσφαιρο.
1: Εσύ τους έχεις ζήσει κιόλας και αρκετά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, πάντως ότι η ΑΕΚ έχει να γνωρίσει ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα από τις 26 Οκτωβρίου, όταν έχασε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα.
0: Από τον ΠΑΟΚ είχε χάσει νωρίτερα.
1: Από τον ΠΑΟΚ είχε χάσει νωρίτερα, ναι. Είχε χάσει τις 19 Οκτωβρίου. Μέσα σε δύο εβδομάδες ήρθαν οι δύο ήττες από ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφια και Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, πρέπει να είπαμε λοιπόν ότι έτσι είναι τα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο κάποιοι δεν θα κάνουν καλή τη δουλειά τους, ούτε την κάνεις. Οι ομάδες είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, αλλά όλα εξηγούνται. Το πάθος, η προσπάθεια του Ηλιόπουλου να σπάσει τα μέτωπα της ΕΠΟ, αφού ακόμη και σήμερα άφησε εχμές ότι για το παρασκήνιο και όλα αυτά συναφή. Σημασία πάντως έχει ότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ και είχε μια ισορροπία. Είχε αρχή, μέση και τέλος, ενώ οι άλλοι είχαν περιόδους. Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν μπήκε στο κλίμα του πρωταθλήματος. Έκανε κάποια καλά μάτς στην Ευρώπη και θυμάμαι ότι συζητώσαμε το Λευτέρι, το εξηγούσα ότι πάντα πρέπει να κοιτάμε τη λογική. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πότε θα ξυπνήσει, στο τέλος? Μα δεν ξύπνησε πριν 3 μήνες, πριν 5 θα ξυπνήσει τώρα. Και βλέπεις λοιπόν ότι έχει μια ανισορροπία, έχει εσωτερικά θέματα. Ο ΠΑΟΚ ξαφνικά, ενώ ήταν το απόλυτο φαβόρι μέχρι το Δεκέμβρη, ξαφνικά το Γενάρη άρχισε να έχει φοβερά προβλήματα τραυματισμών, περίεργα προβλήματα, υπό την έννοια ότι έμεινα μεγάλο καιρό στα πιτς τα βασικά του στελέχη και απεδείχθη ότι τα πάντα κρέμονταν γύρω από το ΜΕΙΤΕ. Όταν η ομάδα σου εξαρτάται από έναν παίκτη, έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα και χωρίς center for. Και τι να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο, όταν οι άλλοι είχαν τα δικά τους θέματα, αυτή να μην χάσει την ισορροπία της, να πιστέψει περισσότερο με αυτοπεποίθηση, γιατί όπως προανέφερες είχε να χάσει από τότε και άρχισε να το πιστεύει. Και αφού το πίστεψε, κατάφερε με την γκέλα του ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική, κατέληξε πρώτη στη βαθμολογία. Και ξέρουμε ότι όποιος ολοκληρώνει το πρωτάθλημα στην πρώτη θέση έχει και τον πρώτο λόγο και ορίστε ειδού λοιπόν δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση εστέφτη πρωταθλήτρια στο δεύτερο χρόνο ενός ηγέτη, ο οποίος πρέπει να πούμε τώρα εδώ ότι σταμάτησε και πολλή συζήτηση που έλεγαν μετά του Μελισανίδη το χάος. Ναι. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Διότι λέγανε μετά τον Αλμέιδα το χάος. Μετά του Μελισανίδη το χάος. Η δύναμη της ΑΕΚ, φίλε Γιάννη, είναι το γήπεδο.
1: Άρα τι αποδεικνύεται, ουδής αναντικατάστατος, έτσι.
0: Πέραν τούτου, όταν έχεις γήπεδο, έχεις έδρα.
1: Σωστό.
0: Και όταν έχεις έδρα, έχεις έσοδα, έχεις καλή διάθεση, δημιουργεί το ωραίο κλίμα, ναι. Και αυτό φαίνεται στην απόδοση των παικτών. Είδες και ο Ζωάο Μάριο. Λέμε τώρα για το σύμπαν. Κοίταξε πως έγινε το γκολ. Ο Πάλμερ ενδεχομένως να γκρεμίζει τον Γιώβιτς. Δηλαδή μπορεί,
1: ναι, μπορεί να ελεγχθεί η φάση και στο βάρ.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Το γυρίζει με το κεφάλι. Σπάνιο έτσι να το γυρίζει το κεφάλι. Και ο Ζωάο Μάριο την μπάλα δεν πάει απευθείας στα δίκια. Χτυπάει στο χορτάρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι στα 4 μέτρα και δεν πάει απευθείας. Ήθελε να μπει η μπάλα μέσα. Μπήκε στο 93. Έγινε. Ήταν να γίνει πολλά πράγματα. Ενώ το Σάββατο βράδυ οι φίλοι της ΑΕΚ δέχτηκαν ένα απόλυτο σοκ με την ομάδα μπάσκετ που ήταν στο σύν 20 και έχασε από τη Ρήτας, γιατί ήταν να γίνει, δεν αντέδρασε ποτέ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, δέχτηκαν 35 πόντους. Τώρα εδώ, την ώρα που βάζει γκολ ο Ολυμπιακός, βάζει και ο Παναθηναϊκός. Σοκ. Στους τρεις βαθμούς διαφορά. Μετά όμως σε 5 λεπτά βάζει τον γκολ η ΑΕΚ, βάζει και ο ΠΑΟΚ. Και φτάσαμε στο 93. Πολλά πράγματα. Σε βοηθά και το σήμαν που λέει ο πρόεδρος, σε βοηθούν και οι εξωγενείς παράγοντες για να φτάσεις στην επίτευξη του αποτελέσματος.
1: Σε διακόπτω γιατί έχουμε καλεσμένο και είμαστε λίγο αγενείς, τον έχουμε αφήσει και περιμένει 4-5 λεπτά. Είναι ο Τάκης Παντέλης, δικό σου καλεσμένος.
0: Έτσι, να μας πει ο ειδικός.
1: Να μας μιλήσει γιατί έχει κάνει και μεγάλο πέρασμα πάρα πολλά χρόνια, συμμετοχές στην πρώτη εθνική και με τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα Αθηνών, έτσι, τον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά και με
0: να
1: τον ΠΑΟΚ.
0: Να πούμε συγχαρητήρια, ο Απόλλων επανήλθε στη ΓΑΜΑ Εθνική από την πρώτη τοπική της ΕΠΣΑ.
1: Καιρός είναι και...
0: Εκεί που δούλεψε ο κ. Παντέλης πέρυσι.
1: Σωστό, σωστό. Καλησπέρα κύριε Παντέλη.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Για κάντε μας και εσείς έτσι ένα σχόλιο για το φετινό πρωτάθλημα που σήμερα και μαθηματικά το κατέκτησε η ΑΕΚ.
2: Ξέρεις, για να βγεις πρωταθλητής δεν βγαίνεις από 5 ή 7 παιχνίδια ή 6 παιχνίδια. Βγαίνεις από τη διάρκεια. Ποιος έχει μεγαλύτερη διάρκεια και παίζει καλό ποδόσφαιρο και παίρνει περισσότερες νίκες, αυτός θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό έκανε και η ΑΕΚ φέτος. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά κάποια στιγμή χαθήκαν όλα αυτά. Και η ΑΕΚ συνέχιζε με αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε, γιατί από παιχνίδι σε παιχνίδι η ΑΕΚ φτιαχνότανε, μεγάλωνε, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν διεκδικητής, μίκρινε. Γιατί ο Ολυμπιακός φέτος δεν πάει, πούμε, ότι ήταν ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, μέχρι τον Γενάρη διαφωνώ εγώ. Μέχρι το χρονικό σημείο όπου ο Ελκαμπή έφυγε και πήγε στο κύπελο Εθνών Αφρικής, στο Κόπα Αφρικά, ο Ολυμπιακός έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε άλλη ομάδα. Δηλαδή μετά το Γενάρη έβλεπες έναν άλλο Ολυμπιακό.
2: Μέχρι τα Χριστούγεννα είχε μια ισοδυναμία οι ομάδες. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, δηλαδή από 20 Δεκεμβρίου, ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτός που ήταν.
1: Ναι.
2: Έτσι, καλό ποδόσφαιρο έπαιζε ο ΠΑΟΚ, που εγώ πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα δερματίσει, γι' αυτό είπα η διάρκεια. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τη διάρκεια, δεν είχε αυτό που λέμε το ρόλο του νικητή, ότι εγώ προχωράω και τελειώνω. Η ΑΕΚ σιγά σιγά όμως είχε έναν έξυπνο προπονητή, έκτισε αυτός ο άνθρωπος επάνω στους παίχτες που είχε. Και από εκεί πέρα δεν μίλαγε. Εγώ πρώτη φορά είδα ένα προπονητή τέτοιον που να ανεβάζει μια ομάδα σκαλοπάτι-σκαλοπάτι και να μην πετάει στα σύννεφα. Αυτό είναι σημαντικό. Θα το δούμε φέτος αυτό, δηλαδή στη νέα σεζόν. Άρα τι λέμε, ότι η ΑΕ ήταν καλύτερη ομάδα από όλες τις άλλες. Γιατί είχε τη διάρκεια και την πρωτιά την πήγε μέχρι τέλος. αν πει σήμερα προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, έχανε η ΑΕΚ, θα γινόταν τούμπα. Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο παίζεται μέχρι τη στιγμή που σφυρίζει ο διαιτητής. Ξεκινάει όταν ο ένας αγώνας όταν σφυρίζει ο διαιτητής και τελειώνει πάλι όταν σφυρίζει ο διαιτητής. Άρα η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο υπερτερούσε και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟ. Και είναι κρίμα γιατί σε κάποια στιγμή ο ΠΑΟ το παίζει καλό ποδόσφαιρο. Άρα δεν είχε όμως τη διάρκεια να κρατήσει, ξεφούσκωσε. Και περίμενες από ένα Κωνσταντέλια, δεν είχε τους παίχτες που να διαχειριστεί όπως διαχειρίστηκε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν παίχτες στον ΠΑΟ που σκάσανε.
1: Μα το λέγαμε έτσι, όσοι παρακολουθούσαμε και βλέπαμε ποδόσφαιρο, μέχρι το Φλεβάρι θεωρούσαμε δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το πρωτάθλημα δεν το χάνει. Μάλιστα. Με το ποδόσφαιρο που βλέπαμε, το αγωνιστικά έτσι.
2: Ναι, αλλά αντέξαν οι παίχτες αυτοί, αντέξαν, όχι. Δεν αντέξαν.
1: Ίσως γίνανε και κάποια λάθη την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, έτσι.
2: Εκεί καταλήγουμε. Ναι. Άρα δεν έκανες ένα προγραμματισμό, εφόσον πας για πρωτάθλημα, να ενισχύσεις την ομάδα σου στις θέσεις που λείπεις, γιατί που έχεις ανάγκη, γιατί οι παίχτες που κόσανε, καήκανε και δεν είχαν τη δύναμη να τραβήξουν μέχρι το τέλος.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Τάκη, εάν οι πρωταθλητές κτίζονται το καλοκαίρι υπάρχουν οι κινήσεις το Δεκέμβριο. Δηλαδή εγώ είδα με μεγάλη σκεπτικότητα την κίνηση της ΑΕΚ να φέρει το Βάργα αφού είχε δέσει την αμυνά της και νομίζω ότι το κέντρο δίνει πρωτάθλημα. Αν πιστεύει δηλαδή ενώ ο ΠΑΟΚ και το ΜΕΙΤΕ αλλά αυτός ξαφανίστηκε από το Γενάρη, ενώ η ΑΕΚ είχε τον Πινέδα και τον Μαρίν, πιστεύω ότι είναι η έκπληξη και το κέντρο της ήταν συμπαγές.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω, Δημήτρη, γιατί μια ομάδα χτίζεται από την αρχή της σεζόν και στη διάρκεια του φτάνει στο Δεκέμβριο, βλέπεις που έχει την αδυναμία και εφόσον θες και πας για πρωτάθλημα θα πάρεις τον κατάλληλο παίχτη που σου λείπει και τον έχεις ανάγκη για να πας μέχρι το τέλος. Αυτό έκανε η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ανανέωσε, να το πω, το στόλο. Δεν έφερε αίμα καινούριο μέσα, όχι μόνο το Δεκέμβριο, αλλά και το καλοκαίρι. Γιατί αν μην υπάρχει ο Γιακουμάκης, ο οποίος ο Γιακουμάκης έκανε τεράστια δουλειά στην επίθεση, από εκεί πέρα ήταν οι ίδιοι παίχτες οι οποίοι φυσιολογικά θα σκάγανε. Δεν θα βγάζανε όλη τη χρονιά. Έτσι και έγινε. Γιατί είναι αυτό που είπες ότι οι ομάδες χτίζονται από την αρχή και το Δεκέμβριο βλέπεις πονάς. Όταν είσαι ομάδα που πας για πρωτάθλημα. Όπως ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε κάτι φέτος. Για μένα ήταν η χειρότερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Καθόλου. Τίποτα.
0: Να ρωτήσω επίσης, βοήθησε την ΑΕΚ ότι στα μάτια όλων και ημών με ύψιλον που είστε πιο έμπειροι από εμάς, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έδειχναν ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Η ΑΕΚ δεν είχε αυτό το άγχος, είχε το άγχος να καταφέρει να περάσει την Ευρώπη και μετά τον Οκτώβριο μετά άρχισε να ασχολείται με το πρωτάθλημα που πήρε βέβαια και ψυχολογικό αβαντάζ που κατάφερε, έκανε 3-3. Τι βοήθησε ότι δεν είχε κανένα βάρος ευθύνης, ενώ ο ΠΑΟΚ υποτίθεται είχε τα 100 χρόνια, ο Ολυμπιακός είχε την παρουσία του ως πρώην ταμπλούχος.
2: Ναι, θα συμφωνήσω με αυτό, αλλά η ΑΕΚ από την αρχή, όπως είδαμε, δεν μας έδειχνε ότι μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Άσχετα τι λέγανε. Σαν ομάδα δεν φαινότανε. Κυρίαρχος ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν άντεξε, η ΑΕΚ όμως έχτιζε, πήγαινε παιχνίδι-παιχνίδι, δεν μίλαγε. Ενώ ήρθε η στιγμή μετά το Δεκέμβριο που εκεί φάνηκε ότι η ΑΕΚ έχει χτίσει τις βάσεις που θα πιάσει την κορφή. Και από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ Άζηκε έπεφτε. Ο Ολυμπιακός δεν με ενθουσίασε φέτος, δεν έπαιζε την μπάλα που έπαιζε. Δεν ήταν προβλέψιμος, να το πω. Δηλαδή ένας έξυπνος προπονητής στον Ολυμπιακό θα τον αντιμετώπιζε πολύ εύκολα στο παιχνίδι το δικό του, γιατί είχε ένα σύστημα, δεν σου είχε αλλαγές από τον τερματοφύλακα προς την παλιά. Δηλαδή
1: ήταν το σύστημα το περσινό, ναι. Το οποίο μετά το μάθαν όλοι, έτσι, για το σύστημα.
2: Ναι, ήταν προβλέψιμος. Λοιπόν, αλλά και ο ΠΑΟΚ όμως περιμένεις μόνο από ένα Κωνσταντέλια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή μετά το Γενάρη όλοι οι παίχτες, αντί να ανεβαίνουν, πήγαινε κάτω. Και όταν ο Κωνσταντέλιας ήρθε η πτώση του ή αρρώστη, τραυματίστηκε, γιατί το παιδί δεν παίρνει φάρμακα, και αντί να κάτσει 5 μέρες κάτι 15, από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ δεν τζούλαγε. Γιατί δεν είχε παίχτες να φέρει από τον πάγκο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Γιατί ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή έβλεπε και την Ευρώπη, έβλεπε το κύπελο, έβλεπε το πρωτάθλημα και τελικά βρέθηκε να τα χάνει όλα.
0: Αυτά τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στον ΠΑΟΚ, μιλάμε για τα εξωγενή, με τους θανάτους, τις ατυχίες, έφτασε σημείο να χάσει στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Χάθηκε παιδί στην Καλαμαριά. Χάθηκε ακόμη και ο πατέρας του Λουτσέσκου. Πιστεύω ότι επηρέασαν εγώ την ατμόσφαιρα στον ΠΑΟΚ.
2: Να πω κάτι. Φυσικά επηρεάζεται κάποια τέτοια γεγονότα στους παίχτες, αλλά όταν μπαίνουμε στο γήπεδο τα ξεχνάνε όλα. Εγώ θα πω ότι το μεγαλύτερο πλήγμα στον ΠΑΟΚ ήταν η απώλεια του μπαμπά Λουτσέσκου. Γιατί ο Ρεσβάν είχε μεγάλο στήριγμα και πάντα καθοδηγόταν από τον μπαμπά του. Γιατί ο μπαμπάς του ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας μεγάλος προπονητής, ένας μεγάλος coach. Από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι μετά το θάνατό του που βγήκανε κάποιοι και είπανε αυτά που είπανε. Και φεύγοντας ο μπαμπάς, ο Ρασβάν σίγουρα ταρακουνήθηκε. Και μπορεί το πιο κρίσιμο κομμάτι να μην ήταν επάνω στην ομάδα.
0: Και να πούμε εδώ, να αποκαλύψουμε στο κοινό, και όπως ξέρουν κάποιοι στη Ρουμανία, πάντα ρωτούσε ο Ρασβάν τον μπαμπά τα τελευταία χρόνια στα κρίσιμα παιχνίδια, πριν και μετά, ενώ να θυμίσουμε ότι ο μπαμπάς Λουτσέσκου εμφανιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Πάω και στα ντέρμπι, σαν ένα μάτι, τρίτο μάτι συμβουλευτικό. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο επικοινωνούσαν πριν ή μετά, ενδεχομένως και στο ημίχρονο, αλλά ήταν και μεγάλο το σοκ, λοιπόν, που έφυγε. Για την ΑΕΚ, Τάκη, αυτό το πρωτάθλημα μπορεί να είναι η απαρχή να κτίσει κάτι περισσότερο, όπως είχε κτίσει κάποτε η ομάδα με τον Μπάγεβιτς.
2: Εξαρτάται τη διάθεση, τις μεταγραφές που θα κάνει, αυτά που θα ζητήσει ο προπονητής θα τα κάνει ο πρόεδρος. Αυτό εδώ, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, μπορεί να πάρεις προτάσμα και να λες ότι θα χτίσω, να φτιάξω μια ομάδα, και βλέπεις ότι την επόμενη χρονιά διαλύονται τα πάντα. Όπως και με τις εθνικές ομάδες, γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν το στείνουν σωστά. Τα Ελληνόπουλα, παραδείγματος χάρη, τώρα τελευταία άρχισε ο ΠΑΟΚ που τα στηρίζει πάρα πολύ και είδαμε ποιους παίχτες έχει βγάλει, ενώ πριν δύο χρόνια, εκτός των Κωνσταντέλια, δύο-τρία παιδιά που φύγανε, μετά κάπου πατήσανε και ερχόντουσαν όλο ξένοι. Αυτό εμένα με ενοχλεί, το να υπάρχουν μόνο ξένοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παλιά είχαμε λίγους ξένους, αλλά το θέμα ποιο ήταν? Ότι ερχόντουσαν οι καλοί ξένοι. Τώρα βλέπεις δύσκολα έρχονται ξένοι καλοί. Αυτό έχει το ποδόσφαιρό μας, εκεί πάσχει. Να έρθει ο ξένος, αλλά να είναι δύο κλάσεις, τρεις κλάσεις, καλύτερος από τον Έλληνα. Δεν μπορεί να έρχεται ένας ξένος να είναι χειρότερος από τον Έλληνα. Δηλαδή, οι ξένοι που έχουν πάει στις μεγάλες ομάδες, μην πω για τις 5, 6, 7 θέσεις κάτω, υπάρχουν Έλληνες παίκτες που είναι καλύτεροι από αυτούς τους ξένους που παίζουν.
0: Τώρα, με αφορμή αυτό που λέει ο Τάκης Γιάννη, να τον βάλουμε στο πειρασμό να μας κάνει ένα σχόλιο για το αν έδωσαν οι τερματοφύλακες κάτι περισσότερο, αν ο Στρακώσια μετά την τραγική περσινή σεζόν φέτος ήταν διαφορετικός, να τον ιντριγκάρουμε λίγο για το δίδυμο Παβλέκα Τσιφτσί και αν ξεχάστηκε ο Λουτσέσκου με τον Παβλέγκα και τον είχε εκτός, να μας πει για τον Τζολάκη.
1: Να μας πει λίγο και για Παναθηναϊκό που εντοπίζει όλο αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Καταρχήν να ξεκινήσω από όλους τους θερματοφυλακές εφόσον το ζητάτε στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω το καλύτερο δίδυμο το έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει δύο εξαίρετους θερματοφυλάκες και τον Παβλέκα και τον Τζιφτσί. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν γυμνάζονται οι θερματοφυλάκες σαν θερματοφυλάκες. Έχει αλλάξει ο τρόπος, μου λένε, έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού. Ναι, ο τρόπος παιχνιδιού έχει αλλάξει. Ο θερματοφυλάκας δεν έχει αλλάξει. Ο θερματοφυλάκας δεν θα πάψει ποτέ να πιάνει την μπάλα με τα χέρια. Πρώτον. Δεύτερον, δεν θα πάψει ποτέ, έστω 2 μέτρα από τη γραμμή του τέρματος, να κάνει μία έξοδο, το οποίο δεν βλέπουμε. Άρα εγώ το εντοπίζω ότι δεν δουλεύουν σε τέτοιες φάσεις, σε τέτοιες στιγμές την ώρα της εβδομάδος που κάνουν προπόνηση. Γιατί έχω παρακολουθήσει ομάδες στην Αθήνα που γυμνάζουν τερματοφυλακές και δυστυχώς δεν δουλεύουν σε σέντρες, δεν δουλεύουν σε τοποθετήσεις που πρέπει να είναι οι τερματοφύλακες. Τους βλέπεις τερματοφύλακες αντί να κάνουν ένα βήμα μπροστά από το τέρμα, κάνουν πίσω και περισσότεροι βρίσκονται πίσω από τη γραμμή του τέρματος. Πώς αντιδράσεις όταν είσαι επάνω στη γραμμή? Μεγαλώνεις την εστία. Όταν βγεις λίγο πιο έξω, μικραίνεις εστία. Και δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, οι ομάδες δεν παίρνουν παιδιά εγκύμνας τερματοφυλάκων που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Παίρνουν προπονητές οι οποίοι έβγαλες στη σχολή. Και τι, αν δεν έχεις παίξει τερματοφύλακα, δεν μπορείς να γυμνάσεις έναν τερματοφύλακα, και ειδικά μεγάλης ομάδος όπως τον Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ. Μιλάμε τώρα για τις τόπο ομάδες, τις λεγόμενες τόπο ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν καταλάβουμε ότι στην κάθε θέση που είναι ευάλωτη αυτή η θέση που λέγεται τερματοφυλακάς, πρέπει να έχει έναν άνθρωπο τον γυμνάζει, να ξέρει να έχει παίξει ποδόσφαιρο, δηλαδή να έχει παίξει τερματοφύλακας, να ξέρει πότε θα δώσει ένταση στην προπόνηση. Πότε... Εγώ πάω και βλέπω ζέσταμα πριν από το μάτς, να το πω ξεκάθαρα, και λέω είναι δυνατόν. Εγώ που είμαι σε αυτή την ηλικία μπορώ να βγάλω αυτό το ζέσταμα που κάνει πριν το μάτς. Γιατί ο τερματοφύλακας τι θέλει? Να ξεμπουκώσει, να βγάλει ό,τι έχει από μέσα, το άγχος που λέμε, και να μπει στο παιχνίδι να ξέρει τι θα κάνει.
0: Πάμε λοιπόν, ναι, πάμε λοιπόν να μας πεις για τον ΠΑΟΚ. Είπες από το τελικά ο Λουτσέσκου, μου είπες ξεχάστηκε με το Τσιφτσί, γιατί ο Παβλέκα έδειξε σήμερα τη μεγάλη του κλάση πάλι.
2: Και οι δύο τερματοφυλάκες όποτε τους χρησιμοποίησε δείξαν την κλάση τους. Δεν μπορείς να δώσεις ευθύνη στο Τσιφτσί σε κάτι. Πήγε πάρα πολύ καλά το παιδί. Και ο Παβλέκα δεν ήταν ένα στοιχείο. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Ο Παβλέκα δεν ήταν ένα στοιχείο τερματοφυλάκας που ήρθε στον ΠΑΟ. Ο Παβλέκα έπαιξε 220 συμμετοχές στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ξέρεις τι να παίξει 220 συμμετοχές να έχει στο γερμανικό πρωτάθλημα? Δεν είναι τυχαίο. Άρα έχει κάποια αξία αυτό το παλικάρι. Έκανε μια επιλογή σωστή ο ΠΑΟΚ, είχε δύο καλούς τερματοφύλακες και δεν μπορείς να πεις ότι έπαιζε ο Τσιφτής γιατί δεν έπαιζε ο Παβλέκα. Και ο Τσιφτής πήγαινε καλά. Ήθελα να χρησιμοποιήσει, γιατί αυτός που είναι υπεύθυνος, ο προπονητής βλέπει τους παίχτες όλη την εβδομάδα. Άρα θα είδε ότι ο Παβλέκα βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση Ποιος τον έβαλε?
0: Δεν είναι για τον πρωταθλητή 300.
2: Εκεί θα μου επιτρέψει να πω ότι εγώ έχω μια άλλη άποψη για τις ομάδες αυτές. Δηλαδή, η ΑΕΚ δεν έχει ένα Σορεντίνο τερματοφύλακα. Όπως και ο Παναθηναϊκός δεν έχει ένα Βάτσικ. Σε αυτή την κλάση λέω τους τερματοφύλακες για αυτές τις ομάδες. Δεν κατηγορώ κανέναν, ναι, αλλά δεν είναι στην κλάση ούτε του Σορεντίνο ούτε του Βάτσικ αυτή τη στιγμή και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕ. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες. Και ηλικιακά ο ένας τερματοφύλακας είναι σε πολύ καλή ηλικία και ο άλλος που έπαιξε άλλα 4 χρόνια, 5 ακόμα. Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι 38 χρόνια, 36.
0: Ο Ολυμπιακός την έβγαλε όλη τη σεζόν μόνο με τον Τζολάκη. Και από μετά το χάος, ο Πασκαλάκης δεν υπολογίζεται μεγάλο στην ηλικία προφανώς. Και ο Παναθηναϊκός έβγαλε τη χρονιά με τον Λαφόν και είχε τον Πετσερικά τον Κολτσάρη.
2: Κοίταξε, είπα κάτι προηγουμένως ότι και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ δεν έτυχε να έχουν ένα Βάτσικ που για μένα πρέπει να βγουν Έλληνες τερματοφυλακές. Και όπως και η ΑΕΚ του Σορεντίνο. Η ΑΕΚ όμως δεν ξέρω γιατί δεν έχει βγάλει τα τόσα χρόνια έναν τερματοφύλακα από μέσα από το σωματείο. Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει βγάλει έναν τερματοφύλακα. Θέλω να δω τερματοφύλακες στην κλάση αυτών που είπα. Δεν λέω για τους Έλληνες που είναι οι top που ήταν, έτσι. Γιατί άμα πω τους Έλληνες, είναι κρίμα δηλαδή να πιάνουμε στόμα μας. Τερματοφύλακες στη Φούρνια, τη δικιά μου παραδείγματος χάρη. Τι να πιάσω τώρα από τη συγχωρεμένη του Νίκο του Σαργκάνη. Μετά πού να πάω. Υπήρχαν τερματοφύλακες τότε που παίζαν έξω από την εστία, που λέγανε ότι δεν παίζουν έξω από την εστία. Το ποδόσφαιρο λέει με τα πόδια. Ναι, δεν διαφωνώ. Με τα πόδια θα παίξει ο τερματοφύλακας και θα αναπτύξει το παιχνίδι. Αλλά συγγνώμη, θα πρέπει να πεταχτεί και στο γάμα να βγάλει μια φάση που δεν πιάνεται. Θα πρέπει να κάνει την έξοδο. Θα πρέπει να επικοινωνεί με την άμυνα. Θα πρέπει να ξέρει να πέσει και αν μην πέφτει με την κοιλιά. Γιατί αν προσέξετε, πολλοί τερματοφυλάκες σημερινοί δυστυχώς πετάγονται και δεν πετάγονται και πέφτουν με την κοιλιά. Αφήνω να βγάλετε μια κρίση μόνοι σας.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι παρακολουθήσατε σήμερα, κύριε Μαλεσιώβα.
0: Ναι, αφού πούμε όμως να μας πει και ο Παντέλης πριν τον ευχαριστήσουμε, ποια ήταν αυτή η φοβερή παρέα σήμερα στη Θεσσαλονίκη που ήταν η μεγάλη ομαδάρα που είχε ο ΠΑΟΚ 70 με 76 αλλά και άλλους πρωταθλητές που ήταν μαζί με τον Τάκη Παντέλη που σήκωσε το πρωτάθλημα.
2: Ήταν ο Κούλης ο Αποστολίδης.
0: Ναι.
2: Ήταν ο Γιώργος ο Κούδας, εκτός από μεγάλους παίχτης. Είχα την τιμή να τον παντρέψω. Ήταν ο Αλεξανδρίδης, ήταν ο Μαλιούφας, ήταν ο Κωστίκος, ήταν ο Ορφανός. Ξέχασα κανένα, ναι.
0: Ξέχασα. Η φωτογραφία και άλλος μου φαίνεται.
2: Ήρθε και ο Φορτούλα. Έχω πολύ καλές σχέσεις με όλα τα παιδιά γιατί ήταν μια μάζοξη εκεί και ήταν πάρα πολύ καλή. Γιατί βλέπεις παιδιά, εγώ πάντα λέω παιδιά γιατί όσο παίζεις ποδόσφαιρο ή περνάς από αυτό το χώρο κάποια χρόνια, πάντα παιδιά λεγόμαστε. Όσα χρόνια περάσουν. Ας πούμε, είδα τον Γιώργο τον Κούδα, ο οποίος έχω τρομερή επικοινωνία καθημερινώς, δηλαδή μια φορά, δύο φορές τη βδομάδα θα, και από την Αθήνα μιλάμε στο τηλέφωνο, άλλο μιλάς από το τηλέφωνο και άλλο να δεις από κοντά. Είδα τον Γιώργο τον Κωστίκο, έχω δει το Βασιλάκο, δεν ήταν σήμερα γιατί έχει τις ακαδημίες του και είχε αγώνες. Τώρα θα δω και άλλα παιδιά και αυτό με ευχαριστεί και με ικανοποιεί πάρα πολύ. αύριο Δευτέρα έχουμε την παρουσίαση του Αντώνη Αντωνιάδη, ο ψηλός και ο κοντός. Δυστυχώς ο κοντός απουσιάζει, θα μας βλέπει από εκεί ψηλά.
0: Α, το βιβλίο του Αντώνη παρουσιάζει αύριο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, αύριο το απόγευμα στις 8 έχουν επιμεληθεί ο παίχτης του Άρεως του ΠΑΟΚ, είναι ο Γιάννης ο Βένος, ο Γιώργος ο Φύρος, ο Αποστολίδης, ο Γιώργος ο Κούδας. Είναι πολλοί οποίοι έχουν οργανώσει αυτή την εκδήλωση και θα πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση, γιατί θα είναι από όλες τις ομάδες, παίχτες από όλες τις ομάδες Θεσσαλονίκη. Θα είναι ο Κώστας ο Αηδηνίου από ό,τι έμαθα. Δηλαδή, αυτά εμένα με ικανοποιούν.
0: Και χρειάζεται και τον Τέλη Μπατάκη, τον κορυφαίο, έτσι.
2: Πιστεύω ότι θα είναι ο Τέλης. Δεν νομίζω ότι θα λείπει ο Τέλης. Έχει πρέπει παρουσία του να είναι, από ό,τι ξέρω. Θα είναι πολλοί κόσμος του, από το ποδοσφαιρικό αθλητικό κομμάτι, αλλά θα είναι και άλλοι. Δεν θα είναι μόνο ποδοσφαιριστές. Θα είναι μια ωραία εκδήλωση.
0: Να μεταφέρει στον Αντώνη τους χαιρετισμούς όλη τη Ερασπόρα από το Διευθυντή Σύμφωνο Ζάκη μέχρι όλους μας. Και τον είδαμε και προχθές στο κήπεδο, στη Λεωφόρο, παρότι προχωρημένη ηλικία θα πάει.
2: Δεν χάνει παιχνίδι. Και στενοχωριέται που δεν πάει καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτά τι να πει, δεν πάει κανείς κάτι. Τι γκολ βάζει ο Κωνσταντέλιας τώρα, αυτό έβλεπα. Αυτό είναι ο ποδοσφαιριστής που θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ποδοσφαιριστές. Την έννοια ποδοσφαιριστής καταλαβαίνετε εσείς τουλάχιστον πως την εννοώ, και όχι αθλητής, γιατί οι περισσότεροι είναι αθλητές σήμερα, δεν είναι ποδοσφαιριστές.
1: Σωστό, σωστό. Να, και ο Κωνσταντέλιας ξέρει καντάρια μπάλα, οπότε...
2: Αυτό σου δίνει μια αίσθηση, μια φαντασία. Είδατε και τον γκολ πως το βάλε στην μέρα.
0: Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουν βάρη και να έχουν δικέφαλους, τρικέφαλους που βλέπουμε παντού.
2: Όχι,
0: και να είναι μηχανάκια έτσι.
2: Όχι.
0: Το ταλέντο είναι ταλέντο, δεν χρειάζεται μίσο.
2: Ταλέντο. Που... Αυτός είναι. Δηλαδή να σου δίνει μάτια ο Θεός και χρόνια να το θαυμάζεις και να το βλέπεις, να το απολαμβάνεις αυτόν τον παίχτη. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής. Εγώ πάντα αυτό λέω. Και ορισμένοι με έχουν παρακολουθήσει. Λέω αυτός είναι ποδοσφαιριστής. Και μου λέει κάποιος, οι άλλοι τι είναι, αθλητές. Δεν ποδοσφαιριστές.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 1:17. Τάκη Μπαντήλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα,
1: πολύ,
0: πάρα πολύ. Καλή επιτυχία αύριο.
2: Εγώ ευχαριστώ και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, μένουμε με Δημήτρη Μαλεσκιώβα, γιατί ήταν σε αποστολή σήμερα.
0: Είδες πως βλέπουν τα πράγματα οι άνθρωποι των γηπέδων που έχουν παίξει σε μια άλλη εποχή. Είπε ότι ο τερματοφύλακας, πάντα τερματοφύλακας ήταν, έτσι. Είναι αυστηρός ο Παντέλης, να ξέρεις. Είναι πολύ αυστηρός, γιατί οι παλιοί τερματοφύλακες κάναν μια δουλειά πολύ καλή. Τώρα θέλουν τον τερματοφύλακα να κάνει περισσότερες δουλειές, αλλά και ξεχνούν τα βασικά.
1: Σωστή.
0: Λοιπόν, για να τον τερματοφύλακα να σου μιλήσω κι εγώ σήμερα και μετά να μου πεις τι γίνεται με τα μηνύματα που έχουμε. Ήταν ένας άνθρωπος που σήκωσε το κύπελο με τον Όφη στην εξέδρα και πίσω από τον πάγκο. Το όνομά του Μύρον Σιφάκης. Μπροστά στον πάγκο ήταν ένας άλλος Σιφάκης, ο προπονητής της ομάδος της Χερσονήσου, που κάποτε είχε παίξει τη Γάμα Αττική. Χερσόνησος είναι ένα παραλιακό ψαροχώρι, τουριστικό χώρι, 25 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο προς τον Άγιο Νικόλο, ο Μάριος Σιφάκης. Τερματοφύλακας στη Χερσόνησο ήταν ο Βασίλης Σιφάκης. Δηλαδή ήταν πατέρας, γιος πάγκο, γιος στα γκολπός, και ο άλλος ο γιος, ο πρώτος τερματοφύλακας, είναι στον Άγιο Δομήνικο.
1: Άρα η οικογενειακή υπόθεση καθαρά ήταν ο τελικός του κυπέλου Ηράκλειου.
0: Ναι, να πούμε ότι είναι η μοναδική ένωση που διοργανώνει το κύπελο με ένα μπασκετικό όρο Final Four.
1: Ναι.
0: Φτάνουν 4 ομάδες στα ημιτελικά, διεξάγονται οι 2 αγώνες ταυτόχρονα, έγιναν την Τετάρτη, εκεί πέστη η Ιτασοκ, ο πρωταθλητής Εργοτέλης που ανέρχεται στη Γάμα με τον Ηλία Κότσιο, πρώην παίκτη Παναθηναϊκού και όφης των Λεϊνόβη, και πρώτος έχασε 4-1 από τη Χερσόνησο, ενώ ο Ρούβας, μια άλλη περιοχή, κατάφερε πήρε την πρόκληση στα πέναλτι με τον Αλμυρό Γαζίου. Σήμερα πολύ ωραίο παιχνίδι. Καταρχάς το σκηνικό φοβερό. Ήμασταν σε ένα από τα πιο ομορφότερα χωριά στην Ελλάδα. Χωριά πρέπει να έχει πάνω από 3.000 κόσμο. Οι Αρχάνες. Οι Αρχάνες τώρα έχουν το μεγάλο βουνό που λέγεται Γιούχτας, έξω και η ομάδα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Αυτό το βουνό το οποίο έχει συνδυαστεί και με τον τάφο του Δία, εκεί στους πρόποδες, έχει ένα ποτάμι στη μέση. Και είναι το χωριό, είναι στους πρόποδες, από τη μία μεριά και την άλλη. Μου θύμιζε κάτι από Σαράγεβο. Λοιπόν, είναι ένα φοβερό γήπεδο. Μπήκαν και πρόσθετες εξέδρες. Και είχε γύρω στους 3.000 κόσμο.
1: Αρκετός κόσμος.
0: Ναι. Φοβερός κλωτάπητας. Βέβαια, αυτό το χωριό, αυτή η Κομόπολη, είναι και γενέτερα του περιφερειάρχη, του κύριου Αρναουτάκη, ο οποίος είναι φαν του αθλητισμού. Με αποτέλεσμα να γίνει ένα φοβερό παιχνίδι, 2-1 νίκησε με 2 γκολ του Αγριμάκη Χερσόνησος. Έγινε κυπελούχος ο κύριος Σιφάκης. Και ο κύριος Τζόρτζογλου, μετά το κύπελο που έδωσε στον Όφη πριν 2 εβδομάδες στο Βόλο, σήμερα έδωσε και το άλλο κύπελο. Αλλά έχει σημασία ότι αυτοί καταφέρουν και δημιουργούν μια αιστεία πολιτισμού στο ποδόσφαιρο. Και το μεγάλο κόλπο είναι πώς θα πείσουν και την Έπολα. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει, να μεταφερθεί το Final Four και στο θεσμό του κυπέλου. Αλλά εδώ γίνεται εύκολα, γιατί είναι σε τοπικό επίπεδο. Στην Αθήνα είναι δύσκολο, φαντάσου τώρα, να συγκεντρώσει σε μια πόλη 4 ομάδες, αντί να είναι 3 μεγάλοι εκ των 5 με θέμα των οπαδών. Ενώ σήμερα οι οπαδοί ήταν δίπλα-δίπλα. Και είχαμε εκδήλωση με πολιτιστικά πρώτης έναξε το αγώνα με τον Γιώργο Φανουράκη, τον πέφτουνε κυπέλλου και δεν βρείτε αντιπρόεδρο να είναι η ψυχή της εκδήλωσης αυτής. Μην ξεχνάμε ότι μας γνώρισε και την Γεωργία Νταγάκη, η οποία μάγεψε με το όργανο της με το βιολί και πέρυσι και φέτος στο Βόλο.
1: Δεν και ξέρω την ακούσαμε και εδώ την περασμένη Κυριακή, έτσι εδώ την είχαμε.
0: Μπράβο, την είχαμε live λοιπόν. Σήμερα δεν είχαμε Γεωργία Νταγάκη, είχαμε τους τοπικούς χορούς και τέλος πάντων ολοκληρώθηκε. Και αυτό που κρατάω, φίλε, είναι ότι πας στο γήπεδο και γεμίζεις με ωραία συναισθήματα. Είναι μια γιορτή δηλαδή. Αυτό που βλέπεις ότι ο τελικός κυπέλλου τα τελευταία 2 χρόνια είναι και πέρυσι στο ΆΚΑ και φέτος στο Βόλο. Ήταν μια γιορτή και αυτό νομίζω είναι η συμβουλή του κυρίου Τζόρτζογλου. Η είδηση που έχω να σου δώσω είναι ότι τον Νίκο Νιόμπλια θα τον ξαναδούμε στους πάγκους.
1: Επιστρέφει.
0: Θα τον δούμε σε μια ιστορική ομάδα στα Χανιά. Υπάρχει ένα σφιχτικό pressing από τους Κύπριους επενδυτές των Χανίων που παρά το γεγονός είδαν την ομάδα τους να αποχωρεί, να υποβάζεται. Έχουν ένα σφιχτικό pressing στον Νίκο Νιόμπλια εδώ και 7 μέρες. Τον κάλεσαν, τον προσκάλεσαν, πήγε στα Χανιά να συζητήσουν, του έδειξαν ένα πλάνο και θα περιμένουμε σήμερα, αύριο, θα τον δω μάλιστα αύριο, τον coach, να δούμε αν θα πει το ναι και να επανέλθει στους πάγκους μετά από 3 χρόνια. Να θυμίσω ότι η ΓΑΜΑ Εθνική φέτος θα περιλαμβάνει και ένα νούμερο εδώ στην Κρήτη, οπότε δεν υπάρχουν μετακινήσεις, αλλά καταλαβαίνεις ότι ένα μεγάλο όνομα σαν τον Νιόμπλια, που ο Παναθηναϊκός επί Νιόμπλια έχει να δει πρωτάθλημα και ντάμπλ, έτσι, το 2010. Να τον δει σαν ένα πάγκο ΓΑΜΑ Εθνικής για να διαμορφώσει τα Χανιά, τα οποία προσπαθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ανέλθουν στην Super League, αλλά τώρα πρέπει να ανέλθουν στη Super League 2. Πώς το λένε, τον Ηλία Κότσι είδε σήμερα στο γήπεδο, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος γιατί έπρεπε να παίξει τελικό, αλλά αποκλείστηκε. Και κλείνουμε αυτή την ωραία αίσθηση που πρέπει να έχουν οι αγώνες ποδοσφαίρου. Τώρα, δεν ξέρω με τα μηνύματα οι φίλοι της ΑΕΚ πώς σχολιάζουν το πρωτάθλημα και αν μπορούν να πούν τώρα ένα συγγνώμη στα σχόλια που έκαναν για τον Νίκολιτς.
1: Κανονικά αυτοί που έκαναν τα σχόλια έπρεπε να βγουν μετανιωμένοι, αλλά δεν βλέπω να μετανιώνει κανείς. Έχουμε αποθέωση, ξέρεις το γνωστό, από τους φίλους της ΑΕΚ.
0: Πώς το λένε... για τον Παναθηναϊκός, εγώ ξέρεις, ήμουνα στο γήπεδο, αλλά είχα και το δικαίωμα και παρατηρούσα. Είχα την οθόνη και έβλεπα και τα μάτσα δύο ταυτόχρονα. Έντονα συναισθήματα σήμερα, Γιάννη, έτσι, ιδιαίτερα και στο 60 με 70.
1: Βέβαια. Κρατάμε ότι πανηγυρίστηκε έντονα το γκολ του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι έγινε ένας χαμός από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Αυτό είναι φανταστικό. Δεν κατάλαβα τα πανό, δεν ξέρω αν το σχολίασες. Το ένα πανό που φαινόταν στις κρεμασμένες στο Καραϊσκάκι που μιλούσε για τον Μπραχάμι, δεν το κατάλαβα αυτό. Και δεν κατάλαβα και το πανό των φίλων της ΑΕΚ που είχαν το μεγάλο πανό και έλεγε «Εμείς Λεωφόρο και εσείς Βοτανικό». Παίζει κάτι παρασκήνιο που δεν το ξέρω.
1: Όχι, εννοούν ότι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι το δωματιάκι που λέμε, έτσι. Τα γραφεία της Original, οπότε το πάνε έτσι οπαδικά. Σου λέει «Εμείς μένουμε στη Λεωφόρο, με το σύνδεσμό μας εσείς πάτε στο Βοτανικό».
0: Δεν ξέρω αν θες να βάλεις ένα τραγούδι και μετά λίγο να σχολιάσουμε για λίγο το θέμα της σιγά μαθηκής σήμερα, γιατί τα πράγματα σήμερα ξεκαθάρισαν πάνω αλλά στο νότο έχουν μπερδευτεί. Έχουμε εξελίξεις στο ζήτημα του τι συνέβη στον πύργο.
1: Να δούμε τι απόφαση θα πάρθει που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα καταδικαστική για την ομάδα του πύργου, έτσι.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα. Πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι και είχαμε τις ρήψεις αντικειμένων. Βέβαια ο πύργος κάνει λογό ότι τα μπουκάλια που έπεσαν ήταν χωρίς καπάκι. Που σημαίνει ότι χωρίς καπάκι
1: δεν μπορεί να χτυπήσει.
0: Δεν μπορεί να χτυπηθεί. Ναι. Και εξόδωσε ανακοίνωση ο πύργος με ένα διευκρινιστικό βίντεο κατηγορώντας ένα παίκτη της Ζακίνθου ότι αυτός πήγε και είπε στον τραυματία να ξαναπέσει. Δεν ξέρω τι συνέβη, έχω δει τα πλάνα. Μόνο ο Μπαστακός, ο παλιός αυτός παίκτης που έχει παίξει σε πολλές ομάδες μπορεί να μας πει. Είναι κρίμα και άδικο πάντως να κρίνονται άνοδοι, που σημαίνει πόλεις, περιοχές να είναι σε χαρά, μέσω των αθλητικών οργάνων της δικαιοσύνης που αγώνας φυσικά να κρυφθεί από αυτά τα όργανα. Είναι δυσάρεστο, γιατί ο πύργος κατάφερε συγκέντρωση μετά από χρόνια κόσμο στο γήπεδο του. Η Ζάκυνθος μετά το διπλό επί του Εθνικού ισοφάρισε σήμερα και έδειξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, άρα έπρεπε όλα να κρυφθούν στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Και η μεγάλη έκπληξη είναι η απογοήτευση του Εθνικού.
1: Για άλλη μια χρονιά, έτσι, ενώ φαινόταν ότι φέτος ήρθε η ώρα να επιστρέψει σε επαγγελματική κατηγορία, ο Εθνικός μένει, έτσι όπως έχουν τα πράγματα τώρα, μακριά από την κορυφή. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θυμίζουμε ότι ανεβαίνουν. Στον δεύτερο όμιλο, εκεί που συμμετέχει και ο Εθνικός, οι Πειραιώτες έχουν μείνει τελευταίοι με 2 βαθμούς. Μετά την ήττα στη Πετρούπολη σήμερα από τον Άρη.
0: Η Πετρούπολη τώρα έχει 7.
1: Η Πετρούπολη 7, ο Πύργος 5, αλλά περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει. Η Ζάκυνθος 4 και εκεί περιμένουμε. Ο Εθνικός τελευταίος με 2 βαθμούς.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στο Παθρακικό που είναι ήδη ξανά.
1: Επιστρέφει μετά από χρόνια,
0: Ναι, πολλά χρόνια, γιατί από την Α που έκανε μεγάλη πορεία 6-7-8 χρόνια βρέθηκε στην Γ, έμεινε εκεί. Πέρυσι πλήρωσε ένα διοικητικό λάθος να παίξουμε ένα τραυματία ποδοσφαιριστή, έχασαν βαθμούς και το πλήρωσαν αυτό.
1: Και από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια και ο ιστορικός Απόλλωνας Καλαμαριάς.
0: Ναι, το δίδυμα αυτό ξεπέρασαν το εμπόδιο του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου και της Ελασσόνας, που ήταν η έκπληξη του ομίλου της Στερεάς Ελλάδος, με αποτέλεσμα ο Στοίνοβιτς, το παλιό δεκάρι των Τρικάλων και άλλων ομάδων που πέρυσι ήταν στο Παθρακικό και ήταν αυτός μέσα στην άτυχη στιγμή, καθώς ο παίκτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο γιος του, σεντερφόρ και αυτός, τώρα πήγε στην Καλαμαριά και ανέρχεται η Καλαμαριά. Ο Βοράς καθάρισε, περιμένουμε στο Νότο, αλλά με το αρνητικό αυτό γεγονός του πύργου που πλέον πρέπει να βρουν πολύ καλούς δικηγόρους για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, και να πούμε συγχαρητήρια και στην Μπαρτσελώνα που κατέκτησε το 21ο πρωτάθλημα.
1: Και μάλιστα μαθηματικά απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο.
0: Να θυμίσουμε ότι η Ρεάλ έχει 36. Η Μπαρτσελώνα κάνει back-to-back πρωτάθλημα. Στη Σκωτία δεν πρόλαβα να δω τι γίνεται με τη Hearts και την Celtic. Νομίζω ότι η Celtic νίκησε τη Rangers, άρα οι Rangers είναι εκτός, είναι τρίτη.
1: Σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκαν οι Rangers, οι Celtic το γύρισαν και επικράτησαν με 3-1.
0: Ναι, και στην Αγγλία νομίζω αυτό που έλεγε και το Λευτέρη, ότι η Arsenal μάλλον θα το πάρει και μπορεί να κάνει και ένα ωραίο double με το...
1: Για να δούμε, γιατί εκεί έχει την Παρή που θέλει να κάνει το back-to-back,
0: Παρή που νίκησε δύσκολα την Brest σήμερα. Και στην Γερμανία βλέπω δύσκολα τον Κουλιαράκη που μπορεί να είναι στόχος της Γιουβέντους, αλλά δεν τα κατάφερα πάλι απέναντι στην Μπάγκερ, ενώ ο Τζόλης στην Μπριζ δείχνει είναι έτοιμος να πάρει πρωτάθλημα και ενδεχομένως και μεταγραφή με ένα ποσό πάρα πολύ υψηλό, πάνω από 35-40 εκατομμύρια. Να μην ξεχάσετε να πει στον κόσμο έτσι ότι πλέον έχουμε Τρίτη και Τετάρτη αγώνες.
1: Σωστά, για play outs και play off του πρωταθλήματος. Την Τετάρτη έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική, έχουμε το παιχνίδι στην Τούμπα, ΠΑΟ ΚΑΕΚ και στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αμέσως μετά την λήξη των αναμετρήσεων, γύρω στις 9:20-9:25 θα τελειώσουν τα παιχνίδια. Στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε την μάχη του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια, που κατάφερε μετά το break στο break που έκανε μέσα στην Ισπανία να ισοφαρίσουν οι Ισπανοί με 2 νίκες μέσα στο ΆΚΑ και τώρα κρίνονται τα πάντα την Τετάρτη στην Ισπανία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έρχεται μια εβδομάδα με πλούσια αγωνιστική δράση, έτσι Δημήτρη?
0: Άρα 7.30 είναι ταυτόχρονα οι δύο αναμετρήσεις, τον τέρμπι των Ιωνίων και τον τέρμπι των Δικεφάλων, τελειώνουν κατά τις 9.30 και μισή ώρα ανάσα και εκπομπή μετά στις 12, γιατί στις 10 είναι το μάτς του Παναθηναϊκού. Θα πάει ο Γιανακόπουλος.
1: Ζήτησε από τη Βαλένθια να ακυρώσει την ποινή και να πάει. Να τον προσκάλεσει δηλαδή. Δεν έχουμε απάντηση.
0: Εσύ πώς το βλέπεις, τι θα κάνει η Βαλένθια?
1: Δύσκολο μου.
0: Βέβαια δύσκολο. Αφού εντάξει τιμωρήθηκε για τις ενέργειες εκεί στο μάτς το δεύτερο, έτσι.
1: Ναι, στο δεύτερο προημιτελικό. Στο δεύτερο προημιτελικό.
0: Που νομίζω ήταν άδικο, γιατί αν θυμάμαι καλά, για ένα φάουλ έγιναν όλα.
1: Ναι, τους λέει δεν έχετε σφυρίξει τίποτα. Και όντως είχε δίκιο εκεί, γιατί 3 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα περίπου και κάνα 3 λεπτό στην παράταση, ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάρει φάουλ.
0: Το ζήτημα είναι, Γιάννη, πως όλοι έχουν καθαρίσει για το Final Four και αυτός που το έγινε στο γήπεδό του δεν έχει καθαρίσει ακόμη.
1: Ναι, και είχε την απόλυτη ευκαιρία να το κάνει, έτσι. Μετά το 2-0 εννοώ στα δύο πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Μια που λέμε τώρα για τη Βαλένθια, να θυμίσουμε ότι η Βαλένθια πήρε wild card, δηλαδή λευκή επιταγή για να συμμετέχει, την κάλεσαν πριν 2 χρόνια αντί της Turk Telekom, γιατί δεν ήθελε η Γκραν Κανάρια, όχι η Γκραν Κανάρια, θυμάμαι τώρα πια, δεν ήθελε, δεν επιθυμούσε διότι είναι μεγάλα τα κόστη, και πάνω σε αυτό το κομμάτι που κάνει ό,τι θέλει η EuroLeague, κάλεσε τη Βαλένθια, η οποία είδαμε τώρα μέσα σε, έγινε πέρυσι αυτό και αυτή τη σεζόν πόσο ψηλά έφτασε. Και αυτό συνδέεται με την επόμενη σεζόν της EuroLeague, που ένα σερβικό δημοσίευμα φέρνει στο προσκήνιο τον ΠΑΟΚ, την περίπτωση που η γαλλική Μπουργ, η κάτοχος του EuroCup, που μπορεί να συμμετέχει στην EuroLeague, επιθυμεί να παίξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά η Μπουργ, η οποία το γήπεδό της δεν πληρεί τις προδιαγραφές και πρέπει να φύγει από την πόλη που εδρεύει και να πάει στον Βιλαρμπάν που έχει 2 γήπεδα που πληρούν, εάν η Μπουργ δεν το πράξει, γιατί μπορεί να βγει εκτός του προϋπολογισμού, λένε οι Σέρβοι που έχουν καλές πηγές, όπως υποστηρίζουν, ότι η EuroLeague σκέφτεται τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει αντιληφθεί το μέγεθος του επιχειρηματικού πεδίου του κ. Μιστακίδη, πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια, και το πλάνο του ότι θέλει γρήγορα να γίνει ένας πόλος απέναντι στο δίδυμο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, οπότε να εισαχθεί ο ΠΑΟΚ στην EuroLeague 23 ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρουμε το επόμενο δίμηνο. Θυμίζουμε ότι το Final Four είναι 22-24.
1: 22 Παρασκευή η μη τελική, 24 ο τελικός.
0: Το 24 και το
1: 22
0: το
1: πρώτο... δηλαδή ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την Φενέρ.
0: Στις
1: 6 ώρα αυτό το παιχνίδι, στις 9 η ώρα η Ρεάλ περιμένει αντίπαλο.
0: Τρομερό αυτό.
1: Ναι.
0: Η Ρεάλ όμως, η οποία δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν, είναι η ίδια Ρεάλ με Ταβάρες. Όταν βλέπω τους ίδιους με Ταβάρες.
1: Ας το Ταβάρες. Το θέμα είναι ότι δεν έχει τον Ταβάρες. Δηλαδή είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γιατί είναι τραυματίας ο Ταβάρες. Και είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του στο Final Four.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άρα είναι ευκαιρία για όποιον βρεθεί απέναντι ο Βαλένθιο Παναθηναϊκός.
1: Σωστό, σωστό.
0: Κοίταξε, Γιάννη, ας πω, όταν παίρνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να το πούμε ότι πρέπει να εμφανιστεί ο κύριος Ναν. Δεν πρέπει να εμφανιστεί.
1: Πρέπει, ναι, πρέπει να πάρει.
0: Να πάρει το μάτσο μόνο.
1: Να πάρει το μάτσο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει την απώλεια του Σλούκα που σίγουρα θα έδινε ένα άλλο βάρος στις αναμετρήσεις. Σαν αρχηγός και. Ηγετική φυσιογνωμία, αλλά δεν είναι δικαιολογία αυτή. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ πάρα πολλών εκατομμυρίων. Έτσι.
0: 4 εκατομμύρια μου φαίνεται περίοδο να.
1: Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να δώσουμε τα ένσημα και στην Βαλένθια, από που το ξεκίνημα της χρονιάς παίζει ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Εκπληκτικό μπάσκετ.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν παίζουν μόνο τα εκατομμύρια μπάσκετ.
1: Πάντα γίνεται αυτό. Ούτε μπάσκετ, νομίζω... ούτε ποδόσφαιρο παίζουν πάντα τα εκατομμύρια.
0: Νομίζω ότι το δεύτερο μάτι το πήρε ο Χέις. Το δεύτερο μάτι με στη Βαλένθια. Το πρώτο δεν θυμάμαι σε ποιον θα το χρεώναμε τη νίκη του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, και ο Νάν είχε κάνει μεγάλο παιχνίδι και ο Λεσόρ ήταν καλός. Αλλά το πρώτο παιχνίδι το πήρε αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Το κέρδισε στην άμυνα. Το δεύτερο παιχνίδι το κέρδισε στην επίθεση. Ήταν δύο διαφορετικά παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά είδες ότι μόνο αυτή σε ένα παιχνίδι βρέθηκα χαμηλά. Μου φαίνεται 67 πόντους.
1: Στο πρώτο μάτς, στο πρώτο.
0: Ναι. Μετά όμως είδες ότι η βάση τους είναι πάνω από 85.
1: Ναι, γιατί όταν κάνεις επίθεση στα 12-13 δευτερόλεπτα.
0: Νομίζω ότι έγινε και στο συμπανταλώνα με τη Ρίτα Διατουβάς, η οποία κατάφερε, ενώ ήταν μια ομάδα των 90 πόντων, δεν κατώσουσε έβαλε άσχετα με την παράταση. Κατάφερε, ενώ μέχρι το 30 τα είχε σπάσει. Τελικά είδες πως ήρθαν τα πράγματα, αφού είναι μια ομάδα επιθετικογενής. Μπήκαν όλα τα σούτ, όσα δεν μπαίναν 30 λεπτά, μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο και έκανε την πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Ήταν και λίγο αυτοκτονία αυτό το παιχνίδι για την ΕΚ, έτσι.
0: Ναι, όχι, σκέφτομαι το επιθετικό κομμάτι. Επιθετικό, όταν μια ομάδα σωστά. Είναι επιθετικογενής, μια φορά θα γίνει στραβή όπως με τη Βαλένθια έμεινε στο 67.
1: Σωστά.
0: Για την κερδίση πρέπει να βάλει πάνω από 85, δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Κώστας ο Αντωνούλης έχει μια ερώτηση για σένα, λέει. Ρώτασε παρακαλώ το Μαλεσιόβα πότε θα κάνει την απονομή στην ΑΕΚ μαζί με το Σαρελάκο. Γιατί μοίραζαν το πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια, το μοιράζεται.
0: Είπαμε. Η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο, εφόσον ο Ολυμπιακός και πάω είχαν τα δικά του θέματα, και τρούποσε που έλεγε και η ταινία.
1: Σωστά.
0: Και το κατέκτησε και δικαιωματικά το κατέκτησε, εφόσον οι άλλοι δεν ακολούθησαν. Γιατί αν ο Ολυμπιακός ήταν κανονικός Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτή την κοιλιά τη φοβερή, πιστεύω θα ήταν Grand Guignol μέχρι τελευταία αγωνιστική. Δεν πιστεύω θα ήταν στο λεπτό, στο γκολ, στο δοκάρι αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί δεν υπήρχαν διαφορές. Εφόσον μια άκρη άρχισε να ανεβαίνει σταδιακά, από κάποια στιγμή οι άλλοι σταμάτησαν για λόγους που αναλύσαμε νωρίτερα με τον Τάκη.
1: Ωραία. Δημήτρη Μαλεσιόβα, νομίζω να σε αφήσω και εσένα να ξεκουραστείς, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, γιατί τους πήραμε μονόπλευρα τους ακροατές με την κουβέντα.
0: Τα έμαθαν
1: με...
0: όλα όμως, Γιάννη, τα έμαθαν όλα.
1: Όλα τα έμαθαν και.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Αύριο είσαι με Σαρελάκο.
0: Ναι, με Χόλμς ο Λευτέρης.
1: Με Χόλμς ο Λευτέρης. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Μαλεσιόβα, και καλή επιστροφή. Γεια σου.

Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα

0: Με το ανάποδο ψαλιδάκι που κάνει ο Πεντρόσο στο 40 λεπτό της αναμέτρησης, ο Λεβαδιακός προηγείται του Βόλου με 0-1. Ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο κάνει το 0-2 στο 56 λεπτό. 0-3 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκόρερ τον Βίχο στο 80 λεπτό της αναμέτρησης.
1: Γκολ Ολυμπιακός! Από τη σέντρα από τα αριστερά ο Ροντινέη είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας στο 69.
2: Τσέριν το σουτ, δοκάρι, Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκόλο Τετέι στο 63. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το γκολ του Τετέι. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ποιος? Ο Ζίνι. Ο Ζίνι. Ο Ζινίσιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73. Ευκαιρία Μάριο. Γκολ. Γκολ για τη ΑΕΚ. Με τον Ζωάο Μάριο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος. 14ο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚάρα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.
3: Ακούτε Eraspor.

Συνεχίζουμε 1:45 λεπτά η ώρα. Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογράφη και επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ξημερώνει Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και έρχεται μια εβδομάδα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σε πολλές περιοχές της χώρας το θερμόμετρο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Πλησιάζει το ελληνικό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Ψήφισα εκβάλτα Μεσσηνίας. Καλησπέρα Γιάννα, απόψε το απόστημα έσπασε. Μπράβο στο Παναθηναϊκό, έπαιξε για την ιστορία του. Τα κλεμμένα πρωταθλήματα που έπαιρναν οι άλλοι τελείωσαν. Πήρε τον νόμο στα χέρια του, λέει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Το χρωστούσε, λέει, στον Λευτέρη Σαρελάκο. Θα υπάρχει αντίδραση, έτσι και έγινε, λέει ο φίλος ο 966. Γιάννη, κάτι για Μαρία Αγγελικούση και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός? Δεν υπάρχει κάτι, αδερφέ μου, τι να σου πω. Άρρωστος ο Λευτέρης, πώς και έτσι, περαστικά και γρήγορη επιστροφή στην Ερασπορ. Συμπληρώνει ο φίλος ο 966. Πάμε να δούμε και τα Viber, είναι πολλά. Ο Γιάννης, χαιρετισμούς από Λίμνο, φίλε. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα μας στην όμορφη Λίμνο. Ο Κρίς, εχθές αυτό που πάθανε στο μπάσκετ οι εξίδες είναι για ρεκόρ Γκίνες, χαχά. Άρε Χρήστο από τον Εύος μου, μυαλό δεν βάζεις εσύ. Γιάννη, μπράβο στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα απόψε απέναντι στο Παναθηναϊκό που έπαιξε για την ιστορία τη φανέλα και ήταν καλός ανταγωνιστικός. Δίκαια το πήρε η ΑΕΚ, όπως είπε ο πρόεδρος της Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεριζώσαμε το κύκλωμα, το σύστημα, τις παράγκες με τα κλεμμένα πρωταθλήματα και τις κυραπαναγιώτες, είπε στις δηλώσεις του που έκανε μετά το τέλος του αγώνα και είπε μπράβο και στον Παναθηναϊκό που μας έβαλε δύσκολα και έπαιξε για τη φανέλα και την ιστορία του. Πολλά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό του Βόλεϊ που πήρε άλλο ένα πρωτάθλημα, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Χρήστο από Εύος μου, κάνοντας το πιο γλυκό έτσι και έκανε double μαζί με το κύπελο που πήρε στη Λάρισα. Κλείνοντας, Γιάννη, δεν θα ήταν ευγενικό αν δεν έδινα συγχαρητήρια σε Σαρελάκου και Μαρισιώβα που μοίραζαν το πρωτάθλημα από τον Νοέμβριο ένα στον άλλον μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Πάλι μέσα έπεσαν, βουλωμένο γράμμα διαβάζουν. Τώρα ο Σαρελάκος μαζί με τον Μαρισιώβα ετοιμάζονται να κάνουν την απονομή στο μάνταλο της ΑΕΚ μαζί με τον Πετρουλάκη, αληθεύει? Μετά ποιος έχει εκπομπή να ακούσουμε καλά τραγούδι? Ευχαριστώ, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Μετά τις 2 θα έχουμε μία λιστά με ξένα τραγούδια, έτσι. Ενώ ο Κρίς λέει όσον αφορά το μπασκετικό Παναθηναϊκό θα εξαρτηθεί από την άμυνα που θα παίξει και να μην έχει 7 στα 30 τρίποντα, να είναι πιο εύστοχος, λέει ο Χριστός. Ο Νότης λέει: εγώ είμαι κατά του Μαλισιώβα, αλλά τον αναγνωρίζω. Όταν όλοι κατέκριναν τον Νίκολιτς, ο Μαλισιώβας τον στήριζε και έλεγε ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Καλησπέρα μας και στον Νίκο από τον Άλεμο. Γεια σου, Νικόλα. Ο Δημήτρης, όλο φιλοσοφίες Παπαγεωργίου είσαι, τι είναι αυτά? Η ΑΕΚ έχει 14 πρωταθλήματα σε 102 χρόνια. Ψυχραιμία, λέει ο Δημήτρης. Ναι, Δημήτρη. Τι φιλοσοφίες. Κατέκτησε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Δεν πάει να είναι 14, δεν πάει να είναι το πρώτο. Είναι πρωταθλήτρια. Ο Αντώνης ο Καμπάνος, να τον εδώ με τη φωτογραφία του. Το έχει στείλει από πιο νωρίς, βέβαια. Ας τα σάπια και κοίτα να περάσει τους Ισπανούς, γιατί πόστερ μέσα στο ΑΚΑ δεν γίνεται χωρίς εσένα. Πανμέγιστε τραγωδέ μου, Ιωάννη. Καλημέρα, λέει. Γεια σου, ρε Αντώνη. Ο Σπύρος, καλησπέρα Γιάννη, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Φλέγεται η πόλη μας, δίκημο μας σήμερα. Εκλαός πρωτάθλημα, Σπύρος από Φιλαδέλφια. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, Σωτήρης Παοξής από Ρινιρά Χιβέρια. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, όσο για τη δική μου ομάδα τα καλύτερα έρχονται. Ο Γιάννης, ο Καραγιάννης από νωρίς και αυτούς. Όχι ρε γαμό, το λέει, εσύ είσαι. Όχι πως έχω κάτι μαζί σου, αλλά σήμερα ήθελα όσο τίποτα άλλο το δίδυμο Μαλισιώ Βασαρελάκου να τους γλεντήσω. Να τους γλεντήσω εσένα, δεν μου πάει η καρδιά να σε πειράξω. Ο Λάζαρος ο Τσόλουκας υπογράφει από Αγρίνιο. Καλησπέρα και στο Αγρίνιο. Γιάννη, καλή εκπομπή, μια ζωή ερασπορίτης. Γεια σου ρε Λάζαρε. Thank you.
Ενώ ο Θανάσης λέει εντελώς ακατάλληλος, δεν μπορεί να κρατήσει το 1-0 με το ρόστερ, λέει, το περίμενα τέλος του Δεκέμβρη. Είχα γράψει να πάρουμε τον Αναστό. Τον Αναστόπουλο. Α, για το Μεντιλίπαρ πάει αυτή η σποντά. Ο Νίκος από την Αρχόντισσα Σύρο, όπως υπογράφει, μας στέλνει χαιρετίσματα και στέλνει συγχαρητήρια εκάρα ομαδάρα μας, πρωταθλήτρια Ελλάδας 2025-2026.

Γιάννη λέει: δεν με νοιάζει το πρωτάθλημα. Ήξερα ότι θα το πάρει εδώ και καιρό. Που το ξέρετε, φαντάζει. Γιάννη, να αλλάξει χέρια η ΠΑΕ ώστε να έρθει η Μαρία Αγγελικούση, ώστε του χρόνου στο ΆΚΑ και του παραχρόνου στο Βοτανικό. Και να φύγει ο Γιάννης Αλαφούζος. Νομίζω ότι τα λέω σωστά, λέει. Άκη ο Κωστάκης από την Καλαμάτα, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στη δικιά μου. Σας αγαπώ πολύ όλους στην Ερασπορ. Φιλάκια σε Αθανασία, Θεόνη και Δέσποινα. Πάμε για ύπνο, λέει. Άλλαξε DJ. Υπέξε εσύ μουσική, βάλε κανένα ρεμπετικό. Χαχα, έλα λίμνο, κάσπακα το καλοκαίρι να γυρίσουμε τα πανηγύρια. Μακάρι να μπορέσω, ρε Γιάννη, να έρθω. Και εμένα μου αρέσουν τα πανηγύρια πολύ. Ενώ ο Νότης για τους λάτρες της στατιστικής, ο Ολυμπιακός πήρε το 10ο πρωτάθλημα, το 14ο πρωτάθλημα το 1954. Δεν έχει καμία σημασία, ρε Νότη μου, αυτό τώρα. Θεωρείς πειράζει τους παουξίδες. Τέκτησαν το πρωτάθλημα. Το 14ο, το 14ο. Ενώ να κλείσουμε αυτό το μήνυμα του Κώστα του Αντωνούλη. Ο Σαραλάκος Γιάννη, αν έχανε η ΑΕΚ και κέρδιζε ο Ολυμπιακός, όχι ο λαιμός δεν θα τον εμπόδιζε, αλλά θα έκανε εκπομπή και από το φεγγάρι. Τώρα το Χόλτς λέει και Vapor Action. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε και από αυτό το βράδυ. Μοιράτε στην συντροφιά μας, άφησε λέω στα Messenger, έτσι. Θα διαβάσω αύριο το μεσημέρι πρώτο Θεό στο τρίτο μάτι. Νικόλας Μαυριδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήταν στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου, είχαμε για καμιά ώρα μαζί μας και τον Δημήτρη Μαλισιώβα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, με το τρίτο μάτι πρώτο Θεό, βέβαια, έτσι. Σε εσάς ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά. Περνάτε καλά. Γεια σας.

0: τηλέφωνο. Απάντηση εντελώς απαράδεκτη, δηλώνοντας: μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη. Η πρώτη αντίδραση της Ιρανικής πλευράς ήρθε μέσω του Τασνίμ, το οποίο μετέδωσε ότι αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Παράλληλα, οι Ιρανικές πηγές ξεκαθάρισαν πως κανείς στο Ιράν δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιήσει τον Τραμπ και ότι η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται αποκλειστικά στο δικαίωμα του Ιρανικού έθνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θέτει ζητήματα πολεμικών αποζημιώσεων και ελέγχου των στενών του Ορμούζ, θεωρώντας ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια. Ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φαρς ότι κατέριψε εχθρικό ντρόουν στην νοτιοδυτική περιοχή της χώρας. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Jerusalem Post. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο SBC. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι μαζί με τη Γαλλία θα φιλοξενήσει συνάντηση Υπουργών Άμυνας για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου μετά τα κρούσματα Χανταϊού. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για το απόγευμα σήμερα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία, όπου θα γίνει απολίμανση. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροδιακομιδή. Είναι ασυμπτωματικός και αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στην Ελλάδα, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Την ίδια ώρα, ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Για απόπειρα ανθρωποκτονία συνελήφθη 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιά στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πρωταθλήτρια Ελλάδας και μαθηματικά η ΑΕΚ, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs, καθώς επικράτησε με σκορ 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα επίσης μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας, νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. 11 του Μάη, ξημερώματα Δευτέρας βεβαίως. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω κάπως διαφορετικά σήμερα, θα παίξω 2-3 τραγούδια και θα σας πω το λόγο στην πορεία. Κυρία Άννα Βύση, χρόνια πολλά.

Λοιπόν, καλημέρα στην καλή φίλη από το Γέρακα. Τη Μέρη, καλή εβδομάδα για να έχουμε ένα καλό ξημέρωμα, μας λέει. Και τι έχουμε μετά? Βασίλη Παπακουσταντίνου όμως. Ξεκίνησα με αναβίση, χρόνια πολλά. Βασίλης, επίσης χρόνια πολλά. Σήμερα κλείνω 6 χρόνια στο μαγαζί. Πέρασαν σκεύη 6 χρόνια. Καλά να είμαστε. Ήρθα κατεψυγμένος νεοσός. Άκου.

για να δεις πόσο γερορόκερ έγινα. Ακούσεις το επόμενο. Καλά, ο Σκεύης θα γίνει πύραυλος.

Καλή εβδομάδα, λέει. Καλή εκπομπή για όλους, οι φίλοι μας οι μάχοι. Και πολλά χρόνια ακόμα στην ΕΡΤ. Όσο για τη φιλενάδα μου που λέει εκεί ότι έγινα γέρο ρόκερ, για άκου αυτό και εσύ Σκεύη. Να έχετε υπόψη σας ότι όσο καλά ξέρω να παίζω λαϊκό, τόσο ξέρω και από αυτά. Κυρία Joan Jett, I love rock and roll.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα θυμάρεις είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Και να επανέλθουμε. Έτσι ήμουνα περαστικός, είδα το φως και μπήκα. Εσύ τι λες για όλα αυτά, Σκεύη?

Δεν τον λέγαν τζάμπα αρχάγγελο της Κρήτης. Και γι' αυτό προλόγησα με το ζεμπέκικο του αρχάγγελου αυτό το τραγούδι.

τι άλλο θα μπορούσε να πάει μετά το ξυλούρι. Όταν ο Ξαρχάκος μαζί με τον Κάτσο το 1974 γράφαν αυτό το τραγούδι και το φιλμάρανε στο δάσος της Κεσαριανής υποτύπου βίντεο κλιπ, η Μοσχολιού έλεγε «Νιν και αΐν».

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Μου λέει χάθηκα αλλά καλά είμαι. Χαίρομαι που περνάει καλά. Ευχαριστώ λέει και απόψε που μου ανεβάζεις την ψυχολογία. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Σωτηρία Μπέλου, Ιταλίκα. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από την Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει. Δεν πρόλαβα να το σηκώσω. Δεν πειράζει.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη που μας ακούει στην Επίδαυρο. Καλημέρα στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην Πλατεία Αμερικής. Καλημέρα και στο Γιώργο το Κουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε στο 14 σε μια εκπομπή που ήταν καλεσμένος ο Βασίλαρος μαζί με τον Στέλιο τον Ρόκο. Στην υγειά μας. Λοιπόν, μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Και μετά το Ρόκο και το Βασίλαρο, τι έχουμε? Κυριακή την Γκρέι, μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει. Πάμε, έτσι μπράβο. Τι ξέρει να σου πει? Αυτό που λέει η Ρίτα παρακάτω, μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλλωνών. Δυνατό μηδίαμα από το σκεύη.

0: φίλη μας η Ευαγγελία του ζωγράφου.
1: Ρωτάς γιατί να αγαπάς.
0: Μου λέει εκπομπή κάνεις ή λειτουργήμα. Τίποτα από τα δύο. Ψυχοθεραπεία.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Το φίλο μας τον Νίκο από το Βόλο χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει, το επόμενο τραγούδι. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντίνο από τη Ρόδο. Είμαι οδηγός, λέει, στο πλοίο της αγάπης. Βέβαια, αυτό είναι παρομοίωση. Εννοεί ο άνθρωπος ότι δουλεύει στα απορριμματοφόρα, γιατί έτσι στο στρατό λέγαμε τις κουμπεδιάρες. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Στελάρας, ο τραγουδιστής.

0: Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σκεύης είναι στα πλήκτρα μαζί μας.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Ένας άνθρωπος... Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη σου.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπιά.
2: Δεν χρειάζεται.